0: Βαν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανακήρυξη ανεξαρτησίας μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψής του στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ. Μιλώντας στο Fox News, ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει κάποιος να κηρύξει ανεξαρτησία και μετά οι ΗΠΑ να πρέπει να πολεμήσουν. Χαρακτήρισε φανταστικές τις εμπορικές συμφωνίες με το Πεκίνο, χωρίς ωστόσο να δοθούν σαφείς λεπτομέρειες. Στο επίκεντρο των συνομιλιών επίσης το Ιράν και τα στενά του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο ΣΥ διαβεβαίωσε πως το Πεκίνο δεν εξετάζει στρατιωτική βοήθεια προς την Τεχεράνη. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες υπό την προϋπόθεση ότι οι εχθροπραξίες θα έχουν τερματιστεί οριστικά. Τα δύο πλοία θα φτάσουν στον Περσικό κόλπο σε περίπου ένα μήνα. Τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και πάνω από 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα με στόχο, σύμφωνα με πληροφορίες, τον υψηλόβαθμο διοικητή της Χαμάς Ζαλντίν Αλ-Χαντάτ. Παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Παλαιστινιακά μέσα ανέφεραν ότι η επίθεση έπληξε διαμέρισμα πολυκατοικίας στη συνοικία Ριμάλ, ενώ ακολούθησε δεύτερη επιδρομή εναντίον οχήματος σε κοντινό δρόμο. Την ίδια ώρα το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν στην παράταση για 45 ημέρες της εκεχηρίας που είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 16 Απριλίου σύμφωνα με το State Department. Τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και ένα κοριτσάκι 3 ετών, όταν ουκρανικό ντρόουν έπληξε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι του επταόροφου στην Καλλίπολη στον Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά μεταφέρθηκε για καταθέτει ο 50χρονος σύντροφός της. Αντίστροφη μέτρηση για τον απόψινό μεγάλο τελικό της Eurovision στη Βιέννη. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το Φέρτο θα εμφανιστούν στην έκτη θέση με τα στοιχήματα να τους κατατάσσουν σταθερά στην πρώτη τριάδα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει μεταβολή του καιρού με σποραδικές καταιγίδες σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια. Στην Αττική ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 23. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Παράλληλα, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση και απίφθινε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν, είπα και εκείνα, την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κύμνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. Ανοιχτό σε κάθε βοήθεια και εκ μέρους του Πεκίνου για την επίλυση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε από τη σύνοδο των BRICS στο Νέο Δελχή ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειές τους στις αρχές Απριλίου μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Δύο ιταλικά ναρκαλιευτικά απέπλευσαν από τη Σικελία με προορισμό τα στενά του Ορμούζ, προκειμένου να συμβάλλουν στον καθαρισμό της περιοχής από νάρκες όταν σταματήσουν οριστικά οι εχθροπραξίες. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βυρητός για την εδραίωση της νέας εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, ο οποίος παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επταόροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Ρωσία τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, που πιθανώς να είναι πρόσχερα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο, καθώς και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσχερες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Let's

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτακής προχώρησε σε έναν εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου, αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση σε Ανδρουλάκη, Τσίπρα και συνολικά στην αντιπολίτευση και απίθυνε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο κύριος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη σε τιμές καυσίμων, ενοικίων και βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Σήμερα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι του κόμματος, Κώστης Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν ΗΠΑ και Κίνα την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα ουσιαστικά αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, ενώ είπε ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό κόλπο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειές τους μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βηρυτός για την εδραίωση της νέας εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, ο οποίος παραμένει άγνωστο αν συγκαταλέγεται μεταξύ των νεκρών. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επταόροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Γερμανία, ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του και άλλοι 17 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην Νιρεμβέργη. Στη Ρωσία, τουλάχιστον 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ουκρανικού πλήγματος σε πολυκατοικία στο Μπέλγκοροντ. Στις 10 το βράδυ, απευθείας από την Ερτένα, ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
2: Ο καιρός.
1: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές, και από το απόγευμα στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία πιθανώς να εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η Ματίνα Καραμίτζου. Καλή σας ακρόαση.
2: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

παπα, περίσεψαν οι κολακίες, οι αυρότητες, τα λέλουδα, λέλουδα, πολύ λέλουδο, στη συνάντηση Drum Sealer. Τα πάντα όμως κρίνονται στο ταμείο στη ζωή αυτή, όπως πολύ πολύ καλά ξέρουμε. Η Κίνα λέει παρήγγειλε 200 Boeing, αριθμός πολύ μικρότερος των προσδοκιών. Έτσι είπε ο Τραμπ δηλαδή, η Κίνα δεν το επιβεβαιώνει. Υπήρξαν συμφωνίες για πωλήσεις αγροτικών προϊόντων, πρόοδο στη διαχείριση των μελλοντικών εμπορικών σχέσεων, ανακοχή, με άλλα λόγια, στον εμπορικό πόλεμο που έχουν μεταξύ τους. Ωστόσο, ο Τραμπ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου. Το ζητούμενο δηλαδή. Η Ταϊβάν, ωστόσο, όπως ξεκαθάρισε ο πρόεδρος Σι, παραμένει κόκκινη γραμμή. Σε δηλώσεις το Αμερικανός πρόεδρος είπε, προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην πάει σε γρήγορη ανεξαρτησία, ότι είναι υπό εξέταση και το θέμα ενίσχυσής της με οπλικά συστήματα. Τώρα, ζυγίζοντας τα όλα αυτά και με δικά μας λόγια, ούτε φίλοι ούτε εχθροί, κάπως έτσι μου φαίνεται εμένα, και με περιορισμένο συνεταιριλίκη.

0: Το CNN όμως και τα διεθνή μέσα βάζουν 9,9 λέει στην επίσκεψη αυτή, με άριστα το 10, ότι τα πήγε πολύ καλά. Πάντως, δημοσιογράφοι όσοι ήταν συνοδεία κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο πριν επιβιβαστούν, πέταξαν λέει από το αεροπλάνο κινητά, διαπιστεύσεις, αναμνηστικά, ό,τι είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον κίνδυνο χακαρίσματος λέει. Εδώ στα δικά μας είχαμε άνοιγμα της αυλαίας χθες το βράδυ του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας από τον Πρωθυπουργό, σε μια συγκυρία προεκλογικής τροχιάς. Έθεσε τα διλήμματα ο κ. Μητσοτάκης της Κάλπης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Κατά τα λοιπά, κουρνιαχτό, πολύ κουρνιαχτό για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Προσφυγή στη δικαιοσύνη προανήγγειλε του Πασόκ. Πάω στοίχημα, ότι έρχονται και άλλα επεισόδια σε αυτή την κόντρα. Τον κόσμο βεβαίως τον πονούν τα ζητήματα της καθημερινότητας. Πάνω από 7% η εβδομαδιαία άνοδος του Brent, με τους παράγοντες της αγοράς να μην είναι καθόλου αισιόδοξοι για αποκλιμάκωση. Αυτό που μας νοιάζει δηλαδή. Περιμένουμε να γελάσει λίγο το χυλάκι μας απόψε στον τελικό της Eurovision. Τα έχει πάει περίφημα εκεί το αγόρι μας. Αυτός. Φέρτο, φέρτο, Ακύλα, φέρτο.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω.
0: Είναι φαβορί, λέει, φαβορί.
1: Φρακάσω, no unlimited, το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

0: Κάπως έτσι έχουν τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας και πάμε να κάνουμε άλλο ένα ξεκίνημα εδώ από το Earth News Radio, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή λίγο μετά τις 5. Ξεκίνημα στο Earth News Radio λοιπόν, Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο, πίσω στην κονσόλα του ήχου, Γιώργος Κεύης υπεύθυνος για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όλους και όλες εσάς, να μας φτιάχνει η διάθεση.
1: Θέλω οπότε φέρτο.
0: Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη, καλή ευκολία σε ό,τι και αν κάνετε. ...105,8 η ιστορική συχνότητα του πρώτου προγράμματος, όπως εξακολουθείτε να επιμένετε οι παλιοί ακροατές εδώ στα μηνύματά σας. Νιν Earth News Radio, διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από την πλατφόρμα ertecho.gr, εκεί όπου φιλοξενούνται όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ. Εσείς θα επιλέξετε βεβαίως το Earth News Radio. Διάβλος επικοινωνίας είναι το Viber. Γράφετε δύο λεξούλες που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού. Earth News η μία, Radio η άλλη, λατινικοί χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, ευχές, σχόλια, κριτική για ό,τι ακούτε. Και φωτογραφίες. Φωτογραφίες παρακαλώ, μας φέρνουν πιο κοντά και μας βγάζουν από τα στενά όρια του στούντιο. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, πάμε να κάνουμε ωραίο ξεκίνημα και αφού τα είπαμε όλα αυτά τα ωραία και τα καλά μετά των συστάσεων, κύριε Μαέστρο, βάλε μπρος το μαγαζί, δεν πάμε πουθενά χωρίς να ξέρουμε τι έρχεται από πλευράς καιρού.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, εντονότερη θα είναι η αστάθεια το Σάββατο με αρκετή σκόνη στη νότια χώρα. Πιο αναλυτικά το Σάββατο περιμένουμε νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές το πρωί στα νότια, από το μεσημέρι και στα υπόλοιπα, με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Οι άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς, έως 30 στην Κρήτη. Στην Αττική είναι πιθανές βροχές από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς. Τώρα την Κυριακή περιμένουμε καθαρή ατμόσφαιρα με ήλιο και λίγες βόρειες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Οι βορειάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 27 βαθμούς. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.
0: Κορίτσι του Μά είναι τη σκόνη. Τι την θέλει ρε Γιώργη, τι την θέλει. Για σήμερα λέει μόνο, από αύριο θα φύγει, θα περάσει.

Άντε, κάνε εκπομπή μας τον παλιάνθρωπο στην κονσόλα του ήχου. Λοιπόν, στα μισά του μήνα είμαστε. Στα μισά του μήνα των λουλουδιών, 16 του Μαΐ σήμερα. Ανατολή θα έχουμε στις 6 και 13 πρώτα λεπτά. Κάτι με ένα μισά ώρο και κάτι και κάνα τεταρτάκι. Δύση στις 8 και 29 πρώτα λεπτά θα είμαστε στο φως για 14 ολόκληρες ώρες και 15 πρώτα λεπτά. Ωραία και καλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σήμερα για να δούμε τι λέει το εορτολόγιο εδώ. Ο Σίων Θεοδόρου του Υγειασμένου, λέει Νικολάρχου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολεως, Γεωργίου Αρχιεπισκόπου Μυτιλίνης του Ομολογητού, Νεαδίου Επισκόπου κτλ. Χρόνια πολλά σε εσάς, σε όλους εσάς που έχετε γενέθλια. Τα ταυράκια είναι τώρα, νομίζω. Τα ταυράκια παίζουν. Τα καλύτερα παιδιά, ό,τι πείτε, εμείς αγαπάμε, αγαπάμε ταύρους. Κοντραριζόμαστε λίγο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, στις επετείους και στις λιπές γιορτές, όπως λέει εδώ. Διεθνής ημέρα ειρηνικής συμβίωσης, το καταλαβαίνουμε, έχει καλώς. Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την Κυλιοκάκη. Νόσος είναι αυτό, δύσκολη νόσος κιόλας. Διεθνής ημέρα φωτός. Ημέρα κληρονομικού αγκιοειδήματος, και αυτό είναι δύσκολο. Και παγκόσμια ημέρα ουίσκι. Πρωί είναι ακόμα, μην ξεκινήσουμε έτσι. Ας μείνουμε στο καφεδάκι μας, έτσι, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε και ποια πρόσωπα και ποια γεγονότα συνδέονται με τη σημερινή ημερομηνία. 1651, οι γενίτσαροι στραγγαλίζουν τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως Παρθένιο τον Δεύτερο και πετούν τη σωρό του στη θάλασσα. Ο Σουλτάνος τον υποψιαζόταν ότι είχε μυστικές επαφές με τους Ρώσους. 1916, υπογράφει τη μυστική συμφωνία Sykes-Picot που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας. 1929 λαμβάνει η χώρα στο Χόλιγο την πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ. 1948 ο βαρκάρης Λάμπρος Αντόναρος βρίσκει να επιπλέει στο θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου Τζορτζ Πόλκ, απεσταλμένου του CBS, για την κάλυψη του εμφυλίου γρήγορα. Διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρύπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πόλκ δολοφονήθηκε από την ασφάλεια. 1966 το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την αγγελία της 16ης Μαΐου με την οποία ξεκινά η πολιτιστική επανάσταση. 2015 ο Ισλαμιστής πρώην πρόεδρος της Αιγύπτου Μοχάμετ Μόρση, ο οποίος ανατράπηκε από το στρατό το 2013, καταδικάζεται σε θάνατο από δικαστήριο του Καϊρού για τη συμμετοχή του στα βία επεισόδια στη διάρκεια της εξέγερσης του 2011 για συνωμοσία και για αποδράσεις από τις φυλακές της χώρας. Εκτός από τον Μόρση, στην εσχάτη των ποινών καταδικάζονται και άλλοι 100 κατηγορούμενοι μέλη των αδελφών μουσουλμάνων. Σαν σήμερα στα 1718 έχει γεννηθεί η Μαρία Γκαϊντάνα Ανιέζη, Ιταλίδα μαθηματικός και φιλόσοφος, διακρίθηκε για τις εργασίες της στον διαφορικό λογισμό. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα που κατέλαβε έδρα μαθηματικών σε πανεπιστήμιο. Σαν σήμερα 1948 έχει γεννηθεί η Κάτια Δανδουλάκη. Χρόνια της πολλά. Αξιόλογη και πολύ αγαπημένη. 1953, σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Πίρς Μπρόνσαρ, ηθοποιάρα. Πολύ ωραίο αγόρι, κι ας μεγάλος, έτσι. Στους θανάτους, σαν σήμερα στα 1703, έφευγε ο Σαρλς Περό. Του οφείλουμε τη Σταχτοπούτα, του οφείλουμε την ωραία κοιμωμένη και άλλα πολλά παραμύθια. 1953, Τζάνκο Ράινχαρτ, τσιγκάνος από το Βέλγιο, βιρτουόζος της κιθάρας, από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της τζαζ. Σαν σήμερα το 2010, ο Ρόνι Τζέιμς Ντίο, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης του heavy metal. Rainbow, Black Sabbath, Ντίο και Heaven and Hell.

0: Λοιπόν, καλημέρες πριν ανοίξουμε τα κοιτάπια της ενημέρωσης. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλό Σαββατοκύριακο, λέει. 15 βαθμοί από την Νίκαια της Λάρισσας. Ήρεμα ξημερώνει στο Θεσσαλικό κάμπο με συννεφιά. Καλώς το να. Καλώς σε όλους, καλώς στην Κατερίνα από το Λιτόχωρο. Μια πολύ ωραία φωτογραφία εδώ που μας στέλνει από το μποστάνι της. Άμα είχα και εγώ τέτοιο μποστάνι, εκεί θα ξήμερο βραδιαζόμουν. Ωραία πράγματα, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα. Λοιπόν, άντε να στέλνουμε, άντε να ζεσταίνε την παρέα, να ζεσταίνε την παρέα. Στείλε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Γράφετε δύο λέξεις, Earth News ή μία, Radio ή άλλη. Αμέσως μετά σχόλια, καλημέρες, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά τα θέματα. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε την αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός. Έθεσε το δίλημα των επόμενων εκλογών. Εξαπέλυσε δρυμία επίθεση στην αντιπολίτευση. Έκανε εκτενή απολογισμό του κυβερνητικού έργου. Αναφέρθηκε στις διεθνείς προκλήσεις και έθεσε τους στρατηγικούς στόχους για την επόμενη τετραετία. Εκλογές, είπε, κανονικά το 2027. Για πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε χθες το βράδυ ο Πρωθυπουργός.
1: Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα ως χώρα. Προφανώς έχουμε και πολλά. Το ερώτημα είναι ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει, και εδώ δεν χωρεί δεύτερη απάντηση. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του εθνικού σκάφους. Να συγκρουστεί με αδυναμίες. Να χαράξει ασφαλή πορεία σε νερά χαρτογράφητα. Να το πω με μία εικόνα, γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας. Γι' αυτό και λέω, το δίλημα της επόμενης κάλπης είναι συγκεκριμένο. Δεν είναι Μητσοτάκης η Χάος. Είναι Μητσοτάκης η Ανδρουλάκης, είναι Μητσοτάκης η Τσίπρας, είναι Μητσοτάκης η Κωνσταντοπούλου ή Μητσοτάκης ή οποιοσδήποτε άλλος. Δεν αναμετρόμαστε με το κενό. Απέναντι όχθια δυνατή να αντιπαρατεθεί στις δικές μας πολιτικές, προτείνοντας έστω κάποια εναλλακτική λύση. Γι' αυτό και βλέπετε ότι οι δυνάμεις τους συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και με βάση την τοξικότητα. Πότε χορεύοντας στους σκοπούς της ξυλολιάδας, προσβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο το εθνικό δράμα των τεμπών, πότε βαφτίζοντας τάχα κυβερνητικό σκάνδαλο κάθε πραγματική αδυναμία της δημόσιας ζωής. Είμαστε βαθιά κοινωνικό και λαϊκό κόμμα, το οποίο φροντίζει πρωτίστως τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας. Το σύνθημα, το είπαμε, το κάναμε, είναι κάτι παραπάνω από 4 λέξεις. Είναι ένα διαβατήριο αξιοπιστίας για όσα σχεδιάζουμε να κάνουμε αύριο. Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα, παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι. Η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση. Αυτές θα παραμείνουν σταθερές ακόμα και όταν ο πληθωρισμός υποχωρεί. Σε όσους έχουν απομακρυνθεί, να τους διαβεβαιώσω ότι τώρα είναι η ώρα της συστράτευσης. Στο όνομα της κοινής μας ιστορίας, να τους ζητήσω να βαδίσουμε μαζί στην κοινή μας πορεία. Τρέφουμε παράλληλα τους πολίτες που συναντήσαμε από το 2015 στον αγώνα να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Κάποιοι μπορεί σήμερα να κρατούν αποστάσεις. Δεν έχω την απέτηση να μην θυμώνουν, ούτε να μας δώσουν λευκή υποταγή. Αλλά θα τους καλέσω να σταθούν πάνω από πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές. να δουν τη μεγάλη εικόνα, να συνταθούν δίπλα μας, μετατρέποντας την κριτική τους σε σημεία αναφοράς στη διαρκή επιδίωξη να γινόμαστε όλο ένα και καλύτεροι.

Σήμερα στις 11.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνική νοημοσύνη στο πλαίσιο του συνεδρίου. Επίσης θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι αντιπρόεδροι του κόμματος Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Τώρα στις αντιδράσεις για υποκρισία στο θέμα της ακρίβειας κατηγόρησε την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει πρωταθλήτρια στην Ευρώπη στις τιμές των καυσίμων, των ενοικίων και των βασικών αγαθών. Η Ελλάδα του 2030 που σχεδιάζει η Νέα Δημοκρατία είναι η Ελλάδα των χαμηλών μισθών, της ενεργειακής φτώχειας, της ακριβοπληρωμένης υγείας και της πανάκριβης στέγης, ανέφερε από την Αλεξανδρούπολη ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, εκεί από την Αλεξανδρούπολη όπου βρέθηκε.

καλά στο Γιάννη το φούρναρι. Ωραία λόγια, ωραία λόγια. Ξεκινάμε. Καλημέρα, είπαμε. Καλημέρα, καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα. Καλημέρα και στο Βαλεντίνο. Οχ, αυτά τα θέλουμε για τον καφέ. Να τα έχουμε συνοδεία. Ευχαριστώ για το ωραίο γκιφ που μας στέλνεις. Καλημέρα και στον Κοσμά και την ωραία φωτογραφία από τα Γιάννενα. Έμα φτιάχνει η διάθεσή μας. Καλημέρα και στον Αντώνιο από τη Φιλιππιάδα. 17 βαθμοί Κελσίου. Πρωί, πρωί. Θα πάμε για μπάνιο σήμερα. Θα πάμε για μπάνιο, το βλέπω το έργο.

Λοιπόν, στα του Τραμπ με τον Σι που σας έλεγα και νωρίτερα, σύνθημα για αναθέρμανση των σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας έδωσε η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στο Πεκίνο, έστω και αν δεν κατάφερε να εξασφαλίσει κινέζικη μεσολάβηση για τερματισμό του πολέμου με το Ιράν. Αυτό ήταν το μείζον. Δεν νομίζω ότι επιτεύχθηκε κάτι. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν σειρά εμπορικών συμφωνιών. Ο Αμερικανός Πρόεδρος επιφύλαξε εγκομιαστικούς χαρακτηρισμούς για τον Κινέζο ομολογό του. Αναδημοσίευσε μάλιστα με το που έφυγε, γιατί δεν έκανε χρήση του κινητού του εκεί, άρθρο του CNN που βαθμολογεί την επίσκεψη με 9,9 με άριστα το 10, λέει. Πάντως, οι δημοσιογράφοι λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροπλάνο της επιστροφής πέταξαν κινητά διαπιστεύσεις ότι αναμνηστικό είχαν πάρει από τους Κινέζους υπό τον φόβο χακαρίσματος. Ούτε ο Αμερικανός Πρόεδρος μπορούσε να χρησιμοποιήσει το αγαπημένο του κινητό, όπως σας είπα. Γι' αυτό είχαν περιοριστεί και οι αναρτήσεις τους στο Truth Social. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Πρόεδρου στο Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο, οι ρεπόρτερ είχαν περιοριστεί σε μια μικρή αιθουσούλα. Στα παραλυπόμενα της επίσκεψης η παρουσία του μικρού Εξ, ο γιος του Elon Musk, στη συνάντηση Αμερικανών γιγάντων τεχνολογίας με τον Κινέζο Πρωθυπουργό. Τα καρθώδη ζητήματα βέβαια δεν λύθηκαν, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Κόκκινη γραμμή και το θέμα της Ταϊβάν από τον Κινέζο Πρόεδρο. Θα ξανασκεφτώ, είπε ο Τραμπ φεύγοντας σε δηλώσεις του, το θέμα ενίσχυσης της Ταϊβάν με νέα οπλικά συστήματα. Προς το παρόν είπε να μην κάνει τίποτα η Ταϊβάν ως προς το θέμα της αναγνώρισής της. Πάντως ήταν εκεί με τις ανώτατες τιμές που μπορεί να υποδεχτεί, να υποδεχτούν οι Κινέζοι έναν ηγέτη. Και ο πρόεδρος Τραμπ έδειξε απόλυτο σεβασμό στην παράδοση, στο πρωτόκολλο της κινέζικης διπλωματίας. Τα τήρησε όλα αυτά με υποδειγματική ακρίβεια. Αποκάλεσε τον πρόεδρο Σι φίλο, αξιοσέβαστο ηγέτη, στα ίσα που λένε. Γιατί θυμάστε, κάποια στιγμή δεν είχε δώσει ούτε καν το χέρι του στην κυρία Μέρκελ, το θυμάστε αυτό, το ωραίο. Αχ, Θεέ μου, τι ωραία πράγματα. Λοιπόν, και όπως ανακοινώθηκε, γιατί και αυτό έχει τη σημασία του, την άλλη εβδομάδα θα βρεθεί στην Κίνα ο Ρώσος πρόεδρος. Αμέσως λοιπόν μετά τον Αμερικανό θα πάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Κίνα. Αντιλαμβάνεστε.

0: Λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση. Πάμε στα χαρούμενα τώρα. Για τον σημερινό τέλικο, 70ος διαγωνισμός της Eurovision στη Βιέννη. Χθες βράδυ έγιναν οι τελικές πρόβες που αξιολογήθηκαν από την κριτική επιτροπή. Απόψε τα σπουδαία λοιπόν θα διαγωνιστεί στο μεγάλο τελικό και τα στοιχήματα εξακολουθούν να κατατάσσουν τον Ακύλα στην πρώτη τριάδα.
1: Καταφέραμε! Φτάσαμε στο τελευταίο επίπεδο! Είμαστε στο μεγάλο τελικό!
2: Ο Ακύλας πάτησε το start και έφτασε με το πατίνι του στην τελευταία πίστα. Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για το μεγάλο τελικό της Eurovision. Με πλεώνασμα ενέργειας, ο αϊκίνητος και επικοινωνιακός performer με την ευφυής σκηνοθεσία του Φωκά Ευαγγελινού κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις στον πρώτο ημιτελικό, ενώ φέρνει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις των στοιχημάτων. Η συμμετοχή της Ελλάδας στη Eurovision δεν εκτιμήθηκε μόνο από την αρένα της Βιέννης, αλλά και από τα κοινωνικά δίκτυα. Από την Τρίτη το βράδυ που ο Ακύλας ανέβηκε στη σκηνή, το Φέρτο έφτασε τις 1,8 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και τις 4,7 εκατομμύρια προβολές στο TikTok. Πάνω από 6,5 εκατομμύρια προβολές έχουν καταγραφεί για την εμφάνισή του στον πρώτο ημιτελικό στα επίσημα social media της Eurovision. Η χώρα μας με τον Ακύλα θα εμφανιστεί στην έκτη θέση. Στον φετινό διαγωνισμό το σύστημα του televoting έχει αλλάξει ριζικά. Οι τηλεθεατές μπορούν να ψηφίσουν μόλις ξεκινήσει το διαγωνιστικό μέρος και να μην περιμένουν μέχρι το τέλος. Οι τηλεθεατές ψηφίζουν τηλεφωνικά ή με SMS και μέσω της πλατφόρμας Eurovision Song Contest. Κάθε χρήστης μπορεί να ψηφίσει έως και 10 φορές, αλλά όχι τη χώρα του. Ο τελικός αρχίζει στις 10 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την Ερτένα σε σχολιασμό της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη.
0: Έρχεται παιδιά, έρχεται απόψε, είναι εδώ, έρχεται, το φέρνει. Λοιπόν, στην έκτη θέση θα διαγωνιστούμε. Η Κύπρος μας με την Αντιγόνη θα διαγωνιστεί στην 21η θέση. Πέρασε και η Αντιγόνη, ακούστε την, το τζάλα, πέρασε και εκείνη λοιπόν στον τελικό. Θα την απολαύσουμε και εκείνη. Για να την ακούσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, τους ξεσήκωσε όλους με το τζάλα η Αντιγόνη. Ρυθμός, ενέργεια, ντυμένη, που λέει ο λόγος ντυμένη. Χαίρεσαι όμως να το βλέπεις το κορίτσι. Τώρα βάζουν τα πράγματα στη θέση τους. Ντυμένη στα λευκά, χόρεψε το τσιφτετέλι της. Pop ethnic, αυτό το τραγούδι. Ωραίο, ωραίο. Καλή επιτυχία και σε εκείνη. Όπως λέω, σκέφτεσαι όταν μεγαλώσεις θα γίνεις Ακύρα.
1: Κόρη μου, κόρη μου.
2: Σας το τζεφίαμε.

Πάμε σε άλλο τσεφτετέλι τώρα. Εκεί στον Προμαχώνα ήταν τα άλλα τσεφτετέλια χθες. Είχαμε μια επεισοδιακή διαμαρτυρία των αγροτών από τις Σέρες. Προσπάθησαν να φτάσουν εκεί για να διαμαρτυρηθούν για τις υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν όπως υποστηρίζουν από την κυβέρνηση. Απέναντί τους όμως βρήκαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, τις οποίες προσπάθησαν να διασπάσουν, με αποτέλεσμα να σημειωθούν επεισόδια και χρήση χημικών από τους αστυνομικούς. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, υπεύθυνες για κλοπές οχημάτων και διακίνηση ναρκωτικών σε Αττική και Βιωτία ήταν δύο συνεργαζόμενες εγκληματικές οργανώσεις που εξάρθρωσε η ασφάλεια Δυτικής Αττικής. Οι αρχηγοί των κυκλωμάτων κινούσαν τα νήματα μέσα από τις φυλακές Μαλανδρίνου. Playing my boogie for the people up in city, but they don't go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the king of the bongo. Διαπιστώθηκε επίσης παράλληλη δραστηριοποίηση κάποιων εκ των μελών της μιας οργάνωσης για συστηματική διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή της Θήβας και στις γύρω περιοχές εκεί.

0: Τώρα, ανοιχτά παραμένουν όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο μιας 24χρονης κοπέλας από τον Πειραιά, εκεί από την Καλλίπολη. Έπεσε από μπαλκόνι του 7ου ορόφου. Στην υποδιεύθυνση της ασφάλειας Πειραιά οδηγήθηκε ο 50χρονος σύντροφός της, ο οποίος φέρεται να ήταν μαζί τη στιγμή της πτώσης. Πάντως, στην πολύ ωραία κατάθεσή του ανέφερε πως η κοπέλα τον ξύπνησε λέγοντάς του ότι δεν ένιωθε καλά και όταν την αναζήτησε διαπίστωσε την πτώση της στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας και κάλεσε ασθενοφόρο. Εκεί πήγε αμέσως κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ. Η νεαρή όμως μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο Τζάνιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Για την αστυνομία όλα είναι ανοιχτά. Τώρα, στη φυλακή οδηγήθηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για την υπόθεση της ληστείας στην Τηθωρέα. Μάλιστα, είχαμε επεισόδια χθες έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με αλληλέγγυους αντιεξουσιαστές, μόλις ανακοινώθηκε η ποινή. Λιγομίλητοι, καθόλου συνεργάσιμοι και αμετανόητοι βεβαίως εμφανίστηκαν μπροστά στον ανακριτή οι δράστες της συμμορίας. Σε άλλη ωραία τώρα είδηση, μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδρίων φυσικοθεραπείας εξαπατούσε τον ΕΟΠΗ κύκλωμα που εξάρθρωσε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης σε περιοχές του Πειραιά συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος. Η συνολική ζημιά για τον ΕΟΠΗ ξεπερνά τις 260.000 ευρώ. Για να ακούσουμε τη Σοφία Ορφανού, τι λέει, τι έχει δείξει η έρευνα και ποιοι ήταν οι πελάτες που έμπαιναν στο φυσικοθεραπευτήριο.
1: Στο φυσικοθεραπευτήριο πελάτες ήταν ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, influencer αλλά και τράπερ, με τους οποίους ο 31χρονος φυσικοθεραπευτής συνήθισε να βγάζει βίντεο και φωτογραφίες μαζί τους, τις οποίες στη συνέχεια αναρτούσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το απίστευτο όμως για τη δράση τους είναι ότι στο φυσικοθεραπευτήριο είχαν δημιουργήσει οικογενειακά πακέτα. Δηλαδή, αν κάποιος ασθενής ή αν κάποιος ασφαλισμένος έφτανε εκεί και έδινε άμκα όχι μόνο το δικό του, αλλά φίλων και συγγενών του, δεν πλήρωνε συμμετοχή. Έκανε τις εξετάσεις και τις φυσικοθεραπείες δωρεάν. Όμως υπήρχε και ένας πολύ κομβικός ρόλος ενός τέταρτου ανθρώπου, ήταν ο υπάλληλος του ΕΟΠΗ, ο οποίος έβαζε στο αρχείο κατηγορίες οι οποίες έφταναν για τη δράση του φυσικοθεραπευτή. Και μάλιστα ένα έγγραφο το οποίο είχε στείλει η οικονομική αστυνομία στον ΕΟΠΗ για να ερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου φυσικοθεραπευτή, εντοπίστηκε κατά τις έρευνες που έγιναν στη σύλληψη του 31χρονου. Ενώ διαπιστώθηκε ότι σε άγνωστο χρονικό διάστημα είχε λάβει ο συγκεκριμένος υπάλληλος του ΕΟΠΗ και 1.000 ευρώ ως δώρο.

0: I'm walking in sunshine, bro. Τώρα πάμε για Ανατολή, δεν πάμε για sunshine. Λοιπόν, η κατάσταση στον Περσικό κόλπο και τα στενά του Ορμούζ εντείνει την παγκόσμια ανησυχία και την ενεργειακή κρίση. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άλμα. Επίδικο και βασικό αγκάθι στις σχέσεις του Ιράν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η επίτευξη συμφωνίας, για την επίτευξη μάλλον συμφωνίας, το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που κατέχει η Τεχεράνη, δεδομένου που προτάσει και το Ισραήλ, παραμένοντας με το δάχτυλο στη σκανδάλη, αλίμονο θα μου πείτε. Ωστόσο, οι τιμές των καυσίμων είναι στο υψηλότερο επίπεδο από την αρχή του πολέμου και όπως λένε οι παράγοντες της αγοράς, πάμε για μεγαλύτερη άνοδο από την εβδομάδα που έρχεται. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε 7% εβδομαδιαία άνοδο στην τιμή του πετρελαίου Brent. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι θα έρθει από εβδομάδα και στα καυσιμακιά. Πάμε να ακούσουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, έχει αξία.
1: Με το πετρέλαιο Brent να διαπραγματεύεται στα 108 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας εβδομαδιαία άνοδο 7%, η κούρσα στην τιμή της αμόλυβδης συνεχίζεται. Πλέον έχει σκαρφαλώσει στα υψηλότερα επίπεδα από την αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στην Αγγλία, η μέση πανελλαδική τιμή βρίσκεται στα 2,097 ευρώ το λίτρο από 1,74 στις 27 Φεβρουαρίου. Όσοι μπορούν, περιορίζουν περισσότερο τις μετακινήσεις.
2: Μετακινώ το αμάξι πολύ λιγότερο από ό,τι θα ήθελα.
3: Υποχρεωτικές μετακινήσεις δεν μπορούν να μειωθούν ούτως ή άλλως.
1: Πάνω από τα 2,23 ευρώ η βενζίνη στις Κυκλάδες, 2,17 στα Δωδεκάνησα, 2,15 στην Κεφαλονιά, 2,14 στην Κρήτη, σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο.
4: Είναι πολύ δύσκολα, έχει αυξηθεί πάρα πολύ.
5: Ζόρικα τα καταφέρουμε σιγά σιγά όμως.
1: 4 με 5 λεπτά περιμένουν οι πρατηριούχοι να τσιμπήσει αμόλυβδη προς το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας, με τη μέση τιμή σε Αττική και Θεσσαλονίκη να βρίσκεται λίγο πάνω από τα 2,08 ευρώ.
6: Στα μέσα της άλλης εβδομάδος θα τη δούμε την αμόλυβδη βενζίνη να βρίσκεται, για τα μεγάλα αστικά κέντρα μιλάω, γύρω στο 2 ευρώ και 14 λεπτά, ίσως και 2 ευρώ και 15 λεπτά, κάπου την Πέμπτη την Παρασκευή. Το πετρέλαιο κίνηση που αυτή τη στιγμή στα μεγάλα αστικά κέντρα βρίσκεται στο 1,75-1,77. Πιστεύω ότι θα ξεπεράσει το 1,85, όμως στην περιφέρεια ίσως και το 1,95.
1: 1,816 η μέση πανελλαδική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης, όπου όμως ισχύει η κρατική επιδότηση.

Λοιπόν, πριν πάμε στο δελτίο, πριν παραδώσουμε τη σκητάλη για το δελτίο ειδήσεων, να σας πω μία ακόμα είδηση που είναι σημαντική. Χθες είχαμε τετραμερή. Από το χώρο της ενέργειας είναι η είδηση για την επέκταση του κάθε του διαδρόμου που στέλνει φυσικό αέριο στα δυτικά Βαλκάνια από τους σταθμούς της Ρεβιθούσας και της Αλεξανδρούπολης. Τώρα με νέους αγωγούς θα φύγουν. Θα φεύγει και μέσω της Βόρειας Μακεδονίας και της Σερβίας. Εξιντάν. Πάμε για δελτίο.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Καλή σας μέρα. Χριστός Ανέστη, υγεία και ανθρωπιά. Την πορεία της χώρας προς το 2030 με ορίζοντα τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας περιέγραψε χθες ο Πρωθυπουργός κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση και απίθυνε πρόσκληση στον κόσμο που στήριξε τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εστίασε στο τρίπτυχο μεταρρυθμίσεων στην οικονομία, υπεύθυνης εξωτερικής πολιτικής και θεσμικής αναγέννησης της δημόσιας ζωής, ενώ για την ακρίβεια είπε ότι η μόνη αποτελεσματική απάντηση είναι οι αυξήσεις μισθών και οι μειώσεις φόρων. Σήμερα θα μιλήσουν στο συνέδριο οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11.30 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει σε πάνελ συζήτησης για την τεχνητή νοημοσύνη. Θετικά αποτιμούν, είπα και εκείνα, την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο, αν και υπήρξαν ελάχιστα μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς δεν εξασφαλίστηκε ουσιαστική βοήθεια από την Κίνα για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Για το ζήτημα της Ταϊβάν, το οποίο αποτελεί κόκκινη γραμμή για το Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος την προειδοποίησε να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, προσθέτοντας ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα την ενισχύσει με νέα οπλικά συστήματα. «Μόνο οι άνθρωποι της Ταϊβάν μπορεί να αποφασίσουν δημοκρατικά για το μέλλον τους», ανέφερε σήμερα ο Υφυπουργός Εξωτερικών του νησιού, ενώ επεσήμανε ότι η πώληση όπλων από τη ΣΥΠΑ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για τη διατήρηση της περιφερειακής ειρήνης. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν ΗΠΑ και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων στον Περσικό. Η αντιπροσωπεία του Ιράν προειδοποίησε ότι οποιοδήποτε κράτη υποστηρίξουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική δικαιολογία ή διπλωματική κάλυψη για διευκόλυνση της αμερικανικής επιθετικότητας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες τους μετά το δημοσίευμα της Wall Street Journal για επιθέσεις κατά του Ιράν στις αρχές Απριλίου. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση πυρός Ισραήλ-Λιβάνου που κηρύχθηκε στις 17 Απριλίου σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον. Εγγύησης από τη ΣΥΠΑ ζητάει Βηρυτός για την εδραίωση της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους 3 διασώστες και 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νοτίου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν χθες σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε χθες από μπαλκόνι επτάωροφης πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στην ασφάλεια Πειραιά ανακρίθηκε ο 50χρονος σύντροφός της. Στη Γερμανία ένας εργαζόμενος έχασε χθες τη ζωή του και άλλοι 17 μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο μετά από διαρροή χημικής ουσίας σε εργοστάσιο στην Νιρεμβέργη. Η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να ανακοινώσει την Τετάρτη ποινικές κατηγορίες εναντίον του πρώην Προέδρου της Κούβας Ραούλ Κάστρο με βάση ένα περιστατικό του 1996, όταν κουβανικά αεροσκάφη κατέριψαν αεροπλάνα που χειριζόταν ομάδα κουβανών εξόριστων. Για απειλή της εθνικής κυριαρχίας της κάνει λόγο η Αβάνα, αναλυτές προειδοποιούν ότι η απαγγελία κατηγοριών θα μπορούσε να τερματίσει τις διμερείς διαπραγματεύσεις και να κλιμακώσει τη διπλωματική κρίση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σοβαρά χθες όταν οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και παρέσυρε πεζού στη Νέα Υόρκη. Ο 60χρονος οδηγός συνελήφθη. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Ο Ακύλας ανεβαίνει δυναμικά στη σκηνή με το Φέρτο και θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Η ελληνική συμμετοχή συγκέντρωσε το ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης και σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Σάββατο η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρές και από το απόγευμα στο βόρειο και ανατολικό Αιγαίο. Στην Ήπειρο και στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Από 15 έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 15 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Καλή σας ακρόαση και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έτσι, μακριά τα αγκάθια, μακριά και από την καρδιά και από δίπλα μας και γενικώς ό,τι είναι τοξικό μακριά από μας. Πολύ καλημέρα σας, καλό Σαββατοκύριακο, καλή δύναμη. Καλώς τους και τους καινούργιους που προστίθενται τώρα στην παρέα μας. 6 και 12 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Κάνουμε ξεκίνημα εδώ στο Earth News Radio. Ματίνα Καραμίντσου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Καλώς στην Παναγιώτα μας. Παναγιώτα Χρονοπούλου ανέλαβε το κορίτσι μας, Δέσποινα Σαρκίρη, στην υποστήριξη της παραγωγής. Πολλές καλημέρες στη Γιώτα και στο φίλο της. Ο φίλος της είναι ο μικρός Σάμι. Μας έχει στείλει φωτογραφία εδώ. Ξεκινάμε για περπάτημα στην παραλία στο Γαλαξίδι. Τι καλύτερο. Τι ωραία εικόνα. Τι ωραία εικόνα. Λοιπόν, καλώς τον και τον Δημήτρη. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, καλώς την και την Αλεξάνδρα από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, μέσω Viber μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, σχόλια, κριτική. Μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις, Earth News μία, Radio ή άλλη, λατινική χαρακτήρες. Αμέσως μετά μπορείτε να μας πείτε ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, 2-3 ειδήσεις θα σας πω ακόμα πριν περάσουμε να διαβάσουμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τα site και από τις εφημερίδες. Στο πολιτικό τοπίο οξύνεται η αντιπαράθεση κυβέρνησης Πασόκ για το ακίνητο ιδιοκτησίας του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο της Κρήτης που εκμίσθωσε το δημόσιο. Η κυβέρνηση κάνει λόγο για ζήτημα ηθικής τάξεως. Ο πρόεδρος του Πασόκ που μίλησε στο Άξιον καταγγέλει μηντιακό παρακράτος και προανήγγειλε προσφυγή στη δικαιοσύνη. Εντός της εβδομάδας, όχι ψέματα, στις 21 του Μάη είπε, θα έχουμε το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Κορυφώνονται επαφές, δημόσεις και τα λοιπά στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, κυρίως στο παρασκήνιο, γιατί θα έχουμε στις 21 Μαΐου, είπαμε, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, μέσα στον Ιούνιο τον καινούριο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα για τις εξελίξεις στο Ιράν. Να πούμε ότι παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες επίσης η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου, λέμε τώρα, που κηρύχθηκε στις 17 του Απρίλη. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητάει η Βηρετός για την εδραίωση της εκεχηρίας. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες, ανάμεσά τους και 3 διασώστες. 22 τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του Νότιου Λιβάνου. Κατά τα άλλα, εκεχηρία. Λοιπόν, στη Γάζα ωστόσο, γιατί και εκεί άνοιξε ξανά η ιστορία, τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν, 30 τραυματίστηκαν από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, που δεν έχει διευκρινιστεί αν τελικά σκοτώθηκε ή όχι.

Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τα πρώτα θέματα από τα site, να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα. Ξεκινούμε λοιπόν από το σπίτι μας, earthnews.gr. Συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συμβουλίο Ασφαλείας, κινέζικα και, ιρανικά πυρά στο προσχέδιο ψηφίσματος για τα στενά του Ορμούς. Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επιβεβαιώνουν αμυντικές ενέργειες μετά το δημοσίευμα για επιθέσεις κατά του Ιράν. CNN, οι κυβερνοεπιχειρήσεις του Ιράν στοχοποιούν μετρητές καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρατείνεται για ακόμα 45 ημέρες κατάπαυση πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο. Πλήγμα του Ισραηλινού στρατού στην πόλη της Γάζας με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς, τουλάχιστον 7 νεκροί. Και 16ο συνέδριο της ΝΕΖ. Αυτά αφορούσαν την συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Πάμε στις άλλες βασικές ειδήσεις. Πρώτο θέμα εδώ, 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα διλήμματα των επόμενων εκλογών έθεσε ο Μητσοτάκης. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Με το βλέμμα στραμμένο προς τις εθνικές κάλπες, άνοιξε η αυλαία του 16ου τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Οι συμβολισμοί πίσω από τη διπλωματία Κίνας Ηνωμένων Πολιτειών, μια ανάλυση εδώ που έκανε η επικεφαλής του εξωτερικού δελτίου, η Άννα Παπασωτηρίου στο δελτίο. Eurovision 2026, αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό, υψηλές προσδοκίες για την Ελλάδα, τα τελευταία προγνωστικά. Σε ρυθμούς Eurovision όλη η Ευρώπη πλέον. Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό και τη συμμετοχή μας, η δική μας συμμετοχή με τον Άκυλα. Ρουσόπουλος, πετύχαμε γιατί οι μεταρρυθμίσεις άλλαξαν πράγματα που για χρόνια θεωρούσαμε αδύνατο να αλλάξουν. Αυτά είναι λίγα από όσα είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ένταση στο τελωνείο του Προμαχώνα μεταξύ αγροτών και αστυνομικών, σε εξέλιξη κινητοποίησης. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 κατηγορούμενους για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα, επεισόδια στα δικαστήρια και διαξιβισμοί κυβέρνησης Πασόκ για το ακίνητο Ανδρουλάκη. Ο Σγκουρ Φερχάτ, προφανώς γίνονται διεργασίες και το όνομα του Τσίπρα είναι στην επικαιρότητα. Ο κύριος Φερχάτ έφυγε από τη Νέα Αριστερά, πρώην βουλευτής της Νέας Αριστεράς, προφανώς οδεύει στο κόμμα Τσίπρα. Κάνες, τιμητικός χρυσός φίνικας στο Τζον Τραβόλτα. Και αταμάν θα φύγω όταν ο κύριος Γιαννακόπουλος χάσει την εμπιστοσύνη του σε εμένα. Και Γαλλία, πέθανε λέει σε ηλικία 30 ετών ο Λαζάρ, ενδεχομένως ο γυραιότερος σκύλος του κόσμου. Λοιπόν, ένας υπηρωτικός νάνος σπανιέλ τύπου παπιγιόν. Ήσουν ο μικρός μωρογεράκ μας, έγραψε η ιδιοκτήτρια του. 29χρονη Οφελή Μποντούλ. Στη Γαλλία έγιναν αυτά. Ένας πολύ γλυκός σκυλάκος από ό,τι βλέπω εδώ. Άνοιχτα όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 24χρονης που έπεσε από τον μπαλκόνι, τι κατέθεσε ο σύντροφός της. Και στη βάση της Σούδας η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ. Αυτά λοιπόν και πολλά άλλα θέματα θα τα βρείτε εδώ στο earthnews.gr. Πάμε εμείς στο ΑΕΦ-Μερίδα. Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε τα διλήμματα της επόμενης τετραετίας. Εκλογές το 2027. Η πατρίδα μας καλεί σε νέα αποστολή. Κρατήσαμε την Ελλάδα στα δύσκολα. Μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πειραιάς, τι εξετάζουν οι αρχές για την πτώση της 24χρονης από τον 7ο όροφο, τι ισχυρίζεται ο σύντροφός της. Η αφρικανική σκόνη επιστρέφει, σε ποιες περιοχές θα έχει το Σάββατο, που αναμένεται να βρέξει. Λασποβροχή, θα μας τα πει σε λίγο. Η μετρολόγος μας, η Αναστασία Ιτυράσκη. Ήταν λάθος, αλλά υπήρχε συνένεση, λένε οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για το βιασμό 19χρονης στο ΑΤΑΦ Ομόνιας. Μαλδίβες, ταυτοποιήθηκε σωρός του εκπαιδευτή, αναζητούνται οι άλλοι 4, οι διασώστες έφτασαν στα 2 δωμάτια της σπηλιάς. Και εδώ το θέμα με τον σκυλάκο στη Γαλλία, πέθανε σε ηλικία 30 ετών και 5 μηνών ο Λαζάρα, ο γυραιότερος σκύλος του κόσμου.
προειδοποιήσεις ότι το Ελνίνιο έρχεται πιο γρήγορα από ό,τι αναμενόταν, φόβοι ότι μπορεί να είναι ιστορικά ισχυρό και να αλλάξει τον καιρό σε όλο τον κόσμο. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τη Νέα Αριστερά ο βουλευτής Φερχάτος Γκιούρ. Eurovision 2026 κερδίζει η Αυστραλία και μετά τι γίνεται, τα σενάρια για το πού θα διεξαχθεί ο διαγωνισμός. Οι 17 παραλίες εδώ που έχουν παραδευτεί με τη γαλάζια σημαία. Και βίντεο από τους 4 πυροβολισμούς του πιστολέρο στο μπαρ στην Καλυθέα. Πάμε στο πρώτο θέμα.gr. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Ο Τραμπ προειδοποιεί την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε επίσημη ανεξαρτησία από την Κίνα. Δίκη για το βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας ήταν συνενετικό, μας είπε ότι της αρέσουν οι ένστολοι, υποστήριξαν οι αστυνομικοί. Από τη φτώχεια στα δισεκατομμύρια, ποια είναι η αυτοδημιούργητη Κινέζη επιχειρηματία στο πλάι του Μάσκ και του Κουκ που πώς και έκτισε την αυτοκρατορία της. Πλακιάς κατά Καριστιανού, τολμά αυτή που δημιούργησε την αθώωση του Καραμαλή, αν αυτό δεν είναι υποκρισία, τότε τι είναι. Προετοιμαζόμαστε για νέο πόλεμο με το Ιράν, λέει το Ισραήλ. Σύντομα θα μάθουμε την τελική απόφαση του Τραμπ. Την ημέρα του ατυχήματος είχε βάλει το σταυρό του. Συγκλονίζει η μητέρα του Σταύρου Φλόρου που τραυματίστηκε σοβαρά στον Άγιο Δομήνικο. Εδώ τι λέει το πόρισμα του ΓΕΘΑ ΕΙΠ για το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Έχασε, λέει, τον προσανατολισμό του εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στα συστήματα πλοήγησης. Τελικός Eurovision 2026, η ώρα του Ακύλα και της Αντιγόνης στη μεγάλη βραδιά της Βιέννης. Πάμε στο Newsit. Στην ασφάλεια 50χρονος σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από την πολυκατοικία στον Πειραιά, τι εξετάζουν οι αρχές. Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μια τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν θα ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις πίσω. Το Ισραήλ προετοιμάζεται για νέο πόλεμο με το Ιράν, περιμένουμε την τελική απόφαση Τραμπ. Πλακιάς κατά Καριστιανού κατέθεσε ελπές κατηγορητήριο με αποτέλεσμα ο Κώστας Καραμαλής να παραπεμφθεί για πλημέλημα. Ελληνόκτητο τάγκερ ανάμεσα στα ελάχιστα πλοία που διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ. Ηλεκτρονικό πατίνι στην Καλαμάτα παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα σε διάβαση πεζών. Reuters, το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα βγήκε εκτός πορείας λόγω τέχνητης βλάβης. Ακύλα, το Σεπτέμβριο σκέφτηκα να τα παρατήσω, ένα μήνα μετά γράψαμε το φέρτο. News 247. Μέση Ανατολή, το Ισραήλ προετοιμάζεται για επανέναρξη πολέμου στο Ιράν. Μητσοτάκης, τρίτη τετραετία Νέας Δημοκρατίας για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Πειραιάς, τι ισχυρίστηκε ο σύντροφος της 24χρονης που έπεσε από τον 7ο όροφο. Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν σε 45μερη παράταση της εκεχηρίας. Δίκη για το βιασμό της 19χρονης στο ΑΤΑΦ Ομόνοιας, προκλητική αστυνομική, ήταν λάθος, αν και ήταν συνενετικό. Eurovision 2026 ψήφισαν οι επιτροπές για τον τελικό, πώς θα πήγε η Ελλάδα με τον Ακύλα. Καθημερινή.gr, σύνοδος ΗΠΑ Κίνα στο σχέδιο ΣΥ για την αποτροπή σύγκρουσης υπερδυνάμεων. Η πιο κλισέ φράση είναι η μεγαλύτερη αλήθεια για τις πανελλαδικές. Ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί έχουν αναλάβει το έργο ψυχολογικής υποστήριξης των μαθητών που δίνουν φέτος πανελλαδικές εξετάσεις. Τι τους συμβουλεύουν και ποιος είναι ο ρόλος των γονιών. Γαλάζια πατρίδα, υπερεξουσίες Ερντογάν για ΟΖ, εξορίξεις και θαλάσσια πάρκα προβλέπει το νομοσχέδιο.
State Department παρατείνεται για 45 ημέρες η εκεχηρία στο Λίβανο. Ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα, τι αναφέρει το πόρισμα ΙΠ και ΓΕΘΑ. Παιδιά παγιδευμένα στις οθόνες, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί, οι οθόνες φέρνουν μια νέα μορφή τραύματος. Πάμε και στο CNN.gr, πώς η συνάντηση με τον Σι στην Κίνα επαναφέρει τον Τραμπ στη σκληρή πραγματικότητα. Τα μηνύματα Μητσοτάκη για εντολή τρίτης τετραετίας, η αυτοκριτική και τα διλήμματα της αντιπολίτευσης. Πειραιάς, νεκρή 24χρονη που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας, ανακρίθηκε ο σύντροφός της. Μπλουμπέρκο Ερντογάν προωθεί τουρκικό νομοσχέδιο για ως τα 200 ναυτικά μίλια. Σε άλλο δημοσίευμα εδώ βγήκαν τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό που θα δείτε αν είστε δικαιούχος. Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 8 συλληφθέντες για τη ληστεία στην Κάτω τη Θωρέα. Μαλλιά κουβάρια, Άδωνης και Ζωή, είσαι εσχρή, φασίστα, δέλυγμα είστε. Στο δωμάτιο χωρίς φως ζούσαν τα 6 παιδιά στο διαμέρισμα Τρόγλι στο Περιστέρι. Τα οποία είναι πλέον στο παιδόν. Τα παιδάκια είχαν γίνει 3 καταγγελίες για αυτή την ιστορία. Αυτά λοιπόν και από το CNN.gr. Η ώρα είναι 6:29. Με μικρή μουσική ανάσα θα φύγουμε για τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα διαβάσουμε τις εφημερίδες.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε. Θετικά αποτιμούν ΗΠΑ και Κίνα την επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν εξασφάλισε ουσιαστική βοήθεια για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικίας στην Καλλίπολη του Πειραιά. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στη Βιέννη. Η ελληνική συμμετοχή σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Τοπικές βροχές σε βυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Εδώ είμαστε 6 και 35 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Πολλές καλημέρες στον Άγγελο. Καλημέρα από τα Γιάννενα μας λέει. Με βροχή, βρεχή δίκη. Καλώς τον για τον Δημήτρη με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Τι είναι αυτό, στάρι νομίζω ότι είναι, από τον Θεσσαλικό κάμπο. Καλημέρα, καλή δουλειά Δημήτρη μου. Καλημέρα στον Παναγιώτη και στην Νεάπολη της Λακωνίας. 17 βαθμοί εκεί. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή δύναμη σε όλους. Καλό Σαββατοκύριακο. Πολλές καλημέρες. Διάβλος επικοινωνίας μας είναι πάντα το Viber. Με δύο λεξούλες μας βρίσκεται. Έχουν σχέση με την ονομασία του σταθμού, με το όνομα του σταθμού. Earth News, μία radio, η άλλη αμέσως μετά. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις φωτογραφίες σας. Ό,τι τέλος πάντων θέλετε να πείτε. Ό,τι τέλος πάντων κάνει μια παρέα. Ακόμη και για απλές καλημέρες είμαστε εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την απογευματινή. Προς κατάργηση οι πανελλαδικές, το πρώτο και βασικό θέμα της εφημερίδας. Εξελίξεις μετά την τραγωδία με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός παιδείας λοιπόν στην απογευματινή. Ο θεσμός είναι αξιόπιστος, αλλά έχει αγγίξει τα όρια του. Σε συνεννόηση με τα κόμματα, να καταλήξουμε σε ένα νέο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια. Μάλιστα. Άνοδος της βάσης των πρότυπων σχολείων έως και 17 μονάδες σε σχέση με πέρυσι. Κυριάκος Μητσοτάκης, είμαι μαζί σας στην πρώτη γραμμή για την Ελλάδα του 2030. Έμφαση στην συσπήρωση των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας έδωσε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του που άνοιξε το 16ο τακτικό συνέδριο του κυβερνώντος κόμματος. Διεύρυνση του κάθετου διαδρόμου με Βόρεια Μακεδονία και Σερβία. Νόμος Ερντογάν για όζεως 200 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Αδιανόητη πρόκληση. Η κίνηση της Τουρκίας έρχεται ως απάντηση στα θαλάσσια πάρκα της Ελλάδας και τις αξιώσεις της Κύπρου. Έρευνα εξωφρενικά ενίκεια στους εμπορικούς δρόμους του κέντρου ξεπερνά τα 300 ευρώ το τετραγωνικό στην Ερμού που παραμένει η ακριβότερη οδός της χώρας. Και αφιέρωμα καλοκαιράκι στις Αθηναϊκές Γκαλερί με ελεύθερη είσοδο. Στη Δημοκρατία. Ύβρις στα αρχαία ελληνικά σύμβολα, οργισμένες αντιδράσεις σε όλο τον πλανήτη για τη μαύρη ωραία Ελένη και τον τρανς Ελπινόρα. Ο ταλαντούχος σκηνοθέτης Νόλαν προσβάλλει βάναυσα τον Όμηρο και τη μυθολογία μας για να υπηρετήσει τους κανόνες της συμπερίληψης. Προφανώς αναφέρεται στην Οδύσσια, στην ταινία. Ξεσηκωσμός αντιδράσεων για την ταινία παροδία του οσκαρικού Σερ Νόλαν με τρανς αρχαίο ήρωα και μαύρη ωραία Ελένη την οποία πρημοδότησε με 6.500.000 ευρώ η κυβέρνηση της Walk Agendas. Ιδού τα επιχείρια του κατευνασμού και της διακήρυξης των Αθηνών, ο χάρτης τέρας της γαλάζιας πατρίδας δείχνει το μέγεθος της καταστροφής που οραματίζεται ο Ερντογάν. Η ενδοτική κυβέρνηση οφείλει επιτέλους να αντιδράσει. Κόμμα Μητσοτάκη, θλιβερή πρεμιέρα για το συνέδριο μετάλλαξης της Νέας Δημοκρατίας, ηχηρή η απουσία των δύο πρώην πρωθυπουργών. Εχθροί με αποδείξεις, το φως στο ουκρανικό πλοίο που μεταφέρει ντρόουν στη Μεσόγειο, η Ρωσία έχει αποκαλύψει το δρομολόγιο και την αποστολή του ένα μήνα πριν. Βαριά εκτεθειμένη η κυβέρνηση. Αδιανόητο, δικαστές και εισαγγελείς ζητούν απαλλαγή εξόδων για να μηνύουν δωρεάν όποιον επιθυμούν. Δικαίωση, τέλος στο τζάμπα για τις ψηφιακές πλατφόρμες, ιστορική απόφαση του Ευρωδικαστηρίου για καταβολή δικαιωμάτων στους εκδότες. Στον ελεύθερο τύπο, μόνο η Νέα Δημοκρατία μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα μπροστά, Μητσοτάκη στο 16ο συνέδριο, νέα εθνική αποστολή για το 2030. Νέα από Βρυξέλλες σε φόρο ελάφρυνση επιχειρήσεων. Έχουν γίνει δεκτά τα μέτρα για κούρεμα σε προκαταβολή φόρου και εισφορές, τα οποία θα συμπεριληφθούν στο πακέτο της ΔΕΘ. Αντιπυρική προστασία, κάμερες, αισθητήρες ντρόουν στην Πεντέλη. Μια φωτογραφία του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Σι εδώ, τσάι και συμπάθεια. Ψυχολογία ανηλίκων, στήριξη στα ήσυχα και μοναχικά παιδιά. Eurovision με στόχο την πρωτιά ο Ακύλας. Στην Καθημερινή.
Μητσοτάκης σταθερά στη μάχη του μεσαίου χώρου, τα μηνύματα του Πρωθυπουργού στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μια υπογραφή Ερντογάν, νέα διαρροή της Άγκυρας για υπερεξουσίες στο νέο νόμο. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια, φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Θριαμβολογίες χωρίς αντίκρισμα μετά τη συνάντηση Τραμπ-Σι. Το ταμείο που λέγαμε στην έναρξη. Η ΣΥΑ επιστρέφει στην Αβάνα. Για σκραμπ, 1000 βαγόνια. Πάνω από 1000 παλιά βαγόνια τρένου παραμένουν εγκαταλελειμμένα και σκουριασμένα. Κάποια αυτά στο πέρασμα των χρόνων έχουν λαϊλατηθεί, ενώ άλλα έχουν μετατραπεί σε πρόχειρα καταφύγια περιθωριακών ατόμων. Πλέον ΟΣΕ προχωρά στην αποσυμφόρηση των σιδηροδρομικών χώρων, προκυρήσοντας διαχωρισμό για την αποκομιδή των βαγονιών. Στην κόντρα. 50% κάτω οι κρατήσεις, καμπανάκι για τον τουρισμό, κινδυνεύουν να χαθούν εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυξήσεις φωτιά 30% και στα αεροπορικά εισιτήρια λόγω της ενεργειακής κρίσης. ΑΟΣ 200 μιλίων προβλέπει το νομοσχέδιο της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα, μηχανία στην Αθήνα, από το δημοσίευμα του Bloomberg. Έρχεται νέο κύμα ακρίβειας. Ξεμένη από πετρέλαιο η Δύση, πρωτοφανής μείωση των αποθεμάτων. Μελέτη σοκ, φτώχεια και ακραίες θερμοκρασίες σκοτώνουν δεκάδες χιλιάδες Ευρωπαίους κάθε χρόνο. Αλέξης Τσίπρας, οι δανειολήπτες της κρίσης πρέπει να στηριχθούν. Εντείνεται η στεγαστική κρίση, νέο ράλι στις τιμές παλαιών και νέων ακινήτων. Στην εφημερίδα των συντακτών, επικίνδυνη συνταγματική στροφή δεξιά. Η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση του υπέρτατου νόμου του κράτους. Επικοινωνιακός αντιπερισπασμός Μητσοτάκη για να ξεφύγει από τη συνεχή φθορά, απόπειρα ελέγχου των θεσμών, ακόμα και των κομμάτων από την εκάστοτε κυβερνητική εξουσία. 5 συνταγματολόγοι γράφουν στην εφημερίδα των συντακτών. Ντρόουν στη Λευκάδα, το ευχαριστώ της Ουκρανίας με παραβίαση κυριαρχίας. ΠΑΣΟΚ, βρώμικος πόλεμος, καθαρές απαντήσεις. Αλέξης Τσίπρας, μέσα στο Μάιο το νέο κόμμα. Στα νέα. Οι ομάδες, τα πρόσωπα, το σύνδρομο. Νέα Δημοκρατία, τα μυστικά ενός συνεδρίου. Πώς επαναπρασδιορίζονται τα στρατόπεδα, ποιες είναι οι μετακινήσεις της τελευταίας στιγμής, ποιος είναι ο ελέφαντας στο γαλάζιο δωμάτιο, ποιες είναι οι κινήσεις της κακέρα του Metropolitan Expo και γιατί όλα σκιάζονται από το φάντασμα του 2012. Τα ήρεμα νερά, τρεις τελίτσες θερμαίνονται, η διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας. Η τακτική του Πεντάγωνου στο Αιγαίο, τι ετοιμάζει η Άγκυρα. Ορχάν Παμούκ στα νέα, στην Τουρκία έχουμε περιορισμένη δημοκρατία. Το πέρασμα του Τραμπ στην Κίνα, τι άφησε πίσω του. Κατά της βίας κοινό μοντέλο ασφάλειας για όλα τα ΑΕΗ. Οι τρίδημες Αλεξανδρή στα νέα, ένα λεπτό η διαφορά μας, κοιτάμε το δύσκολο, ζητάμε το απρόβλητο. Στο ριζοσπάστη, σταθμό στην πάλη του λαού ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο και την ελληνική εμπλοκή, δεκάδες κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα στο διήμερο δράσης της ΕΔΙΕ. Όλα ως και οι αγώνες του αντίπαλο δέος σε οποιαδήποτε κυβέρνηση με ΚΚΕ, ακόμα πιο δυνατό, επίσκεψη του Δημήτρη Κουτσούμπα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Φοιτητικές εκλογές 2026, ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, συμβολή στην αγωνιστική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων. Στον απόϊχο της επίσκεψης Τραμπ στην Κίνα, ανεπίστρεπτη κλιμάκωση των ανταγωνισμών και προειδοποίησης για νέα επικίνδυνη σύγκρουση.
Στην αυτεμπορική, οι τορπίλες στο καλάθι των οικοκυριών αυξήσεις έως και 199% καταγράφηκαν την τελευταία πενταετία σε μία μεγάλη γκάμα αγαθών. Για κάθε μισή ποσοστιαία μονάδα αύξησης του πληθωρισμού θα μειώνεται κατά 0,2 ο πραγματικός ρυθμός ανάπτυξης. Απολογισμός επαφών Σι Τραμπ γέρνει προς την Κίνα. Η ζυγαριά παραμένει το αδιέξοδο στο εμπόριο από στάσεις Τραμπ για την Ταϊβάν. Στο καρφί. Βούρκος έως τις κάλπες, γιατί το Μαξίμου προωθεί την πολιτική εξόντωση του Νίκου Ανδρουλάκη. Στην Λασπία θάλασσα βουλιάζει το γαλάζιο παρακράτος, το επιτελικό κράτος μυρίζει φόβο και με μπροστάρι τον ορφανό του Καρατζαφέρη συκοφαντεί το Πασόκ και τον πρόεδρό του. Συνέδριο με εσωκομματικές μαχαιριές. Η Καριστιανού ανοίγει ακροδεξιά φτερά. Σαμαρικό άρωμα στην Ανταρσία των 10, το μαρτύριο της σταγόνας για τον Μητσοτάκη. Και Καραμανλής Αλαπεκίνο στέλνει μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία και κάνει τον Κινέζο για το συνέδριο. Ο θεριστής έρχεται με φόρας, παίρνει κόμμα, γυρεύει στελέχη, φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ. Και στα παραπολιτικά, όλες οι προσλήψεις έως το τέλος του 2026. Ο αναλυτικός χάρτης για το δημόσιο τομέα. Τα σημάδια πριν από την τραγωδία και τα στοιχεία σοκ, πως οι δύο 17χρονες πήραν τη μοιραία απόφαση. Όλη η Ελλάδα με μία φωνή, Ακύλας Φέρτο. Σενάρια και έρευνες σε δύο μέτωπα, τι ψάχνουν μυστικές υπηρεσίες για το ουκρανικό ντρόουν. Και ένα συνέδριο με πολλά θέματα και ένα στοίχημα πώς θα κλειδώσει η τρίτη θητεία, τα μεγάλα γαλάζια μέτωπα και η στρατηγική της επόμενης μέρας, ποιο είναι το μέλος της παράταξης. Απαντούν στα παραπολιτικά ο Κωστής Χατζηδάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, αυτά και από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε για μικρή μουσική ανάσα. Θα πω καλημέρα βεβαίως και στην Αιακείο και στον Πέτρο. 16 βαθμοί, καλή δύναμη σε όλους.

0: 6 και 51 πρώτα λεπτά. Κάνουμε ξεκίνημα στο Air News Radio και πάμε να συναντήσουμε τον Θεσσαλονικιό. Γεια σου κύριε Τίμο Φακαλή. Καλημέρα από την Αθήνα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα, από την κυρία κύριε από την Θεσσαλονίκη, που η πόλη έχει ξυπνήσει. Είμαστε στην οδό Τσιμισκή και έχει αρκετά μεγάλη κίνηση ήδη στο δρόμο.
0: Για πού το βάλατε ημέρα Σάββατο, παρακαλώ.
1: Ημέρα Σάββατο και.
0: Οι περισσότεροι.
1: Ναι, οι περισσότεροι δεν δουλεύουν. Μου κάνει και εμένα εντύπωση γιατί έχει αρκετά μεγάλη κινητικότητα στο δρόμο. Και στη Λεωφορονίκη πριν είχε κίνηση, αλλά και εδώ στη Τσιμισκή είναι φορτωμένος ο δρόμος. Mm-hmm. Αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. Για πες μας τα νέα, τι τρέχει πάνω.
1: Χθες είχαμε νέες αγροτικές κινητοποιήσεις και μάλιστα εν μέσω σποράς στις Σέρες. Συγκεντρώθηκαν αγρότες με τα τρακτέρ τους στην περιοχή του Λευκώνα, απέχει 37 χιλιόμετρα από το τελωνείο του Προμαχώνα. Προσπάθησαν τα τρακτέρ τους να προσεγγίσουν το τελωνείο, δεν τους άφησε η αστυνομία. Στη συνέχεια πήραν τα αγροτικά τους οχήματα και πήγαν τελικά στο τελωνείο του Προμαχώνα. Εκεί τους εξήγησαν οι αρχές ότι δεν μπορούν να κλείσουν ούτε συμβολικά το τελωνείο, γιατί έχει ήδη ξεκινήσει η τουριστική σεζόν. Σε εκείνο το σημείο υπήρξαν κάποιες ανταλλαγές, κάποιες κουβέντες παραπάνω. Και έγινε χρήση χημικών ουσιών από την αστυνομία προκειμένου να διαλυθεί το πλήθος των αγροτών. Και τα βασικά ζητούμενα έχουν να κάνουν με ότι δεν έχουν πληρωθεί ακόμη κάποιες τις αποζημιώσεις τους. Δεν έχει λυθεί το ζήτημα με το ΑΤΑΚ και το ΚΑΕ, για το οποίο είχαν βγει στο δρόμο το προηγούμενο διάστημα. Και το άλλο ζητούμενο έχει να κάνει με την ακρίβεια και συγκεκριμένα η τιμή του πετρελαίου όταν είχαν βγει στους δρόμους το χειμώνα ήταν στο 1,40, πλέον έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ και τα λιπάσματα από 400 ευρώ το τόνο έχει φτάσει τα 800 με 900 ευρώ. Οπότε δυσκολεύονται στο να καλλιεργήσουν φέτος τα χωράφια τους. Να δούμε τι θα γίνει τώρα, γιατί είχαμε και πριν περίπου μια εβδομάδα στα Μάλγαρα και εκεί από το μπλόκο των Μαλγάρων είχαν βγει οι αγρότες, προσπάθησαν και εκείνοι να βγουν στην Εθνική Οδό, δεν τους είχαν αφήσει τότε πάλι οι αστυνομικοί.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε άλλες ειδήσεις...
1: Σε μια άλλη είδηση είχαμε χθες τον εντοπισμό του πτώματος στο Λουδία ποταμό που μάλλον πρόκειται για τον 54χρονο που δολοφονήθηκε το περασμένο Σάββατο στα Κύμνα της Θεσσαλονίκης. Ένας ψαράς το εντόπισε το πτώμα, ειδοποίησε τις αρχές και ομάδα ΟΠΚΕ και ΜΑΚ μπήκαν στην βάρκα και μετά από 2,5 ώρες επιχειρήσεων ανασύρθηκε το πτώμα. Η νεκροψία έγινε στο σημείο και η νεκροτομή θα γίνει σήμερα στα διαβατά στην ιατροδικαστική υπηρεσία. Πάντως οι δύο, ο δολοφόνος μαζί με τον συνεργό του έχουν ήδη περάσει την πόρτα των φυλακών διαβατών, καθώς με ομόφωνη απόφαση εισαγγελέα κατακριτή κρίθηκαν προφυλακιστέοι. Όπως είπε ο 44χρονος φυσικός δολοφόνος του 54χρονου, η διαφορά του ήταν κάποια περιστέρια τα οποία είχε κλέψει από το σπίτι του. Βέβαια αυτό το σενάριο και τα επιχειρήματα δεν τα ασπάζει η ελληνική αστυνομία, τονίζοντας ότι είχαν διαφορές για ναρκωτικές ουσίες.
0: Μάλιστα. Και μπορεί να βαφτίζονται περιστέρια οι ναρκωτικές ουσίες.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, αυτή η είδηση με έκανε εντύπωση με τον πιτσιρικά που μετέφερε μετανάστες με πατίνα.
1: Ακριβώς. Το προηγούμενο διάστημα βλέπαμε διακινητές να μεταφέρουν πρόσφυγες στα Port Pagaz, να τους τη βάζουν μέσα στα βανάκια. Τώρα είχαμε έναν Αιγύπτιο, ο οποίος αποφάσισε να μεταφέρει έναν Πακιστανό και έναν από τον Νεπάλ πάνω σε πατίνι. Δεν σταμάτησε σε σήμα της αστυνομίας, τον εντόπισε η ομάδα Δίας και στη συνέχεια προσπάθησε να αποφύγει τον έλεγχο, πέταξε μάλιστα και ένα σουγιά στο δρόμο. Ωστόσο λίγο ώρα αργότερα στην περιοχή της Άνω Πόλης στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκε, συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήμερα στον εισαγγελέα.
0: Ωραία πράγματα. Με φαντασία να μου πεις.
1: Να σου πω Ματίνα ότι από σήμερα ξεκινά, κάνουν πρεμιέρα, έχουμε ελέγχους με ορθοπεταλιές στη Θεσσαλονίκη, δημοτικοί αστυνομικοί με ηλεκτρικά ποδήλατα ξεκινούν ελέγχους. Είναι οι πρώτοι 6 δημοτικοί αστυνομικοί οι οποίοι θα κάνουν περιπολίες με ποδήλατα και από το Σεπτέμβριο θα είναι καθημερινή έλεγχη, καθώς θα ενταχθούν στην δημοτική αστυνομία άλλοι 75, τώρα περνούν από σχολεία στη Φυλάκων στη Νάουσα. Είναι μια νέα υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας με ποδήλατο και θα είναι πιο άμεση η επέμβαση σε περιστατικά στο κέντρο της πόλης.
0: Μάλιστα, πάντως μέσα σε μία μέρα η τροχέα, πέρα από αυτό τώρα που μας λες για τη δημοτική αστυνομία, διαπίστωσε 1073 παραβάσεις.
1: Ακριβώς, και μάλιστα έσπασαν τα κοντέρ εδώ οι οδηγοί στη Θεσσαλονίκη, καθώς πρόκειται περίπου πάνω από 300 παραβάσεις αφορούν υπερβολική ταχύτητα. 18 οδηγούσαν μεθυσμένοι. Μέσα στον αστικό ιστό, και αυτά τα νούμερα είναι νούμερα 24ωρου της Πέμπτης. Δηλαδή, τις Παρασκευές που θα βγουν σήμερα θα είναι πολύ μεγαλύτερα, δεδομένου ότι ο κόσμος βγαίνει κιόλας. Πολλά, και ήταν και οι παραβάσεις για πατίνια χωρίς κράνος. Ξεπερνούν τις 40 περιπτώσεις πατινιών χωρίς κράνος, οδηγεί χωρίς κράνος.
0: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Τίμο, πολλές ειδήσεις είχες σήμερα, μας έφερες από πάνω. Λοιπόν, θα σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου.
1: Ματίνα, μόνο να σου πω ότι στις λαϊκές αγορές της Θεσσαλονίκης τοποθετούν...
0: Μυρίζομαι ότι πας για ρεπορτάζ σε λαϊκή τώρα.
1: Ακριβώς, τοποθετούν το σήμα του Ακύλα, στέλνουν καλή επιτυχία στον Ακύλα, αλλά και στις αποδείξεις. Επίσης αναγράφεται καλή επιτυχία για σήμερα στην Ελλάδα.
0: Δεν υπάρχουμε. Ακύλα φέρτο με μια φωνή όλη η Ελλάδα λοιπόν. Λοιπόν, καλημέρα από την Αθήνα, Τιμό. Να είσαι καλά, μας έφτιαξες το κέφι από τη λαϊκή αγορά εκεί. Λοιπόν, καλημέρα και στον Ανδρέα και στην πολύ ωραία φωτογραφία που μας στέλνει από τη Χρυσοκελαριά εκεί καθώς ξημερώνει. Βλέπω και λίγη μουντάδα που προφανώς είναι από την σκόνη. Θα αρχίσουμε να τη βλέπουμε, αλλά όμορφη φωτογραφία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη, η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε. Αν ξαναδιαβάσει κανείς το πρόγραμμα του 2023, θα διαπιστώσει ότι μείναμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας και με το παραπάνω, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά η εικόνα της χώρας είναι εντελώς διαφορετική, όπως είπε, από ότι πριν από μερικά χρόνια. Η ισχυρή κυβέρνηση δεν θα πει ανεξέλεγκτη εξουσία. Η εντολή που θα ζητήσει η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι μια εντολή επανάπαυσης ή επανάληψης λαθών, αλλά εντολή αλλαγών και σκληρής δουλειάς, τόνισε. Ξεκινάμε από σήμερα να σχεδιάζουμε το κυβερνητικό πρόγραμμα της τρίτης τετραετίας, επισήμανε. Είμαστε εγγυητές της πολιτικής σταθερότητας και κίνημα ανατροπής κάθε εμποδίου, είπε ο Πρωθυπουργός. Σήμερα θα μιλήσουν στο συνέδριο οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο μετά τη συνάντηση Xi Jinping και Donald Trump. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούζ με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κράτη υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση. Παρατείνεται για άλλες 45 ημέρες η κατάπαυση του πυρός Ισραήλ-Λιβάνου. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός. Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 διασώστες και δεκάδες τραυματίστηκαν από Ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Χαρούφ του νότιου Λιβάνου. Στη Γάζα τουλάχιστον 8 Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν και 30 τραυματίστηκαν σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή με στόχο κορυφαίο διοικητή της Χαμάς. Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατο της 25χρονης που έπεσε από μπαλκόνι 7ου ορόφου πολυκατοικία στην Καλλίπολη του Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Σε ρυθμούς Eurovision η Ευρώπη με την αγωνία να κορυφώνεται λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Αρτένα ο διαγωνισμός τραγουδιού, η ελληνική συμμετοχή σαρώνει στα κοινωνικά δίκτυα, ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην 6η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σε βυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες από το μεσημέρι σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Αφρικανική σκόνη σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες και Κρήτη. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε πάλι τα ίδια, το ξύπνησα ευτυχισμένη. Το είχα πάθει και χθες και προχθές και ας ήμουν ωραία ντυμένη. Με πιάνει τα χυπαλμία και έχω μια συναυλία.

τρίχουν τα σέλ στο κάτω-κάτω. Είναι η όαση της ασφάλτου. Είναι η όαση της ασφάλτου. Είναι η όαση της ασφάλτου.

0: Μάλιστα, επιστροπή, επιστροφή, επιστροφή, 7 και 8 πρώτα λεφτά. Αυτές ήταν οι σκιαδαρές σας, λέει. Δεν τις ήξερα τις κοπέλες στο τραγούδι που ακούγαμε. Οι κόρες του Γεράσιμου Σκιαδαρέση και της Μπέση Μάλφα. Και το τραγούδι «Σέα Αταλάντης». Ωραία πράγματα. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Σας έλεγα πριν τη φωτογραφία που έχει έρθει από τη Χρυσοκελαριά, είδα μια μουντάδα από τη σκόνη από κάτω από την Καλάματα. Για να μας τα πει καλύτερα, τα Γιάννενα βρέχουν, όπως μας έγραψε ο Άγγελος νωρίτερα. Λοιπόν, η Αναστασία Τυράσκη, η μετεωρολόγος μας, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Αναστασία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Θερμοκρασίες υψηλές πάντως. Είμαστε όλοι με κοντομάνικα πλέον.
1: Ναι, πλέον και να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έχουμε φτάσει στα μέσα Μαΐου, πόσο να πέσει πια. Οπότε, ναι, το μεσημέρι το κοντομάνικο επιβάλλεται. Και μάλιστα σήμερα, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας.
0: Το μεσημέρι, από τα χαράματα που ήρθαμε, εμείς όλοι έτσι είμαστε εδώ. Για ανέβα πάνω, δεν ξέρω τι γίνεται στο κάτω στούντιο. Για ανέβα πάνω.
1: Έχει αρχίσει και η ελάχιστη τιμή πλέον να μην πέφτει τόσο χαμηλά. Η μέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη, η νύχτα μικραίνει. Οπότε, ναι, όντως σιγά σιγά δεν πέφτει η θερμοκρασία και το βράδυ. Πάμε προς τις καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες σιγά σιγά. Σήμερα ειδικά περιμένουμε τον καιρό της χώρας να τον επηρεάσουν δύο πράγματα. Κυρίως στα νότια της χώρας θα έχουμε αυτές τις αφρικανικές αέριες μάζες. Έχουμε και νοτιά σήμερα. Οπότε, αρκετή σκόνη στη νότια Ελλάδα, δηλαδή όντως στην περιοχή της νότιας Πελοποννήσου, στην Κρήτη κυρίως. Περιμένουμε να έχουμε σκόνη αυτές τις αραιές νεφώσεις και γενικά κάποιες βροχές σε γενικά ασθενείς ή το πολύ έως μέτριας έντασης στα κεντρικά και τα νότια τμήματα της χώρας. Από την άλλη, η Βόρεια Ελλάδα θα επηρεαστεί από ένα σύστημα που θα περάσει από εκεί, από τα βόρεια. Αυτό το σύστημα όμως θα φέρει περισσότερες βροχές. Θα φέρει και καταιγίδες. Περιμένουμε δηλαδή στην Βόρεια Ελλάδα, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, μεσημβρινές απογευματινές ώρες, να έχουμε και καταιγίδες, οι οποίες μάλιστα είναι πιθανό να φέρουν και χαλάζι, κυρίως στα βορειοδυτικά. Δηλαδή, μιλάμε για την περιοχή κυρίως της Ηπείρου και
0: αυτά τα περίεργα που τα έχει ο
1: Μάιος. Όντως, είναι ο Μάιος, είναι και ο Μάιος και γενικά η Άνοιξη. Είναι η εποχή που έχει αυτή τη μεταβλητότητα που μας επηρεάζουν τόσο οι θερμές αέριες μάζες από την Αφρική, όσο και οι πιο ψυχρές από τη βορειότερη Ευρώπη. Οπότε έχουμε αυτές τις εναλλαγές και μπορεί μέσα σε μία μέρα, μέσα στη χώρα, τελείως διαφορετικές συνθήκες να έχουμε στα νότια και τα βόρεια της πατρίδας μας.
0: Μάλιστα.
1: Μια τέτοια μέρα θα είναι και η σημερινή, λοιπόν. Οπότε περιμένουμε αυτές τις ασθενείς λασποβροχές, μια μουντάδα στον καιρό, κεντρικά και νότια, και στα βόρεια βροχές. Οι καταιγίδες, οι οποίες, ναι, είναι πιθανό να είναι και σχετικά.
0: Είναι Σαββατοκύριακο, δεν θα μας χαλάσει τίποτα τη διάθεση. Από αύριο θα είναι καλύτερα.
1: Από αύριο θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Θα είναι καλύτερα, ναι, γιατί και οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς. Οπότε θα καθαρίσει και ο ουρανός από τη σκόνη, αλλά και ο καιρός στα βόρεια. Αυτό το σύστημα θα περάσει γρήγορα. Ήδη, δηλαδή, από σήμερα το βράδυ στη βορειοδυτική Ελλάδα θα έχει ουρανός από τη σκόνη, αλλά και ο καιρός στα βόρεια. Αυτό το σύστημα θα περάσει γρήγορα. Ήδη, δηλαδή, από σήμερα το βράδυ.

0: Ας και έρχονται καλύτερες μέρες, λέω.
1: Έτσι. Λοιπόν. Η Δευτέρα θα είναι μια πολύ καλή μέρα μετά.
0: Λοιπόν, μικρή υπομονή σήμερα. Από αύριο λοιπόν είναι καλύτερα τα πράγματα. Αναστασία, σε ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Για να έρθουμε εδώ τώρα στα ζητήματα της καθημερινότητας. Το σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα για τη νέα γενιά είναι το ζήτημα της προσιτής κατοικίας. Εξελίσσεται στο σημαντικότερο κοινωνικό ζήτημα. Τα νέα ζευγάρια που δυσκολεύονται να αποκτήσουν πρόσβαση για προσιτή κατοικία. Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που διάβαζα, η Ελλάδα καταγράφει για 7-8 συνεχόμενα χρόνια το υψηλότερο κόστος στέγασης. Υπάρχει σίγουρα ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη και κοινωνικά ισορροπημένη μακροπρόθεσμη στεγαστική πολιτική. Θα μιλήσουμε τώρα για το θέμα αυτό με έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά το πώς κινείται η αγορά. Είναι ο κύριος Θέμης Μπάκας, πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου e Real Estate. Κύριε Μπάκα, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, σπίτι μου δύο. Είχαμε λίγο ένα μπες, βγες, τέλος πάντων ναι. Φαίνεται να λύθει για το πρόβλημα που υπάρχει. Για πέστε μας τι ακριβώς έγινε.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής. Το πρόγραμμα σπίτι μου δύο ξεκίνησε το 2025. Εδώ αναφέρουμε ότι τον 9ο μήνα που είχαμε την έναρξη του προγράμματος, εντός 20 ημερών είχαμε περίπου 102.000 αιτήσεις. Δηλαδή, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας έσπευσαν να δουν αν είναι επιλέξιμοι σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό, σε ένα πρόγραμμα που δίνει τη δυνατότητα κάποιος να αποκτήσει κατοικία με φτηνό δανεισμό. Εδώ αναφέρουμε ότι περίπου σε 45-50 μέρες είχαν αγγίξει περίπου τις 140.000 αιτήσεις. Το πρόγραμμα θα έκλεινε το Δεκέμβριο του 2025 και αφορούσε 20.000 δικαιούχους. Παράλληλα, είδαμε ότι τον Νοέμβριο του 2025 η απορροφητικότητα του προγράμματος ήταν μόλις 65%. Δηλαδή είχαν περίπου 11.500 δικαιούχους.
0: Τι φταίει γι' αυτό, κύριε Μπάκα, αφού ήταν τόσος πολλής ο κόσμος οι ενδιαφερόμενοι, γιατί είχαμε τόσο μικρή απορροφητικότητα?
1: Ο λόγος είναι ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε ακίνητα παλαιά, αφορούσε ακίνητα αξίας έως 250.000 ευρώ και αγορά κατοικίας με στεγαστικό δάνειο έως 190.000, που σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό συμπολιτών μας θα έπρεπε να διέθετε ιδία κεφάλαια, δηλαδή αποταμιεύσεις, και παράλληλα να πληρούσε τις προδιαγραφές του τραπεζικού ιδρυμάτων για να μπορέσει να αιτηθεί τραπεζικό δανεισμό. Mm-hmm. Πόσοι νέοι, κύριε Γραμμίτσου, πόσοι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι διαθέτουν 30 και 40.000 ευρώ αποταμίευση, και πόσοι νέοι είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να έχουν μόνιμη εργασία, δεν λέμε εποχιακή.
0: Άρα πρακτικά δεν λειτουργήσε το σπίτι μου δύο.
1: Το πρόγραμμα σπίτι μου δύο λειτουργήσε, αλλά λειτουργήσε κατά κύριο λόγο για τους συμπολίτες μας που διέθεταν τραπεζικά, που διέθεταν ιδία κεφάλαια και πληρούσαν τις προδιαγραφές των τραπεζικών ιδρυμάτων. Δηλαδή, αυτός που μπορούσε να πάρει σπίτι έτσι και αλλιώς, τώρα θα μπορούσε να πάρει ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Η αγορά από την πρώτη ημέρα του προγράμματος είχε αναφέρει στο δημόσιο διάλογο ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα δούμε να αυξάνονται ζητούμενες τιμές πόλης των κατοικιών, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπήρχαν ακίνητα που πλήρωσαν τις προδιαγραφές. Κάτι το οποίο έγινε, δηλαδή καταγράψαμε διψήφιο ποσοστό αύξηση εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Επομένως, τον Νοέμβριο έρχεται η Κομισιόν, βλέπει την απορροφητικότητα 65% και λέει έχουμε πρόβλημα. Και το προεδρικό πρόγραμμα θα έλεγε Δεκέμβριο του 2025. Καλώς η κυβέρνηση τότε έδωσε μια παράταση στο πρόγραμμα και λέει μέχρι 31 Μαΐου του 2026 θα μπορούν όλοι οι πολίτες, όσοι επιθυμούν, να μπουν σε διαδικασία να κάνουν το αίτημά τους για να δουν αν είναι επιλέξιμοι. Και ως 31 Αυγούστου 2026 να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία δανειοδότησης ακριβώς με την τράπεζα. Παράλληλα όμως η κυβέρνηση έκανε και το εξής. Διεύρυνε τα κριτήρια τα εισοδηματικά. Δηλαδή, ξέρεις τι είπε, εκεί που λέγαμε ο άγαμος 20.000, το έκανε 25. Mm-hmm. Να αυξηθούν οι δικαιούχοι. Εκεί που λέγαμε μια οικογένεια 28.000 ευρώ εισόδημα, το έκανε 35.
0: Και πολύ καλό έκανε.
1: Και πολύ καλά έκανε, εννοείται. Το θέμα ποιο είναι. Μήνα Απρίλιο, τέλη Απριλίου, μα θέλουμε τώρα όλοι.

0: Απρίλη, εκεί πέρα τέλη Απριλίου περίπου, μαθαίνουμε όλοι ότι το πρόγραμμα λήγει 2 Ιουνίου. Μια ημερομηνία που δεν υπήρχε στο χάρτη, ούτε καν στις αρχικές εξαγγελίες, ούτε καν στην διαδικασία της παράτασης του προγράμματος που αναφέρθηκε, που εξαγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025. Επομένως, εκείνη τη στιγμή είδαμε πάρα πολλοί συμπολίτες μας, οι οποίοι είχαν μπει στη διαδικασία να κάνουν την αίτηση τράπεζα και να αναζητήσουν κατοικία, να έχουν δώσει προκαταβολές 5.000, 10.000, 20.000, ανάλογα ο καθένας τη δυνατότητά του, να δεσμεύσουν το ακίνητο, αν δεν είχαν προλάβει να μπουν στη διαδικασία να κάνουν ελέγχους νομικούς, τεχνικούς, να πάνε στην τράπεζα, να ελέγξουν το ακίνητο.
1: Εξαφνικά βρέθηκαν στον αέρα αυτοί οι άνθρωποι.
0: Όμως αυτοί οι άνθρωποι πηγαίναν ουσιαστικά, θα βρισκόντουσαν στον αέρα. Από τις αντιδράσεις που υπήρχαν, καλώς η κυβέρνηση λέει θα δώσω μια παραπάνω, θα ισχύσει κανονικά το 31 Αυγούστου του 2026. Δηλαδή όλοι θα μπορούν αυτή τη στιγμή να μπουν σε διαδικασία να ολοκληρώσουν τις διαδικασίες έως 31 Αυγούστου του 2026. Αλλά, εδώ υπάρχει ένα μεγάλο αλλά το πρόγραμμα ουσιαστικά από το Ταμείο Ανάκαμψης λήγει στις 2 Ιουνίου. Τον Ιούλιο γίνεται ουσιαστικά η αξιολόγηση το πώς πήγαμε, γιατί αλλιώς η Ελλάδα θα έχει πρόστιμο 680 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Και αυτή η γέφυρα, ουσιαστικά η μεταβατική περίοδος για τους ανθρώπους οι οποίοι θα έμεναν στον αέρα, θα καλυφθεί από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σημαντικό είναι αυτό όμως, διότι ο κόσμος δεν θα μείνει στον αέρα. Αλλά δημιουργούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο ερώτημα. Το πρόγραμμα κλείνει με 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Το ύψος του προγράμματος είναι 2 δις ευρώ. Και εδώ ερωτούμεθα όλοι μας. Πώς είναι δυνατόν μια χώρα, οποία έχει βαθιά στεγαστική κρίση, μια χώρα που το 70% των νέων ηλικίες 18-34 ετών, 400.000 νέοι μείνουν στο παιδικό του δωμάτιο, μια χώρα που ένας στους δύο Έλληνες διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει φυλές που σχετίζονται με τη στέγαση, δηλαδή είτε χρωστάει στο ημίκιο, στη δόση δανείου, λογαριασμούς ΔΕΚΟ, δεν αξιοποιεί 300 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 2.500 δικαιούχους περίπου. Δηλαδή θα μπορούσαμε να είχαμε 2.500 δικαιούχους περισσότερους. Πώς είναι δυνατόν να μην αξιοποιούμε 300 εκατομμύρια ευρώ για ένα πρόγραμμα στεγαστικό, για ένα πρόγραμμα που αποτέλεσε την αυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής. Και παράλληλα, αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι το μεσοδιάστημα αυτό όλο, η γέφυρα που δημιουργείται για να μην υπάρξουν προβλήματα κοινωνικά και πολλοί συμπολίτες μας να χάσουν τα χρήματα της προκαταβολής, θα υπάρχει ένα κόστος από εθνικούς πόρους. Δηλαδή χρήματα τα οποία είχαν κατευθυνθεί σε άλλους πόρους μέσα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενδεχομένως σε μικρές επιχειρήσεις, βοηθήματα, χρηματοοικονομικά και ρευστότητας, να κατευθύνουν σε ένα πρόγραμμα στεγαστικό επειδή δεν αξιοποιήσαμε το σύνολο του ποσού ή δεν προλάβαμε ενδεχομένως να κινηθούμε πιο γρήγορα. Η αγορά όμως είχε αναφέρει το εξής, ότι δεν είναι δυνατόν να μπαίνει σε διαδικασία να αφορά ένα πρόγραμμα αποκλειστικά την αγορά κατοικίας. Το λόγος είναι ότι η συνέκθεση της Κομισιόν το 2025 τον Νοέμβριο ανέφερε ότι οι χώρες οι οποίες φυσικά επιδοτούν στεγαστικά δάνεια και ενοίκια είναι οι χώρες που βλέπουμε ότι αντί το πρόβλημα του στεγαστικού να λύνεται, το πρόβλημα του στεγαστικού να οξύνεται. Τι είχαμε αναφέρει εμείς το εξής. Για ποιο λόγο δίνουμε την δυνατότητα στους δικαιούχους του προγράμματος σπίτι μου 2 να μπουν στη διαδικασία να ανεγείρουν στο ιδιόκτητο οικόπεδο της οικογένειάς τους. Υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες με οικόπεδα σε ανατολικά πόρες του νομοτικής, στο υπόλοιπο Αττικής, στην περιφέρεια, να μπουν αυτοί οι άνθρωποι να ανεγείρουν το καινούργιο σπίτι. Ή αλλιώς να πάμε στο δικαίωμα υψούν. Υπάρχουν μονοκατοικίες που πάνω υπάρχει ο αέρας που λέμε, η πλάκα.
1: Βεβαίως, που μπορεί να αγοράσει, κανείς το δικαίωμα αυτό.
0: Ή να αγοράσει ή να φτιάξει το καινούργιο του σπίτι στο δικαίωμα υψούν που υπάρχει μια κατοικία οικογενειακή. Ή αλλιώς να αποπερατώσει ένα εμιτελές ακίνητο το οποίο υπάρχει στην οικογένεια. Δηλαδή, πολλοί γονείς στο παρελθόν που είχαν χρήματα, οικονομική δυνατότητα, είχαν μπει σε διαδικασία να φτιάξουν ένα σπίτι το παιδί του, το οποίο έμεινε στη μέση. Με αυτόν τον τρόπο που είχαμε προτείνει στο δημόσιο διάλογο, θα μπορούσαμε να είχαμε αυξήσει ουσιαστικά τη διαθεσιμότητα κατοικιών και όχι να πιέζουμε μια ήδη πιεσμένη αγορά. Παράλληλα, αυτό που είχαμε προτείνει με τα 2 δις ευρώ είναι ότι θα μπορούσαμε να είχαμε πάει στα κίνητρα του ελληνικού δημοσίου που συζητάμε συνεχώς για την κοινωνική αντιπαροχή και να χτίσουμε περίπου 17.000 κατοικίες των 85 τετραγωνικών μέτρων. Με αποτέλεσμα, αντί να συζητάγαμε σήμερα για 15-16.000 δικαιούχους δανειολήπτες, γιατί αυτή είναι η ιστορία του πρόγραμμα σπίτι μου 2, θα συζητάγαμε για 17.000 ιδιοκτήτες νέων κατοικιών. Νέα σπίτια. Μην ξεχνάμε ότι το μεγαλύτερο ποσό των ακινήτων, ιδιαίτερα στο νομό Αττικής, που εντάχθηκε στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2, είναι σπίτια κατασκευής του 70 και του 80. Mm-hmm. Και σε πολλές περιπτώσεις αυτοί οι άνθρωποι που εντάξαν στο πρόγραμμα και καλά κακέ εντάξει ότι μπορούσαν να είχαν μια χαμηλή δόση στεγαστικού δανείου, είναι σπίτια τα οποία σε ποσοστό υψηλό απαιτούσαν ανακαίνιση. Mm-hmm. Δηλαδή έπρεπε κάποιος να έχει λεφτά στην τσέπη του και να συμμετέχει στην αγορά κατοικίας με ίδια κεφάλαια και να ανακαινήσει, να χρειαστεί να ανακαινήσει ένα σπίτι του 70 και του 80. Επομένως, το πρόβλημα.
1: Όλα αυτά είναι θέματα που επισημαίνεται που θα πρέπει να δει το Υπουργείο.
0: Εμείς θεωρούμε ότι στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3, εάν και εφόσον υπάρχει, μπορεί να μην έχετε Σπίτι μου 3, αλλά έχετε κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα δούμε διευρυμένα κριτήρια και δεν θα είναι μόνο ένα πρόγραμμα αγοράς κατοικίας σε ήδη μία πιεσμένη αγορά. Και να αναφέρω κάτι συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο πρέπει να έχουμε ένα κριτήριο συνδυματικό 25.000 ευρώ στον άγαμο? Μα ο νέος άνθρωπος σήμερα το πρωί, που ο οποίος βγάζει 30.000 ευρώ το χρόνο, θεωρείτε εσείς ότι έχει τη δυνατότητα αυτός ο νέος άνθρωπος να έχει 50.000 ευρώ στην άκρη? Όχι, είναι η απάντηση.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Εμείς αυτό έχουμε προτείνει είναι να έχουμε μια αντίστροφη κλίμακα. Δηλαδή, αν κάποιος έχει εισόδημα 20.000 να παίρνει επιδότηση 90%, αυτός που έχει εισόδημα 30.000 να παίρνει 70%, αυτός που έχει 45.000 εισόδημα να παίρνει 50%. Το λέω αυτό για ποιο λόγο? Ο σκοπός ποιος είναι? Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους νέους ανθρώπους και τις οικογένειες να αποκτήσουν το δικό του σπίτι με ένα φτηνό δανεισμό. Αυτά τα προγράμματα, να ξέρετε, δεν είναι παρθενογένεση. Δεν είναι κάτι που σκεφτήκαμε εμείς. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλές χώρες και συγκεκριμένα στην Αγγλία. Απλά στην Αγγλία δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα μόνο όπως για το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Θέλω δικά σου λεφτά να βάλεις και πάρε και στεγαστικό δάνειο να πλήσεις υπογραφές. Υπάρχουν προγράμματα που τι λέει? Φέρνει μπάκα, εσύ μπορείς να πάρεις τραπεζικό δάνειο και σου λείπουν τα ίδια κεφάλαια. Ναι, έχω το πρόγραμμα Σπίτι μου 4 για σένα. Εσύ μπορείς. Να μην μπορεί εσύ διαθέτεις ίδια κεφάλαια, αλλά δεν μπορεί να πάρει τραπεζικό δανεισμό. Έχω το πρόγραμμα Σπίτι μου 5 για σένα. Γενικότερα, τα μέτρα στεγαστικής πολιτικής πρέπει να είναι μέτρα που απαντούν στο μεγαλύτερο ποσοστό της κοινωνίας, το οποίο έχει πρόβλημα στεγαστικό. Όταν αυτή τη στιγμή ένα μέτρο απαντά σε ένα συγκεκριμένο κοινό, να ξέρετε, δεν μπορεί να θεωρείται μέτρο στεγαστικής πολιτικής. Είναι ένα μέτρο σημαντικό. Ένα μέτρο που βοηθάει μια κατηγορία ανθρώπων.
1: Το ζήτημα είναι πώς θα γίνει καλύτερο και πώς θα γίνει πιο λειτουργικό.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ακριβώς. Για να μας πείτε δύο κουβέντες, γιατί υπάρχει και το πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω.
0: Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο που στοχεύει, σου λέει, έχουμε κλειστές κατοικίες, οι οποίες είναι τουλάχιστον 3 ετών το πρόγραμμα σου προδιαγραφές, σου κριτήρια, και λέει ότι θα μπορείς να πάρεις χρήματα για να μπορεί να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι. Μπορεί να πάρεις έως 36.000 ευρώ για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα, οποίες πρέπει να είναι παλαιές. Και σου λέει, είτε αυτό το σπίτι θα πάει να μείνεις εσύ μέσα, ως κύρια κατοικία σου, σημαντικό αυτό, είτε αυτό το σπίτι θα πάει να το μισθώσεις, να το νοικιάσεις. Εδώ, να ξέρει ο κόσμος, ότι το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς, πάνω από διαφορετικά, αυτό το πρόγραμμα στοχεύει σε 20.000 κατοικίες. Έχει υπολογισμό 500 εκατομμύρια ευρώ και αφορά και ενεργειακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του σπιτιού.
1: Πόσα χρήματα μπορεί να πάρει κανείς?
0: Έως 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με ανώτερο ποσό της 36.000 ευρώ.
1: Αυτό, ναι.
0: Τι σημαίνει αυτό? Αν έχω ένα σπίτι 50 τετραγωνικά μέτρα, θα πάρω έως 15.000 ευρώ. Δεν πρέπει να 36. Αν έχω ένα σπίτι 80 τετραγωνικά, θα πάρω έως 24.000 ευρώ. Mm-hmm. Το θέμα εδώ όμως είναι το εξής, να ξέρουν οι ακροατές μας. Ότι το ίδιο πρόγραμμα ακριβώς λειτουργεί στην Κύπρο από το 2024-25, συγγνώμη, το Γενάρη. Ξεκίνησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα το 25 Ιανουάριο στην Κύπρο και ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2025. Στην Κύπρο όμως λειτουργεί με άλλους κανόνες. Τι λέει η Κυπριακή Δημοκρατία? Έρχεσαι εσύ εδώ, Θέμη Μπάκα, που έχεις ένα σπίτι κλειστό, δηλωμένο κλειστό, και παίρνεις χρήματα για να το ανακαινήσεις? Πάρα πολύ ωραία. Εφόσον παίρνεις χρήματα να το ανακαινήσεις και να μείνεις εσύ ο ίδιος, δεν έχω καμία απέτηση από σένα. Επειδή θα είναι δική σου κατοικία για καλά, κάτι και το ανακαινήσεις και να μείνεις μέσα στην οικογένειά σου. Αν όμως το συγκεκριμένο σπίτι το πάρεις, το έχεις μάλλον, το ανακαινήσεις, σημαίνει θα αυξήσεις την αξία του και παράλληλα το βγάλεις στην αγορά για να εισπράξεις ενίκιο, άρα θα έχεις ένα εισόδημα από ένα σπίτι που μέχρι τώρα δεν έχεις κανένα εισόδημα, είσαι υποχρεωμένος αυτό το σπίτι να νοικιάζεται τουλάχιστον για 5 χρόνια, συναγωγό χρόνο, συμβατική μίσθωση, και παράλληλα το ενίκιο να είναι μειωμένο κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίας περιοχής. Δηλαδή, εάν στο Δήμο, π.χ. τη συγκεκριμένο Δήμο της Ηλιούπολης, που θέλουμε ότι είμαστε στην Ελλάδα, το ενίκιο για 1500 τετραγωνικά μέτρα κάνει 1000 ευρώ, εσύ δεν μπορεί να ζητήσεις πάνω από 700 ευρώ εφόσον έχει συνταχθεί στο πρόγραμμα.
1: Αυτό για 5 χρόνια. Αυτό για πέντε χρόνια.
0: Αυτό το κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία. Τι να φέρει, λέει, δεν μπορείς να παίρνεις χρήματα από το φορολογούμενο πολίτη, να αυξάνεις την αξία της περιουσίας σου, να παίρνεις εισοδήματα κάθε μήνα από κάτι που δεν λάμβανες και να μην υπάρχει κοινωνικό αποτύπωμα, δηλαδή κοινωνικό ανταποδοτικό στοιχείο.
1: Να, θα σου πω τις αντιδράσεις των συναδέλφων απ' έξω. Λογική χώρα, λογική αντιμετώπιση, λέει.
0: Λογικό δεν είναι, ναι, μάλλον ναι. Ο κόσμος θέλει κάτι να πω κάτι συγκεκριμένο. Όλα τα προγράμματα που κάνουμε είναι πολύ σημαντικά. Κανείς δεν θα πει ότι τα προγράμματα που τρέχει η χώρα μας δεν είναι σημαντικά.
1: Μα δεν το συζητούμε. Είναι τεράστιο το θέμα της στεγαστικής κρίσης και πρέπει να τρέχουν προγράμματα.
0: Πρέπει να δούμε όμως ποια είναι η στόχευση και τελικά ποια είναι τα αποτελέσματά του.
1: Και πώς θα είναι λειτουργικά και χρήσιμα για τον κόσμο. Αυτό έχει αξία και σημασία.
0: Όταν αυτή τη στιγμή θα έγιναν 20.000 κατοικίες σε συγκεκριμένες περιοχές που υπάρχει μεγάλη οικιστική πίεση, σε τιμές λογικές, μειωμένες, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή εντάξω σε ένα πρόγραμμα, αντιλαμβάνεστε ότι ο διπλανός ιδιοκτήτης ενός άλλου σπιτιού, ο οποίος ζητούσε 1.000 ευρώ, αλλά εγώ ζητάω 700 για ένα ανακαινισμένο σπίτι, θα ρύθμιζε την τιμή του. Θα έλεγε, ξέρεις κάτι, αφού ζητάει 700 αυτός, από πρόγραμμα είναι, δεν πειράζει ο άνθρωπος, ας ζητήσω κάτι λιγότερο. Σήμερα τι συζητάμε, να βγάλουμε 20.000 κατοικίες και ο καθένας να ζητήσει ό,τι ενίκιο επιθυμεί. Επομένως, όταν συζητάμε για προγράμματα στεγαστικά της αρχής πολιτικής και προγράμματα τα οποία στοχεύουν στο να βγουν κατοικίες στην αγορά, θα πρέπει αρχικά να έχουμε ουσιαστικά χαρτογραφήσει το πού θέλουμε να βγουν αυτά τα σπίτια, σε ποιες περιοχές. Καλό είναι να βγουν σπίτια και στο Αίγιο και στις Σέρες και στη Δράμα. Σημαντικό είναι και στην Καστοριά. Mm-hmm. Αλλά το πρόβλημα που το έχουμε σήμερα το πρωί που είναι έντονο, το έχουμε στην Αθήνα, στα Χανιά, στα Γιάννενα, σε περιοχές που έχουν έντονη τουριστική δυναμική. Επομένως θα έπρεπε να δίνουμε μεγαλύτερα κίνητρα σε αυτές τις περιοχές που υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και παράλληλα ο ιδιοκτήτης, εφόσον αυξάνει την αξία της περιουσίας του με δημόσιο χρήμα, και αυτή η πραγματικότητα του ένα φορολογούμενο πολίτη, και παράλληλα θα εισπράττει και εισόδημα από ένα σπίτι το οποίο ήταν κλειστό μέχρι τώρα και δεν έπαιρνε ούτε ένα ευρώ, δεν μπορείς να βγεις και να μου ζητάς ό,τι θέλεις τη στιγμή υπάρχει στεγαστική κρίση στην Ελλάδα.
1: Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Έτσι όπως το λέτε. Λοιπόν, έχει αξία να υπάρχουν τα προγράμματα αυτά. Το ζήτημα είναι, το ξαναλέμε, να είναι όσο το δυνατόν πιο λειτουργικά και χρήσιμα για τον κόσμο.
0: Κύριε Μπάκα. Μόνο αυτό να πω. Διανύουμε μια βαθιά στεγαστική κρίση με έντονα κοινωνικά ζητήματα. Ο νέος άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει οικογένεια και ο βασικός λόγος είναι η κατοικία. Το δημογραφικό είναι άμεσα συναρτώμενο με την κατοικία.
1: Έτσι είναι.
0: Εάν δεν το καταλάβουμε αυτό, έχουμε πρόβλημα.
1: Έτσι είναι. Με αυτή την επισήμανση θα σας αφήσω. Καλημέρα κύριε Μπάκα.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: 7:30 θα πάμε για τίτλους ειδήσεων. Αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε. Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Ιράν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Τοπικές βροχές σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: εδώ είμαστε, 7 και 33 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Ξεκίνημα στο Earth News Radio, Ματίνα Καραμίτσου στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Βλέπω τον Άγιο ήρθε, ο Άγιος Μενούτσος εδώ, σε λίγο θα τα πούμε όλα για την Eurovision. Πάμε όμως να δούμε τι έγινε χθες βράδυ, τι μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός στην αυλαία του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζεται βεβαίως και σήμερα. Ο Μίλτος Σακελάρης, ο πολιτικός μας συντάκτης, είναι στην άλλη άκρη της γραμμής. Καλημέρα, Μίλτο.
1: Καλημέρα, Ματίνα.
0: Σε προεκλογική τροχιά, αλλά έστειλε τα μηνύματα του και για τις εκλογές που είναι μπροστά μας, και στην αντιπολίτευση και στο εσωτερικό του κόμματος βεβαίως.
1: Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης επί της ουσίας έθεσε τη βάση για να είναι η Νέα Δημοκρατία σε εκλογική ετοιμότητα. Έστειλε μηνύματα συσπήρωσης της γαλάζιας βάσης χθες. Όσοι τον ακούσαμε, όσοι ήμασταν εδώ στο εκκλησιακό κέντρο στο Μετροπόλιταν Expo, τον ακούσαμε να θέτει και το δίλημα των επόμενων εκλογών. Πιο ξεκάθαρα δεν γινόταν να το κάνει αυτό ο κύριος Μητσοτάκης. Είπε μεταξύ άλλων, αν χτυπούσε ο τριψήφιος αριθμός, ποιος θα θέλατε να είναι πίσω από την γραμμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή κάποιος άλλος πολιτικός αρχηγός. Δεν υπάρχει το δίλημα, είπε, Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, Μητσοτάκης ή Ζωή Κωνσταντοπούλου, Μητσοτάκης ή οποιοδήποτε άλλος. Αυτό ήταν το πρώτο και το πιο βασικό. Το δεύτερο, όπως είπες και εσύ, Ματίνα, έστειλε μήνυμα στο εσωτερικό του κόμματος ενάντια στις αλαζονικές συμπεριφορές. Είπε μεταξύ άλλων ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει να διεκδικήσει μία τρίτη κυβερνητική θητεία, καθώς η επόμενη πενταετία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για ολόκληρο τον πλανήτη. Δεν θέλουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες και τρεις πενταετίες πίσω, ανέφερε μεταξύ άλλων ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Πάντως έχουμε δύο ηχηρές απουσίες των δύο πρώην πρωθυπουργών, που έτσι κι αλλιώς ξέραμε ότι δεν θα πάνε. Έτσι.
1: Σωστά,
0: και ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής.
1: Ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος έχει διαγραφεί, και ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος μέσω διαρροών την τελευταία μία εβδομάδα είχε γνωστοποιήσει πως δεν πρόκειται να παραστεί στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπάρχουν αυτές οι δύο ηχηρές απουσίες. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ στο εκκλησιακό κέντρο. Σήμερα, εκτός από τη χθεσινή ομιλία του κύριου Μητσοτάκη, αναμένεται να τον δούμε να λαμβάνει μέρος σε συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στο οποίο επενδύει στρατηγικά η κυβέρνηση. Θα τον ακούσουμε και αύριο πριν από την ψηφοφορία για τα μέλη της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας να απευθύνει εκ νέου κάλεσμα στην γαλάζια βάση για συσπήρωση. Mm-hmm. Και φυσικά σήμερα αναμένεται, Ματίνα, να δούμε και πάρα πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης, συνέδρους της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι θα τοποθετηθούν για μία σειρά από ζητήματα. Άλλωστε θυμίζω ότι το συνέδριο έχει συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Ο κ. Μητσοτάκης χθες παρουσίασε 25 εμβληματικές δράσεις, δεσμεύσεις που η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει προεκλογικά το 2023 και αυτές έχουν γίνει πράξη. Mm-hmm. Επί της ουσίας η κυβέρνηση επιχειρεί να καταδείξει τα όσα έχουν επιτευχθεί σε πολλούς κρίσιμους τομείς για την ενίσχυση της χώρας, σε σημαντικά ζητήματα όπως παραδείγματος χάρη η υγεία, η παιδεία, το κοινωνικό κράτος, οι αλλαγές που έχουν επιτευχθεί επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, αλλά και τα όσα έχει πετύχει η χώρα μας με την ισχυροποίηση των ενόπλων δυνάμεων.
0: Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Φεύγεις ήδη για ρεπορτάζ. Εδώ είσαι και θα τα μεταδίδεις στο Earth News. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα
0: στο Μίλτο Σακελάρη. Και φεύγουμε για να δούμε που θα πάμε.
2: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω. Μη αμπιθιόν σφέγω. Νούκα φραγκάσω. Νο αλίμητε το δολό αράσω. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Πώς μ' αρέσει αυτό το τελευταίο γύρισμα του τραγουδιού, βρε Άγη. Καλημέρα, Άγης Μενούτης. Έχω καλημέρα. Τη χαρά να έχω τον συνάδελφο.
2: Και να διευκρινίσουμε ότι...
1: Τον Άγη το Μενούτη, να μην μιλάμε για πολέμους, να μην μιλάμε γιατί ο Άγης αυτά μας λέει. Από το Τμήμα Διεθνών Ειδήσεων.
2: Από το πόλεμο στην Eurovision, ναι.
1: Ναι.
2: Από πράγματα που χωρίζουν σε πράγματα που ενώνουν.
1: Ωραία. Ναι,
2: που δημιουργήθηκα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι, η Eurovision δημιουργήθηκε... Για να ενώσει τη διχοτομημένη Ευρώπη. Ήταν αυτή η ανάγκη και κατά τα πρότυπα του Σανρέμο, το οποίο είχε ξεκινήσει στην Ιταλία λίγα χρόνια πριν.
1: Λοιπόν, ο Άγης Μενούτης, για πολλά χρόνια απεσταλμένος στη ΣΕΡΤ, κάλυπτε τον διαγωνισμό. Και για πολλά χρόνια δούλεψε στις διεθνείς σχέσεις στο οργανωτικό της Eurovision. Πέρα από τη δημοσιογραφική κάλυψη, ό,τι θέλουμε εμείς που αφορά την Eurovision, τον Άγη. Στον Άγη πηγαίνουμε. Οπότε, Άγη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ.
2: Ευχαριστώ.
1: Σήμερα το πρωί και μάλιστα χωρίς να είσαι βάρδια Σαββατοκύριακο, αλλά μας έκανες το χατήρι και είσαι εδώ. Τι βλέπεις, όλοι είναι παλαϊκό, είναι πανελλαδικό το αίτημα. Πριν ο Τίμος ο Φακαλής να σου δώσω να καταλάβεις από λαϊκή αγορά, μου λέει: Έχουμε σημαίακια σε λαϊκή αγορά στη Θεσσαλονίκη. Φέρτο, στις αποδείξεις γράφουν φέρτο. Γίνεται το έλα να δεις, λέει.
2: Και η Θεσσαλονίκη έχει εκδηλώσει και το ενδιαφέρον να φιλοξενήσει τη Eurovision του χρόνου στην περίπτωση που κερδίσουμε.
1: Μακάρι
2: να γίνει. Η πόλη μου είναι άλλο που δεν θα ήθελα κιόλας. Η Θεσσαλονίκη είναι ιδανική για Eurovision, έτσι, και έχει αυτό το μέγεθος. Αλλά πάμε να δούμε πριν πάμε στη Θεσσαλονίκη τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, θα έχουμε μια πολύ μεγάλη μάχη απόψε ή δεν θα έχουμε καμία. Δηλαδή, εξηγούμε. Θα ξεκινήσει το θέμα είναι η όλη βαθμολογία, έτσι, τι πρόκειται να γίνει. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με τις ψήφους των επιτροπών, μία-μία από τις 35 χώρες και αμέσως μετά θα δοθεί το σύνολο για κάθε χώρα που έχει αποσπάσει από τις 35 χώρες, από το τηλεοπτικό κοινό των 35 χωρών και υπάρχει και μία εξτρά επιτροπή κοινού που είναι ο υπόλοιπος κόσμος. Ο υπόλοιπος κόσμος, να πούμε ότι ψηφίζει αυτή τη στιγμή μέσω του application της Eurovision, της εφαρμογής της Eurovision, ψηφίζει από τα μεσάνυχτα έως την έναρξη του διαγωνισμού. Και αυτό γιατί υπάρχει διαφορά ώρας σε όλο τον κόσμο, οπότε κάπως πρέπει να είναι ξύπνιος ο άλλος για να ψηφίσει. Έτσι. Οπότε του δίνει ένα τεράστιο εύρος χρονικό. Από εκεί και πέρα, επειδή έγινε πολύ μεγάλη φασαρία για την έκτη θέση, για την έκτη σειρά εμφάνιση, αν είναι καλή ή κακή και διάφορες τρίχες κατσαρές που θα έλεγα εγώ, θα σας πω ότι δεν είναι κακή.
1: Δεν είναι κακή, λες?
2: Όχι, βέβαια. Γιατί η ψηφοφορία ξεκινά με την Car Postal του πρώτου στη σειρά τραγουδιού.
1: Έχουμε αλλαγές στο τηλεοπτικό.
2: Αυτό ισχύει εδώ και 3 χρόνια, από το 2024. Οπότε, όποιος βλέπει τον Ακύλα έκτο, εκείνη την ώρα που το βλέπει, τον ψηφίζει. Μπορεί να τον ψηφίσει. Δεν θα περιμένει δηλαδή ως το τέλος και λίγοι. Έως 40 λεπτά, σύμφωνα με αυτά που διάβασα χτες, έως 40 λεπτά μετά το τελευταίο τραγούδι. Δηλαδή, θα έχουμε να ψηφίζουμε. Μπορούμε να ψηφίσουμε 10 φορές.
1: Όχι, βέβαια, τη χώρα μας, να το πούμε αυτό.
2: Ναι, βέβαια. Ανακινητό, ανασταθερό. Τώρα αυτό. Και αναπιστωτική κάρτα χρησιμοποιώντας το application της Eurovision. Από εκεί και πέρα, εγώ τι περιμένω να δω. Να δούμε πώς θα πάει ο Ακύλας στις επιτροπές. Αυτό είναι το μεγάλο ένιγμα. Πώς πήγε, μάλλον. Γιατί οι επιτροπές ψήφισαν. Οι επιτροπές, αυτό που είδα και αυτό που είπαν που έβλεπα στο X, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, και τον άκουσα κιόλας, ήταν πολύ καλύτερος από αυτό που είδαμε στον ημιτελικό. Δηλαδή, έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει χτες το βράδυ. Σήμερα θα είναι πιο ελεύθερος, ψηφίζει το τηλεοπτικό κοινό. Το τηλεοπτικό κοινό δεν θα δώσει σημασία στη λεπτομέρεια που δίνει η Επιτροπή. Να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή...
1: Πάντως είναι ένα ταλαντούχο παιδί, ένα φωτεινό παιδί, δηλαδή όπου φέρνει φως, όπου πάει, έχει ενέργεια, έχει έντονη σκηνική παρουσία.
2: Έλεγαν όλοι χτες, αυτό που διάβαζα δηλαδή από τη χθεσινή του εμφάνιση, δεν γίνεται, λέει, να μην τον συμπαθήσεις, δεν γίνεται να μην τον συμπαθήσουν και οι κριτικές επιτροπές. Δεν γίνεται, λέει, αυτή η υπερπροσπάθεια που κάνει, όλο αυτό το πράγμα το περίπλοκο, οργώνει όλη τη σκηνή. Εγώ σας λέω λόγια, μεταφέρω αυτή τη στιγμή εντυπώσεις ανθρώπων από το εξωτερικό, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Mm-hmm. Δεν λέω τη δική μου γνώμη αυτή τη στιγμή, mm-hmm. το διευκρινίζω. Οργώνει όλη τη σκηνή. Mm-hmm. Πάει μπροστά σε όλο αυτό το catwalk που υπάρχει. Πάει πίσω, μπαίνει μέσα σε αυτό το ειδικό, την ειδική κατασκευή που έχει κάνει ο Φωκάς. Πόρτα, πόρτα, πόρτα. Ανεβαίνει, σκαρφαλώνει, πατάει πάνω στους κύονες για να ανέβει πάνω. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις εξαιρετική φωνή για να μπορείς να τη δαμάσεις εκείνη uh-huh. την ώρα. Δεν γίνεται.
1: Και έχει και ένα τραγούδι με μηνύματα. Ναι. Δεν είναι ένα τραγούδι άντε που πέρασε, ας πούμε. Ναι. Είναι ένα τραγούδι με μηνύματα που στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό, στυλιτεύει την απληστία, τη μανία της επιτυχίας.
2: Και ας πούμε ότι δεν το καταλαβαίνει κανείς όλο αυτό.
1: Ναι.
2: Εγώ σου λέω ότι εκείνη την ώρα, πέρα από τις επιτροπές οι οποίες έχουν τα μέλη, έχουν τους στίχους και αν θέλουν και αν ενδιαφέρονται πραγματικά θα τους διαβάσουν, θα διαβάσουν τους στίχους. Ας πούμε ότι δεν το κοινό. Δεν καταλαβαίνει και τα λέει. Και μόνο που βλέπει αυτό που βλέπει
1: φτάνει.
2: Είναι αξιέπαινο. Ναι, είναι φτάνει, φτάνει. Mm-hmm. Τώρα το θέμα είναι αν θα έχουμε για άλλη μια χρονιά ένα τραγούδι που θα το προτιμήσουν οι επιτροπές. Αυτό συμβαίνει από το 23 και διευκρινίζω ότι το 23 είχε βγει η Λωρίν, δεν ήταν τραγούδι που προτίμησε
1: το
2: κοινό, ήταν των επιτροπών, το κοινό είχε προτιμήσει τη Φινλανδία. Ή αν βγει επιτέλους ένα σουξέ που το έχει τόσο ανάγκη ο διαγωνισμός, γιατί φέτος είχαμε έναν διαγωνισμό πολύ αμφιλεγόμενο, 5 αποχωρήσεις, πολύ βέβαια. Σημαντικές, mm-hmm. Το τηλεοπτικό κοινό είναι μειωμένο, έχει μειωθεί αρκετά. Αν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, πολύ φοβάμαι ότι θα χάσει ακόμα περισσότερο. Και χρειάζεται να τονωθεί με ένα σουξέ. Τώρα τι μου λες, Άγη? Ναι. Αυτό δεν το ακούει κανείς. Ότι να βγει θα βγει. Αλλά εγώ λέω την άποψή μου.
1: Είμαστε ψηλά, πολύ ψηλά. Είμαστε φαβοροί.
2: Είμαστε τρίτοι τώρα στα στοιχήματα. Όποιος,
1: μπροστά ποιος είναι, οι Φιλανδοί?
2: Η Φιλανδία είναι σταθερά μπροστά. Έχει ανέβει πάρα πολύ η Αυστραλία μετά την εμφάνισή της προχθές. Η Αυστραλία θα είναι στο top 3 των επιτροπών, προβλέπω. Αλλά δεν νομίζω ότι θα την ψηφίσει.
1: Αυτό είναι η Φιλανδία.
2: Αυτό είναι η Φιλανδία. Ναι. Αυτή είναι η Νορβηγό-Σουηδία που λέω εγώ. Ναι. Δεν είναι Φιλανδία αυτό που ξέρω, ναι. που ξέραμε. Είναι κάτι άλλο η Φιλανδία.
1: Το δικό μας το παιδί πάντως είναι made in Serres.
2: Ναι.
1: Από εκεί μας έρχεται.
2: Ναι.
1: Θες να πάμε να βρούμε τον συνάδελφο, τον Βασίλη, τον Αναστασιάδη, αυτή να δεις σε τι παράκρουση είναι. Αν είναι όλη η Ελλάδα σε παράκρουση, αυτή να δεις τις Σέρες σε τι είναι. Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη.
3: Καλημέρα, καλημέρα Ματίνα.
1: Σε αφήσαμε να μας ακούσει εδώ, γιατί ο Άγιος μας βάζει στη σωστή θέση, μας τοποθετεί στη σωστή θέση τα πράγματα.
3: Λοιπόν, πολύ ωραία ανάλυση. Πολύ ωραία ανάλυση.
1: Βέβαια,
3: πραγματικά.
1: Τι γίνεται πάνω, τι κλίμα υπάρχει?
3: Κοίταξε, περιμένουμε το βράδυ. Έχει βάλει ο Δήμος Ερών, έχει τοποθετήσει μια γιγαντοοθόνη στην πλατεία Κρονίου, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι Σεραίοι να πάνε εκεί και να δουν το δικό τους παιδί, τον Ακύλα, ο οποίος βέβαια είναι Σεραίος. Τώρα βέβαια λίγο μας τα χαλάει ο καιρός, γιατί τα προγνωστικά λένε ότι θα έχει έντονη βροχόπτωση. Θα δούμε. Πιθανότατα σταματήσει η βροχή κατά τις 10-10.30 όταν ξεκινάει.
1: Βασίλη, τα πιτσιρίκια δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Θα χορεύουν. Φέρτο, φέρτο,
3: ναι,
1: φέρτο.
3: Εγώ έτσι πιστεύω. Και εγώ έτσι πιστεύω.
2: Η οθόνη μη καταλάβει.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Είναι και μια έτσι πλατεία που συγκεντρώνει πάρα πολύ κόσμο. Δεν περνάει πολύ νεόλοι από εκεί. Πάντως και κάποιοι που τον ήξεραν από το σχολείο, πολλοί θέλουν να πάνε και στην πλατεία Κρονίου και να παρακολουθήσουν την προσπάθειά του να πάρει την πρώτη θέση. Και όπως είπατε, γιατί ήταν ένα αγαπητό παιδί, δηλαδή ένα παιδί που είχε άστρο, πραγματικό άστρο, και τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Σερών, γιατί να πούμε ότι φοιτήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Σερών, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, το ότι από το Μουσικό Σχολείο Σερών πήρε βάσεις όσον αφορά, και εκεί βέβαια καλλιέργησε τη μουσική του παιδεία, καλλιέργησε τη σκηνική του παρουσία, τα θεατρικά εργαστήρια στα οποία συμμετείχε, στις μουσικές δραστηριότητες, και μετά μέχρι την πρώτη λυκείου ήταν στο Μουσικό Σχολείο Σερών και στη συνέχεια Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου πήγε στο Πρώτο Λύκειο Σερών. Αλλά και εκεί έδειξε ουσιαστικά το άστρο του και αυτό ότι του άρεσε όλο αυτό. Δηλαδή συμμετείχε σε θεατρική ομάδα, ήταν πρωταγωνιστή στη θεατρική έτσι, παράσταση, είχε μια άνεση μπροστά στο κοινό, έδειξε εκεί την αγάπη του για τη μουσική. Δηλαδή, όσοι τον γνώρισαν και οι καθηγητές του και οι μαθητές του, μας λένε αυτό, ότι πραγματικά και στη θεατρική παράσταση που είχαμε παίξει και σε όλα ήταν πρώτος, του άρεσε πάρα πολύ αυτό, να έχει μια επαφή με το κοινό και να το μεταδίδει αυτό, ήξερε καλά να το μεταδίδει. Και γι' αυτό έχει πάρα πολλούς εδώ γνωστούς, συμμαθητές, καθηγητές που περιμένουν και πιστεύουν. Αυτό που μου έλεγαν πολύ κάποιοι καθηγητές του είναι ότι το παιδί έχει άστρο. Αυτό, δηλαδή συμφωνούν όλοι σε αυτό. Ότι είχε άστρο. Περιμένανε ότι κάτι θα κάνει. Και γιατί πέρασε και η αλήθεια είναι και δύσκολα παιδικά χρόνια. Δεν είχε και πολύ εύκολη ζωή, άλλωστε το λέει και στο τραγούδι. Ουσιαστικά πιστεύουν όλοι ότι σήμερα θα τα καταφέρει και θα βγουν όπως λένε οι φίλοι του στους δρόμους της πόλης σαν το 2004 να πανηγυρίσουν την κατάκτηση της Eurovision. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Μακάρι, πάνω... μακάρι.
3: Ναι, εδώ το περιμένουν όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ θέλω να το ζήσω.
1: Είναι λίγο πιο δικό σας το θέμα, λίγο πιο προσωπικό το θέμα, αλλά για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες είναι προσωπικό το ζήτημα.
3: Θα διεκδικήσουμε αν πάρουμε την πρωτιά και να γίνει εδώ διαγωνισμός. Γιατί να γίνει
1: όπα, θέλουν και οι Σέρες, όχι μόνο οι Θεσσαλονίκοι. Κάτσε.
2: Μακεδονία είμαστε.
1: Λοιπόν, Βασίλης Αναστασιάδης, VS Άγιος Μενούτης. Αυτό βλέπω. Εγώ. Θεσσαλονίκη και Σέρες.
2: Και στο τέλος θα γίνει Αθήνα.
3: Έχει δίκιο. Ναι.
1: Μωρέ, ας έρθει στην Ελλάδα και ας γίνει όπου θέλει.
2: Όχι, θα γίνει πάνω.
1: Εντάξει, παιδιά, να γίνει πάνω. Ας έρθει στην Ελλάδα όμως.
3: Το περιμένουμε.
1: Λοιπόν, το εύχομαι, Βασίλη, και ας έχεις πολλή δουλειά. Σε πάει τρέχοντας τις τελευταίες μέρες.
3: Ναι, έτσι.
1: Καθόλου δεν μας πειράζει. Έτσι, για ευχάριστα γεγονότα και θέματα, καθόλου δεν θα μας πειράξει. Έτσι, όπως το λες. Λοιπόν, καλημέρα σε σένα από την Αθήνα.
3: Καλημέρα από τις Σέρες. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, για πες μου τώρα. Έχουμε και Κύπρο όμως. Πέρασε και Κύπρος.
2: Έχουμε και Κύπρο.
1: Ωραία εμφάνιση.
2: Προβλημάτισε πολύ στα φωνητικά. Να λέμε τώρα και την αλήθεια. Να λέμε αλήθειες. Αγαπάμε την Κύπρο. Αγαπάμε και το τραγούδι.
1: Και θα ψηφίσουμε Κύπρο. Να το πούμε και αυτό.
2: Εννοείται. Έτσι. Αναμένεται να είναι το 12 του κοινού. Τώρα τη Επιτροπή θα το δούμε. Αλλά αναμένεται του κοινού να είναι το ξεκάθαρο το 12. Εντάξει.
1: Τζάλα.
2: Από εκεί και πέρα θέλω να τονίσω ότι θα πρέπει αυτό που θα ήθελα να δω, το ιδεατό είναι η Ελλάδα να είναι στην πρώτη πεντάδα των επιτροπών και να έχει μια απόσταση ασφαλείας από τις πρώτες, ούτως ώστε να μπορέσει με μια υψηλή βαθμολογία από τη τηλεψηφοφορία να καλύψει αυτή τη διαφορά.
1: Εκεί θα κερδιθεί το παιχνίδι.
2: Ναι, ναι. Και φέτος θα είναι λίγο πιο αγωνιώδες το split. Mm-hmm. Το split ανάμεσα στους δύο πρώτους σε αυτόν που θα περιμένει την τελευταία βαθμολογία από το τηλεοπτικό κοινό και αυτόν που προηγείται εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Θα υπάρχουν δύο καρδιές, η μία θα είναι στα ύψη αυτού που έχει πάρει και τη βαθμολογία του τηλεοπτικού κοινού. Και η άλλη θα ανεβαίνει, σαν το θερμόμετρο κάπως, και να δούμε αν θα ξεπεράσει την καρδιά του άλλου. Αυτό θα το κάνουν λίγο πιο αγωνιώδες, δηλαδή θα μας πουν κατευθείαν το σύνολο, θα το αφήσουν στον υπολογιστή να μας το δείξει. Για να δούμε
1: πώς θα πάει το πράγμα. Πάντως έχει τις ευχές όλων μας, αυτό δεν το συζητάμε. Μακάρι να μας το φέρει.
2: Τι άλλο. Να το φέρει.
1: Εσύ ξέρεις όλα τα. Και τα από πίσω και τα μπροστά. Αυτό σημασία έχει να το φέρει το παιδί. Λοιπόν.
2: Για να δούμε.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Λίγο. Είναι 7 και 54, 7 και 55. Προλαβαίνουμε να παίξουμε το ρεπορτάζ για τη διαδρομή του. Και να κλείσουμε με το τραγούδι του. Έρχεται αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων και ο Αλφόνσος Βιτάλης. Άγιε Μενούτη, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και εγώ.
1: Με την Νίκη.
2: Στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι, γιατί όχι. Στη Θεσσαλονίκη και στις Σέρες. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλημέρα.

0: χορεύω, χορεύω, σώπαω ψηλά.
1: Αυτή είναι η ιστορία του αυτοδημιούργητου καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Eurovision.
0: Real estate, φετό, θα συνηθού να φετό. Πίσω ρολόγια, λίτη ζάιδερ, σου λέω φετό. Γαλλικά, ζώμε στάρς, σου είπα φετό.
1: Η σχέση του 27χρονου Ακύλα με τη μουσική ξεκίνησε πολύ νωρίς. Το μουσικό σχολείο Σερών ήρθε σε επαφή με διαφορετικά είδη, ενώ η συμμετοχή του σε θεατρικά εργαστήρια συνέβαλε καθοριστικά στη σκηνική του παρουσία. Πριν μετακομίσει στην Αθήνα, εργάζεται ως τραγουδιστής σε κρουαζιερόπλια. Ο ίδιος θα χαρακτηρίσει εκείνη την περίοδο masterclass για την καλλιτεχνική του ταυτότητα. Μέσα από το TikTok και το YouTube, ο Ακύλας γίνεται γνωστός στο ευρύ κοινό. Διασκευές γνωστών τραγουδιών, αλλά και δικές του δημιουργίες, όπως το κομμάτι «Φθινόκρασο», μια εξομολόγηση για τη ζωή στην Αθήνα, τις δυσκολίες και τα όνειρα, γίνονται viral με χιλιάδες προβολές. Η κορύφωση της καλλιτεχνικής πορείας του 27χρονου Ακύλα έρχεται με το τραγούδι «Φέρτο», με το οποίο κερδίζει την διάκριση για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision. Ένα μουσικό κομμάτι που στυλιτεύει τον υπερκαταναλωτισμό, την απληστία, την μανία της επιτυχίας.
0: Λόδοξα ονειότητα και λεφτά, ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά.
1: Ενώ παράλληλα μιλά για την αγάπη και την ευγνωμοσύνη.
0: Πες με μαμά, αγοράζω να κλείσω και να...
1: Ο ίδιος σε συνεντεύξεις του λέει πως οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι γονείς του τον όθησαν από μικρή ηλικία να κυνηγήσει περισσότερα, χαράσοντας τη δική του πορεία στη μουσική.
2: Είναι μόνος του. Δεν μπορέσαμε να τον βοηθήσουμε οικονομικά σε τίποτα. Ήθελε περισσότερα από τη ζωή του, περισσότερα από τον πατέρα του και την οικογένειά του.
3: Θα ήθελα τη μαμά να κατέβει, αν γίνεται.
4: Ναι,
3: θα ήθελα τη μαμά να κατέβει.
5: Έλα, έλα, έλα, μην τρέπεσαι.
1: Οι συμπαίκτες του μοιράζονται τα δάκρυα χαράς του Ακύλα και της μητέρας του.
6: Αυτό το ταξίδι μας έφερε κοντά και μας έκανε οικογένεια. Να είστε πάντα περήφανοι για αυτό που είστε, γιατί έτσι γεννηθήκατε. Αγαπήστε τον εαυτό σας, αγκαλιάστε τον ακόμα περισσότερο. Μην σταματήσετε ποτέ να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Μην αφήσετε κανένα να σας στερήσει τη λάμψη σας. Όλα είναι δυνατά.
1: Αυθεντικός, ταλαντούχος, φωτεινός.
7: Αν δεν το έχω φέρτο.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: κάνει.
1: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες.
2: Οπότε...
3: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030. Η τρίτη τετραετία σημαίνει ότι δεν ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε και ξεκαθάρισε ότι στις επόμενες κάλπες το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Λάκης, Τσίπρας ή οποιοδήποτε άλλος. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία αγγιάται. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι κάποιοι από την αντιπολίτευση αυτό που μόνο κατάλαβαν από το παρελθόν ήταν ότι έπρεπε να κλείσουν νωρίτερα τις τράπεζες. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Στο συνέδριο σήμερα θα μιλήσουν οι πρόεδροι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας και οι αντιπρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και Άδωνης Γεωργιάδης. Ιράν και Ταϊβάν, τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Ο πρεσβευτής της Κίνας στον ΟΗΕ επέκρινε την πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και Μπαχρέιν για τα στενά του Ορμούς, με αίτημα την ελεύθερη ναυσιπλοεία και τον τερματισμό των Ιρανικών επιθέσεων. Η Τεχεράνη πάντως προειδοποίησε ότι τα κράτη που υποστηρίζουν το κείμενο θα μπορούσαν να μοιραστούν διεθνή ευθύνη εάν ακολουθήσει κλιμάκωση της κρίσης. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1, ο 70ος διαγωνισμός τραγουδιού. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.
3: Ο καιρός.
4: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές το πρωί στα νότια από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα με ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Είστε συντονισμένοι συχνότητα του News Radio 105,8.

Πάμε παρέα μέχρι τις 10. Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Γιώργος Τσολάκης στη μουσική επιμέλεια, Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Art News Radio 105,8. Και για τα μηνύματά σας στο Viber, Art News Radio 105,8. Τα διαβάζουμε όλοι.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Και εντάξει, πριν πάμε στα βαθιά της επικαιρότητας, έχω από τις νησίδες της εφημερίδας των συντακτών μια καταπληκτική φωτογραφία. Είναι το σπίτι της Φρίντα και του Ντιέγκο. Πρόκειται για τις δύο θηριώδεις μεξικάνους καλλιτέχνες με μια απίστευτα πονεμένη ζωή και ένα θυελλώδη έρωτα, τη Φρίντα Κάλλο και τον Ντιέγκο Ριβιέρα. Η Κάλλο ήταν μια γυναίκα υπόδειγμα αντοχής και δημιουργίας, με λουλούδια πάντα στολισμένα, οι χοντρές κοτσίδες που στεφάναν το κεφάλι της ακόμα και όταν ήταν καθυλωμένη στο κρεβάτι. Αντίστοιχα, το πολύχρωμο μαντίλι δεμένο στο λαιμό του Ντιέγκο Ριβέρα και το λευκό καπέλο έγιναν το σήμα κατά τεθέν της εικόνας του ως λαϊκού καλλιτέχνη και διανοούμενου. Το σπίτι τους, La Casa Azul στο Μεξικό, έχει γίνει μουσείο, το μουσείο Casa Estudio. Και οι δύο κάκτοι στον κήπο, εκείνη η φωτογραφία, οι δύο κάκτοι στον κήπο φιλοξενούν τα αναγνωριστικά του στοιχεία. Ο ένας κάκτος, τα στεφάνια με τα λουλούδια που στόλιζαν πάντα το κεφάλι της Φρίντα Κάλλο, και ο άλλος κάκτος, το λευκό καπέλο και το πολύχρωμο μαντίλι του Ντιέγκο. Εξαιρετικό. Πάρα πολύ ωραία φωτογραφία καταρχήν. Από την Καθημερινή, μια εξαιρετική συνέντευξη του πολύ γνωστού Τούρκου συγγραφέα, του Ορχάν Παμούκ. Η λογοτεχνία βασίζεται στη σύγκρουση, και επισημαίνει ο Παμούκ σε αυτή την πολύ ωραία συνέντευξη: αν ασκήσεις κριτική στην κυβέρνηση, μπορεί να χτυπήσει το κουδούνι της πόρτας σου 6 το πρωί και πρέπει να έχεις ετοιμάσει τη βαλίτσα σου. Οι πιο γενναίοι άνθρωποι στην Τουρκία δεν είναι συγγραφείς, αλλά δημοσιογράφοι. Τόσο εξαιρετική επισήμανση μου θύμιζε κάποτε κάτι που ακούγαμε από τους παλιούς, σε πολύ δύσκολα χρόνια για την Ελλάδα. Όταν στις 5.30-6 ώρα την πόρτα όταν χτυπάει η πόρτα στις 5.30-6 ώρα το πρωί, δεν είναι πάντο γαλατάς. Όσοι είναι παλιοί καταλαβαίνουν. Λοιπόν, εξαιρετική συνέντευξη του Ζαν Μισελ Ζαρ στα πρόσωπα στο weekend, από το ένθετο στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζαν Μισελ Ζαρ, να δημιουργήσουμε την κλασική μουσική του μέλλοντος. Και τονίζει επίσης ότι η κύρια διαφορά μεταξύ των τραγουδιών με στίχους και της οργανικής μουσικής είναι ότι με ένα τραγούδι με στίχους λες μια ιστορία, με την ορχιστρική μουσική προκαλεί στους ανθρώπους να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία ή τη δική τους ταινία. Θα μπορούσα να μείνω κι άλλο. Όμως, είναι σε εξέλιξη το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκίνησε χθες με την ομιλία του Πρωθυπουργού και πρόεδρο του κόμματος, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είχε πολλαπλά μηνύματα, σημαντικά μηνύματα. Καλημέρα στη Γεωργία Σκιτζή. Κυριάκου Μητσοτάκη, είχε πολλαπλά μηνύματα, σημαντικά μηνύματα. Καλημέρα στη Γεωργία Σκιτζή.
1: Καλή σας μέρα.

0: Καλημέρα.
1: Υπογλυκαιμία. Υπογλυκαιμία.
0: Ναι, όχι, απλά τα διαβάζουμε. Τα διαβάζουμε. Είναι αυτά, ξέρεις, που είναι γραμμένα σε κάτι τετράδι, σε κάτι μπλοκ, από τη γιαγιά, από τη μαμά, από τη θεία, την αδελφή, του μπαμπά ή της μαμάς. Και είναι πάρα πολύ ωραία. Να μην κάνω διαφήμιση που τα διαβάζω, απλά τα κοίταγα μπροστά μου. Αρκετά τα μηνύματα χθες του κυρίου Μητσοτάκη με την ομιλία του. Πολλοί λένε ότι με αυτή την ομιλία στην ουσία μπαίνουμε στην προεκλογική περίοδο. Ασχέτως πότε θα στηθούν οι κάλπες, αλλά είναι σήμα για την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και επί της ουσίας άνοιξε το 18ο συνέδριο και το 7ο, να πούμε, με τον ίδιο στο τιμόνι της Νέας Δημοκρατίας, με την ομιλία του επί της ουσίας να έχει τρεις στόχους. Αφενός, Αλφόνσο, να θέσει το κόμμα σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας. Παράλληλα, έστειλε μήνυμα εσωκομματικής ενότητας. Απευθύνθηκε σε στελέχη και σε ψηφοφόρους, οι οποίοι που μπορεί να έχουν, όπως είπε, απομακρυνθεί. Γι' αυτό μίλησε για την προοπτική μιας τρίτης τετραετίας με το βλέμμα πάντα στην Ελλάδα του 2030. Ήταν μια ομιλία η οποία ξεκινούσε του Πρωθυπουργού με έναν απολογισμό του τι έχει κάνει μέχρι σήμερα, αφού διανύει η Νέα Δημοκρατία τον 7ο επί της ουσίας χρόνο στην διακυβέρνηση. Παράλληλα, αυτό που επιχείρησε να τονίσει είναι ότι, μάλλον απάντησε στο ερώτημα γιατί θα διεκδικήσει η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος μία τρίτη τετραετία, αλλά επί της ουσίας, απαντώντας στο ερώτημα αυτό, είχε τρεις άξονες. Επιχείρησε να καταδείξει πού ήταν η χώρα όταν ανέλαβε ο ίδιος την εξουσία, πού βρίσκεται τώρα, δηλαδή ποια είναι τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, τι έχει καταφέρει, αλλά και προοπτικά πού πάει, τις επιτυχίες δηλαδή, αλλά βεβαίως αναφέρθηκε και σε ορισμένα λάθη. Μεταξύ άλλων, επισήμανε ότι η Ελλάδα της πτώχευσης, όπως είπε, είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Αναφέρθηκε, Αλφόνσο, και στην ακρίβεια, η οποία, όπως είπε, ροκανίζει το εισόδημα.
0: Είναι το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας εδώ και χρόνια, θα έλεγα. Αλλά πράγματι, αυτή η αναφορά αξίζει να μείνουμε λίγο παραπάνω. Και αν είχε να πει κάτι παραπάνω ο κ. Πρωθυπουργός.
1: Και ένα προσωπικό τόνο.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ, γιατί είπε ο κ. Μητσοτάκη, λυπάμαι, και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα. Μίλησε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο ακριβώς επειδή έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, τα εξωγενή, πλαγιοκοπεί την εθνική προσπάθεια. Μόνη λύση, επανέλαβε, η μείωση φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών. Και κάτι το οποίο θα συνεχιστεί, όπως είπε χαρακτηριστικά.
0: Αυτό τώρα, μάλλον πάει για τη Θεσσαλονίκη ως πιο ολοκληρωμένη πρόταση.
1: Γιατί δεν, ακριβώς, γιατί ακριβώς, δε. Ξεκάθαρα, γιατί δεν είναι πίσω. Θεσσαλονίκη, εκεί θα δούμε το πλαίσιο και τις ανακοινώσεις που θα γίνουν από πλευράς της κυβέρνησης. Τώρα, παράλληλα, θύμισε ότι από το 2016 και στη συνέχεια η Νέα Δημοκρατία διπλασία στις δυνάμεις, νίκησε τρεις εθνικές εκλογές, δύο ευρωεκλογές, δύο αυτοδιοικητικές μάχες, αλλά το κυριότερο, όπως είπε, κέρδισε την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των πολιτών. Δηλαδή, επί της ουσίας, αυτό που επιχείρησε και το κατάφερε, είπε, η Νέα Δημοκρατία είναι να εξελιχθεί σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στο λαϊκισμό.
0: Να εκεί πούμε, είχε κριτική όμως, χωρίς να κατονομάζει ευθέως, και για τα κόμματα της αντιπολίτευσης,
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: τους,
1: ναι,
0: ηγέτες των κόμματων της αντιπολίτευσης.
1: Θα πω ακριβώς αυτό, καθώς αναφέρθηκε και στον κύριο Τσίπρα. Το μόνο που κατάλαβε από το παρελθόν είναι ότι έπρεπε να κλείσει νωρίτερα τις τράπεζες, είπε επί της ουσίας με έναν ιδιαίτερα αιχμηρό.
0: Είναι από τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, η πρώτη του, αν θυμάμαι καλά, στο Νίκο του Χατζηνικολάου, στον Αντένα.
1: Ναι, ναι, ακριβώς εκεί είχε αναφερθεί στις τράπεζες και ότι είχε σκεφτεί τότε, είχε πει ο κύριος Τσίπρας, ότι θα έπρεπε να τις είχε κλείσει νωρίτερα. Και για τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ένας πολιτικός, είπε, ο οποίος είναι

0: μονίμως θυμωμένος, αλλά παράλληλα είναι και παντελώς αδιάβαστος. Μίλησε για τον λαϊκισμό της αντιπολίτευσης, όπως είπε, το 2019 και το 2023 η Νέα Δημοκρατία επιλέγει να επέλεξε να αντιπαρατεθεί με τα προβλήματα του κόσμου και όχι με την αντιπολίτευση. Το ίδιο είπε θα κάνουμε και σήμερα. Δηλαδή, επί της ουσίας τα προβλήματα είναι αντίπαλός μας.
1: Πρακτικά και... περιγράφει ο κύριος Πρωθυπουργός, όχι απλά αν θέλεις ένα φύγημα μέχρι το 2030, αλλά βάζει κάποιους στόχους και ένα χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω πόσοι από αυτούς θα πάνε στη ΔΕΘ ως ολοκληρωμένες προτάσεις και πόσοι θα παραπευθούν για αργότερα.
0: Ναι, θέλει το πλαίσιο πολύ σωστά το επισημαίνει για την επόμενη μέρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή έκανε μία διαδρομή στην ομιλία του. Από πού ξεκινήσαμε, τι πετύχαμε,
1: αυτό ναι.
0: Συγκεκριμένα στους τομείς, αλλά και προοπτικά τι επιχειρούμε να κάνουμε, τι θέλουμε να κάνουμε. Γι' αυτό και βάζει εκεί αναλογικά στην ομιλία του μικρό μέρος, να πούμε, αφιέρωση στην αντιπολίτευση. Όπου είπε ότι δεν έχει καμία εναλλακτική λύση και ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης σφυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Μίλησε και, επειδή είπαμε για τον κύριο Τσίπρα, είπε ότι η μάχη είναι σκληρή με όλους που με ανέδεια μιλάνε για θερητές. Όταν οι ίδιοι δεν έχουν προσφέρει ποτέ κανένα καρπό. Τώρα, παράλληλα, να πούμε ότι αυτό που έστειλε ένα μηνύματα πολλά και στο κομματικό ακροατήριο.
1: Αυτό θέλω να έρθω, διότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, και είναι κάτι που έχει συζητηθεί, προφανώς υπάρχει και ένα εσωτερικό ακροατήριο, εσωκομματικό ακροατήριο για τον κύριο Μητσοτάκη, για τον κάθε ηγετικό κόμματος υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Μαζί με αυτό, αν υπήρχε κάποιο σχόλιο, δηλαδή, για την απουσία τουλάχιστον του πρώην Προέδρου και πρώην Πρωθυπουργού του Κώστα Καραμαλή. Βέβαια ξέρουμε τι έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Σε όσους έχουν απομακρυνθεί είναι ώρα της στράτευσης.
1: Σωστό.
0: Κάλεσε όλους να βαδίσουν μαζί στην κοινή πορεία.
1: Αυτό
0: είναι ουσιαστικά.
1: Αυτό είναι μήνυμα όχι μόνο προς το εσωτερικό ακροατήριο. Είναι μήνυμα και ευρύτερο για συγκεκριμένους ανθρώπους, κορυφαίους που ίσως είναι λίγο πιο... έχουν κάποια διαφοροποιημένη στάση, είναι πιο αποστασιοποιημένοι.
0: Ναι, ακριβώς. Είναι πολύ συγκεκριμένο.
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο και αυτό το κρατάμε, έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Βέβαια. Παράλληλα να πούμε ότι έθεσε και το εκλογικό δίλημα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Της επόμενης κάλπης. Δεν θα είναι, είπε, Μητσοτάξη Χάος, αλλά Μητσοτάξη Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κωνσταντοπούλου. Ή οποιοδήποτε άλλο. Δηλαδή, εδώ πάει με πρόσωπα.
1: Βάζει πρόσωπα απέναντί του.
0: Δεν βάζει γενικές έννοιες.
1: Εγώ ή ο Τσίπρας, εγώ ή ο Ανδρουλάκης, εγώ ή ο Τάδε. Ναι.
0: Ακριβώς, γιατί εδώ πρέπει να δούμε το εξής. Έβαλε μία παράμετρο, κατά τη γνώμη μου πολύ ενδιαφέρουσα, δεδομένη στις συγκυρίες διεθνώς την οποία διατρέχουμε όλοι και διανύουμε όλοι, όπου έχει αβεβαιότητες, ανατροπές, γεωπολιτικές ανακατατάξεις. Γιατί είπε, σκεφτείτε, σε αυτό το κόσμο της αστάθειας και της αβεβαιότητας, αν το τριψήφιο τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα το πει. Επειδή είσαι εμπειρότατος,
1: καταλαβαίνω απολύτως και ήταν η επόμενη ερώτησή μου και το επόμενο θέμα που θα συζητήσω μόλις αποδεσμευτείς.
0: Ακριβώς.
1: Το καταλαβαίνουμε απολύτως αυτό το θέμα. Ενώ έκανε αυτή την εκτεταμένη αναφορά σε όλη αυτή την ταραγμένη περίοδο και στην αναταραχή που υπάρχει, τη διεθνή και τις ανακατατάξεις, στο λέω έτσι ως, πώς να το πούμε, ως θέμα προς συζήτηση. Δεν είδα κάποια σαφή αναφορά σε ένα μείζον θέμα που προκύπτει πλέον με τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος. Φτάνουν για την ώρα τα όσα διαμηνύουν στην άλλη πλευρά του Αιγαίου ο κύριος Υπουργός των Εξωτερικών και ο κύριος Υπουργός Εθνικής Άμυνας.
0: Κοίταξε, επανέλαβε πολλές φορές το κομμάτι εξωτερική πολιτική εξοπλιστικά, θωράκιση της χώρας και τη λέξη πατριωτισμός.
1: Μάλιστα.
0: Την οποία διέτρεχε και πίσω που εμένα είδες, από πίσω από το Δήμο που μιλούσε είχε και τα αντίστοιχα γραφήματα που διέτρεχαν την ομιλία του και το πατριωτισμός το είδαμε πολλές φορές να γράφεται πίσω από τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι τυχαίο. Παράλληλα, μην ξεχνάς ότι την Κυριακή παραμένεται το κλείσιμο του συνεδρίου από τον ίδιο το, επίσης, τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Τώρα, το σημερινό πρόγραμμα για να... Δηλαδή σήμερα υποθέτω ότι μιλάνε και κορυφαία στελέχη, έτσι.
0: Ναι, για να ολοκληρώσουμε πριν πάω, αν μου επιτρέψεις.
1: Παρακαλώ, ναι.
0: Ολοκληρώνοντας να πω, είχε επίσης ενδιαφέρον και συνοψίζοντας να πω ότι το πρόγραμμα που έλεγες πριν για την επόμενη θητεία συνοψίζεται, είπε, σε ένα τρίγωνο. Ναι. Να το δούμε λίγο αυτό γρήγορα. Οικονομία, συνέχιση μεταρρυθμίσεων, συνέχιση υπεύθυνης, όπως είπε, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας. Εκεί είπε που να κρατά ελεύθερα ειρηνικά τα γαλάζια νερά του Αιγαίου, προωθώντας τα εθνικά δίκαια. Και η άλλη, το άλλο σημείο του τριγώνου, η κορυφή, η θεσμική αναγέννηση της δημόσιας ζωής με αιχμή, τι άλλο, τη συνταγματική αναθεώρηση.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτό το τρίγωνο επί της ουσίας θα είναι που δείχνει σε τι θα εστιάσει το επόμενο διάστημα. Και ολοκληρώνοντας είπε ότι το 2030 είναι η χρονιά που θα μας οδηγήσει, είπε, στην τέταρτη δεκαετία του 21ου αιώνα, σηματοδοτεί τα 200 χρόνια από την επίσημη ίδρυση του ελληνικού κράτους και επί της ουσίας στο πλαίσιο αυτό έδωσε ραντεβού πρώτος σταθμός για την επίτευξη της εθνικής μας αποστολής, ώστε να μείνει η πατρίδα σε τροχιά πρόοδου, είπε, είναι το 2027 και ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει κεντρικό ρόλο σε όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Πάμε τώρα και στο πρόγραμμα που με ρώτησες.
1: Και με αυτό να κλείσουμε,
0: Ναι, με αυτό να κλείσουμε. Και να κλείσουμε, αλλά... Βέβαια, με ξεκίνησες με γλυκά, φαντάζομαι με γλυκά.
1: Όχι, θα σου στείλω, να σου πω, έχω και το email σου και το Viber, μην ανησυχείς. Θα πάρεις τις συνταγές, έτσι εγώ τις έστειλα στο email μου ήδη. Μην ανησυχείς. Μην ανησυχείς, Γεωργία μου, μην ανησυχείς. Κάνε τη δουλίτσα σου, γιατί έχεις πολύ πίεση εσύ σήμερα και αύριο και εγώ θα φροντίσω για τα υπόλοιπα.
0: Έλα, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σήμερα θα απευθύνει ομιλία, είναι η δεύτερη μέρα λοιπόν του συνεδρίου, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Βέμπερ. Ο πρόεδρος της Κύπρου, ο κ. Χριστοδουλίδης, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Νέα Δημοκρατία.
1: Μια εξαίρετη ομιλία του κυρίου Χριστοδουλίδη στη Βουλή προχθές.
0: Στη Βουλή.
1: Εξαίρετη ομιλία.
0: Παράλληλα, να πούμε, αντιπρόεδρες σήμερα θα μιλήσουν της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Χατζηδάκης, ο κ. Γεωργιάδης, αλλά και ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην πραγματική αναθεώρηση, ο κ. Στυλιανίδης. Θα έχει ένα κομμάτι όπου θα συζητηθεί οι προοπτικές και η τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο θα συμμετέχει και θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργός, έτσι θα, δηλαδή θα αναδείξει την τεχνητή νοημοσύνη σήμερα. Δηλαδή,
1: αυτό μεγάλο στοίχημα είναι από εδώ και πέρα η τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, και έτσι ακριβώς όπως το λες, και παράλληλα, σε επίπεδο υπουργών, σήμερα θα μιλήσουν ο κ. Θεοδωρικάκος, η κ. Ζαχαράκη, ο κ. Κυριανίκης, ο κ. Δένδιας. Και υπάρχουν θεματικές τις οποίες θα αναδείξουν οι υπουργοί. Ολοκληρώνοντας, σου λέω, θεματικές ενότητες. Ελλάδα προορισμός για όλους, που θα αφορά στα μεγάλα έργα και υποδομές. Σύγχρονο κράτος για όλους. Ασφαλής Ελλάδα, εδώ είναι το κομμάτι του κυρίου Δένδια. Και ένα κομμάτι για τη νέα γενιά, οικοδομούμε την Ελλάδα του μέλλοντος.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά είναι ως προς τη σημερινή ημέρα με ομιλίες βεβαίως των συνέδρων.
1: Και θα είμαστε εδώ, έχουμε και έκτακτες εκπομπές εδώ στην ΕΡΤ για το συνέδριο.
0: Οπότε θα τα καλύπτει όλα το ΕΡΤ News Radio. Και
1: η ΕΡΤ News η τηλεόραση. Ναι.
0: Και η ΕΡΤ News πάντα. Και αύριο θα έχει και σήμερα όλες τις ομιλίες των συνέδρων. Δηλαδή αναμένεται για να καταλάβεις να τελειώσει κατά τις 8 το βράδυ. Αύριο θα έχει το συνέδριο. Επίσης θα συνεχιστούν οι σύνεδροι. Θα μιλήσει ο κύριος Δυτικώστας, ο Επίτροπος, για τις μεταφορές. Θα έχει χαιρετισμό, θα απευθύνουν χαιρετισμό με βίντεο από τα κυρία Μέτσολα και ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούνκερ.
1: Ενδιαφέρον σε παρέμβαση του Γιούνκερ.
0: Ακριβώς. Παράλληλα θα μιλήσει η κυρία Ανίτα Δημητρίου, πρόεδρος του Βουλής των Αντιπροσώπων της στην Κύπρο. και ο κύριος Ζωσόπουλος, ο οποίος και άνοιξε το συνέδριο και κλείνει με την ομιλία στις 12 η ώρα
1: αύριο.
0: Του Πρωθυπουργού, αύριο.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε και την καταληκτική ομιλία. Γεωργία, δεν θα ξεχάσω εγώ να σας στείλω. Μόλις θα τα πάρει στο Viber, στο λέω. Λοιπόν, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ξύπνημα και για το τρέξιμο και καλή συνέχεια. Λοιπόν, καθυστερήσαμε λίγο και χωρίς άλλη διακοπή πάω να καλημερίσω πριν τους τίτλους των ειδήσεων στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρέσβη επιτιμή και έναν εμπειρότατο διπλωμάτη, διευθυντή δύο διπλωματικών γραφείων πρωθυπουργών, τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Καλή σας μέρα, κύριε Καραϊτίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Ευτάρη. Τι γίνεστε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε και ελπίζω όλος ο κόσμος να είναι καλά. Και εισάγοντας το θέμα, είναι λοιπόν η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Τι περιθώρια έχουμε με διπλωματικά και πολιτικά μέσα να το αντιμετωπίσουμε? Και μένω και στο πρωτοσέλιδο, βέβαια είναι παντού στις πρώτες σελίδες, ΑΟΣ 200 μιλίων μόνο με μία υπογραφή Ερντογάν. Μένω όμως στα νέα, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Λέει ότι με διαταγή έρευνες μόνο με συνοδεία φρεγάτας, αναφερόμενο μάλιστα το ρεπορτάζ των νέων και στο τελευταίο συμβάν που είχαμε ανοιχτά στην ΚΟΜΕ, την πόντιση καλωδίων,
2: ναι,
1: οπτικών ινών, την παρέμβαση της τουρκικής πυραυλακάτου και από εκεί πέρα η φρεγάτα Δρίας, η οποία απομάκρυνε στην ουσία με το μήνυμά της τους Τούρκους. Με ένα εισαγωγικό σας σχόλιο και θα επανέλθουμε σε ένα λεπτό μετά τους τίτλους των ειδήσεων, αλλά ένα πρώτο εισαγωγικό σας σχόλιο.
2: Το σχόλιο μου το πρώτο είναι ότι η αναμενόμενη έκδοση, η αναμενόμενη ψήφιση, παρουσίαση και ψήφιση αυτού του νόμου δημιουργεί ένα ιδιαίτερος σοβαρό πρόβλημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
1: Με ευθύνη της Άγκυρας βέβαια αυτό το θέμα, έτσι.
2: Με συγχωρείτε.
1: Με ευθύνη της Άγκυρας.
2: Απολύτως, απολύτως, αυτό ακριβώς εννοώ. Mm-hmm. Και αποτελεί κλιμάκωση στην τακτική, στην σταθερή πολιτική της Άγκυρας, που συνίσταται στην προβολή απαράδεκτων από πλευράς δικαίου διεκδικήσεων εις βάρος των κυριαρχών.
1: Μια ανωτελεία, κύριε πρέσβη, και επανερχόμαστε σε ένα λεπτό για την
2: ψηφίση. Ναι, ήθελα να σας δώσω καταρχάς την πρώτη μου εκτίμηση για το ίδιο το θέμα.
1: Ένα λεπτό, κύριε πρέσβη.
3: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Είμαστε αποφασισμένοι να πάμε μαζί για την Ελλάδα του 2030, το μήνυμα του Πρωθυπουργού από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδρεωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Κατηγόρησε τη Χεσμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές το πρωί στα νότια από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Καλημέρα σας και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Είπαμε με τον κύριο Καραϊτίδη, τον κύριο πρέσβη, επιτιμή να βάλει μια άνω τελεία για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε, κύριε Καραϊτίδη. Ακούσαμε το εισαγωγικό σας σχόλιο για όλη αυτή την επιχείρηση που γίνεται από την Άγκυρα και από τον Ερντογάν για την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Είδα ότι βγήκαν και χάρτες, τους βλέπω σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Mm-hmm. Το ερώτημα είναι εάν αυτή η θεσμοθέτηση με νόμο εσωτερικό δημιουργεί κάποια τελεσμένα και εάν υπάρχουν στην Ελλάδα δυνατότητες αντίδρασης, προφανώς με διπλωματικά και πολιτικά μέσα, γιατί δεν μιλάμε για τίποτα άλλο.
1: Κοιτάξτε, οπωσδήποτε το προαναγγελθέν νέο βήμα της Άγκυρας αποτελεί προσχεδιασμένη και οργανωμένη προσπάθεια προώθησης των διεκδικήσεών της επί του μισού Αιγαίου.
0: Ό,τι είναι μετά τον 25ο Μεσημβρινό.
1: Μετά τον 25ο Μεσημβρινό.
0: Έτσι, τσαμπουκάς.
1: Ακριβώς. Και αποτελεί συνέχεια του περίφημου Κάζους Μπέλι. Με το Κάζους Μπέλι η Άγκυρα με απειλή πολέμου θέλησε να ανακόψει την ετοιμότητα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατας στα 12 μίλια, όπως σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας έχει το δικαίωμα, και τώρα κλιμακώνει και ενισχύει τις διεκδικητικές της διαθέσεις, ορίζοντας αυθαίρετα την ΑΟΣ και την περιοχή δικαιοδοσίας της στην ΑΟΣ και στην...
0: Να ανακηρύξει ΑΟΣ μπορεί και μονομερός να οριοθετήσει. Και στην οριοθέτηση υπάρχει πρόβλημα και με την Κύπρο που την παρακάμπτει τελείως.
1: Απολύτως.
0: Και με τα νησιά τα δικά μας.
1: Γι' αυτό και χαρακτήρισα στο εισαγωγικό μου σχόλιο την ενέργεια, την ανακοινωθήσα ενέργεια, επικείμενη ενέργεια της Άγκυρας ως ένα μέτρο πολύ σοβαρό και θα σας έλεγα και ιδιαίτερα ανησυχητικό. Διότι δείχνει ότι η Τουρκία προχωρεί έναν της συνήθους τακτικής των προκλήσεων, των ανακοινώσεων περί δίθεν δικαιωμάτων της να προχωρήσει μέχρι τον 25ο Μεσημβρινό, προχωρεί πλέον και σε μια νομική ενίσχυση της γραμμής αυτής, έστω και αν πρόκειται για νομοθέτημα του εσωτερικού της δικαίου. Βεβαίως από πλευράς διεθνούς δικαίου αυτό δεν αναγνωρίζεται, δεν έχει έγκυρο αποτέλεσμα, αλλά κοιτάξτε, αυτό συνιστά το ότι δεν θα έχει ένομο αποτέλεσμα από πλευράς διεθνούς δικαίου είναι μια νομική εξέταση του προβλήματος.
0: Για το θέμα το
1: όμως θα
0: πολιτικά
1: πρέπει να υπάρξει και πρακτική αντιμετώπιση της κατάστασης.
0: Όπως.
1: Διότι και το Κάζους Μπέλι ήταν μια αυθαίρετη κίνηση.
0: Και το τουρκολιβικό αυθαίρετη είναι.
1: Και το τουρκολιβικό.
0: Αλλά με βάση αυτό κινούνται.
1: Αλλά με βάση αυτό κινούνται και με βάση αυτό δημιουργούν επί του πεδίου σοβαρά προβλήματα, αμφισβητώντας και παρεμποδίζοντας, αμφισβητώντας τα δικαιώματα της Ελλάδας και παρεμποδίζοντας την να προχωρήσει σε δυνατότητες και δικαιώματα που της παρέχει το διεθνές δίκαιο. Επομένως τίθεται για μας ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα που δεν πρέπει καθόλου να υποτιμάται. Χρειάζεται μια πολύ καλά μελετημένη και οργανωμένη αντίδραση σε αυτές τις κινήσεις της Τουρκίας.
0: Όπως για παράδειγμα,
1: σαν μπορεί να είναι αυτή η αντίδραση, οπωσδήποτε η καταγγελία της ενέργειας αυτής με κατάθεση επιστολών και διαβημάτων, διενέργεια διαβημάτων στα Ηνωμένα Έθνη. η Τουρκία συνηθίζει τις αξιώσεις της και τις απαιτήσεις της να τις κοινοποιεί αμέσως στα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε κι εμείς. Δεν αρκούν οι αφιψηλού ανακοινώσεις μας, είναι αναγκαίες και αυτές, αλλά δεν αρκούν για να αποθαρρύνουν την Τουρκία.
0: Να συμπληρώσω.
1: Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και του διεθνούς παράγοντος επί των κινδύνων και των συνεπειών που μπορεί να έχει, που μπορεί να έχουν οι κινήσεις αυτές. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Απαραίτητος το ίδιο πρέπει να γίνει και σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή τώρα συζητείτε το θέμα της δημιουργίας μηχανισμού ευρωπαϊκής άμυνας,
0: σωστό,
1: και επειδή δυστυχώς από πολλές χώρες μέλη της Ένωσης διατυπώνεται η άποψη ότι για το καλό της άμυνας πρέπει να συμμετάσχει και η Τουρκία στην όλη προσπάθεια, καλό είναι να επισημαίνουμε με πολύ μεγάλη έμφαση και όχι απλώς με την μορφή μιας τυπικής διαμαρτυρίας, ότι αυτό δεν είναι ανεκτό από τη δική μας πλευρά. Διότι η Τουρκία δείχνει ότι δεν επιθυμεί να συμπράξει στην ασφάλεια της Ένωσης, επιθυμεί να επωφεληθεί των πλεονεκτημάτων που θα της δώσει η συμμετοχή της σε αυτόν τον μηχανισμό και δεν διστάζει να στρέφεται εναντίον ενός μέλους της Ένωσης. Πού λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπιστευτεί την Τουρκία σαν απαραίτητο μέρος του μηχανισμού της, όταν η Τουρκία απειλεί ευθέως τα δικαιώματα, τα νόμιμα δικαιώματα μιας χώρας μέλους της Ευρώπης όπως είναι η Ελλάδα.
0: Μου κάνει εντύπωση τα όσα είπε χθες ο κορυφαίος σύμβουλος του Ερντογάν για τα διπλωματικά θέματα, για την εξωτερική πολιτική, που λέει 6 μίλια και ένα πόντο κάζους μπέλη. Δηλαδή καταθέτουμε αυτό το πράγμα, περιορίζουμε οποιαδήποτε ελληνική ενέργεια μέχρι τα 6 ναυτικά μίλια, μέχρι τα χωρικά ύδατα, και ένα πόντο, λέει, παραπάνω είναι κάζους μπέλη. Αυτό δηλαδή στην ουσία δεν θα μπορείς να κάνεις τις έρευνες. Έρευνα διάσωσης, έρευνα εντοπισμού και διάσωσης, δεν μπορείς να κάνεις τις έρευνες για καλώδιο, για πόντιση καλωδίων. Αυτό με την επιστολή στον ΟΗΕ και με τα υπόλοιπα διπλωματικά μέσα μπορούμε να βρούμε λύση.
1: Οφείλουμε να το πράξουμε.
0: Οφείλουμε να το πράξουμε.
1: Είναι κάτι το απολύτως απαραίτητο. Δεν είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε λύση. Είναι όμως ένα μέτρο το οποίο θα δείξει την δική μας αποφασιστικότητα να προασπίσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και τα μητά δικαιώματα μας και να ενημερώσουμε και τους ισχυρούς παράγοντες της διεθνούς ζωής για τους σοβαρούς κινδύνους. Και όταν αναφέρομαι σε κινδύνους, αναφέρομαι σε αυτό που μόλις πριν από λίγα δευτερόλεπτα είπατε, δηλαδή στην πρόθεση της Τουρκίας να χρησιμοποιήσει ακόμα και βία, να ενισχύσει το κάζους μπέλι προκειμένου να δημιουργήσει τετελεσμένα και με το νέο μέτρο που πρόκειται να ανακοινώσει. Θέλω να πω ότι καλή είναι μεν η πολιτική και η νομική αντίδρασή μας στις κινήσεις αυτές, αλλά θα πρέπει να είμαστε και σε μία ετοιμότητα έμπρακτη.
0: Τελευταία,
1: δηλαδή να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και προσπάθεια της Τουρκίας να μας εκφοβήσει εντός εισαγωγικών, απειλώντας την χρήση βίας για την υποστήριξη των μέτρων της και για τον εξαναγκασμό μας σε μία στάση ανοχής της νέας προποίησεώς της.
0: Τελευταία ερώτηση, κύριε Πρέσβη. Μήπως σε αυτή η κίνηση της Τουρκίας, συν όλα τα άλλα, συν όλα τα άλλα, γεμίζει απλά ένα πακέτο αξιώσεων και το προβάλλει έντονα για να πάμε σε μια νέα διαπραγμάτευση?
1: Ίσως είναι και ένας από τους στόχους της και αυτός.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα ήταν, νομίζω, σφάλμα από τη δική μας πλευρά να υποτιμήσουμε τις βλέψεις της Τουρκίας. Το μέτρο είναι από τη φύση του ένα μέτρο επιθετικής χρειάς. Επομένως, δεν πρέπει να το ερμηνεύουμε δίθεν ως μέτρο εντυπωσιασμού της εσωτερικής κοινής γνώμης ή ως μέτρο νευρικής αντίδρασης της Τουρκίας, επειδή διαπιστώνει ότι η διεθνής αναταραχή που προκαλείται από τον πόλεμο στο Ιράν δεν της έχει δώσει την δυνατότητα να παίξει τον μεγάλο ρόλο που εκείνη φιλοδοξούσε να έχει. Είναι ένα μέτρο επιθετικό, ένα μέτρο που συνιστά σοβαρό κίνδυνο και με αυτό το πνεύμα πρέπει να αντιμετωπίζεται από τη δική μας πλευρά. Πρώτα να χρησιμοποιηθούν πολιτικά και διπλωματικά μέσα και εν συνεχεία πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όποια τυχόν δυσάρεστη εξέλιξη μπορεί να έχει η αιμονή.
0: Γιατί βλέπω και τα νέα σήμερα, βλέπω και την καθημερινή. Είναι λίγο μια δύσκολη
1: ένταση,
0: κατάσταση. Ακριβώς, και ίσως για να κλείσουμε.
1: Μια ένταση στις κακές συνέπειες που μπορεί να έχει το μέτρο αυτό μετά την περίοδο των ήρεμων νερών. Και μια τελευταία παρατήρηση.
0: Παρακαλώ.
1: Πολύ σύντομη. Τα ήπια νερά, τα ήρεμα νερά, όπως συνηθίζεις σύμφωνα με τον όρο που έχει καθιερωθεί, μας έδωσαν με την δυνατότητα να λάβουμε μέτρα ενίσχυσης στον αμυντικό τομέα και αυτό ήταν κάτι καλό. Απ' την άλλη πλευρά όμως πιθανότατα δημιούργησαν στην Τουρκία την αίσθηση ότι έναντι στην ειλικρινή επιθυμία μας να διατηρήσουμε ένα ειρηνικό κλίμα στις διμερείς σχέσεις είμαστε διατεθειμένοι να ανεχόμαστε και προκλήσεις σοβαρές εις βάρος μας. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να εκλείψει ως εντύπωση. Και για να εκλείψει πρέπει να δείχνουμε την αντίδρασή μας με σύνεση, μεν, αλλά και με αποφασιστικότητα.
0: Κύριε Πρέσβη, κύριε Καραϊτίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία που είχαμε. Θα τη συνεχίσουμε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε, τα λέμε τακτικά από αυτή την εκπομπή,
1: βέβαια,
0: αλλά και γενικώς μέσα από το ραδιόφωνο της Earth News Radio. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, σας χρωστάω μια μουσική ανάσα, αλλά μετά αμέσως, γιατί πρέπει να προλάβω με τα θέματα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και καλημερίζουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, νομικό, εργατολόγο. Καλή σας μέρα, κύριε Τεμπονέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Μου επιτρέπετε να πάω από το τελευταίο θέμα που συζητούσαμε με τον κύριο Πρέσβη. Μήπως όλο αυτό το ταραγμένο πολιτικό τοπίο που έχουμε και θα το δούμε μαζί και στις αναμονές για τα νέα κόμματα και στην φαίνεται από τώρα δηλαδή ότι έχει πάρει φωτιά το προεκλογικό κλίμα, μήπως αυτό το κλίμα μέσα με όσα γίνονται από την γείτονα είναι ώρα μιας γενναίας εθνικής συνεννόησης με όποιον τρόπο κρίνουν προφανώς πιο πρόσφορο οι πολιτικοί αρχηγοί να την κάνουν αυτή τη συνεννόηση. Δεν χρειάζεται ποτέ να είναι και δημόσια, αλλά
2: κοιτάξτε, είμαστε σε έναν κόσμο χαοτικών αβεβαιοτήτων. Mm. Προφανώς ο πόλεμος και στην Ουκρανία, ο πόλεμος στο Ιράν έχει αλλάξει όλα τα δεδομένα. Οι οικονομικές συνέπειες είναι ορατές πλέον σε παγκόσμιο επίπεδο. Καμιά χώρα δεν γλιτώνει από τις συνέπειες του πολέμου. Η διαχείριση όμως, ο τρόπος με τον οποίο απαντά κάποιος στις προκλήσεις αυτές είναι ζήτημα πολιτικής. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, δεν έχουμε όλοι τις ίδιες καταβολές και ιδεολογικές και πολιτικές. Και από την έννοια αυτή έχουμε σαφή διαχωριστικές γραμμές όσον αφορά την αντιμετώπιση των κρίσεων αυτών. Άρα η πολιτική παραμένει, ο άξονας αριστερά-δεξιά παραμένει πάντα ενεργός. Άρα ακόμα και σε μεγάλα γεγονότα όπως αυτά που περιγράφεται, το πώς θα απαντήσεις και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε θεσμικό επίπεδο πάντα έχει να κάνει με την πολιτική την οποία εφαρμόζεις, τις αρχές και τις αξίες. Δεν βλέπω μεγάλα περιθώρια συνεννόησης, ειδικά με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή, ο οποίος ακολουθεί μια συγκεκριμένη πολιτική και στην εξωτερική πολιτική θα έλεγα ότι έχει μπατάρει προς τον λεγόμενο δυτικό παράγοντα, την ώρα που μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, η Κίνα, για παράδειγμα, οι χώρες των BRICS έχουν αφήνουν ισχυρό αποτύπωμα και φαίνεται ότι το γεωπολιτικό κέντρο βάρους μετατοπίζεται αρκετά γρήγορα από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Άρα ακόμα και στα ζητήματα αυτά των γεωπολιτικών συνθήκων νομίζω ότι δύσκολα θα βρει κάποιος ένα τέτοιο περιθώριο συνέντευξης όπως αυτό που περιγράφεται.
0: Χθες ο κύριος Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έδωσε, θα λέγαμε, το σύνθημα για μια προεκλογική περίοδο με... Θα δούμε πότε θα στηθούν οι κάλπες, αλλά φαίνεται ότι εκεί πάμε. Έκανε έναν απολογισμό θετικό κατ' εκείνον για την πορεία που είχε το κόμμα του και οι πρωθυπουργικές του θητείες και ζήτησε μια τρίτη θητεία. Το σχόλιο σας.
2: Συνέχεια ο Πρωθυπουργός παραλάμβανε χθες την ομιλία την οποία άκουσα προσεκτικά τη λέξη μαζί. Μαζί, μόνο που ήταν χώρια. Είπαν οι δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι δεν είχαν μελημένες υποχρεώσεις και απουσίαζαν από το συνέδριο, έχουν διαχωρίσει τη θέση τους ακριβώς με συγκεκριμένα επιχειρήματα και κριτική και όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, αλλά και όσον αφορά τα ζητήματα του κράτους δικαίου. Άρα, υπό την έννοια αυτή, ο κ. Μητσοτάκης δεν κατόρθωσε ούτε τους δικούς του να πείσει να παρευρεθούν. Το δεύτερο το οποίο θέλω να πω είναι ότι ο κ. Πρωθυπουργός επικαλείται συνεχώς μια σταθερότητα και μια ασφάλεια στη χώρα, η οποία όμως υπάρχει μόνο στη φαντασία του. Είμαστε στη τελευταία θέση σε μια σειρά από δείκτες, και οικονομικούς και κοινωνικούς, σε μια πορεία απόκλησης από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η ομιλία ήταν ένα μνημείο αλαζονίας, παραπλάνησης αλλά και τοξικότητας, χωρίς να παραθέσει κανένα αφήγημα για το μέλλον. Ξέρετε, αυτό που με έκανε περισσότερο εντύπωση ήταν ότι ναι, μεν έγινε ο απολογισμός, αλλά δεν είχε τίποτα να πει ο Πρωθυπουργός σε μια καθαρά προεκλογική ομιλία για την Ελλάδα του 2030. Δεν ακούσαμε καμία αυτοκριτική, ενώ κατά την άποψή μου ένας Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι πια Πρωθυπουργός με ημερομηνία λήξης, αδύναμος, αλλά και παραδομένος στα συμφέροντα. Βεβαίως δεν μας είπε τίποτα ούτε για τα μεγάλα σκάνδαλα τα οποία ταλάνισαν τη χώρα και ταλανίζουν τη χώρα, το σκάνδαλο του ΠΚΠ, τη συγκάλυψη του ατυχήματος των Τεμπών, αλλά και το έγκλημα
0: του. Ίσως θα ακούσουμε αυτά στη δευτερομιλία του, κύριε, στο κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου με την τελική ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη. Αυτά, κύριε Τεμπονέρα.
2: Δεν έχει κάτι να μας πει επίλογος υπουργός. Ό,τι ήταν να καταθέσει και να δούμε από τη Νέα Δημοκρατία, ο ελληνικός λαός το είδε και δυστυχώς βιώνουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής. Ναι, μεν ευημερούν σε κάποια σημεία οι αριθμοί, ο λαός όμως υποφέρει και αντιμετωπίζει στοιχειώδες πρόβλημα επιβίωσης. Άρα, νομίζω ότι είναι η ώρα όχι απλά για αλλαγή διαχειριστή ή πολιτική αλλαγή, αλλά για αλλαγή πολιτική σε μια προοδευτική κατεύθυνση.
0: Εδώ υπάρχει ένα θέμα και για να πάμε σε άλλο ένα καυτό ζήτημα. Άκουσα με προσοχή την κριτική που κάνετε στον κύριο Μητσοτάκη. Δημοκρατία έχουμε, ο καθένας λέει ελεύθερα τη γνώμη του. Την άκουσα πολύ προσεκτικά, ήταν και αρκετά αιχμηρή. Όμως κέρδισε 4-5 εκλογικές αναμετρήσεις από τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος ετοιμάζεται να εμφανιστεί με νέο πολιτικό φορέα. Και έχει καταφέρει να κρατάει την αντιπολίτευση σε χαμηλά διψήφια ποσοστά. Ακόμα και αν δεν έχει καταγραφεί επισήμως το κόμμα του κ. Τσίπρα, ο νέος φορέας κρατάει την αντιπολίτευση σε χαμηλά ποσοστά. Πόσο είναι το ΠΑΣΟΚ που θεωρείται την αξιωματική αντιπολίτευση, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
2: Σαφώς και τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ξέρετε, αν γυρίσουμε πίσω στο όχι και τόσο μακρινό 2019, ο Αλέξης Τσίπρας παίρνει ένα βιόλευκο κατά χρόνο το ποσοστό 32%.
0: 32%.
2: Αν θυμηθούμε και το ποσοστό των εκλογών του 2015, εκείνο το 35-36%, θα έλεγε κανείς ότι ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέχρι το 2015 και ως πρωθυπουργός την περίοδο 2015-2019, ο Αλέξης Τσίπρας αξιολογείται θετικά. Θα έλεγα ότι μάλλον γίνονται αστοχίες, λάθη και παραλήψεις, κυρίως κατά το διάστημα της αντιπολίτευσης από το 19 έως το 2023, όπου και βεβαίως υπάρχει η μεγάλη στρατηγικού χαρακτήρα ΙΤΑ με το 17,8%. Ας πω τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει ότι βεβαίως έγιναν πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Η χώρα κρατήθηκε όρθια μετά από μια χρεοκοπία την οποία άλλοι κληροδότησαν το 2015. Αυτό βεβαίως δεν μπορεί να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης με μια κυβέρνηση 15-19 που είχε βεβαίως ένα πολιτικό κόστος στη λογική ότι έπρεπε να εφαρμόσει ένα μνημονιακό πρόγραμμα, συγκρίνοντάς τη με μια κυβέρνηση από το 19 και μετά, η οποία είχε ένα καθαρό δημοσιονομικό διάδρομο και συνολικά, αν αθροίσουμε τα δύο ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και την αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας κατά τη διάρκεια της πανδημίας περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Άρα υπάρχει μια, επιτρέψτε μου να πω εντός εισαγωγικών, ιστορική αδικία, την οποία βεβαίως καταλήφθηκε ο κ. Μητσοτάκης προκειμένου να κερδίσει δύο συνεχόμενες τετραετίες. Όμως εδώ πια δεν είμαστε, ούτε στο 19, ούτε στο 2023. Το λάθος το οποίο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και συνολικά η αντιπολίτευση στη μετά-μνημόνιο εποχή από το 2019 και μετά, ήταν ότι δεν παρουσίασε ένα αφήγημα, ένα θετικό αφήγημα για το μέλλον, για το πώς φαντάζεται κάποιος την Ελλάδα ή πώς τη σχεδιάζει τα επόμενα χρόνια. Αυτό πληρώθηκε πάρα πολύ έντονα και αυτό πρέπει να διορθωθεί.
0: Πώς θα διορθωθεί?
2: Γι' αυτό θεωρώ και εκτιμώ λοιπόν ότι χρειάζεται ένα συνεπτικό πολιτικό σχέδιο που θα αποτυπώνει το σχεδιασμό της Ελλάδας των επόμενων ετών, ο οποίος θα απαντά σε πέντε βασικούς πολιτικούς άξονες. Πρώτος έχει να κάνει με την αναδιανομή του πλούτου, δηλαδή θα πρέπει οι πλούσιοι να πληρώσουν περισσότερο και τα φτωχά και μεσαία στρώματα να έχουν φόρο ελαφρύνσης. Ο δεύτερος είναι η ανασυγκρότηση του κοινωνικού κράτους. Ο τρίτος βεβαίως άξονας είναι η αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. Ο τέταρτος είναι το να σταματήσει η χώρα να λειτουργεί ως αποικία και ως προτεκτοράτο με μια αυτόνομη και πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Και ο πέμπτος άξονας βεβαίως είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο ζήτημα της ακρίβειας και των ενοικίων, προβλήματα δηλαδή πραγματικά τα οποία ταλανίζουν τους πολίτες.
0: Αυτά είναι ο διάδρομος, το σχέδιο, διότι κακά τα ψέματα κύριε Τομπονέρα, είστε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα με μεγάλη διαδρομή, αλλά είστε και κοντά στις διεργασίες που γίνονται από τον κύριο Τσίπρα. Είναι ο διάδρομος, είναι το σχέδιο που έχει να παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας. Αυτή η άξονα παρηγράφεται.
2: Νομίζω ότι είναι ένα πολιτικό σχέδιο το οποίο θα εξειδικευτεί. Είναι γενικόλογο προφανώς, μεταφράζεται σε συγκεκριμένα μέτρα. Για παράδειγμα, αν συζητάμε για το πώς μπορούμε να αυξήσουμε τους μισθούς, η μείωση του φόρου μισθών υπηρεσιών, προκειμένου η μισθωτή εργασία να ανασάνει και να αυξηθούν οι μισθοί, είναι ένα μέτρο το οποίο μπορεί να δώσει άμεση ανακούφιση. Η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη αγαθά. Στα βασικά αγαθά
0: στο καλάθι, στο βασικό καλάθι.
2: Ακριβώς, να μπορέσουν να πέσουν οι τιμές.
0: Η μείωση πόσο μέτρο. Να πάει από το 12-16 πόσο είναι σήμερα να πάει θα κάτω στο μονοψηφίο.
2: Θα πρέπει να μηδενιστεί στα βασικά είδη κατανάλωσης και στα υπόλοιπα είδη να πέσουμε κοντά στο 6% προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε ισχυρή αντιμετώπιση. Κάτι ξέρετε που το έκανε η Κύπρος, μας το είπε ο κ. Χρυστοβίδης πριν από μερικές μέρες.
0: Και στη Βουλή του είπε.
2: Από τα αποτελέσματα και βεβαίως το βασικό. Η βασική δυσκολία, που ήταν πάντα μια δυσκολία για την αριστερά, ήταν να μπορέσει να αποτυπώσει ένα αριστερό παράδειγμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας. Τι δηλαδή, πώς δηλαδή εφαρμόζουμε ή βλέπουμε ότι η χώρα θα σχεδιαστεί, που θα δώσει έμφαση στον πρωτογενή τομέα, στη μικρομεσαία επιχείρηση, θα δώσουμε έμφαση στην οικονομία της γνώσης, πώς θα αξιοποιήσουμε τα συνδετικά πλεονεκτήματα της χώρας και όχι μια μονομέρεια στον τουρισμό και στο real estate όπως βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο επόμενο διάστημα θεωρώ πως θα αποτυπωθούν και από τον Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο θεωρώ καθοριστικό όσον αφορά την ανασύνθεση και την ανασυγκρότηση του λεγόμενου προοδευτικού χώρου. Και εκεί βεβαίως με την παρουσίαση και των κειμένων των προσώπων και όλων όσων πλαισιώνουν το εγχείρημα αυτό, θεωρώ θα υπάρξει μια πιστική ελλακτική πρόταση. Κάνατε ένα ερώτημα για να απαντήσω και καταλήξω αυτό που είπατε προηγουμένως. Ρωτήσατε πώς γίνεται ο Πρωθυπουργός, η Νέα Δημοκρατία να έχουν κερδίσει δύο τετραετίες και να σχεδιάζουν μια τρίτη.
0: Αυτό το ρώτησα, ναι, και, εντάξει, γιατί είναι αυτό. Και παράδοξο για τη μεταπολίτευση.
2: Σωστά. Αυτό γίνεται.
0: Όταν πήγε να κάνει τρίτη θητεία ο αείμνηστος Παπανδρέου, έχασε εκλογές από τον αείμνηστο Μητσοτάκη και ξαναγύρισε μετά. Φαίνεται ότι πάμε σε ρή.
2: Σωστά. Εδώ λοιπόν ο βασικός λόγος για τον οποίο φαίνεται ότι υπάρχει μια φαινομενική μόνο ηγεμονία, θα έλεγα. Δεν είναι πραγματική. Βλέπουν τους κλειδονισμούς που καταβάζουν από δημοσκοπικά ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία σε εσωτερικά χαμηλά την τελευταία περίοδο, είναι ότι δεν υπάρχει αντίπαλος. Δεν υπάρχει δηλαδή συγκροτημένος εναλλακτικός δημοκρατικός πόλος, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να δει μέσα από
0: είναι ο κύριος Τσίπρας αυτός ο αντίπαλος και ο φορέας που δημιουργεί. Θα αφομοιώνει και το ΣΥΡΙΖΑ, αφορά και τη Νέα Αριστερά. Γιατί έχουμε τρία λεπτά και τα βάζω μαζεμένα.
2: Σωστά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο παρελθόν έχει αποδείξει ότι μπορεί να είναι και φορέας ενότητας και ανασύνθεσης. Το έχει κάνει, άλλωστε σας περιέγραψα τα λογικά ποσοστά την προηγούμενη 15 ετία. Είναι το μόνο πρόσωπο, αν μιλάμε σε επίπεδο προσώπων, το οποίο το κατόρθωσε αυτό. Δεν υπάρχει άλλο πρόσωπο το οποίο έχει ξεχωρίσει τα τελευταία 15 χρόνια. Και βεβαίως κομίζει, όπως σας είπα και προηγουμένως, μια νέα πολιτική πρόταση, η οποία μπορεί να βάλει τη χώρα σε διαφορετικές ράγες και μπορεί να βγάλει τους πολίτες από τα μεγάλα διέξοδα. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας καθοριστικός παράγοντας. Βεβαίως δεν αρκεί από μόνο το ένα πρόσωπο. Χρειάζεται, επαναλαμβάνω, πολιτικό σχέδιο, κυβερνητικό πρόγραμμα, κόμμα, δηλαδή συλλογικό πολιτικό υποκείμενο, το οποίο θα μπορέσει να φέρει εις πέρας αυτή τη διαδικασία. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίοδος, μια μεγάλη δύσκολη πρόκληση. Εκεί νομίζω ότι οφείλουμε όλοι όσοι αντιλαμβανόμαστε τη μεγάλη εικόνα και δίνουμε διαχρονικά τον αγώνα, προκειμένου να υπάρξει ένας μεγάλος δημοκρατικός πολιτικός χώρος, ένας ενιαίος πόλος, να συμβάλλουμε προς την κατεύθυνση αυτή.
0: Αυτό συμπεριλαμβάνει και τον ΣΥΡΙΖΑ, τους βουλευτές του και τη Νέα Αριστερά. Ενδεχομένως και άλλες κινήσεις που μπορεί να υπάρχουν. Μιλάω για τα κοινοβουλευτικά, όσοι έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση σήμερα.
2: Ο στόχος είναι να υπάρξει ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών διαδοτικών πολιτών. Δεν νομίζω ότι ο πολίτης πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ σημερίζει την αγωνία για βουλευτικές έδρες ή προσωπικές στρατηγικές και επιδιώξεις. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει και τα υφιστάμενα κόμματα να τα αξιολογήσουν, να συμβάλλουν στην επόμενη μέρα. Θυμίζω ότι πριν από 15 χρόνια από σήμερα ΣΥΡΙΖΑ δεν υπήρχε. Είχε συνασπισμός και κάποιες άλλες συλλογικότητες που υπό το αίτημα για κυβέρνηση αριστεράς συγκρότησαν το ΣΥΡΙΖΑ. Βρισκόμαστε σε μια τομή της μεταπολίτευσης όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Άρα όσοι εμποδίζουν διεργασίες, εμποδίζουν διεργασίες επόμενης μέρας. Πώς μπορεί να δοθεί λύση? Πολύ απλά, θα πρέπει χωρίς αδιέξοδους κομματικούς πατριωτισμούς να ξεκινήσει μια συζήτηση για μια άλλη αριστερά της εποχής μας από μηδενική βάση, όπου όλοι, με όρους κοινωνίας και όχι με όρους προσωπικής καριέρας, θα συμβάλλουμε ακριβώς προκειμένου να υπάρχει εναλλακτική διέξοδος.
0: Κύριε Τεμπονέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε, γιατί πρέπει να πω και σε δελτίο ειδήσεων. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Η διεκδίκηση τρίτης τετραετίας και η πορεία προς την Ελλάδα του 2030, κεντρικό διακύβευμα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε, επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, μόνον η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι αν έχουμε προβλήματα, αλλά ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Μόνο η Νέα Δημοκρατία ξέρει και μπορεί να κρατήσει με σιγουριά το τιμόνι του κράτους, να συγκρουστεί με αδυναμίες, να χαράξει ασφαλή πορεία, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης μέρας του συνεδρίου επικεντρώνεται στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων, όπως η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση του αναπτυξιακού μοντέλου της επόμενης δεκαετίας. Ήραν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα. Σι Τζιπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Εγγυήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες, κατηγόρησε τη Χεζμπολά ότι παρέσυρε τη χώρα σε έναν ανεύθυνο πόλεμο. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφος της νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες.
0: Καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλή σας μέρα και καλό Σαββατοκύριακο και μην ξεχνάτε, είστε πάντα συντονισμένοι στη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Πάμε λοιπόν και για αυτή τη δεύτερη ώρα με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων τώρα και την Αθήνα Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, το Γιώργο Τσολάκη στη μουσική επιμέλεια, Αλφόνσος Βιτάλης μέχρι τις 10 στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ακούσαμε στο πρώτο μέρος όλο το ρεπορτάζ που μας μετέφερε από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και από την ομιλία και τα μηνύματα του Πρωθυπουργού, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ της Earth News, η Γεωργία Σκιτζή. Πήγαμε στο μείζον θέμα με την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας από την Τουρκία και το πώς μπορεί να κινηθεί με νομικά και με πολιτικά και διπλωματικά μέσα η Ελλάδα με τον πρέσβη επιτιμή τον κύριο Δημήτρη Καραϊτίδη. Πήγαμε και στον Διονύση Τεμπονέρα, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, για τις εργασίες στην κεντροαριστερά, για το νέο φορέα του Αλέξη Τσίπρα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, εχμηρώς την κριτική του στην ομιλία του κυρίου Πρωθυπουργού επίσης ο κύριος Τεμπονέρας. Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Σταύρο Καλαφάτη, υφυπουργό Ανάπτυξης, αρμόδιο για την έρευνα και την καινοτομία και, να το λέμε, κανείς δεν ξέρει πότε, βουλευτή Α Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας, κύριε Καλαφάτη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς, τους ακροάτριες, τους ακροατές και τους συνεργάτες σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Παρακαλούμε και εμείς σας ευχαριστούμε που την αποδεχθήκατε. Κύριε Καλαφάτη, τα μηνύματα του κυρίου Πρωθυπουργού ήταν σαφή χθες. Στην ουσία ανοίγει και την προεκλογική περίοδο πέραν των άλλων. Δεν ξέρουμε πότε θα στηθούν κάλπες, αλλά έδωσε τον τόνο. Ζήτησε μια τρίτη θητεία. Το ερώτημα είναι γιατί και με ποιο πρόγραμμα σε αυτή την τρίτη θητεία. Είναι κάτι που δεν έχει γίνει συνεχόμενο, το έλεγα και με τον κύριο Τεμπονέρα. Δεν έχει γίνει συνεχόμενο ποτέ στη μεταπολίτευση. Και όταν ο Αΐμνησος Παπανδρέου επανήλθε, πρώτα ιτήθηκε σε εκλογές και μετά επανήλθε.
1: Κοιτάξτε, καταρχάς να πω ότι το ένα σημείο είναι ότι το μήνυμα που περνάει από αυτή την ομιλία του Πρωθυπουργού είναι ότι το συνέδριό μας είναι ένα σημείο αφετηρίας για μια νικηφόρα εκλογική μάχη το 2027 και προφανώς εκπέμπει μηνύματα ενότητας και συσπήρωσης σε όλη την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλο το πεδίο. Το δεύτερο κομμάτι που με ρωτήσατε, κοιτάξτε, το ίδιο το περιεχόμενο της ομιλίας στο σύνολό της
0: περιέγραψε αρκετά πράγματα.
1: Απαντά σε αυτό που είπατε. Ο κ. Πρωθυπουργός, ουσιαστικά η δικιά μου εκτίμηση είναι, κινήθηκε σε τρία πεδία. Σε δημόσιες πολιτικές οι οποίες έχουν ασκηθεί, στη διαχείριση κρίσεως που είναι ένα βασικό σημάδι αξιολόγησης ενός ηγέτη και στο πώς μπορούμε να συνομιλήσουμε και με το μέλλον για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε καλύτερους όρους για τη νέα γενιά. Ουσιαστικά δηλαδή είπε τι κάναμε, πώς το κάναμε, τι καταφέραμε μέχρι τώρα, με ποιον τρόπο το καταφέραμε και πού θέλουμε να πάμε. Και όλα αυτά τα έκανε ακριβώς για να δηλώσει την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού όσον αφορά θέλουμε να πάμε. Και όλα αυτά τα έκανε ακριβώς για να δηλώσει την αξιοπιστία αυτής της κυβέρνησης και του ίδιου του Πρωθυπουργού.

0: Σε όλα τα πεδία δράσης υπάρχουν δημόσιες πολιτικές με συγκεκριμένα απτά αποτελέσματα. Και είναι και κάτι που ζητάμε. Μετρήσιμα αποτελέσματα, τα οποία έχουν στο τέλος ωφελούμενο τον πολίτη. Το δεύτερο κομμάτι είναι η διαχείριση κρίσεως. Υπήρχαν κρίσεις πολλαπλών επιπέδων, από την υβριδική κρίση που δεχθήκαμε στα σύνορα πριν χρόνια, μέχρι την περιβαλλοντική κρίση, τον κορονοϊό, και έχουν και χαρακτηριστικά. Γεωγραφικά υπήρξε και το ενδιαφέρον σε μια ρίση, σε μια φράση του Προέδρου σχετικά με το αν χτυπήσει το τρισφύλιο στις 3 η ώρα το πρωί. Ποιος θα είναι εκείνος που θα κληθεί, ποιος θέλετε εσείς, ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει ποιος έχει τις ικανότητες, τις δυνατότητες.
1: Έβαλε τον εαυτό του απέναντι με υπαρκτούς πολιτικούς αντιπάλους. Εγώ...
0: Αυτό είναι το τρίτο, φυσικά.
1: Εγώ ή ο κύριος Ανδρουλάκης, εγώ ή ο κύριος Τσίπρας, εγώ ή η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ναι, το πήγε εκεί.
0: Ακριβώς, γιατί απέρριψε το θεωρητικό ψευτοδίλημα Μητσοτάκη σε χάος που ποτέ εμείς δεν το έχουμε πει και έφερε την πραγματική εικόνα, δημιούργησε μια εικόνα στο μυαλό των φίλων των Ελλήνων πολιτών. Κάντε εικόνα ότι υπάρχει μια μείζωνα κρίση και είναι 3 η ώρα το πρωί. Ποιος θέλετε, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος για να απαντήσει σε αυτό το θυελώδες σκηνικό όπως εξελίσσεται ενώ στα γεωπολιτικά πράγματα της διεύθυνσης ανακαταράξης. Θα είναι ο Τσίπρας, θέλετε να είναι ο Τσίπρας, έχει δείξει ο Τσίπρας, γιατί υπάρχουν πεπραγμένα πλέον και για τον κύριο Τσίπρα. Έχει δείξει ο κύριος Ανδρουλάκης με τον τρόπο που κινείται όλο αυτό το χρονικό διάστημα ως πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έχει δείξει ο Κωνσταντοπούλου ότι μπορεί να έχει την ψυχραιμία, τις διασυνδέσεις, την δυναμική, το μυαλό να αντιμετωπίσει μια κρίση. Και το τρίτο κομμάτι είναι η συνομιλία με το μέλλον, το οποίο και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το επισήμανε στην ομιλία του. Γίνεται καμιά ομιλία ουσιαστική, επιλέγεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κάνουν προτάσεις σχετικά με το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε το μέλλον των επόμενων της Ελλάδος στην τεχνητή νοημοσύνη, σε μια σύγχρονη μηχανική επανάληψη.
1: Προφανώς, κύριε Καλαφάτη, είναι πολύ σημαντικό να μιλήσουμε για το μέλλον, για την τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και για τις συνταγματικές αλλαγές. Θα πρέπει όμως με ένα πιο πιστικό τρόπο να μιλήσουμε για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μείζωνα προβλήματα της καθημερινότητας. Ακρίβεια.
0: Σωστό. Λοιπόν, κλείνουμε λοιπόν ένα κομμάτι στο οποίο πιστεύω ότι υπερτερεί θεαματικά ο Πρωθυπουργός και ουσιαστικά το τελικό αποτέλεσμα είναι η αξιοπιστία. Δημόσιες πολιτικές, διαχείριση κρίσεων, συνομιλία με το μέλλον. Εδώ, αν κάνει κάποιος σύγκριση, αν κρίνει, συγκρίνει, θα διακρίνει στο τέλος ότι ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία τελικά έχουν τις λύσεις. Σε σχέση με αυτό που αναφέρεστε, μα και σε αυτό το σημείο, υπάρχουν, σας είπα, δεκάδες πεδία δημόσιων πολιτικών, στα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είμαστε αποτελεσματικοί, πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης και αντιλαμβανόμαστε ότι το μεγάλο κομμάτι αφορά πλέον την καθημερινότητα, το ζήτημα της ακρίβειας που είναι κορυφαίο ζήτημα, το επισημάναμε πολλές φορές, επισημάνθηκε και χθες και ουσιαστικά δόθηκε και ο τρόπος, ο μοναδικός ρεαλιστικός τρόπος, γιατί ξέρετε, για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Ξέρετε, σε πολλά προβλήματα υπάρχουν ανέξοδες λύσεις που διατυπώνονται με πολύ εύκολο τρόπο, κυρίως από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και να σας είμαι ειλικρινής, τα δείγματα γραφής των κομμάτων της αντιπολίτευσης μέχρι στιγμής δεν δείχνουν κάποια σοβαρή τοποθέτηση. Περισσότερο δημαγωγικά στοιχεία διακρίνουν σε όλες τις τοποθετήσεις των προέδρων των υπόλοιπων κομμάτων παρά συγκεκριμένες, συντεταγμένες, κοστολογημένες και τεκμηριωμένες λύσεις στα προβλήματα. Εμείς αυτό που λέμε είναι θα συνεχίσουμε την πολιτική της μείωσης των φόρων που επιφέρει άνοδο των φορολογικών εισόδων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε περαιτέρω τους μισθούς, οι οποίοι είναι και το αντίθετο στην ακρίβεια που πραγματικά κατατρώει και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό καλύπτει και αυτές τις αυξήσεις που με πολύ μεγάλο κόπο των ίδιων των Ελλήνων πολιτών βασικά υπέρχονται. Άρα η απάντηση στο πρόβλημα αυτό είναι σαφώς περισσότερη έλεγχη, επιβολή προστήμων στους όσους σας κροκερδούν, καθαροί κανόνες στην αγορά, και αυτό βοηθάει πάρα πολύ φυσικά η περαιτέρω ψηφιοποίηση του κράτους που ούτως ή άλλως σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό έχει βοηθήσει και στα θέματα διαφάνειας, και βεβαίως η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής που μας έδωσε τη δυνατότητα να αυξήσουμε εκτός από τις μειώσεις των φόρων και λόγω αυτής της πολιτικής μας τα φορολογικά μας έσοδα, και βεβαίως δίκαιη κατανομή των όσων κερδίζουμε στους πολίτες με έμφαση σε εκείνους που έχουν περισσότερη ανάγκη. Αυτή είναι η συνταγή, και αν υπάρχει κάποια άλλη συνταγή η οποία όμως να είναι ρεαλιστική, θα θέλαμε πραγματικά να την ακούσουμε.
1: Ενδιαφέρον θα έχει να ακουστεί και η μία συνταγή και η άλλη, αν υπάρχει, ή αν είναι συμπληρωματικές, ή αν υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές προτάσεις. Το ερώτημα όμως, κύριε Καλαφάτη, είναι το εξής. Είστε ένας πολίτης.

0: Έμπειρος πολιτικός, έχετε περάσει, έχετε ζήσει πολλές εκλογικές αναμετρήσεις. Στα χρόνια της δημοσιογραφίας της δικής μου που ασκώ αυτό το επάγγελμα, λειτουργήμα, έχω καλύψει, έχω υπολογίσει γύρω 40 εκλογικές αναμετρήσεις συμπεριλαμβανομένων ευρωεκλογών, δημοτικών εκλογών και των εθνικών. Πάντα σηκώνεται μια σκόνη σε προεκλογικές περιόδους, μια σκόνη δεν θα έλεγα και τόσο καθαρή, έρχονται στην επιφάνεια άλλα θέματα πέρα από την κεντρική ατζέντα των θεμάτων, των μεγάλων θεμάτων που πρέπει να συζητηθούν, μπλέκουν αρκετά πράγματα και θέλω να σας ρωτήσω αν όλο αυτό το κλίμα που δημιουργήθηκε με αφορμή το ακίνητο του κυρίου Ανδρουλάκη, της οικογένειας Ανδρουλάκη, κάποια χρήματα νομίμως κτηθέντα που είναι στο εξωτερικό, το οποίο σήκωσε πολύ σκόνη και αυτή πολύ σκόνη κάλυψε, αν θέλετε, ενδιαφέροντα ζητήματα που μπορούν να μπουν στην ατζέντα, όπως αυτά που περιγράψατε. Μπορούμε να αποφύγουμε σε αυτή την προεκλογική περίοδο, θα δούμε πότε θα αποφασίσει ο κ. Πρωθυπουργός για κάλυπες, τέτοιου είδους σκόνη και να πάμε στα πραγματικά προβλήματα. Σας έπεισαν οι εξηγήσεις που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Ακούστε, να σας πω. Η δική μας επιλογή διαχρονικά είναι να κριθούμε με τους πολιτικούς μας αντιπάλους αποκλειστικά και μονάχα στο πεδίο της πολιτικής και οι όποιες αντιπαραθέσεις να γίνουν καθαρά στο πεδίο της πολιτικής με διατύπωση προτάσεων, κριτική πάνω στις προτάσεις που τίθεται στο τραπέζι. Προφανώς είμαστε κυβέρνηση και θα υφιστάμε θα κριτική επί των πολιτικών μας. Εμείς όμως αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε ότι αυτό που κυριαρχεί με ευθύνη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και βλέπουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη να έχει μπει σε αυτό το κλίμα, σε μια πολιτική τοξικότητα ουσιαστικά, ποινικοποίηση των πάντων, με χαρακτηρισμούς ακόμα και από τον ίδιο τον πρόεδρο του Πασόκ, απέναντι στην κοινωνία του Πρωθυπουργού, που δεν συνάδουν ούτε με το κύρος του θεσμικού ρόλου που έχει και ο πρόεδρος του Πασόκ και τα άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Όλο αυτό το τοξικό κλίμα που ακριβώς διαμορφώνει ένα πεδίο συζήτησης εντελώς, για να μην σας πω αδιάφορο, αλλά απεχθές για τον μέσο πολίτη, ο οποίος ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους, τη διασφάλιση τους, τη βελτίωση των μισθών τους, τη βελτίωση του μέλλοντος του παιδιού τους. Αυτά, έχετε δίκιο, αυτή η σκόνη δεν βοηθάει καθόλου το ευρύτερο πολιτικό σκηνό και την κοινωνία. Δεν είναι δικιά μας επιλογή και ούτε θα πάμε και σε συμψηφισμό. Το ότι συνέβη με τον κύριο Ανδρουλάκη είναι δικιά του ευθύνη να το διαχειριστεί το θέμα και να επιλέξει αυτό τον τρόπο με το διαχειριστεί για να αξιολογηθεί από την ελληνική κοινωνία. Εμείς θα επιμείνουμε και στον δρόμο προς τις εκλογές να κριθούμε από τον ελληνικό λαό ακριβώς πάνω στο πεδίο της καθαρής πολιτικής των προτάσεων. Απλώς δεν μπορούμε να αφήσουμε κάτι ασχολίαστο χωρίς να χαρακτηρίσουμε, χωρίς να δημιουργήσουμε ποινικοποίηση στην πολιτική ζωή, χωρίς καν να βγάλουμε, αν θέλετε, πόρισμα, όπως έχουν γίνει κατά κόρο, όπως έχουν κάνει κατά κόρο ακόμα τις αντιπολίτευσες απέναντι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, σε βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, στον Πρωθυπουργό. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Θα το χειριστεί μόνος του με τον τρόπο που επιλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης και θα αξιολογηθεί.
0: Εντάξει, δέχθηκε όμως την κριτική. Παρενέβη ακόμα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, βέβαια με πολύ προσεκτικό τρόπο, μιλώντας για ηθικό θέμα. Άρα δεν το διαχειρίζεται μόνος του, δέχεται αν θέλετε και παρεμβάσεις που προήλθαν από εκεί που προήλθαν. Το ερώτημα είναι αν αντέχει ο τόπος και η πολιτική σκηνή με τόσα σοβαρά ζητήματα ανοιχτά να κυριαρχήσει. Σήμερα ήταν ο ένας, αύριο θα είναι ένας άλλος. Αύριο η αντιπολίτευση θα αποδώσει κάποια πειρά, ενδεχομένως φέροντας τέτοια ζητήματα μπροστά που θα απαντήσετε κι εσείς. Αντέχει ο τόπος τέτοιο κλίμα? Μπορούμε να πάμε ομαλά με τέτοιο κλίμα σε εκλογές που θα κριθούν προγράμματα, πρόσωπα και θέσεις?
1: Εμείς θα κάνουμε το παν για να κριθούμε στο πεδίο καθαρά της πολιτικής. Και οι όποιες αντιπαραθέσεις να γίνονται ακριβώς στο πεδίο της πολιτικής. Θα κάνουμε το παν. Αυτό κάναμε και μέχρι τώρα. Παρότι υφιστάμεθα ανίκειες επιθέσεις, αν δει κανείς το τι διαμείβεται μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο, την φρασιολογία που υπάρχει από αρχηγούς κομμάτων απέναντι στον Πρωθυπουργό, σε υπουργούς, γιατί ο κόσμος γνωρίζει μονάχα κάποια κομμάτια, λογικό είναι, που βγαίνουν στην επικαιρότητα από όλα όσα γίνονται, θα δείτε ότι οι αντιστάσεις και η επιμονή της ελληνικής κυβέρνησης είναι παρομοιώδης όσον αφορά το να συνεχίσουμε να αντιπαρατηθέμεθα στο επίπεδο της πολιτικής και να μην παρασυρθούμε σε αυτό το άνευ προηγουμένως τοξικό κλίμα που κάποιοι θέλουν να μας ιούν. Όχι. Εμείς θα συνεχίσουμε, σας είπαμε, να μιλάμε πολιτικά και θέλουμε να κρατήσουμε πολιτικά. Γιατί πιστεύουμε κιόλας ότι όταν η αξιολόγηση, χωρίς τη σκόνη που αναφέρεται, από τον ελληνικό λαό γίνει σε ένα καθαρό περιβάλλον, πάνω ακριβώς σε κάποια σημεία που σας είπα προηγουμένως, πιστεύουμε ότι η υπεροχή της Νέας Δημοκρατίας θα είναι καταλυτική. Δεν συμφέρει σίγουρα τον τόπο. Να σας πω, δεν ικανοποιεί και τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά το πιο βασικό είναι να συμφέρει τον κόπο. Τον τόπο. Να σας πω κάτι το οποίο πραγματικά είναι και κάπως λιγάκι στο αντικείμενό μου και το οποίο πραγματικά ο κόσμος εκ των πραγμάτων δεν έχει εικόνα. Σας είπα προηγουμένως ότι η τεχνητή νοημοσύνη, το είπε ο Πρωθυπουργός και μάλιστα συμβολικά και ουσιαστικά θα μιλήσει, θα τοποθετηθεί και σήμερα ουσιαστικά ο Πρωθυπουργός, θα μιλήσει με startups για να δείξει ότι υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις όσον αφορά τον τρόπο που κινούμαστε, που εργαζόμαστε, που αναπτυσσόμεθα σε ένα νέο περιβάλλον. Σε πολύ λίγα χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα έχει επικαλύψει παντού κάθε δραστηριότητά μας, είτε καθημερινή, είτε επιχειρηματική, είτε οποιαδήποτε. Δεν μπορεί, εμείς σαν Νέα Δημοκρατία είμαστε οι πρώτοι που έχουμε συγκεκριμένη στρατηγική για τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε κάνει συνέργειες.
0: Θέλει και μια νομοθετική οριοθέτηση όμως, μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε
1: και κάνουμε πράγματα. Πολλά από αυτά που κάνουμε όσον αφορά τη χρήση των κινητών, παραδείγματος χάρη για παιδιά κάτω από μια ηλικία, για να προστατεύσουμε την προσωπικότητα των παιδιών, πολλά από αυτά είναι πρωτοπόρα. Βγαίνουμε εμείς πρώτοι, σαν χώρα, και αν θέλετε, δείχνουμε το δρόμο ακόμα πολλές φορές και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώς μπορούμε να κινηθούμε σε αυτό το πολύ, αν θέλετε, μεγάλο γεμάτο προκλήσεις αλλά και παγίδες περιβάλλον όπως διαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη. Και έχουμε τα ερευνητικά μας κέντρα, κάνουμε δουλειά. Κανείς δεν μιλάει για αυτά. Και αυτό είναι το μέλλον που έχει έρθει χθες. Ξέρω ότι δεν έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, δεν ακουμπάει τον κόσμο.
0: Έχει, γιατί όλος ο κόσμος αρχίζει να συζητάει αυτά τα πράγματα.
1: Χαίρομαι. Όχι, δεν
0: και
1: είναι
0: να ασχολείται.
1: Δεν είναι μομφή. Είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί ο καθένας μας το καινούριο που έρχεται, τις διαστάσεις που έχει. Να σας πω μονάχα ότι ο co-founder, ο συνειδητής της Google, ο Ελληνοαμερικανός, ο Χασάμπης, είπε πριν από λίγους μήνες σε συνάντηση και σε συζήτηση που είχε με τον Πρωθυπουργό ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει 10 φορές πιο μεγάλες αλλαγές από ό,τι επέφερε η βιομηχανική επανάσταση σε 10 φορές περισσότερες, με 10 φορές περισσότερη ταχύτητα από ό,τι έγιναν.
0: Και με 10 φορές περισσότερο πληθυσμό.
1: Ακριβώς. Και αυτό το κομμάτι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Το συζητάμε, κάνουμε ημερίδες, αναλαμβάνουμε νομοθετικές ρυθμίσεις. Έχουμε ήδη το ψηφιακής διακυβέρνησης, λέγεται και τεχνητής νοημοσύνης. Το δικό μου το χαρτοφυλάκιο.
0: Για έρευνα και καινοτομία. Ανάπτυξη.
1: Την καινοτομία, το οικοσύστημα των startups, των νεοφυλακών επιχειρήσεων, που είναι ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα και στην Ελλάδα. Δηλαδή, το μεγάλο μας στοίχημα αυτή τη στιγμή είναι στη νέα οικονομία της γνώσης. Πώς θα μπορέσουμε να παντρέψουμε το πολύ ψηλό επίπεδο ερευνητικό έργο με τις ανάγκες της οικονομίας και της κοινωνίας. Και αυτό το κάνουμε.
0: Να σας πω κάτι, κύριε Καλαφάτη. Η επόμενη ερώτηση που είχα στο μυαλό μου να σας κάνω είναι, αφού δεν σας δίνουν αυτοδυναμία οι δημοσκοπήσεις με ποιους θα κυβερνήσετε. Όμως, προτιμώ, αφού πήγε εκεί η κουβέντα, γιατί περίπου τις απαντήσεις ξέρουμε, μου άρεσε πάρα πολύ ένα θέμα που είδα σήμερα στην πρώτη σελίδα της Καθημερινής. Ευρωπαϊκά πτυχία από ελληνικά πανεπιστήμια. Φέτος υπάρχουν 27 κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα. Αυτό είναι ένα βήμα.
1: Κοινωνία.
0: Ορίστε. Ναι.
1: Η κοινωνία αλλάζει. Ανοίγεται ένας νέος
0: κόσμος. Αρκεί να μην κάνουμε θέματα. Πώς να το πούμε. Κάποια, αν θέλετε, πράγματα που συμβαίνουν στα πανεπιστήμια. Αυτή είναι η πραγματική διάσταση των πανεπιστημίων και πάμε πάρα πολύ καλά εκεί.
1: Απαντώ με μια πολιτική πρωτοβουλία που έχει ληφθεί εδώ και 6 μήνες και θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος, μέχρι πριν τις εκλογές. Ο Πρωθυπουργός ανήγγειλε και εργαζόμαστε πάνω σε αυτό σε μια ομάδα την οποία τη σύστησε ο ίδιος Πρωθυπουργός, την δημιουργία ενός νέου Υπουργείου, κάτω από την ομπρέλα του οποίου θα είναι η ανώτατη εκπαίδευση, τα ΑΕΗ μας, τα ερευνητικά κέντρα της χώρας, που να μην τα αναφέρω, είναι εξαιρετικού επίπεδου, και η καινοτομία, το οικοσύστημα των νεοφυλακών επιχειρήσεων.
0: Αυτό είναι πολύ, πολύ σοβαρό και εγώ γι' αυτό πήγα σε αυτή την είδηση που διάβασα στην Καθημερινή, γιατί δεν συζητούνται πολυτακτικά αυτά τα ζητήματα. Παρακαλώ, σας ακούμε, κύριε Καλαφάτη, και έχουμε ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς, και ευχαριστώ, και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι μια πρωτοβουλία του ίδιου του Πρωθυπουργού. Ο σκοπός είναι διπλός. Πρώτον, να ενοποιήσουμε το χώρο της έρευνας, ο οποίος είναι κατακαιρματισμένος εδώ και δεκαετίες. Υπάρχει έρευνα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, υπάρχει έρευνα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τα ερευνητικά μας κέντρα, το Δημόκρητος, το ΕΚΕΤΑ, το ΙΤΕ και πολλά άλλα, το Αθηνά. Και υπάρχει και έρευνα και σε άλλα υπουργεία, στο Αγροτικής Ανάπτυξης, το ΕΒΟ, Δήμητρα και άλλα. Άρα, τι κάνουμε με, με αυτή την κίνηση, η οποία θα είναι game changer, θα είναι καταλήτης, πιστεύουμε, είναι μια από τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Πρώτον, να ενοποιήσουμε τον ερευνητικό χώρο και να έχουμε μια ενιαία εθνική στρατηγική, αποφεύγοντας το overlapping της επικαλύψης, παραδείγματος χάρη, να κάνουμε πολύ πιο γρήγορη την υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν στόχο την καινοτομία. Και δεύτερον, να παντρέψουν, να συνδέσουν πολύ πιο αποτελεσματικά την παραγωγή της νέας γνώσης με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας. Πλέον, το παραγόμενο προϊόν από τη γνώση, όλοι λέμε ότι έχουμε εξαιρετικούς καθηγητές. Έχουμε φοβερά ταλέντα. Οι μαθητές μας είναι
0: εξαιρετικό. Και μάλιστα και όσοι Έλληνες πάνε έξω, είτε σε ακαδημαϊκές θέσεις, είτε για σπουδές και μεταπτυχιακά, διαπρέπουν.
1: Διαπρέπουν, ακριβώς. Άρα, εμείς τι θέλουμε να κάνουμε. Θέλουμε σε αυτή τη νέα οικονομία της γνώσης που διαμορφώνεται να προσαρμόσουμε και προσαρμόζουμε ήδη το αναπτυξιακό μας και παραγωγικό μας μοντέλο με εστιασμό στις νέες τεχνολογίες, με ορίζοντα την τεχνητή νοημοσύνη που, όπως είπαμε προηγουμένως, θα είναι ο καμβάς πάνω στον οποίο και η ανάπτυξη ουσιαστικά και στη χώρα μας θα υπέλθει, και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να βάλουμε τις νέες τεχνολογίες στον αναπτυξιακό μας πυρήνα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ελληνική ανταγωνιστικότητα. Αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα που προσδοκούμε και με αυτή την κίνηση να το κερδίσουμε.
0: Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Υπουργέ, κύριε Καλαφάτη, γιατί πρέπει να πάω για τίτλους ειδήσεων. Εδώ είμαστε όμως και θα τα ξαναπούμε, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι της καινοτομίας και της έρευνας που είναι στην αρμοδιότητά σας. Και φύγαμε λίγο από την επικαιρότητα, αλλά ήταν πολύ σημαντικό να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Χαίρομαι πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρίτη τετραετία για να μην ρισκάρουμε να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω, διακήρυξε από το βήμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί η Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Οι Αμερικανικές αρχές ερευνούν σειρά κυβερνοεπιθέσεων σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις υποψίες να στρέφονται προς hackers που συνδέονται με το Ιράν. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που σκοτώθηκε πέφτοντας από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό της Eurovision στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα εμφανιστεί στην 6η θέση. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Οι 300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτος, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα και πάλι, κυρίες και κύριοι. Καλό Σαββατοκύριακο. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Πρίντεζη στη ρύθμιση των ήχων, την Αθηνά Σαλού στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή, Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές, Αλφόνσος Βιτάλης στο μικρόφωνο. Πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα από την πολιτική. Θα επανέλθουμε βέβαια πριν κλείσουμε την εκπομπή στην πολιτική. Και πάω να καλημερίσω, πάμε να καλημερίσουμε μάλλον, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, έναν άνθρωπο που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Πάνος Όμπολος, δημοσιογράφος, χρόνια πολλά θητεία στη δημοσιογραφική πιάτσα, πρώην πρόεδρος ΕΣΥΕΑ, πολλά χρόνια εδώ στην ΕΡΤ. Καλή σου μέρα, Πάνο, να μην πω άλλα, σε ξέρει ο κόσμος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Συνάδελφε, αγαπητέ Αλφόνσο.
0: Τώρα με επιτρέπεις και τον ελληνικό, δεν γίνεται οι δυο μας να μιλάμε στο πληθυντικό.
1: Μα ελληνικό θα μιλάμε, ελληνικό. Για όνομα του Θεού, γνωριζόμαστε 100 χρόνια που λέει ο...
0: Κρύβε χρόνια.
1: Θα μιλάμε στο πληθυντικό.
0: Επικαλούμε τη μεγάλη σου εμπειρία και επικαλούμε το ότι έχεις καλύψει πάρα πολλά θέματα, δύσκολα θέματα, από φόνους και θα έρθουμε μετά, από πολύ δύσκολες καταστάσεις. Θα σε ρωτήσω κάτι, αν σε αυτή την πολύ μεγάλη πορεία πάνω, έχεις ξαναδεί ή έχει τύχει να καλύψεις μια τραγωδία, ένα περιστατικό παρόμοιο με αυτό που είχαμε στην Ηλιούπολη πριν μερικά 24 ώρα, κάτι που μας συγκλώνει σε όλους, μας άφησε άφωνους όλους.
1: Πραγματικά αυτό είναι το συγκλονιστικότερο, ένα από τα πλέον συγκλονιστικά θέματα και γεγονότα που επόμενο είναι να συγκλώνησαν όλους μας. Το Πανελλήνιο το συγκλώνησε αυτή η υπόθεση της αυτοκτονίας, αυτοκυρίας, και εγώ στα 45 χρόνια
0: 45.
1: Της δημοσιογραφικής μου πορείας, 45 ναι, 42 γράφει το χαρτί της σύνταξης, και 2-3 που ήμασταν απλήρωτοι και δεν μας...
0: Δόκιμους μας λέγανε τότε, δόκιμους.
1: Μας δίνανε μια επιταγή, άρε να πας στο κατάστημα να αγοράσεις ένα παντελόνι, ένα πουκάμισο. Αυτή ήταν η πληρωμή και δεν μας κολλάγαν βέβαια.
0: Άρα τότε. Δηλαδή είναι ένα πραγματικό.
1: 45 χρόνια δεν έχω δει τέτοιο περιστατικό. Αυτοκτονίες έχω δει, πάμπολες αυτοκτονίες, αλλά έτσι τέτοιο περιστατικό δεν έχω συναντήσει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί εμείς καλύπταμε πάντα όλα τα περιστατικά που γίνονταν σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στην Αθήνα.
0: Πάνω η ευθύνη δική μας. Εγώ και για λόγους διοντολογίας και δεν θέλω να το πω πιο μακριά, αλλά η ευθύνη δική μας, η ευθύνη των γονιών, η ευθύνη των δασκάλων, από εδώ και πέρα προς μια νέα γενιά η οποία έχει πολλές και κρυφές πληγές μέσα της. Δεν είναι απλά ότι μεγαλώνει δύσκολα, έχουν αλλάξει και εποχές, έχουν διαραγεί σχέσεις, έχουν μπει άλλοι παράγοντες. Ποια μπορεί να είναι η συμβολή μας? Αυτά τα παιδιά να αρχίσουν να μαζεύουν τις πληγές τους. Αν παρακολούθησες την εφηβεία, το είχαμε συζητήσει αυτό το απίστευτο, την απίστευτη σειρά στο Netflix, μάθαμε πολλά πράγματα με έναν πολύ σκληρό τρόπο όλοι μας.
1: Αλφόνσε μου, κοίταξε, το θέμα της οικογένειας εγώ πιστεύω ότι είναι πάνω απ' όλα. Ο γονιός, η μάνα και ο πατέρας, οι γονείς, από εκεί ξεκινάνε όλα. Και μετά πάμε στο σχολείο, δάσκαλος, καθηγητής, καθηγήτρια κλπ.
0: Το συγκρατούμε αυτό.
1: Και το τρίτο εγώ που λέω είναι οι παρέες, με ποιον κάνει παρέα.
0: Τώρα πού να γνωρίζεις όλο αυτό το χάος του ίντερνετ.
1: Και το τέταρτο και σημαντικότερο είναι αυτό που είπες, το ίντερνετ, το κινητό τηλέφωνο, το τάμπλετ, το διαδίκτυο. Που δυστυχώς το παιδί μας το αφήνουμε μέρα νύχτα να είναι στο κινητό επάνω.
0: Μες.
1: Και ο Θεός είδε τι βλέπει, τι ακούει, τι παρακολουθεί, με ποιον μιλάει, με ποιον δεν μιλάει. Είναι εδώ χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και χρειάζονται όρια από το γονιό, από τους γονείς, να βάζουν στα παιδιά, όχι να του κόβουν το κινητό και το τάμπλετ τελείως. Να του βάλουν όρια. Και όρια υπάρχουν και πρέπει να υπάρχουν, γιατί αλλιώς το παιδί ξεφεύγει. Μου έλεγε μια καθηγήτρια, το έχω αναφέρει και άλλη φορά αυτό το περιστατικό, γιατί με εντυπωσίασε, καθηγήτρια που έκανε μάθημα στη Δευτέρα γυμναστείου. Ένα αγόρι κοιμόταν στο θρανείο επάνω την ώρα του μαθήματος, του έκανε παρατήρηση, στήκω στο κεφάλι, εντάξει, μετά από λίγο πάλι κάτω. Μέχρι που χτύπησε το κουδούνι για διάλειμμα, σκυμμένο το κεφάλι και κοιμόταν. Και το έπιασε το παιδί με καλό πάντα τρόπο και συζήτησε μαζί του και της αποκάλυψε ότι από την ώρα που ξάπλωσε για ύπνο το βράδυ μέχρι την άλλη μέρα το πρωί που σηκώθηκε να πάει να πάει στο σχολείο, ήταν συνέχεια στο τάμπλετ, στο διαδίκτυο που λέμε. Δηλαδή αυτό το παιδί λες δεν έχει μάνα, δεν έχει πατέρα να συζητήσει, να του πει μερικά πράγματα ή άλλο περιστατικό. Φεύγει από το σπίτι και παίρνει το μαχαίρι στην τσάντα και πάει σχολείο με μαχαίρι. Τι θα το κάνεις, παιδί μου, το μαχαίρι και το παίρνει στο σχολείο. Κάποια πράγματα δηλαδή.
0: Πρέπει να ξαναπιάσουμε το νήμα από την αρχή με τα παιδιά.
1: Έχει δυστυχώς.
0: Πρέπει
1: να είμαστε απάνω κατά πάνω στα παιδιά μας.
0: Απάνω κατά πάνω και το νήμα από την αρχή. Έχει αλλάξει πολύ η νέα γενιά. Υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να τα ξαναδούμε με ψυχραιμία και χωρίς ταμπού και προκαταλήψεις.
1: Σωστό.
0: Εγώ θέλω πάνω για να πάμε και ένα βήμα παρακάτω. Και σε ευχαριστώ και για την πρόσκληση. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο είναι το νέο σου βιβλίο. Φτάνεις, αν θυμάμαι καλά, με αυτά που είπαμε τηλεφωνικά, μέχρι την Καρολάιν και τον πιλότο, την άτυχη Καρολάιν και την κοπέλα που σκοτώθηκε μπροστά. Δολοφονήθηκε, δεν σκοτώθηκε. Δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της μπροστά από το αστυνομικό τμήμα.
1: Ναι, βέβαια. Το καινούριο βιβλίο, το οποίο, όπως τα είπαμε, είναι το 8ο κατά σειρά.
0: Και παρουσιάζεται την Δετάρτη 20 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι. Στο Μέγαρο,
1: Δετάρτη 12 το μεσημέρι, 20, στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν 2-3 σημεία για να πάμε.
1: Μπορεί να έρθει η χαρά μου. Χαρά και τιμή είναι για μένα να έρθει να παρακολουθήσει την παρουσίαση.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Το βιβλίο λοιπόν, επειδή με ρώτησες, περιλαμβάνει 42 υποθέσεις γυναικοκτονιών, δηλαδή δολοφονίες γυναικών. Οι πρώτη που
0: η πρώτη, είναι,
1: η πρώτη υπόθεση είναι αυτή που ανέφερες, η δολοφονία της Καρολάιν
0: από τον πιλότο,
1: από τον πιλότο σύζυγό της.
0: Ο οποίος τώρα λέει δίνει εξετάσεις, έδωσε εξετάσεις πανελλαδικές, κάτι τέτοιο κατάλαβα.
1: Έχει δώσει εξετάσεις, ναι.
0: Και ναι, πάμε.
1: Πράγματι είναι όμως φυλακή, είναι μέσα, γιατί πολλοί βγαίνουν, σκοτώνει και καταδικάζεται η Σόβια και με διάφορες κινήσεις, μεθόδους. Βγαίνουν στα 5, στα 10 χρόνια, στα 12 χρόνια. Δηλαδή τα ισόβια μετατρέπονται έτσι.
0: Η πρώτη γυναικοκτονία που κάλυψες εσύ ως δημοσιογράφος και που έχεις στο βιβλίο σου, ποια ήταν πάνω?
1: Η πρώτη, στο βιβλίο έχω, ξεκινάω τις γυναικοκτονίες με την υπόθεση αυτή της Καρολάιν και του πιλότου που πραγματικά είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο αυτή η υπόθεση. Θυμάσαι και εσύ και εγώ και όλοι ότι στην αρχή εμφανίστηκε ότι μπήκαν ληστές μέσα στο σπίτι, σκότωσαν το σκύλο, στραγγάλισαν, σκότωσαν την Καρολάιν, έδεσαν τον πιλότο και όλα αυτά ήταν σκηνοθετημένα και είχε διαπραχθεί η δολοφονία από τον ίδιο τον σύζυγο, τον πιλότο δηλαδή. Μετά από αυτό το έγκλημα έχω το έγκλημα της το παλούδι της φοιτήτριας
0: που
1: βρήκε φρικτό θάνατο, δολοφονήθηκε στην Ρόδο.
0: Στη Ρόδο, στα
1: Ράχη. Αυτή η κοπέλα, και από τότε μάλιστα ξεκίνησε και ένας αγώνας κατά της έμφυλης βίας, κατά των γυναικοκτονιών. Και προχωρούμε την Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα την υπόθεση αυτή και πάμε προς τα πίσω δεκαετία, φτάνουμε στη δεκαετία του 60 και του 50.
0: Για να δούμε μια χαρακτηριστική υπόθεση από αυτές τις γυναικοκτονίες πάνω πριν πάω στο επόμενο θέμα.
1: Θα μας κάνει εντύπωση, Αλφόνσε μου, αν σου αναφέρω 2-3 έτσι χαρακτηριστικά.
0: Πολύ γρήγορα, ναι.
1: Μία σκότωσε τη γυναίκα του ο άλλος επειδή δεν του είχε φτιάξει έγκαιρα φαγητό. Γύρισε από τη δουλειά του, δεν βρήκε το φαγητό έτοιμο και τη σκότωσε.
0: Πότε αυτό και πού?
1: Δεκαετία του 60 στην Εύβοια. Άλλος σκοτώνει τη γυναίκα του γιατί γεννούσε όλο κορίτσια και όταν έκανε το πέμπτο κατά σειράν κορίτσι την κατέσπαξε, την δολοφόνησε.
0: Μάλιστα.
1: Άλλος την σκότωσε τη γυναίκα του και την έθαψε και έβγαινε στις τηλεοράσεις και παρακαλούσε τον κόσμο, είχε δηλώσει ότι εξαφανίστηκε η γυναίκα του και ότι φοβόταν ότι μπορεί να μήπως έπαθε τίποτε και έκανε το θλιμμένο και τέτοια. Αυτά τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές, τα έχω δει.
0: Οι εποχές άλλαξαν μεν, αλλά αυτά τα φρικτά εγκλήματα τις διατρέχουν. Πάνω Σόμπολε.
1: Δεν αλλάζουν.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω. Τα λέμε τακτικά από εδώ και θα τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχηθώ καλού τάξιτο στο βιβλίο σου.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Καταλαβαίνεις τώρα εσύ χρόνια ράδιο τηλεόραση ότι πρέπει να πάω σε άλλο καλεσμένο.
1: Βέβαια,
0: για να κλείσω τον κύκλο των πολιτικών προσώπων.
1: Έτσι πρέπει.
0: Καλή σου μέρα, Πάνω Σόμπολε.
1: Thank you.
0: Λοιπόν, καλή σας μέρα. Πήγαμε λίγο τρέχοντας. Καλημερίζω την Τόνια Αντωνίου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, πρώην βουλευτή. Καλή σας μέρα, κύριε Αντωνίου.
1: Καλημέρα σας.
0: Πήγαμε,
1: κύριε,
0: ανατρέψαμε λίγο τη σειρά γιατί ήταν απασχολημένο το κινητό σας, αλλά εντάξει.
1: Ναι. Οδηγούσα και όλες, αλλά...
0: Οδηγούσατε.
1: Ναι.
0: Και καλώς δεν το σηκώσατε.
1: Ναι.
0: Τώρα θα πάμε λίγο γρήγορα. Πάμε. Τελικά η σκόνη σηκώθηκε με αυτή την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Άδωνη Γεωργιάδη και το ΠΑΣΟΚ και τον κύριο Ανδρουλάκη. Η σκόνη σηκώθηκε για ένα ζήτημα το οποίο είναι υπαρκτό ή είναι απλά μια προεκλογική σκόνη. Έχουμε μάθει ότι τις εκλογές, παραμονές εκλογών, προεκλογική περίοδο γίνονται και ακούγονται διάφορα.
1: Είναι καθαρά προεκλογική λάσπη, δεν είναι σκόνη, είναι λάσπη.
0: Προσπαθεί
1: να ρίξει στον ανεμιστήριο ο κύριος Γεωργιάδης, που εκπροσωπεί το επιτελικό κράτος στο Μαξίμου. Και αυτό το ρόλο τον έχουμε δει κάθε φορά και στα γεγονότα που απασχολούν την κυβέρνηση δεύτερη τετραετία, ενώ και όσον αφορά τα ΤΕΜΠΗ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ με την αμφισβήτηση στην εισαγγελέα, την Ευρωπαία Εισαγγελέα. Άρα εδώ είτε ένα μεθοδευμένο ολοκληρωμένο σύστημα Μαξίμου, το οποίο ρίχνει λάσπη στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πρώτον, το πόθεν έσχεσαι.
0: Ηθικό πρόβλημα, ηθικό πρόβλημα έθεσαν.
1: Κοιτάξτε, δείτε. Το πόθεν έσχεσαι του κ. Ανδρουλάκη είναι γνωστό. Οπότε δεν είναι στη Βουλή και έχει καταθέσει. Το γνωρίζουν απαντήσει. Και να σας πω και κάτι. Τον κ. Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσε η κυβέρνηση και αντιλαμβάνεστε, γνωρίζουν και πού πίνει καφέ. Άρα, επιλέγουν τώρα να κάνουν. Να ρίξουν αυτή τη λάσπη για ένα ακίνητο που έχει πιάσει η οικογένειά του στο Ηράκλειο από το 2004 μέχρι σήμερα, με νόμιμες διαδικασίες, μόνιμους διαγωνισμούς μέσω του δημοσίου, που από ό,τι λέγεται ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος
0: Κουρκ. Κανένας δεν αφισβήτησε το νόμιμο. Εκεί που έθεσαν το θέμα ήταν το ηθικό.
1: Όταν είναι νόμιμο, και το λέω αυτό διότι ήταν οικογενειακή περιουσία του κυρίου Ανδρουλάκη, των γονέων, το οποίο το είχαν νοικιάσει και από ό,τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ο ίδιος σε τηλεοπτικό κανάλι, αυτά έχουν γίνει οι συμβάσεις και οι διαγωνισμοί.
0: Όταν ήταν 24 χρονών φοιτητής.
1: Ναι, πολύ νέος, χωρίς κομματικό αξίωμα σοβαρό, τίποτα, στην νεολαία ήταν και μάλιστα επί περιόδους Νέας Δημοκρατίας.
0: Μες.
1: Το λέω αυτό διότι επειδή είστε παλιός και ξέρετε, κάνετε ρεπορτάζ, μία μέρα πριν το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που υποτίθεται πρέπει να επικοινωνήσεις το πολιτικό σου γεγονός, γιατί ο στόχος σου είναι να κάνεις συσπήρωση, ενότητα και να προβάλλεις το συνέδριό σου, αποφασίζουν να αλλάξουν την πολιτική ατζέντα και να επιτεθούν στον Νίκο Ανδρουλάκη. Τυχαίο δεν νομίζω. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται σε μεγάλη πολιτική και ηθική φθορά, και για τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει, ακρίβεια τεράστια, οικονομικό εισόδημα δεν φτιάχνει, επίθεση στους θεσμούς, πρόβλημα στη δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Από την άλλη όμως έχει ένα τεράστιο πρόβλημα εσωτερικό η φυσική ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Αφόνσο, δηλαδή ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Καραμαλής δεν πάνε στο συνέδριο.
0: Εντάξει.
1: Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση από τους
0: ανθρώπους.
1: Άρα εδώ μπαίνοντας στην τελική ευθεία για τις εκλογές, κάνοντας ένα πολιτικό κομματικό γεγονός, αντί επειδή δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να πετύχουν τη συσπήρωση και την ενότητα, επιτίθονται στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί κατά την άποψή μου το ΠΑΣΟΚ φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
0: Θα έρθω και σε αυτό. Θα έρθω και σε αυτό ποιο φοβάται η Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα εδώ ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα και προκαλεί αυτή την ένταση, γιατί ξέρετε, μέσα στη βδομάδα, την Πέμπτη, θα έχουμε πάλι στη Βουλή συζήτηση για τις δύο προανακριτικές, τις οποίες επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ και η αντιπολίτευση. Και να σας πω κάτι. Η τοξικότητα δήθεν που έτσι την έχει βαφτίσει ο κύριος Μητσοτάκης δεν οφείλεται στο ΠΑΣΟΚ. Οφείλεται στις δικές τους πρακτικές. Δηλαδή, όταν αυτή τη στιγμή είτε συμμετέχουν είτε επιτρέπουν, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα έχει να γίνεται κλοπή στο δημόσιο χρήμα με σοβαρές επιπτώσεις στον πρωτογενή τομέα, αλλά και σε εμάς που θα πληρώσουμε από την τσέπη μας μισό δις πρόστιμο. Όταν συμβαίνουν αυτά με τις υποκλοπές, τα τέμπη και ούτω καθεξής, δεν φταίμε εμείς που έρχονται σοριδών ειδικογραφίες στη Βουλή από τους αγγελείς και από τους
0: εσείς προτείνετε.
1: Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Τι να πούμε, ότι δεν τα βλέπουμε? Τι είναι δουλειά μας? Να βγει πως όλη η υπόθεση στο φως, και αυτό ζητάει και η ελληνική κοινωνία.
0: Φοβάται το Πασόκ η Νέα Δημοκρατία, λέτε. Μα το Πασόκ είναι πίσω πόσες μονάδες? 12-14 μονάδες πίσω.
1: Αυτά θα τα αποφασίσει η κάλπη, γιατί ιδίω στην τελευταία δεκαετία έχουμε δει μεγάλες ανατροπές.
0: Θα είναι ανατροπές και τα νέα κόμματα που έρχονται.
1: Αυτό θα δημιουργηθούν τα νέα κόμματα, να δούμε ποια θα είναι. Από ό,τι φαίνεται θα είναι του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Σαμαρά.
0: Πιθανόν.
1: Άρα περιμένουμε να δούμε τα κόμματα, τι θα εκπροσωπήσουν, πώς θα συγκροτηθούν, τι θα καταθέσουν αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Αλλά επειδή ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι στα χρόνια της μεταπολίτευσης δεν έχει να φοβηθεί το Πασόκ. Διότι το Πασόκ και αυτή τη στιγμή στο ελληνικό κοινοβούλιο, αυτή είναι η άποψή μου, είναι το μόνο δομημένο κόμμα που έχει δομή, έχει θέσεις, έχει στρατηγική, παρεμβαίνει στη Βουλή με άλλα.
0: Ναι, αλλά δεν κάνει γκέλσεις στις δημοσκοπήσεις. Έχει μείνει πίσω.
1: Όμως είναι και το μόνο κόμμα σε αυτή τη ρευστότητα.
0: Με τη μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας και τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν κερδίζει πολύ.
1: Δεν πέφτει, ανεβαίνει αργά και σταθερά.
0: Αργά ανεβαίνει.
1: Δεν μας ικανοποιεί, εννοείται. Δεν μας ικανοποιεί. Είναι το μόνο κόμμα που ανεβαίνει αργά και σταθερά. Όλα τα άλλα κόμματα, βλέπετε και στις τελευταίες δημοκοπίες, έχουν φθορά. Και μια κυβέρνηση που δεν είναι καν στα ποσοστά, είναι στα ποσοστά των ευρωεκλογών, που άλλο τα ποσοστά, και πρέπει να θυμίσω στους ακροατές μας ότι στις ευρωεκλογές έχασε 1 εκατομμύριο ψήφους. Διότι υπήρχε και μικρή συμμετοχή. Και βέβαια με αυτή την κατάσταση που δημιουργεί ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης στην επιλογή του, είναι να απογοητευτεί ο κόσμος από όλους τους πολιτικούς, από όλη την πολιτική, και να πει όλοι το ίδιο. Είναι πάμε σπίτι μας, πάμε παραλία και δεν πάμε να ψηφίσουμε. Αυτό επιθυμεί. Αφού δεν μπορεί να συσπυρώσει ούτε καν το κόμμα του και την παράταξή του, λέει να μην έρθουν οι πολίτες στην κάλπη. Και εκφράσουν αυτό που φαίνεται παντού. Πολιτική αλλαγή δεν μπορούμε αυτή την κυβέρνηση.
0: Πολιτική αλλαγή δεν μπορούμε αυτή την κυβέρνηση. Ναι, και ακόμα ένα ποσοστό μιλάει και για ανάγκη πρόωρων εκλογών. Το ερώτημα είναι, έστω και όπως το λέτε, έστω και με μια ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το έστω και μια ψήφο δεν διασφαλίζει αυτοδυναμία. Άρα εκεί τι κάνετε?
1: Εμένα η άποψή μου είναι ότι το Πασόκ πρέπει να κερδίσει ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών, γιατί δεν είμαστε ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είμαστε κόμμα που έχουμε κυβερνήσει.
0: Ναι, αλλά μιλάτε για πολιτική αλλαγή. Για να γίνει πολιτική αλλαγή πρέπει να αλλάξει κυβέρνηση.
1: Το Πασόκ να είναι πρώτο κόμμα, γιατί όποιος είναι πρώτο κόμμα θα πάρει την πρώτη εντολή για να δημιουργηθεί κυβέρνηση. Και θα πρέπει να είναι το Πασόκ και δεν πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί ο κόσμος βλέπει ότι κάθε πέρσι και καλύτερα. Αυτό νιώθει. Εδώ δεν φτάνει ο μήνας μέχρι το τέλος. Πας στο σούπερ μάρκετ, παθαίνεις ένα εγκεφαλικό. Έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, λες άστο να δω πότε θα με ψήφιμο να τον ανοίξω.
0: Αυτή η πολιτική αλλαγή μαζί με εσάς, με ποιους άλλους μπορεί να γίνει?
1: Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα? Δεν μπορεί να ζήσει κανείς, και η λεγόμενη μεσαία τάξη. Μεσαία τάξη λέμε πλέον στη χώρα που μπορεί να πληρώσει πως νερό τηλέφωνο. Το ιδιωτικό χρέος έχει πάει στον ουρανό. Τα φανς κάνουν πάρτι, τσακίζουν αυτή τη στιγμή τους δανειολήπτες.
0: Ωραία.
1: Τι να κάνει ο κόσμος, δηλαδή?
0: Ωραία. Για να κυβερνήσετε, άμα δεν έχετε αυτοδυναμία, για να κυβερνήσετε, αν δεν έχετε αυτοδυναμία, θέλετε κάποιους εταίρους, κάποιον εταίρο. Με ποιον πάτε?
1: Εμείς το έχουμε πει ξεκάθαρα και είναι απόφαση εταιρείου μας, δηλαδή όλες τις βάσεις μας, ότι με τη Νέα Δημοκρατία δεν θα κυβερνήσουμε σε καμία περίπτωση, είτε να αυτή πρωτοκόμμα είτε είμαστε εμείς. Ο στόχος μας είναι να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Περιμένουμε ποια κόμματα θα κατέβουν και ποια θα είναι η επιθυμία των πολιτών.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί στο χώρο αυτό υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα αυτή τη στιγμή. Η κατεύθυνσή μας είναι να έχουμε προοδευτική διακυβέρνηση. Υπάρχει σχέδιο αλλαγής κατεύθυνσης σε αυτή τη χώρα. Συνεχώς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας και αυτή είναι η πολιτική μας βούληση.
0: Σας χρωστάμε λίγο χρόνο ακόμα. Μπλέξαμε λίγο με το τηλέφωνο στην αρχή. Δεν πειράζει. Απλά πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Εγώ
0: εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια. Κυρίες και κύριοι, μέχρι εδώ και σήμερα. Καλή σας μέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Δελτίο ειδήσεων, Δόνα Δρούτσα αμέσως μετά με το Μάκη Πολάτο.

0: Η ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων όπως η οικονομική σταθερότητα, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης ημέρας του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Στην εναρκτήρια ομιλία του από το βήμα του συνεδρίου σημείωσε πως η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του προς τους πολιτικούς του αντιπάλους, εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολεία σε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ιράν και Ταϊβάν τα αγκάθια στην επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Σι Τζινπίνγκ και Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν όλες τις υφιστάμενες εμπορικές τους συμφωνίες και να συγκροτήσουν συμβούλια για το εμπόριο και τις επενδύσεις, ανακοίνωσε το Πεκίνο. Συνάγερμος στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Αν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Τεχεράνης, τη στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις στις αγορές. Εγγύησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ζητεί Βηρυτός για να εδραιωθεί η εκεχηρία που παρατάθηκε για άλλες 45 ημέρες. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά. Προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαγωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμη νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Air News Radio 105,8. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Σαββάτου. Ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Ντόνα Δρούτσα. Bonjour mes amis.
0: Θα ήθελα να το πω στα κινέζικα. Τσιντσαντσόν.
1: Α, είδες, το έχεις. Ναι, αλλά δεν ξέρω αν είναι σωστό αυτό τώρα να αφήνεις μια εσάντς σαν να κοροϊδεύεις τα κινέζικα, γιατί...
0: Όχι, δεν τα ξέρω.
1: Υπάρχουν παγίδες αυτά που κάνεις, πρόσεξε.
0: Τι παγίδες, το Θουκυδίδη.
1: Να τα βλέπεις ότι δεν τα ξέρεις. Καιροφυλακτή ο Θουκυδίδης.
0: Εντάξει, δεν πίνουμε και το σωστό ρόφημα. Γιατί πίνουμε καφέ, θα πρέπει να πίνουμε τσάι.
1: Τσάι πίνουν στην Κίνα.
0: Είναι το τσάι της διπλωματίας.
1: Μ' αρέσει, ήρθες προετοιμασμένη. Και τι πίνεις, τσάι μάτσα, αυτό το μάτσα που έχει όλος ο πλανήτης ξαφνικά από αυτό το τόσο σπάνιο τσάι. Έχει γεμίσει και βλέπεις μάτσα, μπισκότα με μάτσα, γιαούρτι με μάτσα, τσάι μάτσα, δηλαδή...
0: Είναι... Μάτσα μούτσα η κατάσταση δηλαδή.
1: Η κατάσταση είναι και στα καφέ, αν ζητήσεις τσάι, αν κάνεις αυτό το μεγάλο λάθος και ζητήσεις τσάι, είναι σαν αυτό όταν παλιά έχω ακούσει από διηγήσεις που ζητούσαν φραπέ και έλεγες ένα φραπέ γλυκό και σου έλεγε με γάλα, μα θα το ζητούσα αν ήθελα γάλα. Έτσι και παίρνεις, ζητάς ένα τσάι, μάτσα, βρε τι μάτσα βρε.
0: Εδώ... Λέβαια, το τσάι του βουνού, το κλασικό, το παραδοσιακό, το ωραίο.
1: Δεν νομίζω. Ζωτάκι.
0: Είναι τρεμπανάλ.
1: Ναι.
0: Α, ακού να δεις.
1: Ναι. Πράσινο ίσως, το πράσινο τσάι που έχει πολλές αντιοξειδωτικές, από ό,τι ακούω, ιδιότητες και τα λοιπά, και είναι πάρα
0: πολύ. Το μαύρο επίσης.
1: Α, και το μαύρο.
0: Ξεκινήσαμε με τα διατροφικά μας.
1: Blue black boys. Έχουμε μία πολύ σύνθετη μέρα, μία πολύ γεμάτη μέρα, με πάρα πολλά γεγονότα.
0: Τι να ξεκινήσουμε.
1: Με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που βρίσκεται σε εξέλιξη. Την είδες την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη χθες το βράδυ.
0: Την παρακολούθησα.
1: Είδες τα διλήμματα του Πρωθυπουργού που λέει. Θα πρέπει να αποφασίσετε ποιον θέλετε, Μητσοτάκη ή Ανδρουλάκη. Δεν είναι, σου λέει, το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος. Το δίλημα είναι συγκεκριμένο. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
0: Συγγνώμη, ο κύριος Τσίπρας ανακοινώνει και κόμμα τώρα, 26 του μήνα.
1: Ναι. Είναι ο καιρός του θερισμού, μάλλον τώρα το
0: Μετά
1: Μάιο.
0: Και την κυρία Καριστιανού με τα Περιστέρια εκεί, Ελπίδα, όλα αυτά τα είδες εχθές το βίντεο. Προχθές μάλλον.
1: Τα 1000 Περιστέρια, βέβαια. Και βλέπεις ότι εκεί υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ των οικογενειών των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη, γιατί κάτι είπε ο δημοσιογράφος, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει τη θέση του εκπροσώπου στο κόμμα Καριστιανού,
0: και
1: βγήκε ο Θανάσης και βγήκε ο Νίκος Πλακιάς και λέει να σας πω εγώ κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι προφανώς δεν εγκρίνουν όλοι οι συγγενείς την απόφαση της κυρίας Καριστιανού να κατέλθει, όπως λέμε, για την πολιτική στον πολιτικό στίβο.
0: Είχαν εκφράσει ήδη από τις πρώτες κινήσεις που είχε κάνει και η ίδια τις ενστάσεις τους και είχαν διαχωρίσει τη θέση τους.
1: Επιφυλάξεις, διαφωνίες.
0: Διαφωνίες με δημόσιες τοποθετήσεις. Ναι.
1: Λοιπόν. Ένας γεμάτος μήνας πολιτικά. Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώνεται αύριο προφανώς είναι το τυπικό εναρκτήριο λάκτισμα για την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, οπωσδήποτε.
0: Θα συνδεθούμε και στη συνέχεια με το Metropolitan Expo για να μάθουμε και τα πηγαδάκια, όχι μόνο θα πούμε φυσικά και αυτά όσα υπόθηκαν εχθές και στην ομιλία.

0: Τους αποπληρώνουμε πρόωρα γιατί πάει καλά η οικονομία και τα χρήματα, τα δανεικά επιστρέφονται ταχύτερα του προγραμματισμού στους δανειστές. Και είπε και το άλλο σε σχέση με το 3. Ώρα 3 το πρωί που θα χτυπήσει το τριψήφιο, ποιος θες Ντόνα να το σηκώσει?
1: Ποιος θα το σηκώσει?
0: Ο Μητσοτάκης, ο Ανδρουλάκης, η Κωνσταντοπούλου ή ο Τσίπρας? Γιατί η Πρωθυπουργία δεν είναι μόνο ότι λαμβάνονται κάποιες αποφάσεις εύκολες ή κάποιες αποφάσεις σε σχέση με πράγματα που συμβαίνουν. Είναι πολλές φορές και οι κρίσεις που ενσκύπτουν. Είναι τα ευνίδια γεγονότα, είναι τα μεγάλα θέματα που αυτά δεν περιμένουν. Μπορούν να συμβούν και κατά μεσής της νύχτας. Και θέλουν γρήγορες αποφάσεις, θέλουν γρήγορα αντανακλαστικά και θέλουν έναν άνθρωπο ο οποίος αντιλαμβάνεται την κρισιμότητα των καταστάσεων. Και έπαιξε πολύ με αυτά τα διλήμματα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του εχθές.
2: Λοιπόν, και σήμερα φυσικά συνεχίζονται οι εργασίες. Ξεχωρίζουμε από το πρόγραμμα τις ομιλίες που θα δώσουν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, επίσης αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά θα έχουμε και στις 11.30, αν δεν κάνω λάθος, και την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σε ένα πάνελ που αφορά την τεχνητή νοημοσύνη. Καταπιανόμαστε και εμείς με αυτά τα θέματα. Και δεν έχουμε φυσικά μόνο το συνέδριο. Είχαμε, μιας που ξεκινήσαμε και με την Κίνα και όλα αυτά, είχαμε και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο.
0: Τεράστιο θέμα, πολύ μεγάλο θέμα σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, σε όλο τον πλανήτη, γεμάτο το ταξίδι, η επίσκεψη και οι συνομιλίες του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο Σι Τζινπίνγκ με συμβολισμούς. Δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνεις ότι οι Κινέζοι, που με έναν τρόπο είναι πολύ περήφανοι για τον αρχαίο πολιτισμό τους, όπως είμαστε και εμείς οι Έλληνες, και γι' αυτό πολλές φορές αυτό το λένε οι Κινέζοι όποτε έρχονται στην Ελλάδα ή όποτε Έλληνες πηγαίνουν στην Κίνα, στο Πεκίνο, στη Σανγκάη, σε άλλες περιοχές της Κίνας, ότι είναι δύο οι αρχαιότεροι πολιτισμοί στον πλανήτη, ο ελληνικός και ο κινέζικος. Και με αυτή την έννοια μας παραδέχονται, γιατί θεωρούν ότι υπάρχει συνέχεια. Εκεί που τον πήγε στον μυστικό κήπο των ηγετών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του έδειχνε τα δέντρα ο Κινέζος
2: και
0: του Αμερικανού.
2: Άκουσες τι το ρώτησε, εκεί που πιάσαν τα μικρόφωνα, έχει έρθει άλλος ηγέτης?
0: Ναι, να μάθει ποιον άλλον έχει φέρει εδώ στα άδυτα των αδύτων. Και του λέει, ναι, τον Πούτιν έχω φέρει. Έχω φέρει τον Πούτιν, με τον οποίο έχω καλή σχέση, του είπα, αλλά και θέλω και με σένα. Και αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση είναι ότι του δείχνει τα δέντρα. Αυτό είναι 300 ετών. Αυτό είναι 400 ετών. Θυμίζω ότι σε λίγο καιρό οι ΗΠΑ θα γιορτάσουν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Και του λέει, καημένε μου, εδώ έχω δέντρα που είναι πιο παλιά από ό,τι.
2: Σας ρίχνουμε κάτι χρονάκι.
0: Από το Αμερικανικό κράτος. Πρόσεχε, πού τα βάζεις.
2: Και αυτό βέβαια έχουμε μείνει και με κάποια ερωτηματικά, η αλήθεια είναι, γιατί είπε ο κύριος Τραμπ ότι υπήρξαν και εμπορικές συμφωνίες. Λεπτομέρειες βέβαια δεν μάθαμε.
0: Εντάξει, μια μεγάλη εμπορική συμφωνία που φαίνεται ότι κλείνει είναι η πώληση 200 αεροσκαφών της αμερικανικής εταιρείας Boeing στην Κίνα, σε κινέζικες εταιρείες, γιατί μιλάμε για μια αχανή χώρα την Κίνα, μιλάμε για έναν πληθυσμό 1 δισεκατομμυρίου 200 εκατομμυρίων ανθρώπων, και προφανώς αυτά τα 200 αεροσκάφη, εντάξει, είναι προφανώς για τη συντήρηση του στόλου στις εσωτερικές μετακινήσεις, αφού σου λέει ότι όποτε είναι οι μεγάλες γιορτές στην Κίνα, οι μετακινήσεις που είναι περίπου 400-500 εκατομμύρια άνθρωποι που μετακινούνται αεροπορικώς μέσα σε 2-3-4 μέρες, καταλαβαίνεις πόσο πυκνές είναι και πόσο μεγάλο δίκτυο αεροσκαφών χρειάζονται οι Κινέζοι.
2: Βεβαίως, και είχαμε και τις προειδοποιήσεις και από το Πεκίνο όσον αφορά και το ζήτημα της Ταϊβάν και τις τοποθετήσεις και για τον πόλεμο στο Ιράν. Ζήτησε η Κίνα να σταματήσει.
0: Και ρωτάνε χθες για την Ταϊβάν στο αεροσκάφο, στο Air Force One, τον Τραμπ κατά την πτήση επιστροφής προς τις ΗΠΑ, οι δημοσιογράφοι, πρόεδρε, τι είπατε με την Ταϊβάν, τι θα γίνει με την Ταϊβάν, τι θα κάνουν οι ΗΠΑ αν η Κίνα αποφασίσει να επιτεθεί στην Ταϊβάν? Και λέει ο Τραμπ, αυτό μόνο ένας άνθρωπος το ξέρει, μόνο ένας άνθρωπος, μόνο εγώ, και δεν θα σας πω τι αποφάσισα. Και μετά τους λέει, βέβαια δεν νομίζω ότι είναι η ώρα να τρέχουμε σε πολέμους 9.500 μίλια μακριά από τις ΗΠΑ, σαν να λέει, δεν θα γίνει τίποτα, ας κατεβάσουμε λίγο τα μολύβια. Υπάρχει μια ανησυχία στην Ταϊβάν, αλλά προφανώς όταν έχεις να κάνεις με δύο χώρες πανίσχυρες, δύο χώρες που προφανώς πρέπει να συνομιλούν, προφανώς πρέπει να συνάπτουν συμφωνίες, προφανώς πρέπει να ενισχύουν τους δεσμούς τους, αλλά την ίδια στιγμή έχουν και μεγάλα θέματα που τις

0: χωρίζουν, θέλει μια πολύ μεγάλη προσοχή από τους ανθρώπους που λαμβάνουν τις αποφάσεις.
1: Να σου πω, μήπως ο Ντόναλντ Τραμπ ξέρει και ποιος θα είναι ο νικητής της Eurovision?
0: Eurovision,
1: μιας που βγήκαμε
0: τόσο. Τι ώρα
1: σύνον.
0: Σήμερα, πες μου, πρέπει να ακυρώσουμε τα πάντα.
1: Δεν θα στα πω εγώ, θα τι? Συνδεθούμε με Βιέννη και θα πάμε να βρούμε
0: πού
1: τον καλό
0: πάμε?
1: Συνάδελφο, τον Θάνο Παπαχάμο.
0: Μα είναι δυνατόν, σε κάποιο βιενέζικο καφέ θα είναι, πιστεύω, ελπίζω σε
1: ξέρω,
0: κάποιο.
1: Ξέρω, πού σε βρίσκουμε, Θάνο, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: γεια σας, καλή σας ημέρα, παιδιά, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές σας. Δεν με πετυχαίνετε σε βιενέζικο καφέ, με πετυχαίνετε στο ξενοδοχείο, στο λόμπι του ξενοδοχείου και στο πρωινό, όπου σιγά σιγά η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται για να πάει στο Wienerstadt Halle, στο στάδιο που σήμερα γίνεται ο μεγάλος τελικός του 70ου διαγωνισμού του Eurovision εδώ στη Βιέννη της Αυστρίας. Κάνουμε έτσι τις τελευταίες προετοιμασίες.
0: Θάνο, έχουμε πάρα
2: πρωινό.
0: Πολλά ερωτήματα, ναι. Και δεν εννοώ αν ήταν καλό το Ζάχερ, που είμαι σίγουρος ότι μπορεί να δοκίμασε σε ένα κομματάκι. Πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, ο Ακύλας είναι καλά, αδελφέ μου?
2: Λοιπόν, πάμε ιατρικό ρεπορτάζ. Ναι. Ο Ακύλας είναι μια χαρά, είναι καταπληκτικά. Νομίζω ότι το πώς διάβασα την είδηση ήταν πολύ μεγαλύτερο από αυτό το οποίο εν τέλει εγώ είδα εδώ. Είναι μια χαρά το παιδί, είχε ένα μικρό τράβηγμα στην πλάτη. Όλα καλά όμως τώρα αποκαταστάθηκε και μάλιστα στις χθεσινές δύο πρόβες οι οποίες έγιναν του μεγάλου τελικού, οι οποίες ήταν πολύ σημαντικές. Η πρώτη τεχνική, η δεύτερη ήταν η πρόβα των κριτικών επιτροπών, όπου ουσιαστικά το 50% της βαθμολογίας έχει διαμορφωθεί, δώσαν οι επιτροπές τη βαθμολογία τους και οι δύο αυτές πρόβες πήγαν καταπληκτικά. Οπότε μια χαρά είναι και η υγεία του Ακύλα, δεν χρειάζεται ο κόσμος να ανησυχεί. Θα τον δει σήμερα πάνω στη σκηνή της Eurovision, στην έκτη θέση, χαμογελαστό και αισιόδοξο και έτοιμο να παρουσιάσει αυτό το ωραίο act που κάνει ο ίδιος. Βρίσκονται πάνω στη σκηνή Κωνσταντίνος Μακρυπίδης, Χρήστος Νικολάου, Παρθένα Χοροζίδου και ο Φωκάς Ευαγγελινός είναι ο άνθρωπος, ο εμπνευστής, ο creative director. Ο κόσμος θα τον δει όπως ακριβώς τον
1: άρα
2: ξέρει.
1: Άρα αυτά περί κατάρας της έκτης θέσης και τα λοιπά δεν τα ακούμε?
2: Όχι, παιδιά, δεν τα ακούμε καθόλου. Η έκτη θέση είναι μια θέση αρκετά μπροστά στη σειρά εμφάνισης, που θεωρούνται συνήθως όχι ίσως και τόσο ευνοϊκές. Παρ' όλα αυτά, η φετινή Eurovision και ήδη η ημιτελική έχουν δείξει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι διαγωνίστηκαν στις πρώτες θέσεις πέρασαν και μάλιστα η πρόκρισή τους ανακοινώθηκε και σχεδόν κατευθείαν από τους διοργανωτές. Η Βουλγαρία, που άνοιξε το δεύτερο ημιτελικό, πέρασε κιόλας πρώτη-πρώτη στον μεγάλο τελικό. Αυτό δεν ισχύει, το έχει αποδείξει ο φετινός διαγωνισμός. Και ο διαγωνισμός γενικώς ότι είναι απρόβλεπτος. Επομένως, ούτε προγνωστικά η αλήθεια είναι ότι κοιτάμε απολύτως και πιστεύουμε πιστά με κλειστά μάτια, αλλά όμως ούτε και οτιδήποτε έτσι μπορεί να λέγεται, να ακούγεται. Εμείς εδώ έχουμε θωρακίσει την ενέργεια και την αισιοδοξία μας και περιμένουμε να δούμε τον σημερινό τελικό, να τον απολαύσουμε.
0: Με μεγάλη ανυπομονησία. Ώρα 10 το βράδυ ξεκινά Ελλάδος.
2: Ώρα 10 το βράδυ, ώρα Ελλάδος στην Ερτένα αλλά και
0: περίπου
2: στα δύο
0: μέχρι τη ώρα Θάνο, πιστεύουμε ότι θα διαρκέσει?
2: Κοιτάξτε,
0: μέχρι τη μία μισή, μέχρι τις δύο.
2: Όχι, νομίζω λες πολύ. Γύρω στη μία, πιστεύω εκεί περίπου. Μέχρι εκεί θα κρατήσει 3-3,5 ώρες. Τόσο περίπου κράτησε και στην χθεσινή πρόβα, η οποία είναι πιστή πρόβα, ακριβώς όπως θα γίνει και η βραδιά.
0: Ένα πάρα πολύ ωραίο υπερθέαμα.
2: Ένα πάρα πολύ ωραίο υπερθέαμα έχουν ετοιμάσει οι Αυστριακοί και ο ΟΡΦ, εδώ ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας.
1: Τι θα δούμε,
2: ο
1: για αποκάλυψε μας εσύ που τα ζεις εκεί από κοντά.
2: Εκτός από τις χώρες που διαγωνίζονται, θα δούμε και κάποιους superstars, οι οποίοι κατά καιρούς έχουν ανεβεί στη σκηνή της Eurovision και τους οποίους δεν γίνεται να ξεχάσουμε. Και αυτό γιατί φέτος ο διαγωνισμός κλείνει 70 χρόνια, είναι επετειακός και έτσι οι άνθρωποι θέλουν να το γιορτάσουν με την μεγαλοπρέπεια που του πρέπει. Θα δούμε τους Lordi, θα δούμε τον Alexander Rybak, θα δούμε την Ρουσλάνα, η οποία έρθε χτες στο Media Center και μας μαγνήτησε όλους με την ενέργειά της. Θα δούμε τη Verkar Serduska, αλλά και διάφορους νεότερους εκπροσώπους που έχουν περάσει από το διαγωνισμό και να αφήσει το στίγμα τους, θέλοντας έτσι οι διοργανωτές να τιμήσουν όλες τις γενιές της Eurovision που έχουν περάσει πάνω από τη σκηνή.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να μας δώσεις κάποιες πληροφορίες, Θάνο, για το πώς θα ψηφίσουμε, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Και
2: βεβαίως.
0: Τώρα να κάνουμε και μια μικρή συνωμοσία. Πρέπει να ψηφίσουμε με κάποια σκοπιμότητα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Πρέπει να ψηφίσουμε ό,τι μας αρέσει. Πρέπει να. Μήπως θέλεις να μας δώσεις κάποια γραμμή, θέλω να πω. Τι να κάνω.
2: Ο διαγωνισμός ας παραμείνει μουσικός, ας παραμείνουν τα μηνύματά του μουσικά και πανανθρώπινα, όπως ακριβώς είναι και ο σκοπός του. Και αυτό αρχίζει από τον καθέναν προσωπικά. Επομένως, η δική μου γνώμη είναι να μην ψηφίσει κανείς με σκοπιμότητα ή με δόλο, να ψηφίσει το τραγούδι το οποίο του αρέσει. Για όποιον λοιπόν βρίσκεται εκτός Ελλάδος και δεν έχει ελληνικό αριθμό και βρίσκεται σε χώρα που διαγωνίζεται σήμερα, μπορεί να στηρίζει τον Ακύλα και την Ελλάδα ψηφίζοντας με τον κωδικό 06 και 21 για την Κύπρο είναι η σειρά εμφάνισης.
0: Άρα, αν έχω μη ελληνικό αριθμό και είμαι στην Ελλάδα, μπορώ με αυτή τη σύνδεση να την ενεργοποιήσω για λίγο και να στείλω ένα SMS.
2: Νομίζω πως ναι, αλλά αυτό θα είναι, υπάγεται στα, πώς το λένε, στα ψηλά γράμματα του κανονισμού, του διαγωνισμού. Θα πρέπει κάποιος ο οποίος υπάγεται σε αυτή την κατηγορία να το ελέγξει.
0: Πόσες ψήφους υπάρχει όριο στις
2: ψήφους?
0: Μέχρι
2: 10 ψήφους υπάρχει όριο ψήφων. 10 είναι η ψήφη που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς. Πέρσι ήταν 20, φέτος έγιναν 10, ακριβώς για αυτό το σκοπό, έτσι ώστε να στηριχθούν οι άνθρωποι που εμείς θέλουμε και να μην κάνουμε φανατισμό δείχνοντας και ρίχνοντας 20 ψήφους σε κάποιον που εμείς θα θέλαμε να στηρίξουμε. Και φυσικά υπάρχει και η πιθανότητα της online ψηφοφορίας. Όπου μάλιστα αυτό δίνει και τη δυνατότητα σε όλους τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο που μας ακούν να ψηφίζουν, διότι αφορά ουσιαστικά το rest of the world, το περίφημο, δηλαδή όλους τους ανθρώπους που δεν υπάγονται σε χώρα που συμμετέχει, αλλά που όμως θέλουν να συμμετάσχουν και αυτοί σε αυτήν την γιορτή της Eurovision. Μάλιστα η ψηφοφορία του rest of the world, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει, ξεκινάει νωρίτερα. Επίσης το 50% της βαθμολογίας και το άρα του συνολικού αποτελέσματος, του τελικού αποτελέσματος, έχει ήδη κρυθεί, καθότι οι εθνικές επιτροπές ψήφισαν ήδη στην χθεσινή Τζέρεμι
0: Χέρτα
2: και έχουν δώσει την βαθμολογία.
0: Έχουν ήδη οι κεντρικές επιτροπές, δηλαδή, Θάνο, δώσει το τι δίνουν, έτσι, έχουν ψηφίσει.
2: Σωστά.
0: Μόνο το κοινό σήμερα απομένει. Μόνο εμείς.
2: Ο νικητής είναι στα χέρια μας, στην κυριολεξία.
0: Και τι βαρύτητα έχει, 50-50 ή κάθε...
2: 50-50 ακριβώς.
0: Ωραία. Με την Κύπρο τι γίνεται, η Αντιγόνη, πες μας για την Αντιγόνη, λίγα λόγια.
1: Είπαμε για τον Ακύλα, να πούμε και για την Αντιγόνη.
2: Τι να πούμε για την Αντιγόνη, νομίζω ότι όπου περάσει από το Media Center αλλά και από όλα τα μέρη του Wiener Stadthalle, όλοι γυρίζουμε και την κοιτάμε, εκτός ότι είναι μια κούκλα, εκτός ότι τα μάτια της είναι τα πιο εκφραστικά του φετινού διαγωνισμού, εκτός ότι είναι η πιο ξεσηκωτική, ας πούμε, εμφάνιση του φετινού διαγωνισμού, ξεσημαγνητίζει το βλέμμα. Νομίζω ότι έχει κερδίσει και με την ενέργειά της και με τη συμπεριφορά της. Είναι ένα τόσο γλυκό και ευγενικό κορίτσι και έχει και μια πολύ ωραία εμφάνιση, η οποία χτες στην Jury Rehearsal, νομίζω προσωπική μου γνώμη, ήταν καλύτερη από κάθε άλλη φορά που είχε ανέβει πάνω στη σκηνή του διαγωνισμού.
0: Ποια τραγούδια σ' άρεσε πιο πολύ, Θάνο Παπαχάμου?
2: Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ της Αυστραλίας, η οποία κιόλας μας
1: κυνηγάνε. Τι γίνεται με αυτή την Αυστραλία που μας πέρασε και στα προγνωστικά?
2: Η Delta Goodrem είναι μια superstar γενικώς, ειδικώς αναφορικά με το διαγωνισμό. Η εμφάνιση της πάνω στη σκηνή, μπορώ να πω ότι θυμίζει η εμφάνιση παλαιότερων χρόνων, δεν είναι δηλαδή τόσο εντυπωσιακή. Μάλλον εντυπωσιακή είναι, αλλά είναι λίγο παλιακή κατά τη δική μου γνώμη. Αλλά όμως και το τραγούδι της και η ίδια είναι υπεράνω.
1: Έχει κλείσει φωνή τη.
2: Όχι. Στην Delta Goodrem δεν έχει κλείσει φωνή. Στη Σουηδέζα έχει κλείσει φωνή. Στην Φελίσια με το My System, το τραγούδι της, και αυτή πολύ ψηλά ήταν στα προγνωστικά. Αφού ανέβηκε πάνω στη σκηνή, έπεσε αρκετά. Πράγματι, χτες, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ξύπνησε από κόπωση και είχε κλείσει φωνή της. Μιλώντας με τους ανθρώπους της Σουηδικής Αποστολής, μου είπαν ότι πλέον το πρόβλημα έχει αποκατασταθεί και χθες την πρόβα ήταν μια χαρά. Επομένως, περιμένουμε να τη δούμε και αυτή κανονικότατα πάνω στη σκηνή του 70ου διαγωνισμού σήμερα το βράδυ.
0: Και τι δείχνουν τα, συγγνώμη τώρα, παρακαλώ.
1: Όχι, εγώ ήθελα να ρωτήσω και ποια τραγούδια του αρέσουν και αλλά ποια θεωρεί ότι θα είναι στην πρώτη πεντάδα.
2: Θεωρώ ότι στην πρώτη πεντάδα θα είναι σίγουρα η Φινλανδία, που είναι μεγάλο φαβορί, είναι και ωραίο τραγούδι, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας επειδή είμαστε ανταγωνιστές στα προγνωστικά. Και η Γαλλία μου αρέσει πάρα πολύ και η Αυστραλία. Η Δανία επίσης έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο προβάδισμα και στα προγνωστικά αλλά και στον κόσμο. Προσωπικά αυτό δεν με ακουμπάει, δεν είναι ένα από τα δικά μου τραγούδια αγαπημένα.
0: Η Δανία
2: και ο Σορέν.
0: Το δανικό τραγούδι δηλαδή, όχι με έψιλον, και όταν με γιώτα.
2: Σωστά. Επίσης, από τους πολύ ευχάριστες νότες του διαγωνισμού είναι η Ιταλία, ο Σάλντα Βίντσι. Σε γενικές γραμμές, αυτοί είναι οι άνθρωποι που πάνω κάτω παρακολουθούν ο διαγωνισμός πιστά.
1: Ωραία. Εμείς βασικά θέλουμε να σε δεσμεύουμε στον αέρα να μας φέρεις ένα σκουφάκι. Βλέπω όλες τις εκπομπές φορούν ένα σκουφάκι. Εμείς δεν έχουμε βρεμάκι.
0: Φέρτο.
2: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά σκουφάκια και τα οποία σιγά σιγά χρηστερεύουμε. Θα προσπαθήσω όμως να σας φέρω το... Δεσμεύομαι ότι θα προσπαθήσω.
1: Το έχουμε κρατήσει, να ξέρεις, το ηχητικό.
0: Άκου
1: σε περίπτωση
0: τώρα πόσο,
1: που
0: πόσο καλός, πόσο διπλωμάτης και πόσο γλυκός. Δεσμεύομαι να προσπαθήσω. Εντάξει, τέλειος. Και να μην φέρεις το γεγονός ότι έχει προσπαθήσει. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να αρκεστούμε και με κάτι άλλο φέτο. Δεν χρειάζεται
2: μπορεί,
0: να είναι σκουφάκι.
2: Μπορεί και με το τρόπο. Μπορεί και με το τρόπο.
1: Μακάρι, μακάρι, εμείς το ευχόμαστε.
0: Συνήθως πέφτεις μέσα.
2: Συνήθως πέφτω μέσα, ναι, είμαι γουρλής.
0: Ωραία. Να συνεχίσεις το σερί και φέτος και απόψε, που νομίζω
2: μακάρι
0: ότι όλη η Ελλάδα θα παρακολουθήσει το διαγωνισμό της Eurovision στις 10 το βράδυ. Από τώρα,
2: ακριβώς,
0: εάν θέλετε, δεν θέλετε να μαγειρέψετε και θέλετε να παραγγείλετε, κάντε το νωρίς ή αλλάξτε γνώμη, γιατί πιστεύω ότι με τον χαμό που θα γίνεται και στους διανομείς που τρέχουν οι άνθρωποι σαν παλαβή, καλό θα είναι να κάνουμε τα κουμάντα μας ή να μαγειρέψετε εσείς. Και μια μακαρονάδα μπορεί να είναι ωραία, με ωραία γλυκά, λέω.
1: Γιατί όχι τίποτα άλλο. Νηστικό αρκούδι δεν χορεύει κιόλας. Και είναι και το τραγούδι μας πολύ χορευτικό για ανεβαστικό. Θάλλου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να σου ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί η μέρα είναι μεγάλη και για εσένα.
2: Ευχαριστούμε.
1: Και θα σε έχουμε αύριο, αν μπορείς και έχεις ξυπνήσει, να μας πεις όλο εκεί για το παρασκήνιο και όλα τα υπόλοιπα.
0: Σε όλους τους διαγωνιζόμενους.
2: Ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί θα αποχωρεί νωρίς-νωρίς, αναχωρεί νωρίς-νωρίς εδώ η ελληνική αποστολή από τη Βιέννη. Αν δεν είμαστε μεταξύ βαλίτσας και τραχάματος, ελπίζω να τα καταφέρουμε να τα πούμε και αύριο.
1: Τέλεια.
0: Ο Φάνος
1: Παπαχάνος. Πολύ.
0: Τον ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή σας ημέρα.
1: Τι άλλο θες, σε μισή ώρα, σε πήγα Πεκίνο, σε πήγα Βιέννη, σε ξανάφερα εδώ και τώρα θα κάνουμε και μια στάση να ακούσουμε και τους τίτλους των ειδήσεων και δεν ξέρω που θα σε πάω στη συνέχεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στην ανάλυση των βασικών πολιτικών προτεραιοτήτων επικεντρώνεται το ενδιαφέρον της σημερινής δεύτερης ημέρας του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών και διεθνών προσωπικότητων. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Η αύξηση μισθών, μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου. Ελπίζουμε ο κύριος Μητσοτάκης να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική για την ακρίβεια, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες στρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Την ανάγκη να υπάρξει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο ΕΡΤ News. Προανήγγειλε αυστηρό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό της Eurovision. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη ambición σου έχω. Νουκα, φρακάσω. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: Και ελπίζουμε να μας το φέρει ο Ακύλας, έτσι να χαρούμε λίγο παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, μια καλή θέση είναι πάντα μια μεγάλη επιτυχία στο διαγωνισμό της Eurovision.
1: Στις 10 απόψε, στην ΕΡΤ 1, στο ΕΡΤ News και στο ΕΡΤ News Radio, για όλα τα νέα του διαγωνισμού, οτιδήποτε συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, για να μην χάνετε τίποτε, για να είστε ενημερωμένοι πλήρως με όλα όσα συμβαίνουν στην Βιέννη, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.
0: Και εδώ η ομάδα θέλει σήμερα να παίξουμε πολλά τραγούδια από Eurovision, αλλά ποια είναι η ομάδα?
1: Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία, Γιώργο Τσολάκη στην επιλογή της μουσικής. Ντονά, λέγε μου τι γίνεται με το πετρέλαιο, γιατί πας να βάλεις βενζίνη στο πρατήριο και πραγματικά έχεις ένα κόμπο στο λαιμό, ένα σφίξιμο στο στομάχι.
0: Αυτό το δύο έχει κολλήσει εκεί πέρα. Ναι. Δεν ξέρω, θα πέσει.
1: Και σου λέει 9 στους 10 πληρώνουν με πιστωτική κάρτα. Δεν υπάρχει μετρητό. Και γι' αυτό δεν γίνονται και ευτυχώς και ληστείες στα πρατήρια. Γιατί δεν υπάρχουν μετρητά. Όλοι πληρώνουν με πλαστικό χρήμα.
0: Ναι. Και το θέμα είναι και τι θα γίνει το επόμενο διάστημα. Αν έχουμε αρκετά αποθέματα πετρελαίου. Γιατί ακούμε και τις διάφορες δηλώσεις και από την Ευρώπη. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε θορυβηθεί. Και για τον λόγο αυτό, ποιον έχουμε καλέσει?
1: Τον κύριο Γιάννη Κοτζιά. Είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων. Κύριε Κοτζιά, καλημέρα, σας ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα κύριε Πολάτο, καλημέρα κύριε Αντρούτσα και φυσικά καλημέρα και στους ακροατές μας που μας ακούνε.
1: Πριν από 2,5 μήνες ξεκίνησε ο πόλεμος, επί της ουσίας και ευτυχώς οι εχθροπραξίες έχουν σταματήσει περισσότερο από 1 μήνα, όμως φαίνεται ότι θα είμαστε αντιμέτωποι με ελλείψεις. Μπορείτε να μας περιγράψετε την κατάσταση, κύριε Κοτζιά?
2: Βεβαίως. Να μπορεί κάποιος να περιγράψει την κατάσταση, βέβαια, είναι ένα ερώτημα το οποίο σίγουρα όλοι το ρωτάμε. Το θέμα είναι πόσο εύκολο μπορεί κάποιος να αποτυπώσει με μια σαφήνεια και μια ακρίβεια το τι συμβαίνει και το τι θα συμβεί και το τι έπεται. Εδώ είναι το μεγάλο ερωτηματικό, ότι έχουμε μια διατάραξη των στενών του ορμούς, της ναυσιπλοείας. Δηλαδή δεν μένει μόνο σε μια κρίση ναυσιπλοείας. Είναι μια κρίση παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αγορά τιμολογεί απώλειες ροών του πετρελαίου, τιμολογεί κάποιες καθυστερήσεις φορτίων. Αυτό είναι πραγματικό και αδιαμφισβήτητο. Φορτία τα οποία μπορούσαν να φτάσουν στον προορισμό τους, όπως είπατε, τώρα βρισκόμαστε στις 2,5 μήνες που έχουν κλείσει ουσιαστικά τα στενά. Υπάρχουν πάρα πολλά πλοία που είναι εγκλωβισμένα μέσα και έξω από τον Αραβικό κόλπο. Συγκεκριμένα είναι 402 πλοία ξηρού φορτίου, εκ των οποίων 197 είναι μέσα σε αυτά τα στενά τορμούς, 205 είναι εκτός, 471 δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν ενέργεια, πολύ σημαντικά, 228 μέσα και αυτά, 243 εκτός. Αυτά τα πλοία όλα, όταν δεν βρίσκονται μέσα στην αγορά ουσιαστικά της ναυτιλίας, έχουν φορτίο, ή τα περισσότερα που είναι μέσα έχουν φορτώσει. Σκεφτείτε τώρα ότι βρίσκονται σε ένα τέρμιναλ, δηλαδή σε ένα τερματικό σταθμό, όπου εκεί είναι και η ροή της αλυσίδας της ενέργειας, στον τερματικό σταθμό, φορτώνει στο πλοίο.
1: Συνολικά πόσα πλοία είναι, πόσα πλοία μας είπατε κύριε Κοτζιά, 402 ξηρού φορτίου.
2: 402 ξηρού φορτίου, ναι. Και 471 δεξαμενόπλοια. Αυτά είναι τα μεγάλα πλοία πάνω από 10.000 τόνους. Υπάρχουν και άλλα 1.000 περίπου πλοία, μικρότερα και μικρότερης, ας το πούμε...
1: περίπου 2.000 πλοία, 1.800 πλοία. 1.900 πλοία.
2: Ας πούμε το νούμερο που λέμε από την αρχή δεν έχει αλλάξει, κύριε Πολάτο, δεν έχει αλλάξει καθόλου. Τα πλοία που ήταν μέσα και έξω εγκλωβισμένα είναι περίπου τα ίδια που έχουμε από την αρχή, 28 Φεβρουαρίου, που έγινε η έναρξη. Το πρόβλημα είναι ότι όταν ένα πλοίο δεν φορτώσει, μάλλον λάθος, έχει φορτώσει, αλλά δεν μπορεί να φύγει, ακόμα καταλαμβάνει θέση στον τερματικό σταθμό, δεν αφήνει κενό να έρθει επόμενο πλοίο να φορτώσει. Ταυτόχρονα δεν αδειάζει τι δεξαμενές. Αν δεν αδειάζει τι δεξαμενές, σταματάς και την παραγωγή. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι μέσα από τον κόλπο έχει σταματήσει μερικώς, όχι ολικά, μερικώς την παραγωγή. Από την άλλη, η καθυστέρηση που υπάρχει στο να φτάσουν τα φορτία του αργού πετρελαίου, που είναι η πρώτη ύλη, τα δηληστήρια, τα δηληστήρια όσο επιπλήσουν πάνε στην Ανατολή, δηλαδή στην Κίνα, στην Κορέα και στην Ιαπωνία, και στη Σιγκαπούρη. Εκεί όμως, όταν δεν φτάνουν στην ώρα τους και υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση, υπάρχει καθυστέρηση να παραχθούν βενζίνες, να παραχθούν ντίζελ, να παραχθούν αεροπορικά καύσιμα. Και εκεί αρχίζει και γίνεται λιγάκι το μεγάλο πρόβλημα που εμείς σαν καταναλωτές βιώνουμε. Γιατί όταν κάτι βρίσκεται σε ανεπάρκεια αγαθό, το ξέρετε νομοτελειακά, ανεβαίνει η τιμή του. Mm. Όταν ανεβαίνει η τιμή του, υπάρχουν και παιχνίδια κερδοσκοπίας. Και... όταν υπάρχει το παιχνίδι κερδοσκοπίας, υπάρχει το εύκολο κέρδος που μπορεί να βγάλει κάποιος, λέγοντας και προφασιζόμενος, ακρίβεινε το Brent, ακρίβεινε το βαρέλι. Αυτό δεν το βιώνουμε άμεσα στην Αγγλία, όμως το τιμολογούμε σαν φόβο, το τιμολογούμε σαν έλλειψη μελλοντική.
0: Μπορούμε τώρα να κάνουμε μία εκτίμηση, ας πάρουμε το κακό σενάριο ότι συνεχίζεται όσο έχει κατάσταση. Οι ελλείψεις, πότε περίπου θα τις δούμε και ναι, ποιοι θα επηρεαστούν πρώτα?
2: Οι ελλείψεις, εγώ απλά ξαναλέω ότι οι ελλείψεις δεν είναι τόσο φοβερές και τρομερές όσο ουσιαστικά κάποιοι πιστεύουν ότι είναι, ναι, γιατί πλοία φορτώνουν από άλλες περιοχές. Έχουμε δει και πολύ έτσι, νομίζω το ξέρει όλος ο κόσμος, ότι τα Εμμυράτα βγήκαν από τον ΟΠΕΚ. Mm. Για ποιο λόγο? Για να μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά το δοκούν, χωρίς να έχουν τον περιορισμό ότι ο ΟΠΕΚ διατάζει και ο ΟΠΕΚ αποφασίζει. Ενδέχεται να βγει και η Σαουδική Αραβία από τον ΟΠΕΚ σιγά σιγά, οπότε να έχουμε και από εκεί κάποια δυνατότητα να αλλάξουμε την παραγωγή μας, να μπορέσουμε να εξισώσουμε λίγο τη ζήτηση με την παραγωγή. Η Αμερική επίσης έχει ανοίξει τις κάνουλες, η Ρωσία επίσης έχει πει στο προσκήνιο, πουλάει πετρέλαιο χωρίς να έχει πλέον τους περιορισμούς των πυρώσεων. Είναι κάτι το οποίο το έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος Τραμπ, ότι να μπορεί να κινηθεί το πετρέλαιο και ανατολικά και δυτικά και γενικά σε όλο τον κόσμο. Πλην Ευρώπη, βέβαια, γιατί η Ευρώπη έχει μια δική της άλλη ατζέντα που ακολουθεί. Από εκεί και μετά όμως, δεν έχουμε μια τεράστια έλλειψη πρώτης ύλης, mm-hmm, όμως έχουμε διατάραξη της αλυσίδας. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
1: Αλυσίδας.
2: Ακριβώς. Γιατί έχουμε καθυστερήσεις και έχουμε κάτι το οποίο έχει διαταράξει λίγο πολύ, να πω, την κανονικότητα που είχαμε. Τώρα, εγώ δεν ανησυχώ ότι θα μας λείψει πετρέλαιο. Υπάρχει και το καλοκαίρι, μην ξεχνάμε. Πέφτει πάντα η ζήτηση για πετρέλαιο θέρμανσης, για πετρέλαιο το οποίο, ναι, θα κινήσουμε γενικώς τα νοικοκυριά. Όμως, αυτό που χρειάζεται για να κινηθούν τα αυτοκίνητα, η βιομηχανία, οι μεταφορές και ό,τι άλλο υπάρχει, αυτό είναι δυστυχώς μη ελαστικό. Ο μόνος τρόπος να το κάνεις ελαστικό είναι να σταματήσεις παραγωγή, να σταματήσεις γενικά.
1: Να κλείσει τα εργοστάσια.
2: Την οικονομία, να κλείσει εργοστάσια.
1: Τις παραγωγικές μονάδες.
2: Ή να κλείσει τον κόσμο, να του λες ότι να μην κινείται
1: με δελτίο τα καύσιμα.
2: Με δελτίο τα καύσιμα. Δηλαδή, όλα αυτά μπορείς να δημιουργήσεις μόνο εάν. Δηλαδή, μπορείς να δημιουργήσεις λιγότερη ανάγκη για τα.
1: Είναι
2: τα
1: υπαρκτό το ενδεχόμενο αυτό που λέμε την φράση, ναι, να αξίσει τον πάτο του βαρελιού, να φτάσουμε σε σημείο που θα μειωθούν τόσο τα αποθέματα πετρελαίου.
2: Δεν φοβάμαι, κύριε Πολάτο. Δεν φοβάμαι ότι θα μειωθούν τα αποθέματα, γιατί υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα που μπορούν να διοχετευτούν. Υπάρχουν, όπως σας είπα, οι κάνουλες που έχουν ανοίξει σε άλλες περιοχές και έχουν καλύψει μερικώς την παραγωγή. Υπάρχει η Ερυθρά Θάλασσα που έχει διοχετεύσει 5 με 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τα 9 περίπου που έβγαζε η Σαουδική Αραβία μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Αυτά βγαίνουν από το Γιαμπού, από το λιμάνι του Γιαμπού. Και βλέπω, έχω τις ροές εγώ, γιατί εμείς εδώ στην Αυτιλία παρακολουθούμε ροές αγαθών. Είναι αυτά που μεταφέρονται με πλοία. Είναι αυξημένο. Έχει καλύψει γύρω στα 150 εκατομμύρια βαρέλια σε μια μηνιαία βάση η Ερυθρά Θάλασσα, από τα 300 εκατομμύρια βαρέλια τα οποία ουσιαστικά δεν έχουμε μέσα από τον Αραβικό κόλπο. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μας ανησυχεί.
1: Μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο που να έχει ξεφύγει από το ραντάρ μας, να έχουμε ελλείψεις σε κάποιο άλλο κλάδο της οικονομίας.
2: Από το ραντάρ μας δεν μας έχει ξεφύγει τίποτα, γιατί υπάρχει πάντα ανησυχία, υπάρχει φόβος, υπάρχουν ελλείψεις αγαθών, όπως σας είπα. Βασικά αγαθά τα οποία μπορεί να μας λείψουν είναι τα λιπάσματα. Δεν πρέπει να το αμελήσουμε αυτό, γιατί χωρίς το λίπασμα δεν παράγεις σιτηρά, δεν παράγεις καλαμπόκι, δεν παράγεις γενικά αγαθά τα οποία βγαίνουν από τη γη. Η ουρία, που είναι ένα από τα ζωτούχα λιπάσματα, χωρίς αυτό έχεις μείωση κατά 30-40-50% mm-hmm της παραγωγής σου. Το διάστημα αυτό, το οποίο γίνεται ο πόλεμος και συνεχίζεται, είναι οι 3-4 μήνες που παράγεις, σπέρνεις και χρησιμοποιείς το λίπασμα. Οπότε αυτό θα το βρούμε μπροστά μας. Δηλαδή, αυτό είναι κάτι το οποίο μελλοντικά έρχεται. Από την άλλη, αυτό το οποίο θα μπορούσε να μας ανησυχήσει μερικώς είναι μια έλλειψη από κάποια παράγωγα πετρελαίου, όπως είναι η ναύτα. Η ναύτα είναι μια πρώτη ύλη την οποία παράγουμε πλαστικά. Είναι η φυσική πρώτη ύλη που παράγουμε πλαστικά και αυτό πήγαινε στην Αποανατολή, πήγαινε στο Βιετνάμ, πήγαινε στη Σιγκαπούρη, πήγαινε στην Κορέα, στην Ιαπωνία. Είναι χώρες και στην Κίνα φυσικά δεν το συζητάμε. Μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πρώτων υλών πλαστικών. Εκεί μπορούμε να δούμε μια μείωση, γιατί αυτό το 10-12% της παγκόσμιας νάφθας που έβγαινε από τον κόλπο κατέληγε στην Αποανατολή. Βεβαίως οι χώρες που σας ανέφερα ψάξουν να βρουν εναλλακτική πηγή νάφθας από άλλα διαλυστήρια. Νομίζω ότι και η της Αμερικής, ο Τραμπ που πήγε και τον πρόεδρο Σι, συζητήσανε για ελλείψεις που θα υπάρχουν σε ενεργειακά αποθέματα και σε πρώτες ύλες. Οπότε οι δύο χώρες θέλουν τα στενά να ξανανοίξουν το συντομότερο. Αυτό μπορεί να είναι ένας καταλύτης.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αυτό το ταξίδι, ναι, του πρόεδρου Τραμπ στην Κίνα νομίζω ότι βάζει την Κίνα στο διαπραγματικό χαρτί, γιατί είναι ένας τεράστιος εταίρος για όλους. Για όλους μας.
1: Ναι.
2: Νομίζω ότι χωρίς την Κίνα ζωντανή και τη μηχανή της Κίνας να παράγει, προϊόντα.
1: Ο πλανήτης κινδυνεύει να στολάρει.
2: Ο πλανήτης κινδυνεύει να κάνει ακριβώς όπως το είπατε. Η καλύτερη λέξη, στολάρισμα. Όπως το είπατε. Πολύ σωστό, κύριε Πολάτη.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Κοτζιά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ο κύριος Γιάννης Κοτζιάς είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεσητών Ναυτιλιακών Συμβάσεων και μας έκανε μια εξαιρετική ανάλυση, νομίζω, για το τι πρέπει να περιμένουμε από το συνεχιζόμενο κλείσιμο των στενών του Ορμούς, εάν θα υπάρξουν πιθανώς ελλείψεις σε κρίσιμα καύσιμα ή σε πετρέλαιο και γιατί δεν πρέπει ακόμη να ανησυχούμε, δεδομένου ότι υπάρχει ανεφοδιασμός, τα αποθέματα, τα στρατηγικά δεν έχουν εξαντληθεί ακόμη, αλλά η εφοδιαστική αλυσίδα σαφώς έχει διαταραχθεί και ο κίνδυνος, όπως επισήμανε ο κύριος Κοτζιάς, είναι σε πολλά προϊόντα να υπάρξουν αυξήσεις, ανατιμήσεις ή προσπάθεια.
0: Γιατί είπε και για το καλοκαίρι ο κύριος Κοτζιάς, αλλά να θυμίσουμε ότι ήδη έχουμε δει τις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν πτήσεις, να μπαίνει λιγότερος κόσμος, λιγότεροι επιβάτες στα αεροσκάφη, αντίστοιχα και στα εισιτήρια των πλοίων, και εκεί δεν ξέρω τι ακριβώς θα συμβεί. Ας ελπίσουμε.
1: Και σου λέω, Ντόνα, έρχεται ο Νοέμβριος με το καλό, ο Δεκέμβριος, και πρέπει να βάλουμε πετρέλαιο θέρμανσης. Όσοι έχουν ακόμη στα σπίτια τους πετρέλαιο και δεν έχουν φυσικό αέριο ή άλλες μορφές θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης?

0: μου, κόρη μου.
1: Σαν το τζεφίαμε.

0: Τα κορίτσια εδώ νομίζω της ομάδας μας έπρεπε να τα είχαμε στείλει μπαλέτο στην Αντιγόνη.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο...
0: Τέτοια χορογραφία δεν μπορείτε να φανταστείτε.
1: Δεν είναι μόνο η Βιέννη. Νομίζω ότι μικρές σκηνές Eurovision θα στηθούν σε όλα τα σπίτια, σε όλες τις αυλές, σε όλα τα σαλόνια και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τα κορίτσια να επιδεικνύουν τις χορευτικές τους ικανότητες.
0: Λοιπόν,
1: βάλτε τα δυνατά σας, γιατί τα ψηφίζουμε και εμείς.
0: Να σε πάω όμως τώρα κάπου αλλού.
1: Πού?
0: Να πάμε λίγο Metropolitan Expo.
1: Συνέδριο Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι, να πάμε στον Άγιο Βαγιάννο να το ρωτήσουμε κιόλα αν του αρέσει το τραγούδι που ακούσαμε και τι θα ψηφίσει εκείνο η αρχή.
1: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα, Άγιο.
1: Καλημέρα, Άγιο.
2: Καλημέρα, δεν συμμετέχω στην διαδικασία αυτή. Είναι ψηφιό και πολύ το ρεπορτάζ αυτό το τριήμερο. Οπότε θα παραμείνω στο ρεπορτάζ και θα όσοι σημαίνουν εδώ στο Metropolitan Expo, στο Συνέδριο τη Νέα Δημοκρατία, να πούμε πω. Είχαμε κάποια καθυστέρηση. Μόλις τώρα ολοκληρώθηκε η πρώτη ομιλία της ημέρας του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Σμιδή. Και ακολουθούν δύο σημαντικοί χαιρετισμοί του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, του κ. Βέμπερ, αλλά και του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Χρυστοδουλίδη. Τους είδαμε πριν από λίγο στον δρομήν από τον Πρωθυπουργό να μπαίνουν στην αίθουσα. Είπαμε είχαμε μια καθυστέρηση περίπου μιας ώρας, ενώ θα ακολουθήσουν και οι ομιλίες του Γενικού Γραμματέα της Κοινωνικής Ομάδας, του κ. Χαρακόπουλου, καθώς και των αντιπροέδρων του κόμματος, του κ. Χατζηδάκη και του κ. Γεωργιάδη, αλλά και του κ. Ευρυπίδη Φιλιανίδη ως ηγητή της Νέας Δημοκρατίας για την Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, ενώ αναμένονται να δούμε και ποιοι είναι εδώ. Εκπρόσωποι άλλων κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου να χαιρετήσουν τις εργασίες του συνεδρίου.
1: Πυκνό πρόγραμμα.
2: Δεν άκουσα.
1: Πυκνό το πρόγραμμα το σημερινό.
2: Ακριβώς. Να πούμε σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να προσθέσουμε και την συζήτηση θα λάβει σε λίγη. 12 και 4 το είναι προγραμματισμένη με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Δημοκρατίας για την τεχνητή νοημοσύνη. Ενώ παράλληλα να πούμε πως γίνονται 8 θεματικές ενότητες με βασικά ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες, το κοινωνικό κράτος, την οικονομία αλλά και τον τουρισμό και το σύγχρονο κράτος. Το λέμε αυτό διότι σε αυτές τις θεματικές ενότητες θα υπάρχουν και εισηγήσεις αρκετών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, μεταξύ άλλων και του κυρίου Δένδια. Μόλις τώρα ανέβηκε στο βήμα ο κύριος Βέμπερ να δώσουμε και την πραγματική εικόνα. Βέβαια, όλοι συζητούν για την χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού σε μια παρέμβαση που είχε σαφώς προεκλογικό χαρακτήρα, επιχειρώντας έτσι να καθορίσει το πολιτικό κλίμα για την επόμενη περίοδο και για τις μέχρι τις εκλογές, όποτε και αυτές γίνουν. Το κλίμα ούτως ή άλλως στο εταιρικό κέντρο ήταν εκλογικό. Αυτό θυμίζει περισσότερο παρά μια εσωκομματική διαδικασία. Και βέβαια, μια φράση που συζητήθηκε πολύ ήταν η αναφορά του κ. Μητσοτάκη για μια τρίτη τετραετία, που σημαίνει να μην ρισκάρουμε, όπως είπα, να γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω. Μια ακόμα δραματική, θα λέγει κανείς, φράση του Πρωθυπουργού ήταν η αναφορά του για το αν το τηλέφωνο χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα σε έναν κόσμο γεμάτο αστάθεια, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει. Γεωπολιτική στόχευση εδώ και η οποία βέβαια ερμηνεύεται ως μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο ίδιος ως ηγέτης που μπορεί να διαχειριστεί κρίσεις, είτε αυτές αφορούν τα ελληνοτουρκικά, είτε τις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, είτε την ενεργειακή ακρίβεια. Να σημειώσω πως μεγάλο μέρος της ομιλίας του Πρωθυπουργού ήταν να αφορούσε τον απολογισμό της κυβερνητικής θητείας από το 19 μέχρι σήμερα, μιλώντας για οικονομική ανάπτυξη, μείωση της ανεργίας, ψηφιακό μετασχηματισμό, επενδύσεις αλλά και κυρίως αποκατάσταση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας. Η αναφορά, το είπαμε και το κάναμε, επαναλήφθηκε αρκετές φορές και αυτό, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα πρέπει να είναι και το μήνυμα που θα μεταφέρουν τα στελέχη του κόμματος στους πολίτες το επόμενο διάστημα. Ως προς την αντιπολίτευση, ήταν ιδιαίτερα υψηλή τόνη, αλλά σύντομη σε αναφορές του κ. Μητσοτάκη. Για τον κ. Τσίπρα, ανέφερε πως το μόνο που κατάλαβε από το 2015 ήταν πως θα έπρεπε να κλείσουν οι τράπεζες νωρίτερα. Και για τον κ. Δουλάκη, η αναφορά του ήταν πως ένας πολιτικός μπορεί να είναι θυμωμένος ή εμπαθής, δεν μπορεί όμως να είναι παντελώς αδιάβαστος, αναφερόμενος τις αιτιάσεις του κ. Δουλάκη, πως η κυβέρνηση έπρεπε να δώσει περισσότερα από 800 εκατομμύρια τη συμπρόσφατη παρουσίαση μέτρων, υποθυμίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει ορροφή δαπανών για την δημοσιονομική σταθερότητα.
1: Μάλιστα. Άγιε, μία ομιλία νομίζω με απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που έχουν τεθεί το τελευταίο διάστημα, ακόμη και στους πολίτες που φαίνεται από τις μετρήσεις ότι μπορεί να έχουν αποστασιοποιηθεί, τους πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές του 2019 και του 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία και εκεί είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα πρέπει να μην θυμώνουν ούτε να δώσουν λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία και να ξεπεράσουν πρόσωπα και επιμέρους συμπεριφορές που μπορεί να τους ενόχλησαν.
2: Ακριβώς, η συσπήρωση ουσιαστικά της βάσης παράταξης και όχι τυχαία και απαντώντας και στο εξωτερικό σε διάσκεψη που είχαμε στο εξωτερικό του κόμματος στις προηγούμενες μέρες, είτε με την επιστολή των 10 πρώτων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, είτε με την επιστολή των στελεχών στην κοινωνική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, λέγοντας πως η παράταξη ουσιαστικά ξεπέρασε τα στενά κομματικά όρια και εξελίχθηκε σε μια ευρεία κοινωνική πλειοψηφία. Επαναλαμβάνοντας βέβαια πως η Νέα Δημοκρατία είναι ένα λαϊκό κοινωνικό κόμμα.
1: Και για άλλη μια φορά έκανε και την αυτοκριτική. Δεν είπαμε ποτέ ότι δεν υπήρχαν αστοχίες και λάθη. Προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Αλλά η μάχη, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, άγει σκληρή με τους θεριστές, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, που δεν προσέφεραν ούτε ένα καρπό, όπως είπε.
2: Ακριβώς. Και βέβαια με το μήνυμα πως η χώρα δεν έχει την πολυτέλεια να πειραματιστεί ξανά. Ήταν το κεντρικό μήνυμα που επιχείρησε να περάσει ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο. Να πούμε και την αναφορά που είχαμε για την ακρίβεια. Ένα βασικό κοινωνικό ζήτημα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός το έθεσε. Πως η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά και να ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα. Ωστόσο, υποστήριξε πως η απάντηση δεν βρίσκεται σε εύκολες υποσχέσεις, μου πει βέβαια για τα αντιπολιτιστικά κόμματα, αλλά στην δημοσιονομική σταθερότητα της αυξής των μισθών και της μόνιμης παρεμβάσης υπέρ της μεσαίας τάξης.
1: Ο Άγης Βαγιάνος από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και τον ευχαριστούμε, ο πολιτικός συντάκτης του Earth News Radio, για το αναλυτικό λεπτομερές ρεπορτάζ με όλα όσα συμβαίνουν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τι αναμένεται σήμερα και την ανάλυση της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη το βράδυ της Παρασκευής. Σημαντικό ντόνα και αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι η Νέα Δημοκρατία κατά την άποψή του με τις νίκες από το 2016 σε εθνικές εκλογές, σε ευρωεκλογές, σε αυτοδιοικητικές, εξελίχθηκε σε ένα ευρύ ρεύμα προόδου και αντίστασης στο λαϊκισμό. Δεν είναι και μικρό.
0: Όχι. Λοιπόν, επειδή πλησιάζει η ώρα για να κάνουμε και την επόμενη στάση μας για σήμερα.
1: Νομισματοκοπείο.
0: Νομισματοκοπείο, ναι. Λοιπόν, να διαβάσουμε και γρήγορα και τα μηνύματα. Να στείλουμε την καλημέρα στο Λάμπρο που μας έχει στείλει και φωτογραφία για αυτά που λέγαμε στην έναρξη της εκπομπής για το τσάι. Τσάι σιδερίτης τέλειο με την ωραία φωτογραφία. Στο Γιάννη από το Σουλάρι
1: Αρκάδη. Τσάι σιδερίτης, τι είναι αυτό, τα περνάς έτσι. Γρήγορα είπαμε, όχι ναι. Πρόχειρα. Γρήγορα,
0: πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε και μετά. Απλά μην νομίζουν ότι δεν τα έχουμε δει.
1: Τσάι σιδερίτης.
0: Θα μας στείλει νέο μήνυμα ο Λάμπρος να μας πει τι είναι αυτό. Ο Γιάννης από το Σουλάρι Αρκαδίας με συννεφιά 16 βαθμοί θερμοκρασία και στον Βαγγέλη που λέει φίλοι μου Ελληνίδα.
1: Επιτέλους ο Βαγγέλης το αποκαλύπτει. Ναι. Η Delta Goodrem είναι ναι. Και αυτή η Ελληνοαυστραλίδα σου λέει. Δεν ξέρω αν ισχύει, γράφει ο Βαγγέλης. Πουθενά δεν το έχω ακούσει σε κανένα μέσο, αλλά του το έχει πει μια φίλη του. Θα το ψάξουμε, Βαγγέλη, θα το ψάξουμε. Είναι προφανές. Εδώ τις προάλλες έβλεπες ότι στην Αφρική, στο Τζιμπουτί, βγαίνει ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και λέει: έκανα και εγώ το τεστ αυτό του DNA και τι έβγαλε.
0: Τι έβγαλε.
1: Ότι είμαι 17% Έλληνας και απόγονας του Μεγαλέξανδρου.
0: Α, πρέπει να το κάνουμε και εμείς.
1: Και εσείς, αλλά θα μείνετε εδώ, γιατί πρώτα θα ακούσετε όλα τα νέα, τις ειδήσεις. Όχι με τίτλους, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γιατί η ώρα είναι...
0: Και 59:10.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με τη συμμετοχή κορυφαίων στελεχών, διεθνών προσωπικότητων και με επίκεντρο την εξειδίκευση των προγραμματικών αξόνων για την Ελλάδα του 2030, συνεχίζονται σήμερα οι εργασίες του Τακτικού Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεχωριστή σημασία έχει η ειδική θεματική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την καινοτομία, στην οποία συμμετέχει ο Πρωθυπουργός. Με μια ομιλία υψηλών πολιτικών τόνων, με απολογιστικά στοιχεία αλλά και προοπτική για το μέλλον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου έδωσε το στίγμα της προεκλογικής περίοδου και το σύνθημα για τη νέα πολιτική μάχη. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Επικεντρώθηκε στο ρευστό και αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, αναδεικνύοντας τη σημασία που έχουν η σταθερότητα και η εσωτερική πολιτική ομαλότητα, κάτι που, όπως είπε, μόνο η Νέα Δημοκρατία εγγυάται. Στρέφοντας τα βέλη του, ο Πρωθυπουργός προς τους πολιτικούς του αντιπάλους εξαπέλυσε δρυμία επίθεση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συσπυρώνονται με βάση το ψέμα και την τοξικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια. Ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική σχολεία, σε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά, πρόσθεσε. Για απίστευτο κινησμό από το μαέστρο της κυβέρνησης της διαφθοράς κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ. Συναγερμό στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγοράκι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Το σενάριο του δυστυχήματος ή της αυτοχειρίας εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το θάνατο νεαρής γυναίκας που έπεσε από τον 7ο όροφο πολυκατοικίας στον Πειραιά, προσήχθη ο 50χρονος σύντροφός της. Πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και κόφτη στην ταχύτητα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Earth News. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Παρουσίασε το σχέδιο Κόμβος για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με αστυνομικούς και drones. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χρυσοχοΐδης στη χαόδη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας από το παράνομο παρκάρισμα και χαρακτήρισε αναγκαία τη συμβολή της δημοτικής αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών, επισήμανε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες. Δεν θα επιτρέψουμε να παραμείνουν θύλακες εγκληματικότητας, τόνισε, προσθέτοντας ότι με τη νέα νομοθεσία όποιος υποτροπιάζει σε κακούργημα θα φυλακίζεται. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Η Ελλάδα με τον Ακύλα και το τραγούδι Φέρτο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη τριάδα των στοιχηματικών εταιριών τις τελευταίες ημέρες. Θα εμφανιστεί στην έκτη θέση του μεγάλου τελικού, ενώ η Κύπρος με την Αντιγόνη και το τραγούδι Τζάλα θα διαχωνιστεί στην 21η θέση.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα και αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια. Βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία. Άνεμοι νότιοι έως 6 μποφόρ, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνε Sound Festival. Έλα στο χωριό.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ακούγοντας τη γαλλική συμμετοχή στη Eurovision.
1: Εκοτενού. Όχι, τι, regarde moi. Κοίταμε, λέει η Μονρό.
0: Αυτό κάνω.
1: Και τι λέω στους ακροάτριες και στους ακροατές. Ακούστε μας.
0: Τι θα πούμε.
1: Θα πούμε τα πάντα. Θα πούμε τα κοάλα. Θα πούμε όλα τα άλλα απειλούμενα ζώα. Θα πούμε για το φοβερό θέμα που κάθε φορά λέμε ότι μπορεί το Ελνίνιο. Τι είναι το Ελνίνιο. Τι σημαίνει Ελνίνιο.
0: Τι σημαίνει.
1: Το παιδάκι. Το παιδάκι. Το μικρό παιδάκι. Και τι είναι το Ελνίνιο. Είναι φαινόμενο. Πάρα πολύ σωστά. Τι φαινόμενο είναι. Στον Ειρηνικό ωκεανό. Mm. Και τι μπορεί να κάνει το φαινόμενο του Ελνίνιου, να
0: χαμό,
1: προκαλέσει υπερθέρμανση, γιατί είναι ένα ωκεάνιο επιφανειακό ρεύμα που θερμαίνει την επιφάνεια της θάλασσας και έτσι μπορεί να προκαλέσει μία σειρά από διαταραχές στη θερμοκρασία, κυρίως στην περιοχή της, της Λατινικής Αμερικής, στον Ισημερινό, τη χώρα που πολλοί αποκαλούν λανθασμένα Εκουαδόρ, γιατί υπάρχει ελληνική λέξη, Ισημερινός, στο Περού. Όμως φέτος το Ελνίνιο, που είναι εκεί γύρω στα τέλη Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου, υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να είναι σούπερ Ελνίνιο, να υπερθερμανθούν για περισσότερο διάστημα και με μεγαλύτερη θερμοκρασία τα νερά του Ειρηνικού ωκεανού, και αυτό αλυσιδωτά μπορεί να προκαλέσει πολλές αντιδράσεις που θα επηρεάσουν και την Ευρώπη. Στην Νότια Ευρώπη υψηλότερες θερμοκρασίες και ξηρότερα κλίματα, στη Βόρεια Ευρώπη πολύ περισσότερη, πώς να το πω, πολύ περισσότερες βροχές, πολύ περισσότερο υγρό κλίμα. Αυτό το φαινόμενο όμως του Ελνίνιο, που είναι σημαντικό, γιατί πρέπει να το δούμε και με άλλο πρίσμα, για τα ελληνοτουρκικά για παράδειγμα. Γιατί μπορεί να υπερθερμανθούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Μπορεί να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο φέτος το καλοκαίρι. Μη γελάς.
0: Γελάω γιατί προσπαθώ να σε παρακολουθήσω.
1: Χωρίς αποτέλεσμα, εννοείς πάλι. Εννοείς ότι
0: όχι,
1: πάλι...
0: όχι, εντάξει, τουλάχιστον καταλήξαμε κάπου. Το πήγες λίγο μέσω Λαμίας, αλλά.
1: Είναι ένα πολύ σημαντικό φαινόμενο, ένα πολύ ισχυρό ενδεχόμενο για φέτος, σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις, να έχουμε ένα σούπερ Ελνίνιο που θα επηρεάσει τον καιρό σε όλο τον πλανήτη. Δεν είναι πολλές οι φορές τα τελευταία 100 χρόνια που υπάρχει αυτό το φαινόμενο του σούπερ Ελνίνιο, της μεγαλύτερης του αναμενόμενου και του προβλεπόμενου υπερθέρμανσης των νερών στον Ειρηνικό, αλλά αυτό προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σε ολόκληρο τον πλανήτη, επηρεάζει το κλίμα σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και το ερώτημα που θέλουμε να θέσουμε στον κύριο Θόδωρο Τσίκα είναι αν κατ' επέκταση, αν το προχωρήσουμε με αυτή τη δημιουργική έτσι διάθεση, μπορεί να δούμε και στα ελληνοτουρκικά ένα σούπερ Ελνίνιο το καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Τσίκα.
0: Γεια σας κύριε Τσίκα.
2: Γεια σας και στους δύο, καλημέρα. Κοιτάξτε, τίποτα δεν αποκλείεται, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι. Διότι έχουμε δει ότι επί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχουμε στα ελληνοτουρκικά, περνάμε από την ύφεση στη ρητορική ένταση και τούμπαλιν. Έχουμε κλιμακώσει στα ελληνοτουρκικά, περνάμε από την ύφεση στη ρητορική ένταση και τούμπαλιν. Έχουμε

0: ακούμε πληροφορίες, κυρίως από τον Bloomberg είναι αλήθεια και ορισμένοι και του και τέσσερις τηλεοράσεις λένε, αλλά και αυτοί νομίζω κάπως με κάποιες πληροφορίες αντίστοιχες τα λένε, ότι η Τουρκία θα φέρει ένα νομοσχέδιο μάλλον μέσα στον Ιούνιο σύμφωνα με
1: για τις θαλάσσιες ζώνες στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
0: Ακριβώς έτσι. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω όμως είναι ότι εδώ πέρα πρόκειται για μια κωδικοποίηση, για μια ενσωμάτωση, για μια συσκευασία στο θεσμική και νομική θέσεων που η Τουρκία έτσι κι αλλιώς έχει. Δηλαδή έχει διατυπώσει σε επίσημες δηλώσεις Τούρκων επισήμων. Πολλά από αυτά υπάρχουν ακόμα και στο site, στο επίσημο site του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Υπάρχουν σε έγγραφα που έχουν στείλει Τούρκοι διπλωμάτες, το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, σε διεθνείς οργανισμούς. Δεν έχω δει κάτι τόσο πολύ ιδιαίτερο παραπάνω από όλα αυτά. Φυσικά επιμένω ότι πρέπει να δούμε τις τελικές διατυπώσεις. Τώρα.
1: Γράφει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, κύριε Τσίκα, ότι υπάρχουν διαρροές στην Τουρκία ότι θα δοθεί το δικαίωμα στον πρόεδρο της τουρκικής δημοκρατίας, τον Ερντογάν δηλαδή τώρα, να μπορεί να επεκτείνει μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια τις θαλάσσιες ζώνες, δηλαδή την τουρκική αποκλειστική οικονομική ζώνη. Που φαίνεται κολοσιαίο, γιατί δεν νομίζω ότι στο πιο πλατή σημείο του Αιγαίου μεταξύ των ελληνικών και των μικρασιατικών ακτών είναι πάνω από 70-80 ναυτικά μίλια η απόσταση. Τώρα το λέω κάπως πρόχειρα και συγγνώμη αν κάνω λάθος. Προφανώς έχει στο μυαλό την Ανατολική Μεσόγειο, ότι θέλει να κάπως να προσετεριστεί όλη την έκταση από τις τουρκικές ακτές μέχρι την Αίγυπτο, μέχρι δεν ξέρω.
0: Ναι, έχετε δίκιο. Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν αυτές οι αποστάσεις. Στην Ανατολική Μεσόγειο σε κάποια σημεία προφανώς υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αλλά ξέρουμε ότι έτσι κι αλλιώς η θέση της Τουρκίας είναι ότι επειδή τα νησιά δεν δικαιούνται υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική.
1: Πού δεν ισχύει ζώνη, αυτό.
0: Ναι.
1: Που δεν ισχύει αυτό, γιατί η UNCLOS λέει ότι έχουν πλήρη δικαιώματα και για υφαλοκρηπίδα και για αποκλειστική οικονομική ζώνη τα νησιά.
0: Ένα-ένα.
1: Αλλά δεν αναγνωρίζει η Τουρκία την UNCLOS, τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας.
0: Μισό λεπτό. Λοιπόν, άρα από τη στιγμή που αυτοί θεωρούν ότι δεν έχουν τα νησιά, πράγματι μπορούν να βρεθούν αυτές οι αποστάσεις. Έτσι. Άρα αυτό είναι το ένα. Από την άλλη, πρέπει να πούμε το εξής. Πρώτον, η UNCLOS πράγματι δεν εξαιρεί τα νησιά από δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα και την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Πλην όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι με βάση την ομολογία των διεθνών δικαστηρίων, όλων σχεδόν των αποφάσεων που έχουν βγει από διεθνή δικαστήρια, συμπεριλαμβανομένου και του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, του Δικαστηρίου του Αμβούργου για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας κλπ., ειδικά για τα νησιά πρέπει να εξετάζεται στις αποφάσεις το μέγεθός τους, η απόσταση από την πλησιέστερη υπηρετική ακτή κλπ. Δηλαδή για τα νησιά εξετάζεται κατά περίπτωση μεμονωμένα για το κάθε νησί πόση ακριβώς επίρρεια έχουν σε υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη. Επομένως αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο
1: αυτή η ΑΟΖΗ τουρκική, αν επαληθευτούν τα δημοσιεύματα που θέλει ο Ερντογάν να το κάνει μέχρι τα 200 μίλια, μου θυμίζει την ζώνη προειδοποίησης και ελέγχου που έχουν στον Ατλαντικό οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι μια ζώνη 200 μίλια μετά τα χωρικά ύδατα, μετά την Αμερικανική Αιγαλίτιδα ζώνη.
0: Λοιπόν, πράγματι το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας έχει αυτά τα όρια, αλλά αυτά εφαρμόζονται εκεί που υπάρχουν ανοιχτές θάλασσες. Όπως υπάρχουν ωκεανοί. Πολύ σωστά αναφέρετε το παράδειγμα τον ΗΠΑ. Έτσι. Διότι από τη μια μεριά έχουν τον Ατλαντικό ωκεανό, από την άλλη μεριά έχουν τον Ειρηνικό. Δεν συμπίπτουν με θαλάσσιες ζώνες άλλων χωρών. Είναι ανοιχτή θάλασσα. Εκεί όμως που οι θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, ήδη οι διεκδικήσεις για τις θαλάσσιες ζώνες συμπίπτουν, απαιτείται από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι ακτές. Τις αντικείμενες ακτές, λέει το Δίκαιο της Θάλασσας. Επομένως, χωρίς συμφωνία με την απέναντι χώρα, στην περίπτωση

0: η Ελλάδα-Τουρκία, η Ελλάδα-Αίγυπτος, οι οποιασδήποτε χώρες. Ναι. Χωρίς συμφωνία δεν μπορεί να υπάρξει οριοθέτηση. Ούτε τη υφαλοκρηπίδα, ούτε τη αποκλειστική.
1: Κύριε Τσίκα, κάντε παρακαλούμε μία παύση.
2: Να βάλουμε μία ανατελεία.
1: Να συνδεθούμε με το χώρο που διεξάγεται το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, να ακούσουμε μία παρέμβαση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη και επιστρέφουμε στη συζήτησή μας.
3: Συνεχίζουμε στο πλαίσιο της Eurovision, θα συνεχιστεί και σήμερα, μόνο που η παρουσία σου εδώ σηματοδοτεί κάτι πολύ περισσότερο. Και θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να σε ευχαριστήσω για τα πολύ θερμά σου λόγια και στη Βουλή των Ελλήνων σε μια πολύ σημαντική συνεδρίαση αλλά και σήμερα στο συνέδριό μας η αναγνώριση των πολύ στενών δεσμών Ελλάδας και Κύπρου ως αποτέλεσμα μιας αυτονόητης ενέργειας στήριξης της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Ελλάδα πιστεύω ότι έδρασε ως καταλύτης έτσι ώστε οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, Κύπρου και Ελλάδος, να μην είναι ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας δίνει μεγάλη χαρά. Συνεργαζόμαστε άψογα. Έχεις δίκιο να λες ότι το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων ποτέ δεν ήταν καλύτερο. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού. Στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζεις ότι η Ελλάδα είναι ο σταθερότερος σύμμαχος της Κύπρου στη διαρκή προσπάθεια επίλυσης του κυπριακού ζητήματος. Να είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή η οποία τόσο πονά τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια. Και τέλος να σε συγχαρώ για την διεκπαιρέωση μιας άψογης κυπριακής προεδρίας η οποία θα ολοκληρωθεί με το καλό στα τέλη Ιουνίου. Και βέβαια να θυμίσω και πάλι ότι η Ελλάδα με τη σειρά της θα αναλάβει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπήσει τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Τέλος, κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, να κλείσω ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των κομμάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο συνέδριό μας. Θεωρώ ότι είναι μια ένδειξη πολιτικού πολιτισμού και όχι απλά μια τυπική διεκπεραίωση μιας κομματικής αυροφροσύνης. Θα εξακολουθούμε να επιμένουμε σε ένα αναβαθμισμένο επίπεδο πολιτικού διαλόγου. Δεν θα κουραστώ να το λέω. Έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες στην πολιτική. Αυτή είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Δεν είμαστε όμως εχθροί. Είναι άλλο να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο να είμαστε εχθροί. Και η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα πολιτικό λόγο, ο οποίος θα προωθεί τελικά την υγιή αντιπαράθεση ιδεών. Κοινούς αντιπάλους έχουμε, όλα τα κόμματα, τα προβλήματα της κοινωνίας είναι οι αντίπαλοι μας και σε αυτόν τον αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο η παράταξή μας θα επιμείνει από τώρα μέχρι τις εκλογές. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Λοιπόν, είμαστε εδώ στο Earth News Radio στους 105,8. Ακούσατε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Metropolitan Expo Ντόνα.
2: Ναι, απευθύνθηκε νωρίτερα και στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τον κύριο Βέμπερ, ο οποίος και εκείνος τοποθετήθηκε στο συνέδριο. Αλλά ακούσαμε και τα όσα είπε, απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Να θυμίσουμε ότι και χθες μίλησε στη Βουλή ο κύριος Χριστοδουλίδης.
1: Και είπε ότι προφανώς η Κυπριακή Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τελειώνει στο τέλος Ιουνίου είναι μια άψογη προεδρία όπως τη χαρακτήρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφέρθηκε νωρίτερα και στη Eurovision, τον διαγωνισμό της Eurovision απόψε για το καλύτερο τραγούδι στην Ευρώπη που και η Κύπρος θα προσπαθήσει και η ελληνική συμμετοχή φρατώ με τον Ακύλα θα προσπαθήσει και άλλες χώρες θα προσπαθήσουν. Ελπίζουμε στο τέλος να γίνει αυτό που λέει ο Λίνεκερ για τους Γερμανούς το ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιχνίδι που παίζεται από δύο ομάδες, κάθε μία εκ των οποίων έχει 11 ποδοσφαιριστές και στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Ελπίζουμε κάπως έτσι να εξελιχθεί και ο διαγωνισμός της Eurovision.
2: Τι να κερδίσουν οι Γερμανοί?
1: ή Έλληνας παιδί μου, ο Κύλλας, μα είναι δυνατόν. Σόπα, δεν το κατάλαβα.
2: Ο κύριος Μητσοτάκης απευθύνθηκε βέβαια και στους εκπροσώπους των άλλων κομμάτων που παρευρίσκονται στο συνέδριο. Είπε ότι το κόμμα
1: είναι. Ο γραμματέας του Πασόκ ήταν ο κύριος Βαρδακαστάνης παρόν.
2: Βεβαίως, ότι η Νέα Δημοκρατία θα επιμείνει στην υγιή αντιπαράθεση. Θυμάμαστε και τις.
1: Πρέπει να έχουμε διαφωνίες, όμως δεν είμαστε εχθροί. Πρέπει να γίνεται υγιής αντιπαράθεση
2: ακριβώς
1: ιδεών, είπε ο Πρωθυπουργός, γιατί ο εχθρός είναι τα προβλήματα και αυτό που ενδιαφέρει.
2: Να θυμίσουμε ότι είχε μιλήσει για τοξικότητα σε προηγούμενες τοποθετήσεις του κ. Μητσοτάκης, εκ μέρους της αντιπολίτευσης.
1: Σωστό, αλλά εδώ πραγματικά πρέπει να δούμε όλες οι πολιτικές δυνάμεις, όπως το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα προβλήματα. Η ευημερία είναι το επιδιωκόμενο και κυρίως να δούμε πώς αντιμετωπίζουμε μεγάλα θέματα. Καλημερίζουμε και πάλι τον κύριο Τσίκα. Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας είναι στην γραμμή μας, είναι διεθνολόγος. Κύριε Τσίκα, σας ζητούμε συγγνώμη για τη διακοπή.
0: Παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Και επειδή μιλάμε, επειδή μιλάμε για τα μεγάλα προβλήματα στα οποία χρειάζεται μια εθνική γραμμή, μια αποτύπωση όλων των εθνικών επιδιώξεων, ώστε να γίνει η καλύτερη δυνατή προσπάθεια χειρισμού των δύσκολων θεμάτων, συζητάμε για το δύσκολο θέμα που φαίνεται να έρχεται, με την προσπάθεια της Τουρκίας να αποτυπώσει σε ένα νέο νόμο την απόπειρα επέκτασης των τουρκικών χωρικών υδάτων στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, και όπως υπάρχουν οι διαρροές, παράλληλα με την υπενθύμηση ότι το casus belli, η απειλή πολέμου από την Τουρκία προς την Ελλάδα, με βάση την απόφαση της τουρκικής εθνοσυνέλευσης το 1995, αν η ελληνική δημοκρατία επεκτείνει μέχρι τα 12 ναυτικά μίλια την δική της χωρική θάλασσα, την Αιγαλίτιδα ζώνη, επαναλαμβάνουν, προτίθενται να επαναλαμβάνουν στο σχέδιο νόμου που ετοιμάζουν οι Τούρκοι ότι παραμένει το casus belli σε βάρος Ελλάδας και ότι με απόφαση του Ερντογάν ή του εκάστοτε Προέδρου της Τουρκίας θα μπορούν να κάνουν αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι 200 ναυτικά μίλια. Δύσκολο θέμα.
0: Κοιτάξτε, να συνεχίσουμε τη συζήτηση που λέγαμε.
1: Μάλιστα,
0: ναι, ναι. Για την αποκλειστική οικονομική ζώνη, ναι, ναι. Όχι για χωρικά ύδατα. Ναι. Λοιπόν, ναι. Το λέω αυτό για όσους μας παρακολουθούν, ξέρετε αυτές οι έννοιες. Δεν είπατε ότι αυτονόητες για όλους. Λοιπόν, αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα, όταν αναφερόμαστε πάντα σε διεθνή ύδατα. Και όταν οριοθετηθούν, θα παραμείνουν διεθνή ύδατα, απλώς θα έχουν το καθεστώς ποιος τα εκμεταλλεύεται οικονομικά.
1: Ποιος έχει ναι. κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Λοιπόν, τα κυριαρχικά λοιπόν αυτά δικαιώματα ή τα δικαιώματα εκμετάλλευσης στα διεθνή ύδατα δεν μπορούν να καθοριστούν μονομερώς από καμία χώρα. Χρειάζεται συμφωνία με τη χώρα που έχει τις απέναντι εκθέσεις. Επομένως, ούτε όταν νομοθετεί η Τουρκία για υφαλοκρηπίδα και αποκλειστική οικονομική ζώνη έχουν επίδραση στο διεθνές δίκαιο και στο διεθνές καθεστώς των υδάτων, ούτε όταν νομοθετεί η Ελλάδα για αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα έχουν επίδραση στο διεθνές καθεστώς, ούτε οπουδήποτε.
1: Ρωτάει.
2: Αυτό άρα είναι, μπορεί να είναι και ένα μήνυμα, ίσως σε μια κίνηση που απευθύνεται στο εσωτερικό της χώρας με αφορμή και την κριτική που δέχτηκε από την αντιπολίτευση κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
0: Σίγουρα έχει και εσωτερική διάσταση. Το θεωρώ σίγουρο και μάλιστα και αυτό το τρίκ που λέει ότι ο εκάστοτε πρόεδρος θα μπορεί να το κάνει. Okay, θα μπορούσε και η χώρα. Το ότι το κάνει ο πρόεδρος αυτό έχει σχέση με το εσωτερικό σύστημα εξουσίας στην Τουρκία. Βεβαίως θεωρώ ότι προσπαθούν να θωρακίσουν περισσότερο νομικά επιχειρήματα που έχουν ήδη κάνει.
1: Ρωτάει ο Γιάννης, κύριε Τσίκα, μήπως είναι μια απάντηση της Τουρκίας στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που ανακοινώθηκε από την Ελλάδα με τα απότατα δυνητικά όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
0: Μα ακριβώς αυτό εννοούσα πριν, όταν είπα ούτε η Τουρκία ούτε η Ελλάδα. Διότι και η Ελλάδα έχει κάνει, κατά τη γνώμη μου, λάθος ένα βήμα ότι αναφέρεται σε διεθνή ύδατα. Δεν μπορείς μόνο μερός να το κάνεις. Άρα τι κάνουμε τώρα, έχουμε απαντήσεις σαν τα απαντήσεις. Κανένα από αυτά που αναφέρεται σε διεθνή ύδατα από οποιαδήποτε χώρα συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας και της Ελλάδας δεν μπορεί να έχει ισχύ με βάση το διεθνές δίκαιο, εκτός αν συμφωνήσουν οι απέναντι χώρες. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι μόνο η επίλυση των διαφορών μας μπορεί να μας γλιτώσει από αυτόν τον αέναο κύκλο μεταξύ ύφεσης, έντασης, έντασης, ύφεσης. Διότι η ένταση μπορεί να οδηγήσει και σε τριβές, μπορεί κάποια στιγμή να οδηγήσει σε σύγκρουση. Δεν το εκτιμώ έτσι ότι θα γίνει τώρα, Αλλά όταν τα προβλήματα και εκκρεμότητες μένουν ανοιχτές, χωρίς την πολιτική υπέρβαση που απαιτείται για τη διευθέτηση των διμερών διαφορών, αυτά τα προβλήματα γίνονται πήγες που πιορροούν και επομένως μπορεί να δημιουργούν προβλήματα. Και αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ,
2: ευχαριστούμε κύριε Τσίκα.
0: Να είστε καλά.
1: Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας, διεθνολόγος, νομίζω ότι έκανε μια εξαιρετική ανάλυση του τι προτίθεται να πράξει με βάση τις πληροφορίες που έρχονται από την Τουρκία, η Άγκυρα και η κυβέρνηση του Ταγί Περντογάν και πώς μπορεί να επηρεαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις.
2: Λοιπόν, δεν θέλω να πεις όμως κάτι άλλο τώρα. Ξέρεις γιατί? Άμα κουράσει το κεφάλι, δεν ξέρουν οι ακροατές ότι κουράσει το κεφάλι. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων για να ακούσουμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας σύντομα και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.

0: Σε τα σεφτεθία. All the nights that you dance with me by the sea, they're calling me.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τα εύσημα στον Πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρεντ Βέμπερ από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. «Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις», απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα», πρόσθεσε, «θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη». Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, η αύξηση μισθών μόνη λύση στην ακρίβεια, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του συνεδρίου. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Οι υποψίες τρέφονται σε hackers που συνδέονται με το Ιράν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στο ΕΡΤ News. «Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη». Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την ΕΡΤ 1 ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Αλκύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια, έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.

0: Το τραγούδι αυτό δεν είναι στο πλαίσιο των Eurovisionικών, είναι στο πλαίσιο της αναδρομής στο παρελθόν.
1: Ναι, και είναι what a feeling θα νιώσουμε όταν θα δούμε τον Ακύλα να ερμηνεύει το Φέρτο στην έκτη θέση, οπότε γύρω στις 10.30 το βράδυ.
0: Και what a feeling νιώσαμε όταν ακούσαμε τον πρόεδρο της Κίνας, τον Xi Jinping, να αναφέρεται στην αρχαία Ελλάδα, συνομιλώντας με τον Αμερικανό πρόεδρο Donald Trump και να μιλάει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Και γι' αυτό παρακαλέσαμε τον κύριο Γιάννη Καργάκο, είναι ιστορικός, είναι εκπαιδευτικός, να μας μιλήσει για την παγίδα του Θουκυδίδη. Κύριε Καργάκο, πέσατε κι εσείς στην παγίδα μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα κυρία Δρούτσα, κύριε Πολάτη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Εμείς για την καλοσύνη σας. Μπορείτε να μας...
2: Το τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου, νομίζω ήταν στο Top Gun.
0: Πολύ σωστά θυμάστε.
2: Ταιριάζει και με τον Ακύλα, γιατί στα λατινικά σημαίνει αετός. Πετάμε ψηλά λοιπόν αυτές τις μέρες.
1: Σημαδιακό λοιπόν.
2: Ναι. Για να... Λέγατε για την παγίδα του Θουκυδίδη,
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, νομίζω είναι ο Ρώσος Αμερικανού επιστήμονα του Γκράχαμ Άλισον για να περιγράψει τη νομοτελειακή τάση προς σύγκρουση όταν μια αναδυόμενη δύναμη, όπως τότε η Αθήνα και η Κίνα σήμερα, απειλεί να εκτοπίσει μια ήδη κυρίαρχη δύναμη, όπως ήταν τότε η Σπάρτη και τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μισό λεπτό, κύριε Καργάκο, εδώ, γιατί πολλοί κάνουν ίσως ένα λάθος. Η κυρίαρχη δύναμη τότε ήταν η Σπάρτη και η αναδυόμενη η Αθήνα. Οπότε και με έναν τρόπο εμέσως λέει ο ΣΥ ότι η Κίνα είναι η σύγχρονη Αθήνα.
2: Να σας πω, η Σπάρτη ήταν ισχυρή πριν από τα Μυδικά. Όταν όμως νικήσαμε τους Πέρσες, ισχυρή μετά τον πόλεμο αυτό ήταν η Αθήνα. Με τον ναυτικό της και τις τριήρης του Θεμιστοκλή.
0: Απολύτως.
2: Συνέπηξε μάλιστα τότε και την πρώτη Αθηναϊκή Συμμαχία. Οπότε αποτέλεσε το αντίπαλο δέος της ήδη υπαρχούσης Πελοποννησιακής Συμμαχίας.
0: Ναι.
2: Ήταν λοιπόν η Αθήνα τότε, την περίοδο που ξεκινάει ο Πελοποννησιακός Πόλεμος η ισχυρή. Και εκεί αποδίδει μάλιστα και ο Θουκυδίδη στη βασική αιτία του πολέμου, στο ότι η Σπάρτη, που ήταν μέχρι τότε η κυρίαρχη δύναμη, ένιωσε να απειλείται από την αναδυόμενη δύναμη της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Κοιτάξτε, αυτό είναι φυσιολογικό, συμβαίνει και σε εμάς τους ανθρώπους. Ό,τι ισχύει για τον άνθρωπο, ισχύει και για το σύνολο. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, εδώ εγώ το φίλο μου τον καλό να κάνει παρέα πιο πολύ με κάποιον άλλον. Ή η γυναίκα μου να αρχίσει να κάνει σπουδαιότερη καριέρα. Ή να εγκατασταθεί ξαφνικά η τεσσερά μου στο σπίτι.
0: Η μεταβολή των συσχετισμών δηλαδή δημιουργεί εντάσεις.
2: Δημιουργεί εντάσεις, ναι. Το σημαντικό είναι ότι στην παρούσα, δηλαδή διάβαζα πρόσφατα κιόλας το βιβλίο του πατέρα μου για την Κίνα που έβγαλε στην εκδόση του 2010. Ναι. Και λέει ότι στον 21ο αιώνα έχουμε μια μετατόπιση του κέντρου βάρους παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής γεωγραφίας από τον ευρωατλαντικό άξονα στον άξονα Ασίας και Ειρηνικού. Αυτό είναι το ένα σημαντικό.
0: Πολύ πριν το περίφημο Όκους το 2010, έτσι.
2: Ναι. Κάτι που συμβαίνει διαχρονικά, όπως ήταν ο Ρώμη Καρχιδόνα, η Βρετανική εναντίον της Γερμανικής Αυτοκρατορίας λίγο πριν από τους δύο μεγάλους παγκόσμιους πολέμους, ο ψυχρός πόλεμος με τη ΣΥΠΑ και την Σοβιετική Ένωση. Το δεύτερο σημαντικό είναι η οικονομική διείσδυση που συμβαίνει τώρα, γιατί η Κίνα μέσω της οικονομικής εξάπλωσης έχει αγοράσει μέρος του αμερικανικού χρέους, κάνει επενδύσεις σε υποδομές παγκοσμίως όπως και εδώ στην Ελλάδα, έχει διεισδύσει στην Αφρική. Κυκλώνει παραδοσιακές ζώνες επιρροής της Δύσης και των ΗΠΑ. Ξέρετε ότι η Κίνα, αν την επισκεφθείτε, θα διαπιστώσετε ότι περισσότερο από την Ιαπωνία είναι η ΗΠΑ της Ασίας. Η Κίνα βλέπει όλα τα άλλα κράτη σαν αγορά. Αυτή η εντός εισαγωγικών αθόρυβη οικονομική αυτοκρατορία προκαλεί αναπόφευκτα το δέος, όπως λέει και ο Θουκυδίδης, της κυρίαρχης δύναμης των ΗΠΑ. Βλέπει τα ζωτικά της συμφέροντα δηλαδή να απειλούνται. Το τρίτο σημαντικό στην παγίδα του Θουκυδίδη είναι η διαφορά νοοτροπίας. Η Αθήνα τότε ήταν ναυτική δημοκρατική δύναμη, ενώ η Σπάρτη ήταν στεριανή. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υπάρχει μεγάλη πολιτιστική και πολιτική διαφορά ανάμεσα στη Δύση και τον κινέζικο τρόπο σκέψης. ο οποίος είναι παράξενος, γιατί παντρεύει τον κομμουνισμό με τον κρατικό καπιταλισμό και τον κομφουκιανισμό. Στην Κίνα, ας πούμε, άμα πάρετε ένα αεροπλάνο, πάτε από τη μια πόλη στην άλλη. Παίζεις το αεροπλάνο μέσα στη τηλεόραση, θα διαφημίσεις. Και παντού αλλού, και στην τηλεόρασή τους. Προβάλλουν πολύ τον οικονομικό ευδαιμονισμό. Ναι. Είναι πλέον πρότυπο ο άνθρωπος που παράγει χρήμα. Αποτρέπεται όμως η αμερικανική επίρροη μέσω του διαδικτύου. Αυτή λοιπόν η έλλειψη κώδικα επικοινωνίας αυξάνει την καχυποψία. Θα σου πω, έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ένα ανέκδοτο, για να δούμε και τη διαφορά μεταξύ των πολιτισμών. Έλεγε ο Μάο Τσετούγκ ότι οι πρόγονοί μας ήταν σοφοί. Ανακάλυψαν την πυρίτιδα, τον παρούτι, αλλά δεν τη χρησιμοποιούσαν για να, αλλά τη χρησιμοποιούσαν για να φτιάχνουν βεγγαλικά, όχι όπλα. Ανακάλυψαν την τυπογραφία, αλλά δεν έβγαζαν εφημερίδες. Και τέλος λέει, ανακάλυψαν την πηξίδα, αλλά δεν ευθύνονται για την ανακάλυψη της Αμερικής. Αυτά τους τρομάζουν τους Αμερικανούς. Και το τέταρτο και τελευταίο που μπορώ να δω σήμερα στην παγίδα του Θουκυδίδη όσον αφορά τις σχέσεις ΗΠΑ και Κίνας, είναι ότι η Κίνα γίνεται λίγο πιο επιθετική. Δηλαδή, αμφισβητείται από την Αμερική η ειρηνική άνοδος της Κίνας. Παλιότερα, επί Xiao Ping, υπήρχε το δόγμα της ειρηνικής ανόδου. Το 2004 το άλλαξαν και το ονόμασαν ειρηνική ανάπτυξη. Γιατί ακόμα και η λέξη άνοδος ήταν λίγο επιθετική. Το ειρηνική ανάπτυξη ακούγεται πιο ουδέτερο. Όταν όμως πήρε το 2012 την εξουσία ο νυν πρόεδρος, προβλήθηκε το κινέζικο όνειρο ως δόγμα. Επισήμως, αλλά ανεπίσημα, κυκλοφορεί ένας όρος. Έχει βγει από κάτι κινέζικες ταινίες δράσης τύπου Ράμπο. Ο ανεπίσημος όρος διπλωματία του λύκου πολεμιστή, Wolf Warrior. Αυτό τρομάζει τους Αμερικανούς, παράλληλα με το γεγονός ότι οι Κινέζοι στρατιωτικοποιούν την νότια Κινέζικη θάλασσα, έχουν εκστομίσει απειλές εναντίον της Ταϊβάν και επίσης έχουν σημειωθεί αιματηρές αψιμαχίες στα σύνορα με την Ινδία, μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων ειρηνικών δυνάμεων. Είναι κάτι αναμενόμενο όμως, κύριε Πολάτο και κυρία Δρούτσα. Το είχε προβλέψει ο Καζαντζάκης από το 1938, όταν έγραψε το βιβλίο του το ταξιδιωτικό για την Ιαπωνία και την Κίνα. Λέει ότι θα έρθει μια εποχή που τα άχυρα τούτα, οι Κινέζοι τα άχυρα, θα ανάψουν φωτιά. Η δαιμονική τους μανία, το τσι, θα κυριέψει όχι μόνο τα 500 εκατομμύρια της Κίνας που ήταν τότε, και θα βγουν, λέει, αντί με ρόπαλα και σκουριασμένα σπαθιά, με τάγκς και αεροπλάνα. Και έχουν, λέει, και μορφωμένους στρατηγούς. Και τότε η τύχη του κόσμου θα αλλάξει. Ποιο είναι όμως τώρα να πούμε τις διαφορές?
0: Άρα η Κίνα ως ανερχόμενη δύναμη είναι καταδικασμένη με έναν τρόπο να συγκρουστεί κάποια στιγμή με την κατεστημένη δύναμη?
2: Όχι. Όχι, αν ακούσει τον δικό της μεγάλο πολεμολόγο, το Σουν Τσου, διότι τώρα δεν είναι όπως ήταν η Αθήνα και η Σπάρτη τότε που αναπόφευκτα οδηγήθηκαν στη σύγκρουση. Τότε ήταν διακριτά τα οικονομικά συστήματα, οπότε δεν είχαν κανένα πρόβλημα να πολεμήσουν μεταξύ τους. Δεν σήμαινε οικονομική αυτοκτονία, ενώ τώρα λόγω της αλληλεξάρτησης που υπάρχει, σε σημείο που είχε βγει και όρος Τσιμέρικα, Τσάινα και Αμέρικα, Τσιμέρικα. Η Κίνα είναι ο κατασκευαστής του κόσμου. Κατέχει μέρος του χρέους, η ΗΠΑ είναι καταναλωτής, οπότε αν γίνει ένας πολέμος μεταξύ τους, ολοκληρωτικός, θα οδηγήσει σε κατάρρευση της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Mm-hmm. Επίσης, τώρα, τότε δεν είχαν πυρηνικά όπλα οι Αθηναίκοι Σπαρτιάτες, τώρα έχουμε.
0: Σωστά.
2: Υπάρχει λοιπόν αυτή η ισορροπία του τρόμου που είχαμε και στο ψυχρό πόλεμο. Και
0: η αμοιβαία αποτροπή.
2: Βέβαια. Οπότε ο ανταγωνισμός τους, των δύο υπερδυνάμεων, είπα και Κίνας, πιστεύω ότι περιορίζεται πλέον στον κυβερνοχώρο, τη τεχνητή νοημοσύνη, πολέμους όπως είχαμε δει και στο ψυχρό πόλεμο, πολέμους δια αντιπροσώπων μεταξύ άλλων χωρών. Ίσως γίνει κάτι τέτοιο. Ναι. Επίσης τότε η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν εδώ, στο Αιγαίο, στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο. Η επαφή τους και η απειλή ήταν ορατή και καθημερινή. Τώρα τις δύο αυτές υπερδυνάμεις χωρίζει ο Ελληνικός ωκεανός. Δεν είναι θέμα επιβίωσης εδαφών, αλλά ελέγχου παγκοσμίων θαλασσίων οδών.
1: Mm-hmm. Ναι, αλλά σε όλο αυτό το κλίμα αντιπαλότητας μας περιγράφετε κι εσείς, ουσιαστικά αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα. Ποιος θα καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού του διεθνού συστήματος τις επόμενες δεκαετίες.
2: Ναι, η Κίνα τρέχει με ηλικιώδεις ρυθμούς όσον αφορά την τεχνολογική υπεροχή και την πολιτισμική και ιδεολογική επιρροή. Προβάλλεται επιτεύγματά της στην αρχιτεκτονική, στις μηχανικές κατασκευές, στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ναυτική, στην ηλεκτρονική τεχνολογία και στην αστροφυσική. Οπότε είναι όντως ένας επικίνδυνος ανταγωνιστής για τη ΣΥΠΑ. Είπα πριν για τον Σουν Τσου, τον Κινέζο φιλόσοφο του πολέμου, που γράφει τρεις αιώνες πριν από το Θουκυδίδη. Αυτός λοιπόν θα έλεγε τώρα στους Κινέζους, για να αποφύγουν την ένοπλη σύγκρουση με τη ΣΥΠΑ, αν εχθρός είναι ανώτερος σε δύναμη, αποφευγέ τον. Ανάλαβε δράση μόνο όταν υπάρχει δυνατότητα επιτυχίας. Και στους Αμερικανούς, από την άλλη, θα τους έλεγε να χτίσουμε μια γέφυρα επικοινωνίας. Έλεγε ο Σουντσού ότι σε ένα περικυκλωμένο εχθρό πρέπει να αφήνεις πάντα μια διέξοδο διαφυγής. Πιστεύω ότι και οι δύο δυνάμεις θα καταλάβουν ότι πρέπει να περιορίσουν τον ανταγωνισμό τους στους τομείς που είπαμε και να μην καταφύγουν ποτέ σε ένοπλη δράση. Αυτό θα είναι ολέθριο και για εκείνες, αλλά και για τον κόσμο ολόκληρο.
0: Ο κύριος Γιάννης Καργάκος, που συζητάμε για το θέμα των σχέσεων της Κίνας με τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ στο Πεκίνο και τις συνομιλίες με τον Κινέζο Πρόεδρο Σι και το μεγάλο θέμα της Ταϊβάν. Πιστεύετε, κύριε Καργάκο, ότι μπορεί να κάνουν πίσω οι Ηνωμένες Πολιτείες από αυτό που περιμένουν στην Ταϊβάν ως ενίσχυση, ως στήριξη σε περίπτωση που υπάρξει πολεμική αναμέτρηση της Ταϊβάν με την Κίνα?
2: Και αν κάνουν κάτι θα είναι ασαφές και κάπως θολό, όπως είναι ήδη τώρα η διπλωματική τους δράση σε σχέση με το θέμα αυτό. Ασαφές όπως είναι η επέμβασή τους αυτή τη στιγμή στο Ιράν.
0: Ναι.
2: Όπως έγινε ίσως και στο Αφγανιστάν. Δεν ξέρω, οι τελευταίες δηλαδή περιπτώσεις δείχνουν ότι η Αμερική και να παρέμβει δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα καθοριστικό αποτέλεσμα. Ίσως λοιπόν γι' αυτό το λόγο να μην παρέμβει κιόλας.
0: Μάλιστα. Το έβριμα του Γκρέιαμ Άλισον για την παγίδα του Θουκυδίδη μπορεί να έχει εφαρμογή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις?
2: Ναι, ακούσα που λέγατε πριν στην εκπομπή σας και για το κάζους Μπέλι. Κοιτάξτε, πρέπει να μιμηθούμε τους Κινέζους. Αυτοί προβάλλουν τον άνθρωπο του πλούτου, ο οποίος όμως δουλεύει σκληρά. Να γίνει και σε εμάς σύνθημα αυτό που λέγανε οι Λατίνοι, το λαμπορέμου, σας εργαζόμαστε. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε και η Αθήνα και η Σπάρτη ήταν οι δύο πόλεις που ουσιαστικά νίκησαν την υπερδύναμη της εποχής στην Περσία. Οι πόλεις χάρη στις οποίες, κυρίως η Αθήνα βέβαια, αλλά χωρίς τη Σπάρτη δεν θα είχαμε νικήσει. Μετά τα αμυδικά δημιουργήθηκε ο Πέμπτος Χρυσός Αιώνας και τόσα άλλα πράγματα που λάμπρινα.
0: Πόσα χρόνια ήταν ο Πέμπτος Χρυσός Αιώνας? Ήταν 100 χρόνια ή ήταν ένα διάστημα μικρότερο των 100 ετών και συντηρείται
2: μέχρι τώρα? Είναι μέχρι τώρα, αλλά δυστυχώς εμείς ζούμε με τις δάφνες των προγόνων και αν δεν προσθέτεις καινούργιες οι παλιές μαραίνονται. Το μόνο στο οποίο εμένουμε είναι να ζητάμε την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.
0: Ναι, αλλά πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτός ο χρυσούς αιών που δεν διήρκησε καλά-καλά 100 χρόνια και σχεδόν 2.000 χρόνια μετά συντηρεί?
2: Να σας πω, σε σημασία έχει και 28 Οκτωβρίου, το έχει του 40. Το θέμα δεν είναι να το γιορτάζεις μια φορά το χρόνο, αλλά να το γιορτάζεις κάθε μέρα στην προσωπική σου ζωή, να μάθεις να λες όχι. Ναι. Το ίδιο ισχύει για τα πάντα. Ας πούμε το Θουκυδίδη που λέτε, οι ξένοι τον διαβάζουν και τον μελετάνε και είναι βασικό εγχειρίδιο στις στρατιωτικές τους σχολές. Εμείς τον έχουμε στην απόξω. Ο άνθρωπος αυτός έλεγε ότι το έργο του αυτό θα είναι κτήμα ΕΣΑΗ. Όσο η φύση των ανθρώπων παραμένει ίδια και η φύση δεν έχει αλλάξει. Θα μπορούσαμε να βγάλουμε πολλά διδάγματα. Η αξία δεν βρίσκεται στο γεγονός καθε αυτό, αλλά στο πώς εσύ μπορείς από το γεγονός να βγάλεις κάποια διδάγματα και να τα εφαρμόσεις στην ζωή σου, εθνική ή ατομική. Ας πω ένα παράδειγμα, ο Τιτανικός βούλιαξε. Μας το λέει η ιστορία. Ο Τιτανικός δεν θα ξαναβουλιάξει, αλλά οι μηχανισμοί οι οποίοι οδηγούν σε καταστροφές επαναλαμβάνονται. Μπορεί η γνώση της ιστορίας να έχει κάποιος. Το θέμα να έχει συνείδηση της ιστορίας. Αν λοιπόν εμείς δεν παίρνουμε αυτά τα διδάγματα, αυτή τη συνείδηση από τον 5ο αιώνα, από το Θουκυδίδη, από όλα αυτά τα σπουδαία που έχουν συμβεί στο παρελθόν, τότε ναι, δεν έχει καμία αξία. Ο Αντρέ Μαλρό έλεγε ότι η ιστορία δεν είναι για να γυρνάμε πίσω, είναι για να δώσουμε στην πατρίδα μας το μέλλον που το παρελθόν απαιτεί από εμάς.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Καργάκου.
1: Πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιάννης Καργάκος, ιστορικός, εκπαιδευτικός, και τον ευχαριστούμε πολύ για αυτή του την παρέμβαση.

0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε κάνει και μία αναδρομή στους περασμένους διαγωνισμούς της Eurovision. Και Σάκης Ρουβάς είχε συμμετάσχει. Τώρα δεν θυμάμαι τι θέση είχαμε πάρει. Θυμάσαι, Σημάκη? Τρίτη, εδώ η Αθηνά τα ξέρει. Η Αθηνά Σαλούστρου. Σάκης Ρουβάς που τον ακούν από τις μεγάλες ηλικίες μέχρι και τις μικρότερες. Και θα πάμε τώρα στις μικρότερες ηλικίες να μιλήσουμε για ένα σοβαρό ζήτημα. Που αναδείχθηκε, μάλλον επανήλθε και με αφορμή την τραγωδία στην Ηλιούπολη με τις δύο 17χρονες κοπέλες. Καθότι βρισκόμαστε και μετράμε αντίστροφα και για τις πανελλαδικές εξετάσεις, καταλαβαίνουμε ότι πολλοί έφηβοι είναι πιεσμένοι, όχι μόνο βέβαια και λόγω του σχολείου και των υποχρεώσεων και από άλλα ζητήματα που τον απασχολούν.
1: Και θα συνομιλήσουμε την κυρία Μαργαρίτα Ζωγράφου, είναι ψυχολόγος. Κυρία Ζωγράφου, καλή σας ημέρα. Τι λέτε αυτές τις ημέρες σε ανθρώπους που επικοινωνούν και σας ζητούν κάποιες οδηγίες? Τι τους προτείνετε, τι είναι αυτό που τους επισημαίνετε, τι τους συμβουλεύετε?
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα και στους ακροατές σας. Είμαστε όλοι κάτω από τη σκιά όλων αυτών των τραγικών γεγονότων, τα οποία πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζαν πρωτάκουστα για τη χώρα μας. Σίγουρα η πληροφορία ταξιδεύει μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά δεν είχαμε και τέτοια περιστατικά. Είχαμε, αλλά πολύ πιο σποραδικά. Γιατί εδώ υπάρχει ένα συνολικό πρόβλημα με την ψυχική υγεία των νέων. Τα θέματα τους έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Δεν είναι όπως σε προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε, η φοιτητική κατάθλιψη που είναι το ζητούμενο αυτών των ημερών και το θέμα συζήτησης είναι μια κατάσταση η οποία είναι μια πραγματική ψυχική κατάσταση, δεν είναι απλά μια φάση. Πρέπει να τη διαφοροποιήσουμε, να τη διαφοροδιαγνώσουμε από τις εφηβικές μελαγχολίες, τις κυκλοθυμίες της εφηβείας. Στην εφηβεία η ορμονική καταιγίδα της ήδης, αυτές οι αλλαγές που υπάρχουν σε πολύ έντονο βαθμό και ειδικά στα κορίτσια, τα οποία επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές όλο και περισσότερο. Η πίεση από το σχολείο, η πίεση από το κοινωνικό περιβάλλον, θα μου πείτε πώς, οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τα παιδιά, η ταυτότητα που αναζητούν μέσα στην εφηβεία, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο της εφηβείας, οι προσδοκίες που έχει το περιβάλλον από αυτά, είτε είναι οικογενειακό, είτε είναι σχολικό, είτε είναι έξω σχολικό, αλλά μέσα από τις δραστηριότητες, γιατί μέσα από δραστηριότητες που συμμετέχει το παιδί, πάντα αναπτύσσονται προσδοκίες και απαιτήσεις από αυτούς που το περιβάλλουν και το φροντίζουν. Δηλαδή, μπορεί να έχει κάποιες απαιτήσεις από τις αθλητικές επιδόσεις, απαιτήσεις από φροντιστηριακά μαθήματα, το ίδιο το σχολείο απαιτήσεις και υποχρεώσεις τυπικές, η οικογένεια συνολικές απαιτήσεις από το παιδί και ως προς τη συμπεριφορά του, οι φίλοι απαιτήσεις από τον φίλο για συγκεκριμένες συμπεριφορές. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και επιβαρύνουν έναν νέο άνθρωπο. Δεν έχει ακόμα χτίσει το εγώ του, δεν έχει ακόμα χτίσει την ταυτότητά του. Όμως εδώ έχουμε έναν παράγοντα που διαφοροποιεί. Ups and downs της εφηβείας, τα πάνω και τα κάτω, οι κυκλοθυμίες, οι μελαγχολίες, θα υπάρχουν. Τα ξεσπάσματα θυμού, η παροδική απομόνωση θα υπάρχουν. Και θα περιμένουμε στην εφηβεία. Όταν όμως η θλίψη επιμένει για πολύ καιρό, για ένα μεγαλύτερο διάστημα από 2, 3, 4, 5 ημέρες. Όταν όμως η απόσυρση κοινωνική επιμένει, δηλαδή το παιδί δεν θέλει να βλέπει το φίλο του, δεν νιώθει χαρά όταν βλέπει το φίλο του, γίνεται ανιδονικό, πηγαίνει ας πούμε σε μια παρέα έξω και γυρίζει πίσω και δεν είναι χαρούμενο. Όταν τα ξεσπάσματα του θυμού δεν είναι αναστρέψιμα, δηλαδή όλοι οι έφηβοι ξεσπούν για όνομα του Θεού και στις δικές μας ηλικίες αυτά συνέβαιναν. Όταν όμως δεν έχει σταματημό όλο αυτό, δηλαδή όταν δεν μαζεύεται σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όταν το παιδί έχει χάσει το ενδιαφέρον του για πράγματα που πριν του άρεσαν και δεν είναι 3-4 μέρες δεν θα πάω στην μπάλα ή δεν θα πάω στο χορό, δεν θέλει καθόλου να συμμετέχει, όταν απομονωθεί από άτομα τα οποία εμπιστευόταν και αγαπούσε, όταν αλλάξουν οι συνήθειες του φαγητού του, Δηλαδή ή τρώει υπερβολικά και ψυχαναγκαστικά ή αποσύρεται και το φαγητό δεν θέλει να τρώει. Όταν αλλάξουν οι συνήθειες του ύπνου του ή κοιμάται ελάχιστα ή κοιμάται παρατεταμένα. Όταν δούμε ότι η σχολική επίδοση πέσει κατακόρυφα. Δεν μιλάμε από το 18-17 να πέσει στο 15, αλλά μιλάμε για μια περίοδο μηνών όσο διαρκεί το επόμενο τετράμινο να πέσει από το 19 στο 12.
0: Σε αυτές τις περιπτώσεις όλα αυτά που μας περιγράψατε που καταλαβαίνουμε είναι μια πολύ δύσκολη ηλικία η εφηβεία με όλη αυτή την πίεση που δέχονται στην σύγχρονη, στην τωρινή εποχή τα παιδιά. Οι γονείς πώς μπορούν να τα πλησιάσουν, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πάντα αυτό το συγκρουσιακό κλίμα, τι μπορούν να κάνουν?
2: Είναι εξαιρετική ερώτηση και θα σας απαντήσω κατευθείαν. Οι γονείς πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά από μικρή ηλικία. Το να πας να πλησιάσεις κάποιον στην εφηβεία δεν είναι πάντα εύκολο και δεν είναι και αποτελεσματικό. Τα παιδιά, το πρώτο δείγμα που θα δώσει το παιδί είναι ότι δείχνει το αίσθημα ότι δεν αξίζω, ότι κανένας δεν με καταλαβαίνει. Και όταν πια φτάσει στο τελευταίο σημείο να έχει σκέψεις να αυτοτραυματιστώ ή να κάνω κακό στον εαυτό μου, τότε έχουμε τελειώσει. Άρα λοιπόν ο γονιός πρέπει να είναι κοντά στο παιδί του και κυρίως, κοιτάξτε, δεν έχουμε γεννηθεί με εγχειρίδιο καλού γονέα. Δεν έχουμε στο χέρι μας το εγχειρίδιο του καλού γονέα για να μπορούμε να ξέρουμε τι θα κάνουμε. Οπότε το πρώτο μας όπλο ως γονείς είναι η παρατήρηση. Παρατηρώ πάρα πολύ καλά το παιδί μου, τις αντιδράσεις του και κυρίως εμβαθύνω σε αυτά που σας είπα τα κριτήρια. Γιατί αυτά τα κριτήρια που προανέφερα είναι το δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Ότι έχουμε μια μετάπτωση από μια αναμενόμενη συμπεριφορά μιας νόρμας, αναμενόμενη συμπεριφορά, σε συμπεριφορά η οποία τίνει να γίνει παθολογική. Άρα λοιπόν το πρώτο μας όπλο είναι παρατηρώ και καταγράφω. Το δεύτερο όπλο είναι το πλησίασμα. Ναι. Όταν το πλησίασμα αποτύχει, είτε γιατί ο γονιός δεν έχει τον σωστό τρόπο, είτε γιατί το παιδί είναι αρνητικό, που μπορεί το δεύτερο να είναι στατιστικά πιο συχνό σαν αντίδραση, τότε το τρίτο μας όπλο μπαίνει σε εφαρμογή και είναι ποιος ο ειδικός. Πάμε και ζητάμε ως γονείς βοήθεια ειδικού πρώτα για να σιγουράρουμε ότι τα κριτήρια αυτά συνιστούν μια περίεργη συμπεριφορά. Δεύτερον, για να πάρουμε κατευθύνσεις ως γονείς για το τι πρέπει να κάνουμε. Και τρίτον, για να μπορέσουμε με έναν εύσχυμο τρόπο να φέρουμε το παιδί σε επαφή με τον ειδικό για να μπορέσει και το ίδιο να πάρει τη βοήθεια που χρειάζεται. Η οποία βοήθεια κρίνεται ανάλογα με την περίπτωση, γιατί μπορεί να είναι ή η σύσταση φαρμακευτικής αγωγής αν τα πράγματα έχουν φύγει από ένα σημείο
1: ελέγχου.
2: Συγκεκριμένο, ναι. Ακριβώς, πολύ ωραία ελέγχου. Και η ψυχοθεραπεία που θα το βοηθήσει.
1: Κυρία Ζωγράφου, ναι.
2: Με τα συστήματά του και με αυτό που αντιμετωπίζει.
1: Σας ευχαριστούμε, πολύ για αυτές τις πρώτες σκέψεις. Πρέπει να συνεχίσουμε τη συζήτηση και παρακαλούμε να την επαναλάβουμε. Η ώρα είναι 12. Ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι δύσκολος. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Earth News 105,8. Αμέσως μετά. Βασίλης Αδαμόπουλος,
0: Μαρία Γεωργίου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 10.

0: Eurovision 2005.
1: Ελληνική ραδιοφωνία.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές του 2027 θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τα εύσημα στον πρωθυπουργό για την οικονομική ανάκαμψη της χώρας απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου. Χαρακτήρισε απόδειξη της εμπιστοσύνης στην Ελλάδα την εκλογή Πιερακάκη στο Eurogroup. Η ευρωπαϊκή αναγνώριση μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, απάντησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε: η Ελλάδα θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Στην παρέμβασή του, ο Πρωθυπουργός, απευθυνόμενος στον Νίκο Χριστοδουλίδη, είπε ότι οι ψυχικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου δεν ήταν ποτέ πιο ισχυροί από ό,τι είναι τώρα. Έχουμε πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού στα πλαίσια των σημαντικών συζητήσεων εντός της Ευρώπης. Η Ελλάδα είναι ότι είναι ο σημαντικότερος υποστηρικτής της Κύπρου για την επίλυση του κυπριακού ζητήματος. Θα είμαστε πάλι παρόντες για να κλείσει επιτέλους αυτή η πληγή, η οποία τόσο από τον ελληνισμό εδώ και 52 χρόνια, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Απευθυνόμενος στους εκπροσώπους των κομμάτων, σημείωσε: έχουμε διαφωνίες, πρέπει να έχουμε διαφωνίες, αλλά δεν είμαστε εχθροί, είμαστε αντίπαλοι. Η Νέα Δημοκρατία θα επιμένει σε ένα λόγο που θα προάγει την υγεία, την αντιπαράθεση ιδεών. Σε αυτό το αναβαθμισμένο πολιτικό λόγο, σημείωσε, η παράταξή μας θα επιμείνει στο δρόμο της εκλογές. Ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας την παρέμβασή του, επισήμανε ότι η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δεύτερο εξάμηνο του 2027 και σίγουρα οι Έλληνες πολίτες στις εκλογές θα επιλέξουν και ποιος πρωθυπουργός και ποια κυβέρνηση μπορεί να εκπροσωπεί τη χώρα σε αυτή την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση. Η Ελλάδα της πτώχευσης είναι τώρα στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης στην Ευρώπη. Ξεκαθάρισε πως η αύξηση μισθών είναι η μόνη λύση στην ακρίβεια. Όσα υποσχεθήκαμε το 2023 έγιναν πράξη, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και αναγνώρισε ότι υπάρχουν ακόμη αστοχίες και λάθη που πρέπει να διορθωθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως θυμώνει με την ακρίβεια, ελπίζουμε να ακούσει τον Πρωθυπουργό και να αλλάξει πολιτική, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς και πρόσθεσε: είναι δικό του επίτευγμα η συσσόρευση της ακρίβειας που τόσο τον πονά. Για απίστευτο κινησμό από τον μαέστρο της κυβέρνησης της διεφθοράς κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ακρίβεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκριτικά. Έχει μία από τις υψηλότερες τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο, είπε χαρακτηριστικά. Συναγερμός στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τις κυβερνοεπιθέσεις σε συστήματα πρατηρίων καυσίμων. Αμερικανοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το Ιράν είναι πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις, σύμφωνα με το CNN. Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για ακόμη ένα επεισόδιο στο σκιώδες μέτωπο της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Τεχεράνης. Νέο περιστατικό ανηλίκων που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες μαζί με τους γονείς τους, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Δύο κορίτσια 5 και 3 ετών και ένα 7χρονο αγόρι έχουν διακομιστεί στο νοσοκομείο παιδών Αγία Σοφία. Πλήρη απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους και κόφτη στην ταχύτητα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Earth News. Τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν υποχρεωτική ασφάλιση, ειδική σήμανση και περιορισμούς κυκλοφορίας. Ο Υπουργός επισήμανε την ανάγκη για ελεγχόμενη πρόσβαση και ενίσχυση μέτρων ασφαλείας στα πανεπιστήμια. Παρουσίασε το σχέδιο Κόμβος για τη βελτίωση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα με αστυνομικούς και ντρόουν. Jones. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη χαόδη κατάσταση στο κέντρο της Αθήνας από το παράνομο παρκάρισμα και χαρακτήρισε αναγκαία τη συμβολή της Δημοτικής Αστυνομίας. Για τα πρόσφατα επεισόδια σε οικισμούς Ρωμά και τον τραυματισμό αστυνομικών, ο κ. Χρυσοχοΐδης επισήμανε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο εδώ και μήνες. Απόψε η μεγάλη βραδιά της Eurovision, η Ελλάδα ανεβαίνει στη σκηνή με τον Ακύλα και το Φέρτο έκτος στη σειρά εμφάνισης των χωρών. Η ΕΡΤ1 θα μεταδώσει απευθείας από τη Βιέννη τον μεγάλο τελικό στις 10 το βράδυ, μεταφέροντας τον παλμό της μεγάλης επαιτειακής διοργάνωσης. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση, SMS ή online στο www.esc.vote.
0: Ο καιρός.
1: Έντονη αστάθεια σήμερα με αρκετή αφρικανική σκόνη στα νότια, βροχές σχεδόν σε όλη τη χώρα, ισχυρές καταιγίδες κυρίως σε Ιόνιο, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Μακεδονία, άνεμη νότιος 6 μποφόρ έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη μία, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλά, σιγά μη λείπαμε εμείς τέτοια μέρα. Αν είναι δυνατόν ποτέ.
1: Αν είναι δυνατόν ποτέ.
0: Όπου συνέδριο και χαρά.
1: Πρωινές διαδρομές πρώτες.
0: Έτσι, κανονικά. Και Eurovision σήμερα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Να σου πω.
0: Έχεις ετοιμαστεί για το βράδυ?
1: Πώς δεν έχω ετοιμαστεί?
0: Πίτσα. Γιατί αν δεν παραγγείλεις από τώρα πίτσα το βράδυ, θα σου
1: πει. Θα ακούν και τα αποτελέσματα.
0: Όπως τα λες.
1: Εδώ ζητήσαμε τη βοήθεια του Βέμπερ, παιδί μου. Να ψηφίσει για τον Ακύλα.
0: Μην το συζητάς. Εν τω μεταξύ, επειδή το λες για τις πιτσαρίες, γίνεται χαμός έτσι. Δηλαδή, λες από τώρα τι ώρα παραγγέλνεις, σου λέει δεν γίνεται. 9 η ώρα δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: Χαμός.
1: Δηλαδή, διαπραγματεύεσαι το 11. Και αυτό σου λέω. Εάν εγκαίρως δεν παραγγείλεις.
0: Την πάτησες. Καλημέρα, μάλλον καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλή δύναμη. Ed News Radio 105,8. Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο.
1: Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
0: Δεν είναι οι πρωινές διαδρομές, είναι μια έκτακτη παρέμβαση εδώ στα της επικαιρότητας.
1: Είναι οι έκτακτες διαδρομές.
0: Έτσι, οι έκτακτες διαδρομές. Σήμερα, λόγω της ημέρας, που λέει και η ελληνική ταινία, λόγω της ημέρας, δεν είναι μαζί σας η εκπληκτική μύθη και γρίφη του Δημήτρη Πετρόπουλου. Τον οποίον είμαστε και η Μαρία και εγώ φανατικοί ακροατές κάθε Σάββατο. Ακριβώς γιατί πρέπει να παρακολουθήσουμε λίγο εκ του σύνεγκιστα της επικαιρότητας.
1: Βέβαια, αυτό. Έχουμε σε εξέλιξη το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Και ξέρετε ότι εμείς, σαν Earth News Radio, έχουμε αδυναμία στα συνέδρια των κομμάτων. Γιατί είναι σημαντικά.
0: Έτσι.
1: Είναι σημαντικά να παρακολουθούμε ποια διαδρομή ακολουθούν τα κόμματα. Βρισκόμαστε και λίγους μήνες πριν από τις εκλογές, οποτεδήποτε και γίνουν αυτές. Όπως παρακολουθήσαμε λοιπόν το συνέδριο του Πασόκ, και το θυμάστε, και τα συνέδρια των άλλων κομμάτων, έτσι συνεπής και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
0: Σήμερα είναι Διεθνής Μέρα Ειρηνικής Συμβίωσης. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει γενικότερα και με τις πολιτικές εξελίξεις. Νομίζω μάλλον όχι.
1: Δεν το καλοβλέπω. Με το συνέδριο όμως.
0: Ενδεχομένως
1: και να έχει να κάνει. Μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Στις πολιτικές εξελίξεις κάθε άλλο.
0: Κάθε
1: θα έλεγα.
0: Άλλο. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Ουίσκι. Το αναφέρω
1: στην υγειά μας.
0: Ναι.
1: Το βράδυ με την πίτσα να το θυμηθούμε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Να υπενθυμίσουμε ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, κάντε το άφοβα, είτε στέλνοντάς μας μήνυμα μέσω Viber.
1: Αφού πληκτρολογήσετε Air News Radio, δύο λέξεις, Air News μία, Radio η άλλη, για καλημέρες, φωτογραφίες, σχόλια βέβαια, στα σχόλιά σας θέλουμε, για την εκπομπή και την επικαιρότητα.
0: Αλλά βεβαίως, εάν το επιθυμείτε, είναι ανοιχτή και η σελίδα μας στο Facebook, οι πρωινές διαδρομές. Μπαίνετε πληκτρολογώντας με ελληνικά ή λατινικά στοιχεία πρωινές διαδρομές και μας στέλνετε από εκεί μέσω Messenger το μήνυμά σας. Λοιπόν, θα έλεγα χωρίς άλλους προλόγους να πάμε να συναντήσουμε τον Νότι τον Ανανιάδη. Πρέπει να πούμε ότι στο συνέδριο έχουμε πολλά δικά μας καλά παιδιά. Που
1: βέβαια, παρακολουθούν
0: τους πολιτικούς μας
1: συντάκτες. Έχουμε κυκλώσει το συνέδριο με πολλούς πολιτικούς συντάκτες. Πολλούς πολιτικούς, ναι.
0: Από το Earth News Ούκο Λίγη και φυσικά από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Και πάμε εμείς να συναντήσουμε πρώτο και καλύτερο τον Νότι τον Ανανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κεντρικό κλίμα, έτσι, το κεντρικό μήνυμα, τα διλήμματα που έχουν μπει.
1: Τέθηκαν από χτες, αλλά έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Και θα τον παρακαλέσουμε να μας τα πει όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί από ό,τι μας ενημέρωσε ο ίδιος ο Νότης πριν από λίγα λεπτά, σε λίγο, από στιγμή σε στιγμή, αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το πραπεί όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί από ό,τι μας ενημέρωσε ο ίδιος ο Νότης πριν από λίγα λεπτά, σε λίγο, από στιγμή σε στιγμή, αναμένεται να

0: είναι παντού, όπως καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, Νότι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νότι.
2: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα Βασίλη, καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Το δίλημα είναι, θα είναι Μητσοτάκης ή ποιος άλλος. Mm-hmm. Ένα δίλημα που τέθηκε εν όψη και εκλογών στο συνέδριο ήδη από χτες. Ή και, αν θέλετε, ποιος θα είναι πρόεδρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση του χρόνου τον Ιούνιο, που αναλαμβάνει η Ελλάδα την Προεδρία.
1: Κοινώς με μία λέξη, Νότι μου, σταθερότητα. Βάζει το δίλημα της σταθερότητας.
2: Προφανέστατα, Βασίλη, έχεις πολύ δίκιο, απολύτω δίκιο.
0: Και το κατέστησε και σαφές με το παράδειγμα. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα από το όταν χτυπήσει το τηλέφωνο 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ποιος θα το σηκώσει.
2: Εκείνη την ώρα, ναι, ακριβώς. Δηλαδή θα υπάρχει ένα σοβαρό. Μια στιβαρή κυβέρνηση, σοβαρή κυβέρνηση που να μπορέσει να διαχειριστεί μια ενδεχόμενη όμοιγεννητο κρίση. Mm-hmm. Και βεβαίως, επειδή όλα αυτά αναφέρονται με φόντο την ελληνική προεδρία που βάσει προγράμματος θα την έχουμε στο δεύτερο εξάμηνο του 27, εμέσως πληθαπώς μας κλείνει το μάτι ο Πρωθυπουργός για άλλη μια φορά προς την εξάντληση της τετραετίας.
1: Μάλιστα.
2: Να το καταλάβουμε γιατί.
1: Έχει τη σημασία του και αυτό, βέβαια. Έχει τη σημασία,
2: έχει τη σημασία του αυτό. Δηλαδή, μάλλον αρχές 27. Ναι. 26, αρχές 27. Διότι αν χρειαστούν δύο εκλογές, όπως δημοσκοπικά φαίνονται, και τρεις ενδεχομένως, mm-hmm. Κάπου εκεί πρέπει να έχουμε τελειώσει mm-hmm. του χρόνου τέτοια εποχή.
1: Άρα ουσιαστικά επιγραμματικά μας το πονώ ότι στο δίλημα που μπήκε μας το είπε, είναι σταθερότητα. Ποιος θα είναι στο τιμόνι την επόμενη μέρα.
0: Ξέροντας ότι στις δημοσκοπήσεις είναι πολύ ψηλά η απάντηση εκεί. Η απάντηση σταθερότητα είναι ψηλά.
2: Ναι, βεβαίως. Η σταθερότητα είναι ένα δίλημα πραγματικό το οποίο εισπράττεται. Εγώ θα ήθελα όμως να σημειώσω ότι από τις 6 θεματικές που έχει το συνέδριο, έχει παράλληλες δηλώσεις, επιλέγει ο Πρωθυπουργός να μιλήσει τώρα, σε λίγο, με μια μικρή καθυστέρηση, όπως ενημερωνόμαστε, σε απόρρες ώρα και πολύ καλά θα κάνετε να τη μεταδώσετε. Σωστή επιλογή, μπράβο Βασίλη. Επιλέγει το πάνελ της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι τυχαίο. Είναι το μέλλον. Είναι οι εξελίξεις που έρχονται και το μέλλον είναι εδώ σε αυτόν τον τομέα. Μας λένε και επιστήμονες και πολιτικοί. Μας εξήγησαν ότι υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, το είπατε κι εσείς. Ωραία, εντάξει.
1: Κλίμα, Νότι.
2: Εντάξει, υπάρχει ένα κλίμα ενότητας.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχει μια διάθεση ενότητας και μεταξύ μας. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Mm-hmm. Ακόμα και αν υπάρχει γκρίνια από κάτω, οι βουλευτές θέλουν να επανεκλεγούν mm-hmm. ένα το κρατούμενο. Mm-hmm. Τα κομματικά στελέχη θέλουν να ξανακερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Και ο Πρωθυπουργός δίνει αυτό το στίγμα. Εγώ μπορώ. Αυτό που είπε, νομίζω, η Μαρία Βρεμάνης, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο εκείνη την ώρα. Mm-hmm. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να διαχειριστούμε τις τύχες της χώρας σε ένα περιβάλλον που να μην το παραβλέπουμε. Το συζητούν πολλοί σε πηγαδάκια και χτες το βράδυ σε αποτεμαθά και σε μπάρ, σε θεατόρια, σε συναντήσεις που γίνανε από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι Τούρκοι έχουν σηκώσει ψηλά τον Αμανέ, αν μου επιτρέπετε η έκφραση.
0: Mm-hmm. Ναι, με αυτό το νομοσχέδιο.
2: Με αυτό το νομοσχέδιο σε δύο εβδομάδες. Με το χωροταξικό που θέλουν να περάσουν, ουσιαστικά είναι ένα δεύτερο κάζους μπέλι. Και θέλουν το μισό Αιγαίο, mm-hmm. σου λέει, να το ελέγχω. Ας το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και αυτό, mm-hmm. και ίσως και με φόντο κάποιες πολιτικές εκλήξεις, δεν προβλέπω, δεν λέω τίποτα, αλλά ας μην το παραβλέπουμε. Αυτό το ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 η ώρα το βράδυ, όταν χτυπήσει, είναι
1: το βασικό διακύβευμα.
2: Είναι πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε τι
1: βέβαια. Μας έλεγε, σε ακούγαμε και στα ρεπορτάζ σου όλο αυτό το καιρό πριν από το συνέδριο, αυτές τις τελευταίες μέρες, που έλεγε ότι ένας από τους στόχους είναι του Κυριάκου Μητσοτάκη να θέσει και το κόμμα επισήμως πια σε εκλογική ετοιμότητα. Σωστό. Με δεδομένο ότι το τελευταίο διάστημα είχαμε κάποιες γκρίνιες σε σχέση με το επιτελικό κράτος, γκρίνιες δηλαδή ανάμεσα στους βουλευτές και τους τεχνοκράτες, τους κομματικούς και τους βουλευτές, είχαμε και την απουσία του Κώστα Καραμαλή και λοιπά. Πώς βλέπεις, δηλαδή...
2: Το γεγονός ότι και η Ντόρα Μπακογιάννη, ναι. και ο Θόδωρος Λουσόπουλος, πρόεδρος Αεροναουτικής Επιτροπής, ειδικά ο κ. Λουσόπουλος, καραμαλικός θεωρείται.
1: Ναι,
2: και
1: προφανώς. Αμυγός, καθαρό αίμος.
2: Τους, ναι. καθαρό αίμος. Ναι. Έκαναν την προσπάθειά τους να πείσουν τον πρώην Πρωθυπουργό να είναι στο συνέδριο.
1: Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, παρότι γεγονός είναι ότι οι εκλογές και το διακύβευμα αποτελούν πάντα μια συμβουλευτική ουσία, θεωρείς ότι αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί? Κάπου διαβάσαμε ότι είναι και το πιο εύκολο, δηλαδή να τεθεί σε εκλογικό συναγερμό ο

0: κομματικός μηχανισμός Νέας Δημοκρατίας.
1: Νομίζω ότι μετά την σύνοδο της κοινοβουλευτικής ομάδας και το τελευταίο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, οι γκρίνιες έχουν υποχωρήσει. Γκρίνιες είναι λογικό να υπάρχουν. Η Νέα Δημοκρατία κυβερνά 7 έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Αν δεν υπάρχει γκρίνια σε μια 7 ετία.
2: Θέση ανασφάλεια, θες ότι κάποιοι δεν είχαν καταφέρει να μπουν σε υπουργικό σχήμα. Θέλεις η ελπίδα ότι μπορεί να αλλάξει κάτι και να μπουν. Οι περιφέρειές τους θέλουν να φανούν ότι ξεχωρίζουν. Όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς θα συστρατευτούν όλοι αυτοί. Φαίνεται ότι συστρατεύονται. Μετά το συνέδριο, έτσι κι αλλιώς η ετοιμότητα για εκλογές δεν σου αφήνει πολλά περιθώρια.
1: Η αίσθηση που αποκομίζω μιλώντας και με στελέχη και με πολιτικούς και υψηλότερο επίπεδο, χαμηλότερο, δεν θέλω να υποτιμήσω κανέναν, εκτιμώ ότι η γκρίνια υπάρχει αλλά μένει πίσω.
2: Ναι.
1: Τώρα βλέπουμε την κάλπη μπροστά.
2: Ναι.
1: Δεν θα είναι τον Οκτώβριο, όσοι που πολλοί εκτιμούν. Θα είναι χρόνο τέτοια εποχή, πάνω κάτω. Ωραία, τι Γιάννη, τι Γιαννάκες που δεν ανοίξει το χωριό μου.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Νότι μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εννοείται ότι θα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία και στη συνέχεια της εκπομπής, αν χρειαστεί. Και φυσικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 ο Νότης θα σε ενημερώσει εφόλης της ύλης, μαζί βέβαια με τον Άγιο τον Βαγιάνο, για ό,τι υπάρχει από το συνέδριο, τις ομιλίες, το κλίμα, τα διλήμματα που μπαίνουν, τα πηγαδάκια, τα πάντα όλα. Το παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό. Να σε καλά, Νότι, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, Νότι. Και εμείς πρέπει να πούμε στους ακροατές ότι θα φροντίσουμε να ενημερωθούν όχι μόνο για το προσκύνημα, αλλά και για το παρασκήνιο. Ο Νότης το υπενύχθη. Θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ συνέχεια τι γίνεται στο παρασκήνιο. Εμένα αυτά μου αρέσουν πιο πολύ στα συνέδρια.
0: Εννοεί, πάντα, εννοείται.
2: Το ψωμί εκείνο, στο παρασκήνιο, εκεί, στα πηγαδάκια και στα τραπέζια που γίνονται μετά.

0: Λοιπόν, στο συνέδριο και ο Άγης Βαγιάνος, πολιτικός μας συντάκτης. Είπαμε, κόσμος πολλής από το Air News παρακολουθεί, όπως και όλα, από όλα τα μέσα ενημέρωσης της εργασίας του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί προκύπτουν εξελίξεις, όχι μόνο από τις επίσημες τοποθετήσεις, τις ομιλίες, αλλά και από τα πηγαδάκια, το παρασκήνιο κλπ. Νωρίτερα ο Νότης μας έδωσε, πώς το πούμε τώρα, το κεντρικό πολιτικό μήνυμα που θέλει να εκπέμψει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και το συνέδριο εν ώψη των εκλογών, αυτό με την ομιλία, το διακύβευμα, η σταθερότητα κλπ. Ο Άγης παρακολουθεί και τις ομιλίες, παρακολουθεί και τις τοποθετήσεις, παρακολουθεί πολύ και τα πηγαδάκια. Έχει πράγμα πολύ να μας πει. Άγη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, Άγη, καλημέρα.
2: Καλημέρα και από μένα και από τις πολλές παράλληλες δραστηριότητες.
0: Βέβαια, ναι.
2: Στο συνέδριο, οφείλω να σου πω ότι βλέπουμε από δύο διαφορετικές οθόνες και ακούμε δύο διαφορετικά πράγματα. Αφενός τις ομιλίες που γίνονται στον κεντρικό χώρο του συνεδρίου, αλλά και τις παρουσιάσεις από κεντρικά στελέχη της κυβέρνησης των μεπραγμένων. Και βέβαια θα ακολουθήσει και η συζήτηση που θα υπάρχει με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού.
0: Την οποία να επαναλάβουμε ότι θα μεταδώσουμε απευθείας εδώ από το Air News Radio. Ναι.
2: Βέβαια, ναι. Να πούμε λοιπόν νωρίτερα το τι ακριβώς είχαμε. Κάποιες αναφορές του Πρωθυπουργού, ευχαριστώντας τόσο τον κύριο Βέμπερ όσο και τον Κύπριο Πρόεδρο για την παρουσία τους και τους χαιρετισμούς στο συνέδριο. Είχαμε μία αναφορά από τον Πρωθυπουργό για τις εκλογές, ότι αυτές θα γίνουν το 27. Όλα αυτά βέβαια ευχαριστώντας τους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που παρίστανται στο συνέδριο, εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, μίλησε για ένδειξη πολιτικού πολιτισμού. Θα εξακολουθούμε εδώ.
0: Ποιοι είναι, Άγη μου, ποιοι είναι από τα κόμματα, ποιοι εκπροσωπούν?
2: Ο κύριος Βαρδασκάνης είναι.
1: Ο γραμματέας.
2: Ο κύριος Ξανθός ήταν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχω συγκρατήσει το όνομα.
0: Του εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς.
1: Έχει ενδιαφέρον όμως, γιατί έχουμε υψηλούς τόνους. Ιδιαίτερα με το ΠΑΣΟΚ έχει ενδιαφέρον η εκπροσώπηση.
2: Ωστόσο, ήταν χαμηλή τόνη και ήταν και οι ευχές. Τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων και για την Νέα Δημοκρατία αλλά και για το συνέδριο. Ευχόμενοι καλές εργασίες. Και βέβαια, ευχαριστώντας και για την πρόσκληση που δέχτηκαν και βρέθηκαν στο συνέδριο. Να πούμε λοιπόν πως ευχαριστώντας τους συγκεκριμένους εκπροσώπους, ο Πρωθυπουργός μίλησε για μια υγιή πολιτική αντιπαράθεση. Σημείωσε όμως άλλον είναι να είμαστε πολιτικοί αντίπαλοι και άλλο εχθροί. Και σε αυτό θα επιμείνω και το λέω αυτό γιατί έχει τη σημασία του. Μέχρι τις εκλογές, μάλιστα κόντρα σε σενάρια που κάνουν λόγο και για κάλπη το προσεχές το φαινόμενο, επανέλαβε ότι τις εκλογές αυτές θα γίνουν το 27. Ένα μήνυμα ενότητας και πολιτικής σταθερότητας έστειλε ξεκινώντας τις σημερινές εργασίες ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Σμιρλής. Ενδιαφέρον είχε βέβαια και η ομιλία του κυρίου, ο χαιρετισμός του κ. Βέμπερ, του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αναφερόμενος δε στην εκλογή Πιερακάκη, ανέφερε πως αποδεικνύει και την εμπιστοσύνη στην Ελλάδα. Αναπευθυνόμενος στον κύριο Μητσοτάκη, ανέφερε πως είναι νέος σε ηλικία, αλλά είναι ένας από τους ισχυρότερους, όπως είναι και μακροβιότερους ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Σημείωσε πως η Ελλάδα είναι στα καλύτερά της, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Με αρκετούς συγκινητικούς ρυθμούς ήταν η ομιλία του κύριου Χρυστοδουλίδη. Ξεκινώντας, σημείωσε πως δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την άμεση και χωρίς δισταγμό βοήθεια της Ελλάδας στην Κύπρο. Των δύο μαχητικών της ελληνικής και των δύο φρεγατών για να ενισχύσουν, όπως είπε, την ασφάλεια της Κύπρου και έτσι έχουμε και την ενεργοποίηση συνολικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα επιχειρησιακό πλάνο της, του άρθρου 42.7 που αφορά την Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Ο Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας τους δύο ηγέτες, μίλησε για μια ευρωπαϊκή αναγνώριση που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας. Ευχαριστήσει και τον κύριο για την παρουσία του και τον χαιρετισμό του και τον πρόεδρο της Κύπρου, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι σταθερός σύμμαχος της Κύπρου. Είμαστε παρόντες, είπε, για να κλείσει η πληγή. Ενώ είχαμε αστευόμενος και προς τον κύριο Βέμπερ αλλά και προς τον κύριο Στοχολίδη για την Eurovision, που για αμοιβαία στήριξη στην Eurovision από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, αλλά και για τον κύριο Χρυστοδουλίδη, όσα γίνονται κάθε φορά με την αλληλεποστήριξη Ελλάδας.
1: Εμείς ψηφίζουμε τζάλα, το είπαμε. Ψηφίζουμε Κύπρο.
2: Πάντως ήταν δύο αναφορές οι οποίες χειροκροτήθηκαν από όλους τους
0: συνέδρους. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άγιοι. Θα είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή. Αναμένεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, μάλλον η συμμετοχή του Πρωθυπουργού και η έναρξη του πάνελ τώρα, όπου να είναι.
2: Από ό,τι βλέπω, ολοκληρώθηκε η προηγούμενη διαδικασία που ήταν η παρουσίαση των κυβερνητικών στελεχών και βλέπω να στείλονται
1: Άρα
2: σε λίγη ώρα θα είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένη συζήτηση.
1: Καλή συνέχεια, Άγιε.
0: Να σε καλά, Άγιε. Καλή συνέχεια.
1: Έχουμε την εικόνα του συνεδρίου μέχρι τώρα, πάντα. πάντως. Και ο Νότσο Ανανιάδης και ο Άγιος Βαγιάνος μας δώσανε και πάρα πολύ σύντομα και μας ενημέρωσαν αναλυτικά, δεν μπορώ να πω.
0: Νομίζω ότι έχουν πάρει ήδη θέση.
1: Ξεκινάει αυτή η θεματική συζήτηση.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν, για να συνδεθούμε και να ακούσουμε.
3: Κάνει τη δημόσια διοίκηση και πώς τοποθετούμαστε στην Ευρώπη όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας.
4: Καταρχάς καλημέρα και επιτρέψτε μου εισαγωγικά να επαναλάβω και αυτό το οποίο υπόθηκε από τους υπουργούς μας στις πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις τους εν είδη ερωτήματος. Υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα στην Ελλάδα σήμερα το οποίο θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια συζήτηση αντίστοιχη με αυτή την οποία η Νέα Δημοκρατία κάνει σήμερα, γιατί το βλέμμα της Νέας Δημοκρατίας είναι στραμμένο στο μέλλον, στις προκλήσεις, στις ευκαιρίες και στις μεγάλες, θα έλεγα, δυσκολίες τις οποίες θα αντιμετωπίσουμε, όχι μόνο ως χώρα, αλλά και ως Ευρώπη, να χειριστούμε μια πρωτοφανή τεχνολογική επανάσταση που είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Διότι πράγματι ακούσατε και από τους υπουργούς μας και νομίζω ότι διαπιστώσατε ότι η χώρα έχει μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη στρατηγική και το πώς μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη προκειμένου να παρέχει καλύτερες, γρηγορότερες, φτηνότερες, φιλικότερες υπηρεσίες στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Και νομίζω ότι τα παραδείγματα τα οποία είδατε αποτελούν ουσιαστικά μόνο την αρχή μιας μεγάλης προσπάθειας να αλλάξει συνολικά η κουλτούρα του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Είτε μιλάμε για εφαρμογές στην υγεία, όπου η επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης θα είναι απολύτως συγκλονιστική και βασικά θετική, είτε μιλάμε για εφαρμογές στην εκπαίδευση, όπου βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή εισαγωγής εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για να βοηθήσουμε, παραδείγματος χάρη, τους καθηγητές μας να προγραμματίσουν καλύτερα τη δουλειά τους, να περνάνε λιγότερο χρόνο σε γραφειοκρατικές εργασίες και περισσότερο χρόνο στην τάξη. Είτε μιλάμε για τον πυρήνα των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, για τις οποίες μας μίλησε ο Δημήτρης, για το πώς μετεξελίσσουμε το gov.gr, για τις μεγάλες υποδομές που χτίζουμε λίγο παρακάτω εδώ πέρα στο Λαύριο, έναν υπερσύγχρονο υπερυπολογιστή, ο οποίος θα μπορεί να τεθεί στη διάθεση όχι μόνο του δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα που χρειάζεται σήμερα υπολογιστική δύναμη. Όλα αυτά αποτελούν, είτε μιλάμε για τις εντυπωσιακές εφαρμογές για τις οποίες μας μίλησε ο Κωνσταντίνος, το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας διευκολύνει, να μας κάνει καλύτερους, να εντοπίζει ανθρώπινα σφάλματα και να παρεμβαίνει προληπτικά. Όλα αυτά είναι εικόνα ενός κόσμου που ήδη είναι εδώ. Το ερώτημα είναι ποιο κόμμα, ποια κυβέρνηση, ποια χώρα θα μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος τελικά των πολιτών και της συλλογικής ευημερίας, ενώ ταυτόχρονα θα φροντίσει να ελέγξει και τις αρνητικές επιπτώσεις μιας επανάστασης η οποία είναι βέβαιο ότι θα αλλάξει τα πάντα. Είτε μιλάμε για επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, πώς θα μιλήσουμε, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία στα σχολεία μας, για τα επαγγέλματα του μέλλοντος. Ποια είναι τα καινούργια επαγγέλματα τα οποία θα απαιτηθούν για να αξιοποιήσουμε αυτή την τεχνολογία. Πώς θα στρέψουμε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, τα παιδιά μας περισσότερο στην τεχνική εκπαίδευση. Διότι τα επαγγέλματα της τεχνικής εκπαίδευσης είναι λιγότερο εκτεθειμένα στους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης. Είτε θα μιλήσουμε για κρίσιμα ζητήματα, όπως η ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων μας. Εγώ είμαι υπερήφανος που η Ελλάδα είναι στην πρώτη γραμμή της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση που έχουμε για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις αρνητικές επιπτώσεις τεχνολογιών που σήμερα ουσιαστικά εκμεταλλεύονται την προσοχή τους και βγάζουν χρήματα από το γεγονός ότι τα παιδιά μας περνάνε πάρα πολύ χρόνο μπροστά στις οθόνες των κινητών. Και για να κάνω και τη γέφυρα με τη συζήτηση την οποία θα κάνουμε, πώς θα δώσουμε χώρο στις νέες ελληνικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη να μπορέσουν να μεγαλώσουν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη θα έλεγα, διότι αυτή είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση. Ξέρετε, πολύ συχνά ακούμε ότι οι ελληνικές και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις φτάνουν μέχρι ενός συγκεκριμένου μεγέθους και μετά έρχονται οι μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις και τις αγοράζουν. Θέλουμε να μπορέσουμε οι ελληνικές επιχειρήσεις να μεγαλώσουν, να χρηματοδοτηθούν εδώ πέρα, να φέρουν πίσω κόσμο από το εξωτερικό που θα μπορεί να εργαστεί για αυτές, και εκεί νομίζω ότι έχουμε αναλάβει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες για να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα επιχειρήσεων. Θα ακούσετε τρεις από αυτές σήμερα, που μπορούν και δημιουργούν, προσφέρουν καλές θέσεις εργασίας, παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες, οι οποίες είναι απολύτως χρήσιμες, κάποιες εκ των οποίων ειδικά στον τομέα της άμυνας, και κρίσιμες για το μέλλον της χώρας μας και για την υπεράσπιση αυτής της έννοιας της στρατηγικής αυτονομίας. Πώς μπορούμε μόνοι μας να είμαστε ασφαλείς χωρίς να είμαστε εξαρτημένοι από άλλους. Οπότε κλείνω αυτή την εισαγωγική μου τοποθέτηση λέγοντας ότι αυτή είναι μια στρατηγική σημαντικότατη για την επόμενη κυβερνητική μας τετραετία. Το είπα και χθες. Η επόμενη περίοδος μέχρι το 2030 είναι περίοδος κοσμοϊστορικών αλλαγών και κρίσιμη περίοδος για το αν η Ελλάδα θα μπορέσει να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων, αν θα μπορέσει να κάνει ένα άλμα και να αξιοποιήσει αυτή τη τεχνολογία για να ξεπεράσει άλλες χώρες που μπορεί να βρίσκονται πιο μπροστά από εμάς, και σε πολλούς τομείς το έχουμε πετύχει. Βρέθηκα στη Γερμανία πριν από λίγες μέρες και πρέπει να σας πω ότι υπάρχει ένας τεράστιος σεβασμός και θαυμασμός το μόνο από της Γερμανίας για το ψηφιακό άλμα το οποίο έχει πετύχει η Ελλάδα. Δηλαδή πολλές από τις ψηφιακές εφαρμογές, τις οποίες εμείς έχουμε και θεωρούμε πια αυτονόητες, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχουν. Αυτό το πιστώνεται αυτή η κυβέρνηση και το πιστώνεται αυτή η παράταξη.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για αυτή την πάσα. Θα μεταφερθώ απευθείας στο Βαγγέλη, ο οποίος έχει χτίσει και στην Ελλάδα και στην Αμερική, έχει δει πολλές αγορές. Και θέλουμε λίγο να μας μεταφέρεις τη δική σου εμπειρία και το δικό σου έτσι αίσθημα. Τι έχεις δει έξω που είναι καλό και θα μπορούσαμε να φέρουμε μέσα, τι έχεις δει που έχουμε εμείς εδώ και θα πρέπει να διατηρήσουμε και να εξελίξουμε, και δώσε μας λίγο και έτσι μια επισκόπηση του με τι ασχολείται η δική σου εταιρεία.
5: Ευχαριστώ για την πρόσκληση, Βασίλη, και Πρωθυπουργέ και Σύνεδρη γενικότερα. Επικραματικά, μεγάλωσα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Ελλάδα, τελείωσα το Λύκειο εδώ. Είμαι σχεδόν 30 χρόνια τώρα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη. Έχω κάνει 2 δεκαετίες καριέρες μετά από τις σπουδές. Τα πρώτα 10 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων στον χώρο της βιοτεχνολογίας και στον χώρο του φαρμάκου. Τα δεύτερα 10 χρόνια, ίσως πιο ενδιαφέροντα, έχοντας στήσει 2 εταιρείες. Η μία λέγεται Intelligentsia, είναι μια εταιρεία που παράγει ένα λογισμικό τεχνικής νοημοσύνης για τις κλινικές δοκιμές. Προβλέπει την πιθανότητα να πετύχει μια κλινική δοκιμή. Η δεύτερη εταιρεία που τρέχω τώρα, η Epicast, προσφέρει υπηρεσίες στο χώρο του φαρμάκου, στις φαρμακευτικές εταιρείες της Αμερικής, από την Ελλάδα. Οπότε τι κάνουμε, προσλαμβάνουμε γιατρούς ή ανθρώπους στην Ελλάδα που έχουν διδακτορικό στην μοριακή βιολογία, για να επικοινωνούν με τον γιατρό στην Αμερική διαδικτυακά και να συζητάνε για συγκεκριμένα φάρμακα, για τις κλινικές δοκιμές, για τις όποιες παρενέργειες, για τις όποιες υποομάδες ασθενών ανταποκρίνονται καλύτερα στο κάθε φάρμακο, οτιδήποτε. Οπότε αυτό κάνει η Epicast. Τώρα, Βασίλη, στην ερώτησή σου, ή τουλάχιστον στη 3-1 ερώτηση, τι έχουμε στην Ελλάδα? Έχουμε πολλά πράγματα στην Ελλάδα. Θα σταθώ σε 2. Το πρώτο που βλέπω εγώ είναι πάρα πολύ καλό ταλέντο. Και αυτό ουσιαστικά εκμεταλλεύεται και η Epicast, και γι' αυτό έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα, για αυτό το ταλέντο. Όχι ότι ως λαός είμαστε πιο έξυπνοι από τους Αμερικάνους ή από τους άλλους Ευρωπαίους ή από τους Ινδούς ή από τους Κινέζους, αλλά έχουμε ανθρώπους με πολύ καλή παιδεία, με όρεξη, με μεράκι, με φιλότιμο, που αν τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία, μπορούν να κάνουν φανταστικά πράγματα. Και έχουμε και ένα σύστημα καινοτομίας το οποίο έχει αρχίσει να υπάρχει. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα εκεί, αλλά έχει αρχίσει να υπάρχει. Στη δεύτερη ερώτηση, τι θα φέρναμε από την Αμερική, ή γενικά από αυτό που βλέπω εγώ, 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ίσως μια κουλτούρα που να ανέχεται και να επικροτεί και να αναγνωρίζει το ρίσκο λίγο περισσότερο από τη σημερινή. Είτε αυτό είναι από το κράτος, είτε είναι από τον ιδιωτικό τομέα. Ως επιχειρηματίας, αν μιλάς με τις τράπεζες ή με το κράτος, υπάρχει μια δυσπιστία στο ρίσκο, μια δυσπιστία στην επιχειρηματικότητα και κάποια εμπόδια που, παρόλα τα πολλά πράγματα που έχουν γίνει, υπάρχουν ακόμα. Οπότε λίγο περισσότερο ρίσκο δεν θα μας έκανε κακό. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι ταχύτητα. Ζω στη Νέα Υόρκη. Η Νέα Υόρκη είναι, πώς το λέω, η πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. όχι ότι ξενυχτάμε και τρώγοντας και πίνοντας κάθε βράδυ, αλλά με την έννοια του ότι όπου και να είσαι, ό,τι ώρα και να είσαι, κάποιος χτίζει κάτι, κάποιος δημιουργεί κάτι, κάποιος φτιάχνει κάτι καινούριο, κάποιος παίρνει γρήγορα αποφάσεις, κάποιος κάνει, βάζει κάτι στην παραγωγή πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε ακόμα αυτή την αίσθηση του επίγοντος, ότι τα πράγματα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα, όχι αύριο, σήμερα, και αν μπορούσαν χθες ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτά τα δύο θα τόνιζα. Θα σταματήσω εδώ, μπορώ να πω πολλά ακόμα, αλλά θα σταματήσω εδώ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω αυτή την αίσθηση του επίγοντος.
4: Ναι. Δύο παρατηρήσεις αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία ακούστηκαν. Πρώτον, το ανθρώπινο ταλέντο. Με όποια εταιρεία, μεγάλη από το εξωτερικό και αν μιλήσεις, ή με όποιον Έλληνα startup τον ρωτήσεις γιατί δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, θα σου πει πρώτα και πάνω απ' όλα το ανθρώπινο δυναμικό το οποίο παράγεται από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Και σε λίγο και από τα μη κρατικά πανεπιστήμια τα οποία δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Πράγματι έχουμε ανθρώπους εξαιρετικά προκομμένους. Τα νέα παιδιά αυτά πέρασαν μια κρίση. Έζησαν την κρίση στις τελευταίες δεκαετίες, δεν θέλουν να γυρίσουν εκεί. Έχουν φιλοδοξίες, έχουν οράματα. Βλέπουν ότι σήμερα μπορούν να παίξουν έναν δημιουργικό και ουσιαστικό ρόλο συμμετέχοντας σε εταιρείες που με τη σειρά τους έχουν τις δικές τους φιλοδοξίες, και έχουμε ένα ακόμα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχουμε ακόμα, γιατί αρκετοί έχουν γυρίσει, εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες στο εξωτερικό, οι οποίοι πολλοί έφυγαν στα χρόνια της κρίσης και τώρα ενδιαφέρονται για πρώτη φορά να επιστρέψουν. Μία από τις επιτυχίες, αγαπητά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που δεν μιλάμε αρκετά για αυτήν, είναι το γεγονός ότι μπορέσαμε και αντιστρέψαμε το brain drain. Γυρίζουν σήμερα στην Ελλάδα περισσότερα νέα παιδιά από όσα φεύγουν, ακριβώς γιατί μπορούν να δουν στην πατρίδα μας ένα μέλλον το οποίο παρά τις δυσκολίες είναι σίγουρα πιο αισιόδοξο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Για το δεύτερο, να επιμείνω και εγώ στην αίσθηση του κατεπήγοντος. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά την Ευρώπη. Βρέθηκα πριν από δύο μέρες στην βράβευση του Μάριο Ντράγκη. Τιμήθηκε με το βραβείο Κάρλο Μάγνου, το πιο σημαντικό βραβείο αναγνώρισης ευρωπαϊκής προσφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργούμε στην Ευρώπη. Και η Αμερική τρέχει πιο γρήγορα. Και η Κίνα τρέχει πολύ πιο γρήγορα σε πολλούς τομείς. Αυτή λοιπόν η αίσθηση του κατεπήγοντος που πρέπει να διακρίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, αλλά και την Ελλάδα, θα έλεγα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει και ως κόμμα και ως κυβέρνηση. Και αυτό το οποίο το ξέρουν οι υπουργοί, ότι τους το ζητώ συνέχεια, αν σήμερα τρέχουμε με ταχύ-ταχύ, στην επόμενη τετραετία, εφόσον με το καλό μας εμπιστευτούν οι Έλληνες πολίτες, θα πρέπει να τρέχουμε με ταχύτητα 2χ. Δεν μπορούμε να καθυστερούμε ούτε να βλέπουμε τις ευκαιρίες να παίρνουν. Και αυτό σημαίνει μια διαφορετική αντίληψη, μια διαφορετική λογική, ένας διαφορετικός πόλεμος με αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, ελληνική γραφειοκρατία. Έχουμε κάνει βήματα, αλλά έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε.
3: Και νομίζω αυτή την αίσθηση του κατεπήγοντος, Μαριέτα, την ένιωσες και εσύ, και είναι ένας συνδυασμός και του brain drain και την αίσθηση της κατεπήγοντος, γιατί γύρισες από το εξωτερικό. Ξεκινάς τώρα και έχεις ξεκινήσει ήδη την εταιρεία σου, που θα μας πεις μερικά λόγια, αλλά πες μας λίγο τι παρακινεί ένα νέο άνθρωπο αυτή τη στιγμή να αποφασίσει να γυρίσει στην Ελλάδα, να χτίσει στην Ελλάδα, και λίγο τις προκλήσεις και ευκαιρίες που βλέπεις.
6: Φυσικά. Αρχικά να σου πω ότι είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ, παρουσία του Πρωθυπουργού, παρουσία των Υπουργών, παρουσία όλων των ανθρώπων που φαίνεται ότι πραγματικά θέλουν να είναι ενεργά μέλη στο να εξελίξουμε τη χώρα. Και να σου πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που σε μια τόσο σημαντική συζήτηση συμμετέχει και η νέα γενιά. Η νέα γενιά επιχειρηματιών που θέλουν να έρθουν στη χώρα και να κάνουν πράγματα κι αυτοί. Και εγώ πράγματι γύρισα από τη Γερμανία, ζούσα εκεί. Εργαζόμουν τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό, στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Αμερική, σε μεγάλα έργα τεχνολογίας και σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού. Και σε όλο αυτό το ταξίδι χρειάστηκε να κάνω κάτι πολύ βασικό, να ψάξω για σπίτι. Και παρατήρησα ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές στο πώς οι χώρες προσεγγίζουν την αγορά ακινήτων. Είδα πολύ πετυχημένα μοντέλα, όπως αυτά που έχουν στη Μέση Ανατολή, για το πώς το κράτος μαζί με τον ιδιωτικό τομέα συνεργάστηκαν και κατάφεραν να φτιάξουν κάτι πάρα πολύ πετυχημένο, το οποίο δημιουργεί μια πολύ όμορφη εμπειρία στους πολίτες της χώρας και ταυτόχρονα προσελκύει ξένες επενδύσεις. Οπότε, επειδή είχα και εγώ το επιχειρηματικό μικρόβιο μέσα μου και ταυτόχρονα ένιωθα το αίσθημα ευθύνης να γυρίσω στη χώρα και να κάνω κάτι, γύρισα και ξεκίνησα το House Master. Το House Master είναι η πλατφόρμα που θα μπορεί ο κόσμος να βρίσκει εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα σπίτι και ταυτόχρονα ένας ξένος επενδυτής θα μπορεί με αυτοπεποίθηση να επενδύει στη χώρα μας. Γιατί ειδικά τώρα οι καταστάσεις είναι τέτοιες που τα επενδυτικά βλέμματα είναι στραμμένα προς τη χώρα μας όλο και περισσότερο όσον αφορά τον τομέα των ακινήτων. Οπότε ο συνδυασμός αυτής της κατάστασης με το ότι πλέον υπάρχουν αυτές οι νέες τεχνολογίες που μας βοηθάνε να πάρουμε, να το πω, τη ζωή στα χέρια μας και πραγματικά να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσα από τη τεχνητή νοημοσύνη, είναι και αυτό που με κινητοποιεί να κάνω πράγματα κι εγώ ίδια.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Και θέλω να πάω σε σένα, Άρη, τώρα, γιατί ξεκίνησες να χτίζεις στην Ελλάδα σε εποχές δύσκολες. Οπότε έχεις δει τη χώρα σε διαφορετικές φάσεις, έχεις δει μεταβάσεις. Θέλουμε λίγο να μοιραστείς μαζί μας πώς βίωσες εσύ αυτή τη μετάβαση, τόσο προσωπικά όσο και επιχειρηματικά. Και τι έβλεπες στη χώρα τότε, τι βλέπεις τώρα.
7: Βεβαίως. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση που με καλέσατε. Η εταιρεία Velos Rotors εξειδικεύεται στη σχεδίαση, εξέλιξη και κατασκευή μη επανδρομένων ελικοπτέρων.
3: Έχουμε και ένα ελικόπτερο έξω.
7: Έχουμε και ένα ελικόπτερο έξω στην είσοδο, μπορείτε να το δείτε. Έχουμε πάρει πατέντες πάνω στη σχεδίαση του ελικοπτέρου. Όλη η τεχνογνωσία είναι ελληνική. Και έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλές διαφορετικές χώρες για διάφορους σκοπούς. Ένας από τους σημαντικότερους είναι η μεταφορά ανθρώπινων οργάνων για μεταμόσχευση που έχουμε κάνει στο Maryland και στο Las Vegas και πάνκρεας, νεφρά και ιστούς ματιών, πάρα πολλά πράγματα με απόλυτη επιτυχία. Επίσης έχει χρησιμοποιηθεί και στην Ελλάδα σε κάποια νησιά του Αιγαίου για μεταφορά εξειδικευμένων φαρμάκων και δειγμάτων αίματος πίσω στην Άξο, στην Ινούσα. Οπότε, αλλά δεν προσφέρουμε εμείς τις υπηρεσίες μας. Δεν τα χρησιμοποιούμε εμείς οι ίδιοι σαν εταιρεία για να προσφέρουμε υπηρεσίες. Έτσι. Εκπαιδεύουμε βέβαια προσωπικό να τα χρησιμοποιεί κλπ. Τώρα η αλήθεια είναι, ναι, είναι γεγονός ότι πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν και τόσο εύκολο να στήσεις μια εταιρεία. Υπήρχαν αρκετές δυσκολίες. Φυσικά η Ελλάδα είναι και μικρή χώρα, δηλαδή το αγοραστικό κοινό της Ελλάδας δεν είναι τεράστιο σε σχέση με την Ευρώπη, ας πούμε, ή με την Αμερική. Αυτό είναι ένα θέμα. Η γραφειοκρατία ήταν και αυτό ένα θέμα. Βέβαια, η εξέλιξη της τεχνολογίας που οδήγησε στην παγκοσμιοποίηση, στην εξέλιξη του εμπορίου, άνοιξε αυτή την πόρτα. Και πλέον οι ελληνικές εταιρείες έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια αγορά. Έτσι. Τώρα, φυσικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει άλματα, έτσι, φυσικά με την ψηφιοποίηση υπηρεσιών. Αυτό εκμηδένισε, ας πούμε, τη γραφειοκρατία. Βοηθάει πάρα πολύ τον κόσμο να επικεντρώνεται στη δουλειά του και να μην ξοδεύει το χρόνο του προσπαθώντας να καταφέρει πράγματα γραφειοκρατικά που μπορούν να λυθούν πολύ πιο εύκολα, όπως είδαμε να γίνεται στην πράξη τα τελευταία χρόνια. Έτσι, πολύ σημαντικό. Επίσης, θεωρώ ότι το κόστος λειτουργίας μιας καινούργιας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι μικρότερο από το να κάνεις το ίδιο πράγμα στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη ή να το κάνεις, ας πούμε, στη Γερμανία. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα και αυτό είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει και φυσικά αν έχεις πάθος και αγάπη για αυτό που κάνεις, σίγουρα τώρα τα χρόνια τα τελευταία είναι πολύ καλύτερα να κάνεις κάτι από ότι ήταν παλιότερα.
3: Πρόεδρε, είδαμε λίγο σε γενικές γραμμές πώς έχουμε φτάσει εδώ μέχρι σήμερα, τι έχουν δει στην επιχειρηματικότητα και οι συνομιλητές σας. Αλλά επειδή το συνέδριο είναι αφιερωμένο στο μέλλον και στο 2030, θα θέλαμε να μας δώσετε τη δική σας εικόνα για το πώς θα φτάσουμε στο 2030 και τι περιμένετε τόσο από το κράτος όσο και από τις επιχειρήσεις όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογίας.
4: Καταρχάς, να πάρω ένασμα από αυτά τα οποία είπατε και οι δυο σας, λέγοντας ότι σήμερα το κράτος πρέπει να βλέπει τον ιδιωτικό τομέα ως σύμμαχο, ως συνέτερο και ως υποστηρικτή και στην υλοποίηση δημόσιων πολιτικών που μπορεί στο παρελθόν να θεωρούσαμε ότι είναι αποκλειστικό προνόμιο του ιδίου του κράτους. Να κάνω μια αναφορά στο τι γίνεται στο ευρύτερο οικοσύστημα της άμυνας. Μέχρι και πρόσφατα θεωρούσαμε ότι τα αμυντικά εξοπλιστικά προγράμματα θα πρέπει να περιορίζονται στο να αγοράζουμε πολύ ακριβά εξοπλιστικά συστήματα από το εξωτερικό, μεγάλες πλατφόρμες, πλοία, αεροπλάνα, αντιπυραυλικά συστήματα, συνήθως με ελάχιστη ελληνική προστιθέμενη αξία. Αυτό αλλάζει δραματικά. Και αλλάζει δραματικά σε δύο επίπεδα. Πρώτον, διότι πια δεν είμαστε διατεθειμένοι να δαπανάμε χρήματα Ελλήνων φορολογουμένων για τέτοιες μεγάλες πλατφόρμες χωρίς προστιθέμενη ελληνική αξία, το οποίο σημαίνει ότι σε όλα τα μεγάλα προγράμματα θα πρέπει πια να υπάρχει τουλάχιστον 25% προστιθέμενη αξία. Ανοίγω μια παρένθεση, δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε ότι 2 από τα 8 τμήματα που συνθέτουν μια φρεγάτα Μπελαρά, φανταστείτε τι σαν ένα μεγάλο Lego, το οποίο ένα τμήμα έρχεται και συνδέεται με το άλλο, έχει 8 τέτοια blocks η φρεγάτα Μπελαρά, 2 από τα 8 κατασκευάζονται στην Ελλάδα στα ναυπηγεία της Σαλαμίνας. Και δεν κατασκευάζονται μόνο τα τμήματα που αφορούν τις ελληνικές Μπελαρά, κατασκευάζονται και τα τμήματα τα οποία μπαίνουν στις γαλλικές Μπελαρά. Μεγενθύνεται αυτό, προβάλλεται το στο 2030 για να αντιληφθείτε πως η ελληνική αμυντική βιομηχανία μπορεί να αποκτήσει έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο πραγματικής προστιθέμενης αξίας που να μην καλύπτει μόνο τις ανάγκες της Ελλάδος αλλά και τις ανάγκες της Ευρώπης και γιατί όχι άλλων χωρών συνολικά. Η δεύτερη μεγάλη επανάσταση αφορά τις startup εταιρείες, τις μικρές εταιρείες που έρχονται και παρέχουν τεχνολογικές λύσεις στις ένοπλες δυνάμεις, όχι μόνο τις ελληνικές, το ελληνικό κράτος, αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο για μια νέα εταιρεία να δοκιμάσει πρώτα ένα σύστημα στην Ελλάδα, εάν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις έχουν διάθεση να πειραματιστούν και να δώσουν ευκαιρίες και να αναλάβουν ρίσκο να δοκιμάσουν τέτοια συστήματα. Ερχόμαστε λοιπόν και λέμε, δεν θέλουμε ένα συγκεκριμένο προϊόν, έχουμε ένα πρόβλημα και ελάτε να μας δώσετε μια λύση. Και μέσα από το Ελληνικό Κέντρο Καινοτομίας πια μπορούμε εμείς οι ίδιοι να δίνουμε ευκαιρίες σε ελληνικές εταιρείες να κατασκευάζουν γρήγορα και φτηνά, να το τονίσω αυτό, προϊόντα τα οποία θα μας είναι απολύτως κρίσιμα εάν θέλουμε να φανταστούμε το 2030 μια χώρα η οποία θα είναι τεχνολογικά αυτόνομη και θα μπορεί να είναι συντονισμένη με τις προκλήσεις των καιρών και με ένα θέατρο επιχειρήσεων το οποίο αλλάζει δραματικά. Δείτε τι γίνεται στην Ουκρανία. Για όσοι το γνωρίζουν, στην Ουκρανία πια υπάρχει μια ζώνη η οποία εκτείνεται από 30 έως 50 χιλιόμετρα, όπου δεν μπορεί ουσιαστικά να μπει άνθρωπος. Είναι μια ζώνη στην οποία ο πόλεμος διεξάγεται με drones ή με αυτόματα οχήματα, διότι οτιδήποτε εισέρχεται σε αυτή τη ζώνη, αυτόματα θα εντοπιστεί και θα οξυδερωθεί. Αυτό είναι μια εικόνα, δεν είναι μια εικόνα επιστημονικής φαντασίας από το μέλλον, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα. Και εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ενδεχόμενο. Γι' αυτό εταιρείες οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θα μπορούν σχετικά γρήγορα να ενταχθούν, να δοκιμαστούν, να ψέρουν τις δυνάμεις, μπορούμε στη συνέχεια και αυτά τα προϊόντα να τα πουλήσουν στο εξωτερικό. Διότι αν έρθουν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και πούνε αυτό μου αρέσει και δίνω ένα πρώτο συμβόλαιο, μετά είναι πολύ πιο εύκολο για τις εταιρείες αυτές να πουλήσουν αντίστοιχα προϊόντα στην Ευρώπη και αυτό θέλουμε στο κάτω-κάτω της γραφής, να μπορούμε να αξιοποιήσουμε συνολικά μια ευρωπαϊκή αγορά. Και να πάρω και ένα δεύτερο παράδειγμα, και αναφερθήκαμε λίγο στο μεγάλο πρόβλημα της στέγης. Για την επόμενη τετραετία το πρόβλημα της προστής στέγης θα αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την παράταξή μας. Όμως εμείς είμαστε μια φιλελεύθερη παράταξη, η οποία δεν πιστεύουμε ότι το κράτος μπορεί και πρέπει να τα κάνει όλα. Αν πιστεύει κάποιος σήμερα στη χώρα ότι η λύση
8: για το πρόβλημα της στέγης. Είναι να έρθει το κράτος να φτιάχνει εργατικές κατοικίες όπως τις έφτιαχνε πριν από κάποια χρόνια μόνο του, χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ότι μάλλον σκέφτεται με όρους 20ου και όχι 21ου αιώνα. Αν εμείς μπορούμε ως κράτος όμως να έρθουμε και να πούμε, έχουμε ακίνητη περιουσία, μεγάλη. Έχουμε στρατόπεδα, για παράδειγμα. Έλα εδώ, ιδιωτικό τομέα. Κάνε ένα είδος αντιπαροχής, για να το πω πολύ απλά. Πάρε τη γη, η οποία θα σου στήχιζε ακριβά να την αγοράσεις. Φτιάξε αυτό το οποίο είναι να φτιάξεις με κανόνες τους οποίους εμείς θα θέτουμε και να κρατήσουμε ένα κομμάτι του κτηριακού αποθέματος για αυτό το οποίο αποκαλούμε κοινωνική κατοικία. Αυτή είναι μια λύση η οποία έρχεται και φέρνει το κράτος και τον ιδιωτικό τομέα πιο κοντά. Και αυτές είναι οι λύσεις οι οποίες έχουν δοκιμαστεί. Και εταιρείες όπως η δικιά σας, τι μπορούν να κάνουν, να επιτρέψουν σε μια αγορά να λειτουργήσει καλύτερα. Εάν σήμερα υπάρχουν προβλήματα στην αγορά των ακινήτων, έχουμε ας πούμε πολλά κλειστά διαμερίσματα, τα οποία πρέπει να βρούμε τρόπους να τα βάλουμε στην αγορά. Οποιοδήποτε ιδιώτης διαμεσολαβητής μπορεί να βοηθήσει μια αγορά να δουλέψει καλύτερα, με τους κανόνες τους οποίους εμείς έχουμε βάλει, με θέματα ακόμα τα οποία ξέρουμε ότι έχουμε, καθυστερήσεις ακόμα στη μεταβίβαση των ακινήτων, αυτό διευκολύνει ουσιαστικά το πρόβλημα της στέγης, διότι πολύ απλά διευκολύνει στο να αυξηθεί η προσφορά. Διότι σήμερα το πρόβλημά μας δεν είναι μόνο να στηρίξουμε τους νέους μας με πολιτικές στήριξης της ζήτησης. Ναι, αυτή η κυβέρνηση, πρώτη στην Ευρώπη, κρατήστε το αυτό, επέστρεψε ένα ενίκιο πίσω σε όλους τους ενοικιαστές και θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Όταν το λέω στους Ευρωπαίους συναδέλφους μου, ευθυδιάζονται. Αυτή η κυβέρνηση δρομολόγησε το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 22.000. Δεν είναι μικρός αριθμός, σκεφτείτε το. 22.000 συμπολίτες μας έχουν αποκτήσει. Αποκτούν το δικό του σπίτι, πληρώνοντας ουσιαστικά ένα στεγαστικό δάνειο χαμηλότερης μηνιαίας αξίας από ό,τι θα πλήρωναν αν νίκιαζαν ένα σπίτι αντίστοιχου επίπεδου. Και αυτές είναι πολιτικές πιλότοι και ενδεχομένως να μπορούμε να κάνουμε και περισσότερα ακόμα σε αυτήν την κατεύθυνση. Άρα, η Ελλάδα του 2030 πρωτίστως, και για να κλείσω, προϋποθέτει ένα έξυπνο κράτος. Ένα κράτος το οποίο δεν θα τρέχει πίσω από τον ιδιωτικό τομέα. Ενίοτε θα μπορεί και το ίδιο να καινοτομεί και να πρωτοπορεί. Και θέλω εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις υπηρεσίες του αρμόδιου Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, διότι πολλές από τις εφαρμογές τις οποίες βλέπετε, το gov.gr, έχουν φτιαχτεί από μηχανικούς οι οποίοι εργάζονται για το ελληνικό δημόσιο. Δημόσιοι υπάλληλοι τα έφτιαξαν όλα αυτά. Δεν πήγαμε. Προφανώς αναζητούμε και τη στήριξη εταιριών. Και να πω και κάτι τελευταίο. Έχει σημασία. Στην Ελλάδα του 2030, το να μπορούμε να προσελκύουμε ικανούς και άξιους νέους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε πρόβλημα σήμερα να προσελκύσουμε μηχανικούς, πληροφορικάριους. Πολύ απλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε εύκολα ανταγωνιστικούς μισθούς. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε. Σίγουρα το δημόσιο δεν θα μπορεί πάντα να ανταγωνίζεται τον ιδιωτικό τομέα ως προς μισθούς. Αν όμως παρέχει καλή ποιότητα εργασίας και κυρίως αίσθηση σκοπού. Διότι σας διαβεβαιώνω ότι οι μηχανικοί μας που δούλεψαν για να αναπτύξουν αυτές τις εφαρμογές μπορεί να πληρώνονται και πληρώνονται λιγότερο από ό,τι θα εισέπραταν εάν πήγαιναν σε μια εταιρεία του ιδιωτικού τομέα. Θα τους προσλάμβαναν αύριο, μην έχετε καμία αμφιβολία. Αισθάνονται μέσα τους όμως κάτι το οποίο δεν αποτιμάται εύκολα σε χρήμα. Και αυτό είναι η υπερηφάνεια ότι κάνουν κάτι καλό για την πατρίδα τους και ότι αλλάζουν την εικόνα του δημόσιου τομέα. Αυτή είναι στην Ελλάδα του 2030 οι νέοι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι θα μπορούν να συνομιλούν επί ίσης ώρες με το ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι θα έχουν επιμορφωθεί. Οι δάσκαλοι μας, οι καθηγητές μας που θα έχουν επιμορφωθεί σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, τα στελέχη εδώ του λιμενικού ή των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι θα είναι πραγματικά στελέχη που ως προς τη γνώση τους για την τεχνολογία δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τα καλύτερα στελέχη του ιδιωτικού τομέα. Και να κλείσω με μια εικόνα, συνδέοντας και πάλι αυτά τα οποία είπαμε με το ανθρώπινο δυναμικό και με την άμυνα. Άμα μπείτε στην καρδιά μιας φρεγάτας Μπελαρά, δεν θα μπείτε γιατί δεν επιτρέπεται για λόγους αυτονόητους, ούτε θα δείτε ποτέ πολλές εικόνες. Αλλά θα σας περιγράψω μια εικόνα ενός κέντρου επιχειρήσεων πλήρως ψηφιοποιημένου, με νέα στελέχη του πολεμικού ναυτικού, άντρες και γυναίκες, να χειρίζονται τα πιο υπερσύγχρονα συστήματα επικοινωνίας, οπλικά συστήματα, συστήματα εντοπισμού υποβρυχίων, και να αισθανόμαστε πραγματικά ότι ναι, δεν είναι μόνο τα όπλα, είναι και οι άνθρωποι οι οποίοι συντονίζονται με την εποχή τους. Όσο μεγάλη σημασία λοιπόν δίνουμε στα συστήματα, άλλο τόσο μεγάλη σημασία πρέπει να δίνουμε και στον ανθρώπινο παράγοντα, σε ένα έξυπνο δημόσιο, σε στελέχη τα οποία θα είναι καταρτισμένα. Τολμώ να πω σε βουλευτές και σε υπουργούς οι οποίοι έχουμε κάνει εμείς σεμινάρια τεχνητής νοημοσύνης για όλους τους υπουργούς μας. Έχω ζητήσει από όλους τους υπουργούς μας, δεν το έχουν ακόμα κάνει πράξη όλοι, ότι πρέπει να έχουν ένα σύμβουλο τεχνητής νοημοσύνης στο γραφείο τους, διότι όλα αλλάζουν. Όλα αλλάζουν. Άρα, όσο σημαντικές είναι οι πολιτικές, άλλο τόσο σημασία έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Και αυτή η παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, ήταν μια παράταξη η οποία και παραμένει μια παράταξη η οποία τιμά. Το είπα και χθες, κρατάμε από τις παραδόσεις μας αυτό το οποίο αξίζει να κρατήσουμε. Αλλά ταυτόχρονα έχουμε και το θάρρος να ατενίζουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος, να συντοζόμαστε με τα αιτήματα των καιρών και να είμαστε πολύ συχνά μπροστά και από την εποχή μας. Είναι χρέος μας, αν θέλουμε να είμαστε ηγέτες, να κατευθύνουμε την κοινωνία προς κατεύθυνση την οποία εμείς θεωρούμε ότι τελικά θα είναι σωστή και προς όφελος του γενικού καλού. Και ο συντονισμός της κοινωνίας και της χώρας με τις προκλήσεις της τεχνητής νοημοσύνης, σας διαβεβαιώνω, θα αποτελέσει κεντρική προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία, και πιστεύω ότι και οι Έλληνες πολίτες, επειδή έχουν κρίση, γνώση και μνήμη και ακούν αυτά τα οποία λένε και βλέπουν τελικά και είναι άνθρωποι. Είμαστε πρακτικοί άνθρωποι στην Ελλάδα. Ποιος τελικά μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις? Γι' αυτό και πάλι και στις επόμενες εκλογές θα εμπιστευτεί τη Νέα Δημοκρατία να συνεχίσει να ηγείται αυτής της μεγάλης προσπάθειας ανάλλαξης της χώρας.
3: Αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό τελείωμα. Έχω άλλο ένα γύρο πολύ σύντομο ερωτήσεων που θέλω και θα κλείσουμε με εσάς πάλι, Πρόεδρε, πολύ συνοπτικά. Θα ήθελα, Βαγγέλη, Μαριέτα, Άρη, πολύ σύντομα για την Ελλάδα του 2030, έτσι ώστε οι επιχειρήσεις σας που ξεκινάνε τώρα να ανθίσουν, που βρίσκονται ήδη εδώ να αναπτυχθούν, δυνητικά να αναπτυχθεί και η παρουσία σας περισσότερο στην Ελλάδα. Δύο χαρακτηριστικά που θα θέλατε να δείτε σε αυτή την Ελλάδα.
5: Το 2030 έχουμε Μουντιάλ παρεμπιπτόντως, το οποίο θα γίνει στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στο Μαρόκο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω τι μαγικές ιδιότητες έχετε, κυρία Ζαχαράκη, κύριε Πρωθυπουργέ, να δούμε την Ελλάδα να κερδίζει το Μουντιάλ, ας πούμε, ή να προκριθεί στο Μουντιάλ. Τι ωραίο που θα ήταν. Τώρα, στην ερώτησή σου. Να δω μια Ελλάδα που η οικονομία να μην είναι μια προστατευμένη οικονομία χώρας, αλλά είναι μια ανταγωνιστικά παγκόσμια οικονομία που μπορεί από την Ελλάδα να προσφέρει υπηρεσίες στην Αμερική, στην Ευρώπη, στο δυτικό κόσμο ή στον περισσότερο κόσμο. Επίσης, το 2030 με όρους πολιτικής είναι αύριο. Κοιμηθήκαμε, ξυπνήσαμε 2030. Οι Κινέζοι έχουν 50 χρόνια πρόγραμμα και το έχουν δείξει με βιοτεχνολογία και σε άλλους τομείς. Οπότε, ένα δεύτερο είναι μια χώρα που να υλοποιεί πολύ πιο γρήγορα και στον ιδιωτικό τομέα παρεπτόντως και στο δημόσιο τομέα. Δηλαδή, νομίζουμε καμιά φορά ότι επειδή κάτι ψηφίστηκε, ας πούμε, από τη Βουλή, ότι έγινε. Δεν έγινε, απλά ψηφίστηκε από τη Βουλή. Έχει πολύ δρόμο για να γίνει ακόμα και ξέρω ότι το λέω σε κόσμο που το ζει αυτό κάθε μέρα. Αλλά να έχει γίνει 3, 4, 5, 6 επίπεδα κάτω από τον Υπουργό. Και στον ιδιωτικό τομέα το ίδιο παρεπτόντως. Νομίζουμε ότι οι ιδέες είναι εύκολες, αλλά η υλοποίηση είναι πολύ πιο δύσκολο. Οπότε ίσως για να κλείσω μια Ελλάδα που ίσως να... και να το πω λίγο περίεργα, να οραματίζεται λιγότερο και να πράττει πολύ περισσότερο.
3: Πολύ ωραίο. Μαριέτα, σύντομα.
6: Σύντομα, ναι. Εγώ θέλω να πω αρχικά ότι είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη για την Ελλάδα το 2030 και θεωρώ ότι η νέα γενιά, όπως είπε και η κυρία Ζαχαράκη, πρέπει να είναι αισιόδοξη, επιβάλλεται να είναι αισιόδοξη, γιατί ποτέ στην ιστορία δεν είχαμε τη δυνατότητα, την ευκολία να κάνουμε πράξη τις ιδέες μας μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Δύο πράγματα που εγώ βλέπω σαν προϋποθέσεις είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Στην Αμερική είναι πάρα πολύ λογικό κάποιος που είναι 18 χρονών να κάνει εταιρείες, να πετυχαίνει. Εδώ πέρα ακόμα αυτό δεν το έχουμε στην Ελλάδα. Είναι λίγο παράξενο να είσαι νέος και να ξεκινάς τη δικιά σου επιχείρηση. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το αλλάξουμε και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα περισσότερο και στις γυναίκες. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα. Ευχαριστώ. Και το δεύτερο κομμάτι είναι η συνεργασία μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα, όπως είπαμε, στην πολύ πρακτική της μορφή. Εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε και με τον κύριο Παπαστεργίου και να κάνουμε πράγματα μαζί και έχουμε τους ανθρώπους που τις προτάσεις που θα φέρουμε θα τις υλοποιήσουμε κιόλας. Οπότε να υπάρξει αυτή η συνεργασία στην πράξη και πραγματικά έχουμε τους ανθρώπους που διψάνε για πολύ ωραία αποτελέσματα. Οπότε ναι, είμαι πολύ αισιόδοξη εγώ γενικά.
5: Άρα.
7: Η Ελλάδα το 2030, σε συνδυασμό με καινούριες ελληνικές τεχνολογικές εταιρείες, μπορεί να πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Εξαγωγή τεχνολογίας, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, διανομή τεχνογνωσίας εσωτερικά στη χώρα μας. Και όλα αυτά βέβαια συνδυάζονται με αύξηση παραγωγής και μείωση του κόστους. Κάτι που είναι ήδη στα σχέδιά μας, το σχεδιάζουμε και σκοπεύουμε να το πετύχουμε με τη βοήθεια του ελληνικού κράτους φυσικά, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Με είδαμε στους τελευταίους πολέμους που συμβαίνουν, τα drones γενικότερα παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και ιδιαίτερα οι χώρες που μπορούν όχι μόνο να τα κατασκευάζουν μόνες τους, αλλά να μπορούν να τα εξελίσσουν, να κάνουν R&D εγχώριο. Γιατί π.χ. είδαμε στην Ουκρανία ότι ναι, μεν έχουν κάποια συστήματα, οι Ρώσοι όμως γρήγορα τα αντιμετωπίζουν. Όμως η ευελιξία τους είναι ότι τα τροποποιούν και γίνονται πάλι αποτελεσματικά. Εμείς αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Η τεχνογνωσία είναι ελληνική και είμαστε έτοιμοι να την διανέμουμε σε όλη τη χώρα, να δημιουργήσουμε καινούριες χώρες θέσεις εργασίας και να εξάγουμε τεχνολογία μας σε όλο τον κόσμο.
5: Πρόεδρε, συνοπτικά, αν και το αναφέρατε, πριν 20 χρόνια, αν σας έλεγαν ότι θα αφιερώναμε παραπάνω από μια μισή ώρα να συζητήσουμε για νέες τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη στο συνέδριό μας, τι θα λέγατε και τι λέει αυτό για τη Νέα Δημοκρατία ως κόμμα?
8: Νέα Δημοκρατία, όπως είπα και πριν, οφείλει να προχωράει, να εξελίσσεται και πετύχαμε μεγάλες εκλογικές νίκες, επειδή ακριβώς μπορέσαμε και συντονιστήκαμε με τα αιτήματα των καιρών και εκφράσαμε, νομίζω, τη σιωπηλή πλειοψηφία της κοινωνίας που ήθελε μια καλύτερη Ελλάδα από αυτήν που είχε μέχρι τουλάχιστον τις μέρες που αναλάβαμε. Και πάλι όμως ο πήχης των προσδοκιών είναι ψηλά. Και πρέπει αυτό να το αντιμετωπίζουμε με θάρρος και με αυτοπεποίθηση. Έχω πει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα, προτιμώ να βάζω τον πήχη πολύ ψηλά και ενίοτε να περνάμε από κάτω και να διορθωνόμαστε και να καταλαβαίνουμε που είναι τα λάθη μας, από το να κρατάω τον πήχη χαμηλά. Σήμερα είδατε τρεις ανθρώπους οι οποίοι νομίζω ότι συμβολίζουν αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε πρώτα και πάνω απ' όλα. Εμπιστοσύνη και πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Μπορούμε να οραματιζόμαστε και να υλοποιούμε. Συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη έμφαση στην υλοποίηση και λιγότερο στα αφηρημένα οράματα, αλλά μπορούμε πραγματικά να δούμε την Ελλάδα του 2030 συγκριτικά τουλάχιστον με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να είναι μια πατρίδα, μια χώρα η οποία θα είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα. Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και με τη δικιά σας στήριξη θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κυρίες και κύριοι, σε απευθεία σύνδεση με το Metropolitan Expo ακούσαμε την παράλληλη εκδήλωση που γίνεται στο πλαίσιο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είχε θέμα την τεχνητή νοημοσύνη. Συζητούσαμε με τη Μαρία, όση ώρα εσείς ακούγατε τον Πρωθυπουργό και τους συνομιλητές του, ότι ήταν τελικά μια ενδιαφέρουσα κουβέντα, η οποία έβγαλε και ειδήσεις, έτσι.
1: Βέβαια. Καταρχάς, αναφέρεσε προφανώς την αναφορά του Πρωθυπουργού, του Πρόεδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη στέγη, για το θέμα της στέγης. Και μάλιστα αναλυτικά. Για το θέμα των startups.
0: Των startups, της επιστράτευσης της τεχνητής νοημοσύνης στον τομέα της άμυνας.
1: Βέβαια.
0: Είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Και στην πολιτική και στην υπηρεσία του Υπουργικού Συμβουλίου και της εκάστοτε κυβέρνησης, ότι κάθε υπουργός πρέπει να έχει κάποιον που να γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ο Άγγις Βαγιάνος παρακολούθησε αυτήν την ενδιαφέρουσα, το ξαναλέμε, πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μας έλεγε νωρίτερα ο Άγγις, και το βλέπαμε και εμείς είχαμε την ευκαιρία να το παρακολουθούμε από την οθόνη που έχουμε εδώ στο στούντιο, για αυτές τις παράλληλες εκδηλώσεις που γίνονται. Δηλαδή, όση ώρα μιλούσε ο Πρωθυπουργός, έκανε την τοποθέτησή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, στην κεντρική αίθουσα, ο αντιπρόεδρος ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης και τώρα ο έτερος αντιπρόεδρος ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης. Λοιπόν, όμως, γρήγορα, γιατί ήδη έχουμε βγει εκτός χρόνου και πρέπει να πάμε και στην Τέπη Κολεμά. Ναι. Ο Άγγις, μέσα σε ένα δίλεπτο, για τώρα θα μας συνοψίσει τι ακριβώς συμπέρασμα βγήκε από αυτή την εκδήλωση, θα στα πει αναλυτικά στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2. Άγγι.
1: Έλα, Άγγι, έλα.
2: Βασική προτεραιότητα λοιπόν για την επόμενη τετραετία, όπως είναι καθόριστο ο Υπουργός, είναι το ζήτημα της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών και της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, διαρωτήθηκε για το αν υπάρχει κάποιο άλλο κόμμα που θα μπορούσε ή θα έκανε στα πλαίσια ενός συνεδριακού διαλόγου μια τέτοια συζήτηση. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το να χειριστούμε μετά την χρονική επανάσταση, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι κάτι για μας πολύ σημαντικό και είναι στρατηγικής σημασίας για την επόμενη τετραετία. Κρίσιμο για το αν η Ελλάδα θα είναι πρωταγωνιστή των εξελίξεων, αναδεικνύοντας το ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαμόρφωση των αναπτυξιακών μοντέλων της επόμενης δεκαετίας. Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως ο πύχης των προσδοκιών είναι ψηλά και θα πρέπει να τον έχουν ψηλά έτσι ώστε να δούμε την Ελλάδα 30 να είναι μια χώρα σε πολύ καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι σήμερα.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άγγι μου. Αναλυτικά θα τον ακούσετε τον Άγγι τον Βαγιάνο, όπως και τον Νότι τον Ανανιάδη, στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Έτσι.
1: Στις 2.
0: Έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ. Είπαμε όχι μόνο για αυτές καθ' αυτές τις εξελίξεις στο ιστορικό της Νέας Δημοκρατίας, σας τα έλεγε και η Μαρία στην αρχή αυτής της έκτακτης εκπομπής, αλλά και γενικότερα για τις πολιτικές εξελίξεις, διότι μπαίνουν συντεταγμένες, προσδιορίζονται οι στόχοι και τίθενται τα διλήμματα.
1: Βέβαια. Τα διλήμματα τα οποία τέθηκαν χτες, τέθηκαν πολύ απλά με δύο φράσεις. Η πρώτη ότι δεν θα είναι το δίλημα των προσεχών εκλογών Μητσοτάκης ή Χάος, αλλά Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, η Τσίπρας ή Κωνσταντοπούλου ή οποιοδήποτε άλλο πολιτικός αρχηγός, αλλά και το δίλημα της σταθερότητας, με αυτό που είπε, τι θα γίνει εάν 3 η ώρα χτυπήσει το τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει, πόση σημασία έχει αυτό. Αυτά είναι λοιπόν τα διλήμματα της προσεχικούς περίοδου. Ταυτόχρονα να δείτε που και τα υπόλοιπα κόμματα σιγά σιγά θα θέσουν και αυτά τα δικά τους διλήμματα και τα δικά τους προτάγματα.
0: Λοιπόν, πάμε. Έρχεται η Ντέπη Κολεμά με καθυστέρηση 10 λεπτών, διότι εκτός από την πολιτική υπάρχει Eurovision σήμερα.
1: Το άλλο μεγάλο γεγονός.
0: Λοιπόν, μείνετε εδώ συντονισμένοι, θα τα μάθετε όλα καλά και από πρώτο χέρι. Από εμάς, καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Καλή επιτυχία, Ελλάδα.

0: το Higgs σας προσκαλεί στο μοναδικό συνέδριο για την κοινωνία των πολιτών. Το Φιλανθρωπία 2.0 επιστρέφει στις 21 και 22 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Δύο ημέρες γεμάτες ιδέες, συνεργασίες και ουσιαστικό διάλογο με διακεκριμένους ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μάθετε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο higgs3.org ή στο 211-411-6300. Είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
2: Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Debbie Gulema. Γεια σας. Σάββατο σήμερα, μέρα Eurovision. Τι άλλο, εντάξει, τα ακούσαμε τα πολιτικά. Κοντέψαμε να χάσουμε πάλι την εκπομπή. Αλλά σήμερα είναι μέρα Eurovision. Στις 10 η ώρα η ΕΡΤ θα συνδεθεί με το υπέρλαμπρο στάδιο της Βιέννης και η Μαρία Κοζάκου με τον Γιώργο Καπουτζίδη, εδώ και 10 χρόνια, είναι ενδέκατος νομίζω φέτος, μετά από μια κουραστική εβδομάδα θα μεταδώσουν την τελευταία στιγμή, την απογείωση, εκεί που όλοι οι καλλιτέχνες τι προσδοκούν, ένα φέρτο. Στην τηλεφωνική γραμμή έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω έναν φίλο ο οποίος τυχάνει να είναι και ο διευθυντής της εταιρικής επικοινωνίας της ΕΡΤ. Κύριε Τσολάκη, είστε στη γραμμή.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, είμαστε καλά.
2: Είστε και καλημέρα. Από τη Βιέννη.
3: Καλημέρα.
2: Και αυτό, και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί θέλαμε έναν άνθρωπο που είναι στα πράγματα μέσα πολύ. Να μας δώσετε λίγο το κλίμα. Δεν ξέρω, στον ελληνικό, στον πληθυντικό, τι θέλετε να μιλήσουμε.
3: Στον ελληνικό γνωριζόμαστε πολλά χρόνια.
2: Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αυτό είναι.
3: Στα ελληνικά να μιλάμε στον πληθυντικό, νομίζω, είναι λίγο περίεργο.
2: Νομίζω είναι λίγο άτοπο. Λοιπόν, Κώστα...
3: Να με συγχωρέσεις, αν είσαι λίγο φασαρία, γιατί
2: δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πώς είναι τα πράγματα τώρα, πώς είναι τα πράγματα στη Βιέννη?
3: Ωραία, ωραία, καλά είναι, καλή ατμόσφαιρα, ηρεμία υπάρχει στην αποστολή. Mm-hmm. Περιμένουμε όλοι, είναι τώρα αυτή τη στιγμή, σε λίγη ώρα ξεκινάει η τελευταία πρόβα, αυτό που λέμε το family event, που είναι ένα event που το κάνει τα τελευταία χρόνια η EBU, γιατί είχε αυξηθεί πολύ το ενδιαφέρον. Δεν μπορεί να βρει ο κόσμος εισιτήρια για το κυρίως μενού που λέμε. Οπότε έχουν καθιερώσει κάποιες πρόβες. Χθες έγινε μία το βράδυ που ψήφισαν οι κριτικές επιτροπές. Και τώρα γίνεται η τελική πρόβα που έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν οι οικογένειες. Γι' αυτό και το λένε και family. Πολύ καλή
2: ιδέα.
3: Πολύ καλή ψυχολογία. Ναι, ναι, είναι κάποιες καινοτομίες που έχουν τα τελευταία χρόνια. Γιατί ο διαγωνισμός έχει αυξημένο ενδιαφέρον και θέλουν έτσι με αυτόν τον τρόπο να επιβραβεύσουν όλους τους όσους περισσότερους μπορούν. Είναι πολύ καλό το momentum για μας. Υπάρχει ψυχραιμία, υπάρχει ηρεμία. Κανείς δεν πετάει στα σύννεφα. Όλοι πιστεύουμε ότι θα δώσει τον καλύτερο του εαυτό ο Ακύλας. Έχει γίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια συνολικά από όλους, από όλες τις ομάδες που δούλεψαν. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα project που εργάζεται αρκετός κόσμος για πάρα πολύ καιρό. Και από μόνο το αυτό είναι και ξανά, γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ένα project που εργάζεται αρκετός κόσμος για πάρα πολύ καιρό. Και από μόνο το αυτό είναι.

0: είχε η έμπνευση που είχε. Και αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ περήφανοι όλοι για την προσπάθειά του. Και θεωρώ ότι θα δώσει, όχι θεωρώ, είμαι βέβαιος ότι θα δώσει τον καλύτερο τεστ, γιατί το ζω από κοντά. Και όλοι περιμένουμε, πλέον έχει φτάσει η στιγμή σημαντική, την οποία την αντιμετωπίζουμε όμως με ψυχραιμία και δεν πετάμε στα σύννεφα.
1: Εντάξει, διαγωνίζονται άλλες. Άλλωστε, Κώστα, διαγωνίζονται άλλες 24 χώρες, 25 δεν είναι το σύνολο.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Όπου πρέπει να πούμε ότι κάθε μια από αυτές έχει γι' αυτό το ίδιο όραμα.
0: Οι
1: τραγουδίστρια και οι τραγουδιστές. Διέκρινες καθόλου όσο παρακολούθησες αλλαγές από πέρσι ή από άλλες χρονιές, γιατί την παρακολουθούμε πολλά χρόνια τη Eurovision.
0: Ναι, ισχύει. Κοίταξε, υπάρχουν αλλαγές. Κάθε χρόνο είναι και διαφορετικοί. Οι Αυστριακοί έχουν δώσει τον καλύτερο τους σε αυτό. Δεν θα έλεγα ότι είναι από πλευράς οργανωτικής όσο πιο τέλεια θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα, αλλά κάνουν φιλότιμες προσπάθειες. Οι δημοσιογράφοι εξαιρετικό ενδιαφέρον, το Media Center κατακλείζεται καθημερινά. Έχει πάντα, το ξέρεις και εσύ γιατί παρακολουθείς νομίζω πάνω από 30 χρόνια.
1: Ναι,
0: όντως. Eurovision, μην καρφωνόμαστε κιόλας. Έχει πάντα μεγάλο ενδιαφέρον. Τα τελευταία χρόνια με την έκρηξη του social media και της τεχνολογίας ο κόσμος απολαμβάνει την Eurovision όχι αναγκαστικά μόνο μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες αλλά και από τις πλατφόρμες. Και θα το κάνει και η ΕΡΤ αυτό σήμερα, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μέσα από το Netflix.
1: Ναι, αυτό θα το πούμε.
0: Με πλήρη προσβασιμότητα κιόλας. Δηλαδή, αν οι συνάνθρωποι μας με αναπηρία θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν ισότιμα με όλους τους υπόλοιπους το συγκεκριμένο.
1: Θα υπάρχει μετάφραση, θα υπάρχουν όλα αυτά που θα κάνουν.
0: Και νοηματική
1: που θα κάνουν τους ανθρώπους.
0: Άλλωστε, με έχουν ενημερώσει ότι έχει γίνει και viral ο άνθρωπος που έκανε την νοηματική του στους ημιτελικούς.
1: Αλήθεια, θα είναι ωραίο να το δεις, να δεις πώς θα καταφέρει, ας πούμε.
0: Και έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν και όχι μόνο να μεταφέρουν και όσα γίνονται όταν δεν βλέπουμε το πρόγραμμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στα διαλύματα που γίνονται κάποια άλλα πράγματα που εμείς δεν τα βλέπουμε γιατί είναι διαφημίσεις. Θα έχει τη δυνατότητα όσοι παρακολουθούν μέσα από το Netflix να δουν και αυτή τη πλευρά.
1: Ίσως και εκεί να γίνονται τα πιο πικάντικα, να το πω, όχι σημαντικά, αλλά πάντα.
0: Έχει και ένα ενδιαφέρον, γιατί φέτος κλείνουν 70 χρόνια. Κλείνουν 70 χρόνια από το διαγωνισμό και έχουν φροντίσει οι Αυστριακοί να φέρουν ορισμένους από τους πιο χαρισματικούς συμμετέχοντες, νικητές των προηγούμενων χρόνων.
1: Μας λες λίγο.
0: Ξεκίνησε στον Ιμουτέρ. Είναι η Λόρτη, είναι η Λορίν, είναι
1: η Άμπα,
0: αυτή που είχαν νικήσει.
1: Η Άμπα, όχι.
0: Ήταν πέρσι.
1: Μπράβο.
0: Η Άμπα ήταν πέρσι και δεν θα είναι φέτος. Έχουν κάνει όμως μια πάρα πολύ δυσλάνα οι Ουκρανοί.
1: Okay.
0: Ο Ρίμπακ, ο Νορβηγός, έχει πολύ. Εμείς είχαμε την δυνατότητα να δούμε σε χθεσινή πρόβα όλο το show και ήταν έτσι πολύ ωραίο και ο τρόπος που τους εντάσσουν μέσα μοιράζοντάς τους ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των προηγούμενων ετών.
1: Αυτό, Κώστα, είναι μέσα στα διαλύματα ή είναι ανάμεσα
0: Όχι,
1: στα τραγούδια?
0: Θα το δει και ο κόσμος αυτό. Είναι δηλαδή μέρος του προγράμματος που θα δούμε, που φάνηκε αρκετά μεγάλο σήμερα γιατί έχει και τις ψηφοφορίες. Έχει και τη συνδέση με τις χώρες. Ο Ακύλας εμφανίζεται στην
1: έκτος
0: θέση.
1: Εμφανίζεται εκτός, να το πούμε αυτό, από τις 25 χώρες. Καλή σειρά, δηλαδή, την ακούω.
0: Ναι, καλή, γιατί είναι πριν από το πρώτο διάλειμμα το τηλεοπτικό, λίγο πριν, στο 7ο τραγούδι θα γίνει ένα διάλειμμα και θεωρείται καλή σειρά. Δηλαδή έχει ανοίξει ο διαγωνισμός, δεν είναι πρώτος, δεν είναι και πολύ μέσα στην, δεν είναι και πάρα πολύ μέσα στην, μέσα στην βραδιά, για να είναι κουραστικό, γιατί είναι μια μεγάλη βραδιά και το ενδιαφέρον του κόσμου έχει διακυμάνσεις. Κάποια θεωρούμε καλή.
1: Υπολογίζεις περίπου πότε να βγουν τα αποτελέσματα?
0: Νομίζω 2 παρά θα βγουν.

0: τα αποτελέσματα.
1: Α, ωραία.
0: Ώρα Ελλάδος. Και νομίζω εκείνη την ώρα θα είναι η ώρα. Από την Επιτροπή θα δώσει, στην αρχή βλέπουμε τα αποτελέσματα των Επιτροπών
1: και μετά,
0: και μετά βλέπουμε και τα αποτελέσματα του κοινού.
1: Τα οποία καμιά αρκετές φορές πρέπει να το πούμε, να το γνωρίζει ο κόσμος, έχουν μεγάλη απόκληση, έτσι.
0: Ισχύει.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ισχύει, γιατί...
1: Θυμάσαι πέρσι ναι, ναι, ναι. Το τραγούδι βγήκε χάρη στα αποτελέσματα του κοινού.
0: Τεράστιο. Ναι. Είναι πολύ σωστό αυτό. Και επίσης είναι ότι φέτος η BU στις επιτροπές, οι οποίες είναι 7 μελείς, να πούμε και κάποια πράγματα ξέρει ο κόσμος.
1: Αυτό θέλω από σένα.
0: Ναι, αυτά συνήθως δεν τα γνωρίζει ο κόσμος. Καλό να τα επισημάνουμε. Πήρε μια απόφαση η BU να υπάρχει μια μεγαλύτερη αντιπροσωπευτικότητα στη σύνθεση των επιτροπών, κατεβάζοντας και ζητώντας από τις τοπικές τηλεοράσεις, στις επιτροπές οι οποίες θα αξιολογήσουν τα τραγούδια, να υπάρχουν και μικρές ηλικίες και μεγάλες ηλικίες, δηλαδή να είναι ισομερής η συμμετοχή του κόσμου από πλευράς ηλικίας.
1: Των ψηφισάντων, ας πούμε, των ψηφιζόμενων.
0: Ναι, να βγει ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό από τις επιτροπές.
1: Βέβαια, η νεολαία δεν είναι αυτή που είναι πιο κοντά σε αυτό το μεγάλο πάρτι, ας το πούμε, γιατί η Eurovision είναι το μεγαλύτερο μουσικό θέμα της Ευρώπης. Αυτό είναι πασφαλές.
0: Ναι, αλλά είναι και millennials. είναι και millennials, είναι και οι boomers, είναι όλες οι ηλικίες. Δηλαδή τα ηλικιακά στρώματα είναι διαφορετικά και ποικίλουν. Και αυτό κάνει το διαγωνισμό να είναι έτσι πολύ γοητευτικό και να είναι και πολύ ελκυστικό και να έχει και την επιδραστικότητα που έχει, γιατί οι τηλεθεάσεις είναι συγκλονιστικές. Είναι νομίζω τηλεοπτικό θέαμα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.
1: Εμείς εδώ πάντα κάνουμε 80.
0: Ναι, ναι,
1: περίπου
0: ακριβώς.
1: 85 κάνουμε τη μεγαλύτερη
0: πέρυσι
1: τηλεθέαση.
0: Είχαμε ρεκόρ 15 ετίας,
1: ναι.
0: Το οποίο πιστεύω ότι έχουμε σοβαρές πιθανότητες να το σπάσουμε σήμερα.
1: Βεβαίως, νομίζω ότι κάπου εκεί θα κερδίσουμε.
0: Αλλά το θέμα είναι να απολαύσει ο κόσμος το θέαμα, τα τραγούδια.
1: Πες μου κάτι, Κώστα, σε παρακαλώ πολύ. Η σκηνική εμφάνιση πόσο ρόλο παίζει με τα χρόνια που περνάνε? Δηλαδή, ο κόσμος ακούει το τραγούδι ή βλέπει όλο αυτό το...
0: Παίζει, είναι νομίζω, εντάξει, μπορεί να μιλήσουν και άλλοι πιο ειδικοί από μένα για το θέμα της κοινικής εμφάνισης, αλλά έτσι όπως το βλέπουμε.
1: Όπως
0: το
1: βλέπεις
0: μελετήσει.
1: Εσύ, θέλω άλλο.
0: Ναι, είναι σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε δει τραγούδια να ξεχωρίζουν λόγω της καλής σκηνοθεσίας και της καλής παρουσίας που έχουν οι καλλιτέχνες και των ευρημάτων μερικές φορές που σκέφτονται, και άλλα τραγούδια που μπορεί να είναι καλύτερα από πλευράς μουσικής σύνθεσης ή και τραγουδιού να υποχωρούν. Κλασική περίπτωση είναι αυτή του Γάλλου στην πρώτη περσινή, νομίζω, που είχε μια φοβερή μπαλάντα.
1: Και η Μάλτα, αν το σκεφτείς, πολλές φορές με τις πολύ ωραίες μπαλάντες της δεν έχει ευτυχήσει, γιατί δεν είχε σκηνική εμφάνιση. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Η τεχνητή νοημοσύνη παίζει ρόλο στη Eurovision? Δηλαδή,
0: νομίζω
1: χρησιμοποιούν οι άνθρωποι που ασχολούνται.
0: Αν τη χρησιμοποιούν σε πολλαπλά επίπεδα και οι άνθρωποι της παραγωγής για να τους βοηθάει σε αρκετά ζητήματα, γιατί είναι μια πολύ απαιτητική παραγωγή.
1: Okay.
0: Χρειάζεται συντονισμό χιλιάδων, εκατοντάδων ανθρώπων, αλλά και στο επίπεδο των δημιουργών που μπορεί να εμπνέονται από πάρα πολλά πράγματα. Ο ανθρώπινος παράγοντας ακόμα κυριαρχεί, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι βοηθά σε σημαντικό κομμάτι, στο κομμάτι της προετοιμασίας.
1: Είναι καλό γιατί η Eurovision ή χάνει το τραγούδι, ας πούμε.
0: Νομίζω ότι είναι αφεντικότητα, δεν τη χάνει ο διαγωνισμός. Τα δυνατά τραγούδια έχουν μια αντιδραστικότητα και θα συνεχίσουν να την έχουν. Δεν θα χαθεί, θεωρώ, ποτέ αυτό, γιατί αυτή είναι και η μαγεία της μουσικής. Απλά η ψηφιακή εποχή μέσα στην οποία ζούμε βοηθάει τη μουσική να γίνεται πιο γρήγορα κτήμα όλο και περισσότερων ανθρώπων. Δεν χρειάζεται να πας αυτή τη στιγμή να αγοράσει ένα CD, ένα βινίλιο, σου έρχεται μουσική μέσα από τις πλατφόρμες. Ήταν, ας πούμε, στην αρχή το ραδιόφωνο παραμένει το κορυφαίο σημείο συνάντηση όλων αυτών των ανθρώπων και τη μουσική, και η τεχνολογία βοηθάει. Εγώ είμαι υπέρ της τεχνολογίας, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε σωστά.
1: Έτσι κι αλλιώς είσαι άνθρωπος τεχνολογίας. Πόσο κόσμο χωράει το στάδιο που είδαμε στην Ελλάδα?
0: Περίπου 9.000 θα παρακολουθήσουν από κοντά. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, αυτοί που είναι πιο εξοικειωμένοι με αθλητικούς χώρους, και νομίζω είσαι ένας από αυτούς. Ναι, αν βλέπουμε από το κέντρο του γηπέδου, στην ουσία έχουν χρησιμοποιήσει την αριστερή και τη δεξιά πλευρά δύο διαζώματα, και κάτω στην σκηνή, στην αρένα, υπάρχει η αριστερή και η δεξιά πλευρά, δηλαδή είναι σαν να βλέπουμε, ας πούμε, μια πασαρέλα να έχει μια πάρα πολύ ωραία πλάτη. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι.
1: Είναι ακριβό, Κώστα, το εισιτήριο. Είναι ακριβό.
0: Ναι, είναι ακριβό το εισιτήριο για το Eurovision. Δηλαδή, οι τιμές υπολογίζονται από 150 ευρώ και πηγαίνουν πολύ. Νομίζω είναι.
1: Δηλαδή, ας πούμε, ένα καλό εισιτήριο πόσο κοστίζει?
0: Μπορεί να κοστίζει και 1.300 ευρώ, 1.400. Ναι, ναι, ναι. Τώρα, βέβαια, επειδή δεν υπήρχαν και εισιτήρια πάρα πολλά, οι τιμές στη μαύρη αγορά έχουν εκτοξευτεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον.
1: Είναι και η μαύρη αγορά, κατάλαβες. Δεν μου λες. Αυτό δεν το είχα υπολογίσει. Τόρτα έφαγες εκεί που είσαι?
0: Κάνω μια διατροφή και την απέφυγα.
1: Πήγες?
0: Ναι, είναι ωραία. Εντάξει, λίγο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας, γιατί είναι πολύ.
1: Ναι, μου αρέσει. Κάποιο διαλυματάκι έτσι δεν μπορεί να μην περάσει.
0: Ναι, όχι, εντάξει. Κάποιες ανάσες πήραμε όλοι, γιατί χρειάζεται. Για να είμαστε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι.
1: Κώστα, για να σε αφήσω, γιατί θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, αυτό που αν έχει κανένα σποιλεράκι για το βράδυ, πέρα από η επιθυμία όλων μας φυσικά είναι να το φέρει ο Ακύλας, δεν το συζητάμε.
0: Φοβάσαι κάτι,
1: δηλαδή?
0: Όχι,
1: τα τραγούδια που άκουσες, γιατί εντάξει, υποστηρίζουμε τον Ακύλα, αλλά ακούμε και τους άλλους, δεν
0: καλά,
1: είμαστε
0: προφανώς,
1: μονομερείς.
0: Προφανώς.
1: Από τα τραγούδια που άκουσες, σε φοβίζουν κανένα δύο?
0: Όχι, δεν με φοβίζουν, αλλά πιστεύω η πεντάδα θα είναι υπόθεση της Αυστραλίας, της Φιλανδίας, της Ελλάδας, η Γαλλία, η Βουλγαρία ανεβαίνει πολύ τις τελευταίες ώρες, είχε έτσι μια πολύ δυνατή συμμετοχή. Πιστεύω εκεί πέρα και οι χώρες, ας πούμε, που έχουν ξεχωρίσει και πιστεύω θα μπουν στη δεκάδα, εκτός από αυτές τις πέντε είναι και κάποιες, και το Ισραήλ έχει μια δυνατή συμμετοχή. Πάντα έχει μια παράδοση ότι έβγαζε καλά τραγούδια, ασχέτως τώρα των ζητημάτων, των πολιτικών που υπάρχουν. Εμείς εδώ κάνουμε φόκο στη μουσική. Αυτό είναι το μήνυμα εξάλλου του διαγωνισμού, τη μουσική μας ενώνει. Προσπαθούμε, τέλος πάντων, να βρίσκουμε πράγματα που μας ενώνουν και όχι πράγματα που να μας χωρίζουν.
1: Πόσο διαφορετικό είναι, Κώστα, να το βλέπεις από την τηλεόραση και να είσαι εκεί μέσα?
0: Είναι πολύ διαφορετικό.
1: Είναι πολύ,
0: θεωρώ ότι αυτού του τύπου τα θεάματα, και ξέρεις, έχεις εμπειρία τεράστια στη τηλεόραση και σε τέτοιου είδους θεάματα, πιστεύω ότι το απολαμβάνουν καλύτερα αυτοί που το βλέπουν από την τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Αυτοί που βλέπουν μέσα βλέπουν, βέβαια, μια διαφορετική οπτική, βλέπουν κάποια πράγματα που βγαίνουν στον αέρα στις κάμερες, αλλά ως θέαμα ολοκληρωμένο καλύτερα το απολαμβάνει κάποιος από την τηλεόραση.
1: Έχουμε κανένα spoiler για το βράδυ, έτσι?
0: Νομίζω ότι. Ναι, νομίζω όχι. Είναι όλα που πάνε καλά.
1: Λοιπόν, εύχομαι καλή επιτυχία. Να πούμε ότι η Κλαβδία θα μας πει το 12. Θα το
0: δώσουμε.
1: Σας εύχομαι καλή επιτυχία, καλή δουλειά και με το καλό να γυρίσετε.
0: Ευχαριστώ πολύ και σε εσάς.
1: Γεια χαρά.
0: Να είστε καλά. Πολύ καλό μεσημέρι.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ. Γεια.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η Ελλάδα θα αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2027 και οι Έλληνες θα επιλέξουν ποια κυβέρνηση θα τους εκπροσωπεί σε αυτήν την πολύ σημαντική ευρωπαϊκή υποχρέωση, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε παρέμβασή του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Το γεγονός ότι υπάρχει ευρωπαϊκή αναγνώριση της προόδου που έχει συντελεστεί στη χώρα μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε τις μεταρρυθμίσεις, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τα εύσημα που απένειμε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μάνφρεντ Βέμπερ, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η Ελλάδα, πρόσθεσε, θα είναι παρούσα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, παρούσα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να στηρίξει μια ισχυρή Ευρώπη. Κριτική κατά του Πρωθυπουργού, κυρίως στην αδυναμία ελέγχου της ακρίβειας και στα εκτεταμένα φαινόμενα διαφθοράς, ασκούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Παραμένει το μπλοκάρισμα στα στενά του Ορμούς, όπου κατελήφθη πλοίο ανοιχτά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ένα βυθίστηκε μετά από επίθεση. Νεκρός ο ηγέτης της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα μετά από Ισραηλινό χτύπημα. Την Κίνα επισκέπτεται 19 και 20 Μαΐου ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης του Earth News. Πρέπει να υπάρχει ελεγχόμενη πρόσβαση στα πανεπιστήμια. Όλα τα ηλεκτρικά πατίνια θα έχουν κόφτη. Νέα υπόθεση με παιδιά που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους. Συνελήφθησαν οι γονείς. Κλειστές από 18 έως 22 Μαΐου οι σύραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης σε εφαρμογή εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στις 10 το βράδυ απευθείας από την Ερτένα ο μεγάλος τελικός της Eurovision. Ο Ακύλας θα εμφανιστεί έκτος. Έντονη αστάθεια και αφρικανική σκόνη στα νότια. Έως 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επίταγων και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα όλα, όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

0: πότε θα έρθω.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και αφού ακούσαμε τα τελευταία νέα από τον Κώστα Τσολάκη που είναι στη Βιέννη, τι σας έχω. Σας έχω μία κυρία που επί 18-20 χρόνια παρουσίαζε την Eurovision με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τη λένε Δάφνη Μπόκοτα. Γεια σας, κυρία Μπόκοτα. Α, πολύ ωραία. Λοιπόν, ζωντανή εκπομπή είναι, τα λάθη μπορούν να γίνουν. Ναι, δικό μου είναι το λάθος, το παίρνω πάνω μου. Ευχαριστώ, παιδιά. Έχουμε στη γραμμή την Μαργαρίτα τη Μητυλινέου, τη διευθύντρια του δεύτερου προγράμματος. Τη ΣΕΡΤ, εδώ, στο ραδιόφωνο. Μαργαρίτα μου, είσαι στη γραμμή.
2: Είμαι στη γραμμή.
1: Σας δω συγγνώμη. Αλλά
2: δεν πειράζει.
1: Έχει γίνει ένας πανικός.
2: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ενθουσιάστηκα. Σκέφτηκα, έχω παρουσιάσει 18 χρόνια την Eurovision. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο. Όλα καλά.
1: Σου ζητώ χίλια συγγνώμη, αλλά.
2: Αλλά δεν πειράζει. Μπερδευτήκαμε
1: τώρα. Μια με τον Πρωθυπουργό που μας άργησε, μια με τα. Τέλος πάντων. Μας νοιάζει. Λοιπόν, καλώς
2: την. Η ουσία είναι φέρτο μου.
1: Καλώς την μου. Ναι, η ουσία είναι αυτό. Εσύ είσαι ένα παιδί του ραδιοφώνου τώρα, έτσι, για να λέμε
2: σωστά
1: τα πράγματα.
2: Τώρα πια δεν ξέρω αν είμαι παιδί του ραδιοφώνου. Έχω σιτέψει λίγο.
1: Δεν
2: είμαι σχεδόν 40 χρόνια στο ραδιοφώνο, αλλά πάντως ναι, άνθρωπο, ναι.
1: Δεν
2: άνθρωπος
1: έχει σημασία. Διορθώνω το παιδί λοιπόν και λέω ότι είσαι ένας άνθρωπος στο ραδιοφώνου.
2: Κομπλιμέντο είναι το παιδί, όπως και
1: ναι,
2: αυτό.
1: Αυτή είναι η αγάπη σου, αυτή είναι η δουλειά σου, αυτό είναι το ραδιοφώνο.
2: Έτσι είναι, έτσι.
1: Και έτσι μάθαμε κι εμείς δηλαδή. Τώρα εδώ που τα λέμε.
2: Έτσι.
1: Δεν σε είδαμε στο θέατρο.
2: Όχι.
1: Όπως πήγαν να μπορούσες. Αλλά την παρακολουθείς την Eurovision, είσαι φαν.
2: Πέρασε πολλά χρόνια που δεν την παρακολουθούσα. Και μετά την παρακολουθούσα και τα τελευταία χρόνια ναι. Ναι, την παρακολουθώ. Παρακολουθώ και τις διαδικασίες επιλογής ή ψηφοφορίας του ελληνικού τραγουδιού. Και τους ημιτελικούς και τον τελικό. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που με παρέα παρακολουθούν.
1: Θα κάτσεις να κάνεις. Ναι. Πώς κρίνεις εσύ μια επαγγελματίας του ραδιοφώνου, ένας άνθρωπος που αγαπάει ένα μέσο που είναι μαγικό, κατά τη γνώμη μου, πώς κρίνεις την παρουσίαση στην τηλεόραση των ανθρώπων που θέλουν να πάρουν αυτό το πολυπόθητο βραβείο. Τι είναι η Eurovision για σένα, δηλαδή είναι ένα θέαμα και τέρμα ή λέει περισσότερα σε έναν άνθρωπο που ξέρει τη μουσική από έξω και να κατωτά.
2: Δεν ξέρω αν μπορώ να την κρίνω. Ξέρω, ακούω διαφόρους που λένε ότι είναι πανηγυράκι, ότι είναι πολύ ελαφριά.
1: Αυτό το λέγαμε παλιά, αν θυμάσαι, και το έλεγε και ο Μάνος
2: Χατζηδάκης.
1: Αλλά έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε.
2: Υπάρχει κόσμος που ακόμα το λέει αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων και μιλάμε για εκατομμύρια ανθρώπους εντός και εκτός Ευρώπης που παρακολουθούν αυτό το θεσμό. Έχει φανατικούς υποστηρικτές, έχει και φανατικούς πολέμιους, αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή, σε κάποιους αρέσουν και σε κάποιους δεν αρέσουν.
1: Σωστά. Άκουσες καθόλου τραγούδια, είδες καθόλου.
2: Είδα και τους δύο ημιτελικούς. Σε κάποιες στιγμές ένιωσα ότι έχω μεγαλώσει πολύ και δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Και σε κάποιες άλλες φορές.
1: Που η σκηνική παρουσία ήταν πολύ φαντακτέρη, φαντάζομαι.
2: Όχι μόνο. Και σε κάποια τραγούδια είναι πολύ έντονος ο ήχος. Πιο πολύ από όσα. Πιο πολλά ντεσιμπέλ από όσα μπορεί να αντέξει το αυτί μου, αλλά καταλαβαίνω ότι αυτό δεν αφορά αυτός ο διαγωνισμός όσο εξελίσσεται και όσο περνάνε τα χρόνια, δεν αφορά τόσο πολύ τους ανθρώπους της δικής μου ηλικίας, αφορά τους πολύ νεότερους, δηλαδή τους 20-άριδες, τους 30-άριδες, οριακά και τους 40-άριδες. Ναι. Εκεί είναι η μεγάλη δύναμή του. Δεν είναι η δύναμη. Εγώ νομίζω ότι ανεβάζω το μέσο όρο του ηλικιακού κοινού που παρακολουθεί τη Eurovision.
1: Είναι το μεγαλύτερο πάρτι, άλλωστε το ξέρουμε αυτό της Ευρώπης.
2: Αλλά μου δίνει να καταλάβω λίγο προς τα πού πηγαίνει η μουσική.
1: Ναι. Προς τα πού πηγαίνει η μουσική, λοιπόν.
2: Καταρχήν έχει ανοίξει πολύ το δίκτυ. Δηλαδή, ενώ παλιά υπήρχε μόνο σχεδόν ένα είδος μουσικής, όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό ανοίγει. Δηλαδή έχουμε από πολύ heavy metal και πολύ hard ήχο, mm-hmm. μέχρι την παραδοσιακή απλή μπαλάντα, η οποία όμως πια δεν σερβίρεται μόνο ως μπαλάντα, γιατί και αυτή για να αντέξει σήμερα χρειάζεται το show της. Χρειάζεται δηλαδή τον ειδικό τρόπο παρουσίασής της.
1: Αυτό λέγαμε προηγουμένως με τον Κώστα τον Τζολάκη. Ναι. Μια μπαλάντα, δηλαδή η Μάλτας που αν θυμάσαι, mm-hmm. είχε μια παράδοση στην μπαλάντα πάντα και πολλές φορές πολύ πετυχημένη. Ναι. Τώρα θέλει σκηνική υποστήριξη για να μπορέσει να διακριθεί, γιατί βλέπεις μερικά τραγούδια που κοιτάς το σόου περισσότερο παρά το τραγούδι. Εγώ νομίζω
2: ακριβώς.
1: Ότι εσένα σου λείψε το τραγούδι. Δηλαδή...
2: Όχι, γιατί υπάρχουν στα 37 τραγούδια που ακούσαμε στους δύο ημιτελικούς, υπάρχουν τραγούδια που θα
1: μπορούσαν
2: θα πω έναν όρο που δεν ξέρω αν είναι δόκιμος, είναι τραγουδιστερά, δηλαδή σου μένουνε. Mm-hmm. Και υπάρχουν και τραγούδια που έχουν πάρα πολλά αυτιασίδια, πάρα πολλά στολίδια για να αντέξουν. Γιατί μόνα τους καθαρά δεν αντέχουν. Αλλά και αυτό είναι ένα σημείο των καιρών. Δηλαδή αν δούμε τι παίζει στα λαϊκά μαγαζιά, τι κυριαρχεί στις πλατφόρμες, mm-hmm. στα TikTok κτλ. Έχει πολύ φτιασίδι η κατάσταση.
1: Το δεύτερο πρόγραμμα πάντως του οποίου ηγείσαι παραμένει σε άλλα επίπεδα, έτσι.
2: Εντάξει τώρα. Γενικώς τα μουσικάρα ραδιόφωνα των οποίων έχω την ευθύνη, έχω την εντύπωση ότι ακριβώς επειδή ανήκουν στην ΕΡΤ, οφείλουν να έχουν και έναν λίγο διαφορετικό ρόλο.
1: Ναι, να θυμηθούν ότι είναι... τραγούδια,
2: ναι, δηλαδή, ναι, και επίσης είναι η λέξη που είπες, η λέξη θυμηθούν, και βάζω δίπλα και τη λέξη γνωρίσουν, γιατί παράλληλα με το θυμόμαστε προσπαθούμε και να γνωρίζουμε τα καινούργια τραγούδια, γιατί ούτε αυτά έχουν χώρο αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο γενικότερα έχει χάσει ένα μεγάλο κομμάτι του νέου, του νεανικού κοινού, γιατί δεν παίζει τα τραγούδια που παίζουν τα μπαράκια, τα κλαμπάκια, οι συναυλίες από Λέξ και Μαρίνα Σπανού μέχρι Σκεδαρέσες και πολλά ακόμα. Όλα αυτά θα έπρεπε να έχουν χώρο.
1: Συμφωνώ.
2: Ραδιόφωνα.
1: Συμφωνώ. Ναι. Πες μου κάτι, ανεξάρτητα τις θέσεις που θα πάρουμε και βεβαίως θέλουμε να το πάρουμε, δεν το συζητάμε, πού θα ήσουν ευχαριστημένοι να κάτσουμε?
2: Εμένα δεν με νοιάζει αυτό. Εμένα με νοιάζει ότι ο Ακύλλας Μυτιλινέος, τον οποίο δεν έχω καμία συγγένεια.
1: Λέγεται Μυτιλινέος.
2: Ναι, λέγεται Μυτιλινέος.
1: Δεν ξέρω.
2: Ούτε εγώ. Αλλά το έμαθα όταν ήρθε να κάνουμε τη συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα. Αυτό το αγόρι, μετά από τόσες ταλαιπωρίες και τόσο μεγάλη προσπάθεια, αυτό το αγόρι που τραγούδαγε στους δρόμους, που το Σεπτέμβριο ήταν σερβιτόρος σε ταχυφαγεία και μαγαζιά εστίασης, αυτό το αγόρι που έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, θυσίασε ό,τι είχε και δεν είχε, αυτή τη στιγμή το ξέρει ο κόσμος. Ναι. Θεωρώ ότι όποια θέση και να πάρει ο Ακύλλας, αυτή τη στιγμή θα υπάρχει ζωή πριν την Eurovision.
1: Έχει κερδίσει σε πολλά πράγματα.
2: Θα υπάρχει για αυτόν ζωή πριν την Eurovision και μετά την Eurovision.
1: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Και όχι μόνο στα στενά όρια της Ελλάδας, αλλά και πολύ πιο ανοιχτά.
1: Μαργαρίτα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ζητώ συγγνώμη που είναι περιοριστικό.
2: Καλά, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Όλα αυτά είναι ζωντανές.
1: Και που σου άλλαξα το όνομα και σε... γιατί, εντάξει.
2: Χαρά μου να με πεις Δάφνη Μπόκοτα.
1: Ναι, εδώ που τα λέμε βεβαίως. Θα υποθούν, δεν κρατιούνται μυστικά αυτά. Θα υποθούν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία. Να είσαι καλά.
2: Καλή επιτυχία Ελλάδα που λέγει η Μαρία με τον Γιώργο.
1: Ναι, η Μαρία και ο Γιώργος έχουν πολλή δουλειά. Γενικά είχαν πολλή δουλειά τη βδομάδα. Πρέπει να είναι πτώμα.
2: Και είναι και εξαιρετική. Είναι
1: και
2: πολύ
1: είναι
2: καλή
1: πάρα, πολύ, πάρα πολύ καλή και δύο.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: καλό
1: σε χαιρετώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Σε χαιρετώ.

0: Λοιπόν, και τώρα θα πούμε το σωστό όνομα, κυρίες και κύριοι. Όντως έχουμε στη γραμμή την κυρία Δάφνη Μπόκοτα. Γεια σου Δάφνη.
1: Γεια σου Ντέπη.
0: Προηγουμένως έγινε μια δική μου, ένα δικό μου λάθος. Ένα δικό μου λάθος. Αλλά είναι πολύ περήφανη η Μαργαρίτα που, σε είπα, που την είπα Δάφνη Μπόκοτα, το ξέρεις.
1: Τότε είμαστε όλοι περήφανοι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Κοίταξε, εμένα αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα των παθών μου. Πάντα ήταν η εβδομάδα της Eurovision. Και συνεχίζει να είναι.
0: Συγκινήσε, θυμάσαι τα παλιά.
1: Όχι, χτυπάει το τηλέφωνο συνέχεια. Και πρέπει να είμαι πάρα πολύ διαβασμένη και πάρα πολύ έτσι έτοιμη να αντιμετωπίσω αυτό που γίνεται. Κάποιες χρονιές κάποιοι δεν θα μιλήσω καθόλου, αλλά τελικά δεν υπάρχει περίπτωση να το κάνω αυτό. Με κυνηγάει.
0: Εγώ νομίζω ότι καλά κάνεις. Εγώ νομίζω ότι καλά κάνεις και το κάνεις.
1: Ναι.
0: Γιατί είσαι ένα όνομα που έχει συνδεθεί με αυτό το πράγμα. Είναι 18 τα χρόνια, τα είπα καλά?
1: Είναι 18 τα χρόνια, ναι.
0: Ωραία, δεν είναι λίγα.
1: Καθόλου θα έλεγα. Έτσι. Είναι μια ζωή και δύσκολα χρόνια.
0: Και σε καλή ηλικία, να το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί σε θυμόμαστε.
1: Ήταν όμως τα πιο δύσκολα της χρόνια. Και αυτό είναι το μόνο
0: ναι,
1: πράγμα που με
0: στεναχωρεί. Ναι, γιατί δεν ήταν όπως είναι τώρα που είναι πολλά φρουφρού και τέτοια. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Ποια είναι η διαφορά των τελευταίων χρόνων της Eurovision με τη Eurovision που έζησες εσύ? Δηλαδή,
1: κοίταξε,
0: πώς ήταν τα πράγματα, ήταν πιο...
1: Έχει τεράστια διαφορά. Ναι. Τότε πηγαίναμε μόνοι μας. Δηλαδή εγώ, ο Γιώργος Δάμπασης συνήθως, σκηνοθέτης, και δύο παιδιά από τις διεθνείς σχέσεις. Αυτό ήταν. Και οι καλλιτέχνες. Δεν είχαμε καμία βοήθεια.
0: Η Φωτεινή και...
1: Η Φωτεινή, η Σίνια, η Κούσουλα, συνήθως η Ειρήνη Γαβαρά. Δεν είχαμε καμία βοήθεια από πουθενά και οι καλλιτέχνες, πολύ περισσότερο, ήταν μόνοι τους, ολομόναχοι. Ούτε χορογραφίες, ούτε σκηνοθέτες να διορθώσουν, ούτε ρούχα και ενδυματολογικό, απολύτως τίποτα.
0: Μήπως Δάφνη εκείνη την εποχή δεν της δίναμε και πολύ σημασία?
1: Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι εκείνη την εποχή είχε επικρατήσει αυτό που λέγατε πριν με τη Μαργαρίτα τη Μητυλινέου, η άποψη ότι είναι πανηγυράκι. Εγώ φαίνεται στη Eurovision έχω ένα κάρμα να είμαι στην κόντρα σε όλα. Τότε έμπαινα κόντρα και έλεγα δεν είναι πανηγυράκι και πρέπει να είμαστε μέσα. Τώρα πάλι στην κόντρα θα βγω στη Eurovision για να πω ότι... Αυτό που έχει αλλάξει στη Eurovision είναι ότι έχει αλλάξει τη ζωή μας. Η Eurovision ακολουθεί τη ζωή μας. Εγώ δεν βλέπω τρομερές αλλαγές στη μουσική της και πιστεύω ότι η Eurovision δεν είναι ηλικιακά περιορισμένη. Πιστεύω ότι μπορούν να την δουν και να την απολαύσουν και πολύ μεγαλύτεροι άνθρωποι. Γιατί έχουμε από rap και rock και ολίγων metal, μπαλάντα γαλλική και οπερετικά τραγούδια που κερδίζουν.
0: Ποια τραγουδία σου έκαναν εντύπωση? Εντάξει, θα σε ρωτούσα πρώτα καλύτερα τι είναι αυτό που φέρνει ο Ακύλλας το ωραίο και που επιθυμούμε πάρα πολύ να το πάρει κιόλας.
1: Καταρχήν, ναι. Ο Ακύλλας φέρνει μια απίστευτη φρεσκάδα και για μένα μια απίστευτη αυθεντικότητα. Αυτό το πράγμα πάντα κέρδιζε στη Eurovision. Γι' αυτό πάρα πολλές φορές τις ανατροπές που γινόντουσαν και λέγαμε «Μα πώς βγήκε αυτό το τραγούδι» ήταν τα 3 λεπτά επί σκηνής που έπειθαν για την αυθεντικότητά του.
0: Μάλιστα.
1: Ο Ακύλλας έχει δυνατότητα να κερδίσει.
0: Μακάρι.
1: Θέλω τα 3 λεπτά του τα τωρινά, γιατί μόνο αυτό μετράει. Ούτε τα στοιχήματα, ούτε τίποτα.
0: Είναι
1: του, τα 3 λεπτά.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτά τα 3 λεπτά να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα.
0: Πες μου κάτι, εσύ είσαι τώρα τεράστια πείρα, τι να λέμε, τι καταλαβαίνεις ότι η Eurovision, τι καινούριο έχει φέρει, δηλαδή δίνει πολύ μεγάλη σημασία στη σκηνική παραγωγή, δηλαδή χρησιμοποιεί και την νοημοσύνη πια όπως έμαθα και βάζει σε δεύτερο ρόλο το τραγούδι, γιατί εγώ με την πολύ λίγη γνώση που έχω δεν άκουσα και πολλά τραγούδια, δηλαδή φωνή άκουσα, είδα πιο πολύ σκηνικό πράγμα, δηλαδή ξέρεις, σόου.
1: Ναι.
0: Ξέρω αν έχεις την ίδια άποψη.
1: Έλεγα πάντα και το έλεγα και στις μεταδόσεις ότι επειδή το μάτι πάντα κερδίζει το αυτή, δηλαδή η εικόνα πάντα είναι πιο δυνατή από το ακουστικό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η Eurovision πάντα ήταν έτσι, γιατί πάντα προσπαθούσαν να κάνουν κεντρικές εμφανίσεις, τα ρούχα ήταν πάρα πολύ προσεγμένα, τα μακιγιάζ, τα μαλλιά παλιά, όταν ήταν αυτά μόνο τα μέσα της εικόνας, οι φωτισμοί, τόσο μπορούσαν, τόσο, έτσι ήταν η τηλεόραση τότε, έτσι γινόταν. Ναι. Θυμάμαι παλιά σχολιάζαμε τα φώτα, ας πούμε, στην Ελβετία είναι εξαιρετικά, ζήτησε ένα πράσινο. Αυτές ήταν οι δυνατότητες τότε. Ναι. Τώρα σωστή. Οι δυνατότητες είναι τεράστιες.
0: Θα ήθελες να βρεθείς ξανά.
1: Ξανά στη Eurovision.
0: Όχι, να πας. Κοίτασε,
1: ξέρω, να πάω.
0: Να το δεις.
1: Δεν θα τρελαινόμουν να το κάνω. Μ' αρέσει να το βλέπω και από τηλεόραση. Mm-hmm. Και καταλαβαίνω και περισσότερα από την εικόνα, επειδή έτσι δούλευα, μόνο με την εικόνα που έβλεπε ο τηλεθεατής, πάντα με βοηθούσε αυτό το πράγμα και μου έδινε σκέψεις και ιδέες. Όταν βλέπεις τη σκηνή, είναι τελείως διαφορετικό. Ο τηλεθεατής δεν βλέπει σκηνή.
0: Όχι. Βλέπει εικόνα. Τι είναι καλύτερο, να το βλέπουμε από την τηλεόραση ή να είμαστε εκεί?
1: Κοίτα, η τηλεόραση είναι άρτια. Στη σκηνή βλέπεις ανθρωπάκια να τρέχουν, να κουβαλάνε πράγματα, άλλα, δηλαδή μέσα στην αλλαγή.
0: Υπάρχει και ένας πανικός, έτσι.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, δεν. Αυτή η carte postal που βάζουν πριν, ας πούμε, ανάλογα με το πόσα λεπτά, είναι το τι γίνεται στη σκηνή.
0: Αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον και δεν τα βλέπουμε.
1: Ναι, είναι απίστευτο αυτό. Το πώς τρέχουν, το πώς όλοι ξέρουν ακριβώς και τον πόντο, πού θα τοποθετηθεί, πώς θα τραβήξουν το πιάνο, πώς θα φέρουν το. Είναι απίστευτο.
0: Και φαντάζομαι ότι αυτό με τα χρόνια έχει εξελιχθεί πάρα πολύ και έχει γίνει αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι, το είπες πριν, είναι το μεγάλο πάρτι της Ευρώπης, είναι η μεγάλη χαρά της Ευρώπης. Θα ξαναπώ ότι πρέπει να είμαστε μέσα με όλες μας τις δυνάμεις, γιατί ανήκουμε σε αυτό το πράγμα. Και χαίρομαι που φέτος δεν είχαμε γκρίνια στην Eurovision καθόλου.
0: Ναι, γιατί,
1: καθόλου,
0: γιατί έχεις περάσει πολύ γκρίνια.
1: Εγώ έχω φάει όχι απλώς γκρίνια, έχω φάει πάρα πολύ, πολύ άσχημα χρόνια όμως, έτσι, γιατί βγαίναμε έξω να υπερασπιστούμε κάτι που δεν το υπερασπιζόμαστε εδώ εμείς οι ίδιοι.
0: Το ξέρω. Τι πιστεύεις, δηλαδή, τι είναι τα προγνωστικά σου, ας πούμε, τι σου
1: θα
0: λέει
1: σου
0: έτσι
1: πω τώρα το αυτή σου. Φέτος είναι μια από αυτές τις χρονιές που, επειδή δεν υπάρχει τραγούδι, ναι, είναι η Φιλανδία, αλλά δεν κάνει τον μπαμ που κάνανε άλλες χρονιές τραγούδια που με το που τα ακούγαμε λέγαμε έχει κερδίσει. Είναι λοιπόν από αυτές τις χρονιές που μπορεί να ξεπεταχτεί και outsider στην πρώτη θέση.
0: Και τύπου,
1: ό,τι αφορά τύπου Ρουμανία.
0: Ναι.
1: Και αυτό φάνηκε από τον πρώτο ημιτελικό που πέρασε το Βέλγιο, που κανένας δεν το περίμενε, ήταν δύο θέσεις πριν το τέλος.
0: Είπαν ότι είναι μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι.
0: Ο τρόπος που έχει αλλάξει το πώς ψηφίζουν πια στη Eurovision, με τις επιτροπές, με το κοινό και όλα αυτά, σε βρίσκει σύμφωνη, είναι μια δίνει μεγαλύτερη σιγουριά στην ψήφο, ας πούμε, να το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις, δεν θα το έλεγα. Γενικώς δεν μ' αρέσει να τα σκαλίζουν αυτά τα πράγματα, όπως επίσης δεν μ' άρεσε που δεν γίνεται με ψηφοφορία, δεν εκλέγεται η θέση με ψηφοφορία και την κανονίζει η χώρα που παραγωγείς. Δεν μ' αρέσει να τα πολύ σκαλίζουν αυτά. Απ' την άλλη όμως καταλαβαίνω ότι, επειδή έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το κοινό και οι ώρες πρέπει να μείνουν τρεις, είναι αδύνατο να χωρέσει όλο αυτό το πράγμα με τον τρόπο που γινόταν παλιά. Θα έπρεπε να είναι ένα σόου, γι' αυτό ακριβώς δώσαν και τους ημιτελικούς, για να μπορέσουν να χωρέσουν όλες οι χώρες που θέλουν να συμμετέχουν. Τώρα, εάν αυτό είναι πιο ασφαλές ή όχι, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να το πει.
0: Θυμάσαι καθόλου ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ τηλεθέασης που είχαμε κάνει?
1: Ναι, θυμάμαι ένα 86% που είχε κάνει ο Ζάκης
0: στην
1: Κωνσταντινούπολη. Ναι. Το θυμάμαι.
0: 86%
1: είχε κάνει
0: τότε.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Δηλαδή, κοντά στο ρεκόρ της Παπαρίζου, νομίζω. Γιατί και
1: ναι, ήταν απίστευτο εκεί. Ρεκόρ.
0: Βγήκε
1: τρίτος. Βγήκε η Ρουσλάνα τότε και ο Ζέλικο Γιοξίμοβιτς από τη Σερβία. Ήταν και τότε πολύ ορατό ότι το αγγίζουμε, θα το πάρουμε. Όλοι το περιμέναμε να κερδίσουμε. Ναι. Ήταν κάπως αντίστοιχο με το τωρινό, ενώ της Παπαρίζου δεν το περιμέναμε.
0: Δεν το περιμέναμε της Παπαρίζου,
1: ναι. Δεν το περιμέναμε, όχι.
0: Εγώ
1: δηλαδή δεν ήταν ούτε στο στοιχείο μας, ούτε ήταν αίσθηση.
0: Ήμουνα και στην Κρητική Επιτροπή. Θυμάμαι τότε ότι είμαστε βέβαιοι ότι η Παπαρίζου θα το πάρει.
1: Δεν, ο κόσμος δεν ήταν σίγουρος.
0: Δεν ήταν.
1: Όχι, ούτε έξω ήταν σίγουροι. Δηλαδή δεν παίζονταν έτσι όπως παίζεται τώρα ο Ακύλας ή ο Ρουβάς.
0: Ναι, όχι, δεν υπήρχαν αυτά. Εντάξει, έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει πολύ.
1: Ναι, ναι. Είναι τα στοιχήματα τώρα, είναι ένα σωρό πράγματα.
0: Στα στοιχήματα που τότε υπήρχαν, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι κι εγώ να σου πω. Δίνει σημασία, είναι κάτι που.
1: Νομίζω όχι. Δεν δίνω σημασία μόνο στα φανταράκια που λέμε. Δηλαδή τώρα ότι η Φιλανδία θα πάει καλά. Για να μην πάει καλά η Φιλανδία, θα πρέπει να. Τι να πω, να γίνει κάτι, να μην τραγουδήσει άνθρωπο.
0: Και γιατί, Δάφνη μου, υπάρχει αυτή η απόκληση τεράστια τη Επιτροπή με τις ψήφους του κοινού.
1: Γιατί νομίζω ότι η Επιτροπή ακούει πιο πολύ.
0: Έχει.
1: Δεν βλέπει τόσο πολύ όσο ακούει.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή μου λες ότι είναι και πιο φερέγγια ίσως, είναι πιο...
1: Είναι
0: σοφιστική,
1: πιο γνώστη.
0: Πιο γνώστης.
1: Είναι πιο, δεν εντυπωσιάζει, να πω ότι δεν εντυπωσιάζεται τόσο εύκολα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Γιατί θυμάμαι πέρσι το πρώτο τραγούδι το κέρδισε ουσιαστικά από τις ψήφους του... του κοινού που είχε τεράστια διαφορά, δηλαδή είχε 0% ας πούμε να το πω έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που...
1: Και εγώ ευχαριστώ, πάντα είναι ευχάριστο να μιλάμε για την Eurovision.
0: Πάντα είναι ευχάριστο και πάντα να ξέρεις ότι έχεις στην καρδιά σου το Eurovision, δηλαδή και η Eurovision σε έχει στην καρδιά.
1: Νομίζω ότι με έχει και η Eurovision πια στην καρδιά της, το αποδέχομαι, γιατί και εγώ πέρασαν χρόνια να το αποδεχτώ, αλλά ναι, νομίζω έτσι είναι.
0: Και νομίζω ότι και φέτος η Άρτης το έδειξε αυτό.
1: Ήταν ίσως η πρώτη δεύτερη,
0: ήταν η
1: μάλλον
0: πρώτη
1: χρονιά.
0: Ναι. Εγώ νομίζω η πρώτη χρονιά που...
1: Ναι, τόσο έντονα η πρώτη.
0: Οπότε είδες ότι όλα κάποια στιγμή αποκαθίστανται.
1: Και, μακάρι,
0: και
1: μακάρι
0: το,
1: να είναι
0: και
1: έτσι.
0: Το άδικο πιθανά να πω.
1: Μακάρι να
0: χωρίς,
1: είναι έτσι, ναι.
0: Χωρίς να δώσω λεπτομέρειες, να πω και το άδικο.
1: Όπως θα λες είναι, θα συμφωνήσω απόλυτα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι μαζί.
1: Και εγώ, Ντέπι, καλή συνέχεια.
0: Αν δεν βγει ο Ακύλας, τι θέλεις να βγει?
1: Αν δεν βγει ο Ακύλας, δεν με νοιάζει τι θα βγει, να σου πω.
0: Εντάξει.
1: Ας βγει ό,τι να είναι.
0: Ας μείνουμε λοιπόν στο ότι θέλουμε να βγει ο Ακύλας.
1: Έτσι.
0: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά.

Λοιπόν, εμείς θα είμαστε και αύριο εδώ. Καθαρά στη 1 με 2, με μια μεγάλη παραγωγή που έχει ετοιμάσει το ραδιόφωνο, και θα έχουμε πια και τα αποτελέσματα, θα μπορούμε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ για σήμερα που μας ακούσατε. Ευχαριστώ τη Δάφνη Μπόκοτα, την Μαργαρίτα Μητυλινέου. Θα τις γνωρίσω να κάνω και παρέα, έτσι που τα φέραμε. Τον Κώστα Τσολάκη βέβαια, που ήταν ο τυχερός που είναι στη Βιέννη. Και αύριο θα έχουμε πολύ περισσότερα να πούμε. Να είστε καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 2 Ερασπόρ, 101,8. Καλό μεσημέρι, είναι η ραδιοεφημερίδα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Ο Κώστας Παλιός είναι στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου έχει την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Φτάνουμε προς την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων, ωστόσο και σήμερα υπάρχει η αγωνιστική δράση. Στην Super League έχουμε την προτελευταία αγωνιστική των play-out με τρεις αγώνες που αρχίζουν την ίδια ώρα στις 7 και θα μεταδοθούν από την Eraspor, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Με τον Αστέρα Άκτορ, έπειτα από τα αποτελέσματα της προηγούμενης αγωνιστικής που έγινε την περασμένη στις αρχές, στα μέσα της εβδομάδας, να θέλει έναν βαθμό για να κλειδώσει την παραμονή του στην κατηγορία. Εκτός από ποδόσφαιρο υπάρχει και μπάσκετ. Στις 4 και 4 ο αγώνας Κολοσσός Ολυμπιακός για τα play-off της GBL. Ο τελευταίος αγώνας του Ολυμπιακού πριν από την συμμετοχή του στο Final Four της Ευρωλίγκας. Ήδη οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0 στη σειρά των αγώνων. Υπάρχει πόλο σήμερα και ο ημιτελικός ανάμεσα στην Βουλιαγμένη και τον Ολυμπιακό για την Water Polo League ανδρών, με τον Ολυμπιακό να προηγείται με 1-0 στην σειρά των αγώνων, αλλά και ο αγώνας στις 7, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ στις γυναίκες, είναι ο δεύτερος προημιτελικός για το Champions League. Στον πρώτο αγώνα που έγινε εκτός έδρας, στην έδρα της Σαμπαντέλ, ο Ολυμπιακός νίκησε με 1-0. Νίκησε και προηγείται με 1-0 στη σειρά αυτών των προημιτελικών του Champions League. Στο ποδόσφαιρο στις 5 υπάρχει ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας ανάμεσα στην Chelsea και τη Manchester. Ενώ από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα έχουμε αγώνες στην Γερμανία για την Bundesliga, με όλους τους αγώνες να αρχίζουν στις 4.30. Αυτό είναι το αγωνιστικό μενού της ημέρας. Να προσθέσουμε ότι αυτήν την ώρα είναι σε εξέλιξη οι αγώνες για το Diamond League που γίνεται στην Σαγκάη και σήμερα, σε λίγη ώρα, θα έχουμε και ελληνική συμμετοχή από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Άλμα Επικοντό. Οι αγώνες μεταδίδονται από την ERT 2 Sport. Θα υπάρχει ενημέρωση και εδώ από την Eraspor. Και αρχίζουμε τα ρεπορτάζ με μπάσκετ. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας για να μιλήσουμε, Νίκο, πρώτα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος χθες είχε αγώνα για την GBL με αντίπαλο τη Μύκονο. Νίκησε εύκολα, ωστόσο το ενδιαφέρον εστιάζεται και στις κερκίδες, δηλαδή πόσος κόσμος ήταν παρόν, πώς ανταποκρίθηκε στην εμφάνιση του Παναθηναϊκού, την πρώτη εμφάνιση μετά την ήττα στην Βαλένθια και που του στέρισε τη συμμετοχή του στο Final Four, το οποίο θα γίνει στην έδρα του, στο Telecom Center, αλλά και τι προκύπτει από τις δηλώσεις που έκανε μετά ο προπονητής του, Εργκίν Αταμάν. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές της Ερασπορ. Χθες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων βρέθηκαν περίπου 4 με 5.000 φίλαθλοι του Παναθηναϊκού για να παρακολουθήσουν τον αγώνα με τη Μύκονο. Πριν καν συμπληρωθούν 48 ώρες από τον αποκλεισμό που γνώρισε η ομάδα στη Βαλένθια για το πέμπτο παιχνίδι των play-offs της EuroLeague. Εντάξει, υπάρχει λογικό, είναι να υπάρχει μια απογοήτευση και στις τάξεις του κόσμου, όπως και εντός της ομάδας. Υπήρχαν κάποια χειροκροτήματα κατά την είσοδο του Εργκίν Αταμάν, όπως και μερικές αποδοκιμασίες. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού ανταπέδωσε το χειροκρότημα προς τον κόσμο που ήταν χθες στο Telecom Center Athens. Και αυτό που ουσιαστικά κρατάμε από το χθεσινό παιχνίδι, γιατί δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για την νίκη του Παναθηναϊκού 99-75, επειδή η διαφορά δυναμικότητας είναι πολύ μεγάλη, αλλά ούτε και για αντίδραση μετά τον αποκλεισμό, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικού επίπεδου ομάδες. Αυτό που κρατάμε είναι τα όσα είπε ο Τούρκος τεχνικός στη συνέντευξη τύπου μετά την αναμέτρηση με τη Μύκονο, γιατί εκεί στάθηκε πολύ το ενδιαφέρον μας. Σίγουρα περιμέναμε να πει πολλά μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη Βαλένθια. Είναι χαρακτηριστικό, Θάνο, ότι ο Άταμαν είπε ότι η χρονιά του Παναθηναϊκού είναι αποτυχημένη, αν και υπάρχει ακόμη μπροστά ο στόχος της κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος. Αλλά παράλληλα τόνισε ότι ο Παναθηναϊκός μαζί με τη Φενέρμπαχτε είναι οι δύο πιο πετυχημένες ομάδες στην Ευρώπη την τελευταία τριετία. Διότι ο Παναθηναϊκός έχει κατακτήσει την Ευρωλίγκα, έχει κατακτήσει ένα πρωτάθλημα, έχει κατακτήσει και δύο κύπελλα Ελλάδος και τόνισε χαρακτηριστικά, ανέφερε τους τίτλους που κατέκτησε ο Τούρκος τεχνικός στον Παναθηναϊκό αυτά τα τρία χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας και συνέκρινε την πορεία τους μόνο με την Φενέρμπαχτε που είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και θα είναι στο Final Four στο ΆΚΑ την επόμενη εβδομάδα για να παίξει τον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, Θάνο, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η δήλωση που έκανε ο Έργιν Άταμαν σχετικά με, με το ενδεχόμενο. Ναι, ακριβώς.
0: Σχετικά με την παραμονή του. Ναι.
1: Με το ενδεχόμενο να φύγει από τον Παναθηναϊκό και είπε ότι αυτό θα συμβεί, ότι θα φύγει από την ομάδα αν χάσει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος την εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του.
0: Ναι.
1: Άρα δηλαδή,
0: η οποία ενδεχομένως όμως να έχει κλονιστεί.
1: Προφανώς.
0: Ναι.
1: Προφανώς. Από τη στιγμή που είναι ξεκάθαρα ότι η χρονιά είναι αποτυχημένη στον Παναθηναϊκό και το λένε οι ίδιοι οι άνθρωποι της ομάδας, είναι λογικό να έχει κλονιστική εμπιστοσύνη ενός ιδιοκτήτη προς τον προπονητή. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε, γιατί ουσιαστικά ο Τούρκος τεχνικός πέταξε τον μπαλάκι εμπιστοσύνη ενός ιδιοκτήτη προς τον προπονητή. Αλλά έχει ενδιαφέρον αυτό που είπε, γιατί ουσιαστικά ο Τούρκος τεχνικός πέταξε.

0: σχετικά με το αν θα μείνει ή αν θα φύγει στον, από την ομάδα το καλοκαίρι. Mm-hmm. Αλλά προς το παρόν το σημαντικό είναι ότι υπάρχει ο στόχος της κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Τους λόγους της αποτυχίας τους έχει αναφέρει ο Αταμάν. Γιατί δηλαδή ο Παναθηναϊκός απέτυχε να πάει στο Final Four, που ήταν ο πρώτος μεγάλος στόχος.
0: Κοίταξε, έχει κάνει κάποια σχόλια σχετικά με τη σειρά με τη Βαλένθια, όπως ότι έλειψε πάρα πολύ ο Κώστας ο Σλούκας.
1: Ναι.
0: Ή ότι ο Κέντρικ Νάν δεν πήρε βολή στα τελευταία τρία παιχνίδια απέναντι mm-hmm. στην ισπανική ομάδα.
1: Ναι.
0: Έχει σταθεί σε αυτά τα κομμάτια ο Τούρκος τεχνικός. Αλλά βέβαια αυτά είναι θάνο κάποια πράγματα, δηλαδή ούτως ή άλλως υπήρχαν στο τραπέζι. Δηλαδή και ο Παναθηναϊκός κέρδισε δύο παιχνίδια στη Βαλένθια χωρίς τον Κώστας Σλούκα.
1: Ναι.
0: Κέρδισε δύο παιχνίδια στη Βαλένθια χωρίς να έχει πάρει μεγάλο αριθμό βολών ο Κέντρικ Νάν ούτως ή άλλως. Άρα δηλαδή προσπάθησε κάπως να δικαιολογήσει τον αποκλεισμό, αλλά εντάξει, δεν κρύφθηκε. Και όμως ότι είναι μια. Γενικά αυτό, πολύ δυσάρεστο όταν προηγείσαι 2-0 και χάνεις τελικά με 3-2.
1: Τώρα υπάρχει μια δήλωση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος λέει ότι θα επανέλθουμε, βγάζει αισιοδοξία δηλαδή για το άμεσο μέλλον, εννοώ για τους τελικούς πλέον με τον Ολυμπιακό κατά πάσα πιθανότητα.
0: Ναι, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει δείξει την πίκρα του για το... για αυτή την εξέλιξη που είχε η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Αλλά έχει τονίσει ότι έχουν γευτεί πολλές πίκρες και ότι ξέρουν να γυρίζουν από αυτές. Δεν έχει πει κάτι περισσότερο. Ενδεχομένως, όπως είπες και εσύ, να είναι και ένα σύνθημα αντεπίθεσης, ώστε να γυρίσει ο διακόπτης, να γυρίσει το κλίμα τώρα στον Παναθηναϊκό άμεσα και να πετύχουν τουλάχιστον τον στόχο της κατάκτησης του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Και ένα τελευταίο αναφορά στον Παναθηναϊκό. Ο Λούκας θα είναι στη διάθεσή του για τους επόμενους αγώνες. Εννοώ όχι τώρα με την Μύκονο, αλλά μετά με την ομάδα που θα παίξει στους ημιτελικούς ή με τον Ολυμπιακό, εφόσον προκριθούν και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στους τελικούς.
0: Ναι, ενδεχομένως να είναι παρόν στους τελικούς ελληνικού πρωταθλήματος. Δεν έχουμε κάτι
1: νεότερο,
0: παραπάνω.
1: Θα το δούμε.
0: Ότι θα κάνει έναν αγώνα δρόμου να προλάβει το Final Four εφόσον προκρινόταν ο Παναθηναϊκός.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα που δεν θα είναι ο Παναθηναϊκός στο Final Four, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα το πιέσουν, θα πιέσουν τον αρχηγό τους οι πράσινοι ώστε να είναι έτοιμος. Αλλά βέβαια οι τελικοί έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι τους τελικούς, οι οποίοι θα είναι αρχές με μέσα Ιουνίου.
1: Mm-hmm.
0: Άρα δηλαδή θα ξέρουμε περισσότερα το επόμενο διάστημα.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος παίζει απόψε στη Ρόδο με αντίπαλο τον Κολοσσό. Προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων. Λογικά θα νικήσει σήμερα και θα κλείσει, θα προκριθεί δηλαδή στους ημιτελικούς της GBL. Είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού πριν τον πρώτο αγώνα για το Final Four της Ευρωλίγκας, ο οποίος να θυμίσουμε ότι είναι την ερχόμενη Παρασκευή στις 6 στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός θα παίξει χωρίς Φουρνιέ, Ουόκαπ και Μιλουντίνοφ, έχει πάει στην Ρόδο χωρίς αυτούς, και ακούει τον προπονητή της αντιπάλου του στον ημιτελικό του Final Four, τον Γιασικεβίτσιους, να τον χρίζει μεγάλο φαβορί.
0: Ναι, ο Ολυμπιακός στις 4 και 4 αγωνίζεται στη Ρόδο απέναντι στον Κολοσσό, θέλει να τελειώσει τη σειρά και να προκριθεί στα ημιτελικά, έχοντας βέβαια το μυαλό του στο Final Four. Και το σημαντικότερο βέβαια για τον Ολυμπιακό, Θάνο, είναι να παραμείνουν όλοι οι παίκτες του υγιείς, καθώς πέρυσι μια τέτοια εποχή, λίγο πριν το Final Four στο Αμπουντάμπι, αντιμετώπιζε πολλά προβλήματα τραυματισμών. Αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος για τον Ολυμπιακό, να μην επιβαρυνθούν πάρα πολλοί οι παίκτες του και να είναι όλοι υγιείς. Και στο πλαίσιο αυτό γίνεται και μια διαχείριση από τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους συνεργάτες του. Είπες εσύ ότι θα λείπουν Μιλουτίνο, Γόκαπ και Φουρνιέ. Βλέπουμε ότι...
1: Εκεί εντάσσεται αυτό, έτσι, στην αποφυγή τραυματισμών και κόπωσης.
0: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα, όχι. Απλώς έχει ενδιαφέρον το ότι λείπει για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ο Φουρνιέ. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι κάτι, τουλάχιστον δεν προκύπτει κάτι από το ρεπορτάζ. Γιατί θυμίζω ότι είχε λείψει και στον αγώνα της Τετάρτης, το πρώτο παιχνίδι με τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ. Ενώ οι άλλοι δύο που ήταν τότε εκτός, Βεζένκοφ και Χολ, είναι κανονικά σήμερα στο σημερινό παιχνίδι, θα δώσουν το παρόν. Και μάλιστα έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος την Τετάρτη είχε γίνει γνωστό ότι αντιμετώπιζε ένα σφίξιμο στο δεξί του πόδι και γι' αυτό είχε μείνει εκτός, αλλά τελικά δεν είναι κάτι σοβαρό και θα αγωνιστεί κανονικά σήμερα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το μυαλό όλων φυσικά είναι στον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής στο Telecom Center Athens απέναντι στην Fenerbahce. Έκανες, πολύ σωστά είπες εσύ, ότι ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιος χαρακτήρισε μεγάλο φαβορί τον Ολυμπιακό, αλλά παρόλα αυτά τόνισε ότι η ομάδα του μπορεί να κερδίσει τον οποιονδήποτε. Και η νοοτροπία είναι αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο

0: σε ένα Final Four και τόνισε ο Λιθουανός τεχνικός ότι σε μια τέτοια διοργάνωση δεν πρέπει να επηρεάζεσαι από τίποτα και έχουν ιδιαίτερα βαρύτητα τα λόγια του, διότι πέρυσι οδήγησε την Φενέρμπαχτσε στην κατάκτηση της EuroLeague, που ήταν το πρώτο του τρόπαιο ως προπονητής, το πρώτο του ευρωπαϊκό ως προπονητής, έχοντας κατακτήσει και άλλα τέσσερα ως παίκτης, αλλά έδειξε πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ομάδα του και ουσιαστικά ήταν και μια κίνηση να βγάλει μια πίεση από τους παίκτες του, το να χαρακτηρίσει μεγάλο φαβορή τον Ολυμπιακό. Αλλά πάντως και διάφορες δηλώσεις που προκύπτουν από παίκτες της Φενέρμπαχτσε δείχνουν ότι έχουν μεγάλο κίνητρο για να φτάσουν και πάλι μέχρι την κατάκτηση του τροπέου και να πετύχουν το back-to-back, το οποίο το έχουν καταφέρει στη σύγχρονη ιστορία της EuroLeague μόνο η Μακάμπι, ο Ολυμπιακός και η ΕΦΕΣ.
1: Μάλιστα. Με τη Φενέρ είχε παίξει ο Ολυμπιακός πέρυσι στο Final Four.
0: Όχι. Ο Παναθηναϊκός ήταν στον ημιτελικό. Ναι. Τα δύο τελευταία χρόνια η Φενέρμπαχτσε έπαιζε στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό. Το 24 στο Βερολίνο την κέρδισε ο Παναθηναϊκός και έφτασε μετά με την κατάκτηση. Πέρυσι κέρδισε η Φενέρ και στη συνέχεια πήρε το τρόπαιο απέναντι στη Μονάχα.
1: Παιχνίδια μεταξύ τους και κλείνουμε με αυτό στην κανονική σεζόν της EuroLeague, Ολυμπιακός Φενέρ, θυμάσαι τα αποτελέσματα?
0: Ναι, είχε κερδίσει στην Τουρκία, είχε κερδίσει η Φενέρμπαχτσε, αλλά βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι εκείνο το παιχνίδι ήταν λίγο ιδιαίτερο, διότι ο Ολυμπιακός δεν είχε μια πλήρη σύνθεση, έπαιζε δηλαδή στο 5 μόνο ο Ντόντα Χολ και ο Κώστας Αντετοκούμπο, που ακόμη δεν είχε φύγει από τον Ολυμπιακό να πάει στον Άρη, ήταν τραυματίας ο Μιλουτίνοφ. Και ο Ταϊρίκ Τζόνς δεν είχε έρθει ακόμα στην ομάδα. Είχε χάσει ο Ολυμπιακός με 88-80 στις 6 Ιανουάριου. Το άλλο παιχνίδι είχε γίνει 17 Μαρτίου στο ΣΕΦ. Ήταν αυτό που αρχικά ήταν να γίνει 4 Δεκέμβρη, αλλά αναβλήθηκε λόγω της κακοκαιρίας στην Αττική. Πήγε 17 Μαρτίου. Επικράτησε πολύ εύκολα ο Ολυμπιακός με μια εντυπωσιακή εμφάνιση 104-87. Με τον Εβάν Φουρνιέ να κάνει ρεκόρ καριέρας με 36 πόντους. Και αυτό που πρέπει να κρατήσουμε σχετικά με το μεγάλο ημιτελικό είναι ότι παίζει η καλύτερη επίθεση της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, με 90,7 πόντους ανά παιχνίδι, απέναντι στην καλύτερη άμυνα, καθώς η Φενέρ δέχεται μόλις 80,6 πόντους ανά μάτς.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Αφήνουμε τον μπάσκετ. Θυμίζουμε στις 4 και 4 τον Τζάμπολ στον αγώνα Κολοσσός Ολυμπιακός. Μετάδοση εδώ από την ERA Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Πάμε στα ρεπορτάζ ποδοσφαίρου, αρχίζοντας από την ΑΕΚ, η οποία από σήμερα, όχι ότι δεν το έκανε και την περασμένη Κυριακή, αλλά σήμερα αρχίζουν οι εκδηλώσεις, οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Νέα Φιλαδέλφεια, στην Allwyn Arena, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, οι οποίες θα κορυφωθούν αύριο. Χθες είχαμε δείπνο από τους ποδοσφαιριστές που παρέθεσαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ στον ιδιοκτήτη της ομάδας, τον Μάριο Ηλιόπουλο, και εμείς πάμε για να μάθουμε περισσότερα από τον Μίλτο Θεοδοσίου. Καλό μεσημέρι, Μίλτο.
2: Φίλες ακροατές, πράγματι η ΑΕΚ κινείται σε ρυθμούς για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Διήμερη πιέστα θα είναι, αρχής γενομένης από σήμερα. Καταρχάς, όλες τις μέρες και από χθες που έκανα μια επίσκεψη εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχει γεμίσει η πόλη με αφίσεις με το 14ο πρωτάθλημα, με τα παλιά πρωταθλήματα από τον Περισσό και προς τα κάτω όλο δρόμο, κατά σειρά με τα πρωταθλήματα και τις φανέλες που φορούσε η ΑΕΚ τότε που κατακτούσε τους τίτλους. Είναι μια πολύ ωραία εικόνα. Έξω από την Allwyn Arena υπάρχει μια τεράστια σημαία με το δικέφαλο ετώ. Γενικά, ο κόσμος βρεθεί και σήμερα και αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, θα ζήσει μαγικές στιγμές. Μια ανταγωνιστική φιέστα αναμένουμε, με πολλές εκπλήξεις για τον κόσμο, με αποκορύφωμα την απονομή του τροπέου ότι θα ακολουθήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί προηγουμένως υπάρχει ματς. Από σήμερα λοιπόν αρχίζουν αυτές οι εορταστικές εκδηλώσεις για τον κόσμο, με happenings έξω από την πλατεία του κέντρου, την πλατεία του ΑΕΤΟΥ στην Allwyn Arena. Οι πόρτες θα είναι ανοιχτές για το κοινό για την ανοιχτή προπόνηση από τις 5 και στόχος των ανθρώπων της ΑΕΚ είναι να γεμίσει όλο το γήπεδο. Καταλαβαίνετε, θα είναι κατάμεστη η Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Και για όλη τη διάρκεια της προπόνησης, Μίλτο, να το διευκρινίσουμε γι' αυτό.
2: Είχαμε πει προχθές, αλλά δεν ήταν ακόμα σίγουρο. Τελικά θα είναι για όλη την προπόνηση ανοιχτές οι θύρες. Θα μπορούν να κάτσει ο κόσμος μέσα, να αποθεώσει τους πρωταθλητές και πραγματικά να το διασκεδάσει για την ομάδα του Μάρκο Νίκολης. Και καταλαβαίνει κανείς ότι οι εικόνες θα είναι εντυπωσιακές.
1: Και κυρίως αυτό είναι μια προσφορά για τους φιλάθλους που δεν έχουν καταφέρει να βρουν εισιτήριο. Μαθαίνω και εγώ ότι η ζήτηση ήταν τρομερή ή και είναι τρομερή για το αυριανό παιχνίδι και για εισιτήρια και για προσκλήσεις. Τρομερή.
2: Τεράστια η ζήτηση, πράγματι. Για όσους δεν καταφέρουν λοιπόν να βρεθούν στο γήπεδο, μπορούν να βρίσκονται στην φορτώσουν τους πρωταθλητές Ελλάδος για το 2026. Και η ζήτηση ήταν το παιδί, δεν κατάφεραν όλοι να βρουν εισιτήριο και για προσκλήσεις, αλλά και για δημοσιογραφικές διαπιστεύσεις. Να σας πω ότι έγιναν αιτήματα, 400 αιτήματα, και μπορεί να ικανοποιηθούν μόνο 120 από την πλευρά. Λοιπόν, τι συμβαίνει από τη δίψα και τη ζήτηση να βρεθεί κάποιος να δει από κοντά την απονομή του πρωταθλήματος.
1: Για επανέλαβε, επειδή έκανε διακοπές, πόσα αιτήματα για προσκλήσεις υπήρχαν και πόσοι μπορούσαν να εξυπηρετηθούν.
2: Υπήρχαν στην ΠΑΕΑΕΚ 400 αιτήματα για διαπιστευτικές. Μόνο γι' αυτό σας λέω.
1: Διαπιστεύσεις τηλεοπτικές είπες. Τηλεοπτικές είπες.
2: Δημοσιογραφικές.
1: Δημοσιογραφικές. Ναι.
2: Για να καλύψουν το γεγονός. Είτε να δουν από κοντά τι.
1: Άρα τριπλάσιες του αριθμού που μπορεί να δεχτεί το γήπεδο.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα καταλαβαίνει κανείς τι γινόταν και τις προσκλήσεις. Και μακάρι να μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, αλλά είναι η δουλειά μας αυτή. Το ζητούμενο είναι ότι ο κόσμος θα το διασκεδάσει, θα βρεθεί από νωρίς στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ήδη μας επιτρέπουν. 5 ανοίγουν οι θύρες, σε όλο το γήπεδο ανοίγουν, όχι μόνο κάτω. Άρα θα είναι σχεδόν κατάμεστο το γήπεδο για να αποθεώσουν τον κόσμο, να αποθεώσουν τους παίκτες και τον Μάρκο Νίκολης. 5.30 αρχίζει η πόλη. Είμαστε εκεί για να το καλύψουμε. Από εκεί και πέρα τώρα. Αύριο θα κορυφωθεί, όπως είπαμε, η φιέστη. Θα υπάρχουν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους, συγκροτήματα, μουσικές, happenings. Και μέσα στο γήπεδο, εφόσον τελειώσει ομαλά το ματς με τον Ολυμπιακό, θα γίνει και η απονομή του πρωταθλήματος και θα ακολουθήσει και εντός γηπέδου και εν συνεχεία ενδεχομένως εορταστικά σε κάποια μπουζούκια η ομάδα. Θα το δούμε όμως αύριο βράδυ αυτό. Πάντως θα είναι πολύ, πολύ ωραία η ατμόσφαιρα και πολύ ωραία τα happenings που θα ετοιμάσει η ΠΑΕ ΑΕΚ, πραγματικά θα αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο.
1: Μάλιστα. Τώρα, άρα να πάει ο κόσμος από νωρίς εκεί. Υπάρχουν και άλλες δράσεις όπως η εθελοντική αιμοδοσία. Τα μουσεία της ΑΕΚ που έχει βγει το πρόγραμμα πώς θα λειτουργήσουν. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι δύο μέρες γιορτής για την ΑΕΚ και για την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας που βρίσκεται η έδρα της ομάδας.
2: Ναι. Πέρα από τη φιέστα όμως υπάρχει και αγώνας.
1: Βεβαίως.
2: Και στο μυαλό των παικτών και του Νίκολης αλλά και των ποδοσφαιριστών της ΑΕΚ είναι προσιτωμένη, συγκεντρωμένη, γιατί είναι ένα τελευταίο παιχνίδι. Η ΑΕΚ και στην Τούμπα είδαμε ότι ήταν απόλυτα συγκεντρωμένη στο στόχο, έπαιξε ως πρωταθλήτρια, έπαιξε συγκεντρωμένα, αποφασιστικά, έπαιξε τις ευκαιρίες της, ήταν κοντά να πάρει ακόμα μια σημαντική νίκη στην Τούμπα, ένα διπλό χωρίς να έχει το βαθμολογικό κίνητρο, ισοφαρίστηκε στο τέλος από μια δράνεια αμυντική, αλλά παρουσιάστηκε όπως έπρεπε παρά τις αλλαγές. Αυτό θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν και αύριο οι παίκτες, να μην χαλάσουν την εικόνα, να συνεχίσουν και απέναντι στον Ολυμπιακό να δείξουν ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Παίζουν εντός έδρας, θέλουν να ευχαριστήσουν τον κόσμο και όποιες αλλαγές κάνει ο Μάρκο Νίκολιτς να έχουν ως στόχο να είναι όλοι απόλυτα προσιλωμένοι. Δεν να δούμε ένα Γιώβιτζίνι αύριο, για μετά από καιρό αυτό το επιθετικό δίδυμο, γιατί ο Βαγκάλε να χτυπήμα στα πλευρά, να δούμε σε τι κατάσταση είναι. Και ενδεχομένως κάποιες αλλαγές στην άμυνα, ο Πίλιος πάλι βασικός ή ο Περέιρα αριστερά. Δεν θα αλλάξει όμως πάρα πολύ το βασικό.
1: Ναι, τώρα που λες για Περέιρα, διαβάζουμε σήμερα δημοσιεύματα σχετικά με την παραμονή ή όχι μετά το τέλος του πρωταθλήματος. Έχεις κάτι να μας πεις από αυτού?
2: Από εβδομάδα θα έρθουν οι ατζέντιδες. Η πρόθεση και του ιδίου και της ΑΕΚ είναι να ανανεώσουν και ο ίδιος περνάει καλά εδώ, θέλει να κάνει την εκδεθεί, έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα, παρά τα 36 του χρόνια έδειξε ότι όταν είναι υγιής μπορεί να προσφέρει πολλά με την εμπειρία του και την ποιότητά του στην ομάδα, το έδειξε και στα προκριματικά νωρίς το καλοκαίρι μέσα στην Ευρώπη, το έδειξε και στα play-off που ήταν υπεραπαραίτητος, βέβαια είχε και κάποια τραυματισμούς που τον άφησαν πίσω και κάποια έτσι αστάθεια στην απόδοσή του μέσα στη σεζόν. Παραμένει στα μάτια του Νίκολης μια πολύτιμη μονάδα και οι άνθρωποι της ΑΕΚ θα κάνουν συζητήσεις για να καταφέρουν να το αποσπάσουν ένα νέο συμβόλαιο για ένα ή συνέχεια χρόνο σίγουρα, με μειωμένες όμως αποδοχές, γιατί σίγουρα όταν είσαι 36 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο.
1: Ναι.
2: Σίγουρα αν δεχτεί και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής με λιγότερα χρήματα να μείνει, όπως έγινε και με τον Γκατσίνοβιτς που ήθελε να μείνει, η ΑΕΚ θα το ανανεώσει το συμβόλαιο γιατί έγινε στο Μάρκο Νίκολης, ένας ποδοσφαιριστής, θυμίζω, που όποτε έπαιξε δείχνει πολύ καλά σημάδια.
1: Ναι. Και ειδικά στα τελευταία παιχνίδια, στα play-off.
2: Και στα play-off και στην Ευρώπη είναι απαραίτητος. Εντάξει, είπαμε ότι η ΑΕΚ θέλει να έχει ένα μεγάλο ρόστερ του χρόνου γιατί παίζει στο Champions League. Στην ευρωπαϊκή διοργάνωση σίγουρα. Οπότε θέλει να έχει ένα μεγάλο ρόστερ, είτε παίζει βασικός είτε ως αλλαγή. Το θέμα είναι να είναι μέσα στους παίκτες που εκτιμάει. Μάλιστα. Να πω επίσης.
1: Ναι, και να κλείσουμε με αυτό, Μίλτο.
2: Βεβαίως, Η ΑΕΚ θυμίζω ότι είναι πάνω από 6,5 μήνες αίτητη στο πρωτάθλημα, 23 μάτσα αίτητη, και αυτό δείχνει ότι έφτασε πανάξια στον τίτλο. Αλλά πέρα από τα 23 μάτσα αίτητη που είναι η ΑΕΚ, είχε 23 κλίνη σκίτς ως 300 και αναδείχθηκε κορυφαίο στην Ευρώπη στην επίδοση αυτή.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
2: Τα περισσότερα μάτς με καθαρές θεστίες.
1: Χωρίς τα δεχτεί γκολ.
2: Ο επόμενος ήταν ο Νταβίντ Ράγια της Άρσελαν με 21 μεγάλους τερματοφύλακες. Γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το επίτευγμα αυτό και για την άμυνα της ΑΕΚ αλλά και τον τρόπο που αγωνίζει τον Νίκολης. Ήθελε αυτό το μισό μηδέν που λέμε για να παίρνει τις νίκες. Όσον αφορά το τραπέζι που λες του Μάριου Λιόπουλου που του έκαναν οι παίκτες, όντως έγινε χθες στα νότια προάστια. Ήταν πρωτοβουλία του ενός εκ των αρχηγών του Πέτρου Μάνταλου. Έκαναν το τραπέζι πράγματι στο διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ να τον ευχαριστήσουν για τη στήριξη όλη τη χρονιά και να τον εκδηλώσουν το σεβασμό τους προς αυτόν. Και σε πολύ ευχάριστο κλίμα, παρουσία του Νίκολιτς και του Ριμπάλτα, συνεχίζουν όλοι μαζί ενωμένοι για το καλό της ΑΕΚ.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Μίλτο Θεοδοσίου.
2: Καλή συνέχεια.
3: Ερασπορ 101,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούτε Eraspor.
1: 34 λεπτά μετά τις 2 ακούτε Era Sport στους 101,8, είναι η ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, αφήνουμε την ΑΕΚ, πάμε στον Ολυμπιακό. Το πρώτο που θέλουμε να μας πει ο Γιάννης Ράνιος, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, είναι ποιον συνδυασμό αποτελεσμάτων θέλει ο Ολυμπιακός, ποιο αποτέλεσμα δηλαδή να έρθει στο ΑΕΚ Ολυμπιακός συνδυαστικά με το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ που θα διεξάγεται την ίδια ώρα. Λίγο πιο μακριά, στο Απόστολος Νικολαίδης, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, προκειμένου να κατακτήσει τη δεύτερη θέση που οδηγεί του χρόνου στο Champions League. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι και εσένα και στους φίλους ακροατές. Θέλετε να κάνουμε και συνδυασμό με την Αστον Βίλα, που την είδαμε χθες να κερδίζει τη Λίβερπουλ και να κλειδώνει, όπως όλα δείχνουν, την τέταρτη θέση. Και αν πάρει και το Europa και ο Ολυμπιακός τη δεύτερη θέση γίνεται λίγο πιο ευνοϊκή συνθήκη για το Champions League.
1: Ας πάρουμε τα πράγματα. Μετέπειτα, το επόμενο βήμα.
5: Ναι. Λοιπόν, καταρχάς ο Ολυμπιακός θέλει νίκη. Εφόσον κερδίσει ο ίδιος, δεν το ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Εάν δεν νικήσει την ΑΕΚ ο Ολυμπιακός, θέλει καλύτερο αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ.
1: Δεν θέλει νίκη του ΠΑΟΚ. Αν δεν νικήσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ, δεν θέλει να νικήσει ο ΠΑΟΚ τον Παναθηναϊκό. Αυτό.
5: Αυτό είπα. Ότι από εκεί πέρα για να μην μπλέκει το κόσμο σε σενάριο οτιδήποτε άλλο, γιατί σε όλες τις ισοβαθμίες είναι από πάνω ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με νίκη. Αυτό είναι ξεκάθαρο το μήνυμα το οποίο πέρασε και μείνει σήμερα στην προπόνηση. Γιατί χθες θυμίζω η ομάδα είχε το δικό της ρεπό. Και κι αν είμαστε στον τελευταίο αγώνα, στην τελευταία εβδομάδα της χρονιάς, τηρεί απαρέγκλητα αυτά τα οποία πιστεύει ο Μεντιλίμπαρ. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι πεπισμένοι οι παίχτες ότι θα δείξουν το κάτι παραπάνω. Και ανεξάρτητα από το εορταστικό κλίμα που θα υπάρχει λόγω της φιέστας για την ΑΕΚ, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους προκειμένου να πάρουν την νίκη για να μην τους απασχολεί την ίδια ώρα τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ μέσα στην Λεωφόρο. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει να ξεπεράσει αρκετά προβλήματα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Καταρχάς, να δει πώς θα καλύψει το κενό του Ποντένς. Κατά δεύτερο, να δούμε εάν δεν παίξει ο ΕΣΕ, που είναι το πιο πιθανό.
1: Ο Ποντένς, γιατί είναι εκτός.
5: Είναι το πρόβλημα που είχε από την διάσηση στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Οπότε δεν υπολογίζεται για το αρχικό σχήμα. Το ίδιο ισχύει και για τον ΕΣΕ.
1: Αλλά θα είναι στην αποστολή, γιατί διαβάζω ότι του έχει πάρει όλου ο Μεντιλίβαρ.
5: Ακριβώς, αλλά ναι. Θα είναι στην αποστολή, ακριβώς όπως και ο ΕΣΕ. Οπότε θα δούμε τον αντικαταστάτη του που θα είναι ο Σιπιώνη σε αυτή την περίπτωση, κατά πάσα πιθανότητα. Το λέω αυτό γιατί το να είναι ένας παίχτης 100% έτοιμος με το να μην είναι 100% έτοιμος δεν συνιστά απαραίτητα ότι εξασφαλίζει η θέση στην δεκάδα.
1: Βεβαίως.
5: Γιατί ξέρουμε πόσο μεγάλη λεπτομέρεια δίνει αυτό με τη Λίμπαρ. Προσωπικά περιμένω να δω, με αυτά που μας έχει δείξει τόσο καιρό, ότι εάν χρησιμοποιηθεί ένας από τους δύο, ή και οι δύο λίγο δύσκολο, θα γίνει κατά τη διάρκεια του μάτσου και όχι από την αρχή. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι να μπορέσει να δει έναν διαφορετικό Ελκαμπή, να τελειώνει φάσεις με τη συχνότητα που τον είχαμε συνηθίσει πέρυσι, πρόπερσι, αν θέλεις και στο ξεκίνημα της φετινής χρονιάς.
1: Βέβαια, και στο ξεκίνημα δούμε... μέχρι το Δεκέμβριο που έφυγε για το κύπελλο Αφρικής.
5: Ακριβώς, πολύ σωστά. Και επίσης, εάν θα μπορέσει το νούμερο 99 του Ολυμπιακού μετά από 99 μέρες να σκοράρει. Μιλάω για τον Ταρέμι.
1: Ναι.
5: Βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, έκλεψα τον τίτλο ενός site της Φαραρού. Που έγραψε ότι έχουν περάσει 99 μέρες από τον αγώνα με τον Αστέρα που σκόραρε και σε αυτό το διάστημα ο Ολυμπιακός έχει αγωνιστεί σε 12 αγώνες με τον Ταρέμι να βρίσκεται εκτός ενδεκάδας και σε έναν αγώνα και εντελώς ο πάγκο και σε έναν άλλο 10 αγώνες γενικότερα δείχνοντας την αφλογιστία του Ταρέμι και το αφιερωματικό κομμάτι σε να κάνει με τη συμμετοχή ή μη στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση αφορά και τον Μεντιλίμπαρ για να δει πώς θα μπορέσει να το φτιάξει όλο αυτό. Οπότε επί ουσίας, η μόνη απουσία που γνωρίζουμε είναι ο Γιαζίτζη, ο οποίος θυμίζω χθες χειρουργήθηκε με επιτυχία στο γόνατο από τον κύριο Θεό και πλέον περιμένει να επιστρέψει στην ενεργό δράση.
1: Πότε αναμένεται να επιστρέψει?
5: Σε 6 με 7 μήνες, αλλά όχι σε full δράση. Οπότε ήταν η τριπλή ατυχία, γιατί στο ίδιο πόδι το έχει πάθει άλλη μια φορά, αλλά συνολικά έχει πάθει 3 χιαστούς ο συγκεκριμένος. Και ένας Γιαζίτζη, ο οποίος είχε μείνει 130 μέρες, περίπου 4 μήνες, εκτός δράσης, όταν είχε υποστεί ρήξη χιαστών, τότε την περίοδο 19-20, όταν έπαιζε στη Λίβη. Να το δούμε λίγο και αυτό συνολικά.
1: Είναι άτυχος με τους τραυματισμούς. Να σας ρωτήσω κάτι, επειδή μιλάμε για τραυματίες. Με τον Νέσε, ο οποίος χθες έκανε θεραπεία, ποια είναι η εικόνα, ποια είναι η κατάσταση?
5: Η εικόνα είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί στο αρχικό σχήμα. Ναι, μεν είναι στην αποστολή, όπως είπαμε λίγο νωρίτερα, αλλά δεν προκύπτει. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, καταλαβαίνουμε και από αυτά τα οποία δοκίμωσε με τη Λίμπαρ και σήμερα, ότι μάλλον προσανατολίζεται περισσότερο για τη λύση Σιπιόνι και λιγότερα για τον ΕΣΕ. Γιατί ξέρουμε ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ τρέξιμο, ανεξάρτητα αν η ΑΕΚ εδώ και δύο αγωνιστικές είναι πρωταθλήτρια. Το έδειξε και την προηγούμενη αγωνιστική με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας, ότι όσοι μπαίνουν, παίζουν και δεν αμελούν, δεν μένουν στις δάφτες αυτής της επιτυχίας και σίγουρα θα θέλουν μπροστά στο κοινό τους να το γιορτάσουμε νίκη. Οπότε γι' αυτό είπα ότι και στον Ολυμπιακό ετοιμάζονται για μάχη, δεν περιμένουν δηλαδή ότι θα έχουν ένα εύκολο έργο και ότι δεν τους αποπροσανατολίζει αυτή η φιέστα της ΑΕΚ, γιατί ο Ολυμπιακός πάει ξεκάθαρα για την νίκη. Τώρα,
1: θεωρούν δηλαδή τον Ολυμπιακό, ότι η ΑΕΚ θα το χτυπήσει για τους δικούς της λόγους στο παιχνίδι. Δηλαδή δεν έχει βαθμολογικούς λόγους η ΑΕΚ, αλλά έχει λόγους γοήτρου, λόγους για τους οποίους θέλει να συνδυάσει τη γιορτή για την κατάκτηση του πρωταθλήματος με μια νίκη ενός απέναντι σε μια ανταγωνίστρια ομάδα για το πρωτάθλημα.
5: Δεν έχει δώσει αφόρμες για κάτι διαφορετικό η ΑΕΚ. Και γι' αυτό επικαλούμε.
1: Το είδαμε και στην Τούμπα αυτό.
5: Με 5 αλλαγές κιόλα. Δηλαδή δεν είναι ότι το είδε διαφορετικά και το είδε αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Σα και μέχρι το τέλος θα μπορούσε να πάρει και την νίκη. Και αν θέλετε, κάνει και λίγο πιο εύκολο το έργο του Ολυμπιακού απέναντι στον ΠΑΟΚ. Πάντως έχει καλές αναμνήσεις από την All Win Arena. Ο Ολυμπιακός έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και μόλις μία ήττα. Φέτος θυμίζω έχει το ισόπαλο 1-1. Οπότε υπάρχουν αυτά τα στοιχεία που τα συνοδεύουν πάντοτε και με όσα είχαν συμβεί πριν 2 χρόνια, 29 Μαΐου, έτσι, με την κατάκτηση του Conference και γι' αυτό πάντοτε το συγκεκριμένο γήπεδο θα έχει να αναφέρει και να ανασύρει αρκετές αναμνήσεις. Τους ερυθρόλευκους και παίκτες όσοι έχουν μείνει και βεβαίως τους φίλους της ομάδας.
1: Τώρα, μπορούμε να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο για τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ για αύριο? Πιο πολύ το μυαλό το δικό μου πηγαίνει ποιον θα επιλέξει στην επίθεση.
5: Ναι, κοίταξε, αυτό είναι ουσιαστικά το ερωτηματικό. Τζο Λάκη στο τέρμα. Ο Μπρούνο δείχνει να έχει κερδίσει θέση έναντι του Ορτέγκα. Θυμίζω ότι θα είναι για πολλούς το τρίτο match σε 7 μέρες. Όπως για τον Ρέτσο και για τον Πιρόλα. Δεξιά, κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε τον Κωστίνια. Το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να αφαιρούμε πλέον από το μυαλό μας ως δεξί μπακ το Ροντινέι. Και δεν το λέω, το είπε και στην τελευταία συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού. Εκτός αν γίνει καμία αλχημία με τον Μπιανκόν. Το κρατάμε και αυτό γιατί δείχνει στα τελευταία μάτς έστω και ως αλλαγή να τον εμπιστεύεται. Ο Γάλλος, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως δεξί μπακ, ανεξάρτητα αν μετά μετακύλησε σε στόπερ. Ο Σιπιόνι με τον Γκαρσία θα είναι κατά πάσα πιθανότητα οι δύο χαφς, μπροστά ο Τσικίνιο. Εφόσον δεν ξεκινάει ο Ποντένσετς, περιμένουμε να δούμε δίδυμο Ζέλσον, Ροντινέι, αριστερά-δεξιά. Και στην κορυφή εικάζω ότι θα είναι ο Ταρέμι. Δεν έχω κάποιο στοιχείο που να με οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα,
1: ναι,
5: από τη σημερινή προπόνηση, από ό,τι έδειξε όλη αυτή τη διάρκεια της προετοιμασίας. Αλλά νομίζω ότι αν και δεν σκοράρει ο Ταρέμι, ήταν ένας παίχτης ο οποίος με την κινητικότητά του και γενικότερα με τη συνολική του παρουσία απέναντι στον Παναθηναϊκό έδειξε ότι είναι σε θέση να διεκδικήσει θέση βασικού και γι' αυτό θα έδινα μια πιθανότητα 60-40 στο να παίξει ο Ιρανός, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, το νούμερο 99 που έχει μείνει άσχερο σε 99 μέρες.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αφήνουμε τον Ολυμπιακό. Πάμε στην Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Τάσο Σταμπουλή για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει αύριο για να έχει, για να βγει στην δεύτερη θέση, θέλει νίκη επί του Παναθηναϊκού οπωσδήποτε και να μην νικήσει ο Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφεια την ΑΕΚ. Βέβαια, κάποια πράγματα, Τάσο, φαίνεται να κάνουν το έργο του ΠΑΟΚ πολύ πιο εύκολο από το έργο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός θα παίξει σε μια γεμάτη, φλογερή και παθιασμένη all-win arena με τους φιλάθλους της ΑΕΚ να πανηγυρίζουν την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει σε ένα βουβό Απόστολος Νικολαίδης και κλεισμένο των θυρών. Ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα σε μια ομάδα που, όπως έδειξε και την περασμένη Τετάρτη στην Τούμπα, βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, ενώ ο ΠΑΟΚ θα παίξει με μια ομάδα η οποία δείχνει ότι δεν πατάει καθόλου καλά, τουλάχιστον με βάση την εικόνα που είδαμε στο τελευταίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης. Και μαθαίνουμε, βγήκε πριν από λίγο, ότι ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί και των υπηρεσιών του καλύτερου ποδοσφαιριστή του, του Τετέη, στο αυριανό παιχνίδι.
6: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
6: Έτσι έχουν τα πράγματα. Βέβαια, κοίταξε να δεις τώρα. Να αρχίσουμε από το πρακτικό της υπόθεσης που είναι ότι ο Ολυμπιακός κρατάει την τύχη στα χέρια του.
1: Ναι.
6: Θέλω να πω ότι όταν ξέρεις ότι θα κερδίσει.
1: Απλώς εγώ μίλησα για το βαθμό δυσκολίας τώρα.
6: Ο βαθμός δυσκολίας έχει απόλυτο δίκιο. Ναι. Είναι απείρως μεγαλύτερος για όλους αυτούς τους λόγους που ανέφερες. Γιατί ο Παναθηναϊκός όντως δεν έχει νίκη στα play-off. Έχει ένα γκολ, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει και
1: ένα γκολ στην Νέα Φιλαδέλφεια την περασμένη Κυριακή. Ναι,
6: ναι, και έχει και πάρα πολλές απουσίες. Είναι του Τετέη σήμερα που έγινε γνωστό. Άρα λοιπόν για τον ΠΑΟΚ. Όχι ότι απλοποιούνται τα πράγματα, αλλά γίνεται λίγο πιο εύκολο το έργο του, αν ο ίδιος ο ΠΑΟΚ καταφέρει να κινηθεί στο ποσοστό που είπε ο Λουτσέσκο, δηλαδή στο 50% και δεν πέσει και πιο κάτω. Γιατί ο Λουτσέσκο είπε ότι όλες αυτές τις αγωνιστικές, τα play-off, ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεπεράσει το 50% της δυναμικότητάς του. Νομίζω είναι φανερό σε όλους αυτό. Είναι μια ομάδα που όχι ότι πάει με τις ανασημιάσεις ως το τέλος, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει επηρεαστεί πάρα πολύ και έχει μια έφταση στην ψυχολογία και δείχνει να μην έχει και δυνάμεις στην τελική. Ευθεία. Το παράδοξο είναι ότι σε κάποια μάτς έδειχνε να μην έχει δυνάμει στη διάρκεια των αγώνων και σπρίνταρε στο τέλος. Αυτό και αν είναι παράδοξο, όπως με την ΑΕΚ για παράδειγμα, ότι στο τέλος του αγώνα δηλαδή πίεσε για να πετύχει το δεύτερο ισοφάρισμα και τα κατάφερε. Στο 88 με το μύθου. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν έχει πολλά να αναλύσει ο ΠΑΟΚ. Ξέρει ότι μόνο με νίκη έχει ελπίδα για δεύτερος. Να θυμίσουμε, Θάνο, είναι σημαντικό αυτό, ότι ακόμα και αν χάσει ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ δεν πηγαίνει με ισοπαλία δεύτερος. Έχει δύο βαθμούς διαφορά. Άρα δεν πηγαίνει τον Ολυμπιακό γιατί έχει την ισοβαθμία στη βαθμολογία.
1: Ακριβώς. Λες τώρα για σενάριο ήττας Ολυμπιακού και ισοπαλίας ΠΑΟΚ. Πάλι ευνοεί
6: ναι,
1: τον Ολυμπιακό.
6: Δεν βγαίνει, ναι. Βγαίνει πάλι δεύτερος Ολυμπιακός αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι.
6: Και ότι σε περίπτωση νίκης, αν έρθει ο παλαιό Ολυμπιακός, τότε ισοβαθμούν οι ομάδες και βγαίνει ο ΠΑΟΚ στη δεύτερη θέση. Είναι σημαντικό το διακύβευμα και για τους δύο. Η δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Από αυτά που διαβάζουμε και βλέπουμε και μαθαίνουμε, είναι από τις σπάνιες χρονιές που Champions League και Europa League στα προκριματικά, με βάση τις βαθμολογίες των ομάδων μας και τους πιθανούς αντιπάλους, δεν έχουν τεράστια διαφορά από σε άλλες χρονιές.
1: Ναι.
6: Ενώ ότι τα προηγούμενα χρόνια οι διαφορές των ομάδων που έπαιζαν στα προγραμματικά ήταν τεράστια. Φέτος τα έχει φέρει έτσι τύχη θες από πρωταθλήματα που έγιναν εκπλήξεις από ομάδες.
1: Να είναι περίπου ισοδύναμες. Μία σύντομη διακοπή, διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
6: Okay.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
1: Συνεχίζεις, Τάσο.
6: Άρα λοιπόν για όποιον πάει στα προγραμματικά του Champions League, Ειδικά ο Ολυμπιακός που είναι πολύ πιθανό πια, νομίζω οριστικοποιήθηκε ότι πηγαίνει στον τρίτο προκριματικό και στο δεύτερο. Αν η Άστον Βίλα δηλαδή πάρει το Europa σε λίγες μέρες. Εν πάση περιπτώσει, είτε στον τρίτο είτε στο δεύτερο, θα έχει και ο Ολυμπιακός και ο Πάκο, όποιος βγει δεύτερος, πιο αυξημένες πιθανότητες να περάσει γύρους. Αυτό είναι το διακύβευμα. Μεγάλο, σημαντικό. Ο Πάκο πηγαίνει με αυτή την ψυχολογία ότι, που περιέγραψες, ότι είναι ένα μάτς που μπορεί να το φέρει στα μέτρα του αν είναι στοιχειωθώς καλός και όχι αν κάνει καμία τρομερή εμφάνιση. Όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε κανένα μάτς δεν μπορείς να θεωρείς τη νίκη βέβαια πριν παίξεις. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, ακόμα και με την χειρότερη ομάδα του κόσμου να παίξεις, αν δεν το πιστεύεις εσύ ο ίδιος. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα έλλειμμα σε αυτό στα play-off. Έχει μόνο αυτό το 3-1 με τον Ολυμπιακό. Βέβαια έχει τρεις ισοπαλίες και μία ήττα από την ΑΕΚ. Επομένως είναι σε μια κατάσταση μια ισορροπία στα αποτελέσματά του, αλλά σήμερα θέλει μόνο αύριο θέλει μόνο τη νίκη. Από τώρα αγωνιστικής άποψης, οι απουσίες είναι γνωστές. Οι τρεις σίγουρες με τον Ντεσπότα που είναι νοκάουτ, αφού έκανε για την επέμβαση στο πόδι, τον Καμαρά και τον Λόβρεν που κάνουν θεραπεία. Σημαντικό ότι επιστρέφει στη διάθεση του Λουτσέσκο ο Χρήστος Ζαφίρης, εξέτσε την ποινή της μιας αγωνιστικής από κίτρινες κάρτες κόντρα στην ΑΕΚ. Και σίγουρα θα είναι δεκάδα, γιατί θα είναι και ο πιο φρέσκος από τους υπόλοιπους παίκτες του ΠΑΟΚ. Με κάποια ερωτηματικά, αν θες, στην επιλογή, κυρίως λόγω επιβαρύνσεων λεπτών στα τελευταία μάτς. Θέλω να πω για παράδειγμα ότι ο Κένι με την ΑΕΚ έγινε αλλαγή στο ημίχρονο, είχε κάποιες ενοχλήσεις οι οποίες αποδείχθηκαν ότι δεν ήταν τραυματισμός. Δεν αποκλείεται όμως για να έχει πιο φρέσκο παίκτη δεξιά να βάλει το Σάντσες π.χ. ο Λουτσέσκου. Το ίδιο είχε το Μεϊτέ, τον οποίο χαρακτήρισε ο Λουτσέσκου ότι ακόμα και στο 40% της απόδοσής του να είναι, προσφέρει στην ομάδα πράγματα που δεν μπορεί να προσφέρει κανένας άλλος στη θέση του, στα χαφ, εννοεί το πώς προστατεύει την μπάλα. Ναι. Το πώς ανοίγει το παιχνίδι.
1: Αναγνώριση δηλαδή. Αναγνώριση της αξίας του και της προσφοράς του σε σχέση με άλλους.
6: Το είπε δημόσια ο Λουτσέσκο, αυτό νομίζω με Μεϊτέ θα ξεκινήσει, δηλαδή με Μεϊτέ και Ζαφίρη. Τώρα στις άλλες θέσεις δεν βλέπω κάτι διαφορετικό. Και η δεύτερη, συγγνώμη, εκτός από το δεξί μπακ, η δεύτερη εκκρεμότητα πιθανή είναι ο center four. Γιατί είναι και οι τρεις διαθέσιμοι πια, Γερεμέγεφ, Μύθου και Γιακουμάκης. Ο Γερεμέγεφ έχει 3-90 λεπτά στην πλάτη του, τα δύο συνεχόμενα που ξεκίνησε βασικός. Ο Μύθου δείχνει να έχει ρέτα, πέτυχε τον γκολ.
1: Και κράτησε ζωντανό τον ΠΑΟΚ.
6: Φυσικά, ναι. Με αυτό το γκολ που πέτυχε. Γιατί αν δεν σκόραρε ο Μύθου, ο ΠΑΟΚ θα ήθελε νίκη δική του και μόνο με ήττα του Ολυμπιακού θα περνούσε. Ούτε καν με ισοπαλία. Δεύτερος. Και ο Γιακουμάκης που έπαιξε 10 λεπτά, βέβαια δεν είχε πολύ παραπάνω. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για Μύθου Γιακουμάκη.
1: Σε διακόπτω. Σύνδεση με RTL2 Sport. Ακούμε την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στον Diamond League που γίνεται σε Σαγκάι.
8: Ένα επιτυχημένο στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά. Πολύ ψηλά αλλά κάθετα, δεν καταφέρει να κάνει το άλμα που θέλει, οπότε φεύγει νωρίς από τον αγώνα και θα βρεθεί στην 7η θέση, καθότι έχει πάρα πολλές αποτυχημένες προσπάθειες, θα μείνει στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά.
1: Μάλιστα. 5-70 λοιπόν, αποτυχημένη προσπάθεια για τον Εμμανουήλ Καραλή. Τρεις αποτυχημένες προσπάθειες, όπως ακούσατε από τον Χρήστο Σαράντο, στο Diamond League που διεξάγεται στην Σαγκάη και οι αγώνες του μεταδίδονται αυτή την ώρα από την ΕΡΤ 2 Sport. Συγγνώμη για την διακοπή, Τάσο, μπορείς να συνεχίσεις.
6: Όχι αλίμονο. Μακάρι να τα πάει καλύτερα ο Εμμανουήλ στη συνέχεια. Τώρα, λέγαμε για τον ΠΑΟΚ ότι η επιλογή για τη θέση του Center Four είναι Γερεμέγεφ Μύθου. Μεταξύ των δύο δηλαδή θα παιχτεί. Άλλες θέσεις νομίζω δεν θα έχουμε εκπλήξεις. Με τον Παυλέγκα κάτω από τα δοκάρια, τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα στα στόπερ, τον Μπάμπα αριστερά, είπαμε δεξιά, Κένι ή Σάντσες. Με Ιτέ και Ζαφίρη στο κέντρο. Η τριπλέτα πίσω από το Center Four, τελευταίο παιχνίδι, δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει. Ζήφκοβιτς, Κωνσταντίνας και Τάισον θα είναι οι τρεις.
1: Άρα λες μεταξύ Μύθου και Γιακουμάκη η θέση του Center Four.
6: Δεν νομίζω ότι είναι και βασικός ο Γιακουμάκης. Δηλαδή έπαιξε 10 λεπτά κοντά στην ΑΕΚ. Το είπε και ο Λουτσέσκου στην συνέντευξη μετά ότι δεν είναι για πολύ παραπάνω. Άντε δηλαδή να παίξει ένα μισάωρο, ας πούμε, αν χρειαστεί. Αλλά για να ξεκινήσει βασικός είναι λίγο δύσκολο. Βέβαια, ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς κάτι οριστικό
1: στις
6: επιλογές, γιατί μπορεί να έχει δει κάτι ο Λουτσέσκου στην άμυνα του Παναθηναϊκού που να κουμπώνει στο γιακουμάκι και να τον βάλει για ένα ημίχρονο, παράδειγμα. Θα το δούμε την Κυριακή, αύριο δηλαδή. Εντάξει, την ώρα που μιλάμε για το Ολυμπιακό ΠΑΟΚ Θάνο και τη διακύβευμα της δεύτερης θέσης, βλέπω το Celtic Hearts, στο οποίο το διακύβευμα είναι ο τίτλος σε ένα μάτς στη Σκωτία, με τη Hearts να το παίρνει και μισοπαλή και τη Celtic να το παίρνει μόνο με νίκη. Mm-hmm. Και παίζουν και μεταξύ τους, δεν είναι ότι παίζουν σε άλλα μάτς και περιμένουν ένας τον άλλον και, και όλα αυτά.
1: Ναι. Μάλιστα.
6: Τρομερό παιχνίδι.
1: Ένα τελευταίο, Τάσο, έχουμε σήμερα επαιτειακές εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ στην Τούμπα.
6: Ναι, θα τα έλεγα, γιατί υπάρχουν και σε άλλα επίπεδα ειδήσεις για τον ΠΑΟΚ. Ένα είναι αυτό που είπες, στις 3 το μεσημέρι υπάρχει ένα τουρνουά των ομάδων του βετεράνων φυσικά, του ΠΑΟΚ, του Εθνικού, του Απόλλωνα Καλαμαριάς και του Απόλλωνα Αθηνών. Θα ακολουθήσουν και χωροί μικρασιάτικοι, ποντιακοί μετά το τέλος του τουρνουά. Γίνεται στο πλαίσιο των 100 χρόνων. Αργότερα, λίγες ώρες αργότερα στις 7.30 πρέπει να πούμε ότι είναι ο αγώνας γυναικών ΠΑΟΚ Βόλος. Τελευταία αγωνιστική είναι η Φιέστα της γυναικείας ομάδας του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος που έχει κατακτηθεί μαθηματικά. Απλά σήμερα θα γίνει και απονομή.
1: Είναι η τελευταία αγωνιστική σήμερα,
6: Ναι, είναι τελευταία αγωνιστική. Απευθείας μετά οποίας... από την ΕΡΤ 2 Σπορ.
1: Σωστά. ΠΑΟΚ Βόλος, 7.30. Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών, ΕΡΤ 2 Σπορ. Θα υπάρχει ενημέρωση βεβαίως εδώ και από την ΕΡΑ Σπορ. Ο ΠΑΟΚ πρωταθλητής. Ένα παιχνίδι, να πω ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγο για την τελευταία αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας ποδοσφαίρου γυναικών. Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0. Συνεχίζεις.
6: Και το τελευταίο είναι ότι είναι θέμα συζήτησης στους οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πρωί αυτή η είδηση περί συμφωνίας με τον Νίκ Καλάφη στο μπάσκετ. Το λέω γιατί είναι σημαντικό, είναι μια κίνηση που δείχνει το πόσο πολύ θέλει να αλλάξει επίπεδο ο ΠΑΟΚ από τη νέα χρονιά στο μπάσκετ.
1: Ναι. Φαίνεται ότι η Θεσσαλονίκη από του χρόνου σιγά σιγά ή μπορεί και πιο γρήγορα να επιστρέψει στην κορυφή του μπάσκετ με τις νέες, με τα δύο νέα ιδιοκτησιακά καθεστώτα που υπάρχουν σε ΠΑΟΚ και Άρη. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή, και αυτό σίγουρα θα είναι προς όφελος του αθλήματος. Κάποτε το μπάσκετ είχε ως κέντρο τη Θεσσαλονίκη, μετά ήρθε εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, μάλλον σε Αθήνα και Πειραιά δηλαδή, και τώρα φαίνεται να δυναμώνουν οι δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Μένουμε στα ρεπορτάζ του ποδοσφαίρου. Πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πραγματικά σε μια δύσκολη συνθήκη, όπως είναι αυτή στο αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, με την ομάδα να μην δείχνει καθόλου καλή εικόνα, να προβληματίζει, να έχει κουράσει, αν θέλετε, με την πίκρα, με την απογοήτευση, να είναι συσσωρευμένη έπειτα από τα πολλά χρόνια, 15 και με αυτό 16, που έχει στην πλάτη του ο Παναθηναϊκός χωρίς να έχει καταφέρει να πανηγυρίσει ένα πρωτάθλημα, με τις απουσίες που υπάρχουν και με τον τραυματισμό του Τετέι να προστίθεται σε αυτήν, και βεβαίως σε μια άδεια λεωφόρο, σε ένα άδειο Απόστολος Νικολαίδης, ένα βουβό αντίο στην ιστορική έδρα της ομάδας. Βέβαια θα υπάρξουν εκδηλώσεις, δεν θα κλείσει έτσι η λεωφόρος, αλλά αύριο υποτίθεται πως είναι και το τελευταίο επίσημο παιχνίδι του Παναθηναϊκού στην ιστορική του έδρα. Δυστοπικό το περιβάλλον, Στέλιος Οδυρόπουλε. Καλό μεσημέρι.
9: Αυτά κακά τη μοίρα μας. Καλησπέρα. Έτσι πραγματικά που τα περιέγραψε, νομίζω ότι αυτός ο τίτλος είναι ο πιο αντιπροσωπευτικός συμπαρούσε κατάσταση στον Παναθηναϊκό. Επίσης, σε όλα αυτά που είπες, ένα γκολ είχε βάλει ο Παναθηναϊκός στα ντέρμπι, στα play-off, από έναν ποδοσφαιριστή, τον Αντρέα Τετέι, ο οποίος αύριο θα είναι απόν. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι να πει κανείς. Το παλικάρι ο Αντρέας Τετέι υποφέρει από ενοχλήσεις στον προσαγωγό και θα είναι απόν, ο Τετέι είναι απόν από την αποστολή και προφανώς εννοείται. Και από τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ. Από εκεί πέρα θα είναι ο πρέσιο, δώσω πάλι το λόγο. Και πριν προσθέσουμε ότι Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Γκέντ Βάι, Ντέσσερ, Σισοκό και με άδεια από ίδια Ουρουγουάη, δεν ξέρω αν έχει φτάσει ο Πελίστρη για το Μουντιάλ, για την προετοιμασία. Πριν σου δώσω λοιπόν το λόγο πάλι, θέλω να πω ότι έχω ακούσει πάρα πολλά περίεργα για τον Αντρέ Τετέι.
1: Θα μας τα πεις τα περίεργα σε πολύ λίγο. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά σου δίνουμε ξανά το λόγο, Στέλιο.
10: Ποιος έχει σειρά?
11: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
12: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
11: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
13: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
11: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
12: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
13: Εγώ είμαι πρώτος.
10: Θέλει κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
11: Εγώ.
14: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τι ακούγεται, Στέλιο Σωτηρόπουλε, για το ΤΕΤΕΙ? Ποια είναι αυτά τα αρνητικά που μας είπες?
9: Κοίταξε, είναι περίεργα. Καταρχάς, ο ίδιος ο Αντρέας ΤΕΤΕΙ και η οικογένειά του είναι άξιοι μόνο συγχαρητηρίων και ένα παράδειγμα προς μίμηση από όλους μας. Δεν χρειάζεται να πω τι έχει περάσει ο ίδιος και η οικογένειά του. Είναι γνωστά σε όλους. Τα μάθαμε εκτενέστερα τη στιγμή που ανακοινώθηκε η μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Όλοι οι παρικούντες στην ποδοσφαιρική Ιερουσαλήμ, πάνω τα ξέραμε και νωρίτερα από την εποχή που ήταν στην Κηφισιά και σε μικρότερες και στη θητεία του στο Αγρίνιο, δανεικός όπως θυμόμαστε από την Κηφισιά. Και γενικά, ξαναλέω, είναι παράδειγμα προς μίμηση. Τώρα από εκεί πέρα, τα διάφορα συνωμοσιολογικά τα οποία έχουν να κάνουν με την εικόνα του σε σχέση με την ΑΕΚ, ότι δηλαδή ο ίδιος ο Αντρέας και οι υπόλοιποι παίκτες του Παναθηναϊκού παρουσίασαν μια 100% ανταγωνιστική εικόνα με την Ένωση, και διάφορα άλλα παρανοϊκά που έχω ακούσει. Θα, πραγματικά δεν θέλω να μπω στη διαδικασία καν να τα σκέφτομαι. Ο Παναθηναϊκός κόντρα στην ΑΕΚ, που η ΑΕΚ πανηγύρισε το πρωτάθλημα με τον γκολ του Ζωάο Μάριο στο 93, έπαιξε για την ιστορία του, έπαιξε για τη φανέλα του, έπαιξαν οι παίχτες, πραγματικά υπερέβαλαν εαυτόν. Και είναι άξιο συγχαρητηρίων. Απλά να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός κάποτε, πριν από αρκετά χρόνια, υποβίβασε τον Αθηναϊκό, στον οποίο τότε προπονητής, δεν ξέρω αν το θυμούνται οι περισσότεροι, ήταν προπονητής ο Σπύρος Λιβαθινός. Ένας παίκτης από τα σπλάχνα του Παναθηναϊκού, ναι. Όμως ο Παναθηναϊκός δεν χαρίστηκε σε κανένα. Μόνο αυτά έχω να πω. Τα υπόλοιπα χρήζουν ψυχιατρικής παρακολούθησης, Θάνο.
1: Τώρα θέλω
9: να πω τίποτα περισσότερο.
1: Κατανοητά όλα αυτά. Θέλω να μας πεις τώρα για τις δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ που έκανε χθες εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ, επαναλαμβάνοντας ότι γνωρίζαμε όταν ήρθαμε ότι ήταν δύσκολο να βρεθούμε στην τετράδα. Αυτό που θεωρεί, ας πούμε, κατόρθωμα, επίτευγμα επί των ημερών του.
9: Ναι. Είναι τα γνωστά που λέει ο Ράφα Μπενίτεθ. Προφανώς και δεν έχουμε ακούσει και δεν έχουμε δει το απόσπασμα, γιατί όπως ξέρεις, πρώτα δημοσιοποιείται γραπτός. Mm-hmm. Το τι λέει ο Μπενίτεθ και στη συνέχεια.
1: Αλλά δημοσιοποιείται από το κανάλι που παίρνει τη συνέντευξη ή από την ΠΑΕ?
9: Ναι. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, πρέπει να είναι σε συνδυασμό και των δύο. Αλλά το τηλεοπτικό απόσπασμα θα το δούμε αύριο στο pre-game του Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Όπως γίνεται πάντα. Δηλαδή, mm-hmm. Την ίδια μέρα, είτε είναι Σάββατο αγώνα του Παναθηναϊκού εντός έδρας ή εκτός έδρας, βλέπουμε το απόσπασμα τηλεοπτικά του Ράφα Μπενίτεθ, του εκάστοτε προπονητή του Παναθηναϊκού. Αυτή λοιπόν τη στιγμή πρέπει να περιοριστούμε στην αναπαραγωγή που έχει γίνει στα ελληνικά. Αλλά όπως πάντα η μετάφραση είναι ακριβέστατη. Mm-hmm. Τι θέλω να πω λοιπόν με όλα αυτά, Θάνο? Για αυτό το οποίο φυσικά ανέφερες, αλλά θέλω να σταθώ σε επίσης το εξής. Λοιπόν, είπε ο Μπενίτεθ για εμάς, η κάθε απόφαση αφορά το παρόν και το μέλλον. Υπάρχουν παίκτες με μικρά προβλήματα και υπάρχουν και παίκτες τους οποίους είναι περίπλοκο να διατηρήσεις ενεργοποιημένους. Εννοεί ότι τελειώνουν τα συμβόλαιά τους.
1: Ναι.
9: Θάνο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Δηλαδή θέλει να πει ότι είναι πολύ δύσκολο να κρατήσεις, ας το πούμε, alert, παίκτες οι οποίοι θα αποχωρήσουν από το κοροπή. Mm-hmm.
1: Ναι, γιατί λέει, ας πούμε, ότι σκέφτονται άλλα πράγματα, σκέφτονται το παγκόσμιο, το Μουντιάλ δηλαδή της Αμερικής, της Βόρειας Αμερικής, το προσεχές καλοκαίρι, άλλοι σκέφτονται ότι δεν θα είναι στην ομάδα του χρόνου.
9: Ακριβώς. Επίσης, ένα άλλο απόσπασμα είπε ότι σε σχέση με το μάτς, στο προηγούμενο μάτς, ότι είχαμε δύο-τρεις αντεπιθέσεις, πως θα μπορούσαμε να βρεθούμε απέναντι από το φύλακα, δεν το κάναμε. Νομίζω ότι αυτές οι δηλώσεις δεν είναι σωστές, να το πω έτσι ευγενικά. Με 2-3 αντεπιθέσεις δεν γίνεται ο Παναθηναϊκός να παρουσιάζει μια ανταγωνιστική εικόνα. και δεν είναι, δηλαδή οι δηλώσεις αυτές είναι, δεν ξέρω να το πω, θα είναι ελαφρά την καρδία. Δηλαδή, από τη μία δηλαδή έχουμε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να προσπαθούν όσο μπορούν και να παίζουν για την ιστορία τους. Απ' την άλλη όμως μιλάμε τώρα για το μάτς κόντρα στον Ολυμπιακό. Όταν είναι μηδέν τελικές στην εστία, δεν μπορείς να πεις ότι προσπαθήσαμε με 2-3 αντεπιθέσεις να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή θέλω να πω εν κατακλείδη ότι οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ είναι γενικά προβληματικές. Είναι προβληματικές και προκαλούν και προβληματισμό. Εγώ πιστεύω και το έχω πει ότι την επόμενη μέρα, η οποία πλησιάζει πολύ σύντομα, την επόμενη εβδομάδα.
1: Η επόμενη μέρα είναι Δευτέρα. Μας έρχεται.
9: Ακριβώς. Νομίζω ότι δεν θα βρίσκεται ο Ράφ Μπενίτεθ στο τιμόνι του Παναθηναϊκού, άσχετα αν ο ίδιος μιλάει για το μέλλον. Έχουν ακουστεί και έχει γραφτεί χθες προχτές, είχε ακουστεί και παλιότερα, για το Μάρκ Φαν Μπόμελ. Είναι ένα από τα νόματα που συζητιώνται. Δεν ξέρουμε τελικά τι απόφαση θα πάρει ο Γιάννης Αλαφούζος. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός από την ερχόμενη εβδομάδα θα αλλάξει σελίδα προπονητική. Και οπωσδήποτε θα είναι εντελώς διαφορετική μέρα, γιατί θα φύγουν και πάρα πολλοί παίκτες, των οποίων όντως τελειώνουν τα συμβόλαια. Μπορούμε να πούμε πάνω ότι ο αριθμός 10 δεν θα ήταν υπερβολικός.
1: Μάλιστα.
9: Για να αποχωρήσουν από το κορυφή. Το οποίο είναι όντως δυστοπικό και τι να πούμε, αυτά που ελπίζουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού είναι τα 16 χρόνια να μην γίνουν το χρόνο 17. Απλά θέλω να πω κλείνοντας το εξής. Μην περιμένει ο κόσμος ότι με το που θα μπει ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό τη μέθ' επόμενη περίοδο θα υπάρχει ένα μαγικό κούμπι και θα πάρει το τριφύλι του Champions League. Αυτά δεν γίνονται ούτε σε παράλληλα σύμπαντα.
1: Όχι βέβαια. Όχι. Αυτά λοιπόν, είναι ένα συνδυασμός παραγόντων.
9: Ακριβώς. Αν δεν αρχίσει να βαδίζει το κλαμπ στις σωστές ράγες και να κάνει λογικά ποδοσφαιρικά βήματα, το μέλλον θα εξακολουθήσει να είναι δυστοπικό. Πρέπει να χτιστούν κάποια πράγματα από την αρχή, όσο και αν πονάει αυτό το σενάριο. Μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν. Ελπίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον θα δείξει αύριο κόντρα στον ΠΑΟΚ, ο οποίος και για τη δεύτερη θέση θα είναι ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πρόσωπο. Αυτά έχω να πω.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
15: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Εκομάτζιο, ένα φωνητικό ανθολόγιο από την αναγέννηση έως το ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η αναγέννηση της φύσης, ο έρωτας, το παιχνίδι, η γιορτή, αλλά και η μνήμη και η συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο ο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
2: Ακούτε Eraspor.
3: Words like violence break the silence. Come crashing in.

0: 7 λεπτά μετά τις 4, σπορ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θυμίζουμε για την πρώτη κατηγορία ποδοσφαίρου γυναικών Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0 τελικό αποτέλεσμα. Στις 4 παίζουν Τρίκαλα 2011 Οδυσσέας Μοσχάτου. Στις 5 Βόλος 2004 ΑΕΚ. Και στις 7.30 ΠΑΟΚ Βόλος. Στην φιέστα του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ποδόσφαιρο γυναικών. Για την Super League σήμερα θα διεξαχθούν οι αγώνες για την προτελευταία αγωνιστική των play-out. 3 αγώνες στις 7, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Νόβιμπετ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός, με την βαθμολογία να έχει ως εξής: ο Ατρόμητος έχει 43 βαθμούς, η Κηφισιά 37, ο Πανετολικός 35, και από εκεί και κάτω, δηλαδή οι τρεις ομάδες που μάχονται για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Η εικόνα, η βαθμολογία έχει ως εξής: Αστέρας 32, Πανσεραϊκός 28 και στην τελευταία θέση η ΑΕΛ με 27 βαθμούς. Αυτό που λέμε μόνο με θαύμα σώζεται η κατάσταση μπορεί να μην ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή να μην σώζεται ούτε με θαύμα, Βαγγέλη Μητρούσια. Καλό μεσημέρι.
1: Επίσης σε εσένα, Θάνο, και στους ακροατές της Ερασπόρ, έτσι είναι. Γιατί πρέπει, πως λένε, να έρθουν τα πάνω κάτω, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή να ιτηθεί ακόμη και στην ισοβαθμία. Η ΑΕΛ, αν πούμε ότι ισοβαθμίσει με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν είναι κερδισμένη, είναι πάλι χαμένη. Μόνο σε τριπλή ισοβαθμία, δηλαδή αν ισοβαθμίσουν ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης και Πανσεραϊκός, μόνο σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσε η ΑΕΛ δηλαδή να βγει κερδισμένη. Σε διαφορετική περίπτωση νομίζω ότι δεν βγαίνει, αλλά ούτως ή άλλως φαίνεται ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και στο σημερινό παιχνίδι και στο επόμενο, που είναι το τελευταίο με την Κηφισιά, η ΑΕΛ θα επιδιώξει να πετύχει την νίκη, κάτι που δεν έχει πετύχει στα μέχρι τώρα παιχνίδια του play out, και θέλει να κλείσει τουλάχιστον αυτή την χαμένη χρονιά, θα το πω έτσι, πως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Εκεί που την είχε στα χέρια της, την έχασε μέσα από τα χέρια της, και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει, όπως ξέρεις, πολλές συζητήσεις, και μάλιστα είχαμε χθες και το ενδιαφέρον των ανθρώπων που επιθυμούν να αναλάβουν και να πάρουν την διοίκηση της ΠΑΕΑΕΛ. Ωστόσο όμως, αυτό που πρέπει να γίνει το πρώτο είναι να βγουν και να αποφασίσουν τι θα κάνουν οι σημερινοί ιδιοκτήτες, δηλαδή οι αδελφοί τα βέλη, αν πουλήσουν, όπως λέμε, τις συμμετοχές ή τις παρακορήσουν. Μάλιστα. Αυτό θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες και μάλιστα πολύ σύντομα.
0: Θα μας πεις περισσότερα, Βαγγέλη. Ένα σύντομο διαφημιστικό που πρέπει να ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τυρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη, ελπίζω, ε.
3: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ακούτε Ερασπορ και ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούση για να μας πει πώς έχει αυτή τη στιγμή το ιδιοκτησιακό θέμα της Λάρισας. Δηλαδή, έχουμε Βαγγέλη από τη μία τους οργανωμένους οπαδούς να ζητούν από τον Αχιλλέα Νταβέλη να φύγει από την ομάδα. Από την άλλη, όπως μας έχεις πει εσύ, έχει οριμάσει η σκέψη στον Νταβέλη να αποχωρήσει από την Λάρισα και να δώσει τις μετοχές του. Και μια τρίτη παράμετρος είναι αν ακούγεται ότι υπάρχει κάποιος ενδιαφερόμενος.
1: Ναι, υπάρχει και εκδηλώθηκε χτες ένα ενδιαφέρον από 5 επιχειρηματίες της Λάρισας. Μάλιστα, ένας εξ αυτών είναι ο κύριος Ζήσης Τελόπουλος, ο οποίος μαζί με άλλους 4 λαρισαίους επιχειρηματίες συγκροτούν μια ομάδα και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα συζητήσουν και με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΛ για την αγορά ή την παραχώρηση του πακέτου των μετοχών. Οι ίδιοι επιθυμούν, δηλαδή, αν θέλει να κρατήσει και ένα μέρος των μετοχών, δηλαδή, γιατί θέλουν να είναι μια πολυδιοκτησία, να μην είναι, δηλαδή, να είναι πολυμετοχική. Θεωρούν ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να βοηθήσει την ΑΕΛ. Υπάρχει, να το πω έτσι, ένα σχέδιο το οποίο θεωρούν ότι θα αποδώσει και θα βοηθήσει την ΑΕΛ. Από την άλλη, ζητούν τουλάχιστον να υπάρχει ενότητα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν προς τον κόσμο, γιατί θεωρούν ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν και οι ίδιοι αλλά και η ΑΕΛ να πετύχουν πράγματα. Έχουν πάρα πολλά. Το πρώτο όμως που απομένει είναι να ολοκληρωθεί, δηλαδή, αυτή η διαδικασία, αυτές οι συζητήσεις, που σημαίνει ότι εντός των ημερών, τις επόμενες ημέρες, θα υπάρχουν εξελίξεις γύρω από το θέμα της ΑΕΛ και την αλλαγή, δηλαδή, του διεκτησιακού καθεστώτος ή την παραχώρηση. Αυτό θα το αποφασίσουν οι αδελφοί Νταβέλη, γιατί αυτοί έχουν στα χέρια τους τις μετοχές και είναι οι πληροφορίες ότι είναι διατεθειμένοι να αποχωρήσουν από την ομάδα. Αυτό λένε οι πληροφορίες. Δεν επιθυμούν, δηλαδή, την παραμονή, που σημαίνει ότι ή με τον ένα ή με τον άλλον τρόπο θα υπάρχουν εξελίξεις στην ΑΕΛ.
0: Αυτά τα πρόσωπα, ομάδα... επειδή είπες ότι θα πάμε στην ομάδα, μόνο αυτό να ρωτήσω. Αυτά τα πρόσωπα που είπες και σε ρωτάω, επειδή είναι λαρισινοί, άρα πιθανό να έχεις μία γνώση, έχουν την οντότητα εκείνη, ναι, ναι, για να κρατήσουν την ΑΕΛ στη Super League 2 και να την ανεβάσουν άμεσα στην Super League 1.
1: Βεβαίως έχουν και την οικονομική δυνατότητα και μάλιστα να το πω ότι ο κύριος Ντολόπουλος, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι πρόεδρος στην ομάδα του Απόλλωνα της Λάρισας, έχει διατελέσει όμως για πολλά χρόνια και με την διοίκηση του αείμνηστου του Αλέξη Κούγια, αλλά και συνεργασία με την διοίκηση του Αχιλλέα Νταβέλη, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια ως χορηγός στα τμήματα υποδομής, που σημαίνει ότι είναι γνώστης του ποδοσφαίρου και ήταν και ο ίδιος ποδοσφαιριστής, υπήρξε ποδοσφαιριστής και ο ίδιος. Και θέλει να βοηθήσει, γιατί γνωρίζει το χώρο, όπως και οι υπόλοιποι επιχειρηματίες που έχουν και την οικονομική δυνατότητα, γιατί αυτό έλεγε ο κ. Ντολόπουλος, δηλαδή, σε δηλώσεις που έκανε στο δικό του μέσο, γιατί διατηρεί και μέσω μαζικής ενημέρωσης, πέρα από τις εταιρείες τις υπόλοιπες που διαθέτει, ότι θεωρεί ότι όταν θα είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως ήταν τα προηγούμενα τότε τη χρυσή δεκαετία η ΑΕΛ, έτσι θα μπορέσει να βοηθήσει, δηλαδή, την ΑΕΛ να ξαναγίνει μεγάλη και να μην έχει την ανάγκη κανένας, όπως επισήμανε, αλλά να στηρίζεται στα δικά της παιδιά, να υπάρχουν παιδιά από την περιοχή όπως ήταν εκείνα τα χρόνια. Όχι βέβαια στον βαθμό, γιατί σήμερα έχουν αλλάξει τα πράγματα, έτσι το γνωρίζουν και ο ίδιος, αλλά θα υπάρχουν τμήματα υποδομής. Θα υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα αναδεικνύονται μέσα από αυτά και θα στελεχώνουν την μεγάλη ομάδα. Θα έρχονται οι υπόλοιποι παίκτες με συμβόλαιο, όπως λέει, μεγάλα. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο που υπάρχουν παίκτες οι οποίοι θα αναδεικνύονται μέσα από αυτά και θα στελεχώνουν την μεγάλη ομάδα. Θα έρχονται οι υπόλοιποι παίκτες με συμβόλαιο, όπως λέει, μεγάλα. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο.

0: αν τον πείσουν οι επιχειρηματίες με τους οποίους γνωρίζετε να κρατήσει κάποιο ποσοστό των μετοχών και να έχει και ο ίδιος συμμετοχή ή όχι, αυτό θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως στο γήπεδο θα είναι σήμερα οι άνθρωποι αυτοί για να παρακολουθήσουν και το σημερινό παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για την επόμενη μέρα της ΑΕΛ, που έτσι να θυμίσουμε, Βαγγέλη, ότι αν δεν δεχόταν το τελευταίο το γκολ στο Αγρίνιο στα τελευταία λεπτά, θα μπορούσε να είναι πιο αισιόδοξη σχετικά με την παραμονή της, αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
0: Είναι διαφορετικά τα πράγματα, αλλά το έχασε όμως, να το πω, Θάνο, στα δικά της, στα εντός έδρας παιχνίδια η ΑΕΛ, γιατί δεν πήρε νίκη στα 8 παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα και κυρίως στα εντός έδρας παιχνίδια δεν κατάφερε τουλάχιστον έτσι να πάρει μία νίκη που θα της έδωνε τη δυνατότητα να ελπίζει για την παραμονή στην κατηγορία. Ναι.
1: Έκανε πολύ άσχημα, πολύ άσχημους αγώνες στα play-out και επίσης είχε πολύ άσχημα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στην Λάρισα ετοιμάζουν την επόμενη μέρα. Στην Τρίπολη όμως πολύ πιθανόν σήμερα να πανηγυρίσουν την παραμονή τους στην κατηγορία με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων ή μάλλον, για να το πούμε πιο απλά, με δική τους νίκη. Μια νίκη του Αστέρα Άκτορ απόψε στις 7 κόντρα στην Κηφισιά κλειδώνει και μαθηματικά την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε να μας τα πει καλύτερα ο Βασίλης Κούβαλης, ο οποίος είναι τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα, Φάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Τελευταία πράξη όσο αφορά τα εντός έδρας παιχνίδια για τα play out και την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είπες ακριβώς αυτό που πρέπει να γίνει σήμερα για τον Αστέρα. Να κερδίσει το παιχνίδι για να μην κοιτάει κανένα άλλο αποτέλεσμα. Με νίκη και μαθηματικά κλειδώνει την παραμονή του, εκεί που ήταν μπλεγμένος και έδινε μάχη επιβίωσης στο ξεκίνημα των play out. Έχει την τύχη στα χέρια του, στα πόδια του δηλαδή, νικώντας και επικρατώντας τη Κηφισιά σήμερα, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι αντίπαλοι του. Αν δεν κερδίσει, έρθει η ισοπαλία, τότε αρχίζουν και μπαίνουν άλλα σενάρια, όπως και για ΙΤΑ μπαίνουν άλλα σενάρια, αλλά κανείς δεν θέλει να το σκέφτεται αυτό, αφού έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει ο Αστέρας, όλοι πιστεύουν ότι θα τα καταφέρει, όμως με συγκέντρωση, αυταπάρνηση και μεγάλη προσπάθεια, όπως αυτό που έχει γίνει στα παιχνίδια των play out, με μια πολύ καλή παρουσία, κερδίζοντας όλα τα εντός έδρας παιχνίδια και τα τέσσερα, απομένει το σημερινό για να φτάσει 5 παιχνίδια όπου ο Αστέρας έπαιξε μαζί με το σημερινό που θα δώσει εντός έδρας, και αν τα κερδίσει και τα 5 θα είναι η έδρα τελικά που του δίνει την παραμονή στην κατηγορία, και αυτό θέλει να το εκμεταλλευτεί, γιατί και ο κόσμος θα δώσει το παρόν και πάλι σήμερα, παρότι δεν ήταν πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες, και λέω δεν ήταν γιατί όσοι μας ακούνε τώρα, έχει βελτιωθεί ο καιρός, έχει σταματήσει η βροχή και είναι εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες, αν μείνει έτσι, για να γίνει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας και να το παρακολουθήσουν οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ, που θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ξαναλέω, και θα στηρίξουν στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι την προσπάθεια των παικτών και όλου του staff για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί την παραμονή σε αυτή την πολύ δύσκολη σεζόν που διανύει, δεν έχει τελειώσει ακόμα, τη φετινή χρονιά ο Αστέρας Άκτορ. Οι απουσίες στο αγωνιστικό περισσότερο σημαντική είναι του Μακέντα, βέβαια, που έχει συμπληρώσει κάρτες. Οδήγησε ο Ιταλός μαζί με τον Μπαρτόλο στο σκοράρισμα την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είναι ο δεύτερος σκόρερ με τα 8 τέρματα. Σήμερα δεν θα είναι. Ο Μούμο και αυτός έχει δεχτεί κόκκινη κάρτα που σιάζει, αλλά δεν ήταν από τα βασικά στελέχη σε αυτή την προσπάθεια τουλάχιστον που έκανε στα play out. Ο κορμός και η εντεκάδα δεν άλλαζε και δεν θα αλλάξει και σήμερα, αφού λείπει ο Μακέντα. Μία προσθήκη θα γίνει στην κορφή της επίθεσης, πιστεύω, από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Θα δούμε αν εκεί θα είναι ο Σιμόνι ή ο Οκό. Αυτούς τους δύο έχει για την κορφή της επίθεσης επιλογές και θα δούμε ποιον θα επιλέξει. Νομίζω ότι και το κλίμα είναι καλό. Όχι νομίζω, είναι ξεκάθαρο. Το momentum γενικά, η ψυχολογία έχουν αλλάξει τα πάντα. Το σημερινό παιχνίδι είναι η ευκαιρία να κλειδώσει και μαθηματικά την παραμονή του και να παίζει και του χρόνου Super League 1 και μέσα στη διάρκεια της προετοιμασίας του καλοκαιριού να αρχίσει να διορθώνει λάθη που έγιναν και να δει πώς μπορεί να πορευτεί την επόμενη σεζόν.
1: Υπάρχει βαθμολογικό σενάριο με το οποίο ο Αστέρας να υποβιβάζεται? Αυτή τη στιγμή, να θυμίσουμε, έχει 5 βαθμούς διαφορά από τον Πανσεραϊκό και 6 από την ΑΕΛ.
2: Αν κερδίσει δεν υπάρχει.
1: Αν κερδίσει. Δηλαδή, πρέπει, λέω, το χειρότερο σενάριο είναι να χάσει και τους δύο επόμενους αγώνες.
2: Να χάσει και τους δύο επόμενους και να κερδίσει ο Πανσεραϊκός και τα δύο επόμενα μάτς και να παραμείνει στην κατηγορία ο Πανσεραϊκός και να υποβιβαστεί ο Αστέρας Άκτορ. Αυτό μόνο.

0: Αυτό. Τώρα.
1: Και με ισοπαλία.
0: Ο Αστέρας, αν πάρει έναν βαθμό στους επόμενους δύο αγώνες. Και ισοβαθμίσει με τον Πανσεραϊκό. Ναι, στους επόμενους δύο αγώνες πάρει έναν βαθμό.
1: Ναι.
0: Άρα δεν θέλει ισοβαθμία Πανσεραϊκό. Άρα θέλει να πάρει πάνω από έναν βαθμό στους επόμενους δύο αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Μία νίκη δηλαδή. Μία νίκη σε δύο αγώνες. Αυτό. Ή δύο ισοπαλίες.
1: Ή σήμερα ή στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό την Πέμπτη. Ναι. Αλλά δεν το ρισκάρεις αυτό. Συνταγωγικά δεν το ρισκάρεις. Γιατί είναι ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Επειδή όμως με νίκη παραμένει ο Αστέρας Άκτορ απέναντι σε μια ομάδα που έχει τελειώσει τη δουλειά της. Δεν πάει να πει κάτι αυτό, δεν υπονοώ κάτι.
0: Όχι, μα έχουμε δει τρελά αποτελέσματα στα play out. Όπως είδαμε και στο ξεκίνημα τον Αστέρα, και να μπαίνει τελευταίος, να μην κάνει και καλό ξεκίνημα. Και στη συνέχεια, τώρα στις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές, κατάφερε
1: καλό
0: να πάρει τα πάνω του.
1: Έκανε. Νομίζω κέρδισε τη Λάρισα στην πρώτη αγωνιστική.
0: Την πρώτη αγωνιστική, το ξεκίνημα ήταν καλό, λέω για τις επόμενες. Ναι, για δεύτερη και τρίτη.
1: Είναι άσχημο τελείωμα στην κανονική διάρκεια. Ιτήθηκε από τον Πανσεραϊκό εδώ εντός έδρας. Και μόλις τελείωσε η τελευταία αγωνιστική, μπήκε τελευταίο στα play out. Και όλοι ήταν απεσιόδοξοι γιατί η ΑΕΛ είχε μπει με 6 βαθμούς πάνω από τον Αστέρα Άκτορ στα play out.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή είναι τελευταία η ΑΕΛ.
0: Ήτανε σε δυσμενή θέση ο Αστέρας. Ναι.
1: Πολύ κακή παρουσία η ΑΕΛ και το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο, νομίζω, ο Αστέρας Άκτορ. Όπως και με τον Πανσεραϊκό που η προηγούμενη αγωνιστική, την τρίτη που έγινε. Η νίκη απέναντι στον Πανσεραϊκό νομίζω ήταν η μισή παραμονή. Και η μισή, αν σήμερα και επιβεβαιωθεί σήμερα.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει το σενάριο, έτσι λίγο γρήγορα, για να καταλάβει και κάποιος που δεν έχει παρακολουθήσει ακριβώς τι έχει γίνει στα play-out.
0: Και έχεις δίκιο, γιατί στο πρώτο παιχνίδι νίκησε στην έδρα του την ΑΕΛ. Στο δεύτερο πήγε στις Έρες και πήρε ισοπαλία.
1: Ναι.
0: Έτσι, και μετά από ό,τι βλέπω εδώ, πήρε ισοπαλία και από την Κηφισιά μετά εκτός έδρας.
1: Πήρε ισοπαλίες εκτός έδρας στις Έρες και στην Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Ήρθε εδώ πάλι και
0: μετά ανοίξε και τον Πανετολικό. Άρα έχει κάνει καλά play out. Έχεις δίκιο.
1: Που απέκουσε ο Παπαδόπουλος εκεί στο 90 κάτι, που είχε κερδίσει και ένα πέναλτι ο Πανετολικός και το απέκουσε ο Παπαδόπουλος.
0: Μόνο την ήττα στο Περιστέρι βλέπω τώρα για την πέμπτη αγωνιστική.
1: Μία
0: ήττα έχει.
1: Όπως και ο Ατρόμητος έχει μία ήττα από τον Αστέρα Άκτορ.
0: Ναι.
1: Σε αυτή τη διαδικασία.
0: Και μετά νίκησε όμως τον Ατρόμητο με 4-2.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι. Πήρε ισοπαλία με την ΑΕΛ. Πήρε ισοπαλία, το λέω γιατί ήταν ένα ευνοϊκό αποτέλεσμα
1: ρόλο.
0: Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα.
1: Δεν έπαιξε μεγάλο ρόλο στην ΑΕΛ και στην Αρίνα. Ήταν η δεύτερη ισοπαλία και στην κανονική διάρκεια πήρε ισοπαλία. Πάλι είχε προηγηθεί στην κανονική διάρκεια ο Αστέρας Άκτορ, ισοφάρισε η ΑΕΛ. Το ίδιο έγινε και στα play out. Προηγήθηκε ο Αστέρας Άκτορ, ισοφάρισε η ΑΕΛ, έμεινε μέχρι εκεί όμως. Είχε και άλλη μια ευκαιρία τότε η ΑΕΛ στην κανονική διάρκεια. Αν κέρδιζε τον Αστέρα στην έδρα της. Στην κανονική διάρκεια θα έχει ξεφύγει ακόμα περισσότερους βαθμούς. Θα πήγαινε για 8-9 βαθμούς να είναι παραπάνω στο ξεκίνημα του play-out. Δηλαδή η ΑΕΛ έκανε όχι τραγικά play-out.
0: Τραγικά, ναι.
1: Αυτοκτόνησε, θα έλεγα.
0: Ναι. Άρα ο Αστέρας τελείωσε άσχημα την κανονική σεζόν, αλλά έκανε καλά play-out και αυτά του δίνουν τα αποτελέσματα σε αυτά. Του δίνουν, όπως όλα δείχνουν, την δυνατότητα να συνεχίσει του χρόνου στην Super League. Και ξέρεις, βγαίνει και το ποδόσφαιρο από ένα μπελά. Τι θα γινόταν με τον Αστέρα Άκτορ Β που αγωνίζεται στη Super League 2 αν έπεφτε η πρώτη ομάδα του Αστέρα. Το τι θα γινόταν το ξέρουμε. Δηλαδή θα έφευγε ο Αστέρα Άκτορ Β, δεν θα έπαιζε. Αλλά δεν είναι σαφές από τους κανονισμούς, τουλάχιστον από τους ανθρώπους Super League 2 που έχουμε μιλήσει και με νομικούς, αν θα έπαιρνε άλλη ομάδα Β τη θέση του ή
1: αν
0: θα έμενε κενό.
1: Αυτό. Και την έπαιρνε, από ποια περίπτωση θα την έπαιρνε.
0: Οι ομάδες Β που έχουν δικαίωμα συμμετοχή στην Super League 2, οι ομάδες Β εννοούμε τον ΠΑΕ που αγωνίζονται στην Super League 1, έτσι. Προέρχονται από το πρωτάθλημα της Super League 1 κάτω των 19. Δηλαδή η πρωταθλήτρια ομάδα του πρωταθλήματος κάτω των 19 έχει δικαίωμα, εφόσον υπάρχει καινή θέση, συμμετοχή στη Super League 2. Έως τρεις ομάδες.
1: Μάλιστα.
0: Έως τρεις ομάδες πρέπει να μετέχουν οι Super League 2, ομάδες Β εννοώ.
1: Ναι.
0: Έτσι, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Έτσι. Αυτό και να το κλείσουμε λέγοντας ότι ο Αστέρας σε 13 παιχνίδια για την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος έκανε 3 νίκες, 2 εντός και 1 εκτός. Και αν σήμερα κερδίσει, θα έχει κάνει σε 10 παιχνίδια 5 νίκες. Έτσι. 5 νίκες όλες εντός έδρας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη.
1: Καλή συνέχεια, Θάνο.

31 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8, ακούτε την ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Μία μικρή αναφορά στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, ακούσαμε και προηγουμένως το ρεπορτάζ του Τάσου Σταμπουλή, αφορά τον Λόβρεν, ο οποίος μπήκε σε κανονικούς ρυθμούς και θα είναι στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αύριο στις 7.30 στο Απόστολος Νικολαίδης. Μοναδικές απουσίες ο Καμαρά και ο Ντεσπότοφ. Εμείς θα μείνουμε στην Θεσσαλονίκη, θα πάμε σε πολύ λίγο να μιλήσουμε για τον ποδοσφαιρικό Άρη.

0: Πάμε λοιπόν στην Θεσσαλονίκη. Έχουμε τον Θοδωρή Φελάνη μαζί μας. Χθες δεν το αναφέραμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε τον αγώνα, τον τελικό του κυπέλου για την K19 ΠΑΟΚ Άρης. Έγινε στο Αγρίνιο. Νίκησε η ομάδα του ΠΑΟΚ με 1-0. Ο Άρης έχασε αυτόν τον τίτλο. Τώρα, όσον αφορά την ανδρική ομάδα, ναι, μεν προετοιμάζεται αύριο για την τελευταία αγωνιστική. Υποδέχεται τον Όφη ο Άρης, όχι, συγγνώμη, δεν υποδέχεται τον Όφη, με τον Όφη έπαιξε. Ο Άρης παίζει με το Βόλο εκτός έδρας στην τελευταία αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 5 έως 8. Είναι στην δεύτερη θέση με 28 βαθμούς σε αυτόν τον ειδικό πίνακα της βαθμολογίας. Προηγείται ο Λεβαδιακός που έχει 31. Ωστόσο, το ζητούμενο είναι η επόμενη μέρα στην ομάδα, τι θα γίνει πρώτα με το ιδιοκτησιακό και εν συνεχεία με τις θέσεις του προπονητή και με την στελέχωση με την ενδυνάμωση του ρόστερ της ομάδας εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Θοδωρής Φελάνης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές. Ο Άρης, ο οποίος ολοκληρώνει σήμερα το απόγευμα σε λίγη ώρα την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι αυτής της σεζόν απέναντι στο Λεβαδιακό στις 5. Ο Πέρεθ, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις, άφησε πίσω τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε, αναμένεται να είναι στη διάθεση του προπονητή του, όπως και ο Σούντμπερκ αποδείχθηκε ότι δεν είχε κάτι σοβαρό. Τώρα όλα αυτά για ένα παιχνίδι το οποίο δεν υπάρχει φυσικά κανένα ενδιαφέρον, όπως ήδη ανέφερες και εσύ, Θάνο, στην εισαγωγή σου. Όλο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στη συνέχεια για το τι ακριβώς θα ακολουθήσει, τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό και αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα βεβαίως. Κοίταξε, με το τέλος αυτής της χρονιάς θα ξεκινήσει ένα χρονικό διάστημα δημόσιων διεργασιών που αφορούν αυτό το μέλλον. 11 χρόνια είναι σε αυτή την θέση ο Θοδωρής Καρυπίδης, του μεγαλομετόχου δηλαδή. Είναι όμως η πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε τόσο έντονες
0: αντιδράσεις
1: μόνο, αλλά και κινητικότητα σε σχέση με κάθε άλλη φορά σχετικά με την αναζήτηση ενός πιθανού ενδιαφερομένου. Αυτή τη στιγμή στα χέρια του κυρίου Καρυπίδη δεν υπάρχει καμία τίποτα επίσημο, τίποτα ξεκάθαρο να έχει πει, δηλαδή το τηλέφωνο του, να έχει δεχτεί κάποια κρούση από κάποιον ο οποίος του έχει πει ότι ενδιαφέρεται να ασχοληθεί στο μέλλον. Ο ερασιτέχνης είναι αυτός ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία, ένα κύκλο επαφών. Κάποια στιγμή έχει αναλάβει δράση, δηλαδή αυτό είναι βέβαιο. Κάποια στιγμή έχει χτυπήσει πόρτες, έχει μιλήσει. Ενδεχομένως να γίνει και μια συνέντευξη από την πλευρά του ερασιτέχνη, προκειμένου να ανοίξουν τα χαρτιά τους οι άνθρωποι του Άρη, το ΑΣΥΓΜΑ, και να μας πούν αν βρίσκεται κάτι σε προχωρημένο επίπεδο. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τίποτα χειροπιαστό. Αντίθετα, είναι λογικό, Θάνο. Δηλαδή, είναι μια εταιρεία που πρέπει να λειτουργεί με αυτά τα οποία έχει μπροστά τη ως δεδομένα. Από τη στιγμή που σύμφωνα με τον κύριο Καρυπίδη δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα και έχει ξεκινήσει σιγά σιγά σκέψεις για τον σχεδιασμό που αφορά την επόμενη χρονιά.
0: Με την παρούσα ιδιοκτησιακή κατάσταση, ιδιοκτησιακό καθεστώς.
1: Δηλαδή είναι γνωστό, ας πούμε, ότι ο κύριος Καρυπίδης θα ήθελε πάρα πολύ στον πάγκο του Άρη την επόμενη χρονιά τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος κάνει ένα πολύ καλό πρόγραμμα με τον Λεβαδιακό, γνωρίζει το περιβάλλον του Άρη, υπήρχε ποδοσφαιριστής του. Είναι ένα πρόσωπο για το οποίο υπάρχουν γενικά τώρα πολύ καλή, μια καλή επαφή. Θα ήθελε πάρα πολύ να συνεργαστεί μαζί του ο κύριος Καρυπίδης στο μέλλον. Δηλαδή, τώρα ξεκινήσαμε μια κουβέντα και λέμε για την επόμενη μέρα και καταλήγουμε να λέμε ότι γίνονται πλάνα από την ίδια διοίκηση για την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή πιο ξεκάθαρο, οριστικό, που να έχει να κάνει με το μέλλον. Όμως, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπάρχει τόσο έντονη κινητικότητα, κινητοποίηση, ώστε να βρεθεί μια λύση για την επόμενη μέρα. Οπότε, θα δούμε. Πρέπει να περιμένουμε. Είναι ένα διάστημα το οποίο θα γίνουν κάποιες διεργασίες και θα δούμε τι ακριβώς θα βγάλουν αυτές. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο, δηλαδή πάνω σε αυτό.
0: Ένα ερώτημα μόνο, αν γνωρίζεις, από το περιβάλλον του Καρυπίδη λέγεται κάτι? Δηλαδή, βγαίνει ότι υπάρχει μια διάθεση, ας πούμε, να πουλήσει, βγαίνει ότι θα ήθελε να παραμείνει στην ομάδα?
1: Δεν υπάρχουν δείγματα ότι θα ήθελε να αποχωρήσει. Από την άλλη πλευρά, όμως, αυτό το οποίο βγαίνει από το περιβάλλον είναι ότι αυτή τη στιγμή, παρά τα όσα ακούγονται και λέγονται, εγώ δεν έχω καμία ένδειξη ότι κάποιος ενδιαφέρεται για την ομάδα ή δεν έχει χτυπήσει τηλεφωνό μου για κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι που γνωρίζουμε. Επίσης, κλείνοντας αυτό το, ναι, το κεφάλαιο, να πούμε ότι υπάρχει μια ικανοποίηση από το γεγονός ότι, έχασε η ομάδα, ότι κάπα 19 του Άρη κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, έχασε τελικά. Είναι ένα τελικό ανάμεσα σε δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, σε έναν Άρη ο οποίος, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει τις μεγάλες οικονομικές δυνατότητες προκειμένου να ενισχύει τις υποδομές του όπως κάνουν άλλες ομάδες. Ναι. Έφτασε όμως τον τελικό και αυτό το ερμηνεύουν στην οικογένεια του Άρη, ότι είναι μια επιτυχία την οποία δεν πρέπει να παραγνωρίζουν.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, έχουμε να πούμε κάτι, έχει προκύψει κάτι ειδησιογραφικά?
1: Κοίταξε να δεις. Εκεί που υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα είναι στο στρατόπεδο του ΠΑΟΚ. Είναι γνωστό εδώ τυχερό ότι ο Νίκα Λάφης ήταν μία από τις περιπτώσεις που ενδιέφεραν τον ΠΑΟΚ. Είχε δώσει το πράσινο φως και ο Αντρέα Τρικέρη, ο οποίος ήταν υπέρ αυτής της επιλογής. Τα πράγματα εξελιχθήκαν καλά. Χθες υπήρχε μία πολύ σημαντική επαφή και με τον ατζέντη του Νίκα Λάφη. Τα πράγματα πάνε καλά. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μία εξαιρετική πρόταση. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια καταρχήν, να το πούμε, συμφωνία. Σας θυμίζω ότι ο Καλάτσης εξακολουθούν να έχει υποχρεώσεις με την Παρτίζαν. Στα ημιτελικά είναι ακόμα εκεί στην λίγκα τους. Έχει δηλαδή δρόμο ακόμη. Οπότε ας μην περιμένουμε άμεσα επισημοποιήσεις από πλευράς ΚΑΕΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο όμως μπορούμε να πούμε είναι ότι είναι σε πάρα πάρα πάρα πολύ καλό δρόμο αυτή η επαφή και όλα δείχνουν ότι θα είναι μία από τις φετινές μεταγραφές για τον ΠΑΟΚ. Και μπορούμε ακόμη να πούμε διάφορα πράγματα για το στόχο του ΠΑΟΚ. Είναι και ο Παπαγιάννης μέσα, είναι και ο Γκρέις ΑΕΚ, είναι και πολύ ακόμη μεταγραφικοί στόχοι για τον ΠΑΟΚ, οι οποίοι θα δούμε το επόμενο διάστημα έτσι όλο το πλάνο πώς θα εξελιχθεί. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχουν χρήματα και έχει καταστρωθεί και ένα πλάνο από τον ίδιο τον Αντρέα Τρικέρη για το πώς θα στηθεί, πώς θα δημιουργηθεί αυτό το puzzle του μπασκετικού ΠΑΟΚ φέτος.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να σου πω, κλείνοντας, ότι τώρα και τις ανάγκες της R3 είμαστε στο γήπεδο της Τούμπας, σε εξέλιξη ένα φιλικό τουρνουά για τα 100 χρόνια από πλευράς ΠΑΟΚ. Είναι εδώ ο Πανιώνιος, είναι ο Απόλλων Σμύρνης, ο Απόλλων Καλαμαριάς. Προσωπικότητες από το παρελθόν, πριν από λίγο πέρασαν μπροστά μας ο Λίμα, ο Αρβίζογλου, εδώ με τον Απόλλωνα Σμύρνης, από την πλευρά του ΠΑΟΚ ο Κούδας. Πολύ μεγάλες μορφές. Μάλιστα. Σε αυτό το τουρνουά και αυτό το οποίο εντάσσεται για τα 100 χρόνια θάνου.
0: Και έχουμε και στις 7.30 τον αγώνα των γυναικών. ΠΑΟΚ Βόλος.
1: Σωστό, ακολουθεί.
0: Ναι. Στην Τούμπα θα γίνει
1: ακολουθεί
0: το παιχνίδι.
1: Ακριβώς και θέλουν να το συνδυάσουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ εδώ. Μετά το τέλος δηλαδή, των αγώνων αυτών που είναι μισάωροι θα γίνουν κάποιες βραβεύσεις. Θέλουν όσο μπορούν να το πάνε χρονικά προς το απόγευμα ώστε να έρθει και η γυναική ομάδα και να γίνει έτσι ένας συνδυασμός αυτής της όμορφης στιγμής.
0: Η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο γυναικών.
1: Σωστά.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Θοδωρή Φελάνη. Μένουμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Ηρακλή για να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε τη συμφωνία, εδώ και μέρες βέβαια, δεν είναι σημερινό αυτό, με τον Ματσάρη, ο οποίος αναλαμβάνει η τεχνική ηγεσία της ομάδας, στην επιστροφή του Ηρακλή, στην μεγάλη επαγγελματική κατηγορία, στην Στοίχημαν Super League. Και από εκεί και πέρα, μπαράζ ονομάτων, διαβάζουμε ας πούμε για τον Χατζή Θεοδωρίδη, ότι ενδιαφέρεται ο Ηρακλής για το αριστερό άκρο της άμυνας, για τον Βόλνεϊ Φέλτες αναφέρουν άλλα δημοσιεύματα, για τον Φρεντερίκο Μπάρμπα. Θα τα μάθουμε περισσότερα, θα τα μάθουμε καλύτερα μάλλον και θα μάθουμε περισσότερα από τον Γιώργο Μαυρόπουλο, μαζί και με το τι συμβαίνει με το Καφτατζόγλιο. Πώς πάνε εκεί τα έργα που πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμο το γήπεδο να φιλοξενήσει αγώνα της Super League από τον ερχόμενο Αύγουστο. Καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και αυτό που λες είναι ακόμη πιο συναλλητικό, γιατί οι παίκτες που θα έρθουν σίγουρα θα είναι καλοί. Σίγουρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία αν για παράδειγμα είναι ο Μπάρμπα ή αν είναι ο Χάτζη Θεοδωρίδης, γιατί θα έρθουν καλοί παίκτες. Θα έρθουν παίκτες πάντως οι οποίοι θα ταιριάζουν στο στυλ του προπονητή, ο οποίος παίζει ένα σύστημα 3-4-3 που όταν αμήνεται η ομάδα του το κάνει 3-5-2, είναι λίγο περίπλοκο θα έλεγα, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία αυτό. Είναι κάτι που ενέπνευσε τον Μονεβασιώτη. Πολλοί είναι αυτοί που το συζητάνε. Λένε ότι είναι ένας προπονητής που δεν παίζει αυτό το build-up της μεγάλης κατοχής, της πάσας από δεξιά-αριστερά και αντίστροφα. Είναι ένας προπονητής που παίζει πιο άμεσα, πιο γρήγορα και γι' αυτό το λόγο τον προτίμησε. βέβαια και για το όνομά του, έτσι, γιατί έχει κάνει πολλά ως προπονητής, κυρίως, όχι κυρίως, στην Ιταλία, γιατί είχε και ένα φεγγάρι, ένα πέρασμα από τη Watford, στην Αγγλία. Τώρα, υπάρχουν τα ονόματα που λες εσύ, υπάρχουν και άλλα τόσα, υπάρχουν ονόματα που ακούγονται, που μας είναι πολύ γνωστά, όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε κάποιους που δεν ασχολούνται πολύ με το ποδόσφαιρο. 30 φεύγα βέβαια οι περισσότεροι από αυτούς. Υπάρχουν ονόματα που δεν λένε πολλά ούτε σε εμάς που βλέπουμε συχνά κάποιον άτομο, είτε υποστηρίζουμε κάποια ομάδα και έχουμε μια άμεση επαφή και γνωρίζουμε αρκετούς παίκτες. Αυτά όλα θα φανούν στη συνέχεια, αλλά το ζήτημα είναι ότι υπάρχουν 10 παίκτες που θα διαλέξει ο νέος προπόνητης του Ηρακλείου, Βάλτερ Ματζάρη, και ήταν κάτι που το είχε ζητήσει εξ αρχής, κάτι που σπάνια πέφτει στο τραπέζι από προπονητή. Απλώς αυτός δεν θέλει να πάει στα τυφλά, να ξεκινήσει από το μηδέν μια ομάδα που όντως επιστρέφει στην Super League, στη μεγάλη κατηγορία, και σίγουρο ήταν ότι θα άλλαζε σε τεράστιο βαθμό το πρόσωπό της σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, θα έχει άμεση γνώση για τους περισσότερους από τους ποδοσφαιριστές που θα φέρει στον Ηρακλή, τουλάχιστον λέμε για τους μισούς. Mm-hmm. Πάμε τώρα, Θάνο, δεν ξέρω αν θες κάτι παραπάνω όσον αφορά το αγωνιστικό.
0: Όχι, ούτως ή άλλως θα έχουμε στα μεταγραφικά τώρα εξελίξεις και στο επόμενο χρονικό διάστημα, οπότε εδώ θα είμαστε για να τις καταγράφουμε.
2: Τα προβλήματα, ναι, βεβαίως.
0: Πάμε στο θέμα του Σταδίου, του Καφτατζόγλιου. Τι γίνεται?
2: Αυτό είναι και το πιο σοβαρό. Ναι. Γιατί δεν γίνεται τίποτα, κυκλοφορούν κάποια βιντεάκια, κυκλοφορούν φωτογραφίες που όποιος θέλει μπαίνει, όποιος θέλει περπατάει, όποιος θέλει τρέχει, άτομα με αθλητικές στολές, άτομα χωρίς αθλητικές στολές. Είναι αυτό που λένε ένα ξέφραγκο αμπέλι, και στον Ηρακλή ανησυχούν πάρα πολύ, γιατί ξεστάνω ήταν και πέρσι η ίδια κατάσταση. Αφήνει λοιπόν το χρεοτάπητα ο Ηρακλής, τον οποίο έχει πληρώσει ο ίδιος και δεν έχει πάρει ακόμα τα λεφτά του πίσω, από ό,τι μας λένε οι άνθρωποι της ΠΑΕ. Δεν ξέρω αν έχουν κάτι διαφορετικό να πούνε οι άνθρωποι του Καφτατζόγλιου. Αυτό είπαν πάντως οι του Ηρακλή και δεν έχει διαψευστεί ακόμα. 170 χιλιάρικα αφήνουν το χλωοτάπητα σε πολύ καλή κατάσταση, τελειώνοντας το πρωτάθλημα, και γυρνάνε για να αρχίσει νέα χρονιά 3 μήνες μετά, και ο χλωοτάπητας είναι κατεστραμμένος. Δηλαδή όποιος τον είδε, δηλαδή μέχρι σε σημείο να λέμε ότι υπήρχαν κάποια σημεία στο γήπεδο εντελώς φαλακρά, ανεπίτρεπτο για αγωνιστικό χώρο επαγγελματικού πρωταθλήματος στην Ελλάδα. Τώρα, από τη στιγμή που δεν γίνεται αυτό, δηλαδή να προστατεύεται το έτοιμο, αυτό που έχει πληρωθεί ήδη, πότε θα γίνουν τα υπόλοιπα που πρέπει να γίνουν? Το VAR γίνεται αγώνα στην πρώτη εθνική χωρίς VAR?
0: Όχι,
2: δεν
0: βέβαια
2: γίνεται.
0: Και μια αυτόματο site που είναι επιπλέον κάμερες, τουρνικέ για τα εισιτήρια, κάμερες, εδώ να θυμίσουμε ότι
2: βεβαίως
0: προϋπόθεση για να γίνει ένας αγώνας σε γήπεδο της Super League παρουσία φιλάθλων είναι 2 μέρες πριν την τέλεσή του η αρμόδια αστυνομική διεύθυνση να έχει ελέγξει το γήπεδο ή το στάδιο και να έχει βεβαιώσει ότι οι κάμερες υπάρχουν στα σημεία που προβλέπει ο νόμος και λειτουργούν κανονικά.
2: Αλλιώς
0: δεν γίνεται με κόσμο.
2: Και αυτό γίνεται σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
0: Λοιπόν, το θέμα είναι όμως τι απαντάει ο Ηρακλής. Αν δηλαδή αυτά θα έχουν γίνει μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος ή θα αναγκαστεί να πάει να παίξει κάπου αλλού. Και αν πάει να παίξει κάπου αλλού, πού θα πάει να παίξει?
2: Κοίταξε, υπάρχει μια εναλλακτική λύση που λένε για Σέρες και για Ξάνθη, αλλά δεν είναι πολύ άσχημο. Μια ομάδα που μπορεί να έχει στο γήπεδο της 10.000 κόσμο, γιατί εγώ πιστεύω τώρα έχουν φτάσει ήδη τα διαρκείας στα 1.500. Και ακριβά διαρκείας, έτσι, δηλαδή από 300 τα φθηνότερα μέχρι 1.700 πάνε. 1.500 πάει να πει ότι με το που θα ακουστούν και οι πρώτες καλές μεταγραφές θα αρχίσει να μεγαλώνει ο αριθμός, και πλησιάζοντας βέβαια και στην έναρξη της νέας σεζόν. Και θέλω να πω το εξής τώρα. Δεν είναι καλό να έχουμε μια ομάδα στην πρώτη εθνική με 10.000 κόσμο? Δηλαδή αν είναι στις Σέρες θα έχει 4.000 για παράδειγμα, στην Ξάνθη 4-3, δεν ξέρω πόσο.
0: Ναι.
2: Δεν είναι άσχημο αυτό το πράγμα? Δεν είναι άσχημο για το πρωτάθλημα? Δεν είναι άσχημο για τα τηλεοπτικά κανάλια που έχουν αγοράσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα? Για ποιον δεν είναι άσχημο, για τους παίκτες που παίζουν.
0: Το θέμα είναι να βρεθεί άσχημο. Άσχημο είναι για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρεις, αλλά το θέμα είναι να βρεθεί μια λύση.
2: Κοιτάξτε, η λύση είναι απλή. Θάνο, αυτοί που έχουν τον Καφταζόγλιο στην κατοχή τους, που μιλάμε τώρα για πολιτεία και έχει μια επιτροπή που διευθύνει το Καφταζόγλιο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτοί πρέπει να αποφασίσουν όχι μόνο να ζητάνε τα χρήματα από τα έσοδα
0: για την ενοικία,
2: καλά
0: έσυγες,
2: κάνουν και τα ζητάνε, γιατί είναι στη σύμβαση, είναι υποχρέωση του Ηρακλή να πληρώνει το ποσό που έχει συμφωνηθεί. Αλλά την άλλη, και αυτοί πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί ο Ηρακλής να πληρώσει.
0: Πάντως, ορισμένα πράγματα πρέπει να το πούμε αυτό, γιατί το προβλέπει ο νόμος. Γι' αυτό το λέω, Γιώργο. Όπως για παράδειγμα οι κάμερες ή το VAR είναι έξοδα που βαραίνουν την ομάδα που αγωνίζεται εκεί και όχι το στάδιο.
2: Πάνω σε αυτό θέλω να πω ότι έχουν μιλήσει, δεν θυμάμαι ακριβώς τι και πώς, ξέρω ας πούμε για παράδειγμα ότι για τις κάμερες νομίζω ότι είναι όντως η ομάδα.
0: Ναι, ναι, όχι, στο λέω γιατί έχω διαβάσει το νόμο και γι' αυτό το αναφέρω, αλλιώς
2: ναι,
0: δεν
2: ναι,
0: το ανέφερα.
2: Όχι, για τις κάμερες ναι, ναι. Για τα τουρνικεία όμως δεν είναι η ομάδα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, τουλάχιστον αυτά μου είπαν από την ΠΑΕ, δεν κάθισα να διαβάσω τον νόμο.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό λένε οι άνθρωποι της ΠΑΕ, εμείς να αναλάβουμε να πληρώσουμε αυτά που μας αντιστοιχούν.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία, θα τα παρακολουθούμε τα θέματα και τα μεταγραφικά του Ηρακλή και τις εξελίξεις σχετικά με το Καφταζόγλιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Καλαμάτα. Θα συναντήσουμε τον Σταύρο Ζορμπαλά για να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί και η Καλαμάτα, όπως και ο Ηρακλής, έχει ήδη νέο προπονητή που θα την οδηγήσει με τον οποίο θα ξεκινήσει μάλλον την Super League την επόμενη χρονιά, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά αντιμετωπίζει και αυτή το ίδιο πρόβλημα, δεν έχει γήπεδο και από ό,τι γνωρίζω, Σταύρο Ζορμπαλά, καλησπέρα, θα έχει και θέμα η Καλαμάτα λόγω του ότι δεν έχει γήπεδο, θα έχει πιθανόν θέμα και με την άδεια από την ΕΠΟ. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες.
3: Καλό απόγευμα, κυρίες και κύριοι Θάνο. Λοιπόν, μετά από 26 χρόνια η ΠΑΕ Σίγμα Καλαμάτα 2019, όπως είναι έτσι ο τίτλος, έχει αποκτήσει δικαίωμα εγγραφής στο συνεταιρισμό των εταιριών της Super League. Μέχρι και την πρώτη αγωνιστική, ωστόσο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μια πλειάδα θεμάτων απαραίτητα από την νομοθεσία. Είναι οι αδειοδοτήσεις για τους μεσίνιους, όπου δεν είναι Θάνο μια απλή υπόθεση, όπως είπες και εσύ. Ίσως στα οικονομικά στοιχεία οδηγηθεί η αδειοδότηση της ΠΑΕ σε δεύτερο βαθμό και όχι στον πρώτο βαθμό. Ναι. Ενώ βέβαια και στα ζητήματα του πιστοποιητικού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις λίγο αργότερα.
0: Γιατί
3: θα πρέπει
0: και αυτά
3: υπάρξουν...
0: εξετάζονται, δηλαδή δεν είναι μόνο τα οικονομικά στοιχεία και να το πούμε απλά οφειλές σε ποδοσφαιριστές, προπονητές, δημόσιο κτλ. Είναι και τα θέματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις της ομάδας και γι' αυτά αδειοδοτείται μια ομάδα.
3: Φυσικά και ο βαθμός αδειοδότησης των οικονομικών στοιχείων πρέπει όλα αυτά να είναι επίσημα, με επίσημα χαρτιά, να έχουν
0: να βεβαιώνονται
3: ότι υπάρχουν ρυθμίσεις, ότι υπάρχουν διακανονισμοί,
0: ναι.
3: Όχι υποθέσεις.
0: Ναι, ναι.
3: Άρα λοιπόν να δούμε την αδειοδότησή της σε λίγες ημέρες σε πρώτο βαθμό, τι θα προκύψει και εάν μετά βέβαια πάμε σε δεύτερο βαθμό. Που αυτό βέβαια σημαίνει μία καθυστέρηση και μία περαιτέρω διαδικασία που πρέπει να προβληματίσει. Βέβαια το μεγάλο θέμα είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Λίγο αργότερα θα πρέπει και εκεί να υπάρχουν οριστικές συμφωνίες με παραχωρητήρια, με άλλα πράγματα που πρέπει να ενσωματωθούν έγκαιρα στο φάκελο κατάθεσης αιτήματος αδειοδότησης. Τώρα, να τονίσω εδώ ότι υπάρχει μια κινητικότητα, δηλαδή πρέπει και οι ομάδες των ακαδημιών και αυτές που είναι υποχρεωτικές βάσει νόμου για να μετέχουν στα πρωταθλήματα, αλλά και άλλες, εάν επιθυμεί η ΠΑΕ, και αυτές να έχουν τους χώρους τους, τους αθλητικούς χώρους. Άρα λοιπόν και εκεί πρέπει να προβλέπονται μισθωτήρια είτε για διάφορα γήπεδα που δεν είναι έτσι, δεν έχει Καλαμάτα τέτοιους δικούς της χώρους. Πρέπει λοιπόν να απευθυνθεί. Αμέσως.
0: Μία διακοπή, Σταύρο, ένα σύντομο διαφημιστικό και συνεχίζουμε.
4: Sport 101,8.
5: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
6: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες. Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
8: Ακούτε Era Sport.
0: Ακούτε Era Sport και ακούτε πιο συγκεκριμένα τον Σταύρο Ζορμπαλά για να ολοκληρώσει σχετικά με το πού βρίσκεται το θέμα του γηπέδου της Καλάματας. Πού θα αγωνίζετε του χρόνου.
3: Λέγαμε λοιπόν ότι η Ακαδημία αυτό αναμένεται να ξεπεραστεί. Δηλαδή υπάρχει ο Κορδίας, τα γήπεδα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μεσσηνίας, αλλά και του Δήμου Καλαμάτας. Οπότε εύκολα οι Ακαδημίες λίγο πολύ θα βρουν στέγη. Από εκεί και πέρα το πρόβλημα είναι η μεγάλη ομάδα. Γιατί ο καιρός περνά. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα που μιλάμε. Βέβαια. Υπάρχουν και άλλα θέματα όπως και ο μετασχηματισμός της ΠΑΕΣ, ολόκληρο οργανισμό που χρειάζονται σχέδια, υλοποίησης, στελέχωση σε όλα τα επίπεδα κλπ. Κλπ. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε για την παραλία, στις 13 Μαΐου η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τον οριστικό ανάδοχο για ένα έργο 1,7 εκατομμυρίων ευρώ στο στάδιο. Περιμένουμε τώρα την υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης. Όταν υπογραφεί αυτή η σύμβαση, έχει προθεσμία η εταιρεία, ο ανάδοχος, έως 4 μήνες να παραδώσει το έργο. 1,7 είναι αυτό μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Θυμίζουμε ότι πριν από λίγες ημέρες, Θάνο, είχαμε υπογραφεί στην Τρίπολη και μία σύμβαση για την υλοποίηση ενός υποέργου για την παραλία. Έχει να κάνει με προμήθειες κλπ. Και με εξοπλισμό στο στάδιο της παραλίας. 266.000 ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να γίνουν και άλλα έργα. Δεν φτάνουν αυτά δηλαδή. Και κάποια στιγμή αυτά να τελειώσουν και λίγο νωρίτερα. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος τον Νοέμβριο. Εγώ λέω να τελειώσουν τον Νοέμβριο ή νωρίτερα. Δεν φτάνουν. Αυτά. Χρειάζονται και άλλα πράγματα για το γήπεδο της παραλίας. Τώρα, τι θα γίνει, θα πρέπει να πάει η ομάδα να ψάξει γήπεδο Αθήνας για να μπορέσει να παίξει και μετά να επιστρέψει γρήγορα στην παραλία.
0: Τι έχουμε εκεί, υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό το θέμα.
3: Έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Επίσημα δεν ανακοινώνεται κάτι.
0: Ακριβώς
3: εκεί, υπάρχει εκεί στο Δήμο Νίκαιας
0: Αγίου Ιωάννη Ρέτη.
3: Ναι, υπάρχει λοιπόν εκεί το δημοτικό γήπεδο Νίκαιας Νεάπολης, όπου υπάρχει μια συζήτηση. Πολλοί δεν θέλουν αυτό τον πυρήνα εκεί των Καλαματιανών, των ανθρώπων της προοδευτικής του Ιωνικού, δεν το θέλουν πολύ μεσίνη. Όμως δεν υπάρχει άλλη λύση. Άλλη δηλαδή λύση. Δεν μπορεί να πας ούτε στο Αγρίνιο,
0: ούτε
3: σε κάποιο άλλο γήπεδο της Αθήνας.
0: Μάλιστα. Θα τα παρακολουθούμε, Σταύρο Ζορμπαλά. Θα τα παρακολουθούμε και συχνά θα είμαστε σε επαφή για να μας μεταφέρεις αυτά που γίνονται.
3: Ναι,
0: και να
3: κλείσουμε
0: με αυτό.
3: Είναι βραχνάς. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα.
0: Θα τα πούμε σε άλλες εκπομπές. Θα σου δίνουμε πάντα το λόγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, γιατί σήμερα έχουμε πόλο. Έχουμε και τον αγώνα για την Water Polo League Ανδρών Βουλιαγμένη Ολυμπιακός. Είναι ημιτελικός. Αλλά έχουμε και αγώνες για το Champions League στο πόλο γυναικών και του Ολυμπιακού αλλά και της Βουλιαγμένης. Καλησπέρα Γιάννη.
9: Ναι, καλησπέρα. Είναι σημαντική η σημερινή ημέρα για τον ελληνικό υγρό στίβο και το ελληνικό πόλο γενικότερα και για τις άντρες αλλά και για τις γυναίκες. Εξηγήσουμε καλύτερα από τις κυρίες θα έλεγα γιατί παίζουν η Champions League προημιτελικά και αυτό από μόνο του δίνει μια μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσπάθειά τους. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Βουλιαγμένη με τη Σάντα Αντρέου. Κάνει σαν τα τρέω η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Την οποία είχε φέρει ισοπαλία 11-11 στην Ισπανία. Ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και αυτή τη στιγμή στα μισά του 4ου οκταλέπτου προηγείται με 11-9. Η Βουλιαγμένη, η οποία έχει φτάσει να προηγείται και με 16, με 4 γκολ διαφορά, μείωσε σε 19 η Σαντανδρέου. Τώρα είναι με 11-9. Ας ελπίσουμε να κρατήσει αυτό το προβάδισμα η Βουλιασμένη και να πάρει βέβαια την πρόκριση. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός 7 η ώρα το απόγευμα θα αγωνιστεί με την Σαμπαντέλ. Την ομάδα με τα περισσότερα Champions League στην ιστορία.
0: Την οποία νίκησε στο πρώτο παιχνίδι όμως,
9: Ναι, την φιναλής του περσινού τελικού, αυτό, με τη Σαντανδρέου, δηλαδή. Οι δύο ελληνικές ομάδες παίζουν με τις δύο φιναλής της ισπανικές περσινιές. Και την νίκησε με 16-11. Την νίκησε, όπως καταλαβαίνω και το σκορ, εύκολα, άνετα και με στυλ. Μέσα στην Ισπανία. 7 η ώρα είναι ο αγώνας αυτός. Θέλει να επικυρώσει αυτό το εισιτήριο. Δεν είναι απλό παιχνίδι, γιατί η Σαμπαντέλ είναι μια πολύ έμπειρη ομάδα με πολλές παίχτριες μεγάλου επίπεδου. Μια εξ αυτών είναι και η Αθηνά Γιαννοπούλου, η Ελληνίδα διεθνής παίχτρια.
0: Μάλιστα.
9: Αν σκεφτούμε, πρέπει ότι ο Ολυμπιακός έχει ακόμα αρκετά να προσέξει. Σε αυτό το παιχνίδι θα γίνει και κάτι ακόμα, που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός θα βραβεύσει 4 παίχτριες θρύλους του, από αυτές που σταμάτησαν την εργοδράση. Είναι η Αλεξάνδρα Σιμάκη, είναι η Νικόλα Δευτεριάδου, είναι η Φιλιόμηρη Κεφαλιτάκη και επίσης είναι η Χρυσή Διαματοπούλου.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά.
9: Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, όσον αφορά
9: είναι
0: τον αγώνα των.
9: Όσον
0: αφορά στον αγώνα των ανδρών, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός, έχουμε 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός στη σειρά των αγώνων.
9: 1-0, 20-10 το πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά. Το φαβορί είναι ο Ολυμπιακός. Αναμφίβολα. Έχει νικήσει 3 φορές φέτος στην Βουλιαγμένη. Ωστόσο, πάντα ένα παιχνίδι στο λαιμό ανάμεσα αυτές τις δύο ομάδες είναι ένα κλασικό ντέρμπι της υδατοσφαίρησης. Ο Ολυμπιακός έρχεται και με φόρα από την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας, εκεί όπου πέρασε λογικώντας την Μπρέσια την Τετάρτη το βράδυ στα πέναλτι, και οπότε τώρα έχει κάνει ένα στόχο του να είναι στο Final Four και τώρα θέλει να περάσει στον τελικό. Αύριο θα αγωνιστούν ο Απόλλων Σμύρνης με τον Παναθηναϊκό στον δεύτερο ημιτελικό και αυτών των ομάδων, όπου ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0, με 18-15 είχε κερδίσει στο Σεράφι την κοινή έδρα των δύο ομάδων.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Αναγνωστόπουλο, και κάπου εδώ 59 λεπτά μετά τις 3 η ραδιοεφημερίδα της Έρα Σπορ με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων μαζί με τον Κώστα Παλιό. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Γιάννη Παπαγεωργίου.

Φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, καλησπέρα σας. 4:05 πρώτα λεπτά και ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα με πλούσια αγωνιστική δράση και σήμερα. Με την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος στις 7 και οι τρεις αναμετρήσεις Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός, Πανετολικός, η Ερασπορ φυσικά θα είναι εκεί. Με μπάσκετ στην GBL τα play-off στις 4:15 σε λιγότερο από 10 λεπτά. Στην Ρόδο, Κολοσσός, Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά.

Με υδατοσφαίριση, με το πρωτάθλημα της υδατοσφαίρισης. Στις 5, βουλιαγμένη Ολυμπιακός, είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς. Ποδόσφαιρο γυναικών στις 7.30 ΠΑΟΚ Βόλος με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Σπορ. Από την ΕΡΤ 2 Σπορ θα δείτε και την αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό για τα προημιτελικά της GBL στο μπάσκετ. Με πανελλήνιο πρωτάθλημα στην Κολύμβηση στις 6 στο κολυμβητήριο του Ολυμπιακού Σταδίου της Αθηνάς. Με στίβο με το διεθνές meeting Βεργότια, όπου στις 6 επίσης με κάλυψη από το Earth Sports αλλά και ενημέρωση από την Erasport θα μαθαίνετε για τις προσπάθειες των Ελλήνων αθλητών. Κάνει ντεπούτο ο Μίλτος Τεντόγλου.

Και φυσικά με πλούσια αγωνιστική δράση και από την Αγγλία και από την Γερμανία, από την Σκωτία, όπου υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είμαστε στο 77ο λεπτό, Celtic Hearts 1-1. Ένα παιχνίδι που κρίνει τον τίτλο του πρωταθλητή στην Premier της Σκωτίας. Η Hearts έχει 81 βαθμούς, η Celtic 80. Αν παραμείνει το ισόπαλο 1-1, τότε οι Hearts αναδεικνύονται πρωταθλητές. Η Celtic θα ψάξει μέχρι την λήξη τον γκολ που θα της χάρισει τον τίτλο. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου. Η Βίβη Νικολοπούλου είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, στην σύντροφιά σας μέχρι τις 7.

Σε λιγότερο από μία ώρα στις 5 έχουμε τον τελικό του κυπέλου της Αγγλίας, έναν ιστορικό θεσμό, Chelsea Manchester City.

Φυσικά έχουμε αναμετρήσεις στα play-off στην Premier League 2. Έχουμε play-off και στις μικρότερες κατηγορίες της Αγγλίας. Θα τα παρακολουθούμε όλα αυτά.

Και στην Αμπουτές Λίκα στις 4:30 τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος θα παίξουν όλες οι αναμετρήσεις, όλα τα παιχνίδια θα ξεκινήσουν την ίδια ώρα. Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη, Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο, Μπάγερ Μονάχου Κολονία, Ουνιόν Βερολίνου Άουγκσμπουργκ, Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ, Φράιμπουργκ Λιψία και Χάιντενχάιμ Μάιντς. Φυσικά η Μπάγερ Μονάχου έχει αναδειχθεί πρωταθλήτρια εδώ και αρκετό καιρό.

Δεν υπάρχει ενδιαφέρον σε ό,τι έχει να κάνει με την μάχη του υποβιβασμού. Έχουν κρυθεί και εδώ τα πάντα. Φόλτσμπουργκ, Χάιντενχάιμ και Σαν Πάολι είναι οι ομάδες που πάνε στην Τσβάιτη Λίγκα. Αλλά υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, έτσι. Εδώ τα πάντα είναι ανοιχτά.

θα έχουμε την ευκαιρία να τα δούμε όλα αυτά, να τα πούμε για αυτές τις περίπου 3 ώρες που θα κάνουμε συντροφιά. Εσείς μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας είτε στο SMS Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160 είτε μέσω του email μας, του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου erasportpapaker.gr, φυσικά μέσω του Viber και μέσω του Messenger όσοι με έχετε φίλο στο Facebook.

Γεια σου Δέσποινα που έχεις στείλει το μήνυμά σου. Τα χαιρετίσματά μας και στον Βαγγέλη τον Ζάχο.

Έχει δίκιο ο φίλος ο 4-33. Ο 16 πάει μπαράζ με τον τρίτο της Β' Γερμανίας. Ενώ έχουν ξεκαθαρίσει οι ομάδες, οι τρεις, οι δύο υποβιβάζονται απευθείας. Έχεις δίκιο που με διορθώνεις. Ο τρίτος θα παίξει μπαράζ για μια θέση με τον τρίτο της Βάι Λίγκα, της δεύτερης κατηγορίας της Γερμανίας. Λοιπόν, η ώρα είναι 4 και 4. Για πάμε να πούμε λίγο σε αγωνιστικό ρυθμό. Πάμε να συνδεθούμε με τον Χόρχε, πάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Πάμε στο πανέμορφο νησί της Ρόδου, κολοσσός Ρόδου. Ο Ολυμπιακός, οι Ερυθρόλευκοι θέλουν άλλη μια νίκη για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, εκεί που θα αντιμετωπίσουν ή την ΑΕΚ ή τον Άρη. Η μοναδική ομάδα που έχει πάρει πρόκριση μέχρι στιγμής για τα ημιτελικά είναι ο ΠΑΟΚ, με δύο νίκες απέναντι στο Περιστέρι. Αύριο στις 3 και 4 στο νησί της Μικόνου έχουμε την δεύτερη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την τοπική ομάδα, με την Μύκονο. Αύριο επίσης στις 5.30 το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών, Άρης ΑΕΚ, με την ΑΕΚ να έχει κάνει το 1-0. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τα ημιτελικά τον νικητή από το ζευγάρι Ολυμπιακός Κολοσσός. Πάμε λοιπόν. Τον νικητή από το ζευγάρι Ολυμπιακός Κολοσσός.

0: έχουν έρθει πολύ μικροί μεγάλοι για να τον παρακολουθήσουν και να τον χειροκροτήσουν για την φετινή του χρονιά. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, τους διακρίνει εύκολα κανείς, που περισσότεροι φοράνε φανελάκια, έχουν κασκόλ, έχουν σημειώλους του Ολυμπιακού και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που κράτησες λίγο παραπάνω το μικρόφωνο, καθώς εκείνη την ώρα ακούγαμε τον εθνικό ύμνο.
1: Είχα εικόνα στο τηλεοπτικό.
0: Το κατάλαβα. Εγώ επειδή έχω εικόνα ζωντανή, αυτό που έχω να πω ότι ακούσαμε τον εθνικό ύμνο, βέβαια δεν είναι πρώτη φορά, τουλάχιστον εγώ το βλέπω πρώτη φορά, και στις δύο πεντάδες δεν υπήρχε Έλληνας. Έτσι. Το λέω αυτό με κάθε σοβαρότητα. Ναι, γι' αυτό το σημειώνω. Εάν πει κανείς, ο κύριος Καρπάνος, ο κύριος Μαριτανάκος και ο κύριος Λεβεντάκος ήταν στις θέσεις τους οι τρεις διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Το σημερινό παιχνίδι, όπως πολύ σωστά είπες, είναι το δεύτερο ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το πρώτο έγινε Τετάρτη στο έδρα Ειρηνής και Φιλίας, με ποιον νικητή, με τον Ολυμπιακό και μάλιστα με ένα ευρύ σκορ 117-76. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προετοιμάζεται, πήρε το δώσ για το Final Four της Αθήνας, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος είναι αποφασισμένος και σήμερα να κάνει έναν ακόμη αγώνα προετοιμασίας, όπως έκανε και στο ΣΕΦ. Άλλωστε το είπε και δημόσια ο κ. Μπαρτζόκας, παιχνίδια προετοιμασίας για το Final Four της Ευρωλίγκας, τα παιχνίδια απέναντι στον Κολοσσό. Και μεταξύ μας δεν έχουν και άδικο, έχουν πολύ σοβαρές υποχρεώσεις σε αυτό το Final Four οι παίχτες του Ολυμπιακού, σε αντίθεση με τους παίχτες του Κολοσσού, μιας και αναφερόμαστε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, που στο μυαλό τους είναι οι διακοπές, στο μυαλό τους είναι οι παραλίες, στο μυαλό τους είναι το χαλάρωμα και η ξεκούραση της φετινής χρονιάς. Βεζένκοφ και Χολ είναι στη Ρόδο και το λέω αυτό διότι δεν έπαιξαν στο πρώτο παιχνίδι και ενώ το σκορ είναι 0-5 με εύστοχο σουτ τριών πόντων από πλευράς Ολυμπιακού. Γουόκαπ, Μιλουτίνοφ δεν είναι εδώ, όπως δεν είναι και ο Φουρνιέ, ο οποίος δεν ήταν ούτε καν στο πρώτο παιχνίδι. Ο κύριος Μπαρτζόκας κάνει ένα δικό του σχεδιασμό rotation για το τι και πώς. Άλλωστε αυτός είναι το μεγάλο αφεντικό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Έτσι λοιπόν...
0: Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω ότι... Μπράβο, εμείς μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε. Μπορούμε να πούμε το οτιδήποτε που δεν έπαιξε ο Φουρνιέ και στα δύο παιχνίδια, αλλά μόνο ο κύριος Μπαρτζόκας ξέρει τον πραγματικό λόγο. Θέλει ξεκούραση, θέλει να έχει καλύτερη ψυχολογία, θέλει να έχει ξεκούραστο το μυαλό. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σκεφτεί. Το σίγουρο ότι δεν είναι εδώ ο Φουρνιέ. Τον περίμενα πώς και πώς είναι μικρή μεγάλη, πιστεύοντας ότι αφού δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι θα έπαιζε στο δεύτερο, αλλά δεν είναι έτσι. Μόνο ο Βεζένκοφ και Χολ που δεν έπαιξαν στο προηγούμενο παιχνίδι είναι παρόντες εδώ. Τι άλλο έχω να σου πω? Να σου πω ότι το παιχνίδι, όπως καταλαβαίνει κανείς, θα έχει διαδικαστικό χαρακτήρα. Από τη μία, μια ομάδα που θέλει σοβαρό παιχνίδι γιατί κάνει προετοιμασία το Final Four, τα πράγματα δεν θα είναι εύκολα για κανέναν. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει το 25% των πιθανότητων να πάρει την Ευρωλίγα και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν δεν βάλει την καλή του στολή, την καλή του αγωνιστική στολή, δεν θα έχει τόσο μεγάλη τύχη. Οπότε θεωρεί αυτά τα παιχνίδια ο κύριος Μπαρτζόκας, οι συνεργάτες του, αλλά και ήδη οι παίχτες, παιχνίδια που θα τον προετοιμάσουν όσο το δυνατόν γίνεται καλύτερα για τις υποχρεώσεις στο Final Four της Ευρωλίγκας.
1: Να σε διακόψω για λίγο και θα σου ξαναδώσω το μικρόφωνο.
0: Όσο
1: να
0: θέλεις.
1: Πω ότι στο 88 λεπτό η Celtic παίρνει προβάδισμα, γυρίζει το 0-1 που είχε προηγηθεί η Hearts, προηγείται με 2-1 και όπως καταλαβαίνουμε αγκαλιάζει το πρωτάθλημα της Σκωτίας. Τώρα είναι στους 83 η Celtic, στους 80 η Hearts. Ένα παιχνίδι που σπάει καρδιές, έτσι, τελευταία αγωνιστική στην Premier της Σκωτίας. 2-1, σε λίγο θα σας δώσουμε και το σκόρερ από τους Κέλτες. Έλα Γιώργο.
0: Φοβερό αυτό, με ανατροπή να παίρνει στον πρωτάθλημα, όχι το παιχνίδι μόνο. Εντάξει, αυτά έχει ο αθλητισμός, αυτά έχει το ποδόσφαιρο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Εμείς εδώ βλέπουμε άλλα. Το μπάσκετ, το σκορ είναι 2-13, αυτό είναι το σκορ. Και Ράνταλ, Κένεντι, Νίκολς, Γκαλβανίνι και Άκιν είναι οι πέντε που έχουν ξεκινήσει για την ομάδα του Κολοσσού. Ward,

0: Chris Darcy, Peters και Hall, οι πέντε για τους φιλοξενούμενους. Το παιχνίδι κυλάει όπως λίγο πολύ όλοι περιμέναμε. Το χειροκρότημα είναι αμοιβαίο από τους φιλάθλους που βλέπουν πάρα πολύ ότι παρακολουθούν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο παιχνίδι. Να πω ότι δεν είναι γεμάτο το γήπεδο και αυτό υπάρχει. Η μόνη εξήγηση που δίνεται είναι ότι βρισκόμαστε στο ξεκίνημα μιας ανωδικής πορείας στην τουριστική μας περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει από τον Μάρτιο, από το τέλη Μαρτίου, και όπως διέκρινα λίγο νωρίτερα, υπάρχουν και τουρίστες που ήρθαν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Κολοσσού απέναντι στον Ευρωπαίο Ολυμπιακό. Δεν είναι εύκολο πράγμα τώρα να ταξιδεύεις από τις διακοπές και να σου πέσει η πιθανότητα και η περίπτωση να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Οπότε να λοιπόν και αυτή η ευκαιρία για τους τουρίστες που βρίσκονται εδώ. Επίσης, Γιάννη μου, υπάρχουν πάρα πολλά μικρά παιδιά, και δεν είναι μόνο τα παιδιά των Ακαδημιών του Κολοσσού. Είναι και κάποια άλλα παιδιά, ενδεχομένως από κάποιο σύλλογο γονέων. Βλέπω πολλές μαμάδες με μικρά παιδιά, παιδιά του δημοτικού.
1: Είναι ευχάριστο.
0: Ήρθαν να παρακολουθήσουν.
1: Ναι. Να υπάρχουν μικρά παιδιά και οικογένειες στα γήπεδα. Αυτό πρέπει να υπάρχει σε όλα τα γήπεδα, είτε στα κλειστά είτε στα ανοιχτά, είτε στο μπάσκετ είτε στο ποδόσφαιρο.
0: Γιάννη μου, το λέω κάθε φορά που το βλέπω εδώ, η μεγαλύτερη επιτυχία του Κολοσσού είναι αυτή. Όχι να παραμείνει η ομάδα του κατηγορία, όχι να φέρει προπονητή, όχι να αλλάξει τον Αθανασίου, τον Χόρχε εννοώ, είναι να φέρνει τα μικρά παιδιά με τους γονείς. Σήμερα ήταν από τους γονείς, να έρχεται εδώ στο γήπεδο και να παρακολουθεί από κοντά αυτά τα παιχνίδια. Μην τα βλέπει μόνο από τηλεόραση. Λοιπόν, το σκορ έχει πάει 2-15. Καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός θέλει και σε αυτό το παιχνίδι να είναι αρκετά σοβαρός. Ο κύριος Μπαρτζόκας θα αλλάξει, φαντάζομαι, θα κάνει ρωτήσεις στην πεντάδα προκειμένου να δει τα δικά του σχέδια που έχει στο μυαλό του μαζί με τους συνεργάτες του. Για τον Άρη Λυκογιάννη έχω να σας πω ότι η Έραφορ έχει πληροφορίες ότι μένει και την επόμενη χρονιά. Και γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι με το που θα τελειώσει η σειρά αυτή των play-offs για τους θαλασσί, για τους γηπεδούχους, ο Κολοσσός θα ξεκινήσει τον προγραμματισμό και την οργάνωση για την επόμενη μπασκετική χρονιά. Σύμφωνα λοιπόν με δικές μας πληροφορίες, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η ΚΑΕ Κολοσσός και η Τσοτέλ θα ανακοινώσει την παραμονή του Άρη Λυκογιάννη στον Πάγκο. Επίσης, θα μάθουμε αργά ή γρήγορα αυτό που έχει ήδη ακουστεί σαν φήμη, ότι την επόμενη χρονιά ο Κολοσσός δεν θα είναι μόνο στην Greek Basketball League, θα προσπαθήσει να παίξει για δεύτερη χρονιά στην ιστορία του και στην Ευρώπη. Φαντάζομαι στο Champions League του μπάσκετ της ερχόμενης χρονιάς. 5-15 το σκορ, 5 λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περίοδου, που βρίσκει τις δύο ομάδες να έχουν ξεκινήσει λίγο πολύ όπως αναμέναμε. Ο Ολυμπιακός παίζει καλύτερα, ακόμα και καλύτερα, παίζει καλά και στην άμυνα και στην επίθεση. Το απαιτεί άλλωστε η συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί οι απαιτήσεις στην Ευρωλίγα και στο Final Four θα είναι ακόμα πολύ πιο περισσότερες. Τι άλλο έχω να σου πω? Να σου πω ότι ο Πίτερς έχει πετύχει 6 πόντους από τους 17 που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός. 4 πόντους έχει ο Ντόρσεϊ. Το σκορ πήγε 5-17. Θέλουμε 4-20 και έχουμε το πρώτο time out για το σημερινό παιχνίδι. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα για το τέλος πρώτου δεκαλέπτου. 5-17 είναι το σκορ εδώ, Γιάννη.
1: 5-17 Κολοσσός Ολυμπιακός. 4 λεπτό των καθυστερήσεων στο μεγάλο ντέρμπι της Σκωτίας, της Πρέμιερ της Σκωτίας, που κρίνει έναν τίτλο. 2-1 Celtic Hearts. Έχει δώσει 8 λεπτά καθυστερήσεων ο διαιτητής. Η Χάρτς, όπως καταλαβαίνετε, είναι η ομάδα τώρα που πιέζει να φτάσει στην ισοφάριση και αν πάρει έναν βαθμό να είναι αυτή που θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ένα παιχνίδι Γκραν Γκινιόλ. Η Celtic είναι στους 82 βαθμούς τώρα με το 2-1 απέναντι στην Χάρτς. Η Χάρτς είναι στους 80 βαθμούς. Καταλαβαίνετε ότι σπάνε καρδιές στην Γλασκόβη.

πάντα είναι ο παίχτης που σκόραρε στο 88 λεπτό για την Celtic και έδωσε το προβάδισμα με 2-1. Ένα γκολ που υπό προϋποθέσεις, αν παραμείνει δηλαδή αυτό το 2-1, δίνει τον τίτλο στους Κέλτες.

0: Έχουμε και ένταση, και είναι λογικό σε αυτό το παιχνίδι. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, θυμίζω 8 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου. 2-1 Celtic Hearts, πάμε στο Γιώργο Αθανασίου. Έχουμε πανέναρξη μετά το time out στην αναμέτρηση του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιώργο.
1: Τώρα που αναφέρεις αυτή την ανατροπή του σκόρου στη Σκωτία, μου θύμισες αυτή την τρελή ανατροπή που έκανε η Bayern Μονάχου παίζοντας, δεν θυμάμαι, για το πρωτάθλημα, εκεί που έχανε 3-0 στο ημίχρονο, κέρδισε στο τέλος με 4-3. Μιλάμε για μια μηχανή παραγωγής τερμάτων, η οποία ήταν εντυπωσιακή στο φετινό, ειδικά στο φετινό πρωτάθλημα της Γερμανίας. Στο Champions League δεν τα κατάφερε μέχρι το τέλος, γιατί το ξέρουν μόνο οι άνθρωποι της πρωταθλήτριας Μπάγερ. Ακόμη ένα καλάθι για τον Ολυμπιακό, αυτή τη φορά σίγουρα είναι ο Φολ, ο οποίος κάνει το 5-19, 3-31. Και ερχόμαστε λίγο στα στατιστικά για να καταλάβετε τα νούμερα που είναι σίγουρα υπέρ του Ολυμπιακού. Στα σου τριών πόντων έχουμε 4 στα 5. Στα σου τριών πόντων έχουμε το 5%, 3 στα 6. Σε αντίθεση με τον Κολοσσό που στα σου τριών πόντων έχει 5 αποτυχημένες προσπάθειες, ενώ στα σου 2 πόντων έχει 8 προσπάθειες, μόνο 2 εύστοχες. Οπότε καταλαβαίνετε, και δεν έχει να κάνει μόνο με την αστοχία, θεωρώ ότι έχει να κάνει και με την πίεση που δέχεται στην άμυνα, ακόμη και στην προσπάθεια του επιθετικού rebound. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για τους παίκτες του Κολοσσού, που σαφώς προσπαθούν, να ανέρουμε τα πράγματα με το όνομά τους, προσπαθούν να πραγματοποιήσουν μια σοβαρή προσπάθεια απέναντι στον ισχυρότατο Ολυμπιακό. Θέλουν με αυτόν τον τρόπο να αποχαιρετήσουν την Ρόδο, να αποχαιρετήσουν το φετινό πρωτάθλημα, τη φετινή χρονιά 25-26, και να ανανεώσουν κάποιοι από αυτούς την συμμετοχή του Κολοσσού και την επόμενη μπασκετική χρονιά. Πάρε βάλε ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Χολ πρωταγωνιστή, γιατί αυτός είναι που πήρε την μπάλα και την έβαλε
0: στον τελικό. Τελειώνει κάπου εδώ το πρωτάθλημα στην Σκωτία. Η Celtic απέναντι στον γκολ, είχε κατέβει και ο τερματοφύλακας της Χαρτ. Τέλος 3-1. Σε κενή αιστεία έφυγαν τρεις παίκτες της Celtic στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. 3-1 Celtic Hearts, η Celtic πρωταθλήτρια με μια απίστευτη ανατροπή, και το τι γίνεται δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ο τηλεοπτικός μας δέχτης μας δίνει αυτές τις στιγμές, από τη μία μεριά να έχει μπει αρκετός κόσμος στο γήπεδο για να παρηγυρίσει, από την άλλη μεριά οι φίλοι της Hearts σκέπτικοι, κρατώντας το κεφάλι τους, καθώς βλέπουν ότι χάθηκε μια τεράστια ευκαιρία. Δεν έχει λήξει ακόμα η αναμέτρηση και έχει γεμίσει κόσμο της Hearts. Τελικά βλέπω ότι υπάρχει σφύριγμα της λήξης πριν συμπληρωθεί το 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, και λογικό είναι, από τη μία έξαλλοι πανηγυρισμοί από τους φίλους της Celtic που έχουν μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, από την άλλη μεριά οι φίλοι της Hearts απογοητευμένοι, στεναχωρημένοι για αυτήν την εξέλιξη. Η Hearts που προηγήθηκε με 1-0 στο παιχνίδι, όπως καταλαβαίνουμε εκεί πάγωσαν οι γηπεδούχοι, όμως στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με πέναλτι η Celtic κατάφερε να ισοφαρίσει, και στο 88 ο Μαεντά να κάνει το 2-1. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Οσμάν έκανε το 3-1 για τη Celtic. Η Celtic πρωταθλήτρια στην Πρέμιερ της Σκωτίας με μια πολύ μεγάλη, μια απίστευτη ανατροπή. Έλα Γιώργο.
1: Ο Χρυσικόπουλος πέτυχε σου τριών πόντων το πρώτο για τον Κολοσσό, εύστοχο σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Θέλουμε 2 λεπτά για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Το σκορ είναι 10-22, και νωρίτερα με μία βολή εύστοχη ο Χολ πέρασε τον Πίτερς στους σκόρερ του Ολυμπιακού και έφτασε τους 7 πόντους, αφήνοντας τον Πίτερ δεύτερο με 6 πόντους από τους 25. Ο Χολ τώρα, ο οποίος ανεβαίνει, όπως είπαμε, στους 7 και αφήνει 6 με 6 πόντους τον Πίτερς. Το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται. Η διάθεση των φιλάνθων παραμένει η ίδια. Φαντάζομαι ότι οι λογικά σκεπτόμενοι ξέρουν πάρα πολύ καλά τι ήρθαν να παρακολουθήσουν στο γήπεδο, και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να το πω, όπως επίσης ότι υπάρχουν αυστηρά διακριτικότατα μέτρα ασφαλείας. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ με τον Νίκο τον Κάπρο. Είμαστε από πάρα πολύ νωρίς εδώ. Αφού οι μπασκέτες μας ρωτούσαν γιατί ήρθατε τόσο νωρίς, καταλαβαίνετε ότι εντάξει, εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Φροντίζουμε να είμαστε εντάξει στις δικές μας γραμμές, με τις δικές μας γραμμές, με τις δοκιμές που κάνουμε και όλα αυτά, προκειμένου να μεταδώσουμε όπως πρέπει να μεταδώσουμε και μεταδίδουμε κάθε φορά τα παιχνίδια που διεξάγονται εδώ στην Ρόδο, και όχι μόνο του ποδοσφαίρου, μάλλον ναι, και του μπάσκετ πλέον, με τον κολοσσό πρωταγωνιστή, παλαιότερα στο Ηττόκλειο, τώρα στο κλειστό της Καλυθέας. Θα εκτελέσει βολές πάλι ο Ολυμπιακός, αυτή τη φορά με τον Jones. Το σκορ είναι 10-25, 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ο κολοσσός έχει συμπληρώσει ομαδικά φάουλ. Εύστοχος ο Jones στην πρώτη βολή, 10-26. Και για να δούμε την δεύτερη του προσπάθεια. Όλα αυτά γίνονται στο καλάθι, όπου ακριβώς από πίσω βρίσκονται μικροί μεγάλοι φίλοι του Ολυμπιακού. Εύστοχο και το δεύτερο καλάθι, 10-27 το σκορ για τον Ολυμπιακό, 1-15 για το φινάλε της πρώτης περίοδου. Υπάρχει μια αγωνία πίσω, μάλλον έξω από τον αγωνιστικό χώρο, εκεί στην εξέδρα, που δεν ξέρω αν το έχει δείξει ο φακός. Υπάρχει μια μικρή ομάδα μικρών παιδιών με σημεούλες, με κασκόλ, με φανέλες και με μαρκαδοράκι, προκειμένου οι παίχτες κάποια στιγμή που θα μπουν στα αποδυτήρια ή θα βγουν από τα αποδυτήρια να βάλουν τη δική τους υπογραφή, κάνοντας πραγματικότητα το όνειρο κάποιων από αυτών των παιδιών που βρίσκονται εδώ. Ακόμη ένα καλάθι αυτή τη φορά για τον Κολοσσό. Το σκορ έχει πάει 12-27 και έχουμε μπει στην αντίστροφη μέτρηση του τελευταίου λεπτού της πρώτης περίοδου, 50,4 τα δευτερόλεπτα που απομένουν, με τον Ολυμπιακό και τον Πίτερ συγκεκριμένα να οργανώνει το παιχνίδι και να δίνει στον Τζόνς. Πίτερ και πάλι προσπαθεί να βρει διάδρομο, θα δώσει στον Λαρετζάκη, όπως είχε φορέσει και τη φανέλα του Ολυμπιακού, αλλά δεν υπέξε σαν κολοσσίτες, όπως ονομάζονται οι του Κολοσσού εδώ στην Καλυθέα. Έπαιξε στο Βενετόκλειο και μάλιστα ο Λαρετζάκης πριν φύγει στην Ισπανία, πριν πάει στον Ολυμπιακό, έκανε και έχει πάρα πολλούς φίλους εδώ στην Ρόδο. Ξανά βολές για την ομάδα του Ολυμπιακού, ξανά βολές ο Jones, ο οποίος είναι εύστοχος στην πρώτη του προσπάθεια, 12-28. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνει και αυτό στον πίνακα των σκόρες. Εκεί όπου έχει βρεθεί ο Ward είναι πρώτος με 8 πόντους, 12-28 είναι το σκορ. Απέτυχε στην δεύτερη του βολή ο παίχτης του Ολυμπιακού και η νέα προσπάθεια ξεκινάει για τους παίχτες του Κολοσσού, που δέχονται τρομερή πίεση στην άμυνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο παίχτες του Ολυμπιακού σταματούν τον οργανωτή παίχτη του Κολοσσού κοντά στη γραμμή του κέντρου. Καταλαβαίνετε πόση πίεση υπάρχει από πλευράς παίχτων του Ολυμπιακού, με τον κύριο Μπαρτζόκα να δίνει τις δικές του οδηγίες και να δείχνει όπως μπορεί στους παίχτες του τι θέλει και τι δεν θέλει. Σηκώνεται, δίνει τις οδηγίες και κάθεται ξανά ο κύριος Μπαρτζόκας, με τα μάτια όμως πιο ανοιχτά από τον οποιοδήποτε άλλο, μαζί με τους συνεργάτες του, για να δει τυχόν αδυναμίες ή που πρέπει να βελτιώσει ή τυχόν πλεονεκτήματα αγωνιστικά που θα πρέπει να αυξήσει ή να διατηρήσει, και αν θέλετε. Τι έχουμε τώρα, 2,7 δευτερόλεπτα το τέλος, 12-28 το σκορ και έχει η μπάλα έφυγε out, έγινε λάθος από πλευράς παιχτών του Ολυμπιακού, οπότε εάν προλάβουν οι του Κολοσσού να πετύχουν ένα καλάθι, καλό θα είναι, έχουν το χρόνο. Γίνεται ένα τυφλό σουτ, σφυρίχτηκε φάουλ, μάλλον σφυρίχτηκε φάουλ υπέρ του Κολοσσού και συγκεκριμένα πρέπει να είναι ο Πετρόπουλος. Ναι, θέλουμε σε νεκρό χρόνο σφυρίχθη time out. Δεν ξέρω, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει για την πρώτη περίοδο. Και το λέω αυτό διότι ο Πετρόπουλος έχει πάει στις βολές. Αλλά όλοι αναρωτιούνται τι και πώς.
0: Τρεις βολές στην προσπάθειά του έχουν δοθεί, διαμαρτύρεται του Γιώργου Μπαρτζόκας στον πρώτο
1: της
0: αναμέτρησης, έτσι. Εμείς θα πούμε γρήγορα, γρήγορα, Γιώργο, ότι έχει μπει το πρώτο γκολ στις αναμετρήσεις της Bundesliga, τελευταία αγωνιστική στο γερμανικό πρωτάθλημα. Heidenheim Mainz 0-1. Όλα τα παιχνίδια είναι την ίδια ώρα. Φυσικά θα σας ενημερώνουμε λεπτό προς λεπτό και για τις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής της Bundesliga.
1: Λοιπόν, ο Πετρόπουλος θα εκτελέσει τις βολές έχοντας χρόνο 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Όχι, 1 δέκατο του δευτερολέπτου. Ξαφνικά το 2 έγινε 1. Τώρα γίνεται ξανά 2. 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Φαντάζομαι ότι είναι απόφαση των διαιτών στη γραμματεία. 2 δέκατα του δευτερολέπτου. Ο Πετρόπουλος θα εκτελέσει μία από τις τρεις βολές. Είναι έστω 13-28 το σκορ. Με τον Πετρόπουλο να σκοράρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Με αυτή του την βολή θα εκτελέσει μία δεύτερη. Είναι έστωγος και στη δεύτερη, θα μειώσει και άλλο το σκορ, 13-28. Για να πάμε στην 14-28, double score δηλαδή. Για να πάμε στην τρίτη του βολή, είναι άστοχος και η κόρνα λέει ότι το πρώτο δεκάλεπτο τελειώνει εδώ, 14-28 με double score στο τέλος της πρώτης περίοδου. Αυτά για τώρα από τη Ρόδο, Γιάννη. Ωραία. Εδώ θα είμαστε.
0: 14-28, έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο στο νησί των Υποτών. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός είναι ο δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με 1-0. Αν κερδίσουν σήμερα, θα περιμένουν τον νικητή από την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Άρια να τον αντιμετωπίσουν στα ημιτελικά των play-offs του πρωταθλήματος της GBL. Στον άλλο προημιτελικό, Μύκονος Παναθηναϊκός, αύριο στην Μύκονο. Οι πράσινοι χθες επικράτησαν στο Telecom Center της Μυκόνου με 99-75 σε ένα παιχνίδι όπου υπήρχαν ανάμεικτα συναισθήματα. Είχαμε αποδοκιμασίες αλλά και χειροκροτήματα προς τον Έργιν Αταμάν, τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ψυχρολουσία από την μη συμμετοχή του Παναθηναϊκού στο Final Four που θα γίνει την επόμενη εβδομάδα, 22 Μαΐου, η ημιτελική στις 6 Φενέρμπαχτσε Ολυμπιακός, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε, στις 9 Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια, Βαλένθια Ρεάλ Μαδρίτης, στον Ισπανικό Ενφύλιο ο τελικός την Κυριακή στις 9 η ώρα το βράδυ. Δεν υπάρχει μικρός τελικός. Ο τελευταίος που παρακολουθήσαμε ήταν πέρσι στο Αμπουντάμπι. Αντιθέτως, νωρίς στις 6 πριν δηλαδή από τον τελικό, θα έχουμε τον τελικό της Next Generation. Παναθηναϊκός αγωνίζεται λοιπόν αύριο με την Μύκονο στις 3 και 4 στο νησί της Μυκόνου. Αν κερδίσουν οι πράσινοι, παίρνουν το εισιτήριο για τον για τους ημιτελικούς. Ο νικητής από αυτό το ζευγάρι της Μυκόνου με τον Παναθηναϊκό θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήδη είναι η πρώτη ομάδα που έχει εξασφαλίσει συμμετοχή στα ημιτελικά των play-off. Ένας ΠΑΟΚ που, από ό,τι φαίνεται από τις πληροφορίες από το ρεπορτάζ, είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Νίκ Καλάθη. Ο δικέφαλος του Βορρά, που έτσι κι αλλιώς είχε αλλάξει επίπεδο μετά την ανάληψη της διοικητικής ηγεσίας από τον κύριο Μιστακίδη. Και αναμένεται από τη νέα αγωνιστική περίοδο να εμφανιστεί αρκετά ενισχυμένος, το ίδιο φυσικά και ο Άρης, και είναι καλό αυτό, φαντάζομαι συμφωνείς Γιώργο Αθανασίου, θα αυξηθεί κατά πολύ ο ανταγωνισμός για τα τελευταία χρόνια. Λίγο πολύ από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ξέρουμε τις δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο στους τελικούς, έτσι.
1: Όπως το λες. Για να δούμε τι θα δούμε. Προς το παρόν αναμένουμε τους τελικούς στο ποδόσφαιρο, στη UEFA, ένα. Αναμένουμε το Final Four της Ευρωλίγας. Αναμένουμε όλους τους άλλους τελικούς που έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι σε υδατοσφαίριση και άλλα κονδύσματα. Και αναμένουμε να χαλαρώσουμε λίγο, τουλάχιστον εμείς στη Ρόδο σίγουρα, προκειμένου να ετοιμαστούμε για την επόμενη αγωνιστική χρονιά, η οποία αναμένεται να είναι εξίσου ενδιαφέρουσα.
0: Ένα και μακρινό... φυσικά περιμένουμε και το παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Γιατί μπορεί να λέμε θα ξεκουραστούμε, θα χαλαρώσουμε, αλλά μπροστά το καλοκαίρι έχει πάνω από ένα μήνα πλούσιο θέαμα με το Μουντιάλ.
1: Για να ευλογήσουμε και λίγο τα γένεια μας. Μουντιάλ και ΕΡΤ πάνε μπακέτο.
0: Σωστά.
1: Η ΕΡΤ θα δείξει όλα τα παιχνίδια, η ΕΡΤ τηλεοπτικά, η ΕΡΤ θα ενημέρωνει τους ακροατές για όλα τα παιχνίδια μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Οπότε αυτό που λέμε είναι σωστό.
0: Σκέφτεσαι την μετακίνηση ή ο Γιώργος Αθανάσιου δεν θα βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελλο?
1: Όχι, εγώ καταρχήν δεν ενοχλήθηκα, αλλά και να με έπαιρνε κανείς τηλέφωνο, όχι. Δεν θέλω φέτος. Εγώ θέλω την επόμενη φορά, αν είμαι καλά. Την επόμενη φορά, ναι. Και όχι στα παιχνίδια που θα γίνουν στην Ισπανία, στο Μαρόκο και στην Πορτογαλία. Εγώ θέλω εκείνα τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν στην Αργεντινή,
0: το καταλαβαίνουμε.
1: Στην Παραγουάη και στην Ουρουγουάη. Εκεί είναι. Πολύ ευχαρίστω.
0: Το καταλαβαίνουμε όλοι, εντάξει. Μιλάς και τα ισπανικά πάρα πολύ καλά. Μιλάς και πορτογαλικά, Γιώργο.
1: Βέβαια.
0: Και τα βραζιλιάνικα, όπως.
1: Έχω πάει 7 φορές, να ξέρεις, στη Βραζιλία.
0: Μια χαρά.
1: Ναι, και Μουντιάλ και Confederations Cup και όλα αυτά τα γνωστά. Μόνο στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν πήγα. Εντάξει. Αυτό είναι γεγονός, ότι και αυτό το αντιλαμβάνεσαι πια όταν γίνεσαι πολύ πιο όριμος επαγγελματικά, πόσο μπορεί να σε βοηθήσει μια ξένη γλώσσα, μια δεύτερη, τρίτη, τέταρτη γλώσσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά τώρα με τη βοήθεια του ίντερνετ και της καθημερινότητας και της επαφής, μάλλον, που έχουμε καθημερινά με το τηλέφωνο και τα μηνύματα που δεχόμαστε από συγκεκριμένα έγκριτα μέσα, καταλαβαίνεις ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει ώρα που να μην έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να καταγράψουμε, να ψάξουμε, να διασταυρώσουμε κτλ. Λοιπόν, το σκορ είναι 16-36.
0: Παίρνεις μια ανάσα, Γιώργο. 16-36, διαφορά 20 πόντων για τον Ολυμπιακό, κολοσσός Ολυμπιακός. Πάμε να ακούσουμε ένα σύντομο διαφημιστικό μήνυμα και επιστρέφουμε και πάλι για περιγραφή.
2: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: ΕΡΑΣΠΟΡ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Η Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην Bundesliga, Άιντρακτ Φραγκφούρτη, Στουτγκάρδη 0-1. Γκολ στο Gladbach Hoffenheim 1-0. Δύο γρήγορο γκολ για την Μπάγερ Μονάχου, προηγείται τη Κολονία με 2-0. Ο Χάρι Κέιν στο 10 και στο 13 είναι ο σκόρερ για του Βαβάρου. Ιουνιόν Βερολίνου Αουγκσμπουργκ 1-0 και Χάιντερχάιμ Μάιντς 0-1. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε στο πρώτο 20 λεπτό περίπου. Δεν έχει συμπληρωθεί καν ακόμη, είμαστε στο 18 λεπτό. Στις αναμετρήσεις για την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga επιστρέφουμε για περιγραφή στην Ρόδο στον Γιώργο Αθανάσιου, Κολοσσός Ρόδου. Ολυμπιακός, έλα Γιώργο.
1: 19-36 είναι το σκορ, 6 λεπτά και 16 για να πάμε στο ημίχρονο. Ράνταλ, Κολοβέρος, Πετρόπουλος, Κουρουπάκης, Γκαλβανίνη, Βραζιλιάνος. Οι πέντε για τους γηπεδούχους, Ντιλικίν, Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, οι πέντε για την ομάδα του Ολυμπιακού. 19-36 το σκορ, φάουλ κάτω από το ακριβώς καλάθι του Κολοσσού, με τον Κουρουπάκη να έχει αντικανονικά σταματήσει τον αντίπαλό του σε θέμα τοποθέτησης θέσεως. Ο Κουρουπάκης φεύγει από το παιχνίδι για να αντικατασταθεί. 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα με τον Κουρουπάκη να κάνει το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι και αμέσως ο κ. Κουπογιάννης τον άλλαξε, γιατί έχουμε ακόμη 2,5 δεκάλεπτα. Εύστοχος ξανά ο Ολυμπιακός, 19-39, και για να δούμε τον Κολοσσό με τον Γκαλβανίνη να προσπαθεί να ολοκληρώσει με επιτυχία μια καλά οργανωμένη προσπάθεια. Απέτυχε όμως ο διεθνής Βραζιλιάνος μπασκετμπολίστας. Είναι η δεύτερη φορά που αποτυχάνει σε καλές στιγμές, αλλά πολλές φορές το λέμε και στην πράξη ότι θεωρούμε κάτι δεδομένο, αλλά την τελευταία στιγμή τα πράγματα αλλάζουν. Λοιπόν, ξανά φάουλ για τον Κολοσσό. Αυτή τη φορά πρέπει να γίνεται πάνω στον Άκιν, ο οποίος όχι, μάλλον θα παιχτεί απ' έξω, να εκτελέσει βολές ο Άκιν. Δεν έγινε σε προσπάθεια για σουτ. Η μπάλα θα παιχτεί απ' έξω, με τον Ράνταλ να είναι αυτός ο οποίος θα επαναφέρει την μπάλα. Ράνταλ θα δώσει στον Κολοβέρο που έχει μπροστά του τον Λαρετζάκη. Θα αλλάξει την μπάλα επέκταση του Κολοσσού. Ξανά Κολοβέρος, μακρινό σουτ, άστοχο, για να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με την Τηλικίνα, ο οποίος θα μπει μόνος του από τα αριστερά, θα πάει στον δεξιό διάδρομο και θα αφήσει την μπάλα με lay-up. Θα κάνει το σκορ 19-41. Ξανά ο Κολοσσός στη δική του προσπάθεια, μπροστά σε μια άμυνα ατύχος θα λέγει κανείς. Λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ στενά, πάρα πολύ οργανωτικά, και καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο για τους παίκτες του Κολοσσού, διότι θα πρέπει να ανεβάσουν και αυτοί τον βαθμό δυσκολίας στην δική τους προσπάθεια επίθεσης. Το σίγουρο ότι έχει κερδίσει φάουλ ο Κολοσσός, το σίγουρο όμως είναι ότι έχουμε time out, Γιάννη. 19-41, 4 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου.
0: 19-41 Κολοσσός Ολυμπιακός, 4 και 30 για να ολοκληρωθεί το δεύτερο δεκάλεπτο για να πάμε στο ημίχρονο. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει σε λιγότερο από 10 λεπτά και ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας, ο πιο ιστορικός θεσμός ανάμεσα στην Chelsea και την Manchester City στο Wembley. Στις 5 ξεκινάει και ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση, Βουλιαγμένη Ολυμπιακός στον Λεμό. Στην Bundesliga, Heidenheim Mainz 0-1, έχει μειώσει Κολονία στην αναμέτρηση με την Bayern Μονάχου. Bayern Μονάχου Κολονία 2-1. Eintracht Frankfurt Stuttgart 0-1. Gladbach Hoffenheim 1-0. Έχουμε και ευκαιρία για την Gladbach, για να δούμε αν θα γίνει εδώ το 2-0. Και Ουνιών Βερολίνου, Augsburg 1-0. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε μέχρι στιγμή στο 23ο λεπτό των αναμετρήσεων για την τελευταία αγωνιστική της Bundesliga. Όντως η Gladbach σκοράρει και κάνει το 2-0 στην αναμέτρηση με την Hoffenheim.

0: Πάμε και πάλι στην Ρόδο, πάμε στο Γιώργο Θανασίου, Κολοσσός Ολυμπιακός.
1: Ο Άκην εκτέλεσε βολές, μάλλον εκτέλεσε την πρώτη του βολή. Ήταν εύστοχος, έκανε το 20-41, εύστοχος και στη δεύτερη. Κάνει το 21-41. 4 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ντιλικίνα, Βόρλαν, Τζάκης, Παπα-Νικολάου, Χολ. Οι 5 για τους φιλοξενούμενους σε αυτό το χρονικό σημείο. Ράντελ, Κένεντι, Νίκολς, Γκαλβανίνη και Άκιν. Η πεντάδα για την ομάδα του Άρη Λικογιάννη. Νέο φάουλ αυτή τη φορά για τον Ολυμπιακό. Ο Ντιλικίνα προσπάθησε για μια ακόμη φορά να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Όμως το σταμάτησαν οι φιλοξενούμενοι, οι γηπεδούκοι, με φάουλ. Πρώτη πετυχημένη προσπάθεια για τον Ερυθρό Λευκό παίκτη, τον Ντιλικίνα. Φαντάζομαι ότι ακούτε και τα... Άρα. Αυτοί που ακούγονται, όπως καταλαβαίνετε, είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού, λογικό. Λοιπόν, 21-43 είναι το σκορ. Στην επίθεση ο Κολοσσός, που προσπαθεί, φαντάζομαι, να είναι εύστοχος σε σουτ και να ακολουθεί η τακτική σίγουρο προσπαθειών από σουτ, καθώς είναι πάρα πολύ πιεστική η άμυνα του Ολυμπιακού, οπότε δεν φτάνει εύκολα κανείς με σιγουριά κάτω από το καλάθι. 21-43 το σκορ, έχουμε πάνω από double score αυτή την ώρα. 3:54 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Και αν γυρίσει κανείς να κοιτάξει νούμερα, θα δει τον Πίτερ στην πρώτη θέση, τον σκόρερ με 11 απόντους, πρώτο σκόρερ του αγώνα. Χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Γρήγορη επίθεση για τους παίκτες του Κολοσσού. Του τριών πόντων αυτή τη φορά από τον Ράντελ. Του τριών πόντων 24-43. Ο Ράντελ σε πολύ καλή θέση, χωρίς πίεση, μπόρεσε να ευστοχίσει και να φτάσει στους 8 πόντους το σημερινό παιχνίδι, κάνοντας το 24-43. Για μία ακόμη φορά προσπαθεί μόνος του ο Ντιλικίνα, αλλά δεν τα καταφέρνει. Και πάλι θα κρατήσει φάουλ, το θεωρώ δεδομένο, καθώς είναι το σταμάτημα στην προσπάθεια για σούτ. Ο Ντιλικίνα, ο οποίος πάει ξανά στις βολές. Τρίτο φάουλ για τον Νίκολς, που του έκανε το αντικανονικό μαρκάρισμα του ερυθρόλευκου παίχτη. Πρώτο σουτ εύστοχος, 24-44. 20 πόντους διαφοράς ανάμεσα στις δύο ομάδες. Το ότι υπάρχει διαφορά δυναμικότητας Ολυμπιακού Κολοσσού, αυτό δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανείς μα κανείς. Απλά σε αυτές τις περιπτώσεις ο αδύναμος προσπαθεί να κοιτάξει όσο μπορεί στα μάτια τον δυνατό, τον ισχυρό. Και κάπως έτσι, να μην το ξεχνάμε κιόλας, γιατί ο Κολοσσός έχει και το λέει και θα το λέει ιστορικά για πάντα, ο Κολοσσός κατάφερε να κερδίσει στο πρωτάθλημα τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ποιος θα τον πίστευε? Και όμως Γιάννη, αυτές είναι οι όμορφες στιγμές. Δεν μιλάω τώρα υπέρ του Κολοσσού ή κατά του Παναθηναϊκού, προτεώ. Λέω, είναι οι όμορφες στιγμές που συμβαίνουν κάπου στον αθλητισμό και σίγουρα δίνουν κουράγιο στους πιο αδύναμους, αλλά και εμάς που αγαπάμε τον αθλητισμό, μας δίνει το δικαίωμα να μας γεμίσει χαρά ότι συμβαίνουν και άλλα πράγματα εκτός από τα δεδομένα στον αθλητισμό.
0: Μα αυτή είναι η χαρά του αθλητισμού, Γιώργο, ότι ο Δαβίδ μπορεί να κερδίσει τον Γολιάθ.
1: 24-47. Εδώ ο Δαβίδ δεν πιστεύω να ενοχλήσει ιδιαίτερα τον Γολιάθ.
0: Από ό,τι φαίνεται, ναι.
1: Ναι, όχι, ο Γολιάθ είναι συγκεντρωμένος στα παιχνίδια που θα δώσει στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και καλά κάνει που είναι εκεί. Σήμερα μπορεί να έχουμε τελικό Eurovision, αλλά ο Ολυμπιακός στο μυαλό του θα είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, όπου θα κληθεί να παίξει, εύχομαι, δύο παιχνίδια. στο ένα υποχρεωτικά. Για να έχει δεύτερο θα πρέπει να κερδίσει, και αν περάσει στο δεύτερο να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί εκεί. Όχι μόνο για την ιστορία του Ολυμπιακού, αλλά και γενικότερα για την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Λοιπόν, προσπάθησε ο Παπα-Νικολάου, αλλά δεν τα κατάφερε, η μπάλα θα φύγει έξω. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος προσπάθησε να ολοκληρώσει μια επιθετική πρωτοβουλία του Ολυμπιακού, αλλά η μπάλα του έφυγε out. Οπότε ξεκινάει μια νέα προσπάθεια και ιδιαίτερη πίεση ξανά από πλευράς Ολυμπιακού στους παίκτες του Κολοσσού στην επίθεση. Οπότε μπορεί εύκολα να δει κανείς ή να πει κανείς, Γιάννη, αφού λοιπόν είναι παιχνίδια προετοιμασίας του Ολυμπιακού εν ώψη του Final Four, ότι ο κύριος Μπαρτζόκας έχει ζητήσει πολύ πίεση και πολύ σοβαρή άμυνα απέναντι στον αντίπαλο. Το βλέπει δηλαδή κανείς εδώ, έτσι, αφού είναι παιχνίδια προετοιμασίας, ό,τι έχει πει στη θεωρία θα το έχει ζητήσει ήδη και στο παρκέ ο κύριος Μπαρτζόκας. Και ενώ εμείς μιλάμε, ο κύριος Ντόρσεϊ σκοράρει ξανά, κάνει το 24-49. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος στο παιχνίδι του πρωταθλήματος ήταν καταπληκτικός, ήταν, θυμάμαι, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού. Ήταν αυτός ο οποίος κέρδισε το περισσότερο χειροκρότημα των φίλων και του Κολοσσού και του Ολυμπιακού, πρώτο του Ολυμπιακού μετά του Κολοσσού, που είχαν έρθει να παρακολουθήσουν το παιχνίδι. Ξανά πάρτι κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Είναι χαρακτηριστικό ότι αλλάζουν εύκολα την μπάλα κάτω από το καλάθι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Χολ, τελευταίος αποδέχτης, σηκώθηκε, αφήνει την μπάλα στο καλάθι και κάνει το 26-51, μπαίνοντας σε ένα τρίτο νούμερο, 40 δευτερόλεπτα για το φινάλε του ημιχρόνου. Κλέβουν την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού, αντεπίθεση, πάρτο βάλτο, εντυπωσιακό για τον πάλι τον Χολ, ο οποίος δέχτηκε μια καταπληκτική ασίστ του Ντόρσεϊ, αυτές οι γνωστές που κάνουν συνήθως οι Αμερικανοί. Πάρτο βάλτο και στον αέρα την καρφώνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, 26-53, το σκορ 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Κολοσσός θα κάνει μια προσπάθεια να μειώσει το σκορ, θα γίνει μια προσπάθεια από τον Χρυσικόπουλο, η προσπάθεια όμως ήταν αντικανονική στο μαρκάρισμά του, οπότε κέρδισε φάουλ, φυρίχθηκε φάουλ σε βάρος του Ολυμπιακού, ένα φάουλ το οποίο χρεώνεται ο Ward. Έχουμε time out, 6,4 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Τρίτο φάουλ για τον Ward. Time out, Γιάννη μου, εδώ στη Ρόδο.
0: 26-53 time out στην Ρόδο. Κολοσσός Ολυμπιακός. Οι ερυθρόλευκοι, από ό,τι φαίνεται, θα καθαρίσουν από σήμερα την πρόκριση για τα ημιτελικά. Εκεί που περιμένουν αντίπαλο από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης, η ΑΕΚ είναι μπροστά με ένα 0, αύριο αγωνίζεται στο Nick Gallus Hall στη Θεσσαλονίκη. Ξεκίνησε και ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος στην υδατοσφαίριση, βουλιαγμένο Ολυμπιακός 6-53 πριν από τη λήξη του πρώτου οκταλέπτου, 0-0. Ξεκίνησε και ο τελικός του κυπέλου Αγγλίας με τον πριγκιπά Βίλιαμ να είναι εκεί να χαιρετάει τους παίκτες πριν από την έναρξη του αγώνα. Chelsea Manchester City. Για την Chelsea του Κάλουμ Μακφάρλαν, Σάντσες, Φοφανά, Κόλουιλ, Χάτο, Γκουστό, Τζέιμς, Καϊσέδο, Κουκουρέγια, Έντσο, Πάλμερ και Ζωάο Πέδρο. Για την Manchester City του Πεπ Γκουαρδιόλα, Τράφορντ, κατά τα δοκάρια Νούνες, Γκεχή, Κουσάνοφ, Ο'Ράιλι, Ρόδρι, Μπερνάρτο, Σεμένιο, Μαρμούς, Ντοκού και Χάλατ. Πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση. Chelsea, Manchester City, 0-0 στο ιστορικό Wembley. Το πρώτο γκολ στην υδατοσφαίριση το πέτυχε η βουλιαγμένη προηγείται του Ολυμπιακού με 1-0. Ο Ολυμπιακός που προηγείται με 1-0 στις νίκες θέλει άλλη μία για να πάρει την πρόκριση για τους τελικούς στο play-offs του πρωταθλήματος. I Και επί εμείς πάμε και πάλι στην Ρόδο, καθώς μένουν 6 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα για να ολοκληρωθεί το ημίχρονο στο νησί των Υπότων. Χόρχε, ο λόγος και πάλι σε σένα.
1: Άστοχος ο Πετρόπουλος στην πρώτη του προσπάθεια, συγγνώμη, ο Χρυσικόπουλος. Εύστοχος στη δεύτερη του, γίνεται αλλαγή, 27-53 το σκορ. Να ξέρεις ότι είμαι Τσέλσι στον τελικό, άλλωστε υποστηρίζω και την Άρσεναλ στην Premier League.
0: Είσαι Λονδρέζος γενικά εσύ.
1: Εκεί πέρασε τα φοιτητικά μου χρόνια, εκεί σπούδασα να
0: ξέρεις.
1: Οπότε υπάρχει μια επικοινωνία. Επίσης λατρεύω το Λονδίνο περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη πόλη της Ευρώπης που έχω επισκεφτεί, να ξέρεις.
0: Οπότε έχεις ένα λόγο παραπάνω εκτός από τα φοιτητικά σου χρόνια και την αγάπη για την πόλη του Λονδίνου.
1: Ναι, την λατρεύω. Για τον παίχτη, τον Βραζιλιάνο, τον Πέδρο, που ανέφερε για την Τσέλσι, κινδυνεύει να μείνει εκτός εθνικής Βραζιλίας, να ξέρεις. Εάν ο Αντζελότη καλέσει Νεϊμάρ, ο Πέδρο μένει απ' έξω.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο ο Νεϊμάρ να κλεφτεί από τον Αντζελότη.
1: Αυτή τη στιγμή, κατά προσωπική μου άποψη, κατά 80%.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πώς το βλέπεις είναι... τώρα, μιας και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο, για Μουντιάλ, έχει τύχει η Βραζιλία ή την έχεις εκτός φαβορή?
1: Όχι, εγώ πάντοτε θεωρώ τη Βραζιλία ένα από τα φαβορή. Τελειώνει εδώ το ημίχρονο, το σκορ είναι 27-55, παραβάνω 27-55, προηγείται ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι η Βραζιλία βρίσκεται ανάμεσα στις πρωταθλήτριες ομάδες, όπως επίσης πιστεύω ότι φαβορή είναι η Γαλλία, φαβορή είναι η Ισπανία. Δεν είμαι υπέρ, αλλά κάθε χρόνο, μάλλον κάθε χρόνο, κάθε φορά την ακούω να είναι φαβορή η Αγγλία. Τώρα αν κάποια στιγμή εκλαγεί το ηφαίστειο, αυτό είναι άλλο θέμα συζήτηση. Δεν το πιστεύω όμως ότι θα ισχύσει τώρα. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποια ομάδα θα μπορούσε να βγει σαν έκπληξη. Υπάρχουν στοιχεία που είναι μαθηματικά περισσότερο και λιγότερο αγωνιστικά, που αναφέρουν ότι ίσως να είναι έκπληξη στο Μουντιάλ όσον αφορά την κατάκτησή του η Ολλανδία, Γιάννη. Υπάρχει αυτό σαν στοιχείο, αλλά περισσότερο σαν μαθηματικό μοντέλο μιας εταιρείας η οποία επενδύει χρήματα σε επιχειρήσεις. Για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ πάντως ο Ολυμπιακός είναι άνετος, έχει πετύχει 55 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, δέχτηκε μόνο 27. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι σε κάποια πράγματα τουλάχιστον ο κύριος Μπαρτζόκας θα είναι σίγουρα αρκετά ευχαριστημένος από τους παίκτες του. Αν και με τον κύριο Μπαρτζόκα δεν μπορείς να πεις εύκολα αυτά που πιστεύει. Με 11 πόντους Πίτερς, Χολ, Ντινικίνα, παρακαλώ. Με 7 πόντους από την άλλη πλευρά ο Άκιν. Με 6 πόντους ο Χρυσικόπουλος. Μου έχει κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός τόλμησε να φτάσει το 53% στα σουτ των 3 πόντων. Και το λέω αυτό διότι έκανε 13 προσπάθειες, ήταν εύστοχος σε παραπάνω από τις μισές, σε 7. Σε αντίθεση με τον Κολοσσό που ναι μεν επιχείρησε παραπάνω σου 3 πόντων, 14 συγκεκριμένα ενώ 13 του Ολυμπιακού, αλλά ήταν εύστοχος μόνο στις 2. Όσον αφορά τα rebound, λογικό είναι, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά, 22-15, ενώ στις assist πάλι ο Ολυμπιακός είναι ακλόνητο στάνταρ, έχει 14 assist έναντι 4 του Κολοσσού. Αποτέλεσμα λοιπόν ημιχρόνου, για να σας αφήσουμε να χαλαρώσετε λίγο κι εσείς ή να πάτε αλλού. 27 Κολοσσός, 55 Ολυμπιακός, ημίχρονο στη Ρόδο, δεύτερος αγώνας Playoffs Greek Basketball League. Το πρώτο παιχνίδι έγινε την περασμένη Τετάρτη της Φεδρονής και Φιλίας, 117-76 είναι το σκορ του πρώτου αγώνα. και για να τα λέμε όλα και όπως πρέπει να τα λέμε, Γιάννη, σε περίπτωση που χρειαστεί τρίτο παιχνίδι, έχει προγραμματιστεί για τις 28 του μήνα, έτσι.
0: Αν υπάρξει τρίτο παιχνίδι, από ό,τι φαίνεται δεν πάμε σε τρίτο παιχνίδι.
1: Εγώ οφείλω να πω την ημερομηνία. Ή τα λέμε όλα ή δεν τα λέμε τίποτα.
0: Αυτό είναι το τυπικό. Ευχαριστούμε, Γιώργο. Θα έρθουμε και πάλι με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στην Ρόδο. Αποτέλεσμα ημιχρόνου. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός 27-55, 14-28, 13-27. Τα δεκάλεπτα για τους ερυθρόλευκους. Είδα το σφαίρι 3-28 πριν από το τέλος του πρώτου οκταλέπτου. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 2-2. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι ερυθρόλευκοι έχουν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι. Αν κερδίσουν και σήμερα, παίρνουν την πρόκριση για τους τελικούς. Τον άλλον ημιτελικό ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει στο πρώτο μάτς στο Σεράφιο του Απόλλωνα με 18-15, έχει κάνει το 1-0. Αύριο έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό, αυτή τη φορά στην έδρα του Απόλλωνα. Για να δούμε τι γίνεται και στην Bundesliga. Πάμε σιγά σιγά μπρος στο τέλος του ημιχρόνου, περίπου στο 40 λεπτό. Τελευταία αγωνιστική στην Bundesliga, Eintracht Frankfurt Stuttgart 0-1, Werder Bremen Borussia Dortmund 0-0, Gladbach Hoffenheim 2-0, Bayer Leverkusen Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου Κολονία 3-1, πέτυχε και τρίτο γκολ η Bayer του Μονάχου, Union Βερολίνου Augsburg 1-0, San Pauli Wolfsburg 0-1, Freiburg Lipsia 2-1 και Heidenheim Mainz 0-1. Και πάλι στις 7 η ώρα οι αναμετρήσεις για την προτελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος. Αελατρόμητος ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας δίνει στιγμές από το παιχνίδι. Αστέρας Τρίπολης και Φυσιά ο Βασίλης Κούβαλης θα είναι εκεί. Και Πανσεραϊκός Πανετολικός με Βασίλη Αναστασιάδη. Γύρω στις 6.30 θα πάμε να πάρουμε συνθέσεις, να δούμε και πρώτα στοιχεία έτσι από τις αναμετρήσεις. Επαναλαμβάνω, στις 7 με σημαντικό βαθμολογικό ενδιαφέρον για την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό που θέλουν οπωσδήποτε τρίποντα. Εμείς πάμε να δώσουμε μικρόφωνο στην Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Πάμε να ακούσουμε τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με αγωνιστική δράση στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-0 στο 10ο πλέον λεπτό της αναμέτρησης.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
4: Δεν ξέρω.
3: Γιατί τραγουδάς?
4: Δεν το ελέγχω.
5: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
6: Ακούτε Era Sport.

Συνεχίζουμε ρασπόρο μικρόφωνο στα γήπεδα. Η ώρα είναι 5 και 14 λεπτά. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου πάντα στην κονσόλα του ήχου. Η Βίβη Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας. Μέχρι τα ρολόγια σας να δείξουν 7 ακριβώς. 14 λεπτά στο Wembley, Chelsea, Manchester City πάντα στο 0-0 σε ένα παιχνίδι χωρίς μεγάλη φάση μέχρι στιγμής. Ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο στο Λεμό στη Βουλιαγμένη, δεύτερος ημιτελικός στο πρωτάθλημα στην υδατοσφαίριση Βουλιαγμένη, Ολυμπιακός 4-5. Στην Bundesliga καθυστερήσει το πρώτο ημίχρονο εκτός από την αναμέτρηση της Άιντραχτ με την Στουτγκάρντ που είναι στο 40 λεπτό και είναι στο 0-1. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-0, Gladbach, Hoffenheim 2-0, Bayer Leverkusen, Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου, Κολονία 3-1, Union Βερολίνου, Augsburg 2-0, San Paoli, Wolfsburg 0-1, Freiburg, Lipsia 2-1, Heidenheim, Mainz 0-2.

Ξεκινάει με σπρέιτ το δεύτερο οκτάλεπτο στο λαιμό του βουλιαγμένη Ολυμπιακός 4-5. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση. Ημίχρονο Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-0. Ημίχρονο Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0. Ημίχρονο Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ 0-1.

ΤΣΑΕΚ ενημέρωσαν ότι θα συνοδεύσουν την αποστολή από το ξενοδοχείο που διαμένει στη Λεωφόρο Συγκρού μέχρι και το γήπεδο. Η ΑΕΚ που υποδέχεται τον Ολυμπιακό, αυτήν την τελευταία αγωνιστική των play-off του πρωταθλήματος, με την Ένωση όμως να έχει εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα από την περασμένη εβδομάδα, από την περασμένη Κυριακή. Το άλλο παιχνίδι, τελευταίο μάτς στο ιστορικό Απόστολος Νικολαίδης στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για τον Παναθηναϊκό, χωρίς κόσμο, χωρίς θεατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ενδιαφέρον αφορά την δεύτερη θέση, με τον Ολυμπιακό να έχει το πλεονέκτημα.

0: μια δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Η Ερυθρόλευκη είναι στους 65 βαθμούς, ο ΠΑΟΚ στους 63. Για να αλλάξουν εδώ τα δεδομένα και ο ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση, πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα στον Παναθηναϊκό και να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Αν έρθει ισόπαλος Ολυμπιακός με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια και κερδίσει ο ΠΑΟΚ, θα έχουν ισοβαθμία στους 66 βαθμούς. Αλλά ο δικέφαλος του Βορρά έχει το πλεονέκτημα στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Οπότε θα είναι η ομάδα που θα εξασφαλίσει την δεύτερη θέση και τα προκριματικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ποδόσφαιρου στην Ευρώπη. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ο ΠΑΟΚ δεν κερδίσει δηλαδή στην Λεωφόρο, ακόμα και ισόπαλος να έρθει με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και να χάσει ο Ολυμπιακός στην Νέα Φιλαδέλφια, οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν την δεύτερη θέση. Δεν έχει αλλάξει κάτι στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, χωρίς σκορ μέχρι στιγμής, 0-0 Chelsea Manchester City, 19ο λεπτό της αναμέτρησης στο Wembley. Σε λίγο θα σας δώσουμε όλα τα αποτελέσματα του ημιχρόνου στην Bundesliga στην Γερμανία, τελευταία αγωνιστική, 34η. Και εμείς πάμε να δώσουμε μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο, στην Ρόδο, στον Γιώργο Αθανασίου, καθώς ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρησή του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό. Είναι ο δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιώργο.
1: 27-55 είναι το σκορ που έκλεισε το ημίχρονο. Με αυτό ξεκινάμε στο δεύτερο, στην τρίτη περίοδο. Δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν έχει μπει κανένα καλάθι. Μόρις, Νετζίπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Τζόνς, οι πέντε για τον Ολυμπιακό. Ο Κολοσσός βρίσκεται στην επίθεση με τον Γκαλβανίνη, θα αλλάξει και θα δώσει αριστερά στον Ράντολ, θα κάνει σούτριο, πόντο θα είναι άστοχο. Στο rebound για τους Ερυθρόλευκους που κινούνται γρήγορα σε αυτό το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Βρέθηκαν στον αγωνιστικό χώρο ο Τζόνς μαζί με τον Έκιν. Ο Έκιν ζητάει από την διαιτησία φάουλ. Τίποτα όμως, η μπάλα out και θα την επαναφέρουν οι παίχτες του Κολοσσού. Το 27-55 παραμένει. Ράντολ, Κένεντι, Νίκολς, Γκαλβανίνη, Άκιν, οι πέντε για την γηπεδούχο ομάδα του Κολοσσού. Λοιπόν, ο Κολοσσός τώρα ξανά στην επίθεση, αυτή τη φορά με τον Νίκος, Έκιν, Γκαλβανίνη μπροστά του, ο Παπα-Νικολάου. Ο Γκαλβανίνη όμως βρίσκει τρόπο, αλλάζει χέρια με το αριστερό, αφήνει λέει από την μπάλα, ο Πίτερς θα ήταν ο Παπα-Νικολάου, συγγνώμη, και το παιχνίδι συνεχίζεται με το σκορ να είναι 29-50. Είναι οι πρώτοι πόντοι που μπαίνουν στο δεύτερο.

0: ημίχρονο και τους πετυχαίνει ο Κολοσσός. Σουτ τριών πόντων αυτή τη φορά από τον Παπα-Νικολάου. Δύο πόντων, 57-55-57 το σκορ. Παπα-Νικολάου, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ο Παπα-Νικολάου, κάπου το έχω λίγο χάσει το παιχνίδι. Ο Νετζίπογλου είναι αυτός ο οποίος πέτυχε το καλάθι, ή ο Πίτερς, ένας από τους δύο πέτυχε το καλάθι. Θα το βρω και θα σας το πω. Ο Νικολάου δεν αγωνίζεται στην πεντάδα του Ολυμπιακού τώρα. Οι παίκτες του Κολοσσού και πάλι αντιμετωπίζουν αυτή την πιεστική άμυνα, η οποία πιεστική έχει να κάνει με γρήγορες αμυντικές συναλλαγές των παικτών του Ολυμπιακού, που καλύπτουν πάρα πολύ γρήγορα τους χώρους και δεν αφήνουν τους παίκτες του Κολοσσού όχι να αλλάζουν τις πάσες, αλλά δεν τους αφήνουν καν καλά-καλά να κατέχουν την μπάλα. Από την κατοχή ξεκινάει το πρόβλημα. Σαφώς πιεστικός τρόπος άμυνας και μία παραπάνω δυσκολία για τους παίκτες του Άρη Νικογιάννη. 29-57 είναι το σκορ στο γήπεδο εδώ. Και ο Κολοσσός θα ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια ξανά με τον Ράντελ, ο οποίος θα αποτύχει, δεν θα πετύχει τον στόχο και που ήταν να πετύχει ένα μακρινό καλάθι, όπως και την μακρινή πάσα του Ντόρσεϊ, η οποία στην πραγματικότητα δεν έφτασε ποτέ στον Τζόουνς, ωστόσο το rebound ήταν επιθετικό. Ο Τζόουνς γύρισε την μπάλα στους συμπαίκτες του και εκεί ο Μόρις βρήκε τρόπο να τη στείλει στο καλάθι του Κολοσσού, να κάνει το 29-59-30 η πόντη της διαφοράς. 6 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ξανά ο Ολυμπιακός στην επίθεση, αυτή τη φορά βρίσκεται στο καλάθι του Κολοσσού μπροστά μας ακριβώς, μην βρισκόμαστε ακριβώς πίσω του, και λογικό είναι, και ο Ντόρσεϊ δεν καταλαβαίνει αν είμαστε ή δεν είμαστε πίσω από το καλάθι, βρίσκει τρόπο και στέλνει την μπάλα εκεί που ήθελε και εκεί που πρέπει και κάνει το σκορ 29-61. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος φτάνει στους 8 πόντους στο σημερινό παιχνίδι, και το 31-61 είναι γεγονός στο μάτς. Σίγουρα και τη διάρκεια του παιχνιδιού και μετά την έναρξή του πρέπει να έρθει παραπάνω ο κόσμος, τουλάχιστον τον παρατηρεί κανείς εύκολα τώρα. Και πάλι αρκετοί φίλοι φορούν αυτά τα κόκκινα, οπότε θεωρώ ότι είναι σχεδόν όλοι φίλοι του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι παίζεται ελεύθερα τώρα και ο Νίκολς ένα αρκετά μακρινό σουτ τριοπόντων, εύστοχο, 34-61 το σκορ για τον Νίκολς, που έφτασε στους 5 πόντους, 2-3, 5 πόντους συνολικά.
1: 34-61 Κολοσσός Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι έχουν μια διαφορά εκεί κοντά στους 30 πόντους στο νησί των Υποτών. Αποτελέσματα ημιχρόνων στην Bundesliga: Eintracht Frankfurt Stuttgart 0-2, Werder Bremen Borussia Dortmund 0-0, Gladbach Hoffenheim 2-0, Bayer Leverkusen Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου Κολονία 3-1, Union Βερολίνο Augsburg 2-0, San Pauli Wolfsburg 0-1, Freiburg Lipsia 2-1 και Heidenheim Mainz 0-2. 26 λεπτό στο Wembley, τελικός κύπελλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City, πάντα στο 0-0. 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το δεύτερο 8 λεπτό στο Λεμό, στην βουλιαγμένη Ολυμπιακός 7-7 στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος της υδατοσφαίρησης, του Πολό. Οι Ερυθρόλευκοι προηγούνται με ένα 0. Θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς. Εκεί θα περιμένουν αντίπαλο από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Απόλλωνα με 18-15 έχει κάνει το 1-0. Αύριο έχουμε τον δεύτερο ημιτελικό και εκεί η αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 8.

Ξεχνάμε φυσικά απόψε στις 10 το βράδυ με τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ το τελικό της Eurovision. Με τον Ακύλα να δίνει τον δικό του ρυθμό σε αυτήν την βραδιά η ελληνική συμμετοχή. Με το τραγούδι Φερτό. Ένας χαμός αυτή την ώρα στη Νέα Φιλαδέλφεια με την τελευταία ανοιχτή προπόνηση της ΑΕΚ πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Φαίνεται και εμείς είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η προπόνηση. Έχει πάρα πολύ κόσμο στην All Win Arena, στην Αγία Σοφιά. Πάμε, οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ ανακοίνωσαν ότι αύριο στις 4.30 θα συνοδεύσουν την ομάδα τους από το ξενοδοχείο μέχρι το γήπεδο. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Ολυμπιακό θα έχουμε την γιορτή της ΑΕΚ και την απονομή του πρωταθλήματος στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

0: Στο Πόλο η Βουλιαγμένη έφτασε μια ανάσα από την πρόκριση στις γυναίκες του Final Four του Champions League. Όμως με πέναλτι στα τελευταία δευτερόλεπτα ήρθε η ήττα για την ομάδα της Βουλιαγμένης από την Σαντάντρεου. Τελευταία επίθεση για το δεύτερο οκτάλεπτο για τον Ολυμπιακό στον Λεμό, στα τρία δευτερόλεπτα βγάζουν άμυνα οι γηπεδούχοι. Θα γίνει το σούτα, πετύχει γκολ ο Ολυμπιακός και έτσι ολοκληρώνεται το ημίχρονο, έτσι ολοκληρώνεται το δεύτερο οκτάλεπτο. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 7-8 στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος. Συμπληρώθηκε το πρώτο ημίωρο στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Chelsea Manchester City είναι στο 0-0. Και εμείς πάμε για τα τελευταία 3,5 περίπου λεπτά στην Ρόδο. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου. Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός δεύτερος πρώην ημιτελικός του πρωταθλήματος της GBL. Έλα Γιώργο.
1: 37-67 το σκορ, 30 πόντους διαφοράς. Με τον Ολυμπιακό να απαντάει στο τρίποντο του Καλαϊτζάκη με ένα άλλο τρίποντο, αυτή τη φορά του Πίτερς. Πριν από αυτά τα δύο σούτ είδαμε μια ωραία μονομαχία κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού ανάμεσα στον Τζόνς και τον Κουρουπάκη, που απέφερε ένα φάουλ υπέρ του γηπεδούχου. Αλλά ο ρυθμός εξακολουθεί να είναι ο ίδιος. Ο Κολοσσός μπορεί να πετυχαίνει ένα καλάθι, αλλά ο Ολυμπιακός πάντοτε βρίσκει τρόπο να διατηρεί αυτήν την διαφορά σε πάρα πολύ υψηλά επίπεδα. Είναι σαφώς πολύ πιο εύστοχος, πολύ πιο κινητικός, τρομερή και φανερή η διαφορά δυναμικότητας. Ο Ντόρσεϊ και πάλι προσπάθησε να δώσει assist στο Jones. Το έχει πετύχει τις περισσότερες φορές. Τώρα όμως ήταν πολύ δυνατή, πολύ ψηλή η μπάλα, η οποία δεν έφτασε όπως ήθελε στα χέρια του Jones. Ξανά προσπάθεια επίθεσης για τους γηπεδούχους με τον Νίκολς, με τους παίκτες του Ολυμπιακού να του κάνουν τείχος, με τον Πίτερς παραλίγο να κλέψει την μπάλα από τον αντίπαλό του, όμως δεν θα τα καταφέρει. Θα γίνει ένα σούτ τριών πόντων και πάλι από τον Νίκολς θα είναι άστοχο. Γρήγορη η αντεπίθεση για τον Ολυμπιακό, αποτυχημένη γρήγορη αντεπίθεση τώρα για τους γηπεδούχους που προσπάθησαν με σούτ τριών πόντων να μειώσει το σκορ. Άστοχος Κένεντι. Οπότε ξανά Ολυμπιακός στην επίθεση, αυτή τη φορά σφυρίζεται φάουλ του Κένεντι στην προσπάθεια, εάν δεν απατώμε, γιατί δεν έχουμε μόνο το γονείς μπροστά μας, στην προσπάθεια σούτ του Κένεντι, του Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω αν ήταν για τρεις πόντους ή για δύο, σίγουρα είναι ότι σφυρίχτηκε υπέρ του Ντόρσεϊ, ο οποίος ήδη πήγε στις βολές για να τις εκτελέσει. Λογικά πρέπει να είναι σούτ 2 πόντων. 37-72 είναι το σκορ, με τον Ντόρσεϊ να είναι έτοιμος να κάνει το σούτ και είναι εδώ άστοχος, εύστοχος συγγνώμη. Για να είναι εύστοχος και στη δεύτερη του προσπάθεια, αλλά ήταν σούτ 3 πόντων αφού εκτελεί και τρίτη βολή. 37-73, δύο βολές ο Ντόρσεϊ, εύστοχος και στις δύο. Πάμε στην τρίτη, έμεσο τρίποντο με τις τρεις εύστοχες βολές του Αμερικανού παίκτη, του Ντόρσεϊ συγκεκριμένα για τον Ολυμπιακό. Ντόρσεϊ είναι μπροστά από τον Κένεντι και θα γίνει μια προσπάθεια του Κολοσσού με μακρινό σουτ τριών πόντων, αλλά είναι άστοχο για τους γηπεδούχους που προσπαθούν τώρα και πάλι να φτάσουν στο αντίπαλο καλάθι. Ο Κολοσσός ή φτάνει εύκολα και ο τρόπος το λέει, εύκολα σε σούτ 3 ποντών ή φτάνει πάρα πολύ δύσκολα στον αντίπαλο καλάθι. Εντάξει, υπάρχει και αρκετό ύψος από πλευράς παιχτών του Ολυμπιακού, περισσότερη εμπειρία. Ο Καράμπελας όσες φορές προσπάθησε για σούτ δεν τα κατάφερε, τις περισσότερες φορές δεχόμενος πίεση των αντιπάλων. Σταμάτησε η επίθεση για τον Κολοσσό λόγω της καλής αμυντικής τακτικής.
0: Όσο πάει και αυξάνει τη διαφορά του, τη διαφορά του Ολυμπιακός, και νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0. Έτσι πολύ δύσκολο να ανατραπεί αυτή η κατάσταση στα περίπου 11 λεπτά που απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. 37-75 Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι θα κάνουν το 2-0 και θα περάσουν στα ημιτελικά, εκεί που περιμένουν, επαναλαμβάνω, τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης, με την Ένωση να προηγείται με ένα 0 αύριο το δεύτερο παιχνίδι στο Νικάλης Χολ στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε διαφημιστικά μηνύματα, αφού σας πούμε ότι στο 35ο λεπτό Chelsea Manchester City στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας δεν υπάρχει σκορ, πάντα στο 0-0 οι δύο ομάδες σε ένα κλειστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι κέντρου περισσότερο.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
4: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
3: Πέρτο.
4: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
3: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
3: Μην το φέρει.
4: Γιατί?
3: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoshield της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoshield διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
11: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Ακούτε Ερασπορ.
0: Ερασπορ μικρόφωνο στα γήπεδα, 5 και 38 λεπτά η ώρα. Ολυμπιακή Ανικοπούλου στην κονσόλα του ήχου. Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου. Στο μικρόφωνο όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι και τις 7. Chelsea Manchester City 0-0, 38 λεπτό της αναμέτρησης στο Wembley, τελικός του κυπέλλου Αγγλίας. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο σε όλες τις αναμετρήσεις της Bundesliga, εκτός από το παιχνίδι που γίνεται στην Φραγκφούρτη, Eintracht Stuttgart. Στο 51 περίπου Werder Bremen, Borussia Dortmund 0-0, Gladbach Hoffenheim 2-0, οι φιλοξενούμενοι με 10 ποδοσφαιριστές. Bayer Leverkusen Hamburgo 0-0, Bayer Μονάχου Κολονία 3-1, Union Berlin Augsburg 2-0, Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ 0-1, Freiburg Λιψία 3-1, Heidenheim Mainz 0-2. 5 και 24 για να ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο στην Βουλιαγμένη. Δεύτερο ημιτελικό στην υδατοσφαίριση. Βουλιαγμένη Ολυμπιακός 8-8.

Σήμερα το μεσημέρι είχαμε και τα εγγένεια του πλήρους ανακαινισμένου κοπηλατοδρόμιου στον Σχοινιά. Μιας και μιλάμε για υδατοσφαίριση, να πούμε ότι σήμερα έχουμε στις 7 την ομάδα πόλο των γυναικών του Ολυμπιακού να δίνει τη δική της μάχη στο Παπαστράτιο απέναντι στη Σαμπαντέλ, διεκδικώντας την πρόκληση στο Final Four της Μάλτας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7, θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega News, ενώ θα υπάρχει φυσικά ενημέρωση από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας εδώ από την Era Sport. Οι Ερυθρόλευκες που στο πρώτο παιχνίδι στην Ισπανία επικράτησαν με 17-12 και έχουν ένα σημαντικότατο προβάδισμα για την πρόκριση στο Final Four της Μάλτας.

Σήμερα στις 7, στις 6 συγγνώμη, έχουμε και την εμφάνιση του Μίλτου Τεντόγλου στην πρεμιέρα του στον ανοιχτό στίβο. Συμμετέχει στα βεργότια που θα διεξαχθούν στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Ξεκινάει όπως καταλαβαίνετε η χρονιά και στον ανοιχτό στίβο.

0: Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να θυμίσω ότι στις 7 η ώρα έχουμε τις αναμετρήσεις για την προτελευταία αγωνιστική των play-outs του πρωταθλήματος. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, ΑΕΛ Ατρόμητος, Πανσεραϊκός Πανετολικός, όλα τα παιχνίδια φυσικά θα μεταδοθούν από το πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Και εμείς, ενώ έχει ξεκινήσει το τέταρτο δεκάλεπτο στην Ρόδο, πάμε και πάλι στον Γιώργο Αθανασίου, πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η μάχη του Κολοσσού με τον Ολυμπιακό, δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ροδίτες έχουν κλείσει λίγο την διαφορά, έτσι Γιώργο?
1: Ναι, αν και αυτό δεν αλλάζει αυτό που έχουμε όλοι στο μυαλό μας, ότι είναι διαδικαστικού χαρακτήρα μέχρι το τέλος του παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος. Ο Ολυμπιακός θα πάρει, θα κερδίσει το χειροκρότημα όλων των, ειδικά των φίλων του που βρίσκονται εδώ και που ακούτε. Αυτοί είναι οργανωμένοι εδώ. Κάπου είδα ένα σχεδιάγραμμα, παιδιά της θύρας 7, δεν ξέρω, στην είσοδο της θέματα εισιτήριο. Το λέω με επιφύλαξη γιατί δεν ήταν κάτι το επίσημο. Σίγουρα πάντως έχουν δημιουργήσει τη δική τους ατμόσφαιρα οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν έρθει εδώ στη Ροδό. Υπάρχουν και οι φίλοι του Κολοσσού που είτε έτσι είτε αλλιώς βρίσκονται πάντοτε κοντά τους, στα εύκολα και στα δύσκολα. Και για να δούμε τι έχει να δούμε την επόμενη περίοδο με τον Καλβανί να εκτελεί βολές, να είναι εύστοχος και να κάνει το 47-79. Κένεντι, Καράμπελας, Πετρόπουλος, Κουρουπάκης, Γαλβανίνη, οι πέντε τώρα για τον Κολοσσό. Ο Βραζιλιάνος θα εκτελέσει πιθανές προκλήσεις στη δεύτερη την προσπάθεια. Δηληκίνα, Γουόρλα, Λιτζάκη, Παπα-Νικολάου, Χολ είναι οι πέντε για τον Ολυμπιακό. Και όπως είπαμε, του χρόνου ο Κολοσσός εκτός συμμετοχικών πρόοπτου θα συνεχίσει με Άρη Νικογιάννη, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Επίσης, έχει εκφράσει την επιθυμία της, αυτό βέβαια το έχουμε σαν φήμη, ότι θέλει να παίξει στην Ευρώπη πάλι. Θα είναι η δεύτερη χρονιά, ήδη έχει περάσει πέρσι από το Champions League του μπάσκετ. Θέλει και φέτος να το πραγματοποιήσει. Ταξιέδρα θα είναι εδώ. Ο Κολοσσός θα είναι η αγαπημένη ομάδα των Ροδιτών, είτε έτσι είτε αλλιώς, και αποτελεί σημαία για τις ομάδες του νησιού που αγωνίζονται σε εθνικές κατηγορίες. Ο Κολοσσός, ο οποίος έχει πάνω από μία 20ετία, παρακαλώ, στην Α1 κατηγορία, όπως τη μάθαμε παλιά και που σήμερα τη λέμε στα ελληνικά Greek Basketball League. 48-79, 6 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Μακρινό, ωραίο σουτ με το αριστερό και το χέρι του Παπα-Νικολάου, άστοχος. Θα έρθει όμως ο Λαρετζάκης και θα αφήσει την μπάλα κάτω από το καλάθι της Κόσκο. Ο Λαρετζάκης για να πετύχει το καλάθι, κάνει το 48-81. Και έχουμε σουτ τριών πόντων από πλευράς Κολοσσού. Αυτή τη φορά ο Κένεντι, ο οποίος δέχεται και τα συγχαρητήρια από τον προπονητή του. 48-81, 5 και 47 για το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται. Έχει σταματήσει η ροή του. Κάποιοι παίχτες μεταξύ τους λένε κάτι. Ο Γκαλβανίνη, βλέπω, τα λέει με τον Χολ. Ο Παπα-Νικολάου παρεμβαίνει. Πάει σίγουρα και ο Κένεντι. Εκτιμώ ότι υπάρχει εκνευρισμός για συγκεκριμένο λόγο. Ξανά ο Γκαλβανίνη πάει και λέει στον αντίπαλό του, αυτή τη φορά στον Ντιλικίνα, τι και πώς. Τουλάχιστον αυτό που αντιλαμβάνεται κανείς, βλέπουμε στους μορφασμούς και τα χέρια. Ο Παπα-Νικολάου μιλάει με τους διαιτητές. Δεν μπορώ να καταλάβω το πουθενά. Φανταστείτε, εδώ το παιχνίδι ήταν 81-81 που θα γινόταν σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Και ξανά ο Παπα-Νικολάου τραβάει πίσω, προς τα πίσω τον Χολ. Λογικά κάποια παρεξήγηση. όπως υπάρχουν σε πάρα πολλά παιχνίδια, όπως Γιάννη μου υπάρχουν και στα αποδυτήρια των ομάδων, και απευθύνομαι στην Real για να μην παρεξηγηθώ. Έτσι. Μετά το επεισόδιο, το λέω ενημερωτικά, μετά το επεισόδιο που δημιουργήθηκε ανάμεσα στον Βαλβέρδε και τον Σουαμενί, σε συνέντευξη που έδωσε ο Φλωρεντίνο Πέρες, είπε στον δημοσιογράφο: θέλετε να σας φέρω τη λίστα με τα επεισόδια που έχουν συμβεί ανάμεσα σε πολλούς παίχτες μεταξύ τους και που δεν βγήκε αυτό το επεισόδιο στη δημοσιότητα ή δεν βγήκαν αυτά τα επεισόδια στη δημοσιότητα. Το λέω αυτό διότι πολλοί πιστεύουν ότι αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τον τραυματισμό του Βαλβέρδε, συμβαίνει πρώτη φορά κτλ. Στο τι γίνεται στα αποδυτήρια, πρέπει να μένει στα αποδυτήρια και να μην μεταφέρεται έξω, ότι πολλές φορές η είδηση είναι καλή, αλλά όταν μεταφέρεται λάθος ή παραποιείται ή υπάρχουν και διαφορετικοί τόνοι και διαφορετικές ομοιοκαταληξίες, καταλαβαίνεις τα πράγματα δεν έχουν κέρδος, γιατί δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση. Λοιπόν, ο Παπα-Νικολάου προσπάθησε να πετύχει το καλάθι μετά από πολλές αλλαγές της μπάλας σε παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν θα το πετύχει, θα κερδίσει όμως το φάουλ. Το σκορ είναι 52-81 για τον Ολυμπιακό, 5 λεπτά και 11 δευτερόλεπτα, με τον Καράμπελα να έχει κάνει το φάουλ στον αρχηγό του Ολυμπιακού, που είναι εύστοχο στην πρώτη προσπάθεια. Ξανά φωνάζουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, είναι ακριβώς απέναντί μας και όμως ακούγεται σαν να είναι εδώ δίπλα μας. Και όταν λέω ακριβώς απέναντί μας, είμαστε στο αποδό, στην αποδό μπασκέτα, και είναι ψηλά στην αποκή μπασκέτα. Εύστοχος ο Παπα-Νικολάου, 52-83, 5 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Ο Παπα-Νικολάου, ο οποίος σημειώνει φτάνει τους 3 πόντους με αυτές τις βολές. 52-83 το σκορ. Ο Κολοσσός πετυχαίνει καλάθι, όμως δεν θα μετρήσει καθώς έχουμε time out. 52-83, έχουμε foul όμως για τον Ward, που γίνεται λίγο πριν το time out, και για να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια.
0: 52-83 Κολοσσός Ρόδου Ολυμπιακός. Πάμε σιγά σιγά για το τέλος της αναμέτρησης. Στον δεύτερο ημιτελικό των play-off του πρωταθλήματος στο Πόλο, στην υδατοσφαίριση, βουλιαγμένη Ολυμπιακός 11-9. Έτσι ολοκληρώθηκε το τρίτο οκτάλεπτο. Σε λίγο ξεκινάει το τέταρτο και τελευταίο στον Λεμό. Ημίχρονο και στο Wembley, Chelsea Manchester City 0-0, χωρίς μεγάλες φάσεις. Διαμαρτυρήθηκε η Chelsea για ένα πέναλτι, εξετάστηκε η φάση από το VAR, έδειξε ο διαιτητής να συνεχιστεί το παιχνίδι. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφοντας σας δίνουμε αποτελέσματα και από την τελευταία αγωνιστική στην νέα Bundesliga.
2: Eraspor 101,8.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: 6 παρά 7 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Έρα Σπορ. Ακούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα. 7:23 για το τέλος του παιχνιδιού στο λαιμό του Βουλιαγμένο Ολυμπιακός 11-10. Στην Ιντατοσφαίρη είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος. Οι Ερυθρόλευκοι είναι μπροστά με ένα 0, θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τους τελικούς των play-offs. Στην Bundesliga 56ο λεπτό στην Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Στουτγκάρντι 0-2. 65ο λεπτό στις αναμετρήσεις που θα ακούσετε από εδώ και πέρα. Βέρντερ Βρέμις, Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 2-0, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 0-1, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 3-1, Ουνιόν Βερολίνου Άουγκσμπουργκ 3-0, Σαν Πάολι Φόλτσμπουργκ 1-2, Φράιμπουργκ Λιψία 3-1 και Χάιντενχάιμ Μάινιτς 0-2. Πάμε για τα τελευταία 3 και 45 στην Ρόδο. Πάμε στον Γιώργο Αθανασίου, κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός.
1: Λαριτζάκης, αριστερό διάδρομο, lay-up, καλάθι, 52-85. Αυτή είναι η τελευταία φάση που είδαμε εδώ. Γρήγορη αντεπίθεση για τους γηπεδούχους. Ευστοχότατη προσπάθεια με τον Πετρόπουλο να καρφώνει την μπάλα στον Ολυμπιακό. Πολύ γρήγορη η επίθεση για τους γηπεδούχους που μείωσαν. Εδώ έχει κάρφωμα από τον Φολ που έκανε το 54-87. Έγινε μια προσπάθεια σούτ, η μπάλα δεν μπήκε μέσα, αναπίθεση Στεφάνη και εκεί ο Χολ σηκώθηκε, την έπιασε με τα δύο χέρια και κάρφωσε την μπάλα στο καλάθι του Κολοσσού για να κάνει το 54-87. Θέλουμε 2 και 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. 4 ομαδικά φάουλ έχουμε και στις δύο ομάδες. Το 54-89 είναι γεγονός. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε ανανεώσεις στον υπολογιστή σε αυτό το σημείο του αγώνα, καθώς οι ομάδες έχουν βάλει ένα γρήγορο τέμπο, ξέρουν ότι είναι τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ο Ολυμπιακός το επόμενο τζάμπολ θα είναι το τζάμπολ της Ευρωλίγκας στον ημιτελικό, ξανά το ίδιο αυτή τη φορά. Ό,τι περιγράψαμε στην προηγούμενη φάση είχαμε και τώρα τον Χολ και πάλι να πηδάει την ώρα που η μπάλα χτυπάει στην Στεφάνη σε αποτυχημένο άστοχο σουτ το συμπαίκτη του. Λαρετζάκης θα πετύχει σουτ 3 πόντων εδώ μπροστά μας και θα κάνει το σκορ 54-94. Έχουμε λοιπόν αρκετούς πόντους διαφορά, θέλουμε 1 και 46 για το τέλος του αγώνα. Οι 40 πόντοι σίγουρα δείχνουν την πραγματική εικόνα του παιχνιδιού και δείχνουν έναν Ολυμπιακό να είναι σοβαρός σε όλα τα χρονικά σημεία του παιχνιδιού. Καμιά φορά λέμε ότι στο τάδε δεκάλεπτο έπεσε λίγο η απόδοση για τον ΑΒ λόγο, όχι, σταθερή η απόδοση και σαφώς πολύ καλύτερος ο Ολυμπιακός στο σημερινό παιχνίδι ανάμεσα στον Κολοσσό. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε σε καμία περίπτωση τη διαφορά. Ο ένας προετοιμάζεται για να πάει στο Final Four της Ευρωλίγκας και μάλιστα πιστεύοντας ότι θα καταφέρει να περάσει το τελικό και να σηκώσει το τρόπο, να το κατακτήσει δηλαδή. Από την άλλη πλευρά οι παίκτες του Κολοσσού σκέφτονται τι ώρα θα πάνε αύριο στις παραλίες οι παίκτες του. Και είναι λογικό αυτό να υπάρχει μια διαφορετική σκέψη σε κάποια πράγματα. Έτσι δεν λέμε ότι ο Ολυμπιακός δεν είναι ανώτερος από τον Κολοσσό ή δεν έχει περισσότερη ποιότητα στο παιχνίδι του και στο έμψυχο δυναμικό του. Αυτό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι οι ομάδες Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός έχουν ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Εδώ πολλές φορές, Γιάννη μου, λέμε ότι ο τρίτος είναι αυτός ο οποίος κερδίζει στην πραγματικότητα το πρωτάθλημα, γιατί πάνω κάτω είναι της ίδιας δυναμικότητας. Τουλάχιστον αυτό λέγαμε μέχρι τώρα. Τώρα με τον ΠΑΟΚ να έχει ανοίξει την όρεξή του, φαντάζομαι η ΑΕΚ πάντα θα έχει τον αγωνιστικό ρόλο. Ο Άρης κάποια στιγμή και αυτός θα επενδύσει στο μπάσκετ και ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι θετικά, θα έχουν θετικό πρόσημο προς την πορεία, γενικότερη πορεία του ελληνικού μπάσκετ της Ελλάδα και στο εξωτερικό. 56-95 και ενώ το σκορ μπορεί να αλλάξει γιατί εκτελούσε βολές ο Μόρις. 56-95 είναι το σκορ και θέλουμε ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για το τέλος. Η μπάλα θα φύγει από τα χέρια παίκτη του Κολοσσού, θα κυλήσει, θα πέσει. Ο Γκαλβανίνη προσπάθησε να ξεγελάσει τον αντίπαλο του κάτω από το καλάθι του Ολυμπιακού. Λογικά πρέπει να είναι ο Χολ. Ο Χολ ανέβηκε πάνω του σαν τον άλογο, γι' αυτό και γελάω. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα ανάμεσα στους παίκτες. Ο Αμερικανός πήγε στον Βραζιλιάνο και τον χαιρέτησε, ζητώντας του, φαντάζομαι, συγγνώμη για την ενέργειά του αυτή. Αλλά όλο το μυστικό ήταν στην προσποίηση που έκανε ο Βραζιλιάνος, ο Γκαλβανίνη. Ο Χολ έπεσε στην παγίδα, πήδηξε και αντί να προσγειωθεί στο παρκέ, προσγειώθηκε στην πλάτη του παίκτη του Κολοσσού. Το σκορ είναι 57-95, 1 και 10 για το τέλος του αγώνα. Μόρις, Λαρετζάκης, Παπα-Νικολάου εδώ μπροστά μας. Ο Λαρετζάκης μόνος του θα κάνει σούτριο, πόντο θα είναι άστοχο. Το αμυντικό rebound από τον Νίκολς. Ο Νίκολς θα δώσει αριστερά στον Πετρόπουλο, σούτριο πόντο άστοχο. Η μπάλα ξανά στα χέρια των παικτών του Κολοσσού. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες από αριστερά δεξιά. Γκαλβανίνης ο τριοπόντων από αριστερά είναι άστοχος. Για να έχουμε νέο φάουλ υπέρ των γηπεδούχων. Αυτή τη φορά ο Χολ θα κάνει φάουλ στον Πετρόπουλο. Αν δεν κάνω εγώ λάθος, ότι δεν είναι ο Πετρόπουλος, είναι το νούμερο 19 και όχι το 9, στον Καλαϊτζάκη, ο οποίος Καλαϊτζάκης είναι άστοχος στην πρώτη προσπάθεια. 57-95, 34 δευτερόλεπτα για το φινάλε αυτού του αγώνα, τελευταίου αγώνα της περίοδου για τον Κολοσσό, τελευταίο παιχνίδι για την περίοδο 25-26. Παπα-Νικολάου, ξανά Μπάρτο Βάλτο ασίστ στον Χολ, ο οποίος το έκανε 4-5 φορές το έκανε σήμερα στο παιχνίδι, με τον Μόρις όμως να είναι αυτός ο οποίος να του δίνει ασίστ σχεδόν κάτω από το καλάθι του Κολοσσού. Και κάπου σιγά σιγά εδώ θα τελειώσει το παιχνίδι. 58-97 είναι το τελικό αποτέλεσμα. 58-97 νίκη για την ομάδα του Ολυμπιακού. Κάνει το 2-0, μπαίνει στα ημιτελικά. Αυτή ήταν η πρώτη τελική φάση. Το πρώτο παιχνίδι είναι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την περασμένη Τετάρτη. 117-76 ήταν το σκορ τότε. Σήμερα είναι 97-58 υπέρ και πάλι του Ολυμπιακού, που ήρθε στη Ρόδο χωρίς τον Φουρνιέ, χωρίς τον Βόκαμπ, χωρίς τον Μιλουτίνοφ, ενώ ο Χόλμ μπορεί να έπαιξε. Ο Μεζένκοφ όμως δεν έπαιξε καθόλου, παρότι ήρθε στην Ρόδο, όπως τουλάχιστον ενημερωθήκαμε εμείς. 58-97 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα. Για τον Ολυμπιακό ο Χολ πέτυχε 21 πόντους, ο Πίτερς 18, ο Ντόρσεϊ 15. Ο Χολ ήταν και πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Από την άλλη πλευρά ο Βραζιλιάνος Καλβανίνη σημείωσε συνολικά 14 πόντους, ο Κένεντι 9 και ο Πετρόπουλος 8. Όσον αφορά τα rebounds, και πάλι ο Χολ πρωταγωνιστής, 13 έναντι 10 του Βραζιλιάνου Καλβανίνη, ενώ στις assist ο Μόρις ήταν ο number one με 6 συνολικά, και τον Καράμπελα από την άλλη.
0: Πάμε Γιώργο να ακούσουμε δηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ από τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην ΕΡΤ.
7: Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμούμε τους φιλάθλους που έρχονται να μας δουν, και τους δικούς μας αλλά και στην επαρχία ιδίως, είναι πολύ σημαντικό.
8: Για το Final Four έχουν υποθεί όλα τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Ένας προπονητής για μια τόσο σημαντική εβδομάδα, πώς προετοιμάζει τον εαυτό του πνευματικά και ψυχολογικά?
7: Δεν αλλάζει τίποτα από τη ρουτίνα του. Γιατί οποιαδήποτε προσπάθεια κάνεις να κάνεις διαφορετικά πράγματα, σε βγάζουν από αυτό που σε έχει συνηθίσει να κάνεις. Όπως και η ομάδα μας τα ίδια πράγματα κάνει, την ίδια ρουτίνα έχει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να διατηρήσουμε την ίδια ζωή που κάνουμε και μέσα στο γήπεδο και απ' έξω από αυτή, έτσι ώστε να ετοιμαστούμε όσο καλύτερα γίνεται.
8: Ευχαριστώ πολύ.
9: Αποστόλη, θα είσαι.
0: Αυτός ήταν ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στις δηλώσεις του μετά την νίκη του Ολυμπιακού με 97-58 επί του Κολοσσού στη Ρόδο, ο Ολυμπιακός έκανε το 2-0. Πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Περιμένει τον αντίπαλο του από τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ προηγείται με 1-0. Αύριο παίζει στο Νικ Γκάλες Χολ με τον Άρη. Ένα και 40 πριν από τη λέξη της αναμέτρησης στο λαιμό της βουλιαγμένης, βουλιαγμένη Ολυμπιακός, 12-12. Είναι ο δεύτερος ημιτελικός του πρωταθλήματος, η Ερυθρόλευκη είναι μπροστά με 1-0. Θέλουν άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκληση, 13-12 τώρα, με εκπληκτικό γκολ από την βουλιαγμένη. 1 και 27 πριν από τη λέξη. Πάμε να ακούσουμε και τον Ταχόλ, δηλώσει τον Βαγγέλη Ιωάννου.
8: Basketball League.
10: For sure, for sure, for
8: championship. I don't know if you want to say something about this game.
10: Honestly, like
8: I agree with you, it was another day, one more day at the office.
10: Yes, sir.
8: Business as usual.
10: Of course. Like I said, we came in here, you know, to mean business and give good momentum going to the Final Four. We got, you know, a big game coming up, like I said, on Friday, and I feel like this right here helped push us even forward.
8: Two wins in a row,
10: man,
8: versus Colossus,
10: uh-huh,
8: with 40 points.
10: Yeah.
8: Is it right for your rhythm some days before the Final Four,
10: yeah,
8: or
10: like,
8: not?
10: No, nah, like I said, this helped us on, you know, a lot
8: so
10: of ways.
8: Competitive.
10: That's true, but you know, you can't take it away from these guys. You know what I mean? They come here and go to work every day just like us. You know, they came here to play hard, you know, but we came here to play hard also. You know, sometimes, you know, that's just how the results go.
8: All of you arguing in the best shape,
10: uh-huh,
8: before the semi, the Friday's semifinal against Fener?
10: Yeah, I think so. I feel like everybody's feeling pretty good right now. Obviously, as you can see, feel like defensively and offensively we pretty solid. And like I said, we using these two games right here to help push us and motivate us for this coming up game on Friday.
8: Well, we have less than a week for that,
10: uh-huh,
8: crucial semifinal versus the champions. Tell me, what about that game?
10: Man, we just, you know, we gotta come play Olympiacos basketball. Just being, you know, physical, playing the game we love, playing together, playing as one. You know, do what we gotta do on the defensive end, and our offense will come.
8: Offense or defense?
10: Defense,
8: you are
10: for
8: the
10: sure.
8: Best offense, they are the best defender team.
10: Yeah, uh-huh, of
8: in
10: course.
8: The regular season.
10: And I feel like we're the best offensive team in the regular season. But, you know, like I said, it's going to play a part on both ends. for us as Olympiacos, we gotta play defense first, and then offense will come. Like I said, you know, just momentum on both ends.
9: Mm-hmm. And one message for Olympiacos fans: they are watching now our show.
10: Nothing but love for Oli fans, yo. It's only Oli all season, and I appreciate them for what we've done this far. And we got, you know, one game at a time, and nothing but love.
9: I show you some minutes ago.
10: Something for me
9: to give your T-shirt in a little
10: I did.
9: Μπορούμε να το δούμε, τον ρωτάω για τη φανέλα του που έδωσε, παρακαλώ, δώστε μας το πλάνο.
10: Yeah, I did. I saw the sign and I said something to him at halftime, so I had to, you know, keep my promise.
9: Don't hold, please give me your T-shirt if I'm right.
10: Yeah, that's what it said. It's nothing, like I said, it's nothing but love for the fans around here, Oli fans for sure. We come in here every day, go to work, and go and play hard for these guys.
9: You have a lot of work over there.
10: Yeah, I do, but I got to get
9: you
10: to the locker room.
9: Thank you very much. Congratulations once again.
10: Thank you.
9: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Ντόντα Χολ. Του δείξαμε και το πλάνο που πήγε στην κερκίδα και έδωσε τη φανέλα του σήμερα. Μας είπε ότι ήταν άλλη μια μέρα στη δουλειά ουσιαστικά. Εννοείται ότι το σημερινό παιχνίδι δεν αντέχει σε ιδιαίτερη κριτική. Έπρεπε να παίξουν καλά, να κερδίσουν και μετά να σκεφτούν το Final Four. Και όλα ξεκινούν πάντα από την άμυνα. Παραδέχτηκε ότι έκανε πάρα πολλά καρφώματα, ίσως τα περισσότερα που έχει κάνει σε αγώνα της φετινής περίοδου με τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα. Θα έλεγα και συνολικά με τον Ολυμπιακό αυτή τη σεζόν. Είπε πως από εδώ και πέρα αφοσιώνονται στο Final Four. Το μυαλό τους είναι εκεί, στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ, που είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα της διοργάνωσης. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλός επιθετικά, η Φενέρ πολύ καλή αμυντικά. Θα μετρήσουν όλα, αλλά κυρίως θα μετρήσει ποιος το θέλει περισσότερο και ποιος θα παίξει και πολύ καλή άμυνα. Και πρέπει να είναι καλή και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Κατά την άποψή του, ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλό επίπεδο αυτή τη στιγμή. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο ίδιος και οι συμπαίκτες του, και βεβαίως θα εκμεταλλευτούν τις τελευταίες μέρες για να πάνε απόλυτα έτοιμοι στο μεγάλο ημιτελικό της ερχόμενης Παρασκευής. Είχε να πει θερμά λόγια για την αγάπη του κόσμου, τον περίμεναν αρκετοί για να υπογράψει κι άλλα αυτόγραφα, και γενικώς κοιτώντας την κάμερα είπε ότι θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό για να πάρει ο Ολυμπιακός το τρόπαιο της Ευρωλίγκας αυτή τη χρονιά. Αυτά εν ολίγης από τον Ντόντα Χολ. Τώρα ο προπονητής του Κολοσσού θα μιλήσει στον Αποστόλη Τριανταφύλου.
8: Coach,
0: Λοιπόν, 14-13 προηγείται ο Ολυμπιακός στον δεύτερο ημιτελικό του πρωταθλήματος Πόλο, με πέναλτι πριν από λίγο στα 8 δευτερόλεπτα. Οι Ερυθρόλευκοι παίρνουν το προβάδισμα απέναντι στον Ναυτικό Όμιλο Βουλιαγμένης. Ξεκίνησε ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας 0-0, πάντα Chelsea Manchester City. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 50 λεπτό, ολοκληρώνεται ο δεύτερος ημιτελικός στο λαιμό της Βουλιαγμένης. Ο Ολυμπιακός κάνει το 2-0, κερδίζει με 14-13 την Βουλιαγμένη και παίρνει την πρόκληση για τους τελικούς στο play-off του πρωταθλήματος. Εκεί περιμένει τον αντίπαλό του από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 1-0. Αύριο παίζει το δεύτερο παιχνίδι, γίνεται το δεύτερο παιχνίδι της σειράς Απόλλωνος Σμύρνης Παναθηναϊκός. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος έχει πάρει σκυτάλη στην κονσόλα του ήχου τώρα από την Ολυμπία Γενικόπουλου. Η Βιβή Νικολοπούλου παραμένει πάντα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας, όλη αυτή η παρέα μέχρι τις 7. Στις 7 ξεκινάει και η πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος στη Super League. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος Πανσεραϊκός Πανετολικός. Όλες οι αναμετρήσεις την ίδια ώρα. Οι ομάδες που καίγονται για βαθμούς είναι ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ, που είναι και σε δυσμενή θέση. Ο Ατρόμητος εδώ είναι πρώτος στη βαθμολογία με 43 και Φυσιά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας 32. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 28, η ΑΕΛ στους 27. Οι δύο τελευταίες ομάδες υποβιβάζονται στην Super League 2.

Στην Bundesliga, 74 λεπτό στην Φραγκφούρτη, Άιντραχτ Στουτγκάρντ 1-2. 85 λεπτό στις άλλες αναμετρήσεις, Βέρντερ Βρέμις Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 3-0, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 4-1, και αυτό το παιχνίδι με μικρή καθυστέρηση ξεκίνησε στο δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 79 λεπτό. Ουνιόν Βερολίνου Αουγκσμπουργκ 3-0, Σαν Παόλι Φόλτσμπουργκ 1-3, Φράιμπουργκ Λιψία 4-1, Χάιντερχάιμ Μάιντς 0-2. Είναι η τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος.

ώρα είναι 6 και 13 λεπτά. Έχουμε διαφημιστικά. Αλέξανδρε, σε ένα λεπτάκι θα βάλουμε τα διαφημιστικά. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα γυρίσουμε. Ενώ ταυτοχρόνως παρακολουθούμε και τον τελικό του κυπέλου Αγγλίας. Ένα παιχνίδι χωρίς πολλές ευκαιρίες, χωρίς πολλές φάσεις. Οι δύο ομάδες προσέχουν κυρίως να ελέγξουν το χώρο του κέντρου, αλλά και στην άμυνά τους είναι αρκετά προσεκτικές.

Μετά τις 6.30 θα πάμε και στους συναδέλφους που βρίσκονται στα γήπεδα, σε Τρίπολη, Λάρισα και Σέρες, να μας δώσουν πρώτα στοιχεία και συνθέσεις από τις αναμετρήσεις, τις πολύ κρίσιμες αναμετρήσεις που θα ξεκινήσουν στις 7. Στο 55 πλέον ο τελικός της Κυπελλαγίας, πάντα στο 0-0, Chelsea.

0: Πάμε να ακούσουμε τα διαφημιστικά μας μηνύματα, να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ για ενημέρωση σε ό,τι κινείται σε αθλητικό επίπεδο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
3: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
2: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
4: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
3: Ο ίδιος πειρασμός.
4: Και η ίδια απόλαυση.
2: Η δική μας απόλαυση.
4: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
2: Σ' αγαπώ, μαμά.
1: Ακούτε Ερασπορ.

6 και 19 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Μικρόφωνο στα γήπεδα. Αλεξάνδρος Αποστολόπουλος στην κονσόλα του ήχου, Βιβίνη Νικολοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Μία ώρα παιχνιδιού συμπληρωμένη πλέον στο Wembley, στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City, πάντα στο 0-0.

Απόστολος ο Καραφλός λέει, όταν στο τελικό κυπέλο χάσατε με ένα γκολ διαφορά και νομίζατε ότι πήρατε ευρωπαϊκό, δικαιολογημένα βέβαια, μου είπες ότι είστε πλέον έτοιμοι να κερδίσετε τον Ολυμπιακό. Την Βουλιαγμένη λέει, την έχετε κερδίσει ο Αποστόλης? Ναι, την έχει κερδίσει αρκετές φορές φέτος, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, Αποστόλη μου, αυτός θα είναι και ο τελικός του πρωταθλήματος Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Να σε πληροφορήσω και για κάτι. Από του χρόνου έχουν αλλάξει τελείως τα δεδομένα και στο Πόλο με τις μεταγραφικές κινήσεις που έχει ήδη κάνει ο Παναθηναϊκός για τη νέα αγωνιστική σεζόν, εκτοξεύοντας στο Θεό το μπάτζετ. Ευχαριστώ τον Παραγιώτη για τα καλά του λόγια. Για να δούμε λίγο που τες λέγα έχουμε πει στο τελευταίο δεκάλεπτο, είναι η τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Στη Φραγκφούρτη εδώ είμαστε στο 83, Άιντραχτ Στουτγκάρδη 1-2. Καθυστερήσεις στην Βρέμη, Βέρντερ Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-1. Καθυστερήσεις στην αναμέτρηση της Γκλάντμπαχ με την Χόφενχάιμ 4-0. Καθυστερήσεις και στο Λεβερκούζεν, Μπάγερ Αμβούργο 1-1. Στο 88 Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1. Στις καθυστερήσεις Ουνιών Βερολίνου Άουγκσμπουργκ 4-0. Όπως στις καθυστερήσεις και το Σαν Παολί Φόλτσμπουργκ 1-3. Αλλά και το Φράιμπουργκ Λιψία 4-1. Δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και στην αναμέτρηση της Χάιντερχάιμ με την Μάιντ στο 0-2. Θυμίζω πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση δεύτερος προημιτελικός του πρωταθλήματος στο μπάσκετ, την GBL. Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0. Πέρασαν στα ημιτελικά, περιμένουν τον αντίπαλό τους από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι. Αύριο παίζει το δεύτερο μάτς στο Νίκ Άλις Χολ στη Θεσσαλονίκη. Ο νικητής, όπως καταλαβαίνετε, η πρόκριση στα ημιτελικά κρίνεται στις δύο νίκες. Η μοναδική ομάδα εκτός από τον Ολυμπιακό που έχει πάρει πρόκριση για τα ημιτελικά είναι ο ΠΑΟΚ και περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Παναθηναϊκός Μύκονος. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε χθες την Μύκονο, αύριο παίζει το δεύτερο παιχνίδι στο νησί της Μυκόνου.

Είπαμε ότι τα παιχνίδια που θα ξεκινήσουν στις 7 για την πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον βαθμολογικό κυρίως για την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό φυσικά και για τον Αστέρα Τρίπολης. Αν ο Αστέρας κερδίσει, τότε αποκτά ένα σημαντικό

0: πλεονέκτημα για να παραμείνει στην κατηγορία και φυσικά θα περιμένει να δει τι θα γίνει και στα παιχνίδια της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο και του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Ο Αστέρας υποδέχεται την Κηφισιά. Η νίκη επί του Πανσεραϊκού την περασμένη αγωνιστική, την περασμένη Τρίτη, έδωσε φτερά βαθμολογικά στην ομάδα της Τρίπολης. Και σε ένα δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι θέλουν άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα για να κάνουν ακόμα ένα πιο αποφασιστικό βήμα για την παραμονή στην κατηγορία. Πάμε να πάρουμε πρώτα στοιχεία από τον Βασίλη Κουβάλη, από τον Θόδωρο Σκολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στις φίλες και φίλους της Έρα Σπόρα από την Τρίπολη και το Θεόδωρο Σκολοκοτρώνη, στη συννεφιασμένη Τρίπολη. Ευτυχώς δεν έχει βροχόπτωση, γιατί από το πρωί είχαμε μια βροχή που δεν ξέρω αν θα βρεθεί εμπόδιο στον κόσμο να έρθει. Έτσι φαίνεται αρχικά. Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο όπως στο παιχνίδι της Τρίτης με τον Πανσεραϊκό, όπου εκεί είχαμε, όταν τελείωσε το παιχνίδι, 4.000 φιλάθλους να παρακολουθούν την αναμέτρηση και να πανηγυρίζουν την νίκη του Αστέρα Άκτορ. Επειδή παίζει για τον Αστέρα και τι θέλει σήμερα, με νίκη και μαθηματικά ο Αστέρας Άκτορ τελειώνει την υπόθεση παραμονή. Είναι στους 32 βαθμούς, πάει στους 35. Δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνουν οι δύο ομάδες που είναι κάτω από αυτόν, ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ. Έτσι λοιπόν έχει την τύχη στα χέρια του, εκεί που είχε ξεκινήσει με ένα ντεσαβαντάζ, με μειονέκτημα. Όταν είχαμε την έναρξη των play-out, ήταν στην τελευταία θέση και από πάνω είχε Πανσεραϊκό αλλά και ΑΕΛ. Τώρα ο Αστέρας είναι σε θέση ισχύως και πρέπει να το επιβεβαιώσει και να το κλειδώσει σήμερα εδώ στο Θεόδωρος Σκολοκοτρώνης. Στην απέναντι πλευρά είναι η Κηφισιά. Εδώ και τρεις αγωνιστικές με τη σημερινή έχει εξασφαλίσει την παραμονή της. Έχει 37 βαθμούς και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αφού είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Βέβαια είναι η δεύτερη χρονιά που παίζει, όχι συνεχόμενη. Είχε την πτώση στην Super League 2 και τώρα έμεινε με το σπαθί της, θα λέγαμε, στην κατηγορία, και σήμερα έχει ένα ρόλο χωρίς να έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, αλλά θέλει να παίξει το παιχνίδι για τη φανέλα και την ιστορία της. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν που εδώ παίζει σήμερα πολλά πράγματα, γιατί ξαναλέω για όσους δεν μας άκουσαν από την αρχή, αν κερδίσει και πάρει τους τρεις βαθμούς και μαθηματικά θα είναι και την επόμενη σεζόν στη Super League 1. Να δούμε τις εντεκάδες που τις έχουμε στα χέρια μας και πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Με τον Γιώργο Αντωνόπουλο και τον Αστέρα Άκτορ, με τερματοφύλακα τον Παπαδόπουλο, τον Νίκο Παπαδόπουλο που είναι και ο αρχηγός του Αστέρα. Ο Άλχο δεξιά-αριστερά ο Δελιγιαννίδης, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίπτσιτς. Η τριάδα στην άμυνα δεν αλλάζει και δεν αλλάζει και εντεκάδα, γιατί μόνο ο Σιμόνι έχει μπει στην αρχική εντεκάδα, ο Αλβανός επιθετικός, επειδή απουσιάζει λόγω τιμωρίας ο Φεντερίκο Μακέ, ο Ιταλός στράικερ του Αστέρα Άκτορ. Λέγαμε λοιπόν για Λάκμπε, Σίπτσιτς και Τριανταφυλόπουλο. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ με τον Αλμίρα είναι δύο αμυντικοί. Χαφ δεξιά ο Μπαρτόλο, αριστερά ο Κετού και στην κορφή ο Αλβανός επιθετικός, ο 30χρονος ο Σιμόνι, που παίρνει έτσι την ευκαιρία να παίξει στην αρχική εντεκάδα ερχόμενος από τη β' ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Και αυτή είναι η 11 με απουσία και του Μούμο Μουνιώθ με τιμωρία. Ο Μούμο δεν είναι βασικός παίκτης, αλλά ήταν έτσι σε κάποιες φάσεις των παιχνιδιών για τα play-out σε αλλαγή έμπαινε και χρησιμοποιούταν σαν αλλαγή κυρίως. Αυτή είναι η 11 λοιπόν για τον Γιώργο Αντωνόπουλο, που έχει στον πάγκο τους Χατζη Εμμανουήλ, Κακαδιάρη, Λάσκαρη, Τερεζίου, Τζανδάρη, Γρομιτσάρη, Πέρες, Μεντιέτα, Γραμμένο, Οκό, Χαραλαμπόγλου και Καλτσά. Ενώ για τον Σεμπάστιαν Λέτο, που έκανε εξαιρετική έτσι παρουσία η ομάδα της Κηφισιάς και με τον coach Λέτο, έπαιξε και πολύ καλό ποδόσφαιρο. Και όπως είπαμε, μαζί με τη σημερινή αγωνιστική που θα διεξαχθεί, έχει παραμείνει στην κατηγορία τρεις αγωνιστικές πριν τελειώσει η διαδικασία των play-out. Κηφισιά λοιπόν με πολλά νέα πρόσωπα στην εντεκάδα της. Ο Τσιλιγκύρης, ο Απόστολος Τσιλιγκύρης, τερματοφύλακας, δεξιά ο Σιμών, αριστερά ο Λαρουσί, ο Πετκόφ και ο Πόκ κορνί είναι το δίδυμο το αμυντικό, με τετράδα στο κέντρο Έλληνες παίκτες και νεαρούς, Χρήστος Λίγδας, Ρουκουνάκης, Αλέξανδρος Πόθας και ο Μιχάλης Πατήρας. Αυτή είναι η τετράδα στο κέντρο για την ομάδα της Κηφισιάς των Βορείων Προαστίων. Ο Πόμπο λίγο πιο προωθημένος και ο Απόστολος Χριστόπουλος στην κορφή της επίθεσης. Στον πάγκο ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει κρατήσει τους Ξενόπουλο, Μποτία, Ντόνισε, Σόουσα, ο Μπένι είναι αυτός, όχι ο Σόουσα ο Πορτογάλος, γιατί είναι και ο Μπένι βέβαια Πορτογάλος, αλλά και ο Σόουσα ο κεντρικός αμυντικός, Θεοδωρίδης, ο Ζέρσον Σόουσα, ο 24χρονος Πορτογάλος επιθετικός, ο Εμπό, ο Φαϊτάκης, ο Βηγιαφάνιες, ο Πέρεζ, ο Ρούμπεν Πέρεθ και ο Κονατέ είναι η αναπληρωματική για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Διαιτητής αναμέτρησης θα είναι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Χαλκιδικής. Πρώτος βοηθός ο Μιχάλης Παπαδάκης από το Ηράκλειο. Δεύτερος βοηθός ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος από την Κυμαθία. Τέταρτος διαιτητής ο Γιώργος Κόκκινος από την Χαλκιδική. Διαιτητής VAR Μιχάλης Ματσούκας, ρέφερη από την Εύβοια. Ενώ assistant VAR θα είναι ο Σταύρος Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Κηφισιά και ο Αστέρας Άκτορ τη φετινή χρονιά δεν έχει σε καμία αναμέτρηση που έχουν δώσει μεταξύ τους αναδείξει νικήτρια τη μία ή την άλλη ομάδα. Έχουμε το κύπελο που οι ομάδες ήρθαν ισόπαλες. Έχουμε δύο αναμετρήσεις που έγιναν και εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, αλλά και στο γήπεδο του Ιωνικού στην Νίκαια, όπου χρησιμοποιεί και χρησιμοποίησε σαν έδρα τη φετινή χρονιά στα περισσότερα παιχνίδια η Κηφισιά. Και εκεί δεν είχαμε σκορ. Όπως δεν είχαμε σκορ, 0-0 τελείωσε και το παιχνίδι που έγινε για τα play out στην έδρα της Κηφισιάς, 0-0. Έτσι λοιπόν δεν υπάρχει νικητής στις φετινές αναμετρήσεις, όμως ο Αστέρας έχει και μια αρνητική παράδοση. Ποτέ εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης δεν έχει κερδίσει την Κηφισιά στα παιχνίδια πρωταθλήματος. Βέβαια δεν είναι και, πολλά τα παιχνίδια που έχουν γίνει μεταξύ τους, αλλά η προϊστορία αυτό λέει. Όλα αυτά έχουν καταρριφθεί, γιατί και στην προηγούμενη αναμέτρηση με τον Πανσεραϊκό ο Αστέρας Άκτορ είχε 9 παιχνίδια να κερδίσει τον Πανσεραϊκό, τον κέρδισε και τώρα βρίσκεται σε θέση ισχύως για να παραμείνει στην κατηγορία με 3 βαθμούς απέναντι στην Κηφισιά στο σημερινό παιχνίδι. Ο καιρός είναι ποδοσφαιρικός κυριολεκτικότατα. Δεν θα βρέξει από ό,τι φέρεται και προτρέπουμε όσους μας ακούν από το ραδιόφωνο να έρθουν στο γήπεδο και είναι εδώ κοντά και το σκέφτονται, γιατί θέλουν εδώ και οι άνθρωποι του Αστέρα και ο Αστέρας Άκτορ να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο του την παραμονή στην κατηγορία που πέρασε πάρα πολλά φέτος και ευελπιστούν όλοι ότι αν κερδίσουν σήμερα, όχι αν κερδίσουν, αυτός είναι ο στόχος, θα εξασφαλίσει και την παραμονή η ομάδα της Αρκαδίας. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, Γιάννη. Αυτή τη στιγμή ωραία. Βρίσκονται στην προθέρμανση οι δύο ομάδες και περιμένουμε την έναρξη της σημαντικής αναμέτρησης, κυρίως για τον Αστέρα Άκτορ βέβαια, γιατί όπως είπαμε η Κηφισιά είναι αδιάφορη βαθμολογικά, αλλά η φανέλα, η ιστορία της κάθε ομάδας είναι αυτή που της δίνει το κίνητρο να αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια.
0: Βασίλη Κουβάλη, να σε ευχαριστήσουμε για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητροσιά, πάμε στην ΑΕΛΕΦΣΙ Αρίνα. ΑΕΛ Νόβι Μπετ Ατρόμητος Αθηνών, σε πολύ δύσχερη θέση. Η Λάρισα, η οποία είναι στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς και ουσιαστικά ψάχνει ένα θαύμα για να παραμείνει στην μεγάλη κατηγορία. Βαγγέλη Μητροσιά, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη τον Βούλγαρη από το ΛΕΦΣΙ Αρίνα. Δεν ξέρω αν γίνονται θαύματα στη σημερινή.
0: Να σε διακόψω για λίγο, γιατί έχει ανοίξει το σκόρ η Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας. Προηγείται με 1-0 και γίνεται ένας χαμός από τα πανηγύρια των Citizen στο Wembley.
2: Είπαν εδώ, όπως είπαμε, δεν ξέρουμε αν γίνονται θαύματα. Πάντως αυτό που θέλει η ΑΕΛ στο σημερινό τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο είναι να την κλείσει με νίκη, αυτό που δεν πέτυχε στα προηγούμενα παιχνίδια, και αυτό της στέρισε τη δυνατότητα να ξεφύγει από τη θέση που βρίσκεται και να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα από εκεί πέρα, αυτό που περιμένουν όλοι να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με τη λήξη της χρονιάς, τι θα γίνει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, αν θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν αυτή την ομάδα ή θα παραχωρηθεί ή θα πολιθεί. Όλα αυτά νομίζω ότι αυτά απασχολούν περισσότερο τον κόσμο, αν και φαίνεται ότι λίγος είναι ο κόσμος. Εμείς να πούμε ότι στο σημερινό παιχνίδι θα είναι χωρίς άγχος τουλάχιστον, και αυτό που θα επιδιώξει και η ΑΕΛ και ο Ατρόμητος είναι να πετύχουν τη νίκη για το Γόητρο. Είναι η 19η αναμέτρηση αυτή μεταξύ της ΑΕΛ και του Ατρομήτου στην Λάρισα σε όλες τις διοργανώσεις. Και αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η ΑΕΛ μετράει 7 νίκες, άλλα 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και 4 παιχνίδια έχει κερδίσει η ομάδα του Ατρομήτου. Οπότε περιμένουμε να δούμε σήμερα ποια από τις δύο ομάδες θα κερδίσει ή θα υπάρχει ισόπαλο αποτέλεσμα μεταξύ των δύο ομάδων. Να δώσουμε τις συνθέσεις, έτσι όπως οι δύο ομάδες θα παραταχτούν σε μισή ώρα περίπου στον αγωνιστικό χώρο. Αυτή την ώρα γίνεται η προθέρμανση. Ο Κουκκεσασβίλη, Καραμάνης, Ουκάκη, Τσαντίλας, Ούρουνεν, Τσιλούλης, Μίτογλου, Τσακμάκης, Τσούμπερ, Μουτουσαμί και ο Τζοβάρας είναι οι 11 που έχει επιλέξει ο Ντούσαν Κέρκεζ, ο προπονητής του Ατρομήτου. Και από την άλλη πλευρά, ο Τζαλούκα Φέστο, ο Ιταλός προπονητής, επέλεξε τους Βενετικίδη, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπουντιμπισικά, Ρόσιτς, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Πασά, Σαγκάλ και Τούμπτα. Ουσιαστικά 11 που έπαιξε και την περασμένη Τρίτη στο Αγρίνιο κόντρα στον Πανετολικό. Αυτή είναι η ενδεκάδα που θα ξεκινήσει και το σημερινό παιχνίδι, και από εκεί και πέρα υπάρχουν παίκτες τι θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Να δούμε βέβαια ότι μετά από πολύ καιρό στην αποστολή είναι και ο Γκρόζος ο νεαρός Λαρισαίος στην καταγωγή, όπως και ο Δημηνίκος, πέρα από τους υπόλοιπους που είναι στην αποστολή, στον πάγκο δηλαδή, και θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του αγώνα και ανάλογα όπως θα κρίνει ο προπονητής. Αυτά είναι τα στοιχεία από το LFC Arena. Όπως είπαμε, λίγο πριν ξεκινήσει, για την ακρίβεια 25 λεπτά πριν από την έναρξη της σημερινής αναμέτρησης. Εδώ θα είμαστε να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο καιρός είναι συννεφιασμένος, έχει λίγο αεράκι, βγαίνει και ο ήλιος, πήγε να βρέξει λίγο νωρίτερα, αλλά μέχρι στιγμής όχι. Τώρα αν κατά τη διάρκεια του αγώνα έρθει το σύννεφο που λέει φέρει και βροχή, αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτή είναι η εικόνα από το LFC Arena. Από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη που είναι στη ρύθμιση των ήχων. Θα τα πούμε λίγο αργότερα, Γιάννη.
0: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα, Βαγγέλη Μητρούσια, για τα πρώτα στοιχεία από την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει σε λίγο, την αναμέτρηση ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον Ατρόμητο. Εμείς θα σας πούμε ότι το γκολ της Manchester City στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας πέτυχε ο Σεμένιο μετά από assist του Χάλαντ. Ο Σεμένιο με ένα εκπληκτικό τακουνάκι, ένα πανέμορφο γκολ, έχει ανοίξει το σκόρ. Είμαστε στο 76ο λεπτό. Chelsea Manchester City 0-1. Τελικά αποτελέσματα στην Bundesliga, τελευταία αγωνιστική εδώ στο γερμανικό πρωτάθλημα. Eintracht Frankfurti Stuttgart 2-2. Werder Bremen Borussia Dortmund 0-2. Gladbach Hoffenheim 4-0. Bayer Leverkusen Hamburgo 1-1. Bayer Μονάχου Κολονία 5-1. Union Βερολίνου Augsburg 4-0. San Pauli Wolfsburg 1-3. Freiburg Lipsia 4-1. Και Heidenheim Mainz 0-2. Πρώτα αθλήτρια στο πρωτάθλημα της Γερμανίας για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η Bayer του Μονάχου. Δεν περίμενε βέβαια την τελευταία αγωνιστική, εδώ και αρκετό καιρό έχει πανηγυρίσει και μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ευρωπαϊκά εισιτήρια Borussia Dortmund, Λειψία, Στουτγκάρδη μαζί με την Bayer θα είναι στο Champions League. Η Hoffenheim, η Bayer Leverkusen και η Freiburg. Η Hoffenheim και η Bayer Leverkusen στο Europa League και η Freiburg στο Conference League. Υποβιβάζονται η Heidenheim και η Σαν Πάολη. Η Wolfsburg θα παίξει αγώνα μπαράζ με τον τρίτο της Zweiliga για την παραμονή ή την άνοδο της ομάδας από την δεύτερη κατηγορία στην Bundesliga.

Γιάννη, αν κερδίσει σήμερα ο Αστέρας, παίρνει 100% την παραμονή στην κατηγορία. Αν εξορτήτως θα κάνουν Παρσεραϊκός και ΑΕΛ, σωστά, γιατί είναι, έχει την διαφορά η ομάδα της Τρίπολης. Είναι στους 32-4 βαθμούς πάνω από τον Παρσεραϊκό.

Ο Αποστόλης ο Καραφλός λέει: Γιάννη, να φύγεις του χρόνου από το βόλεϊ για να πας στο πόλεϊ. Γιατί άκουσα ότι ο Ολυμπιακός στο βόλεϊ πήρε κάποιους παίχτες. Φέτος, αν ξέρεις, το πόλεϊ Ολυμπιακός είναι ακόμα στην Ευρώπη. Αποστόλης Αίγιο. Δεν λέει κανείς ότι δεν είναι στην Ευρώπη. Ο Παναγιώτης λέει: Γιάννη, πάρε τηλέφωνο το Σαρελάκο να δεις αν είναι καλά. Και ρώτα τον πόσες μέρες θα βάλει άδεια για αύριο, λες. Εντάξει ρε παιδιά, το συνήθισε πλέον ο Σαρελάκος. Μια εβδομάδα έχει περάσει από την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ. Α, για την Τσέλσι το λες εσύ, ε. Για την Τσέλσι, ναι, θα έχει πρόβλημα και ο Γιώργος από την Κέρκυρα. Κάτσε όμως, γιατί υπάρχει χρόνος και η Τσέλσι πιέζει

Τελευταίο δεκάλεπτο πλέον στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-1. Το γκολ που χωρίζει τις δύο ομάδες μέχρι στιγμής έχει πετύχει ο Σεμένιο. Σε 72ο λεπτό η Chelsea πιέζει, χωρίς όμως να έχει βρει μέχρι στιγμής διαδρόμους μπροστά στην εστία της Manchester City. Μπροστά στην εστία του Τράφορντ. Ενώ τώρα φεύγει στην κόντρα, αν πέρναγε εκεί η πάσα για τον Χάλαντ, τότε ουσιαστικά θα τελείωνε ο τελικός, όμως βγάζουν άμυνα οι Λονδρέζοι.

Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, να σας πω ότι ο Ολυμπιακός πέρασε με ευκολία από την Ρόδο στον δεύτερο πρώιμη τελικό του πρωταθλήματος. Απέναντι στον Κολοσσό επικράτησε με 97-58, πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Εκεί περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι ΑΕΚ Άρης. Η ΑΕΚ έχει επικρατήσει το πρώτο παιχνίδι της ομάδας Θεσσαλονίκης. Αύριο έχουμε το δεύτερο παιχνίδι στο Νιγκάλης Χολ. Στις 5.30 αυτό το παιχνίδι, αύριο Κυριακή 17 Μαΐου. Με ραδιοφωνική μετάδοση φυσικά από την ΕΡΑΣΠΟΡ, τηλεοπτική από την ΕΡΔΙΟ ΣΠΟΡ. Νωρίτερα στις 3 και 4 θα έχουμε τον δεύτερο προημιτελικό ανάμεσα σε Μύκονο και Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι επικράτησαν χθες με 99-75 της Μύκονου. Θέλουν και αυτοί άλλη μια νίκη για να πάρουν την πρόκριση για τα ημιτελικά, εκεί που τους περιμένει ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που με 2 νίκες έβγαλε εκτός το Περιστέρι.

τένις να πούμε ότι η Μαρία Σάκαρη θα ξεκινήσει αύριο την πορεία της στο 500 τουρνουά του Στρασβούργου. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Peyton Stern, νούμερο 49 στον κόσμο. Η Σάκαρη είναι στο νούμερο 47. Λίγο μετά τη 1:30 αναμένεται να ξεκινήσει αυτό το παιχνίδι. Θα μπορέσετε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από το Nova Sports 6.

Θυμίζω και πάλι ότι στις 7 έχουμε τις αναμετρήσεις για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-out του πρωταθλήματος. Μπορεί να κριθεί ουσιαστικά σε αυτή την αγωνιστική η παραμονή στην κατηγορία. Αν ο Αστέρας κερδίσει την Κηφισιά, τότε ό,τι και να γίνει στα άλλα παιχνίδια, η ομάδα της Τρίπολης είναι αυτή που μένει και υποβιβάζονται ο Πανσεραϊκός και η ΑΕΛ Νόβιμπετ. Ακούσαμε πρώτα στοιχεία από Τρίπολη, από την αναμέτρηση του Αστέρα με την Κηφισιά και από τον Βαγγέλη Μητρούσια για την αναμέτρηση της ΑΕΛ με τον Ατρόμητο. Σε λίγο θα μιλήσουμε και με τον Βασίλη Αναστασιάδη στις Σέρες για την αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. 88 λεπτό στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας, Chelsea Manchester City 0-1. Η Chelsea είναι πάντα μπροστά στο σκορ από το 72 με τον γκολ του Σεμένιο, το πανέμορφο γκολ του Σεμένιο μετά από assist του Χάλαντ, τα κουνάκι από τον Σεμένιο, και με αυτόν τον τρόπο η City είναι μπροστά στο σκορ με 1-0.

0: Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Τώρα πάμε στις Σέρες. Εκεί έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα και κινδυνεύει διαξαγωγή της αναμέτρησης. Βασίλη.
1: Ακριβώς, Γιάννη, δεν είναι σίγουρο το αν θα γίνει το παιχνίδι. Και αυτό γιατί είχαμε μια έντονη βροχόπτωση, θα έλεγα καταιγίδα, έριξε και χαλάζει. Πραγματικά έβλεπα ότι πολλά φρεάτια της πόλης των Σερών είναι πλημμυρισμένα. Έχει πέσει πάρα πολύ βροχή εδώ και πάρα πολύ ώρα. Από ό,τι βλέπω, πολύ δύσκολα να κινείται η μπάλα, να τσουλάει η μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Περιμένουμε βέβαια τον διαιτητή, ο οποίος σε λίγο, θα κάνει την εμφάνισή του σε λίγο για να δει το αν μπορεί να γίνει το παιχνίδι. Βέβαια, οι παίκτες που έκαναν ζέσταμα έχουν αποχωρήσει, έχουν πάει στα ποδητήρια. Έχουμε τις συνθέσεις, αλλά νομίζω ότι το βλέπω δύσκολο να γίνει η αναμέτρηση. Έχει πάρα πολύ νερό, η μπάλα δύσκολα ουσιαστικά κυλάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βέβαια, το τελικό OK θα το δώσει ο διαιτητής αναμέτρησης. Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει την γνωστή διαδικασία, δηλαδή να ρίξει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο για να δει αν αυτή κυλάει. Έχει πέσει πάντως, η βροχή συνεχίζει. Μάλιστα, η ένταση όσο πάει και μεγαλώνει. Νωρίτερα, πραγματικά και εγώ και ο τεχνικός μας, ο Θάνος Παπουτσής, με δυσκολία ήρθαμε. Δεν μπορούσε να φύγει από τη δυνατή βροχόπτωση και το χαλάζι που έπεφτε, γιατί πραγματικά δρόμοι της πόλης των Σερών είναι πλημμυρισμένοι από φρεάτια τα οποία λόγω του μεγάλου όγκου νερού που έπεσε έχει δημιουργηθεί πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκτίμηση δική μου είναι ότι ο αγώνας δεν βλέπω να γίνεται σήμερα, έτσι πως τα βλέπω, αλλά νομίζω ότι την τελική απόφαση θα πάρει ο διαιτητής. Άρα σταματάμε σε λίγο την επικοινωνία και επικοινωνούμε μάλλον σε λίγο για να κάνω και κάποιο τηλέφωνο να δω τι γίνεται. Βέβαια, κόσμος δεν υπάρχει, καταλαβαίνεις. Ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση. Εκεί βλέπω μια κινητικότητα στην είσοδο των αποδυτηρίων. Το νερό πραγματικά έχει δημιουργήσει πρόβλημα. Ουσιαστικά βλέπουμε πολλά κομμάτια του αγωνιστικού χώρου τα οποία έχουν μετατραπεί σε λίμνες με πάρα πολύ νερό. Η βροχή συνεχίζει και είναι ασταμάτητη. Η έντασή της μάλιστα είναι πάρα πολύ δυνατή. Μια πρώτη εκτίμηση που κάνω εγώ, αγώνας δεν θα γίνει σήμερα. Είναι πολύ δύσκολο να γίνει αγώνας. Σε λίγο θα βγουν και οι διαιτητές, δεν έχουν βγει ακόμα, για να δούμε το τι απόβαση θα πάρουν. Γιάννη, αν θες να επικοινωνήσουμε και πάλι,
0: ναι, μόλις δω τους διαιτητές. Ουσιαστικά περιμένουμε τους διαιτητές να βγουν για να δουν, να κάνουν με τον καθιερωμένο τρόπο όλες τις ενέργειες για να δουν αν κυλάει μπάλα. Αν δεν κυλάει, θα πάνε σε αρκετά σημεία του γηπέδου. Τότε θα έχουμε αναβολή στο παιχνίδι, έτσι. Αλλά εμπιστεύομαι την εμπειρία του Βασίλη Αναστασιάδη, που λέει ότι με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν δεν μπορεί να γίνει η αναμέτρηση. Απλώς, Βασίλη, ουσιαστικά τώρα περιμένουμε την επιβεβαίωση από τον διαιτητή, έτσι.
1: Ακριβώς. Πάντως η αλήθεια είναι, το θέμα είναι ότι η βροχή συνεχίζει και δεν έχει κοπάσει καθόλου. Δηλαδή ρίχνει, δεν ξέρω μέχρι τι ώρα θα ρίχνει σήμερα. Εδώ και τι ώρα ξεκίνησε να βρέχει, από τις 5 νομίζω. Από τις 5 βρέχει και το μπουρίνι, η καταιγίδα, η δυνατή καταιγίδα με χαλαζόπτωση, η οποία συνοδεύτηκε με χαλαζόπτωση, ουσιαστικά ξεκίνησε πριν από μισή ώρα. Σας λέω, ερχόμενος εδώ, πραγματικά υπάρχει πρόβλημα το να μετακινηθεί αυτοκίνητο, γιατί το νερό που έπεσε έχει δημιουργήσει πρόβλημα με τα φρεάτια, τα οποία βγάζουν συνεχώς νερό, και νομίζω ότι το βλέπω πολύ δύσκολο να γίνει αυτή η αναμέτρηση σήμερα, με τη βροχή να συνεχίζει. Άρα δεν έχω δει ακόμα διαιτητή να βγαίνει. Λογικά ο διαιτητής θα βγει την ώρα της έντρας, έτσι, στις 7 η ώρα και πιο μπροστά πιθανότατα, για να ρίξει την μπάλα και να κάνει αυτή τη διαδικασία για να δούμε τελικά το αν θα γίνει ή όχι ο αγώνας.
0: Τουλάχιστον έτσι κι αλλιώς υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους Σεραίους για την βραδινή συμμετοχή του Ακύλα στον τελικό της Eurovision, έτσι, Βασίλη Αναστασία.
1: Ακριβώς. Α, ναι. Έχουμε, Γιάννη, δεν ξέρω, ακούγομαι τώρα.
0: Ακούγεσαι.
1: Ναι, εντάξει, είχαμε και έχει στηθεί μάλιστα στην πλατεία Κρονίου. Έχουμε μια γιγαντοοθόνη από το Δήμο Σερών. Έχει στηθεί μια γιγαντοοθόνη για να παρακολουθήσουν οι Σεραίοι το συντοπίτη τους, γιατί ο Ακύλας είναι Σεραίος. Αλλά δυστυχώς η βροχή τα χαλάει όλα. Τώρα,
0: ελπίζουμε μέχρι το βράδυ να έχουν βελτιωθεί οι καιρικές συνθήκες τουλάχιστον για να μπορεί να γίνει και αυτή η γιορτή που έχει στήσει ο Δήμος των Σερών.
1: Κοίταξε, μακάρι να είναι καταιγίδα ο Ακύλας το βράδυ, ναι, σωστό, αφού βλέπουμε σωστό καταιγίδα τώρα, και να πάρει την πρωτιά. Έτσι θέλουμε και πιστεύουμε όλοι εδώ στις Σέρρες, γιατί είναι δικό μας παιδί, Σέρρεο στην καταγωγή. Εδώ ήταν στο Μουσικό Σχολείο Σέρρων και στο Πρώτο Λύκειο Σέρρων. Έδειχνε από μικρός ότι έχει το άστρο. Αλλά βέβαια, για να δούμε τώρα, βλέπω ότι οι διαιτητές είναι στην είσοδο των αποδυτηρίων για να μπουν σε λίγο. Έχει μάλιστα στα χέρια του ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Φώτης Πολυχρόνης από τη Βιερία, την μπάλα. Πιθανότατα δηλαδή σε λίγο να κάνει αυτή τη διαδικασία. Η βροχή συνεχίζει και μάλιστα είναι πάρα πολύ έντονη. Τώρα βλέπω ο κύριος Πολυχρόνης συνομιλεί με τους δύο αρχηγούς. Μπαίνει ο κύριος Πολυχρόνης τώρα μέσα στο γήπεδο. Ακολουθούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Τώρα δεν ξέρω στη σέντρα πάει, όχι, θα ρίξει την μπάλα. Λογικά θα κάνει διαδικασία ή κατευθύνεται προς τη σέντρα. Γιατί κάποιοι, ναι, όχι, πάει εκεί στην μικρή περιοχή, στη μεγάλη περιοχή μιας προχωράει, ρίχνει την μπάλα. Η μπάλα για πολύ λίγο εκατοστά κυλάει, θα την ξαναπάρει στα χέρια του, θα πάει σε άλλο σημείο του γηπέδου για να ρίξει την μπάλα, να δει το αν η μπάλα θα τσουλήσει όπως λέμε. Σε αυτό το σημείο που έριξε την μπάλα, η μπάλα μετακινήθηκε, δηλαδή κύλησε. Για να δούμε τώρα, βέβαια υπάρχουν σημεία, εδώ τώρα που την έριξε κόλλησε. Υπάρχει ένα σημείο, δηλαδή πάρα πολλά σημεία του γηπέδου που έχουν έτσι, είναι σαν λιμνούλες. Εκεί έριξε την μπάλα, η μπάλα κόλλησε. Τώρα πάει σε διάφορα σημεία ο κύριος Πολυχρόνης, πετάει την μπάλα, είναι κάποια σημεία τα οποία η μπάλα κυλάει, αλλά για πολύ λίγα εκατοστά.
0: Να σε διακόψω για λίγα δευτερόλεπτα και να πούμε ότι ολοκληρώθηκε ο τελικός του κυπέλλου Αγγλίας στο Wembley. Η Manchester City κατακτά το βαρύτιμο τρόπαιο, επικρατεί της Chelsea με ένα 0 με τον γκολ του Σεμένιο στο 72ο λεπτό. Τροπεούχος λοιπόν η ομάδα του Pep Guardiola, και καταλαβαίνετε τι γίνεται από τους φίλους της City αλλά και από τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο.
1: Όχι, νομίζω με τις κινήσεις των χεριών του ο κύριος Πολυχρόνης λέει ότι ο αγώνας δεν γίνεται. Ήδη κανονικά, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Νομίζω ότι δεν γίνεται, αυτό κατάλαβα εγώ. Δηλαδή με τα χέρια του έκανε ένα, όχι, δεν γίνεται. Αυτό κατάλαβα εγώ, εκτός αν έλεγε ότι όλα είναι κανονικά. Δεν αποκλείεται να είπε όλα κανονικά, γιατί δεν γίνεται παιχνίδι, δεν μπορεί να γίνει παιχνίδι σήμερα. Η βροχή συνεχίζεται. Νομίζω ότι η κίνηση των χεριών του κυρίου Πολυχρόνη προς τους παράγοντες των δύο ομάδων είναι ότι παιχνίδι δεν γίνεται σήμερα. Αποχωρεί στα αποδυτήρια, αλλά θα ήθελα, Γιάννη, να μου δώσεις λίγα λεπτά να το επιβεβαιώσουμε αυτό, γιατί τώρα εμείς ουσιαστικά το μεταφράσαμε από τις κινήσεις που έκανε με τα χέρια του κ. Πολυχρόνης. Νομίζω ότι η κίνησή του ήταν ότι παιχνίδι δεν γίνεται σήμερα, αφού η βροχή συνεχίζει και μάλιστα η μετεωρολογική υπηρεσία λέει ότι αυτό θα πάει και μέχρι τις 9, μέχρι τις 10. Για να κάνω κάποιο τηλέφωνο και στα αποδυτήρια που βλέπω ανθρώπους. Γιάννη, παίρνεις λίγο το λόγο και επιστρέφω.
0: Ωραία, από ό,τι φαίνεται η αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό δεν θα διεξαχθεί. Εμείς δίνουμε μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και ταυτόχρονα σας χαιρετάμε, καθώς έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής για την συνέχεια της εκπομπής. Μικρόφωνο στα γήπεδα, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος και Ολυμπία Γιαννικοπούλητα στη συντροφιά μας, η Βίβη Νικολοπούλητα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Έρχεται τώρα η Νέλη Ζαφυροπούλου. Γιάννης Παπαγεωργίου, για αυτές τις περίπου 3 ώρες ήταν στη συντροφιά σας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ καλό απόγευμα. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Η αγωνιστική δράση ξεκινάει σε 2 γήπεδα. Δεν θα ξεκινήσει στις Σέρρες στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.ipatria.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
8: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
7: Πέρτο.
8: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
7: Πέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
7: Μην το φέρεις.
8: Γιατί?
7: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε

0: 7 λεπτά το απόγευμα. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα στη ρυθμίση των ηχών Αλεξάνδρου Αποστολόπουλο. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλτσα Βυροπούλου. Στο μικρόφωνο τη Ελλάδα Πρόεδρο Δημήτρη Γιαγαναζή. Καλησπέρα και από μένα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 10 το βράδυ. Έχουμε του δύο από του τρει αγώνε για τα play-out τη Super League. Ανατιαγωνιστική γίνεται το μάτς Αστέρα Άκτορ Κηφισιά. Γίνεται το παιχνίδι Αέλα Τρόμητο. Δεν γίνεται το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό λόγω πολύ κακών καιρικών συνθήκων. Βρέχει καταρακτοδός αυτή τη στιγμή και το γήπεδο είναι μία λίμνη. Θα πάμε σε πολύ λίγο στις αίρες να ακούσουμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Πάμε πρώτα στην Τρίπολη Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι της Ερασπόρ από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάντουλη, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αναμέτρηση Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά. Δεύτερο λεπτό, δεν υπάρχει σκορ 0-0. Προφανώς ο Αστέρας Άκτορ θέλει να τελειώσει σήμερα τη δουλειά σε εισαγωγικά, να κερδίσει και να εξασφαλίσει την παραμονή του στην κατηγορία. Η Κηφισιά αδιάφορη βαθμολογικά, έρχεται εδώ 10η με 37 βαθμούς, εδώ και τρεις αγωνιστικές μαζί με αυτή. Έχει εξασφαλίσει την παραμονή της και παίζει για να ολοκληρώσει τη διαδικασία των play-out και για την ιστορία αλλά και τη φανέλα των βορείων προαστίων εκεί της ομάδας. Ο Πόμπο τώρα σε μια προσπάθεια από δεξιά πασάρει ωραία στον Πατήρα. Ο Πατήρας έχει χώρο αλλά είναι και ο Κετού μπροστά του. Κάνει προσποιήσει ο νεαρός Μιχάλης Πατήρας που είναι στην αρχική εντεκάδα. Θα δούμε τις εντεκάδες και πώς παίζουν οι δύο ομάδες στο παιχνίδι που τώρα είμαστε στο τρίτο λεπτό και η προσπάθεια επίθεσης από την δεξιά πλευρά δεν είχε αίσιο τέλος για την Κηφισιά. Αναγκάστηκε να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω και να είναι τώρα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης είναι ο τερματοφύλακας για την Κηφισιά. Δεξιά ο Σιμών, αριστερά ο Λαρουσί, ο Αλγερινός αριστερός μπακ. Πετκόφ και Πόκορνη είναι οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, με Ρουκουνάκι και Πόθα στα αμυντικά χάφη Κηφισιά. Ο Λίγδας, ο Πατήρας και ο Πόμπο πίσω από τον Απόστολο Χριστόπουλο είναι η 11 για τον Σεμπάστιαν Λέτο και την ομάδα τη Κηφισιά που αριστερά με τον Λαρουσί θα βγει σέντρα. Ο Πόθας έρχεται από πίσω, βγαίνει εκεί, ανέβησε την μπάλα. Ο Πόθας ήταν πολύ επικίνδυνη. Όχι, ο Πατήρας ήταν. Πολύ επικίνδυνη η φάση αυτή για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Ολιγόρησαν εκεί ο Δελιγιαννίδης και ο Αλάκμπε. Ήρθε από πίσω, δεν βρήκε καλά την μπάλα. Μπλόκαρε ο Νίκος Παπαδόπουλος. Πρώτη μπορεί να τη χαρακτηρίσουμε ευκαιρία, γιατί δεν ήταν καλό το τελείωμα, αλλά αναγκάστηκε ο Νίκος Παπαδόπουλος να μπλοκάρει την μπάλα σχεδόν ένα μέτρο από την τελική γραμμή. Όχι με δυσκολία, είχε σβήσει η μπάλα όπως λέμε, αλλά ήταν μια καλή επίθεση από αριστερά που ολοκληρώθηκε στην απέναντι πλευρά για την ομάδα της Κηφισιάς. Όλα αυτά ήταν και είναι αποτυπωμένα στο τέταρτο λεπτό, το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει. Και να δούμε και τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ του Γιώργου Αντωνόπουλου, Παπαδόπουλος τερματοφύλακας, δεξιά ο Άλχο, αριστερά ο Δελγιανίδης, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε και Σίψιτς τριάδα στο κέντρο της άμυνας, Έντερ Γκοντζάλεθ και Αλμύρας οι δύο αμυντικοί χαφ, Μπαρτόλο δεξιά, αριστερά ο Κετού και ο Σιμόνι, ο Αλβανό Σιμόνι στην κορφή της επίθεσης, αφού ο Φεντερίκο Μακέντα είναι τιμωρημένος με κάρτες και δεν μπορεί να είναι στην αποστολή. Ο Άλχο τώρα που έκλειψε την μπάλα γυρίζει για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο έχει χώρο, έχει όμως και την μπάλα στο δεξί του. Την φέρνει με στην περιοχή, θα διώξει πολύ σωστά εκεί ο Πέτκοφ και θα βγει σε αντεπίθεση και φυσιά με τον Πόμπο δεξιά. Πολύ ωραία πάλι έχει βγει στην δεξιά πλευρά η Κηφισιά με τον Πατήρα. Ο Πατήρας έρχεται προς τα μέσα, δίνει αριστερά για τον Λίγδα. Ο Λίγδας έχει μπροστά του τον Σύψης, τον ξεπερνάει, κάνει προσποιήσεις, προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα. Ωραία, τον έκλεισε ο κεντρικός αμυντικός, ο Σύψης εκεί και τον ανάγκασε να κάνει λάθος τον επιθετικό, τον Χρήστο Λίγδα, που παίζει και αυτός στην αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο κόσμος βρίσκεται στις κερκίδες στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Δεν είναι όπως το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό, είναι γύρω στις 2.500 και υπάρχει λόγος γι' αυτό. Δεν είναι καλές καιρικές συνθήκες, έβρεχε όλη την ημέρα πριν από λίγο.
0: Ελπίζω να μην διακοπεί το παιχνίδι.
1: Όχι, όχι, τέτοιο πρόβλημα δεν έχουμε. Μάλιστα. Εδώ δεν υπάρχει. Απλά τώρα έχει πιάσει μια έτσι, βροχούλα, όχι πολύ έντονη. Για τους παίκτες και για τις ομάδες δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Για τον κόσμο λίγο που κάθεται εδώ στην ανοιχτή κερκίδα είναι το θέμα. Το 0-0 στο έκτο λεπτό Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά παραμένει.
0: Πάμε και στο LFC Arena Αέλα Τρόμητος για τα πρώτα στοιχεία. Ακόμα το Βαγγέλη Μητρούς. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και το συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη το Βούλγαρη. Να δούμε όμως το κόρνερ. Είναι το δεύτερο συνεχόμενο από την αριστερή πλευρά. Ούρνε το εκτελεί και το δεύτερο. Η κεφαλιά εκεί στο πρώτο δοκάρι που είναι από το Ρόσιτ. Θα απομακρύνει ο Πέρες. Η μπάλα στα πόδια του Τσιλούλη που κινείται από την αριστερή πλευρά. Θα περάσει για τον Τζουβάρα που θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Η κεφαλιά που θα γίνει εκεί από τον κεντρικό αμυντικό, τον Τσακμάκη, και θα μπλοκάρει Βενετικίδης και θα δώσει τη λύση στην ΑΕΛ.
0: Πες μου εντάξει σε παρακαλώ συνθέσεις να πάω στις αίρες, μας περιμένει ο Βασίλης Αναστασιάδης.
2: Γκουγκεσασβίλη, Καραμάνη, Σουκάκη, Τσαντίλα, Σούρουνεν, Τσιλούλη, Σμίτογλου, Τσακμάκη, Τζούμπερ, Μπουτοσαμί και Τζουβάρα είναι οι 11 που έχει επιλέξει ο προπονητής του Ατρομήτου Ντούσαν Κέρκες. Και από την άλλη πλευρά, ο Ιταλός προπονητής ο Τζαλούκα Φέστα επέλεξε τους Βενετεκίδη, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπούτι Μπισιγκά, Ρόσιτ, Ναόρ, Ατανάσοφ, Πέρες, Πασά, Σαγκάλ και Τούμπτα. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο Σπύρος Ζαμπάλας από την Ένωση Πύρου, πρώτος βοηθός ο Ηλίας Κωνσταντίνου από την Ένωση Πρεβέζης Λευκάδος, Αλέξανδρος Μπαλιάκας από την Ένωση Κοζάνης είναι ο δεύτερος βοηθός, Μελέτος Γιουματζίδης από την Πέλα ο τέταρτος διαιτητής, Στέφανος Κομπαράκης στο ΒΑΡ και μαζί με τον Τάσο Παπαπέτρου από τις Κυκλάδες και από την Αθήνα ο δεύτερος.
0: Ευαγγέλη Μητρούσια, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο γήπεδο του Πανσεραϊκού που δεν γίνεται παιχνίδι. Ακούμε τον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Δημήτρη, οριστική διακοπή, αναβολή μάλλον του αγώνα, το παιχνίδι δεν θα ξεκινήσει σήμερα και περιμένουμε να ανακοινώσει η Super Link τι ώρα θα διεξαχθεί αύριο. Περιμένουμε δηλαδή την οριστική απόφαση Super League. Πολύ γρήγορα, γιατί έχουμε ξέξει αγώνες, να πω ότι οι διαιτητές μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, έριξαν την μπάλα. Εδώ και πάρα πολλή ώρα βρέχει, καταρακτώδες βροχή είχε ρίξει και χαλάζει. Έχουν σχηματιστεί λίμνες ολόκληρες μέσα στο κλωτάπιτα του αγωνιστικού γηπέδου, του δημοτικού γηπέδου Σερών. Και καταλαβαίνετε ότι αγώνας δεν μπορεί να γίνει. Ο διαιτητής έριξε σε πολλά σημεία του γηπέδου την μπάλα. Η μπάλα δεν τσουλούσε, όπως λέμε. Έτσι αποφάσισε και είπε ότι το παιχνίδι αναβάλλεται.
0: Λογικά αύριο την ίδια ώρα, Βασίλη, έτσι δεν είναι?
3: Λογικά αύριο την ίδια ώρα, Δημήτρη μου, απλώς περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση της Super Link τι ώρα θα ξεκινήσει το παιχνίδι.
0: Και φυσικά να το επιτρέψει και ο καιρός, γιατί αν βρέχει και αύριο έτσι.
3: Αύριο νομίζω δεν θα βρέχει, γιατί βλέπω τώρα από την άκρη, ενώ εδώ βρέχει στην πόλη, από μακριά έχει καθαρίσει ο καιρός. Τα σύννεφα έχουν καθαρίσει. Μόνο από την πόλη υπάρχουν σύννεφα. Η βροχή συνεχίζει βέβαια, δεν έχει την ένταση που είχε πριν από λίγη ώρα, αλλά συνεχίζει η βροχή. Αλλά απλώς ο αγωνιστικός χώρος έχει γίνει μια πραγματική λίμνη.
0: Λίμνη, ναι, πραγματικά. Λοιπόν, οριστική αναβολή. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλή συνέχεια.
0: Οριστική αναβολή για αύριο. Πανσεραϊκός Πανατολικός θα αποφασίσει η Super League. Λογικά το μάτς θα γίνει αύριο την ίδια ώρα. Φυσικά, εφόσον το επιτρέψουν οι κλιματολογικές συνθήκες. Πάμε και πάλι στο LFC Arena. Ακούμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: Εδώ το παιχνίδι βρίσκεται στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης, είναι στο 0-0. Μέχρι στιγμής δύο κόρνερ συνεχόμενα που ήταν για τον Ατρόμητο και ένα που κέρδισε λίγο νωρίτερα η ΕΛ που είναι στην επίθεση από την δεξιά πλευρά. Με τον Ατανάσοφο εκεί να προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τσούμπερ, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Το μόνο που θα κερδίσει είναι ένα πλάγιο. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που θα έλεγα το γόητρο μετράει, γιατί η ΑΕΛ μόνο με ένα θαύμα θα μπορούσε να ελπίζει για παραμονή στην κατηγορία και αυτό δεν εξαρτάται από τα δικά της αποτελέσματα, αλλά εξαρτάται κυρίως από τα αποτελέσματα, κυρίως το αποτέλεσμα του Αστέρα Τρίπολης με την Κηφισιά.
0: Αν κερδίσει απόψε, Βαγγέλη, ο Αστέρας παραμένει στην κατηγορία και ρίχνει την ΑΕΛ και τον Πανσεραϊκό.
2: Και μαθηματικά ακριβώς που βάζονται και οι δύο ομάδες. Να πούμε λοιπόν ότι οι δύο ομάδες, η σημερινή αναμέτρηση είναι η 19η σε όλες τις διοργανώσεις, με την ΑΕΛ να μετράει 7 νίκες, 4 νίκες ο Ατρόμητος και 7 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και περιμένουμε το σημερινό. Πήγε να κάνει το σούτο και ο Μασόν δεν τα κατάφερε. Ο Τσιλούλης, ο οποίος συνδέει τις δύο ομάδες, ο Λαρισαίος ποδοσφαιριστής.
1: Ευκαιρία εδώ για τον Αστέρα Άκτορ με τον Μπαρτόλο να πιάνει ένα πολύ δυνατό σούτ. Έφυγε στην δεξιά του γωνία ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Στο 10ο λεπτό η πρώτη μεγάλη φάση στο παιχνίδι με Χουλιάν Μπαρτόλο σε κόρνερ ο Απόστολος Σιλιγκύρης. Για να δούμε αυτό το κόρνερ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά. Ο Μπαρτόλο Μπέλο είναι ο παίκτης που θα εκτελέσει και θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Αυτό το corner, το πρώτο που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ. Νωρίτερα ο Μπαρτόλο πάλι γύρισε την μπάλα από δεξιά. Ήρθε και του στο σημείο του πέναλτι. Έπιασε ένα μονοκόμματο πλασέ. Η μπάλα πολύ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Απόστολου Τσιλιγκύρη, που είναι θερματοφύλακας της Κηφισιάς. Το δεύτερο δοκάρι εκτέλεση, όμως κακή εκτέλεση. Θα περάσει πολλά μέτρα έξω από την τελική γραμμή. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος βοηθός έχει σηκώσει το σημειάκι του ως μη γενόμενο το corner. Out η μπάλα για την Κηφισιά. Δεν ξέρω αν θες, Δημήτρη, να πάρεις το μικρόφωνο.
0: Παρέμεινε για λίγο, Βασίλη.
1: Ωραία, συνεχίζουμε λοιπόν και μπήκαμε στο 10ο λεπτό. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Πριν από λίγο, 10ο λεπτό, είχαμε το σουτ. Ζήγησε καλά την μπάλα ο Μπαρτόλο έξω από την περιοχή. Έκανε το σουτ. Πρέπει να βρει και σε παίκτη της Κηφισιάς και δυσκόλεψε την πορεία της. Αλλά ο Απόστολος Τσιλιγκύρης, ο goalkeeper της ομάδας των Βορείων Προαστίων, ο 26χρονος που ήρθε από την Ηλιούπολη, τώρα όμως λάθος στην άμυνα της Κηφισιάς και είναι και του με τρεις παίκτες δίπλα του. Δίνει στον Μπαρτόλο στην δεξιά πλευρά. Θα φέρει στο αριστερό λογικά. Όχι, κάνει προσποιήσεις. Έρχονται πολλοί παίκτες της Κηφισιάς. Μπλοκάρουν εκεί. Πέναλτι. Πέναλτι στην προσπάθεια του Έντερ Γκοντζάλεθ. Όχι, φάουλ είναι. Για να δούμε. Θα ελεγχθεί η φάση. Γιατί έπεσε πολλά μέτρα μέσα στην περιοχή ο Έντερ. Και πρέπει να ελεγχθεί η φάση, νομίζω. Δόθηκε φάουλ έξω από την περιοχή.
0: Νομίζω έχει δοθεί φάουλ και έχει πάρει και το σπρέι για να καθορίσει.
1: Ναι, για να δούμε όμως αν θα ελεγχθεί η φάση. Γιατί μας φάνηκε για πέναλτι εμάς. Από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη, είναι σίγουρος μάλλον, γιατί όπως το είπες, Δημήτρη, φτιάχνει και το τείχος.
0: Όχι,
1: με
0: Βασίλη,
1: το...
0: απ' έξω είναι.
1: Μάλιστα, μάλιστα, ξεκάθαρο.
0: Είναι
1: το
0: ξεκάθαρα απ' έξω, γι' αυτό έχει πάρει και το σπρέι να βάλει τους παίκτες, να τοποθετήσει τους παίκτες στο τείχος.
1: Φάω λοιπόν.
0: Δεν νομίζω, θα αλλάξει αυτή η απόφαση.
1: Λίγα εκατοστά δεν αλλάζει, ναι. Αλλά μιλάει με το VAR, βέβαια, βλέπω. Αφού το είδες όμως και εσύ στο replay και είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει θέμα. Είναι 20-30 εκατοστά από την γραμμή της περιοχής. Πολύ κοντά στην γραμμή λοιπόν αυτό το φάουλ και λίγο δεξιά από το ημικύκλιο. Άρα με το αριστερό Μπαρτόλο μπορεί να φέρει την μπάλα στην εστία και να δυσκολέψει τον Τζιλιγκύρη και να έχουμε εδώ κάποια καλή συνθήκη για τον Αστέρα Άκτορ. Περιμένουμε να πει το OK και το VAR μάλλον. Με την εξέταση που γίνεται, γιατί βλέπω ότι καθυστερεί λίγο και συζητάει και ο Πόμπο ο αρχηγός και έρχεται και ο Νίκος Παπαδόπουλος που είναι ο αρχηγός του Αστέρα Άκτορ. Έχει φύγει από τα δοκάρια του, κάτι λέει στον Τριανταφυλλόπουλο. Για να δούμε. Η φάση εξετάζεται πάντως. Αυτό καταλαβαίνω, γιατί υπάρχει καθυστέρηση. Το 0-0 παραμένει φάουλ τελικά. Όπως το είπε Δημήτρη, φάουλ πολύ λίγα εκατοστά έξω από τη μεγάλη περιοχή, ναι. Και όπως είπα, στο ημικύκλιο και λίγο δεξιά, άρα θέλει αριστεροπόδαρο για να σημαδέψει εκεί την ανοιχτή γωνία ή και πάνω από το τείχος, για να δούμε, γιατί είναι κοντά στην περιοχή και είναι δύσκολο να περάσει κάποιος την μπάλα πάνω από το τείχος και να κατέβει. Θέλει το τέλειο χτύπημα για να γίνει αυτό. Όμως ο Μπαρτόλο, που έχει 12 τέρματα, είναι ο πρώτος σκόρερ του φετινού Αστέρα Άκτορ, 11, συγγνώμη. Μπορεί να το καταφέρει, για να δούμε. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο λοιπόν παίρνει φόρα και είναι και ο Έντερ Γκοντζάλεθ με το δεξί πόδι. Είμαστε στο 14, περνάει την μπάλα, όχι, θα βρει κόντρα κόρνερ. Δίκαι ένα σώμα παίκτη της Κηφισιάς που ήταν στο τείχος και άνοιξε λίγο το τείχος. Έτσι λοιπόν έχουμε corner, δεύτερο corner στο 14ο λεπτό. Το πρώτο που εκτέλεσε ο Μπαρτόλο πέρασε απευθείας out, αφού η μπάλα είχε τροχιά έξω από την τελική γραμμή και γύρισε πάλι προς τα μέσα. Για να δούμε τώρα η εκτέλεση του Μπαρτόλο σε αυτό το δεύτερο corner. Το 0-0 παραμένει στο 14ο λεπτό στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Είχαμε το σουτ του Μπαρτόλο στο 10ο λεπτό και η Κηφισιά στο 3ο λεπτό με τον Μιχάλη Πατήρα. Πήλησε χωρίς να πιάσει καλά την μπάλα, αλλά ήταν μια τελική προσπάθεια. Ο Μπαρτόλο εκτελεί καλά αυτή τη φορά. Η κεφαλιά από τον Αλμύρα καλή ήταν. Έπεσε όμως και προς τα πίσω ο Αλμύρας. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα της Κηφισιάς, του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Μία ακόμη τελική προσπάθεια όμως στο 14 για τον Αστέρα Άκτορ από στατική φάση, από την εκτέλεση κόρνερ. Επαναφορά με την μπάλα να την κυκλοφορούν μέσα στην περιοχή του. Πήγε να κλέψει εκεί από τον Ρουκουνάκη ο Κετού. Όμως έξυπνα ο Ρουκουνάκης τσίμπησε την μπάλα και την πάσαρε στον Πέτκοφ, που ανέβηκε ο Βούλγαρος κεντρικός αμυντικός κάποια μέτρα στη δεξιά πλευρά. Γύρισε πάλι όμως πίσω την μπάλα στον Τσιλιγκύρη. Ο Τσιλιγκύρης για τον Πόκορνη. Ο Πόκορνη κάνει λάθος. Ήταν λάθος εκεί από τον Πέτκοφ. Και γυρίζει ο Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, για να δούμε με στην περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στην απέναντι πλευρά. Δυνατό το γύρισμά του. Έρχεται όμως ο Δελιγιαννίδης και αυτός με στην περιοχή. Όμως θα του κλέψει πολύ ωραία ο Μιχάλης Πατήρας που ακολούθησε τον παίκτη του στην πλευρά, την αριστερή πλευρά όπως επιτίθεται ο Αστέρας Άκτορ, δεξιά όπως αμήνεται η Κηφισιά. Και ο Μιχάλης Πατήρας λοιπόν έκρυψε την μπάλα και κέρδισε φάουλ αφού έβαλε πολύ σωστά το σώμα του ο Αποστόλος Χριστόπουλος, ο επιθετικός της Κηφισιάς. Και έτσι λοιπόν λύεται αυτή η μίνι πολιορκία που πήγε να δημιουργηθεί από τον Αστέρα Άκτορ στην περιοχή αλλά και λίγο πιο έξω για την εστία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Ένα φάουλ λοιπόν που εκτελείται πλασαριστά για την Κηφισιά. Πιο πίσω η μπάλα για τον Πετκόφ.
0: Παραμένει το 0-0. Πάμε για λίγο στο Ελευσία Αρίνα να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 13ο λεπτό της αναμέτρησης στο Ελευσία Αρίνα. 0-0 είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής μεγάλη φάση. Αυτό που βλέπουμε εδώ και λίγα λεπτά, την ΑΕΛ να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί να βρει διαδρόμους που θα της δώσουν τη δυνατότητα προς την εστία του Ατρομήτου, χωρίς όμως να τα έχει καταφέρει. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ατρομήτου στο ξεκίνημα, θα λέγα, που είχε τις επισκέψεις και τα δύο κόρνερ και ένα σουτ που έγινε από τον Καραμάνη. Αυτά είναι μέχρι στιγμής. Για να δούμε τον Ροδουσαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Είναι γκολ για την ΑΕΛ, ο Μασόν, ο οποίος από το ύψος της μεγάλης περιοχής, εκεί στο ημικύκλιο, θα πιάσει το σουτ, καθώς η μπάλα, θα έλεγα, εκεί στην προσπάθεια που έγινε από το Σαγκάλ να την διεκδικήσει μαζί με τον Μουδουσαμί. Εκεί λοιπόν την κέρδισε ο Μασόν και με το δεξί έπιασε το σουτ και έστειλε στο δεξί, θα έλεγα έτσι, στην δεξιά πλευρά της εστίας του Ατρομήτου την μπάλα και καρφώθηκε στα δίχτυα. Και με αυτόν τον τρόπο η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. Ουσιαστικά θα έλεγα ότι είναι και από τα λίγα παιχνίδια που η ΑΕΛ ανοίγει και προηγείται στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο, γιατί τα περισσότερα γκολ τα έχει πετύχει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε όμως.
0: Η ΑΕΛ, Βαγγέλη, ανοίγει το σκορ, προηγείται με 1-0 και αυτή τη στιγμή έχει 30 βαθμούς. Έχει προσπεράσει το Πανσεραϊκό που είναι τελευταίος με 28, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης, όπως παραμένει το 0-0, πηγαίνει στους 33 βαθμούς. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, η συνέχεια τώρα από την ΑΕΛ, ξανά πάλι με τον Ντούμπτα που κινείται από την αριστερή πλευρά για τον Πασά. Ο Πασάς, ο οποίος περνάει δεξιά για τον Σαγκάλ, έχει χώρο. Η μπάλα περνάει για τον Παπαγεωργίου, ο οποίος θα βγάλει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι για τον Πασά. Δεν θα μπορέσει όμως να τη βρει εκείνη ο Τσιλούλης, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Μασόν, τον παίκτη που άνοιξε λίγο νωρίτερα το σκορ και έβαλε μπροστά την ομάδα του και προηγείται με 1-0. Όμως εδώ θα κοπεί. Ο Ρόσιτς θα κερδίσει την μπάλα από τον Τζουβάρα μια παλιά στο χώρο του κέντρου και αλλάζει τώρα παιχνίδι με τον Μπουντουμπισικά, γιατί η ομάδα του Ατρόμητου είναι πίσω και από την άλλη πλευρά η ΑΕΛ είναι μπροστά. Η ΑΕΛ που λίγο νωρίτερα άνοιξε το σκορ και προηγείται με 1-0 και συνεχίζει τώρα την προσπάθειά της για να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ απέναντι στον Ατρόμητο. Βέβαια, θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι σε ένα παιχνίδι που είναι αυτό που λέμε ότι δεν υπάρχει το άγχος, ο Ατρόμητος που είναι στην κορυφή αυτού του μίνι πρωταθλήματος με 43 βαθμούς, η ΑΕΛ είχε 27 και αν καταφέρει να πάρει την νίκη στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε τον Πασά τώρα που η πάσα θα βγει, εκεί είναι και ο Τσακμάκης και ο Κουτσιζασβίλη, θα απομακρύνουν την μπάλα. Ο κεντρικός αμυντικός εκεί που πάει τώρα είναι ο Ουκάκη, ο οποίος προσπαθεί δεξιά και τώρα λίγο πιο δεξιά ακόμη ήταν από τον παίκτη τον Καραμάνη, ο οποίος έδιωξε την μπάλα, κέρδισε το πλάγιο θα έλεγα, και το πλάγιο αυτό θα πάει να το εκτελέσει ο Ουκάκη. Ήταν από τον παίκτη τον Καραμάνη, ο οποίος έδιωξε την μπάλα, κέρδισε το πλάγιο θα έλεγα, και το πλάγιο αυτό θα πάει

0: Από την αριστερή πλευρά θα βγάλει τη σέντρα, θα περάσει από όλους η μπάλα μπροστά, όμως εκεί από τον Τσούμπερ θα καταφέρει να την απομακρύνει ο Μασόν. Έτσι λοιπόν η ομάδα του Ατρόμητου, που ουσιαστικά μετά τον γκολ που δέχτηκε βρέθηκε πολύ σε πλεονεκτική θέση θα έλεγα, όμως η πάσα, η σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Τζοβάρα πέρασε ανεκμετάλλευτη από τους παίκτες του Ατρομήτου και ακίνδυνα για την ομάδα της ΑΕΛ. Και παραμένει αυτό το 1-0 από το 14ο λεπτό. Εδώ φάουλ θα κερδίσει ο Γιάννης Πασάς, ο οποίος είναι και αρχηγός για την ομάδα της ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι, ενώ ο Γιώργος Τζουβάρας, ο Μαγνησιώτης θα λέγα, από τα καλά νερά ο ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, είναι αυτός ο οποίος είναι αρχηγός για τον Ατρόμητο.
1: Μάλιστα. Παραμένει λοιπόν το 1-0 στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος, 1-0 με το τρίμα του Μασόν από το 14ο λεπτό. Πάμε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε το Βασίλη Κούβαλη.
2: Είχαμε μία φάση εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης πριν από λίγο. Κάθε την πάσα του Μπαρτόλο στον Κετού ήταν σε θέση offside. Δεν το σήκωσε ο πρώτος βοηθός άμεσα. Προσπάθησε να πλασάρει. Η μπάλα έφτασε στον Δελγιανίδη που είχε ανέβει από αριστερά μέσα στην περιοχή όλα αυτά. Η αιστεία ήταν κενή γιατί είχε βγει ο Απόστολος Σιλιγκύρης, έκανε το πλασέ σιρτά προς την αιστεία, πήγαινε μπάλα προς τα δίχτυα, έτρεξε ο Πόκορνη, την έβγαλε, όμως μετά αφού άρχισε η φάση να εξελίσσεται σήκωσε ο δεύτερος βοηθός το σημαίακι και υπέδειξε offside τον Κετού στην αρχή της φάσης. Ο Γιάννης Καραγκιζόπουλος τον είχε εντοπίσει και έτσι λοιπόν ως μη γεννόμενη αυτή η φάση και φυσικά που κυκλοφορεί την μπάλα στην άμυνά της κλέβουν του Αστέρ Άκτορ από την αριστερή πλευρά με τον Κετού. Ο Κετού έχει τον Σιμών μπροστά του. Του κλέβει την μπάλα, προσπαθεί να βάλει το σώμα, το βάζει σωστά. Έρχεται ο Κετού με τον Μπαρτόλο εκεί κόντρα σε έξω περιοχή. Ένα σουτ του Αλμύρα κόντρα, πέφτει ο Τσιλιγκύρης, δεν αφήνει να βγει κόρνερ. Η μπάλα πήγαινε έξω από το δεξί δοκάρι του. Θα πήγαινε κόρνερ γιατί είχε γίνει κόντρα. Μπλόκαρε όμως ο Τσιλιγκύρης πάρα πολύ ωραία και απεσόβησε αυτό το κόρνερ για την ομάδα του και τον Αστέρα Άκτορ που ήταν στην προσπάθεια επίθεσης. Ο Πόκορνη τώρα δίνει, ο Βούλγαρος ο Πέτκοφ στον Πόκορνη. Ο Πόκορνη πιο δεξιά για τον Σιμών, τον 38χρονο Ισπανό δεξιό μπακ της Κηφισιάς. Έρχεται ενδιάμεσα και ο Ρουκουνάκης, παίρνει την μπάλα, την ξαναγυρίζουν πίσω στον τερματοφύλακά του, στον Τσιλιγκύρη. Ο Τσιλιγκύρης δεν είχε τώρα επιλογή να πασάρει, άρα κάνει το γέμισμα με πολύ ωραία τον Απόστολο Χριστόπουλο να παίρνει την κεφαλιά εκεί από τον Τριανταφυλόπουλο. Όμως υπήρχαν τρεις παίκτες δίπλα του Αστέρα Άκτορ, πήγε η μπάλα τελικά στον Νίκο Παπαδόπουλο, τον αρχηγό και τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Έχει μεταφερθεί τώρα το σκηνικό στην περιοχή του Αστέρα με κατοχή όμως για τους γηπεδούχους, τον Αστέρα Άκτορ, ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος, κεντρικός αμυντικός, τον Χρήστο Αλμύρα που ήρθε σαν μέσος να πάρει την μπάλα για να αναπτυχθεί, να αναπτύξει το παιχνίδι της ομάδας του. Η μπάλα φτάνει στην απέναντι πλευρά στον Αλάκμπε που σαν αριστερός μπακ έχει ανέβει ψηλά παρότι είναι κεντρικός αμυντικός, γιατί έχει ανέβει ακόμα πιο ψηλά και ο Δελγιανίδης, αυτό το 3 με τους 3 κεντρικούς αμυντικούς και οι 5 που παίζουν στο κέντρο, οι 4 μάλλον και οι 3 επιθετικοί βοηθούν στην ανάπτυξη για τον Αστέρα Άκτορ τους μπακ να ανεβαίνουν πολύ πιο ψηλά και ο Σίπτσιτς δεν υπάρχει κάτι έτσι ρυθμός καλός, ψάχνουν μακρινές μπαλιές του Αστέρα Άκτορ, τώρα η μεγάλη αυτή πάσα του Μαυροβούνιου Σίπτσιτς θα κόψει με κεφαλιά ο Σιμών, ο Σιμών εκεί θα κλέψει όμως ο Κετού, θέλει να ηρεμήσει στο χώρο του κέντρου το παιχνίδι ο Αστέρας Άκτορ με τον Αλμύρα, δίνει στον Έντερ, οι δύο αμυντικοί χαφ συνεργάζονται, κάθε την πάσα για τον Μπαρτόλο, ο Μπαρτόλο είναι πολύ δραστήριος, είναι ο μόνος παίκτης που μέχρι στιγμής μπορεί και δημιουργεί προβλήματα στην αμυντική διάταξη της Κηφισιάς. Ο Αλμύρας θα πάρει ένα rebound σε απομάκρυση που έγινε έξω από περιοχή. Εκεί πάλι ο Έντερ προσπαθεί να μπει στην περιοχή. Κόντρας έρχεται και ο Σιμόνι να μπει στη φάση. Ο Αλβανός επιθετικός δεν τα καταφέρνει. Θα διώξει ο Πέτκοφ όπως θα φέρει την μπάλα όμως στον Σίπτσιτς χωρίς αντίπαλο, αφού ο Πόμπο, ο αρχηγός της Κηφισιάς, είναι αρκετά μέτρα μακριά από την μπάλα. Οι τρεις κεντρικοί αμυντικοί γυρίζουν μεταξύ τους και αλλάζουν πάσες ώστε να έρθει ο Έντερ Γκοντζάλεθ αλλά και ο Σίπτσιτς που ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή με την μπάλα στη δεξιά πλευρά, δίνει στον Αλμύρα. Ο Αλμύρας κακή η πάσα του, νόμισε ότι θα ανέβει, θα αναπτυχθεί ο κεντρικός αμυντικός ο Σίπτσιτς, τελικά πλάγιο out για την Κηφισιά. Στο 24 είμαστε εδώ στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ.
1: Πάμε για ένα κόρνερ στη Αρένα.
0: Εκτελέστηκε το κόρνερ από τον Σαγκάλ από την δεξιά πλευρά, το κέρδισε ο Παπαγεωργίου και βγήκε ο Κουκισασβίλη με γροθιές από μάκρυνε την μπάλα, η μπάλα πέρασε πλάγια, εκτελέστηκε γρήγορα αλλά χάθηκε η μπάλα, η μπάλα είναι για τον Ατρόμητο. Στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 1-0 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν και αυτό που βλέπουμε

0: ΑΕΛ να είναι μπροστά, να πιέζει για ένα δεύτερο γκολ και από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος να προσπαθεί να αμυνθεί και όταν του δίνεται ευκαιρία να βγει μπροστά για να ανταποδώσει τον γκολ που δέχτηκε στο 14ο λεπτό. Αν εξαιρέσει κανείς λίγο νωρίτερα μια προϋπόθεση θα έλεγα που έγινε από την πλευρά με τη σέντρα του Τζουβάρα εκεί που δεν μπόρεσε ο Τσούμπερ να την βρει, δεν υπάρχει άλλη απειλή προς την εστία του Βενετικίδη από την πλευρά του Ατρόμητου. Με την ΑΕΛ τώρα να κερδίζει ξανά την μπάλα και να προσπαθεί και ο Πέρες, αλλά χάνεται όμως η μπάλα από τον Καραμάνι, ο οποίος ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές περνάει για τον Μουτουσαμί και τώρα είναι ο Τσαντίλας ο οποίος θα περάσει. Μια παλιά δεξιά για τον Τσιλούλη. Ο Τσιλούλης ο οποίος θα χάσει όμως την μπάλα από τον Μασόν, ο παίκτης ο οποίος άνοιξε το σκορ και τώρα θέλει να βγάλει την ομάδα του. Η παλιά είναι για τον Πασά που θα μπει μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση. Τον έχει προλάβει. Το σουτ που κάνει όμως δεν είναι καλό. Ίσως να έχει βρει η μπάλα για να δούμε. Όχι, είναι out τελικά όπως δείχνει. Και έτσι λοιπόν η φάση αυτή περνάει ανεκμετάλλευτη για την ΑΕΛ και ακίνδυνα για τον Ατρόμητο. 22ο λεπτό, παραμένει το 1-0.
1: Παραμένει λοιπόν το 1-0. Πάμε και πάλι στο Θεοδόρο Σκολοκοτρώνης να ακούσουμε το Βασίλη Κούβαλη.
2: 26ο λεπτό και στο Θεοδόρο Σκολοκοτρώνης. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσία παραμένει. Με προσπάθεια από αριστερά για τον Αστέρα Άκτορ. Κακή πάσα από τον παίκτη που παίζει αναγκαστικά σαν αριστερός μπακ. Ο Δελιγιανίδης είναι δεξί μπακ η θέση του. Αλλά στα τελευταία παιχνίδια ο Παναγιώτης Δελιγιανίδης είναι αριστερό μπακ για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Κακή πάσα του Δυνατή. Δεν μπόρεσε έτσι να ακολουθήσει ούτε και του ούτε Μόνη. Η Κηφισιά στην κατοχή λοιπόν με τον Πόθα, τον Αλέξανδρο Πόθα, τον 20χρονο μέσο που είναι δίπλα στον Ρουκουνάκη, τον Κωνσταντίνο Ρουκουνάκη, το δίδυμο των αμυντικών χαφ για την Κηφισιά. Γυρίζουν την μπάλα τη Κηφισιά, φτάνει πάλι πίσω στον Απόστολο Τσιλιγκύρη. Προβληματισμένο ο Γιώργο Αντωνόπουλο, ήδη έχει σηκώσει παίκτε από τον πάγκο για να κάνουν προθέρμανση. Δεν του αρέσει η εικόνα που έχει ο Στέρας Άκτορ και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχει έτσι ρυθμό, δεν έχει παραγωγή φάσεων, έχει κάποιε εκλάμψει, κάποια διαστήματα που προσπαθεί να περάσει την μπάλα είτε στα πλάγια είτε κάθετα. Δεν έχει καταφέρει όμως να κάνει τη μεγάλη φάση ακόμα, πέρα από το σούτ του Μπαρτόλο που γύρισε την μπάλα και είχε με το σούτ και βγήκε η μπάλα κόρνερ μάλλον. Είχαμε νωρίτερα τον Κετού να στέλνει την μπάλα ψηλά out και την κεφαλιά του Αλμύρα. Αυτές είναι οι φάσεις για τον Αστέρα Άκτορ. Μία προσπάθεια προς την εστία τον Μιχάλη Πατήρα για την Κηφισιά στο τρίτο λεπτό, όταν ξεκίνησε η αναμέτρηση. Έτσι βρήκε χώρο η Κηφισιά και από αριστερά με τον Λαρουσί το γύρισμα του Αλγερινού βρήκε στην απέναντι πλευρά τον Μιχάλη Πατήρα, έκανε ένα αδύναμο πλασέ με κόντρες εκεί και έφτασε μπάλα στον Νίκο Παπαδόπουλο. Δεν έχει καταφέρει να απειλήσει σε καμία άλλη περίπτωση η Κηφισιά ούτε καν την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου, όμως και ο Αστέρας όπως σας είπα δεν έχει ένα καλό ρυθμό ώστε να φαίνεται ότι έρχεται μια φάση, μια επικίνδυνη στιγμή μπροστά στην εστία του Απόστολου Τσιλιγκύρη που φαίνεται ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε αυτά τα πρώτα λεπτά και στις φάσεις που έχει πιάσει την μπάλα ή έχει κατευθύνει τους συμπαίκτες του. Ο goalkeeper που ήρθε από την Λιούπολη και είναι σήμερα στην αρχική εντεκάδα για την ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο, ο Μπαρτόλο για τον Αστέρα Άκτορ με όλη την Κηφισιά πίσω από την μπάλα και τον Τριανταφυλόπουλο που αναγκάζει τον Μπαρτόλο να γυρίσει την μπάλα πίσω, Σίπτσιτς για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Είναι πιέζουν ψηλά μέχρι και το χώρο του κέντρου της Κηφισιάς και δυσκολεύουν πάρα πολύ τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα γίνεται το λάθος όμως και από τον αμυντικό εκεί, δεν το εκμεταλλεύεται, όμως offside λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μπήκε σφίνα διάμεσα στον Πετκόφ και τον τερματοφύλακα τον Τζιλιγκύρη. Ο Μπαρτόλο ήταν σε θέση offside, το σήκωσε το σημαίακι, όμως ο διαιτητής αφού είχε μπλοκάρει την μπάλα ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς είπε να συνεχιστεί και αυτό συμβαίνει, συνεχίζεται το παιχνίδι. 28ο λεπτό, το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Κηφισιά παραμένει εδώ στο Θεοδόρος Σκολοκοτρώνης. Ο Αλέξανδρος Πόθας ήρθε πολύ πίσω, πήρε την μπάλα από τον τερματοφύλακα και ψάχνει με μπροστινή παλιά τον Μιχάλη Πατήρα από τη δεξιά πλευρά. Είναι ο Αλάκμπε εκεί, βάζει το σώμα του, η μπάλα θα περάσει πλάγιο out, αφήνει ο Αλάκμπε, γυρίζει ο Παναγιώτης Δελγιανίδης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο που είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής, όπως αμήνεται ο Αστέρας Άκτορ. Αρκετά πίσω έφτασε η μπάλα και ανεβαίνει και η Κηφισιά ψηλά με τους δύο κεντρικούς αμυντικούς Πόγκορνη και Πετκόφ.
1: Και ανεβαίνει και ο Ατρόμητος και πιέζει Βασίλη. Πάμε να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
0: στο Λευσή Αρίνα έχουν συμπληρωθεί 26 λεπτά παιχνιδιού. Με την μπάλα να είναι λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή και τώρα μια παλιά του Ναόρ που θέλει να βγάλει μπροστά την ομάδα του, καθώς ο Ατρόμητος ήταν αυτός ο οποίος ήταν μπροστά στην επίθεση και είχε κερδίσει και ένα φάουλ που εκτελέστηκε από την δεξιά πλευρά από τον Ούρνεν και ανάγκασε τον τερματοφύλακα Βενετικίδη να διώξει με γροθιές τον κίνδυνο μπροστά από την εστία του. Ουσιαστικά ήταν μια καλή στιγμή για την ομάδα του Ατρόμητου να φτάσει στην ισοφάριση. Η ΑΕΛ που κρατάει τον γκολ από το 14ο λεπτό με τον Μασόν. Και τώρα ο Τσούμπερ είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα με το Σαμί. Από την αριστερή πλευρά η παλιά για τον Ούρουνεν που έχει χώρο. Ο Ούρουνεν ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Θα περάσει εκείνο ο Μασόν ο οποίος θα απομακρύνει. Σαγκάλ και με το Σαμί. Έρχεται ο Καραμάνης αλλά απομακρύνει την μπάλα. Ο Ναόρ που τη διώχνει εκεί που είναι, πάει η μπάλα είναι ο Τούμτα. Δεν θα μπορέσει όμως. Ο Ουκάκη είναι αυτός ο οποίος θα πάρει την κεφαλιά και θα περάσει μια παλιά για τον Τσιλούλη από την δεξιά πλευρά. Θα γυρίσει πιο πίσω όμως για τον Τσακμάκη, τον κεντρικό αμυντικό. Αυτός για τον Καραμάνη. Ο Καραμάνης ο οποίος περνάει δεξιά για τον Ουκάκη που έχει μπροστά του τον Μασόν. Η παλιά για τον Τσιλούλη, τρέχει ο Τσιλούλης αλλά εκεί όμως θα βάλει έξυπνα το σώμα του όπου την φυσικά και η μπάλα θα καταλήξει out ενώ φαίνεται
1: πάρε εκεί. Μια ανάσα Βαγγέλη να υπενθυμίσω εγώ για τους φίλους ακροατές που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας ότι έχει αναβληθεί οριστικά το ματ του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό λόγο καταρακτώδους βροχής που έπεσε νωρίτερα και νομίζω ότι εξακολουθεί και πέφτει εκεί στις Σέρες, το γήπεδο μετατράπηκε σε λίμνη, πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει αγώνας. Έτσι λοιπόν έχουμε οριστική αναβολή στην αναμέτρηση μετά από σχετική υπόδειξη και του διαιτητή. Πλέον η Super League θα αποφασίσει για την τύχη του αγώνα, λογικά θα γίνει αύριο το ματ την ίδια ώρα στις 7 δηλαδή. Καιρού επιτρέποντος. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
0: Η συνέχεια λοιπόν στο LFC Arena στο 28 λεπτό με τον Ατρόμητο να έχει την μπάλα από την δεξιά πλευρά. Τσιλούλης για τον Μουτουσαμί. Αυτός θα στρώσει για τον Μίτογλου. Μίτογλου ο οποίος κάνει μια προσπίση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Πάσα για τον Τσιλούλη που στρώνει για τον Καραμάνη. Το σούτ του Καραμάνη θα πάρει ύψος, δεν ανησυχεί, καθώς η μπάλα θα σηκωθεί πολλά μέτρα ψηλά και θα καταλήξει out σε αυτή την προσπάθεια που έκανε ο Ατρόμητος να απειλήσει την εστία της ΑΕΛ στο 28 λεπτό της αναμέτρησης. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 14ο λεπτό με τον γκολ του Μασόν μετά την προσπάθεια που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά όταν ο Σαγκάλ προσπάθησε εκεί με τον κεντρικό αμυντικό να διεκδικήσει την μπάλα. Και στρώθηκε στα πόδια του Μασόν, ο οποίος με σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Κουκκισασβίλη και με τον τρόπο αυτό έβαλε μπροστά την ομάδα του απέναντι στον Ατρόμητο. Η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι μπροστά από τον πάγκο του Ατρόμητου, με τον Κέρκες να δίνει κάποιες οδηγίες προς τους παίκτες στον Καραμάνη. Συγκεκριμένα φωνάζει εκεί, ενώ εκτελέστηκε το πλάγιο. Πίσω η μπάλα για τον Ρόσιτς στα πόδια του Βενετικίδη που διώχνει όπως όπως την μπάλα, η οποία θα πάρει ύψος Τζουβάρας και Παπαγεωργίου. Ο Παπαγεωργίου που συνδέεται με τον Ατρόμητο γιατί για πολλά χρόνια ο Λαρισαίος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε στην ομάδα του Ατρόμητου. Ουσιαστικά ήταν και η πρώτη επαγγελματική του ομάδα φεύγοντας από τον Ηρακλή Χάλκης τότε και πηγαίνοντας στην ομάδα του Ατρόμητου. Τώρα είναι στα 40 του χρόνια γιατί πριν από λίγες ημέρες έκλεισε τα 39 του και είναι 40. Και αύριο να πούμε βέβαια ότι και η ΑΕΛ κλείνει τα 62 της χρόνια. Ήταν 17 Μαΐου του 1964 όταν ιδρύθηκε η ΑΕΛ. Για να δούμε τώρα αυτή την προσπάθεια από τα δεξιά. Η γρήγορη πάσα του Παπαγεωργίου θα κάνει τη σέντρα. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τανάσοφ ο οποίος με το τακουνάκι προς τα πίσω όλα. Αυτό όμως δεν βοηθάει κάποιο συμπαίκτη του. Δίνει τη δυνατότητα στον Τζούμπερ να κερδίσει την μπάλα και τώρα με το Σαμί που περνάει αριστερά για τον Ούρνεν. Έχει ρυθμό το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες που παίζουν χωρίς άγχος το σημερινό παιχνίδι. Ο Ατρόμητος ο οποίος βρίσκεται στην κορυφή αυτού του μίνι πρωταθλήματος με 43 βαθμούς και η ΑΕΛ στην τελευταία θέση με 27 βαθμούς. Η ΑΕΛ η οποία δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρει τη νίκη. Έφτασε όπως λέμε δύο φορές κοντά στη νίκη στο παιχνίδι της περασμένης αγωνιστικής στο Αγρίνιο απέναντι στον Πανετολικό. Ισοφαρίστηκε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων όπως και στις Σέρες με εκείνο το πέναλτι για το οποίο υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες και αμφισβήτηση από την πλευρά της ΑΕΛ. Όμως δεν μετράει το τι αμφισβητεί κάποιος αλλά τι αποφασίζουν οι διαιτητές. Και εδώ λοιπόν ολοκληρώνεται το πρώτο ημίωρο του αγώνα. Το 1-0 παραμένει.
1: Με την ΑΕΛ να είναι μπροστά στο σκορ με 1-0 με το τέρμα του Μασόν από το 14ο λεπτό. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά. Ακούμε το Βασιλικούβαλη.
2: Έχουμε φτάσει στο 34ο λεπτό και θα γίνει η πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα της Κηφισιάς, αφού ο Πόκορνι, ο 30χρονος Τσέχος κεντρικός αμυντικός, έχει πρόβλημα και θα μπει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο μεγάλη εμπειρία, 37χρονος Ισπανός, το θυμόμαστε και από τον Ολυμπιακό βέβαια, θα πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Ο Πόκορνι λοιπόν στην προσπάθεια να πάρει μια κεφαλιά όταν είχε μπει στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ, εκεί κάποιο πρόβλημα βλέπουμε βγαίνει κουτσένοντας. Στο 34, στο 35 θα γίνει η αλλαγή, αφού έχουμε μπει στο 35ο λεπτό. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Όπως έλεγα, ο Αστέρας δεν έχει ρυθμό και δεν έχει, φαίνεται ξεκάθαρα η απουσία του Φεντερίκο Μακέντα. Δεν υπάρχει συμμετοχικότητα στην επίθεση, ειδικά στο κεντρικό επιθετικό. Ο Αλμπέρτο Σιμόνι φαίνεται και δείχνει έξω από τα νερά του. Και του και Μπαρτόλο προσπαθούν, μπαίνουν περιοχή, βγαίνουν από αυτή. Όμως ο Μακέντα ήταν πολύ σημαντικός και είναι πολύ σημαντικός για τον Αστέρα Άκτορ στα παιχνίδια που δίνει, ειδικά όταν παίζει εντός έδρας και είναι πιο κλειστές οι άμυνες. Δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής ο Αστέρας Άκτορ να δημιουργήσει κάποια μεγάλη φάση ευκαιρία. Είχε και μία κεφαλιά ο Σιμών, ο δεξιός μπακ, ο 38χρονος δεξιός μπακ της Κηφισιάς, στο 31ο λεπτό, όταν εκτέλεσε ένα φάουλο Πόμπο, βρήκε την μπάλα με το κεφάλι ο Σιμών, όμως δεν είχε πολύ τύχη, λίγο την βρήκε λίγο άτσαλα και πέρασε αρκετά μέτρα έξω από το δεξί δοκάρι του τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ, του Νίκου Παπαδόπουλου. Είναι μια τελική προσπάθεια για την Κηφισιά, από τις λίγες που έχει κάνει, γιατί ο Αστέρας μπορεί να μην είναι έτσι με καλό ρυθμό ή να δημιουργεί πολύ επικίνδυνες καταστάσεις, αλλά η κατοχή της μπάλας είναι υπέρ της ομάδας της Αρκαδίας και με την κυκλοφορία προσπαθεί να βρει κάποια λύση μέσα στην περιοχή ώστε να βάλει πρόβλημα στην άμυνα της Κηφισιάς, που είναι αρκετά καλή μέχρι στιγμής. Και τώρα έχουμε και αλλαγή στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, είναι η Πέτκοφ και Μποτία και όχι ο Πόκορνι που πέρασε αλλαγή και πήγε στη θέση του Ισπανός με πολύ μεγάλη εμπειρία κεντρικός αμυντικός. Τώρα ένα άτσαλο διώξιμο από τον Τσίπτσιτς, αναγκάζεται ο ίδιος να πάρει πάλι την κεφαλιά, όμως ο Πόμπο θα βάλει εκεί την μπάλα κάτω, θα έρθει και θα την πάρει πολύ ωραία ο Χρήστος Αλμύρας. Στο 36 το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ είναι μουδιασμένος, είναι αγχωμένος ο Αστέρας Άκτορ, φαίνεται ξεκάθαρα αυτό. Η Κηφισιά καλύπτει μέτρα, τρέχει αρκετά, κλείνει χώρους και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο των γηπεδούχων, που θέλουν μόνο τη νίκη σήμερα, το ξαναλέμε, για να εξασφαλίσουν την παραμονή στην κατηγορία και μαθηματικά. Ο Ρουκουνάκης, μετά το μπλοκάρισμα από την άσχημη σέντρα του Δελιανίδη από αριστερά, έδωσε ο Τσιλιγκύρης στον Ρουκουνάκη. Ο Ρουκουνάκης για τον Λίγδα, εδώ μπροστά μας, το τριγωνάκι με τον Λαρουσί. Λαρουσί, Λίγδας και Ρουκουνάκης αλλάζουν την μπάλα. Πάλι ο Ρουκουνάκης θα πάρει την μπάλα, θα αλλάξει πλευρά για τον Αλέξανδρο Πόθα. Εκεί θα γίνει λάθος στο χώρο του κέντρου, όμως πάλι κατοχή θα μείνει στους ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, με τον Σιμών, τον 38χρονο Ισπανό, από την θέση του δεξιού μπακ. Ο Πόθας που φαίνει πιο πίσω για τον Μποτία. Ο Μποτία που έχει πάρει και το περιβραχιόνιο και μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι στη θέση του Πόκορνη, θα δώσει δεξιά για τον
0: 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Η ΑΕΛ, η οποία σήμερα παίζει απελευθερωμένα, χωρίς άγχος, είναι καλύτερη μέχρι στιγμής στον αγωνιστικό χώρο και καταφέρνει λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αξιοποιεί μία ακόμη προσπάθεια των παικτών της από την αριστερή πλευρά. Η σέντρα που βγήκε από τον Σαγκάλ και ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει με δύναμη στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης. Να λοιπόν που η ΑΕΛ στο σημερινό παιχνίδι είναι μπροστά με 2-0. Βέβαια αυτό θα ήθελε να το είχε στα προηγούμενα παιχνίδια για να έχει την ελπίδα, αλλά τουλάχιστον είναι και μια, έτσι να το πω, μια ανταπόδοση προς τον κόσμο και τη συμπαράσταση, ο οποίος παρά το γεγονός ότι ξέρει ότι η ΑΕΛ βρίσκεται στην τελευταία θέση, είναι και στο σημερινό παιχνίδι εδώ και προσπαθούν να την βοηθήσουν στο σημερινό παιχνίδι, και όπως λένε και οι οργανωμένοι, και στις χαρές και στις λύπες πάντα είναι μαζί και κοντά στην ομάδα τους.
1: Γερές βάσεις για την νίκη βάζει, Βαγγέλη, η ΑΕΛ.
0: Βεβαίως.
1: Που όπως είπα και νωρίτερα, πιάνει με την νίκη αυτή, αν καταφέρει βεβαίως και πάρει το βαθμολογικό τρίποντο, πηγαίνει στους 30 βαθμούς, προσπερνάει τον Πανσεραϊκό, ο οποίος έχει έχει βεβαίως ένα παιχνίδι λιγότερο, καθώς δεν έγινε σήμερα η αναμέτρησή του με τον Πανετολικό. Λογικά θα γίνει αύριο την ίδια ώρα, στις 7 δηλαδή, αυτό το παιχνίδι, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Και ο Αστέρας Τρίπολης με την ισοπαλία, όπως είναι τώρα το παιχνίδι, στο 0-0 με την Κηφισιά, πηγαίνει στους 33 βαθμούς. Αστέρας Τρίπολης 33, ΑΕΛ 30, Πανσεραϊκός 28, μία αγωνιστική πριν το τέλος των play-out. Συνεχίζει, Βαγγέλη.
0: Ναι, για να δούμε λοιπόν εδώ ο Ρώσης θα προλάβει και ο Παπαγεωργίου θα προλάβει χωρίς να βγει η μπάλα. Αλλάζουν την μπάλα η παλιά του Ρώσιτς για τον Πέρες. Η άλλη που προσπαθεί τώρα να διαχειριστεί αυτό το 2-0, ενώ η ομάδα του Τρομή του είναι μπροστά και προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, δεν τα καταφέρει. Η μπάλα είναι στα πόδια του Μπουτιπισιγκά, του κεντρικού αμυντικού της ΑΕΛ, στο 37ο λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ είναι 2-0 από το 35ο λεπτό. Η παλιά τώρα από τον Ντούμπτα που πέτυχε το 2-0, που είναι από την αριστερή πλευρά. Ο Τσούμπερ τώρα, ο οποίος θα κάνει το σουτ, την μπάλα θα περάσει δίπλα από το αριστερό κάτω το δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη, στο 37 το σούτ αυτό για την ομάδα του Ατρόμητου, που να θυμίσουμε ότι είχε μία ακόμη απειλή στο 25ο λεπτό, όταν το σκορ ήταν 1-0 με το φάουλ του Ούρνεν από την δεξιά πλευρά με το αριστερό, και ανάγκασε το Βενετικίδη με γροθιές να απομακρύνει την μπάλα μπροστά από την εστία του. Και τώρα ο Ναόρ.
1: Ο Ατρόμητος χάνει τις ευκαιρίες, η ΑΕΛ βάζει τα γκολ. Πάμε στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνη να δούμε τι γίνεται.
2: Τελευταίο πεντάλεπτο έχουμε μπει εδώ για το πρώτο ημίχρονο, 41ο λεπτό, και το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει.
0: Ευκαιρία για την ΑΕΛ με τον Μασόν, ο οποίος έκανε το σούτ αλλά έχει σηκώσει την... είναι out η μπάλα από την προσπάθεια που έγινε από τα αριστερά, όταν ο Μασόν έκανε το σούτ. Και η απόκρουση από τον Κουκιασασβίλη, τον τερματοφύλακα της ομάδας του Ατρομήτου, που κρατάει αυτό το 2-0 στο 38ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Έλα, Βασιλή.
2: 41ο λεπτό λοιπόν, όπως λέγαμε, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει, το ίδιο σκηνικό. Αστέρας Άκτορ εγκλωβισμένος, μπλοκαρισμένος, νευρικός, αγχωμένος, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σωστά την μπάλα και να βρει τη λύση μέσα στην περιοχή και να τη στείλει προς την εστία, πετυχαίνοντας κάποιο τέρμα ή βάζοντας έτσι και κάνοντας μια μεγάλη ευκαιρία που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμής. Η Κηφισιά αμήνεται σωστά, κυκλοφορεί την μπάλα, δεν παίζει άμυνα η Κηφισιά. Βγαίνει πολύ ορθολογικά και προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα από την άμυνα στο κέντρο και από το κέντρο στην επίθεση. Αυτό κάνει και τώρα με τον Πόθα, που οδηγεί ο 20χρονος στην μπάλα, αλλά η κάθε τυπάσα που πήγε να βγάλει για τον Λίγδα θα κλείσει πολύ σωστά ο Άλχο και θα την πάρει ο Λαρουσί τώρα, που παίρνει την κατοχή από τον Σιμόνι. Ο Σιμόνι νομίζω ότι είναι παραφωνία σήμερα σε αυτά τα πρώτα 42 λεπτά, δεν έχει φανεί καθόλου στο παιχνίδι, είναι στην αρχική εντεκάδα ο Αλβανός, αλλά δεν έχει καταφέρει να στηρίξει τις επιθέσεις, να ανοίξει χώρους και να δημιουργήσει προβλήματα. Και είναι αισθητή, το ξαναλέω, πάρα πολύ η απουσία του Φεντερίκο Μακέντα, ένας πολύπειρος επιθετικός που άνοιγε χώρους και έδινε στηρίγματα και κρατώντας την μπάλα ώστε να ανεβεί η ομάδα πάνω, αλλά και να συνδυαστεί με τους επιθετικούς που είναι δίπλα του, τον Κετού και τον Μπαρτόλο. Για να δούμε τώρα ο Γιώργος Αντωνόπουλος τι θα προσπαθήσει να αλλάξει, όταν αν παραμείνει αυτό το 0-0 στο πρώτο ημίχρονο, που θέλουμε ακόμα 2 λεπτά, είμαστε στο 43ο και το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας πρέπει να ανεβάσει πίεση, να ανεβάσει ένταση, να ανεβάσει ρυθμό, γιατί θέλει μόνο νίκη σήμερα για να σφραγίσει και μαθηματικά την παραμονή του στην κατηγορία, και αν δεν το καταφέρει μπορεί να μπλέξει περιπέτειες για να διεκδικήσει την τελευταία αγωνιστική στο Αγρίνιο, την παραμονή του με τον Πανετολικό, την πέμπτη τελευταία αγωνιστική, τον play-out. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ, ωραία η περιστροφή που κάνει, δίνει δεξιά για τον Άλχο, έχει πάρα πολύ χώρο. Ο Λαρουσί έχει κλείσει προς τα μέσα, έρχεται ο Ρουκουνάκης να κάνει πρώτος άμυνα. Ο Μπαρτόλο προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Άλχο. Κακή πάσα του, έρχεται ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης. Πολλά χιλιόμετρα αυτό το παιδί. Νομίζω ότι είναι από τους MVP της φετινής Κηφισιάς και γενικά από τις ευχάριστες εκπλήξεις. Δεν το ξέρω το παιδί, αλλά τον έχω παρακολουθήσει σε πολλά παιχνίδια. Πραγματικά είναι ένα νέο παιδί Έλληνας που κάνει έτσι ένα πολύ καλό πρωτάθλημα. Ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, που ήρθε από την ΑΕΚ, τη Β' ομάδα της ΑΕΚ, και παίζει στην Κηφισιά και έχει πάρει θέση βασικού όχι μόνο σήμερα, σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια. Ο Πόμπο, ο αρχηγός αλλά και ο ηγέτης της Κηφισιάς, δεν είναι τώρα αρχηγός, γιατί μπήκε ο Μποτία. Ο Πόμπο με τα 9 του γκολ και τα τέρματα που πέτυχε κυρίως στα play out, κράτησε την Κηφισιά με τα τέρματά του στην κατηγορία. Ωραία η πάσα τώρα του Μποτία στην προσπάθεια της Κηφισιάς από δεξιά να αναπτυχθεί. Είμαστε στο 44 και φάουλ που θα γίνει πάνω στον Αλμύρα. Έβαλε ωραία το σώμα του Αλμύρα. Ο Πόθας δεν κατάφερε εκεί να πάρει την μπάλα, έκανε φάουλ και εκτελέστηκε γρήγορα στους παίκτες του Αστέρα. Όμως πάλι ο Έντριν Γκοντζάλες βρέπει ένα λευκό τείχος μπροστά του από παίκτες της Κηφισιάς όταν πάει να αναπτυχθεί, να βρει κάποιο κενό. Αναγκάζεται να παίξει το πλάι και ο Άλχο θα πασάρει για τον Μπαρτόλο. Ο Μπαρτόλο είναι ο πιο κινητικός παίκτης. Τουλάχιστον πάει δεξιά, πάει αριστερά, προσπαθεί να παίξει κάθετα, προσπαθεί να σουτάρει, να εκτελέσει τις στατικές φάσεις. Τώρα κάνει προσποίηση στο Ρουκουνάκι, τον έχει πάλι μπροστά του όμως, δεν μπορεί να τον ξεπεράσει. Έξω από την περιοχή όλα αυτά και πλάγια δεξιά, πάλι ο Μπαρτόλο με το αριστερό. Θέλει να φέρει με το αριστερό την μπάλα, όχι, κάνει προσποίηση. Δίνει στον Έντερ Γκοντζάλες. 45ο λεπτό έχουμε μπει. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά παραμένει εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Παρουσία περίπου 3.000 οπαδών φίλων του Αστέρα Άκτορ που παρακολουθούν την αναμέτρηση. Ο Κετού στην κάθε πάσα του Έντερ Γκοντζάλες δεν θα γυρίσει σωστά, θα κλέψει και ο Χριστόπουλος έχει ευκαιρία να παίξει δεξιά στον Πατήρα που έχει ανέβει με ταχύτητα στη δεξιά πλευρά. Όμως βρήκε μπροστά του Αλάγκμπε. Η κάθε πάσα για τον Χριστόπουλο με στην περιοχή αναγκάζει τον Παπαδόπουλο να βγει και να μπλοκάρει. Ο αρχηγός του Αστέρα βγήκε γρήγορα, ο γκολκίπερ εκεί μπλόκαρε την μπάλα και έτσι λοιπόν δεν άφησε τον Χριστόπουλο να γίνει επικίνδυνο. Αν η μπάλα περνούσε, μπορεί να την έβρισκε ο επιθετικός της Κηφισιάς και να δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στην άμυνα και στον τερματοφύλακα του Αστέρα Άκτορ. Για να δούμε, αφού συμπληρώνουμε σε 5 δευτερόλεπτα τα 45, αν θα έχουμε καθυστερήσει και ποιες θα είναι αυτές. Θυμίζω ότι υπάρχει και μια αλλαγή αναγκαστική. Θα είναι 2 τα λεπτά των καθυστερήσεων που έχουν αρχίσει να μετράνε ήδη. Και είχαμε την αλλαγή στο 34 αναγκαστική λόγω τραυματισμού. Ο 30χρονος Τσέχος, ο Πόκορνη, πέρασε εκτός και τη θέση του έχει πάρει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο πολύπυρος 37χρονος Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Παίζουμε λοιπόν στις καθυστερήσεις εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στα 2 λεπτά, όπως έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο Γιώργος Κόκκινος από τη Χαλκιδική, μετά από συνεννόηση. Πέφτει κάτω τώρα ο Μπαρτόλο και σε μια μονομαχία με τον Λαρουσί ζητάει ότι έβαλε το χέρι του και πιάνει το πρόσωπό του Μπαρτόλο, για το λόγο αυτό ότι έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Διακόπτει το παιχνίδι ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, ο ρέφερι από τη Χαλκιδική, και πάει να δει τι γίνεται με τον Χουλιάν Μπαρτόλο.
1: Και λέει ότι δεν υπάρχει κάτι.
2: Ναι, το έδειξε αυτό, τίποτα. Μα το είχε πει από την αρχή, δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Αλλά να δει τι γίνεται με το πρόσωπό του. Αν έχει κάποιο χτύπημα σοβαρό, κάποια μύτη να βγει αίμα. Όχι, εντάξει, όλα καλά. Και θα συνεχιστεί με ελεύθερο διαιτητή το παιχνίδι για να πάμε στις καθυστερήσεις. Τα 2 λεπτά ήδη ολοκληρώνεται το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο που δεν είχαμε κάτι το ιδιαίτερο. Είχαμε ένα Αστέρα να έχει την μπάλα, όχι συντριπτικά, σε πολύ μικρότερο ποσοστό, από την μεγαλύτερο λίγο ποσοστό από την Κηφισιά, σε ένα 53-47 θα έλεγα, από ό,τι βλέπω εδώ και στα στατιστικά. Η προσπάθεια με το Δελγιανίδη από δεξιά δίνει στον Κετού. Γλιστράει, πέφτει κάτω, ζητάει φάουλ. Σηκώνεται όμως πάλι ο Καμερουνέζος. Είναι πολύ εκρηκτικός και αν βρει ένα αντίπαλο, πολύ δύσκολο να τον κόψει ο ένας αντίπαλος. Γι' αυτό ήρθε διπλό. Ήρθε διπλό μαρκάρισμα και γι' αυτό το λόγο το διπλό μαρκάρισμα έφερε ένα πλάγιο out. Ο Κετού επιμένει. Κόρνερ. Κόρνερ στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στα 20 δευτερόλεπτα για να κλείσουν και τα δύο για τις καθυστερήσεις και κερδίζει κόρνερ ο Αστέρας Άκτορ από την δεξιά πλευρά, από την αριστερή, με τον Μπαρτόλο να είναι πάλι ο εκτελεστής. Όλες τις στατικές φάσεις πηγαίνει και τις εκτελεί ο Αργεντινός.
0: Εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βενετικίδη στο ανάπαδο ψαλίδι που κάνει εκεί είναι ο Καραμάνης, ο παίκτης ο οποίος προσπάθησε, όχι, ο Τσούμπερ ήταν, ο παίκτης ο οποίος έκανε, ο Τζοβάρας, με συγχωρείτε, ο Τζοβάρας ήταν το ανάποδο ψαλιδάκι και είναι κόρνερ. Η φάση αυτή στο 45ο λεπτό, ο Τζοβάρας με το ανάποδο ψαλιδάκι σε ένα κόρνερ που κερδίσει νωρίτερα, τώρα είναι το 6ο κόρνερ για την ομάδα του Τρομήτου από τα δεξιά, εκτελείται με τον Ούρνε ξανά, η μπάλα θα περάσει, θα χτυπήσει στα πόδια εδώ του ποδοσφαιριστή της ομάδας του Τσούμπερ και θα καταλήξει out στην προσπάθεια που έκανε ο Τρόμητος να μειώσει το σκορ και να ξαναμπεί στο παιχνίδι.
1: Οπότε πάμε και πάλι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Τελείωσε το πρώτο ημίχρονο στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0. Τελείωσε με μια κεφαλιά του Αλμύρα. Αδύναμη, εύκολα σχετικά ο Τσιλιγκύρης με διπλό, έτσι, με διπλή προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Αν και ήταν μόνος του, ίσως θα μπορούσε να σημαδέψει κάποια αγωνία. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα και έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο. Είπαμε, πολύ λίγες οι φάσεις, οι μεγάλες, σχεδόν καμία κλασική ευκαιρία με τον Μπαρτόλο και τον Κετού να απειλούν στο 8ο λεπτό. Στο 10ο πάλι ο Αργεντινός ο Μπαρτόλο, κεφαλιά του Αλμύρα στο 14, κεφαλιά και τώρα στο 2ο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Χρήστο Αλμύρα. Και για την Κηφισιά στο 3ο λεπτό ο Μιχάλης Πατήρας προσπάθησε εκεί να απειλήσει τον Νίκο Παπαδόπουλο, δεν το κατάφερε και η κεφαλιά του Σιμών στο 31ο λεπτό. Είναι οι προσπάθειες των δύο ομάδων σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με τον Αστέρα να προβληματίζει και την Κηφισιά με άνεση να έχει αυτό το 0 κρατήσει στην άμυνά τη.
1: Αστέρα Σάκτορ Κηφισιά 0-0 στα πρώτα 45. Πάμε και πάλι στο Έλευση Αρινά.
0: Τελείωσε και εδώ το πρώτο ημίχρονο. Πριν από δευτερόλεπτο, ο διαιτητής αναμέτρησης, ο κύριος Σπύρος Ζαμπάλας από την Ένωση Πύρου, σφύριξε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκεται την ΑΕΛ να προηγείται με 2-0 του Ατρομήτου. Ο Ατρόμητος, ο οποίος λίγο νωρίτερα πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου είχε την ευκαιρία να μειώσει το σκορ, αλλά εντυπωσιακή απόκρουση από τον Βενετικίδη διατήρησε αυτό το 2-0 που είχε διαμορφωθεί στο 35ο λεπτό. Στο 14ο Μασόν Μασούτα 1-0 και στο 35ο Τούμπτα με 2-0 μετά από το γύρισμα του Σαγκάλ από τα αριστερά. Σε ένα πρώτο 45 λεπτό καλό παιχνίδι, με την άλλη να είναι καλύτερη, και από την άλλη πλευρά ο Ατρόμητος που προσπάθησε με αντεπιθέσεις αλλά δεν κατάφερε όμως να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες δημιούργησε μπροστά από την εστία της ΑΕΛ. Αποτέλεσμα ημιχρόνου στο Λευσή Αρίνα, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0.
1: ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0 στα πρώτα 45. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Ημίχρονο οριστική αναβολή στην αναμέτρηση του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
3: Era Sport 101,8.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
10: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
11: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
13: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
14: Δεν ξέρω.
13: Γιατί τραγουδάς?
14: Δεν το ελέγχω.
15: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
16: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
1: Ακούτε Era Sport.

Τι ώρα είναι αυτό, ακούτε αέρα σπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου. Στην ρύθμιση των ήχων είναι η Λίζα Φυροπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της αέρα σπορ, Δημήτρης Γιαχαναζής. Ημίχρονος ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας ΑΕΚ Κηφισιά 0-0 και στο LFC Arena ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0, όπως έχει διαμορφωθεί το σκορ από το τέρμα του Μασόν στο 14ο λεπτό και του Τούπτα στο 34ο λεπτό. Παιχνίδια για την ένατη αγωνιστική στα play-out της Super League στις θέσεις 9-14. Προτελευταία αγωνιστική, θυμίζω ότι οριστική αναβολή έχουμε στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανατολικό. Οι καιρικές συνθήκες δεν το επέτρεψαν. Καταρακτώδης βροχή μετέτρεψε τον αγωνιστικό χώρο σε λίμνη. Έτσι λοιπόν πάρθηκε η απόφαση το παιχνίδι να αναβληθεί και σύμφωνα με τον ΚΑΠ θα γίνει αύριο. Η διοργανώτρια αρχή, η Super League, θα ορίσει αύριο την αναμέτρηση. Κανονικά πρέπει να γίνει μετά από 24 ώρες, δηλαδή αύριο την ίδια ώρα στις 7. Περιμένουμε βεβαίως την απόφαση της διοργανώτριας αρχής. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρο γυναικών, 26η αγωνιστική, τελευταία αγωνιστική, νωρίτερα Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0, Τρίκαλα Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3 και Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2. Αυτή την ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Βόλο στο 27ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει με 2-0, το παιχνίδι γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας και αμέσως μετά την ολοκλήρωσή του θα ακολουθήσει η φιέστα του πρωταθλήματος για την γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ που φέτος κατέκτησε το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ με τον Αστέρα Τρίπολης θα διεκδικήσουν και το κύπελο στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Σε ό,τι αφορά το πόλο, Water Polo League των Ανδρών, ημιτελικός play-off, ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 14-13, έκανε το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε πολύ λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Ηλιούπολης με τον ναυτικό όμιλο πατρών για τα play-out στην Water Polo League των γυναικών, ενώ στο πόλο, στο Champions League των γυναικών, προημιτελική αγώνες revanche, η Βουλιαγμένη δεν τα κατάφερε απέναντι στη Σάντα Άντριου, καθώς αποκλείστηκε στα πέναλτι. Το μάτσα ολοκληρώθηκε με 11-11, όπως είχε ολοκληρωθεί και το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Η διαδικασία πήγε στα πέναλτι, όπου εκεί οι παίχτριες της Σαντ Άντριου ήταν πιο εύστοχες, νίκησαν με 4-3 και με συνολικό σκορ 15-14 πήραν την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών. Αυτή την ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Σαμπαντέλ. Οι Ερυθρόλευκες είχαν επικρατήσει στο πρώτο παιχνίδι με 17-12, δύο λεπτά περίπου πριν το τέλος του αγώνα κερδίζουν με 9-8 και από ό,τι φαίνεται με δύο νίκες ο Ολυμπιακός θα περάσει στο Final Four της διοργάνωσης.

0: Και για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, θυμίζω για τον μπάσκετ, Κολοσσός Ρόδο Ολυμπιακός 58-97 για τα play-off στην Greek Basket League. Οι Ερυθρόλευκοι έκαναν το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και πέρασαν στην επόμενη φάση. Άρχισε το δεύτερο ημίχρονο στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, όπως ξεκινάει τώρα και το μάτς στο LFC Arena. Πάμε πρώτα στο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη, δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ με την Κηφισιά.
1: Παίζουμε τα πρώτα 27 δευτερόλεπτα στο Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Αστέρα Άκτορ και Κηφισιά 0-0 από το πρώτο ημίχρονο, χωρίς αλλαγές. Ξεκίνησαν αυτό το δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες. Με τον Αστέρα να παίζει Παπαδόπουλο, Άλχο, Τριανταφυλόπουλο, Αλάκ, Μπεσίπτιτς, Δελιανίδη, Κετού, Έντερ, Σιμόνι, Αλμύρα και Μπαρτόλο. Ενώ για την Κηφισιά η 11 που συνεχίζουν, γιατί είχαμε μια αναγκαστική αλλαγή στο 34. Ο Πόκορνι έχει περάσει εκτός από το 34 και έχει μπει ο Αλμπέρτο Μποτία, ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός, Τσιλιγκύρης, Σιμών, Πετκόφ, Μποτία, Λαρουσί, Πόθας, Ρουκουνάκης, Πόμπο, Πατήρας, Λίγδας και Χριστόπουλος. Η μπάλα για τον Αστέρα Άκτορ με τον Αλάκμπε.
2: Πέναλτι στο LFC Arena για τον Ατρόμητρο Τζοβάρας, ο οποίος το κερδίζει το πέναλτι αυτό. Στο 47ο λεπτό της αναμέτρησης και η ομάδα του Ατρόμητου έχει την ευκαιρία να μειώσει το σκορ στο ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν σε μια παλιά που έγινε προς τα δεξιά μέσα στην περιοχή. Ο Τζουβάρας πήγε μέσα στην περιοχή και εκεί λοιπόν ο αμυντικός της ΕΛ, ο Μασόν αν δεν κάνω λάθος, ήταν αυτός ο οποίος τον έριξε κάτω. Ο διαιτής της αναμέτρησης έδειξε το σημείο του πέναλτι. Τώρα δεν ξέρω τι περιμένει. Πάντως ο Τσιλούλης είναι ο παίκτης ο οποίος έχει περιμένει να δει αν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Ο Μασόν ήταν ο παίκτης ο οποίος τον έσπρωξε. Και έτσι λοιπόν ο διαιτής της αναμέτρησης...
0: Είναι καθαρό το σπρώξιμο, Βαγγέλη.
2: Ακριβώς. Και ο διαιτητής περιμένει, δεν ξέρω και τι τα λέει τώρα με τον Τζουβάρα και με τον Πασά, τους δύο αρχηγούς. Ενώ ο Τσιλούλης έχει στήσει την μπάλα στα 11 μέτρα. Ίσως περιμένει κάποια ενημέρωση από το ΒΑΡ, από τους Κουμπαράκη και Παπαπέτρου. Ενώ περιμένουν όλοι για να δουν την απόφαση του διαιτητή. Στο 48 λεπτό της αναμέτρησης και πάει να δει το ΒΑΡ. Αυτό λέει. Αυτό λέει ο διαιτητής. Δείχνει και θα δείξει και την κίτρινη κάρτα τώρα στον Ατανάσοφ. Γιατί... κάτι φαίνεται να είπε εκεί ο παίκτης της ΑΕΛ και πάει ο κύριος Ζαμπάλας, πάει τώρα να δει το βίντεο. Οπότε θα περιμένουμε, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θα...
0: Πολύ έντονες οι διαμαρτύριες πάντως στο Ατανάσοφ, έτσι, Βαγγέλη.
2: Ακριβώς.
0: Και δικαιολογημένη νομίζω η κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, μέχρι να δούμε τι θα αποφασίσει ο διαιτητής, ένα μικρό πέρασμα από τον Θεόδωρο Σολοκοτρώνης και παίρνεις μικρόφωνο να μας ενημερώσεις.
1: 41 λεπτό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει. Μια επικίνδυνη προσπάθεια πριν από λίγο, στο 48, πριν από ένα λεπτό δηλαδή, με τον Πόμπο να βρίσκεται μόνος του στη μεγάλη περιοχή, στην έξυπνη πάσα του Ρουκουνάκη. Βέβαια έγινε και κόντρα και πήγε μπάλα εκεί που ήθελε ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης. Ο Πόμπο πολύ καλός, με δυνατά πόδια και τα υπόλοιπα.
2: Δεν ο διαιτητής όμως... λοιπόν το παίρνει πίσω το τέτοιο. Αυτό δείχνει ότι είδε το βίντεο. Ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο, αυτό λέει...
0: Και δεν υπάρχει πέναλτι.
2: Ναι, ναι, δεν υπάρχει πέναλτι. Λέει ότι είδε το βίντεο και λέει παίζεται και η μπάλα πάει πίσω ελεύθερο λοιπόν για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Στο 41ο λεπτό παραμένει το 2-0.
0: Επομένως, Βαγγέλη, θεώρησε ότι δεν υπάρχει σπρόξιμο και έπεσε μόνο στο παίκτη στο δρόμο του, έτσι.
2: Ακριβώς, προφανώς, ή θεώρησε ότι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι ήταν εκτός φάσης, δεν ξέρω. Πάντως αυτό έδειξε ο διαιτητής μετά την υπόδειξη.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι λοιπόν, παραμένει το 2-0 στο LFC Arena. Έλα Ατρόμητος, πάμε και πάλι στο Βασίλη Κουβαλή.
1: Στο 50 λεπτό πλησιάζουμε να ολοκληρωθεί και το 50 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, το 0-0 παραμένει μεταξύ του Αστέρα Άκτορ και της Κηφισιάς και φαίνεται ότι ετοιμάζει και δεύτερη αλλαγή, βέβαια αυτή δεν είναι αναγκαστική. Ο προπονητής της Κηφισιάς, ο Σεμπάστιαν Λέτο, θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Ρουκουνάκης, αφού έτρεξε πολλά χιλιόμετρα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Ο Ρούμπεν Πέρεθ, ο μεγάλος και έμπειρος παίκτης της Κηφισιάς θα μπει για να ελέγξει εκεί το χώρο. Ξέρει πολύ καλά την κατάσταση αυτή. Ρούμπεν Πέρεθ λοιπόν στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κωνσταντίνου Ρουκουνάκη στο 50 λεπτό. Είναι η δεύτερη αλλαγή για την Κηφισιά, η πρώτη αναγκαστική στο 34 στο πρώτο ημίχρονο. Ο Πόκορνη αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Ο Μποτία έχει πάρει τη θέση του και, είναι και ο αρχηγός έχει πάρει το περιβραχιόνιο από τον Πόμπο. Λέγαμε και μας διέκοψε ο Βαγγέλης γιατί υπήρχε η περίπτωση του πέναλτη για την προσπάθεια του Πόμπο μέσα στην περιοχή του Αστέρα Άκτορ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου 48. Ο Πόμπο με τα πολύ καλά πόδια βρέθηκε αμαρκάριστος μέσα αριστερά. Έκανε ένα πλασέ δυνατό αλλά πολύ άστοχο. Δεν έχει συνηθίσει σε τέτοιες ενέργειες ο Ισπανός μέσος. Όμως έχουμε τώρα ένα χτύπημα και έχει μείνει κάτω ο Αλμύρας και φωνάζουν γρήγορα να έρθει το τεχνικό, το ιατρικό επιτελείο. Εδώ μπροστά πιάνει το κεφάλι του Αλμύρας, ο Χρήστος Αλμύρας. Δεν ξέρω τι έγινε εδώ μπροστά μας. Και ο διαιτητής ακόμα φωνάζει, έχει μείνει κάτω, πιάνει το κεφάλι του. Δεν είναι το χτύπημα βέβαια στο κεφάλι. Για να δούμε αν είναι κάτι σοβαρό. Δεν νομίζω, γιατί τώρα σηκώθηκε. Όχι, σηκώθηκε τελείως, σηκώθηκε όπως είχε εξαπλώσει, έχει καθίσει ο Αλμύρας, ο Χρήστος Αλμύρας για αυτό το χτύπημα που έχει δεχτεί, ίσως ήταν κάποιο πάτημα, δεν μπορώ να έχω άποψη και εικόνα. Πάντως υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι στο 52.
0: Έχουμε τελευταίο, Βασίλη, από τη διακοπή να πάμε στο LFC Arena να ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια.
2: 52 λεπτό στο LFC Arena, παραμένει το 2-0 όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο. Με τα γκολ του Μασόν και του Τούμπτα η ΑΕΛ προηγείται το ατρόμητο. Λίγο νωρίτερα είχαμε τον καταλογισμό του πέναλτι από τον διαιτητή τον κύριο Ζαμπάλα, αλλά το πήρε πίσω μετά από την υπόδειξη από το ΒΑΡ. Έτσι λοιπόν παραμένει αυτό το 2-0 σε ένα παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο που οι δύο ομάδες συνεχίζουν με τις ενδεκάδες που ξεκίνησαν. Δεν υπάρχει κάποια αλλαγή παρά το γεγονός ότι έχουν σηκωθεί και από τις δύο ομάδες παίκτες να προθερμαίνονται, που σημαίνει ότι στη συνέχεια θα υπάρχουν αλλαγές. Για την ώρα όμως οι προπονητές, οι δύο προπονητές, ο Τζαλούκα Φέστα για την ΑΕΛ και ο Ντούσαν Κέρκες για την ομάδα του Ατρομήτου, αποφάσισαν να συνεχίσουν με τις 11, ενώ η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά με τον Μασόν, ο οποίος θέλει να μπει προς την περιοχή. Θα γυρίσει για τον Αντώνασοφ, θα παίξει το 1-2. Ο Μασόν, ο οποίος ευνοείται από τις κόντρες, θα βγει τελευταία στιγμή ο Κουκισεσβίλη, θα διώξει την μπάλα, θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Πήγε να την τσιμπήσει εκεί ο Μασόν, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε από τις κόντρες μέσα στην περιοχή και τώρα είναι ο Σαγκάλα, αλλά υπάρχει φάουλ. Έτσι λοιπόν η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην κατοχή του Ατρόμητου από την αριστερή πλευρά, όπως επιτίθεται η ομάδα.
0: Πάρε μια ανάσα να πω τελικό αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18. Οι Ερυθρόλευκες κέρδισαν για δεύτερη φορά τη Σαμπαντέλ. Είχαν επικρατήσει εκτός έδρας με 17-12. Κέρδισαν με 18. Ζευγάρωσαν τις νίκες τους στους προημιτελικούς αγώνες ρεβάνς, στους προημιτελικούς αγώνες για το Champions League στο Πόλο Γυναικών. Και ο Ολυμπιακός με δύο νίκες πηγαίνει πανηγυρικά να αγωνιστεί στο Final Four, στο Πόλο, στο Champions League γυναικών. Επιστροφή και πάλι σε σένα, Βαγγέλη.
2: Λοιπόν, η συνέχεια στο παιχνίδι που έχει ρυθμό, με την μπάλα τώρα να παίζεται από την αριστερή πλευρά, είναι ο Μασόν, ο οποίος έχει την μπάλα και περνάει μια παλιά για τον Σαγκάλ, ο οποίος καταδιώκεται εκεί από το τσακμάκι, αλλά κακό το κοντρόλ στη δεύτερη φάση. Η μπάλα θα πέρασει πλάγιο, το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο. Ο Κάκη θα το εκτελέσει γρήγορα για τον τσακμάκι, αυτός θα γυρίσει πιο πίσω καθώς υπάρχει πίεση από τον Πασά πίσω στον Κουκισσασβίλη, που λίγο νωρίτερα ήταν αυτός ο οποίος αποσόφησε τον κίνδυνο με το στήθος ουσιαστικά, ενώ από εκεί ο Πέρες δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Ο Ούρουνεν ήταν ο παίκτης ο οποίος την κέρδισε μαζί και με την βοήθεια από τον Μουτο Σαμί. Και τώρα είναι ο Καραμάνης, ο οποίος περνάει μια παλιά δεξιά, αλλά δεν θα περάσει μπάλα. Θα κόψει ο Μασόν, ο οποίος θα δώσει για τον Τούμπτα. Ο Τούμπτα, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε τελικά να βρει την μπάλα. Ο Τσακμάκης είναι αυτός ο οποίος την ελέγχει για λογαριασμό της ομάδας του Ατρομήτου. Και τώρα μου του Σαμί. Η παλιά για τον Τζουβάρα, ο οποίος θέλει να ξεφύγει από τον Μασόν, έρχεται εκεί και κερδίζει την μπάλα με δεύτερη προσπάθεια και με τη βοήθεια και του Μπουντουμπισιγκά. Και τώρα είναι ο Τανάσοφ, η μπάλα αριστερά για τον Τούμπτα. Έχει ρυθμό το παιχνίδι για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ, ο οποίος μαζί με τον Τσακμάκι, η μπάλα είναι πλάγια, το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την αριστερή πλευρά, λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και κυρίως πιο κάτω από τον πάγκο της ομάδας του Ατρομήτου. Θα αφήσει για τον Μασόν ο Σαγκάλ. Στο 55 λεπτό έχουν φτάσει δύο ομάδες. Με την ΑΕΛ να κρατάει αυτό το 2-0 με τα δύο γκολ που πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο. Η μπάλα τώρα από τα πόδια του Μπουντουμπισιγκά πάει για τον Ρόσιτς. Ο Ρόσιτς μπροστά από τον Τσαντίλα, περνάει δεξιά για τον Παπαγεωργίου. Πίσω από τον Παπαγεωργίου, υπό την πίεση και του Τσαντίλα, ο Ρόσιτς θα απομακρύνει Παπαγεωργίου και το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την προσπάθεια που έκανε ο Τσιλούλης για να διεκδικήσει την μπάλα. Και τώρα ο Τανάσοφ με τη μία για τον Σαγκάλ. Ο Σαγκάλ, ο οποίος περνάει μια παλιά για τον Τούμτα. Πάει και ο Μασόν τώρα για να το βοηθήσει. Ο Τούμτα θα κάνει.
1: Έχουμε
2: το σουτ.
1: Ένα κόρνερ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Μπαρτόλο. Σε μια γρήγορη επίθεση με τον Κετού από αριστερά γύρισε την μπάλα. Εκεί δεν βρέθηκε παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Και κόρνερ στο 56. Για να δούμε αν έρθει κάποια επικίνδυνη στιγμή για την εστία του τερματοφύλακα της Κηφισιάς του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Θα γίνει η κεφαλιά από τον Αλμύρα που ήταν και ο τραυματίας πριν. Out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Είναι καλά και ο Χρήστος Αλμύρα συνεχίζει το παιχνίδι και είχαμε και δύο αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορα από τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Ο Σιμόνι πέρασε εκτός στη θέση του ΟΚΟ και κάνει πιο επιθετική την ομάδα του Αστέρα Άκτορα. Βγάζει ένα κεντρικό αμυντικό ο Γιώργος Αντωνόπουλος και στη θέση του Αλάκμπα έχει περάσει ο Καλτσάς. Έτσι λοιπόν με δίδυμο στην άμυνα και τετράδα γενικά στην αμυντική διάταξη του Αστέρα Άκτορα, ο Γιώργος Αντωνόπουλος θέλει να κάνει πιο επιθετικό τον Αστέρα και να βρει τον γκολ που ψάχνει, χωρίς βέβαια να έχει κάνει τη μεγάλη φάση ευκαιρία. Με την προσπάθεια τώρα για την Κηφισιά, ένα πλάγιο out που κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με τον Σιμών. Ο Σιμών στον Πέρεθ, ο έμπειρος Ρούμπεν Πέρεθ που πέρασε στη θέση του Ρουγκουνάκη, όπως είπαμε, ο 37χρονος Ισπανός. Πλάγιο out όμως για τον Αστέρα Άκτορ με τον Δέλη Γιαννίδη, ο Δέλη Γιαννίδης στον Κετού. Έχει τρεις παίκτες γύρω του ο Κετού. Πάλι γυρίζει πίσω στον Δέλη Γιαννίδη, στην αριστερή πλευρά προσπάθεια επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Ήρθε ο Αλμύρας, γύρισε την μπάλα πίσω στον 30φιλό. Πιο πίσω ακόμα για τον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος στην απέναντι πλευρά για τον Σίπτσιτς. Πλέον οι δύο κεντρικοί αμυντικοί είναι ο Σίπτσιτς και ο Τριανταφυλόπουλος. Εκτός έχει περάσει ο Αλάκμπε, στη θέση του έχει μπει ο Νίκος Καλτσάς. Γίνεται πιο επιθετικός ο Αστέρας, αλλά πρέπει να το βγάλει και στο γήπεδο αυτό. Μέχρι στιγμής σε αυτά τα 57 λεπτά δεν το έχει βγάλει και μάλιστα σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο δύο προσπάθειες έχουν γίνει και είναι από την Κηφισιά με τον Πόμπο στο 48 και στο 55. Δύο σουτ του Ισπανού. Μέσου σε προσπάθειες έξω από μεγάλη περιοχή. Πάσα τώρα που προσπάθησε να βγάλει ο Μπαρτόλο για τον Καλτσά. Θα μπερδευτεί ο Λαρουσί, θα παραχωρήσει πλάγιο άτο. Ο Καλτσάς το εκτελεί γρήγορα για τον Μπαρτόλο. Προσπαθεί να αλλάξει εκεί με τον Μπαρτόλο. Ο Καλτσάς γίνεται η κόντρα, φτάνει μπάλα στον Άλχο στο 58. Ο Άλχο έχει χώρο να σεντράρει, δεν το κάνει. Δίνει στον Καλτσά δίπλα του. Αυτό πιο πίσω για τον Έντερ Γκοντζάλεθ. Ο Γκοντζάλεθ προσπαθεί να βρει παίκτη ελεύθερο. Δεν βρίσκει, γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω. Και χαλάει έτσι αυτή η προσπάθεια ώστε να επιτεθεί γρήγορα. Όμως έξυπνα ο Αλμύρας, θα περάσει τον Καλτσά. Ο Καλτσάς ψάχνει τον ΟΚΟ. Θα περάσει μπαλά. Δεν πήγε ο ΟΚΟ γρήγορα στη φάση. Πέρασε πάνω από το κεφάλι του Μποτία. Έφτασε στην απέναντι πλευρά. Ο Σιμών ψάχνει τον Χριστόπουλο. Βάζει ωραία το σώμα του Χριστόπουλο και θα πάρει το φάουλ από τον Τριανταφυλόπουλο. Όμως δίνει επιθετικό φάουλ. Δίνει επιθετικό φάουλ γιατί έχει βρει, ναι, σωστό είναι. Έχει βρει μπάλα στο χέρι του Χριστόπουλου. Έγινε φάουλ από τον Τριανταφυλόπουλο όμως. Πριν κάνει το φάουλ, είχε βρει στο χέρι του Χριστόπουλου που στην προσπάθεια του επιθετικού της Κηφισιάς να κοντρολάρει την μπάλα, έβαλε το χέρι του. Έτσι το φάουλ εκτελέστηκε πλασαριστά. Στο 59 το 0-0 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά παραμένει. Και όσο περνάει η ώρα, σίγουρα ο Αστέρας Άκτορ θα αγχώνεται πάρα πολύ γιατί θέλει μόνο νίκη σήμερα απέναντι στην ομάδα των Βορείων Προαστίων. Ο Έντερ Γκοντζάλης θα κάνει τη σέντρα. Είναι ο Κοϊκή, όμως θα διώξει ο Πέτκοφ. Η μπάλα φτάνει στον Κετού, έξω από την περιοχή, δίνει απέναντι για τον Άλχο. Άλχο κάθετα για τον Καλτσά. Ο Καλτσάς θα γυρίσει την μπάλα. Αυτό κάνει, γυρίζει. Δεν υπάρχει όμως παίκτης. Περνάει από όλους και αμυντικούς και επιθετικούς και βγαίνει στην απέναντι πλευρά. Πια πλάγιο out για την Κηφισιά. Η φάση αυτή στο 59. Κανένας δεν μπόρεσε να βρεθεί στην πορεία της. Ήταν πολύ δυνατό το γύρισμα βέβαια. Και
0: καλή ευκαιρία όχι... αυτή, Βασίλη.
1: Καλή ήταν, αλλά δεν είναι, έχει τελική προσπάθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Δημήτρη, πρέπει να βρεθεί κάποιος να
0: σπρώξει
1: την μπάλα προς την εστία, έτσι, προς τα δίκτυα ή να γίνει μια ευκαιρία. Δεν το έχει καταφέρει ακόμα. Ο Αστέρας το ψάχνει όμως και βλέπουμε ότι σιγά σιγά αρχίζει να ανεβάζει ρυθμό και η αλλαγή που έκανε ο Αντωνόπουλος, ο Σιμόνι που δεν ήταν όπως περίμενε.
0: Ήτανε κακός όπως τον περίεργο και στο πρώτο ημίχρονο.
1: Η πάσα τώρα για την Κηφισιά που βγαίνει γρήγορα αριστερά με τον Λαρουσίο. Ο Αλγερινός έχει χώρο, έχει και τον Άρχο μπροστά του όμως. Πασάρει για τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος επιστρέφει την μπάλα, πάει στο Λαρουσίο. Υπάρχουν στην απέναντι πλευρά δύο παίκτες της Κηφισιάς.
2: Ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 3-0 με τον Σαγκάλ που σούταρε από το ύψος μεγάλης περιοχής και η απόκριση από τον Κεσασβίλη, ο οποίος κρατάει αυτό το 2-0. Ενώ νωρίτερα θα πρέπει να πούμε ότι η ΑΕΛ είχε επίσης νέα ευκαιρία από το γύρισμα του Σαγκάλ, αφού έπαιξαν το 1-2 από τον Μπασά στο Σαγκάλ, και ο Σαγκάλ που βγάζει, όπως λέμε, έτοιμη πάσα για τον Τούμπτα. Καθυστέρησε όμως εκεί και οι παίκτες του Ατρομήτου κατάφεραν να απομακρύνουν τον κίνδυνο και να διατηρήσουν το 2-0 και να απομακρύνουν τον κίνδυνο από την περιοχή τους.
0: Παραμένει λοιπόν το 2-0 στο ΑΕΛ FC Αρίνα ΑΕΛ Ατρόμητος. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Ακούμε το Βασίλη Κούβαλη.
1: Μία ώρα παιχνιδιού έχει συμπληρωθεί εδώ στο Θεόδωρο Σκολοκοτρώνης. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά παραμένει και ο Αστέρας εντείνει, προσπαθεί τις προσπάθειες του για να βρει μια φάση, να βρει μια μεγάλη ευκαιρία και να πετύχει γκολ. Αυτό είναι ο τελικός στόχος, εννοείται. Όπως και της Κηφισιάς βέβαια, που στους καινούς χώρους που δημιουργούνται και όσο περνάει η ώρα θα δημιουργούνται όλο και περισσότεροι καινοί χώροι, με τον Αστέρα να ρισκάρει και να ανεβαίνει ψηλά όπως και ο Τριανταφυλόπουλος τώρα. Ωραία, η σκαυτή πάσα όμως έξυπνα τη διαβάσει ο Λαρουσί. Ο Έντερ Γκοντζάλες πήγε για να περάσει μια σκαυτή πάσα στο κέντρο της άμυνας, αλλά ο Λαρουσί τη διάβασε και απομάκρυνε. Η κόντρα στον Σιμών, αυτό που έγινε τώρα, η προσπάθεια από τον Δελιγιανίδη, βγαίνει ο Τσιλιγκύρης και μπλοκάρει μπροστά από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο που είναι δίπλα στον Οκό. Ο Οκό έχει δώσει έτσι δύναμη στην κορφή της επίθεσης, όμως δεν έχει τα από τον Χουλιάν Μπαρτόλο. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο που είναι δίπλα στον Οκό. Ο Οκό έχει δώσει έτσι δύναμη στην κορφή.

0: Δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης, ΑΕΛ Ατρόμητος παραμένει το 2-0.
1: Και μόλις έγινε γνωστή η ώρα έναρξης του αυριανού αγώνα πλέον Πανσεραϊκός Πανετολικός, θυμίζω οριστική αναβολή στην σημερινή αναμέτρηση λόγω των κακών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν. Πολύ έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε το γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο των Σερών, σε λίμνη. Έτσι λοιπόν η Super League εξέδωσε ανακοίνωση ορίζοντας τη νέα ώρα και ημέρα του αγώνα για τα play-out της Super League. Η αναμέτρηση προγραμματίστηκε για αύριο Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. Βαγγέλη, συνεχίζεις.
0: Και να δούμε τον Αθανάσοφ, το σούτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, δυνατόλα άστοχο όμως από τον παίκτη της ΑΕΛ, ο οποίος είχε το χώρο αλλά και το χρόνο. Το σούτ όμως που επιχείρησε δεν ήταν καλό, δεν ανησύχησε τον ερωτοφύλακα του Ατρομήτου, ο οποίος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 63ο λεπτό έχουν βρεθεί οι δύο ομάδες. Το 2-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπουμε τώρα μάλλον θα είναι η πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Ατρομήτου. Είναι ο Πνευμονίδης ο παίκτης, ο οποίος ενώ υπάρχει μια διακοπή, γιατί βλέπω ο διαιτητής της αναμέτρησης είναι αυτός ο οποίος έχει το πρόβλημα, και ο γιατρός της ΑΕΛ, ο κ. Μπασδέκης, μαζί με τους φυσιοθεραπευτές έχουν πάει πάνω στο διαιτητή, οπότε μπορείς να το εκμεταλλευτείς.
1: Να πάμε στον Βασίλη Κούβαλη, Βαγγέλη.
2: Μια γρήγορη επίθεση προσπάθησε να κάνει και η Φυσιά από την αριστερή πλευρά με τον Μιχάλη Πατήρα. Έψαξε να βρει το πόμπο, όμως δυνατή η πάσα του θα περάσει out, πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ, ενώ έχει μείνει κάτω παίκτης της Κηφισιάς. Και τρέχει εκεί ο διαιτητής να δει τι γίνεται με ένα τραυματισμό. Δεν είναι σοβαρό. Σηκώνεται ο ποδοσφαιριστής και συνεχίζει κανονικά. Το πλάγιο out θα εκτελεστεί εδώ στην μεριά που είμαστε εμείς και την πλευρά αριστερά με τον Δελιγιαννίδη. Εκτελεί εκεί, τρέχει γρήγορα ο Χριστόπουλος. Ο Αλμύρας δεν είχε εικόνα στην πλάτη του. Βιάστηκε ο Δελιγιαννίδης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Αλλαγή λοιπόν πλαγίου και το πλάγιο τώρα εκτελείται από την Κηφισιά. Όμως ο παίκτης της Κηφισιάς που είχε το πρόβλημα παραμένει κάτω και έχουμε πάλι διακοπή. Διακοπή εδώ, Δημήτρη, μπορεί να εκμεταλλευτείς διακοπή.
1: Διακοπή λοιπόν και στα δύο γήπεδα αυτή τη στιγμή. Να πω εγώ ότι έχουμε ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας στο ποδόσφαιρο γυναικών, 26η αγωνιστική, ΠΑΟΚ Βόλος, το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική σεζόν για τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ προηγείται με 3-0 στο ημίχρονο και αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα ακολουθήσει η φιέστα της κατάκτησης του πρωταθλήματος για τις ασπρόμαυρες. Θυμίζω η ανακοίνωση της Super League που βγήκε πριν από λίγο, αύριο θα γίνει στις 3 το μεσημέρι το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό, το οποίο αναβλήθηκε σήμερα. Αναφέρει λοιπόν η Super League στην ανακοίνωσή της ότι κατόπιν κοινού αιτήματος των δύο ομάδων και έγκρισης της διοργανώτριας αρχής, ο αγώνας θα διεξαχθεί την επόμενη μέρα, δηλαδή αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, στο Δημοτικό Γήπεδο Σερών και ώρα 3 το μεσημέρι. Πάμε και πάλι στο Βασίλη Κούβαλη, στο Θεοδόρο Λογοτρόνη.
2: Είχε ένα θέμα ο Χρήστος Λίγδας, τελικά σηκώθηκε. Μάλλον θα γίνει αλλαγή όμως, γιατί βλέπουμε ότι έχει μείνει έξω και παίζει με 10 παίκτες στην Κηφισιά. Προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Βγαίνει ο Καλτσάς μέσα στην περιοχή. Έχει 3 παίκτες δίπλα του. Γυρίζει, κάνει τη στροφή. Μπάλα βρίσκει στο ποτία. Ο Αλμύρας προσπαθεί εκεί να κάνει κάποιο εντυπωσιακό έτσι πέρασμα και η μπάλα είναι. Δεν θα δούμε τι έχει δώσει. Ο Αλμύρας έχει μείνει κάτω βέβαια και ζητάει πέναλτι ο Αστέρας Άκτορ εδώ. Έγινε το σούτ από τον Κετού, η τελική προσπάθεια out. Όμως ο Αλμύρας έχει μείνει κάτω και ζητούν πέναλτι οι παίκτες και οι άνθρωποι του Αστέρα Άκτορ στην κόντρα και στην προσπάθεια που πήγε να περάσει την μπάλα πάνω από το κεφάλι των αμυντικών μέσα στην περιοχή. Ο Χρήστος Αλμύρας έχει μείνει κάτω και χτυπιέται από τον πόνο, όπως δείχνει, και ετοιμάζει και αλλαγές ο Σεμπάστιαν Λέτο με παίκτες που θα φέρει από τον πάγκο και να δούμε ποιοι θα είναι. Θεοδωρίδης είναι σίγουρα, είναι ο Μπένι και να δούμε και ποιος άλλος είναι. Ο Αντώνησε θα βάλει παίκτες μέσα έμπειρους ο Σεμπάστιαν Λέτο. Και ακόμα έχει μείνει κάτω. Ο Αλμύρας δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Διακοπή και άλλη διακοπή εδώ. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Βαγγέλης να πάρει.
1: Πάμε λίγο στο Βαγγέλη Μητρούσια να δούμε τι γίνεται τελικά με τον ρέφερι. Θα συνεχίσει το παιχνίδι.
0: Δεν το βλέπω γιατί έχει βγει τώρα και μάλλον προφανώς ετοιμάζεται ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Γιουματζίδης, ο μελέτης από την Ένωση της Πέλλας. Αυτό φαίνεται ότι θα έχουμε.
1: Στραβοπάτησε, Βαγγέλη.

0: Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ακριβώς στον Αστράγαλο εκεί λοιπόν.
1: Διάστρεμα.
0: Ναι, διάστρεμα. Και του τοποθετήθηκε ένας απίδεσμος, αλλά το δοκίμασε το πόδι. Φαίνεται ότι δεν μπορεί να συνεχίσει. Ήρθε τώρα, είναι ακριβώς εκεί που είναι το ΒΑΡ. Εκεί λοιπόν, προφανώς εκεί τα λέει και γίνεται προσπάθεια μάλλον ο κύριος Γιωματζίδης να αλλάξει. Αυτό φαίνεται ότι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Μέχρι. Οπότε μπορεί.
1: Και, θα έχουμε και καθυστέρηση στο παιχνίδι αυτό, έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: έτσι
1: τώρα
0: πάει,
1: έχουμε πόσο είναι, 3-4 λεπτά που έχει σταματήσει το μάτς.
0: Είναι από το 63ο λεπτό, είναι στο 67ο, έχει 4 λεπτά.
1: 4 λεπτά ήδη καθυστερήσεις και μέχρι να ετοιμαστεί ο τέταρτος διαιτητής και να πάρει τη θέση του πρώτου, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά. Οπότε σίγουρα 7 με 10 λεπτά η καθυστερήση στην αναμέτρηση αυτή, έτσι, Ευάγγελη.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σχολοκοτρώνης. Ακούμε τον Βασίλη Κούβαλη.
2: Το 68 λεπτό τώρα θα έχουμε επανέναρξη στο παιχνίδι. Οι αλλαγές που είπαμε, ο Πετκόφ εκτός, ο Φαϊτάκης εντός για την Κηφισιά, στη διακοπή έκανε και τις αλλαγές του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Χρήστος Λίγαρας εκτός, ο Λαρουσί. Συγγνώμη, όχι ο Λαρουσί. Να δω λίγο. Είναι ο. Ο Αντώνης είναι στη θέση του Χρήστου Λίγδα που τραυματίστηκε και ο Θεοδωρίδης που πήρε τη θέση του Πόμπο. Έτσι παίζει με δύο επιθετικούς η Κηφισιά. Θέλει και η Κηφισιά να κερδίσει το παιχνίδι. Το δείχνει, παλεύει, προσπαθεί και έχει δώσει ένα καλό αγώνα, θα λέγαμε. Ο Αστέρας θα έχει και άλλα προβλήματα τώρα, αφού μπήκαν πιο έμπειροι παίκτες και μπορούν να δημιουργήσουν πιο επικίνδυνες καταστάσεις. Χωρίς να δικούμε βέβαια και τους προηγούμενους ποδοσφαιριστές και τους νεαρούς που έπαιξαν στην αρχική δεκάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Μια προσπάθεια τώρα από δεξιά στο 69, το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Ο Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά. Ο Κό θα πάρει μια κεφαλιά. Δεν συνεννοείται καλά με τον Κετού. Πλάγιο out για την Κηφισιά από δεξιά με τον Σιμών, τον Ισπανό δεξιό μπακ, να πηγαίνει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Για να δούμε τώρα την εκτέλεση. Ο Πέρεθ ήρθε δίπλα στον Σιμών. Άλλαξαν την μπάλα. Η κεφαλιά στο χώρο του κέντρου από τον Πατήρα. Ο Πατήρας και ο Πόθας. Εκεί η μπάλα χάνεται. Την κερδίζει ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Προσπαθεί εκεί και κίτρινη ο Έντερ Γκοντζάλεθ. Όμως νωρίτερα του είχε γίνει φάουλ. Σωστά το σφυρίζει ο διαιτητής, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Το φάουλ είναι υπέρ των γηπεδούχων του Αστέρα Άκτορ. Ένα φάουλ που έγινε πάνω στον Έντερ Γκοντζάλεθ. Και ο Τενταφυλόπουλος θέλει να αλλάξει διαγώνια πάσα στην απέναντι πλευρά. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δεν μπορεί ο Αστέρας με αυτόν τον τρόπο να βρει λύση, να διασπάσει την αμυντική διάταξη της Κηφισιάς.
1: Και σε ένα μάτς, Βασίλη, που αν κερδίσει. Τελειώνει η ιστορία,
2: είναι
1: έτσι,
2: match
1: παραμένει.
2: Το match είναι αυτό, Δημήτρη, δηλαδή.
1: Μετατρέπεται η τελευταία αγωνιστική, τον play-out, η δέκατη αγωνιστική, σε καθαρά τυπική διαδικασία.
2: Ακριβώς.
1: Έτσι, με τον Αστέρα πλέον να κερδίζει και να ρίχνει ουσιαστικά και μαθηματικά πλέον
2: και
1: τον
2: Πανσεραϊκό
1: και την ΑΕΛ, ακριβώς.
2: Με νίκη όμως, μόνο.
1: Όσο δεν κερδίζει και μένει αυτό το 0-0, όλα είναι ρευστά.
2: Ακριβώς, είναι ρευστή μία θέση, έτσι.
1: Ναι,
2: γιατί,
1: ναι.
2: Για την ΑΕΛ είναι δύσκολα τα πράγματα. Για να μπορέσει η ΑΕΛ να σωθεί, πρέπει να χάσει και τα δύο παιχνίδια ο Αστέρας Άκτορ και να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια η ΑΕΛ.
1: Ναι.
2: Έτσι λέει.
1: Προς το παρόν κερδίζει το πρώτο η ΑΕΛ, 2-0.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, ξανάρχισε το μάτς στο LFC Arena. Πάμε λίγο στον Βαγγέλη Μητρούσια να ακούσουμε τι γίνεται.
0: 70 λεπτό, η προσπάθεια, ο Μπακού θα ξεφύγει και θα πάει σε κενή αιστεία και αυτός είχε βγει ο Βενετικίδης, νέα προσπάθεια από τον Τζούμπερ και η μπάλα είναι out. Ο Ατρόμητος, ο οποίος πλησίασε ακριβώς το 70 λεπτό με την επανέναρξη μετά την διακοπή, ουσιαστικά ήταν 6 λεπτά έτσι που διακόπηκε το παιχνίδι για να γίνει η αλλαγή ο διαιτητής κ. Ζαμπάλας για να δώσει τη θέση του στον τέταρτο διαιτητή, τον κύριο Γιουματζίδη, και μέχρι να προετοιμαστεί. Και με το ξεκίνημα η ομάδα του Ατρόμητου με τον Μπακού έφτασε πολύ κοντά στο να φτάσει να μειώσει το σκορ, όταν από την πλάγια θέση βγήκε ο Βενετικίδης, πλάσαρε, αλλά από την πυσικά ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε την μπάλα και στη συνέχεια η μπάλα ξανά με δεύτερη προσπάθεια έγινε το γύρισμα από τον Μπακού σε δεύτερο χρόνο και ο Τσούμπερ, ο οποίος ούτερε, έστειλε την μπάλα out και έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια από τον Ατρόμητο πέρασε ανακμάδα. Και τώρα είναι κίτρινη κάρτα που δείχνει στον Μίτογλου. Είναι η κάρτα αυτή από τον διαιτή της αναμέτρησης για ένα φάουλ που έκανε στον Ατανάζοφ ακριβώς στο ύψος της μεσαίας γραμμής.
1: Διαιτητής πλέον Βαγγέλη ο τέταρτος, έτσι.
0: Ο Μελέτιος Γιουματζίδης από την Ένωση της Πέλας, ναι, είναι ο διαιτητής. Ο κ. Ζαμπάλας είναι, θα έλεγα, σε ρόλο τέταρτου τώρα. Mm-hmm. και περιμένουμε να δούμε λοιπόν πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων, έτσι,
1: ναι,
0: μετά
1: βέβαια.
0: Τα 6 λεπτά συν. Και να πούμε ότι το διάστημα που είχε με διακοπή έγιναν οι δύο πρώτες αλλαγές από τον Ατρόμητο. Στη θέση του Τσαντίλα πέρασε ο Πνευμονίδης και στη θέση του Τσιλούλη πέρασε ο Μπακού, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε αυτή την ευκαιρία για την ομάδα του Ατρόμητο. Τρέχει και τώρα ξανά ο Μπακού, ο Βενετικίδης θα την διώξει μακριά και εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Ούρνεν, ο Μουτοσαμί, που περνάει μια παλιά για τον Πνευμονίδη που κινείται από την αριστερή πλευρά, θέλει να μπει προς την περιοχή, θα κάνει το γύρισμα, Τσούμπερ, Μουτοσαμί, θα κόψει ο Παπαγεωργίου και τώρα ο Πέρες που προσπαθεί να βγάλει μπροστά την ομάδα του, ο Πασάς εκεί μάχεται ανάμεσα από τρεις ποδοσφαιριστές και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την δεξιά πλευρά. Το 23ο λεπτό της αναμέτρησης, το 2-0, υπενθυμίζουμε...
1: Πάμε 1-0. Στο Θεόδωρος Λογοτρονής.
2: Κόρνερ στο 73 για την Κηφισιά. Εκτελεσμένο καλά από τον Αντώνησε. Θα βγει μικροθιές και θα απομακρύνει ο Παπαδόπουλος. Πέφτει εκεί ο Θεοδωρίδης σε μια μονομαχία με τον Οκόδη. Υπάρχει τίποτα. Παίζεται, λέει ο ρέφερη, και ο Σιμών είχε μείνει κάτω στο έδαφος, στο δεξιός μπακ της Κηφισιάς. Το 0-0 παραμένει στο 73ο λεπτό. Η κατοχή για τον Αστέρα Άκτορ με τον Παπαδόπουλο να στείλει την μπάλα στη μικρή περιοχή, να την επαναφέρει. Όσο περνάει η ώρα, τα λεπτά, βλέπουμε μια πίεση, ένα άγχος να βγαίνει ακόμα μεγαλύτερο στους ποδοσφαιριστές του Αστέρα Άκτορ και να δυσκολεύεται να δημιουργήσει με καθαρό μυαλό κάποια φάση μπροστά στην αιστεία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Και όπως είπαμε, έχουν μπει και παίκτες έμπειροι και με ποιότητα από την πλευρά της Κηφισιάς. Παίζει και με δύο επιθετικούς η Κηφισιά, και Θεοδωρίδη αλλά και Χριστόπουλο, όπως παίζει βέβαια και ο Αστέρας Άκτορ με τον Οκό αλλά και δίπλα του τον Μπαρτόλο, δεξιά τον Καλτσά και αριστερά τον Κετού. Αυτή είναι η τετράδα στην επίθεση για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως η τετράδα αυτή δεν έχει καταφέρει να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση, φάση μεγάλη. Τώρα ο Καλτσάς προσπαθεί και γυρίζει πίσω ο Αλμύρας. Φάουλ και κίτρινη κάρτα. Ένα φάουλ και κίτρινη κάρτα που έχουμε για τον Πόθα, τον Αλέξανδρο Πόθα. Μια κίτρινη κάρτα είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής αυτό το φάουλ που κερδίζει ο Αστέρας Άκτορ στο 74. Είναι μια ευκαιρία για τον Καλτσά ή τον Μπαρτόλο να φέρουν την μπάλα στην περιοχή. Για να δούμε, γιατί κάτι συζητάνε εκεί με τον Σίπτσιτς που είναι στον πάγκο για το που θα πάει σε αυτή τη στατική φάση. Μπροστά στον πάγκο εννοούμε, ο Σίπτσιτς, ο Μαυροβούνιος και ο Έντερ Γκοντζάλεθ και πάει προς εκεί. Δροσίστηκαν και ο Σίπτσιτς δεν πάει μέσα, τώρα πάει εκεί που είναι οι υπόλοιποι παίκτες. Όταν λέμε μέσα, βέβαια έξω από τη μεγάλη περιοχή, γιατί η άμυνα της Κηφισιάς γίνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ο Καλτσάς το εκτελεί πολύ δυνατά, εκτελεσμένο εύκολα. Ο Απόστολος Τσιλιγκύρης θα βγει και θα μπλοκάρει την μπάλα από την αιστεία του. Παραμένει αυτό το 0-0. Στο τελευταίο τέταρτο θα μπούμε τώρα εδώ στο Θεόδωρος Χολκοτρώνης. Είμαστε ήδη στο 75 και το 0-0 Αστέρας Άκτορ Κηφισιά παραμένει. Το βολέ από τον Τσιλιγκύρη έψαξε τον Αντώνησε, όμως ήταν αρκετά δυνατή έτσι η μπάλα και πέρασε πάνω από το κεφάλι. Και το 0-0 παραμένει, προσπάθεια πάλι από τους γηπεδούχους.
0: Ευκαιρία για την ΑΕΛ να κάνει το 3-0. Έπαιξαν το 1-2 Σαγκάλ και Τούμπτα. Ο Σαγκάλ του έστρωσε την μπάλα, ο Τούμπτα έπιασε δυνατό σούτ και η μπάλα πέρασε δίπλα ακριβώς από το αριστερό κάτω δοκάρι της εστίας του Κεσσασβίλη. Η φάση αυτή στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 2-0 μεταξύ της ΑΕΛ και του Ατρόμητου.
2: Φάουλ έχουμε εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όπως αντίθετα στην απέναντι πλευρά είχαμε πριν από λίγο. Στην απέναντι πλευρά όμως ήταν ο Καλτσάς που το εκτέλεσε. Ο Μπαρτόλο είναι πάνω στην μπάλα. Η άμυνα της Κηφισιάς 3-4 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή στο ημικύκλιο. Εκεί αμήνονται οι παίκτες του Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Μπαρτόλο, αν βγάλει την μπάλα σε σημείο που θα κινηθεί ο Κο, Τριανταφυλόπουλος, ο Σίψιτς, υπάρχουν ψηλοί παίκτες. Αυτό κάνει πολύ καλή εκτέλεση, περνάει από όλους. Όμως πολύ ωραία ο Σιμών, θα τρέξει, θα τσιμπήσει την μπάλα, ενώ στην πλάτη του έρχονταν δύο και τρεις παίκτες του Αστέρα Άκτο. Θα παραχωρήσει κόρνερ στην δεξιά πλευρά και πάει με το αριστερό πόδι να εκτελέσει ο Μπαρτόλο. Η μία στατική φάση μπορεί να κρίνει την παραμονή στην κατηγορία. Ίσως ένα γκολ που θα έρθει από στατική φάση, αυτό εννοούμε. Κάτι τέτοιο έγινε και στο παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Για να δούμε τον Μπαρτόλο. Στο 76 είμαστε και πάμε για το 77. Βγαίνει ο Τσιλιγκύρης, υπάρχει κόντρα εκεί. Ο Έντερ Γκοντζάλεθ προσπαθεί να επαναφέρει την μπάλα, βρίσκει σε σώματα, δεν πάει προς την αιστεία. Και του γυρίζει την μπάλα, την φέρνει στην περιοχή. Αφήνει ο Σιφτσιζίνη, ο Καλτσάς δεξιά για τον Τριανταφυλόπουλο. Πάλι ο Καλτσάς στο πλασέ. Κόντρα, κόρνερ, μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα φάκτορ. Η μεγαλύτερη, το πλασέ του Νίκου Καλτσά με την μπάλα στρωμένη στο δεξί του πόδι. Κάπου βρήκε μπάλα και πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Άρχισε μεγάλη πίεση πλέον. Σφίγγει τον κλειό αστέρα Άκτορ. Κόρνερ πάλι με τον Μπαρτόλο στο 77. Για να δούμε και το κόρνερ αυτό. Ήταν καλά εκτελεσμένο το προηγούμενο. Ο Τσιλικύρης εκεί προσπάθησε με γροθιές να διώξει, όμως τελικά δεν τα κατάφερε. Καλά εκτελεσμένο. Στην καρδιά της άμυνας κεφαλιά δεν θα γίνει. Θα έρθει ο πατήρας να επαναφέρει. Λάθος, θα πάρει πάλι ο Μπαρτόλο. Πιέζει εκεί ο Μπαρτόλο να μην βγει μπάλα την άμυνά του. Ο Αντώνησε η κόντρα. Πλάγιο out. Τελειώνει αυτή η προσπάθεια επίθεση του Αστέρα Άκτορ με τον Τριανταφυλόπουλο να βάζει την κόντρα στον Αντώνησε. Και έτσι λοιπόν να έχουμε ένα πλάγιο out για την Κηφισιά. Και έχουμε δύο αλλαγές ακόμα. Έξω Έντερ Γκοντζάλεθ. Για να δούμε ποιος θα μπει. Και ο Μεντιέτα είναι ο παίκτης που θα μπει στη θέση του Έντερ Γκοντζάλεθ. Και να δούμε ποιος θα είναι ο άλλος παίκτης που θα βγει και ποιος θα μπει. Είναι το νούμερο 17 ο Άλκο. Και μπαίνει. Ποιος είναι αυτός που μπήκε? Ο Τερεζίου, ο αριστερός μπακ. Ο Τερεζίου στη θέση του αριστερού μπακ λοιπόν, και πάει δεξί μπακ ο Δελγιανίδη στη φυσική του θέση. Ο Άρχο που βγήκε ήταν δεξιός μπακ, τώρα πάει δεξί μπακ ο Δελγιανίδης και έρχεται ο Τερεζίου να παίξει αριστερά στην φυσική του θέση που είναι αριστερός μπακ, και βέβαια έπαιζε ο Δελγιανίδης. Αυτές είναι οι τελευταίες δύο αλλαγές του Γιώργου Αντωνόπουλου και να δούμε αν θα έχει αποτέλεσμα με τις αλλαγές αυτές για να πετύχει ένα τέρμα ο Αστέρας Άκτορ που το θέλει τόσο πολύ. Είναι ένα τέρμα μία χρονιά, μία σεζόν, ένα πολύ δύσκολο αγώνα που έχει δώσει σε αυτά τα play out, και αν δεν το καταφέρει σήμερα να τελειώσει την ιστορία παραμονή, σίγουρα θα δυσκολέψει το πράγμα και θα μπει ακόμα μεγαλύτερο άγχος στα πόδια των παικτών του Αστέρα Άκτορ. Προσπάθεια εκεί από δεξιά, θα κλέψει ο Μεντιέτα, ο Αργεντινός που έχει πάρα πολύ καιρό να αγωνιστεί. Του δίνει ευκαιρία ο Γιώργος Αντωνόπουλος και θέλει να βοηθήσει την ομάδα του Αστέρα να φτάσει στο γκολ που ψάχνει από το πρώτο λεπτό εδώ στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Η Κηφισιά που αμήνεται στα τελευταία λεπτά αρκετά. Λάθος όμως από τον Μαυροβούνιο κεντρικό αμυντικό. Κακή πάσα, κακή μπαλιά, κακή σκέψη. Στο 79 out η μπάλα για την Κηφισιά με τον Τζιλιγκύρη.
1: Πάμε για λίγο στο Ελευσία Αρίνα.
0: Στο Ελευσία Αρίνα υπάρχει ένα φάουλ που έχει κερδίσει ο Σαγκάλ Πουπέ. Προσπάθησε από την αριστερή πλευρά να παίξει το 1-2 με τον Ντούπτα και κέρδισε αυτό το φάουλ που είναι από την αριστερή πλευρά κοντά στη γραμμή του πλαγίου και λίγο πιο κάτω. Ενώ βλέπουμε τώρα τον Ντούσαν Κέρκες να παρακολουθεί το παιχνίδι, θα λέγα έτσι, προβληματισμένος από την εμφάνιση της ομάδας του. Με την ΑΕΛ να κρατάει αυτό το 2-0. Συμπληρώσαν 80 λεπτά παιχνιδιού. Θα υπάρχουν βέβαια καθυστερήσεις γιατί υπήρχε και 6 λεπτή διακοπή. Ενώ το φάουλ τώρα είναι ο Ατανάσοφ μαζί με τον Μπέρες, αυτοί οι οποίοι θέλουν να το εκτελέσουν. Λίγο νωρίτερα να πούμε στη θέση του Τζουβάρα πέρασε ο Βαν Φέρτ. Ήταν η τρίτη αλλαγή. Ενώ δεν έχουν γίνει ακόμη αλλαγές από την πλευρά της ΑΕΛ. Ο Τζαλούν Καφέστα δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή. Προφανώς κρατάει αυτή την ενδεκάδα που μέχρι στιγμής θα έλεγα είναι αυτή η οποία έχει δώσει τα δύο τέρματα στην ομάδα της ΑΕΛ και προηγείται του ατρόμητου. Με τον Μπέρες τώρα να προσπαθεί εκεί από την δεξιά πλευρά, θα κάσει όμως την μπάλα από τον Ούρνεν και τώρα ο Καραμάνης Μουτοσαμί γυρίζει πιο πίσω, αλλάζουν την μπάλα και προσπαθούν να οργανώσουν την επίθεση οι παίκτες του ατρομήτου. Με τον Πνευμονίδη τώρα που γύρισε πίσω και περνάει μια παλιά δεξιά για τον Νουκάκη, ο οποίος τρέχει, θα προλάβει την μπάλα, έχει μπροστά τον Μασόν. Η σέντρα του Οκάκη μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Παπαγεωργίου εκεί που είναι ο Πέρες και ο Ούρουνεν. Ο Πέρες προσπαθεί, θα ξεφύγει εκεί ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, θα τη χάσει. Ο Μπακού μέσα στην περιοχή θα κάνει το σουτ, είναι άστοχο. Η μπάλα θα καταλήξει out στο 21ο λεπτό. Το σουτ αυτό για λογαριασμό του ατρομήτου από τον Μπακού. Και εδώ
1: και πάλι
0: λέει
1: στο Θεόδωρος Λογοτρονής.
2: 81ο λεπτό, 0-0 Αστέρας Άκτορ και Φυσιά. Παραμένει, ο Αστέρας πιέζει, προσπαθεί και ορθόδοξα και ανορθόδοξα με μεγάλες μπάλες, με διαγώνιες, με πάσεις από τον τερματοφύλακα. Ένα γύρισμα τώρα είναι μόνο στο Τερεζίου μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί, σουτάρει εκεί, κοντράρει μπάλα, αποκρούει με δυσκολία. Ο Τσιλικύρης γυρίζει μπάλα το πλασέ από τον Κατσά στο πρώτο δοκάρι. Η μπάλα είναι out. Όχι, κόρνερ είναι. Κόρνερ πάλι είχαμε κόντρα. Να πάλι λοιπόν ο Καλτσάς που είχε ευκαιρία να πετύχει τέρμα. Δεύτερη φορά που ο Νίκος Καλτσάς βρίσκεται σε επικίνδυνη θέση για την άμυνα της Κηφισιάς. Σέντρα που θα γίνει από τον Δελγιανίδη. Προσπαθεί ο Μεντιέτα να σουτάρει το σούτ από τον Καλτσά με το κακό αριστερό του πόδι. Ο Μεντιέτα εκεί δεν μπόρεσε, δεν του άφησαν την μπάλα που ήταν στο δεξί του πόδι να τη βρει, έχοντας όλο το πεδίο ανοιχτό μπροστά του όσο φορά έβλεπε την εστία, γιατί υπήρχαν παίκτες αρκετοί στην εστία μπροστά και στον Τζιλικίρη. Όμως έγιναν οι κόντρες και τελικά το σούτ πολύ ψηλά πάνω από το οριζόντιο.
1: Είναι από τα σούτ που κάνουν, που γίνονται, Βασίλη, που φεύγει η μπάλα πάρα πολύ μακριά και λέμε καλά τις έκανες, έτσι.
2: Τι σου έκανε η μπάλα, μάλλον.
1: Ένα σου φταίξει πάλι.
2: Ναι. Όπως ο Τσιλικίρης επαναφέρει, ωραίο το κοντρόλ από τον Θεοδωρίδη, όμως όπως το διαπίστωσε ο διαιτητής, έχει βάλει το χέρι του, γι' αυτό την κατέβασε τόσο εντυπωσιακά και έσβησε μπάλα. Το ίδιο διαιτητής το έδωσε. Θεοδωρίδης λοιπόν υπέπεσε σε φάουλ. Πλασαριστά οι του Αστέρα Άκτορ βιάζονται τώρα. Είμαστε στο 82. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ και φυσικά παραμένει. Ο Αστέρας που θέλει τον γκολ για να λυτρωθεί, για να παραμείνει στην κατηγορία και μαθηματικά, δεν το έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Θα το παλέψει, θα τα δώσει όλα μέχρι και το τέλος. Αυτό θέλει να κάνει η γηπεδούχος ομάδα. Μια προσπάθεια τώρα με τον Θεοδωρίδη. Βάζει σωστά το σώμα του. Παίζεται. Πολύ δυνατό παιδί. Όμως δεν θα δώσει κάτι ο Τσακαλίδης. Ζήτησε φάουλ. Ο Κο αφήνει πιο πίσω.
1: Και έχουμε ένα φάουλ σε καλή θέση για τον Ατρόμητο. Πάμε να το ακούσουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Είναι ο Πνευμονίδης ο οποίος το κέρδισε από τον Πασά και αυτό το φάουλ έχει φέρει όλους τους ποδοσφαιριστές πίσω της ΑΕΛ και του Ατρομήτου μπροστά. Ο Πνευμονίδης είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Περιμένει εκεί μετά τις οδηγίες από τον κύριο Γιουματζίδη, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Τώρα σφυρίζει, ο Πνευμονίδης εκτελεί με γροθιές, θα διώξει ο Βενετικίδης και υπάρχει επιθετικό φάουλ. Έτσι η φάση σταματάει εδώ και η μπάλα περνάει στην κατοχή της ΑΕΛ. 83ο λεπτό της αναμέτρησης στο LFC Arena. Το 2-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ του Μασόν και του Τούμτα.
1: Παραμένει λοιπόν το 2-0. Θα υπάρχουν και αρκετά λεπτά καθυστερήσεις στο LFC Arena καθώς είχαμε αλλαγή διαιτητή λόγω τραυματισμού του πρώτου ρέφερη. Πάμε και πάλι στο Θεοδόρο Σουλοκοντρώνη.
2: Στο τέταρτο λεπτό έχουμε μπει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ.
1: 84, έτσι, Βασίλη.
2: Ναι, ναι, 84, 84ο λεπτό. Και το 0-0 παραμένει, γυρίζει την μπάλα ο Τερεζίου. Εκεί είναι ο Μπαρτόλο, μόνος του προσποίηση, 1-2. Καλτσάς πάλι σε θέση βολής. Έρχεται από πίσω και του παίρνει ο Αντώνης σε την μπουκιά από το στόμα κυριολεκτικά. Του έκλεψε την μπάλα, δεν τον είχε δει ο Νίκος Καλτσάς. Ετοιμαζόταν να σουτάρει προς την εστία και σίγουρα είχε πολλές πιθανότητες να σκοράρει. Συνεχίζεται το παιχνίδι με διέτα. Πολύ δυνατό το τάκλινγκ από τον Τριανταφυλόπουλο που πήρε την κατοχή της μπάλας πάλι ο Αστέρας Άκτορ. Δεξιά για τον Δελγιανίδη ο Καλτσάς. Ενώ έχει μείνει στο έδαφος ο Πατήρας και τώρα σηκώνεται. Κοιτάει έτσι να δει αν ο διαιτητής τον βλέπει. Έχει μείνει ο Πατήρας κάτω και ζητάει πρώτες βοήθειες. Σέντρα κεφαλιά του Δελγιανίδη. Φοβερή έτσι ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Μόλις out από το δεξί δοκάρι περνάει μπάλα στην κεφαλιά ψαράκι του Παναγιώτη Δελγιανίδη. Παραλίγο να πετύχει τον γκολ ο Αστέρας Άκτορ. Εδώ είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία νομίζω για την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Μόλις λίγο out από το δεξί δοκάρι στην κεφαλιά ψαράκι του Παναγιώτη Δελγιανίδη. Έστριψε το κεφάλι, η μπάλα πέρασε λίγο out και είναι μια φάση που γίνεται στο 85ο λεπτό. Απομένουν 5 λεπτά για να πάμε στα 90 συν τις καθυστερήσεις. Πολύ μεγάλη αγωνία για τους 2.500-3.000 φίλους του Αστέρα Άκτορ που βρίσκονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αλλά βέβαια και για τους ποδοσφαιριστές και όλη την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Αυτό το 0-0 που παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Η Κηφισιά προσπάθησε να βγει μπροστά, έκλεψαν οι του Αστέρα Άκτορ. Λάθος τώρα από τον Οκό. Ο Σιμών θα γυρίσει την μπάλα στον Τσιλιγκύρη. Όπως το Τσιλιγκύρης με τα πόδια θα διώξει όπως πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Στο 85 πάμε για το 86ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ψάχνει τον γκολ λύτρωσης ο Αστέρας, τον γκολ παραμονής, τον γκολ μία χρονιά, τον γκολ για να καταφέρει να ευωδοθεί όλη αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει στα play out, ξεκινώντας με desavantage με θέμα στο ξεκίνημα των play out. Φάουλ τώρα που θα κερδίσει ο Μεντιέτα στην προσπάθεια να διεισδύσει προς την περιοχή και κίτρινη κάρτα του Αντώνησε θα δείξει ο διαιτητής. Εντάξει, αυτό είναι το λιγότερο νομίζω. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Μεντιέτα σε μια διείσδυση πήγε να κάνει από τη δεξιά πλευρά και είναι στην προέκταση της μεγάλης περιοχής δεξιά με τον Μπαρτόλο. Τώρα νομίζω είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα να σκοράρει στο 86, γιατί η μπάλα με το αριστερό καλό πόδι του Μπαρτόλο θα γυρίσει προς τα μέσα και αν τη βρει κάποιος ή μπορεί και να μην τη βρει και κανένας και να καταλήξει στα δίκτυα. Για να δούμε την εκτέλεση αυτή στο 86 που παίρνει φόρα ο Μπαρτόλο. Παίρνει φόρα ο Μπαρτόλο για να εκτελέσει αυτό το φάουλ, και είναι πολλοί κόσμος στο ύψος του πέναλτι. Ο κύριος Τσακαλίδης, κάνει συστάσεις για τα σπροξίματα που γίνονται εκεί. Ο Μπαρτόλο είναι πάνω στην μπάλα, παίρνει φόρα, εκτελεί, περνάει μπάλα από το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά του Καλτσά, πολύ άστοχη, πετάχτηκε ο Καλτσάς ενδιάμεσα σε αμυντικούς της Κηφισιάς, βρήκε την μπάλα, άτσαλη κεφαλιά, δεν μπορεί να στείλει την μπάλα προς την εστία εκεί, θέλει χάιδεμα η μπάλα για να μπορέσεις να την κατεβάσεις. Έτσι λοιπόν χάνεται και αυτή η προσπάθεια, η ευκαιρία.
1: Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία, παραμένει το 2-0 στο LFC Arena. ΑΕΛ Ατρόμητος 2-0, όπως έχει διαμορφωθεί με τα τέρματα του Μασόν στο 14 και Τούπτα στο 30. Βασίλη, συνεχίζεις.
2: Η αγωνία κορυφώνεται, η αγωνία μεγαλώνει. Το 0-0 παραμένει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ με την Κηφισιά. Στο 87 και πάμε για το 88 λεπτό. Η προσπάθεια για τους φιλοξενούμενους μπροστά στον πάγκο και στον Σεμπάστιαν Λέτο, τον Αργεντινό προπονητή που μιλάει με τους παίκτες του και δίνει οδηγίες. Και ο Λαρουσί θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Δεν βιάζεται, ψάχνει να βρει ελεύθερο παίκτη. Το πλάγιο εκτελείται για τον Θεοδωρίδη, προσπαθεί να συνδυαστεί με τον Χριστόπουλο, τελικά θα διώξουν οι του Αστέρα Άκτορ και δίζει πάλι η Κηφισιά με τον Αντώνησε στην αριστερή πλευρά, πάσα για τον Χριστόπουλο με Φάλτσο, η πάσα για τον Θεοδωρίδη εκεί και τον Τριανταφυλόπουλο που έβαλε σωστά το σώμα του, όμως ολιγόρησε ο Δελγιανίδης, του πήρε την μπάλα ο Θεοδωρίδης, ο Λαρουσί, η σέντρα από αριστερά, η κόντρα εύκολα θα φτάσει στα χέρια του Νίκου Παπαδόπουλου που θα την επαναφέρει με βολές σίγουρα. Ο Παπαδόπουλος αφήνει την μπάλα κάτω για να την επαναφέρει. Τελικά αποφασίζει να κυκλοφορήσει την μπάλα και να πάει με ορθολογικό τρόπο και να δημιουργήσει την επίθεση ο Αστέρας Άκτορ. Ο Δελγιανίδης που πιέζεται γυρίζει πίσω πάλι στον Παπαδόπουλο. Άρα τώρα θα αναγκαστεί να βγάλει μεγάλη πάσα ο Παπαδόπουλος. Όχι, δίνει στον Τριανταφυλόπουλο. Τριανταφυλόπουλος έχει μπροστά τον Τερεζίου. Οδηγεί την μπάλα, τη δίνει στον αριστερό μπακ, τον Τερεζίου που μπήκε αλλαγή. Ο Τερεζίου ψάχνει, βρίσκει τον Κετού. Ο Κετού κάνει προσποίηση. Έχει τον Σιμών μπροστά του. Τα έχει πάει καλά ο Σιμών απέναντι στον Κετού. Γρήγορα εκτέλεση του πλαγίου από τον Κετού. Έξυπνα. Είναι πολύ έμπειροι παίκτες αυτοί. Ο Μποτία θα καθαρίσει τη φάση. Θα δώσει στον Θεοδωρίδη. Βάζει το σώμα του μπροστά από τον Αλμύρα. Ο Θεοδωρίδης έρχεται και δεύτερος παίκτης. Ο Μεντιέτα θα του πάρουν την μπάλα. Στο 89 είμαστε. Το 0-0 Αστέρας Άκτορ. Και φυσικά παραμένει. Ο Μεντιέτα οδηγείται η μπάλα αρκετά μέτρα. Κάνει μια ωραία τρίπλα. Κάνει την πάσα για τον Καλτσάρα. Τον πιάσει εκεί ο Φαϊτάκης και έχουμε κίτρινη κάρτα έξω από μεγάλη περιοχή. Ο αν δεν τον έπιανε ο Φαϊτάκης, ο 19χρονος κεντρικός αμυντικός που πήρε τη θέση του Πετκόφ και έχει μπει αλλαγή εδώ και αρκετά λεπτά, ο Θόδωρος Φαϊτάκης έκανε το φάουλ έξυπνα, παρότι νεαρός στην ηλικία, είδε τον κίνδυνο που πήγε να δημιουργηθεί και θέλησε να πάρει κίτρινη κάρτα για να μην φτάσει απέναντι από τον τερματοφύλακα, τον Απόστολο Τσιλιγκύριο Νίκος Καλτσάς, που έμπαινε κάθετα και εφορμούσε στη μεγάλη περιοχή. Για να δούμε άλλη μια ευκαιρία από στατική φάση για τον Αστέρα Άκτορ. Τώρα όμως η ευκαιρία αυτή με απευθείας εκτέλεση μπορεί να απειληθεί η εστία του Απόστολου Τσιλιγκύρη. Ο Χουλιάν Μπαρτόλο είναι σίγουρα παίκτης που έχει πολύ καλό πόδι, το αριστερό του μπορεί να την περάσει την μπάλα από το τείχος. Μάλιστα είναι και ιδανική απόσταση, το τείχος είναι σε ιδανική απόσταση από την μπάλα νομίζω για να την περάσει από πάνω ή στην ανοιχτή γωνία.
0: Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα από πλάγια.
1: 2-1 μειώνει ο Ατρόμητος. Θα δούμε σε λίγο, Βαγγέλη. Πάμε και πάλι στον Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
2: Ο Μπαρτόλο παίρνει φόρα στο 90. Περνάει την μπάλα λίγο out. Όλοι έκαναν ένα μεγάλο αχ από τις κερκίδες. Η μπάλα πέρασε λίγο out από το οριζόντιο δοκάρι.
1: Τάθηκε η ευκαιρία για τον Αστέρα. Πάμε και πάλι στο LFC Arena.
0: Εδώ υπάρχει βέβαια διακοπή μετά τον γκολ, γιατί φαίνεται στη φάση αυτή ο τερματοφύλακας της ΑΕΛΟ Βενετικίδης μαζί με τον Ρότς συγκρούστηκαν και αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Μπακού να εκμεταλλευτεί αυτό το λάθος και να στείλει την μπάλα σε κενή εστία και να μειώσει σε 2-1 και να δώσει ενδιαφέρον στο παιχνίδι. 8 είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων όπως δείχνει ο τέταρτος διαιτητής, πρώτος διαιτητής, ο κ. Ζαμπάλας, μετά την αλλαγή. Και υπάρχει διακοπή γιατί ο παίκτης της ΑΕΛ είναι ακόμη πεσμένος στο χώρο.
1: Να εκμεταλλευτούμε λοιπόν τη διακοπή, να πάμε επιστρέψουμε στο Θεόδωρο Σουλγοτρόνη.
2: Ναι, εδώ που έχουμε μία ακόμη στατική φάση, στο πρώτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων που παίζουμε στο Θεόδωρο Σουλγοτρόνη, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0. Πάλι ο Μπαρτόλο, ο παίκτης που χτυπάει και εκτελεί όλες τις στατικές φάσεις. Ίσως με μία από τις στατικές φάσεις να σκοράρει ο Αστέρας. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Στο πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα και έχουμε αντεπίθεση με τον Μιχάλη Πατήρα. Όμως έχει τον Καλτσά, τον έμπειρο μπροστά του, τον καθυστερεί έξυπνα ο Νίκος Καλτσάς. Αυτό έπρεπε να κάνει και αυτό έκανε ο Νίκος Καλτσάς, γιατί είχαν βγει τρεις παίκτες της Κηφισιάς και είχαν περάσει από τον Μιχάλη Πατήρα. Αν μπορούσε να τους βγάλει πάσα, θα γίνονταν πολύ δύσκολα τα πράγματα για την άμυνα του Αστέρα Άκτορ. Πλάγιο out όμως μπροστά στον πάγκο του Αστέρα με τον Λαρουσί, τον Αλγερινό αριστερό μπακ, να έχει την μπάλα στα χέρια. Το εκτελεί για τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος θα χάσει την κεφαλιά. Η κόντρα εκεί, ο Φαϊτάκης και ο Πόθας. Ο Πόθας που έχει κάνει πολύ καλό παιχνίδι στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Κηφισιάς. Ωραία η άμυνα τώρα του Σίπτσιτς, τον Αντώνησε. Η πάσα για τον Αλμύρα. Ψάχνει τον Οκό που είναι γρήγορο στο κενό χώρο. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να τον βρει στο κενό χώρο. Όμως η μπάλα θα περάσει απευθείας. Πλάγιο out. Δεν είχε καμία επαφή εκεί. Δεν μπορούσε ο Οκό να προλάβει αυτή την πάσα. Πίσω για τον Φαϊτάκη. Ο Φαϊτάκης διώκει όπως όπως. Κατοχή πάλι για τον Αστέρα Άκτορ. Κάθε την πάσα. Πολύ ωραία όμως ο Μποτία. Αυτό ήταν αμυντικό pressing από τα λίγα που έχουμε δει. Η εμπειρία βγήκε πρώτο στην μπάλα και καθάρισε τη φάση ο αρχηγός της Κηφισιάς, ο Αλμπέρτο Μποτία. Και ένα πλάγιο που έχει κερδίσει η Κηφισιά. Είμαστε στο τρίτο από τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι όσο αφορά το 0-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Αστέρας που συνεχίζει να πιέζει, ανακτά γρήγορα την μπάλα και τώρα κερδίζει και ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο του, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, και πάει να το εκτελέσει ο Νίκος Καλτσάς. Όλοι έχουν ανέβει, μόνο ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει μείνει πίσω. Έχουν ανέβει και είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή όπου γίνεται η αμυντική ζώνη για την Κηφισιά και τον Αλμπέρτο Μπορτία, τον αρχηγό που λέει που θα κατευθυνθούν. Ο Καλτσάς εκτελεί, περνάει από όλους, δεν μπορεί εκεί να πιάσει κεφαλιά ο Κο. Η πάσα του Κετού για τον Καλτσά, η απομάκρυση, ο Δελγιανίδης θα βάλει την κόντρα, έρχεται δεύτερη κόντρα, ο Ντόνισε δεν μπορέσει να φέρει την μπάλα μπροστά του. Έτσι λοιπόν πλάγιο out για τον Αστέρα Άκτορ. Όμως κάτι λέει ο διαιτητής, διαμαρτύρεται και φωνάζει στον παίκτη και λέει ότι είναι πιο μπροστά το πλάγιο. Το εκτελεί τελικά πιο μπροστά και έντονες οι διαμαρτυρίες και από τον πάγκο και από τον κόσμο εκεί για αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι μπορούσε να το αφήσει. Δεν είχε γίνει κάτι. Ένα πλάγιο out στο κέντρο ήταν. Δεν ήταν κάτι περισσότερο. Δεν κέρδισε κάτι ο παίκτης του Αστέρα Άκτορ. Δηλαδή τέλος πάντων αυτό είναι λεπτομέρεια που μπορεί όμως και κάποιες λεπτομέρειες να παίζουν ρόλο. Ένα πλάγιο που κέρδισε και ήταν δεύτερο και τρίτο συνεχόμενο Αστέρας Άκτορ. Δελινιανίζει το εκτέλεσε. Σκάβει την μπάλα για τον Καλτσά. Πέφτει αυτός κάτω, ζητάει κάτι, τίποτα. Ο Λαρουσί για τον Χριστόπουλο. Ο Χριστόπουλος για τον Θεοδωρίδη. Για να δούμε, προλαβαίνει ο Θεοδωρίδης και μετά δίνει στον Μιχάλη Πατήρα. Έχει μπροστά του τον Σίπτσιτς. Επικίνδυνη επίθεση για την Κηφισιά. Βγαίνει στην πλάτη ο Θεοδωρίδης. Έχει το σούτ από τον Θεοδωρίδη, φοβερή απόκρουση. Μεγάλη ευκαιρία στο 94 και πάμε για το 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Στο 94 λοιπόν η μεγάλη φάση, η μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Όμως λέει όχι πάλι ο Νίκος Παπαδόπουλος αυτή την ευκαιρία και τη φάση που δημιούργησε στην κόντρα επίθεση η Κηφισιά. Το 0-0 παραμένει. Μεγάλη αγωνία, μεγάλη ένταση και σίγουρα το παιχνίδι δεν ενδείκνυται για ανθρώπους που δεν είναι και πολύ καλά στην
1: για
2: υγεία τους,
1: έτσι. Έτσι, ναι.
2: Ναι, έτσι, γιατί έχει πολύ μεγάλη ένταση και παίζεται μια κατηγορία εδώ για τον Αστέρα Άκτορ, έτσι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ο Αντώνησε λοιπόν έχει πάει να εκτελέσει στο 5ο λεπτό από τα 6 για τις καθυστερήσεις αυτό το corner. Ο Αντώνησε το εκτελεί, περνάει μπάλα από όλους, κεφαλιά, όμως εύκολα εκεί θα μπλοκάρει την κεφαλιά του Φαϊτάκη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Υπάρχει κενό τώρα ο Μποτία, ο Λαρουσί και ο Πέρεθ είναι οι παίκτες που έχουν μείνει πίσω. Ο Καλτσάς καθυστερεί, προσπαθεί να αλλάξει κεφαλιά. Ο Κο είναι έξω από την περιοχή, μπαίνει μέσα σε αυτή. Γυρίζει, στριφογυρίζει, προσπαθεί να κάνει κακή έτσι, η επιλογή του, προσπάθησε να κάνει αζούτ. Ο Μπαρτόλο το έχει στο καλό αριστερό, το πλασέ. Απόκρουση, τι έπιασε ο Τσιλιγκύρης στο 96. Φοβερή απόκρουση, μπάλα κατευθυνόταν στην δεξιά του γωνία. Έπεσε ο Τσιλιγκύρης και με εκπληκτική απόκρουση έβγαλε την μπάλα και το Θεοδωρίδη νωρίτερα στο 94. Τον νίκησε ο Παπαδόπουλος και ο Τσιλιγκύρης τώρα τον Μπαρτόλο που έκανε ένα πολύ σωστό και καλό πλασέ. Αυτό έπρεπε να κάνει, το έκανε, όμως δεν υπολόγισε τον Απόστολο Τσιλικύρη που απογειώθηκε στη δεξιά του γωνία και απέκρουσε σε κόρνερ με τον Μπαρτόλο. Για να δούμε πως έχει την λύτρωση στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, δευτερόλεπτα μάλλον των καθυστερήσεων. Περνάει μπάλα από όλους. Στο δεύτερο δοκάρι θα πάρει την κεφαλιά εκεί ο Σιμών. Το σούτ από το κετού, κόντρες πολλές. Την μπάλα νέο, όχι out δίνει. Δεν έχει βρει σε παίκτη της Κηφισιάς και ολοκληρώνονται και τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ. Παγωμένοι όλοι στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης όσον αφορά τον κόσμο. Βλέπουμε με ένα βλέμμα...
1: Βασιλή, σπατάλης ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο.
2: Σίγουρα, σίγουρα. Δεν έπαιξε στο πρώτο ημίχρονο όπως παίζει στο δεύτερο, που είχε αυτή την... Τέλος! Τέλος το Θεόδωρος Χολοκοτρώνης. Αστέρας, Άκτορ, Κηφισιά 0-0 και πλέον τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα όσο αφορά την εξασφάλιση της παραμονής για τον Αστέρα Άκτορ.
1: Θα σε παρακαλέσω να μείνεις στη θέση σου, να κάνουμε αργότερα την αποφώνηση. Πάμε στο LFC Arena καθώς ολοκληρώνεται και εκεί το παιχνίδι. Έχουμε μπει στα τελευταία λεπτά των καθυστερήσεων, ακούμε το Βαγγέλη Μητρούσια.
0: Ναι, υπολείπεται ένα λεπτό ουσιαστικά και κάποια δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν τα 8 λεπτά και βλέπουμε τώρα τον Κεσασβίλη να έχει βγει και αυτός μέχρι την περιοχή, φτάσει στη μεσαία γραμμή με τον Πνευμονίδη τώρα να περνάει μια παλιά δεξιά για τον Αμπαρτζακίδη ο οποίος προσπαθεί εκεί να περάσει μια παλιά αλλά υπάρχει όμως φάουλ, χέρι βρήκε η μπάλα στο νεαρό ποδοσφαιριστή στον Αμπαρτζίδη και έτσι η μπάλα περνάει στην κατοχή της ΑΕΛ που κρατάει αυτό το 2-1. Υπενθυμίζουμε ότι η ΑΕΛ είχε προηγηθεί στο πρώτο ημίχρονο με 2-0 με τον Μασόν στο 14, με τον Ντούπτα στο 35 και στο 90 ο Μπακού μείωσε σε 2-1 και έδωσε ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Με τον Βενετική τώρα να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Τούμπτα μαζί με τον Γκαράτε. Η μπάλα θα κοντράρει και θα περάσει πλάγια. Το πλάγιο είναι για τον Ατρόμητο, εκτέλεσε γρήγορα ο Κίνη. Και ήδη τώρα έχουν περάσει δευτερόλεπτα που μένουν ακόμη για να τελειώσουν και τα 8 λεπτά των καθυστερήσεων. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει και επιπλέον χρόνος πέρα από τα 8 λεπτά. Εκεί ο Τανάσοφ κερδίζει το φάουλ ανάμεσα από δύο ποδοσφαιριστές, τον Τζούμπερ και τον Κίνη. Θα αφήσει την μπάλα για τον Μασόν για να εκτελέσει και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μπροστά από τον πάγκο της ΑΕΛ. Και προσπαθεί τώρα εκεί, το αφήνει τελικά και ο Μασόν και πάει ο Μποντιμπισικά για να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ατρομήτου. Ο Μποντιμπισικά λοιπόν είναι αυτός ο οποίος το εκτελεί εκεί που είναι ο Γκαράτε. Θα κατεβάσει με το στήθος, θα δώσει για τον Ντούμπτα, αυτός για τον Γκαράτε και παίζουν το 1-2 με τον Χατζηστραβό. Κρατάνε την μπάλα από την αριστερή πλευρά για να κερδίσουν και χρόνο και κάνει και τις τρίπλες του ο Ντούμπτα και η μπάλα είναι out τελικά. Δεν μπόρεσε εκεί από το κοντρόλ. Ο Καραμάνης την στέλνει γρήγορα στον Κεσασβίλη και αυτός έχουν περάσει τα 8 λεπτά. Έχουν συμπληρωθεί, όμως η μπάλα παίζεται από την αριστερή πλευρά. Ο Παπαγεωργίου θα κόψει, θα προσπαθήσει εκεί ο Γκαράτε, αλλά υπάρχει όμως φάουλ. Πίσω ζητάει την μπάλα ο κύριος Γιωμαντζής και υπάρχει και παίκτης της ΑΕΛ, ο Παπαγεωργίου, που είναι πεσμένος από την δεξιά πλευρά. Οπότε υπάρχει μια μικρή διακοπή.
1: Βαγγέλη, κάνε μου σιγά σιγά και το σχόλιο σου για να μην χάνουμε χρόνο.
0: Ωραία, λοιπόν, νομίζω ότι η ΑΕΛ ήταν πάρα πολύ καλή στο πρώτο ημίχρονο και κατάφερε να πετύχει δύο τέρματα. Θα μπορούσε, γιατί είχε και την ευκαιρία. Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος είχε και αυτός στο τέλος του πρώτου ημίχρονου την μεγάλη ευκαιρία, την κλασική, με τον Τζοβάρα. Όμως ο Βενετικίδης ήταν αυτός που απεσόφησε τον κίνδυνο. Στη συνέχεια, η ΑΕΛ στο δεύτερο ημίχρονο βρέθηκε, θα έλεγε, πολύ κοντά στο να κάνει το 3-0 με τον Τούπτα και με τον Σαγκάλ. Όμως εδώ ήταν ο Κεσασβίλη αυτός ο οποίος αποσόφησε τους κινδύνους, αλλά ευκαιρίες και από τον Ατρόμητο να πετύχει νωρίτερα με τον Τσούμπερ και με τον Μπακού για να κάνει το 2-1 νωρίτερα δηλαδή. Το έκανε όμως αυτό στο 90 και εκεί λοιπόν μείωσε σε 2-1 και τώρα είναι μια κίτρινη κάρτα που δείχνει ακόμη στον ποδοσφαιριστή του Ατρομήτου καθώς έγινε ένα φάουλ λίγο κάτω από την μεσαία γραμμή και είναι στον Αμπαρτζίδη, αυτός είναι που θα δει την κίτρινη κάρτα, με τον Τανάσοφ να είναι κοντά τώρα στην μπάλα για να το εκτελέσει, εκτελεί για τον Ντούμπτα ο οποίος είναι στην αριστερή πλευρά. Ο Ντούμπτα προσπάθησε να παίξει την μπάλα μόνος του, την πέταξε μπροστά, αλλά εκεί όμως ήταν πιο γρήγορος ο Κίνη και τον πρόλαβε. Τώρα ο Τσούμπερ εδώ μαζί με τον Χατζηστραβό και υπάρχει εδώ φάουλ και αυτή τη στιγμή έχουμε την λήξη του αγώνα που βρίσκει νικήτρια την ΑΕΛ με 2-1 απέναντι στον Ατρόμητο. Είναι η πρώτη νίκη που πετυχαίνει σε αυτά τα παιχνίδια των play-out. Ίσως είναι πολύ αργά όπως λένε κάποιοι, όμως έστω και για το Γόητρο αυτή η νίκη είναι τουλάχιστον μια αποζημίωση για τον κόσμο που και εδώ ήταν σήμερα και βοήθησε με την παρουσία του τους παίκτες της ΑΕΛ να πετύχουν την νίκη απέναντι στον Ατρόμητο με 2-1. Τελικό αποτέλεσμα στο Έλευση Αρίνα ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 με τα γκολ του Μασόν και του Τούμτα και τον Μπακού για τον Ατρόμητο. Από μένα και τον συνάδελφο τεχνικό τον Βαγγέλη τον Βούλγαρη, καλή συνέχεια.
3: Ερασπορ 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
4: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ακούτε, Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ελατρόμητος 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0. Στην βαθμολογία ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 33 βαθμούς. Η ΑΕΛ στους 30. Ο Πανσεραϊκός έχει μείνει στους 28 με ένα παιχνίδι όμως λιγότερο. Αυτό που θα δώσει τελικά αύριο το μεσημέρι στις 3 κόντρα στον Πανετολικό. Θυμίζω ότι αναβλήθηκε η σημερινή αναμέτρηση λόγω καταιγίδας που έπληξε στις αίρες. Πάμε και πάλι στο Θεόδωρο Σουλογοτρόνης. Μας περιμένει ο Βασίλης Κούβαλης για να κάνει τη δική του αποφώνηση. Έλα, Βασίλη.
2: Παρατείνεται η αγωνία, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, για τον Αστέρα Άκτορ και την παραμονή του στην Super League 1 και την επόμενη σεζόν.
1: Πήρε δεν το βαθμό όμως, Βασίλη, και δεν ξέρω αν έχει την ισοβαθμία με την ΑΕΛ.
2: Θα τα πούμε όλα.
1: Ωραία.
2: Θα τα πούμε όλα τι συμβαίνει με τις ισοβαθμίες και τι πρέπει να γίνει ή τι θα γίνει. Δεν ξέρουμε τι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, ναι.
2: Ή τι εικάζουμε ότι θα γίνει. Ο Αστέρας λοιπόν, που δεν ήταν καλός γενικά σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε μια μεγάλη ευκαιρία μπροστά του, μπήκε αγχωμένος, απελευθερώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο δεν είχε δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση, κάτι μικρές φάσεις χωρίς να έχει την μεγάλη κραυγαλαία ευκαιρία. Στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές που έγιναν και το ρίσκο που πήρε ο προπονητής ο Γιώργος Αντωνόπουλος, ανέβασε πολύ ψηλά την ομάδα του Αστέρα Άκτορ, είχε φάσεις, είχε ευκαιρίες, με κλασικότερη αυτή που έγινε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων το πλασέ του Μπαρτόλο. Νωρίτερα όμως ο Καλτσάς 2-3 φορές στο 77, στο 80 είχε ευκαιρία να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, όμως μια τελευταία απόκρουση, μια κόντρα, ένα πόδι, ένας ώμος έβγαζε την μπάλα κόρνερ και δεν κατάφερε ο Καλτσάς να σκοράρει. Ο Δελγιανίδης στο 84 έκανε μια πολύ ωραία κεφαλιά ψαράκι, απείλησε την αιστεία του Τζιλικίρη, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει, μπάλα πέρασε out. Και η Κηφισιά και στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως με τον Πόμπο 2 φορές στο 48 και στο 55 απείλησε την αιστεία του Παπαδόπουλου, με τη μεγαλύτερη φάση ευκαιρία να έρχεται στο 94. Στις καθυστερήσεις λοιπόν είχαμε μια ευκαιρία με τον Θεοδωρίδη στο 94 για την Κηφισιά να κάνει το 0-1 και να βάλει όχι απλά φωτιά στο θέμα παραμονής, να γίνει έτσι ένας χαμός. Και στο 96 ο Μπαρτόλο είχε το πλασέ που είπε όχι ο Τσιλικίρης στην απόκρουση που έκανε στην δεξιά του γωνία. 0-0 λοιπόν, με τον Αστέρα Άκτορ να φεύγει απογοητευμένος γιατί δεν καθάρισε σήμερα την υπόθεση παραμονή. Πήγε στους 33 βαθμούς, η ΑΕΛ έχει 30, ο Πανσεραϊκός 28, ο Πανσεραϊκός που παίζει αύριο και αν κερδίσει θα πάει στους 31 βαθμούς. Αν όμως δεν κερδίσει, ο Αστέρας Άκτορ είναι στην κατηγορία από αύριο αν δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Εξασφαλίζει την παραμονή του και με ισοπαλία, αν φέρει ο Πανσεραϊκός ισοπαλία στο παιχνίδι με τον Πανετολικό αύριο. Αν όμως κερδίσει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό, κερδίσει και το τελευταίο παιχνίδι που είναι με τον Ατρόμητο, αν δεν κάνω λάθος, πάει στους 34 βαθμούς και αν ο Αστέρας δεν κερδίσει τον Πανετολικό, γιατί δεν του φτάνει ισοπαλία, για την ισοβαθμία με 34 βαθμούς, ο Πανσεραϊκός είναι πάνω από τον Αστέρα Άκτορ σε περίπτωση ισοβαθμίας στους ίδιους πόντους των δύο ομάδων. Άρα αυτό το θέμα θα το έχει μέχρι και την Πέμπτη και την αναμέτρηση με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο Αστέρας Άκτορ, όπου εκεί πρέπει να πάει να κερδίσει για να τελειώσει την ιστορία της παραμονής και να μην κοιτάει κανένα αποτέλεσμα. Όμως μπορεί να είναι τυχερός και αν αύριο ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει το παιχνίδι που έχει με τον Πανετολικό,
1: να του αρκεί ο βαθμός που πήρε απόψε.
2: Να του φτάσει ο βαθμός και να πανηγυρίσει την παραμονή του στην κατηγορία.
1: Τελευταία αγωνιστική την 5η 21 Μαΐου, η 10η αγωνιστική στα play-out, με τα μάτς όλα να αρχίζουν στις 7, Ατρόμητος Πανσεραϊκός και η Βυσιά ΑΕΛ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ.
2: Βέβαια, αυτά είναι τα παιχνίδια λοιπόν για την Πέμπτη. Αυτό ήταν και το αποτέλεσμα που δεν είχαμε σκορ, βέβαια, εδώ. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αυτό το 0-0 που πικραίνει άπαντες στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στο staff του Αστέρα Άκτορ, γιατί είχαν την αισιοδοξία, είχαν τη σιγουριά να πω
1: ότι θα κερδίσει
2: το παιχνίδι ο Αστέρας και θα τελειώσει η ιστορία. Όμως το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο. Είναι παιχνίδι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Και έτσι λοιπόν έμεινε το 0-0.
1: Και έπαιξε και το δικό του παιχνίδι Βασίλη και ο καιρός. Γιατί αν δεν ήταν οι κακές καιρικές συνθήκες, το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό
2: θα ξέραμε
1: γινόταν
2: και
1: σήμερα
2: τώρα,
1: ακριβώς,
2: ναι,
1: και θα ξέραμε τι γίνεται.
2: Άρα μας παρατείνει την αγωνία και ο καιρός. Όλα αυτά έρχονται μαζί να μας μπερδέψουν. Τέλος πάντων, θα δούμε από αύριο που θα γίνει το μάτς. Θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει για την πορεία από αύριο, αν έρθει ισόπαλο το μάτς ή ιτηθεί ο Πανσεραϊκός, να εξασφαλίσει την παραμονή του Αστέρας Άκτορ. Τελικό αποτέλεσμα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0 από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας Μαρία Ντάτουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Τα λέμε στο τρίτο ημίχρονο.
1: Καλό βράδυ, Βασίλη Κούβαλη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελικά αποτελέσματα θυμίζω στην ένατη αγωνιστική στα play-out τη Super League για τις θέσεις 9-14. Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1. Το σκορ διαμορφώθηκε με το τέρμα του Μασόν στο 14ο λεπτό, ο οποίος άνοιξε το σκορ, έκανε το 1-0. Ο Τούπτα στο 34 έκανε το 2-0 σκορ, με το οποίο ολοκληρώθηκαν τα πρώτα 45, με την ΑΕΛ να προηγείται με 2-0. Και στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, το 90, ο Μπακού έκανε το 2-1. Ένα μάτς που είχε αρκετές καθυστερήσεις, καθώς είχαμε και αλλαγή στον διαιτητή λόγω τραυματισμού. Η ΑΕΛ κράτησε το νικηφόρο αποτέλεσμα επί του Ατρομήτου με 2-1 και πλέον στην βαθμολογία ο Ατρόμητος παραμένει στην πρώτη θέση με 43 βαθμούς, η Φυσιά έχει 38, ο Πανετολικός 35 με ένα παιχνίδι λιγότερο, ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 33, η ΑΕΛ 30, ουραγός ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο, αυτό που θα δώσει αύριο με τον Πανετολικό. Όπως αποφάσισε η διοργανώτερη αρχή, η Super League, το παιχνίδι που δεν έγινε τελικά σήμερα, Πανσεραϊκού Πανετολικού, οριστική αναβολή, θα γίνει αύριο το μεσημέρι στις 3, μετά από κοινή απόφαση και των δύο ομάδων και συνένεση της διοργανώτριας αρχής.

Στο 75ο λεπτό στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ, η γυναική ομάδα του ΠΑΟΚ, προηγείται του Βόλου με 5-0, παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. 26η και τελευταία αγωνιστική. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός νίκησε την Αγία Παρασκευή με 1-0 και στα άλλα δύο μάτς. Τρίκαλα Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3, Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2. Μετά το τέλος της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Βόλο θα ακολουθήσει η φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ.

Ερασπόρο, μικρόφωνο στα γήπεδα με Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στην Ελίζα Φυροπούλου, στο μικρόφωνο της Ερασπόρο, Δημήτρης Γιαγανάζης.

Εκτός από δράση στο ποδόσφαιρο, είχαμε και δράση σήμερα στο πόλο. Νωρίτερα έγινε ο πρώτος ημιτελικός μεταξύ του Ολυμπιακού και της Βουλιαγμένης για τα play-off στη Water Polo League των Ανδρών. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Βουλιαγμένη με 14-13. Πέτυχε τη δεύτερη νίκη του και με 2-0 νίκες έκανε σκούπα και πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Μεγάλη επιτυχία βεβαίως και για τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού, η οποία πήρε την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών, καθώς επικράτησε και σήμερα τη Σαμπαντέλ, σήμερα με 18. Στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι είχε επικρατήσει με 17-12 και με δύο νίκες οι Ερυθρόλευκες πήραν το εισιτήριο της πρόκρισης για το Final Four στο πόλο στο Champions League των γυναικών. Αντίθετα, δεν τα κατάφερε η ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία είχε αναδειχθεί ισόπαλη 11-11 στο πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Σαντ Άντριου. 11-11 ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση σήμερα στην έδρα της Βουλιαγμένης. Το μάτσο οδηγήθηκε στην διαδικασία των πέναλτι, όπου εκεί δυστυχώς οι παίχτες της Βουλιαγμένης ήταν πιο άστοχες, έτσι λοιπόν έχασαν στα πέναλτι με 4-3 και η Σαντ Άντριου με συνολικό σκόρ στο δεύτερο μάτς 15-14 πήρε την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών. Το Final Four πέρασε και η Φερεντσβάρος, η οποία νίκησε την ΟΥΠΕΣΤ λίγο νωρίτερα με 18-16, ενώ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ο τέταρτος προημιτελικός μεταξύ της Ρώμα και της Ματάρο. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό της δεύτερης περίοδου, μικρό το σκορ, 3-1 προηγείται η Ματάρο, το πρώτο 8 λεπτό ολοκληρώθηκε με 2-1, τώρα πέτυχε γκολ η Ρώμα και μειώνει σε 2-3. Στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου οκταλέπτου.

Η ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ των γυναικών έχει πετύχει 6 τέρματα, προηγείται με 6-0 του Βόλου. Στο 86ο λεπτό βρισκόμαστε στο γήπεδο της Τούμπας, παιχνίδι που γίνεται για την 26η αγωνιστική και τελευταία στο φετινό πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών. Μάτς αυτό μεταδίδεται τηλεοπτικά από την RTL Sport. Όσοι θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε από εκεί. ΠΑΟΚ Βόλος 6-0 στο 87ο λεπτό. Αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα θα γίνει φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ποδοσφαιρική ομάδα γυναικών του ΠΑΟΚ, η οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα. Είναι και στο τελικό του κυπέλου, θα διεκδικήσει το τρόπαιο απέναντι στον Αστέρα Τρίπολη σε ένα μάτς που θα γίνει την επόμενη Κυριακή στις 24 του μηνός. Ο τελικός προγραμματισμένος για το Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου. Πάντως μου κάνει εντύπωση που ενώ θα γίνει φιέστα, Πάντως μου κάνει εντύπωση που

Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν για τα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Καταρχήν έχουμε την Manchester City, η οποία αναδείχθηκε κυπελούχος Αγγλίας, νίκησε την Chelsea στο τελικό του Wembley με 1-0. Στην Bundesliga τελικά αποτελέσματα: Άιντραχτ Φραγκφούρτη Στουτγκάρδη 2-2, Βέρντερ Μπρέμεν Μπορούσια Ντόρτμουντ 0-2, Γκλάντμπαχ Χόφενχάιμ 4-0, Μπάγερ Λεβερκούζεν Αμβούργο 1-1, Μπάγερ Μονάχου Κολονία 5-1, Ουνιόν Βερολίνου Αόγκσμπουργκ 4-0, Σανκ Πάολι Βόλσμπουργκ 1-3, Φράιμπουργκ Λιψία 4-1 και Χάιντενχάιμ Μάιντς 0-2. Ήταν τα παιχνίδια της 34ης και τελευταίας αγωνιστικής στην Bundesliga. Μπάγερν Μονάχου, Μπορούσια Ντόρτμουντ, Λειψία και Στουτγκάρδη πήραν τα εισιτήρια για την League Phase του Champions League. Χόφενχάιμ και Μπάγερν Λεβερκούζεν πήραν τα εισιτήρια για να αγωνιστούν στη League Phase του Europa League. Η Φράιμπουργκ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Conference League. Την κατηγορία αποχαιρέτησαν η Χάιντενχάιμ και η Σαχτ Πάολι. Ενώ η Βόλσμπουργκ θα μπει στην διαδικασία για τα μπαράζ για την παραμονή της στην Bundesliga.

Στο πρωτάθλημα της Κύπρου τελικά αποτελέσματα για τα play-off του πρωταθλήματος. ΑΕΚ Λάρνακα Πάφος 2-2. Από Ελωμόνια 0-3 και από Όλων Λεμεσού. Άρης Λεμεσού 3-2. Στη Λίγα Πορτουγκάλ έχουμε δύο τελικά αποτελέσματα. Μορέιρενσε AFC 0-0 και Πόρτο Σάντα Κλάρα 1-0. Στο 56ο λεπτό Αρούκα Τοντέλα 1-0. Καζαπία Ρίο Αβε 1-1. Μπράγκα Εστρέλα Ντε Αμαντόρα 1-1. Και Νασιονάλ Μαδέιρα Γκυμαράες 0-0. Σέντρα σε τρία μάτσα στις 10.30. Θα παίξουν Εστορίλ Μπενφίκα, Σπόρτινγκ Λισαβόνας Ζιλ Βιθέντε και Φαμαλικάο Αλβέρκα.

Τελικά αποτελέσματα στο Βέλγιο. Τζουπίλιερ Pro League για τον όμιλο του Conference League. Σαρλερουά Βέστερλο 0-1 και Στανταρ Λιέγης Γκένκ 0-0. Ενώ για τα play-off του πρωταθλήματος σε περίπου 20 λεπτά στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Σεντ Ντρούιντεντ με τη Γάνδη.

Στην Ελβετία τελικά αποτελέσματα Super League Group υποβιβασμού. Βίτερντουρ Λουκέρνη 0-3, Ζυρίχη Σερβέτ 0-2 και Λοζάνι Γκρασχόπερ 1-3.

Στη Σκωτία τελικά αποτελέσματα Premiership Playoff πρωταθλήματος Celtic Hearts 3-1 η Celtic με ανατροπή στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε την Hearts που ήταν πρώτη όλη τη σεζόν στην Premiership. Έτσι η Celtic νίκησε με 3-1 και κατέκτησε το 56ο πρωτάθλημα στην ιστορία της.

Falkirk Rangers 2-5 και Hibernian Motherwell 0-1 τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ενώ μόλις τώρα ολοκληρώθηκε το μάτς στο γήπεδο της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ κέρδισε τον Βόλο με 6-0 στην 26η και τελευταία αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας στο ποδόσφαιρο γυναικών.

0: Τσάμπι Αλόνσο, ακούγαμε για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ακούγαμε για τη Λίβερπουλ. Τελικά ο Τσάμπι Αλόνσο συμφώνησε να γίνει ο επόμενος προπονητής της Τσέλσι, σύμφωνα με το Αθλέτικ. Ο Ισπανός 44χρονος τεχνικός επιστρέφει στους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από την Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν ήταν και λίγοι αυτοί που τον ήθελαν πίσω ξανά στην Βασίλισσα για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Αλλά τελικά ο Τσάμπι Αλόνσο προτίμησε να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στην Τσέλσι. Η συμφωνία ανάμεσα στον Ισπανό τεχνικό και τους Λονδρέους επετεύχθη με συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ο Αλόνσο πήρε προβάδισμα στην κούρσα του επόμενου προπονητή, προσπερνώντας τους Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ, Αντωνί Ιραόλα της Μπόρνμουθ και Όλιβερ Γκλάσνερ της Κρίσταλ Πάλας. Πάμε όμως να ακούσουμε δηλώσεις του Θανάση Πατρικίδη, προπονητής στην ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ.
1: Μας βοηθάει στα πάντα, έχουμε λειτουργήσει όλοι σε πολύ καλό βαθμό και αυτό φαίνεται μέσα στο γήπεδο.
2: Στόχος τώρα το double, γιατί έχετε και το αγώνα κυπέλλου.
1: Ναι, σωστά, το μυαλό μας θα είναι εκεί, τώρα όμως είναι η στιγμή να γιορτάσουμε, αλλά θέλουμε και το κύπελο φυσικά.
2: Πού το αφιερώνετε το πρωτάθλημα αυτό?
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να το αφιερώσουμε στον κόσμο μας. Αυτό και μόνο θα θέλω να πω, στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Το αξίζει. Στα 100 χρόνια είναι μια καλή στιγμή από τα κορίτσια αυτά που έχουν κατακτήσει αυτό το πρωτάθλημα.
2: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά κι εγώ.
0: Ήταν ο προπονητής της ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ, Αθανάσης Πατρικίδης, που μίλησε στον Γιώργο Μίνο και στην κάμερα της RDO Sport μετά την λήξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Βόλο. ΠΑΟΚ νίκησε με 6-0 και κατέκτησε τον φετινό του τίτλο στο πρωτάθλημα γυναικών. Επιστροφή στην κορυφή για την ομάδα του ΠΑΟΚ μετά την ΑΕΚ, η οποία πέρσι είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι δηλώσεις από παίχτριες πλέον της ομάδας
3: του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ τα φετινά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από την Μορφούλα Κυροξίδου.
4: Πού μπήκε αλλαγή στο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα το τελετουργικό θα γίνει σε λίγο, ετοιμάζεται ήδη η σκηνή που θα μαζευτούν και οι παίκτες του ΠΑΟΚ για να γίνει απονομή με την επιγραφή πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026 στην Ελλάδα. Ναι Γιώργο.
2: Εδώ Μαϊ Βαρδαλή, η αρχηγός, σημείωσες γκολ, είσαι μέλος των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ, όλα μαζί. Το Μαϊ Βαρδαλή.
5: Τι να πω, πολύ χαρούμενη. Τιμή μου που βρίσκομαι στο σύλλογο, να είμαι μέρος της ομάδας, μιας τόσο ιστορικής ομάδας. Τιμή μου να βρίσκομαι και στα 100 χρόνια. Το αφιερώνουμε, το θέλαμε πολύ, το αφιερώνουμε στους φιλάθλους. Θεωρώ ότι ήμασταν άξιοι πρωταθλητές. Και εννοείται δεν τελειώνει εδώ πέρα σήμερα. Σήμερα είναι μια χαρά για μας, το γιορτάζουμε και κοιτάμε τον double.
2: Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από την Θωμά Βαρδαλή.
4: Την αρχηγό του ΠΑΟΚ που όντως είναι μέλος της Επιτροπής Εορτασμού των 100 χρόνων της ομάδας. Η αρχηγός του ΠΑΟΚ. Ναι Γιώργο.
2: Στην Αργυρίου η Διεθνής, η οποία φόρεσε και κάτι γυαλάκια βλέπουμε. Καλησπέρα. Όχι καλημέρα, αλλά καλησπέρα, αλλά σήμερα πήρα το πρωτάθλημα. Και επίσημα και τυπικά.
5: Ναι, το αξίζαμε προφανώς. Τώρα έχουμε άλλο ένα μάτς με το κύπελο, την Κυριακή. Πάμε δυνατά να πάρουμε το double.
2: Υπάρχει μυστικό?
5: Όχι. Έχουμε αδάρα. Αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εγώ.
2: Αυτά λοιπόν από την Αργυρίου.
4: Παναγιώτα Αργυρίου. Πόντος ήταν από τις καλύτερες παίκτρες του ΠΑΟΚ σήμερα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Βλέπουμε και τον Άρη Παναγιωτίδη, τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤΡΙΑ.
2: Την Ηλέκτρα Τζούρτζεβις, η οποία και μας καταγράφει στο κινητό. Ηλέκτρα, ήταν δύσκολο πρωτάθλημα ή ήταν εύκολο για εσάς?
6: Σίγουρα ήταν δύσκολο πρωτάθλημα. Έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Μακάρι να είναι έτσι και τα άλλα πρωταθλήματα που θα παίξουμε, να είναι εξίσου ανταγωνιστικά. γιατί υπάρχουν ομάδες όντως που αξίζουν να παίζουν στην πρωτεθνική και είναι πάρα πολύ καλές. Έχουν εξελιχθεί και αυτό είναι πάρα πολύ καλό.
2: Ο πατέρας σου είπε δύο λόγια για το τι πρέπει να κάνεις, τα μυστικά για πώς κατακτιέται ένα πρωτάθλημα.
6: Σίγουρα, εντάξει, πιο πολύ ατομικά μου μιλάει, επειδή είμαι και κόρη του. Με κατευθύνει συνέχεια στο μονοπάτι που κάνω για το ποδόσφαιρο και τον εκτιμώ πάρα πολύ και το σέβομαι και τον έχω σαν πρότυπό μου.
2: Πού το αφιερώνεις το πρωτάθλημα αυτό, Ηλέκτρα?
6: Το αφιερώνω σίγουρα στην οικογένειά μου, κυρίως όμως στα αδικοχαμένα παιδιά και στους οπαδούς μας που ήρθαν σήμερα και μας τίμησαν με την παρουσία τους.
2: Ευχαριστώ πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Όλα έτοιμα για την απονομή στην πρωταθλητική ομάδα του ΠΑΟΚ από ό,τι βλέπω στην κάμερα της R2 Sport. Έχουν τοποθετήσει το κύπελο σε ειδική θέση στο γήπεδο της Τούμπας. Περιμένουν και τα μετάλλια και για τις παίχτριες που κατέκτησαν τον τίτλο του πρωταθλήματος.
4: Τώρα θα πάμε ξανά στον Γιώργο Μίνο, γιατί έχει τον πρόεδρο του ρασιτέχνη ΠΑΟΚ δίπλα του, τον Άλκη Σαϊάδη.
2: Τον Άλκη Σαϊάδη, ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα και συνεχίζει.
3: Είμαι πανευτυχής που έτυχε με αυτή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων να πάρουμε το 20ο και ευελπιστούμε την άλλη εβδομάδα να το κάνουμε double αίτητο.
2: Σε ευχαριστούμε θερμά.
3: Να είσαι καλά.
2: Λοιπόν, πλησιάζουμε τώρα.
4: Ναι.
2: Θα μιλήσουμε με τον Γενικό Διευθυντή της R3, τιμήθηκε από τον Ερασιτέχνη
4: για την προσφορά του Καναγιού στο ποδόσφαιρο, έτσι.
2: Ναι. Κύριε Παναγιωτίδη, τιμή σε ένα και ένα εδώ,
7: ναι,
2: για την R3.
7: Θέλω να δώσουμε συγχαρητήρια στη γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ για ακόμη μια κατάκτηση πρωταθλήματος. Η ΕΡΤ είναι σταθερά δίπλα στον αθλητισμό και της πόλης και της πατρίδας μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γυναικείο ποδόσφαιρο και στο γυναικείο αθλητισμό συνολικά, δίνοντας τη φωνή και την προβολή που του αξίζει. Εύχομαι πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια και πάλι, υγεία και καλή επιτυχία και μελλοντικές διακρίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που έρχονται σιγά σιγά.
2: Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Μίτα. Κύριε Μίτα, είστε εδώ. Είστε υπερβεάρχης
8: πολιτισμού και αθλητισμού, ναι, εκπρόσωπος της περιφέρειας. Είμαι χαρούμενος ως αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού που μια ομάδα γενική ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ είναι πρωταθλήτρια. Θέλω να τους συγχαρώ όλους και εύχομαι να πάρει και τον τάπλο, γιατί έμαθα ότι σε λίγες μέρες παίζει και αγώνα κυπέλου.
2: Ναι, είναι στο Αγρίνιο.
8: Είναι
2: στο Αγρίνιο.
0: Λοιπόν, η φιέστα πρωταθλήματος συνεχίζεται στο γήπεδο της Τούμπας για την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ που κατέκτησε το πρωτάθλημα και επέστρεψε στην κορυφή. Αύριο όμως στη Νέα Φιλαδέλφεια ετοιμάζεται μια άλλη φιέστα πρωταθλήματος, αυτή για την ομάδα ποδοσφαίρου αντρών της ΑΕΚ, η οποία στέφθηκε πρωταθλήρια δύο αγωνιστικές πριν το τέλος των play-off. Δίπλα μου στο στούντιο ο Νίκος Χαραγιάννης. Νίκο, καλό απόγευμα, καλό βράδυ μάλλον θα σου πω. Καλησπέρα, τι να σου πω.
9: Καλησπέρα, καλό βράδυ.
0: Καλώς ήρθες, καλώς
9: ήρθες. Από φιέστα σε φιέστα.
0: Λοιπόν, από φιέστα σε φιέστα και πήγε σήμερα το μεσημεράκι, το απογευματάκι, στη Νέα Φιλαδέλφεια στην ανοιχτή προπόνηση.
9: Εκεί ήταν το ορεκτικό αυτό, να ξέρεις.
0: Λοιπόν,
9: πώς πήγαινε σε μια ταβέρνα.
0: Πέστα μου τώρα όλα, πώς πήγαινε σε μια ταβέρνα και πήρε
9: πρώτα. Πήγαινε σε μια ταβέρνα και πρώτα πέρε το ορεκτικό. Λοιπόν, ήταν το ορεκτικό
0: για
9: η σημερινή
0: τι
9: μέρα.
0: Τι έγινε σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφεια? Καταρχήν άνοιξαν όλες οι θύρες, αν δεν κάνω λάθος, για τον κόσμο της ΑΕΚ.
9: Δεν άνοιξαν όλες οι θύρες. Άνοιξε το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου. Ουσιαστικά άνοιξε το πέταλο απέναντι από τους οργανωμένους, από πάνω. Το πάνω διάζωμα και μέχρι το κέντρο ουσιαστικά, για να έχει μια εικόνα οι ακροατές που μας ακούνε, είναι το απέναντι πέταλο ουσιαστικά από τους οργανωμένους μέχρι το corner, δίπλα ουσιαστικά από από εκεί που κάθονται οι φίλοι της Original 21.
0: Πόσος κόσμος βρέθηκε?
9: Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι υπήρξε στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου ο κόσμος ξεπέρασε τους 19.000.
0: Και ήταν μια μέρα που δεν ήταν ηλιόλουστη. Έτσι.
9: Όχι, ήταν μια μέρα.
0: Είχε συννεφιά, έριχνε αυτό το εκνευριστικό ψηλόβροχο, αν θέλεις. Αλλά
9: εντάξει, δεν το ήθηκε κανένας.
0: Δεν το ήθηκε κανείς.
9: Δεν το ήθηκε κανείς,
0: γιατί,
9: ούτε.
0: Εντάξει, τώρα όταν μιλάμε για την τελευταία ανοιχτή και μάλιστα είναι η πρώτη προπόνηση που γίνεται ανοιχτή. Δεν νομίζω ότι έχουν προηγηθεί άλλοι.
9: Ολόκληρη ανοιχτή ολόκληρη, προπόνηση ολόκληρη, δεν είχε ξαναγίνει.
0: Ολόκληρη.
9: Γιατί για ολόκληρη, ήταν ένα τελετουργικό το οποίο το έκανε η ΑΕΚ πριν από κάθε παιχνίδι των playoffs.
0: Ναι, αλλά παρακολουθούσαν οι φίλοι τη ΑΕΚ.
9: Ήταν αυτό το ένα τέταρτο ουσιαστικά.
0: 20,
9: αυτό το οποίο παρακολουθούμε και εμείς οι δημοσιογράφοι όταν πηγαίνουμε στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τη ομάδα. Σήμερα είχαν την ευκαιρία να δουν ολόκληρη την προπόνηση.
0: Για πες μου λοιπόν και αντιδράσεις από τον κόσμο. Το είδες όλο νομίζω και εσύ.
9: Ναι. Είχαν ανοίξει και τα δημοσιογραφικά. Έχουμε και βίντεο στο Ert Sports για να δούμε. Έχουμε φυσικά την ομιλία του Μάριου Ηλιόπουλου προς τους παίχτες, τον Μάρκο Νίκολιτς, τον Χαβιέρη Μπάλτα, αλλά και τον κόσμο, όπου υπήρχε μια έκκληση προς τους φίλους της Ένωσης από τον Μάριο Ηλιόπουλο. Εκείνη την ώρα έβρεχε παράλληλα, να ξέρεις. Δεν είχε κανένα πρόβλημα κανένας, ούτε με τη βροχή που καθόταν. Είδαμε
0: και με βροχές και με χιόνια.
9: Είδαμε και το διπλό. Είχαμε και το διπλό της ομάδας.
0: Το οικογενειακό διπλό.
9: 2-1 έληξε. Η ΑΕΚ χωρίς φανελάκια επικράτησε τη ΑΕΚ με φανελάκια. Γιώβιτς και Πινέδα τα τέρματα. Και φανταστικό γκολ, να ξέρεις, ο Ελίασον. Πάρα πολύ όμορφο γκολ από την, από την άλλη ομάδα ουσιαστικά που φοράει τα φανελάκια.
0: Και ο Γιώβιτς παραμονή του αγώνα με τον Ολυμπιακό, κάτι λέει.
9: Χρειάζεται άλλα δύο για να είναι και πρώτο σκόρερ. Ουσιαστικά να προσπεράσει και τον Ελκαμπή. Αλλά αυτά για τις, τα ερωταστικά. Η ομάδα νομίζω ότι είναι πλήρως συγκεντρωμένη στο παιχνίδι το οποίο έρχεται με τον Ολυμπιακό. Όλοι στην ΑΕΚ θέλουν να κλείσουν.
0: Πώς το εξέλαβαν όλο αυτό σήμερα που έγινε?
9: Αυτό θα σου έλεγα, ότι περίμενα να δω μια χαλαρότητα από τους ποδοσφαιριστές, μια άνεση,
0: εντάξει,
9: μια διάθεση
0: τώρα,
9: για τρίπλες,
0: να
9: δείξουν στον κόσμο.
0: Όχι, το πρωτάθλημα, ξέρω, πριν
9: θα σου πω ότι υπήρχαν. Ήταν σοβαροί όλοι και κατά τη διάρκεια του διπλού, ότι δώσε την μπάλα δεξιά-αριστερά. Έβλεπες ότι υπήρχε μια.
0: Φώναζε ο ένας
9: τον άλλον. Ναι, υπήρχε μια κανονικότητα, σαν να είσαι σε μια κανονική προπόνηση.
0: Μάλιστα.
9: Δηλαδή δεν επηρεάστηκαν από τον κόσμο και νομίζω αυτό δεν έχει αφήσει και ο Μάρκο Νίκολιτς από το διάστημα το οποίο ουσιαστικά κρίθηκε για το πρωτάθλημα και το είδαμε στο παιχνίδι στην Τούμπα που η ΑΕΚ μπορεί να πήγε ως πρωταθλήτρια, αλλά δεν φάνηκε σαν μια ομάδα χωρίς κίνητρο. Μπορούμε να το πούμε αυτό από τα πρώτα λεπτά. Έπαιξε πάρα πολύ όμορφο ποδόσφαιρο. Ήθελε την νίκη. Αυτό έβγαλαν και από τις δηλώσεις του μετά. Και ολόκληρος ο κεντρινόμορφος οργανισμός ήθελε και την νίκη στην Τούμπα. Αυτή δεν ήρθε.
0: Βάλα μια ανωτελεία. Πολύ όμορφο σκηνικό. Οι παίκτες του Βόλου κάνουν πασίγιο στις παίκτριες του ΠΑΟΚ που πάνε να παραλάβουν τα μετάλλια τους για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ωραία εικόνα.
9: Ναι, ωραία εικόνα.
0: Τα βλέπουμε στις γυναίκες αυτά, Νίκο, δεν τα βλέπουμε στους άντρες. Αυτός είναι ο καημός μου. Δηλαδή, κάποια στιγμή τα βλέπουμε αυτά σε ομάδες εξωτερικού να γίνονται σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κλπ.
9: Ναι, σε εμάς
0: δεν το συνηθίζουμε στην Ελλάδα. Είναι, πρέπει κάποια στιγμή να γίνονται αυτές οι εικόνες, να τις βλέπουμε πιο συχνά στα γήπεδα.
9: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Δημήτρη, εντάξει. Δεν είναι κάτι που συνηθίζεται.
0: Δηλαδή αύριο στην Νέα Φιλαδέλφεια για παράδειγμα, δεν ξέρω αν οι παίκτες του Ολυμπιακού θα κάτσουν να κάνουν πασίγιο για τους παίκτες που θα πάνε να πάρουν τα μετάλλια τους. Γι' αυτό θέλω να πω.
9: Δεν νομίζω να είναι καν στην απονομή οι παίκτες του Ολυμπιακού. Για να κλείσουμε τα της σημερινής προπόνησης, μετέπειτα υπήρχε έξω συναυλία από την Νέα Φιλαδέλφεια, όπου ανέβηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος, σου πω, πήρε το μικρόφωνο
0: και τραγούδισε.
9: Και είπε κάνα δύο τραγούδια παράλληλα, δέχτηκε και την αποθέωση από τον κόσμο τον οποίο βρίσκονταν εκεί. Αναμένουμε αύριο την Φιέστα, η οποία θα ξεκινήσει από πολύ νωρίς οι εκδηλώσεις της. Μην με ρωτάς τώρα συγκεκριμένα πράγματα για τη Φιέστα, δεν μπορώ να σου πω.
0: Πριν από τη Φιέστα, και θα σε ρωτήσω γιατί κάτι ξέρεις, δεν είναι δυνατόν να μην ξέρεις τίποτα.
9: Κάτι γνωρίζουμε.
0: Αλλά κάνε μια παύση, πάλι να πάμε στο γήπεδο της Τούμπας, καθώς έχουμε την απονομή του τίτλου του κυπέλου στην ομάδα πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ. Τη γυναικεία.
4: Η απονομή. Σε πολύ λίγο. Είναι δίπλα ο κύριος Αντώνης Κιουρεξίδης της αθλήτρας του ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών στην χώρα. Πανηγυρίζουν ήδη τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Βλέπουμε εικόνες, εδώ ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Εδώ το κύπελο. Το χαίρονται τα κορίτσια με γυαλιά, με κορδέλες. Με τα κινητά να αποθανατίζουν τις στιγμές. Ναι. Και θα δοθεί το κύπελο στον Άλκη Σαϊάδη να το παραδώσει.
2: Όχι, και οι δύο. Και ο πρόεδρος
4: της Ένωσης.
2: Της Ένωσης μαζί με τον Άλκη Σαϊάδη.
4: Τον πρόεδρο της Τέχνη ΠΑΟΚ δηλαδή.
2: Και για να...
4: Εδώ βλέπουμε την Θωμαή Βαρδαλή και τη Μαρία Μίτκου. Ναι. Τις δύο αθλήτες που είναι αρχηγοί της ομάδας.

0: Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής Ελλάδος για το 2026, 20ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, στην επιστροφή του στην κορυφή. Βλέπουμε τη χαρά των κοριτσιών του ΠΑΟΚ. Μιμούνται βέβαια και τους πανηγυρισμούς της ανδρικής ομάδας στην επικοινωνία που έχει με τον κόσμο.
1: Η οποία σήκωσε το κύπελο με, μαζί με τη Θωμαία ή Βαρδαλή. Αλήθεια, ήταν βαρύ το κύπελο.
2: Ήτανε πολύ βαρύ. Ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ήταν μια πάρα πολύ απαιτητική χρονιά. Για μένα το πιο δύσκολο πρωτάθλημα που έχουμε κατακτήσει και είμαστε έτρους ευτυχισμένοι.
1: Πού το αφιερώνεις αυτό?
2: Το αφιερώνω σε όλους τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ και στα παιδιά που έχουν φύγει από αυτή τη ζωή.
1: Να είστε καλά. Εδώ
3: έγινε λοιπόν η απονομή του πρωταθλήματος στην πρωταθλητή ομάδα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο γυναικών που κατέκτησε τον φετινό τίτλο και μπράβο στα κορίτσια που δεν ξεχνάνε τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή. Αφήνουμε τον ΠΑΟΚ, επιστρέφουμε στην ΑΕΚ, δίπλα μου στο στούντιο πάντα ο Νίκος Καραγιάννης. Θα μας πεις τώρα τι θα γίνει αύριο στη φιέστα.
4: Όλο το πρόγραμμα θες.
3: Όλο το πρόγραμμα. Πες μας, παιδί μου, ενημέρωσε τον κόσμο τι περιμένουμε αύριο να γίνει. Δηλαδή, θα τελειώσει το μάτς της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό και αμέσως μετά ή πριν. Θα έχουμε και πιο πριν. Για πες.
4: Νωρίτερα από την πριν ουσιαστικά το παιχνίδι θα έχουμε και ομοδοσία.
3: Ναι.
4: Στο...
3: Σημαντική κίνηση αυτή από την ΑΕΚ.
4: Πολύ σημαντική, πολύ σημαντική κίνηση, και μπράβο, γιατί και μπράβο. Πάντα πρέπει να δείχνει ότι...
3: υπάρχει και το κοινωνικό πρόσωπο, Νίκο, πριν να δείχνουν
4: τώρα,
3: οι ομάδες.
4: Αυτά είναι και τα σημαντικά.
3: Βέβαια.
4: Σε μια τέτοια μέρα γιορτής είναι σημαντικό να προσφέρουμε κιόλας. Και επειδή θα είναι και τόσος πολύς ο κόσμος και μέσα και έξω από το γήπεδο, είναι σημαντικό να βοηθάνε όλοι. Από εκεί και πέρα θα έχει face painting για τους μικρούς αλλά και μεγάλους φίλους, όποιος θέλει. Μπορεί να περάσει έξω από το
3: γήπεδο
4: και να βαφτεί ουσιαστικά για να καταλάβουμε τι εννοούμε face painting. Έχουν στηθεί γιγαντοοθόνες, οι οποίες είναι ήδη σε λειτουργία από σήμερα και θα δείχνει σε live όλη την διάρκεια για τους ανθρώπους που δεν θα μπορέσουν να βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για την μεγάλη μέρα. Από εκεί και πέρα, Δημήτρη, δεν ξέρω αν θα με πιστέψεις ή όχι,
3: ναι.
4: Σκοτάδι.
3: Τι εννοείς?
4: Έχουμε μια μικρή εικόνα. Έχουμε μια μικρή εικόνα η οποία αναφέρει ότι οι φίλοι της ΑΕΚ που θα βρεθούν στο γήπεδο να κοιτάνε και προς τα ψηλά, προς τον ουρανό.
3: Άρα θα έχουμε βεγγαλικά. Κάτσε,
4: βεγγαλικά θα έχουμε σίγουρα.
3: Θα έχουμε βεγγαλικά.
4: Τα βεγγαλικά θα ξεπεράσουν αυτά νομίζω των εγγενείων του γηπέδου. Μπορώ να το πω με ασφάλεια αυτό.
3: Εντυπωσιακό το υπερθέαμα, έτσι.
4: Ναι,
3: δηλαδή προβλέπω ένα υπερθέαμα αύριο το βράδυ στον ουρανό Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνα.
4: Ναι, δεν
3: δήμους.
4: Αποκλείω την ύπαρξη ενός drone show.
3: Mm-hmm.
4: Δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά αν θα υπάρχει, αλλά δεν το αποκλείω. Και φυσικά μέσα, όπου μέσα πραγματικά μπορούν να έχουν οι φίλοι που θα πάνε στο γήπεδο τα κινητά τους, κάμερές τους.
3: Και να καταγράψουμε όλες τις βραδιά.
4: Από εκεί και πέρα όμως να σου πω, Δημήτρη, ότι έχει εκδώσει ανακοίνωση η ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία θέλει να τονίσει στον κόσμο να μην μπει κανένας μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
3: Είναι βασικό.
4: Δεν
3: αυτό.
4: Θέλει να δει τα φαινόμενα που υπήρχαν μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό που
3: μπήκε,
4: έγινε μια έκρηξη βέβαια.
3: Μπήκε αρκετός κόσμος μέσα. Κοίταξε, ήταν το μάτσε στο οποίο η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Την ευνόησε, αν θέλεις, η αυτή η ισοπαλία στο Καραϊσκάκη στο Ολυμπιακό, στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1,
4: να.
3: Που ήρθαν έτσι τα αποτελέσματα. Έμειναν οι 2-2 χτες πίσω. Πήρε η ΑΕΚ το τρίποντο, πλέον η διαφορά πήγε στους 8 βαθμούς δύο αγωνιστικές πριν το τέλος και τελείωσε η ιστορία.
4: Ναι, ουσιαστικά αυτό, αλλά αύριο που δεν θα πρέπει, αυτό το δίωρο, νομίζω ένα δίωρο θα είναι η φιέστα αύριο, Καλό είναι, όχι καλό είναι, πρέπει όλοι να
3: οι
4: μείνουν.
3: Οι φίλοι της ΑΕΚ να μείνουν στις θέσεις τους και να το παρακολουθήσουν, από εκεί όλο το show, έτσι.
4: Να δουν όλο το show.
3: Δεν ξέρω αν θα δούμε και παλεμάχους να μπαίνουν μέσα στο, στο γήπεδο.
4: Θα δούμε και από αυτό.
3: Δούμε και παλεμάχους.
4: Σίγουρα.
3: Αυτόγραφα και λοιπά και λοιπά, έτσι, φωτογραφίες.
4: Αυτά νομίζω είναι τα συνηθισμένα που περιμένουμε.
3: Καλά, ούτως ή άλλως γίνεται από, έναν παλέμαχο πριν από κάθε παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο της ΑΕΚ απ' έξω, αλλά τώρα νομίζω ότι θα είναι πολύ περισσότερα.
4: Εμένα από την ΑΕΚ μου είπαν άνθρωποι ότι θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις για αύριο.
3: Μάλιστα.
4: Δεν ξέρω αν αυτό μπορεί
3: μας
4: να είναι αρκετό.
3: Μας αναμονή, δεν μας τα λες όλα.
4: Είναι και οι εκπλήξεις οι οποίες είναι και πιο ωραίες. Δεν είναι πιο ωραίο να είναι μια έκπληξη.
3: Δεν φταίς όμως εσείς σε αυτό, γιατί εδώ ευθύνεται η ίδια η ΑΕΚ που δεν έχει βγάλει προς τα έξω το πρόγραμμά της και μας κρατάει όλους σε μια αναμονή. Έκπληξη στο τι θα παρακολουθήσουν αύριο.
4: Ενδεκάδα για αύριο θες.
3: Οι φίλοι. Γιατί δεν
4: και έχουμε και παιχνίδι.
3: Εννοείται, μικρόφωνο στα γήπεδα είμαστε. Αν δεν μου πεις την ενδεκάδα της ΑΕΚ από τώρα, τι θα.
4: Λοιπόν, ο Μπρινιόλι θα διατηρήσει τη θέση του κάτω από τα goalpost. Ο Ρότα θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας. Ρέλβας Μουκουντή, λογικά το δίδυμο σας στόπερ. Δεν αποκλείω να είναι πάλι ο Βίντα όπως το παιχνίδι στην Τούμπα. Αλλά περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι θα δούμε μια ενδεκάδα η οποία είναι πιο κοντά στα παιχνίδια τα οποία η Ένωση έδωσε στην αρχή των playoffs. Δηλαδή, Ρέλβας Βίντα, ο Πενράις θα είναι στα αριστερά. Πινέδα Μαρίν, το δίδυμο στο κέντρο. Ένα δίδυμο το οποίο δεν έχει σπάσει ούτε στο παιχνίδι στην Τούμπα, δεν θα σπάσει ούτε στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Κοϊτά δεξιά, ο Περέιρα αριστερά. Επιστρέφει στη θέση του που ήταν ο Ζωά Μάριο στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Και στην κορυφή το δίδυμο Γιώβιτς Βάργα.
3: Μάλιστα. Ζήνει στον πάγκο.
4: Ζήνει στον πάγκο.
3: Ζήνει στον πάγκο. Και μια και αναφέρθηκε στο Βίντα, τελευταίο του παιχνίδι με τα κυτρινόμαυρα.
4: Έχει ανανεώσει.
3: Αλλάζει. Ναι, αλλά δεν θα αλλάξει και πόστο. Κάποια στιγμή.
4: Έχει ακόμα άλλη μια χρονιά η οποία θα είναι
3: και μετά,
4: σαν ποδοσφαιριστής.
3: Οπότε παραμένει δηλαδή στο ψυχικό δυναμικό του Νίκολιτς.
4: Ναι, κανονικότατα. Έχει ανανεώσει. Αυτή τη στιγμή οι ανανεώσεις οι οποίες έχουμε είναι του Βίντα. Είναι του Γκατσίνοβιτς που δεν έχουμε επίσης. Φυσικά του Μάνταλου που έχει βγει εδώ και. Και οι δύο επίσημες είναι του Βίντα και του Μάντα. Ο Γκατσίνοβιτς δεν έχει ακόμα βγει επίσημα, ωστόσο υπάρχει συμφωνία
3: είναι
4: και
3: θέμα χρόνου
4: να χαλάσει.
3: Για να...
4: Ναι, το επίσημο. Και η επόμενη ανανέωση που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι της Ένωσης και έχει και τη θετική εισήγηση του Μάρκο Νίκολιτς είναι του Περέιρα. Ωστόσο, άμα θες δώσε μου λίγο χρόνο για να σου εξηγήσω τι γίνεται σχετικά με τον Αργεντινό.
3: Έχεις
4: θα αλλάξει το κασέ του.
3: Ναι.
4: Πρέπει να δεχθεί μία μείωση.
3: Μείωση
4: και πρέπει
3: αποδοχών.
4: Να δεχθεί μείωση αποδοχών και ρόλου.
3: Να παίζει δηλαδή λιγότερα λεπτά. Έτσι. Ναι. Καλά το λέω. Ναι, μην παίρνει ορκό, γιατί κάτι ανάλογο έγινε στο ξεκίνημα τη σεζόν στον ΠΑΟΚ με τον Τάισον. Του ζητήσανε να δεχθεί μείωση αποδοχών και να έχει ένα δευτερεύοντα ρόλο στην ομάδα.
4: Ναι.
3: Αλλά τελικά, όπως πήγε η ιστορία. Δέχτηκε την μείωση αποδοχών, έγινε μείωση αποδοχών στο Βραζιλιάνο.
4: Αλλά,
3: ναι, γιατί αν λείπει ο παππούς που λένε από τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ένα πρόβλημα.
4: Ναι, αλλά εκεί σίγουρα η Ένωση θα πάει σε μεταγραφή.
3: Ναι.
4: Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, άμα μπορούμε να πούμε κάποιες θέσεις στις οποίες η ΑΕΚ θα πάει σίγουρα σε μεταγραφή, είναι στον άξονα δύο παίχτες στη θέση των αμυντικών χαφ. Στο ρόλο 10 σαν εξτρέμου ουσιαστικά αυτόν τον υβριδικό ρόλο τον οποίο έχουν ένα έως δύο. Στα back βλέπουμε.
3: Κοίταξε, είναι επιβεβλημένη νομίζω
4: και
3: η ενίσχυση που θα γίνει στην ΑΕΚ, γιατί και ο Νίκολης το είπε μαζί με τον Ριμπάλτα μετά το μάτσο με τον Παναθηναϊκό, ότι πλέον αλλάζουν τα δεδομένα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ρόστερ, μιας και είναι και οι υποχρεώσεις στην Ευρώπη πολύ περισσότερες και σε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας αν θέλεις. Ήδη θα παίξει η ΑΕΚ για τα προκληματικά του Champions League. Στάθηκε άτυχη σήμερα με τη Celtic, η οποία κατέκτησε τον τίτλο του πρωταθλήματος στη Σκωτία.
4: Ναι, αλλά η Γκιόρ το κατέκτησε το πρωτάθλημα.
3: Η Γκιόρ το κατέκτησε, αλλά και πάλι.
4: Και μένει η ΛΑΣΚ για να χρειάζεται η Ένωση έναν αποκλεισμό ενός ισχυρού στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League.
3: Οπότε για να μπει στους ισχυρούς.
4: Στους ισχυρούς των playoffs. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Αυτή τη στιγμή είναι ανίσχυρη και θα αντιμετωπίσει ομάδες όπως είναι η Δυναμό Ζάγκρεπ, ο Ερυθρός Αστέρας, Λεχ Πόζναν, Σλόβας Μπρατισλάβας. Ωστόσο, αν μια ομάδα η οποία έχει υψηλότερο συντελεστή από την Ένωση αποκλειστεί στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, θα πάει αυτόματα στους ισχυρούς αν η ΛΑΣΚΑ έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα στην Αυστρία. Γιατί η Γκιόρ το κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ουγγαρία.
3: Αν το έπαιρνε και η Χάρτς του Κιζερίδη σήμερα, θα ήταν δεδομένο ότι πλέον η ΑΕΚ θα ήταν στους ισχυρούς. Αλλά Χάλασε τη μαγιά η Celtic κατακτώντας τον τίτλο για 56η φορά στην ιστορία.
4: Τέλειωσε το παιχνίδι.
3: Όχι, τη Celtic με την Game. Προηγήθηκε η Hearts, αν δεν κάνω λάθος.
4: Ναι, προηγήθηκε
3: η Hearts. Και γύρισε η Celtic με 3 τέρματα. Και έτσι, ανατροπή.
4: Σκοράρει το 2-1 ο Μαέντα και σηκώνει ένα offside ο επόπτης. Πουθενά offside.
3: Μάλιστα, εντάξει.
4: Όπως την προηγούμενη εβδομάδα πουθενά πέναλτι για τη Celtic με τη Motherwell.
3: Ναι, ναι. Κοίταξε, είναι γνωστό ότι οι ισχυροί παίρνουν τα σφυρίγματα. Συμβαίνει παντού έτσι.
4: Όχι, τώρα σήκωσε offside τον goal τη Celtic το 2-1. Αλλά δεν ήταν πραγματικά πουθενά.
3: Okay.
4: Αυτά τα ολίγα.
3: Νίκο Καραγιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα σπουδαία αύριο πλέον στην Αλγουίν Αρίνα. Μετά το τέλος της αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό στην τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League για τις θέσεις 1-4.

Μια ματιά τι γίνεται στο πρωτάθλημα στην Πορτογαλία. Λίγκα Πορτογάλο 86 λεπτό. Αρούκα Τοντέλα 3-1. Καζαπία Ρίο Αβε 1-1. Μπράγκα Εστρέλα Ντε Αμαντόρα 1-1. Και Νασιονάλ Μαδέιρα Γκυμαράες 2-0 στο 86 λεπτό των αγώνων. Σέντρα στις 10.30 στα μάτς Εστορίλ Μπενφίκα, Σπόρτινγκ Λισαβόνα, Ζιλ Βιθέντε και Φαμαλικάο Αλβέρκα.

Θα θυμίσω Αστέρας Άκτορ Κηφισιά 0-0, ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1. Ο Μασόν στο 14 άνοιξε το σκορ για την ΑΕΛ. Ο Τούπτα στο 34 διαμόρφωσε το 2-0 και το τελικό 2-1 διαμόρφωσε ο Μπακού στο 90 λεπτό της αναμέτρησης, ενώ αναβλήθηκε οριστικά το μάτς του Πανσεραϊκού με τον Πανετολικό λόγω ισχυρής καταιγίδας που έπληξε τις Σέρες. Το δημοτικό γήπεδο των Σερών είχε μεταβληθεί σε λίμνη. Έτσι λοιπόν η διοργανώτρια αρχή, κατόπιν συμφωνίας και των δύο ομάδων, όρισε την αναμέτρηση αυτή για αύριο το μεσημέρι στις 3.

Να θυμίσω για τη βαθμολογία όπως διαμορφώθηκε στα play-out μετά τα δύο παιχνίδια που έγιναν σήμερα για την ένατη αγωνιστική στην Super League. Ο Ατρόμητος πάντα πρώτος με 43, η Κηφισιά έχει 38, ο Πανετολικός 35 με ένα παιχνίδι λιγότερο. Ο Αστέρας Άκτορ πήγε στους 33, η ΑΕΛ πήγε στους 30. Στην τελευταία θέση έχει μείνει η ομάδα του Πανσεραϊκού με 28 βαθμούς και ένα παιχνίδι λιγότερο. Για τα play-off του της Greek Basket League είχαμε ένα παιχνίδι σήμερα. Ο Ολυμπιακός νίκησε στη Ρόδο τον Κολοσσό με 97-58, έκανε το 2-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια και προκρίθηκε. Η 26η και τελευταία αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία στο ποδόσφαιρο γυναικών. Παναθηναϊκός Αγία Παρασκευή 1-0 Τρίκαλα, Οδυσσέας Μοσχάτου 0-3, Βόλος 2004 ΑΕΚ 0-2 και ΠΑΟΚ Βόλος 6-0. Ακολούθησε η Φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών του ΠΑΟΚ. Για το πόλο, στο γότερο πόλο, στο Champions League των γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Σαμπατέλ με 18 και με δύο νίκες επί τη Σαμπατέλ πήρε την πρόκριση για το Final Four στο Champions League στο πόλο γυναικών. Δεν τα κατάφερε η Βουλιαγμένη που ιτήθηκε στα πέναλτι από τη Σαντ Άντριου με 15-14. Το μάτς ολοκληρώθηκε 11-11, όπως και η πρώτη αναμέτρηση των δύο ομάδων. Ενώ στη γότερο πόλο League των ανδρών, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με 14-13, έκανε το 2-0 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και πέρασε στους τελικούς του πρωταθλήματος. Στο σημείο αυτό το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος με και η Ολυμπία Γενικοπούλου. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Έρας Πόρου Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο βράδυ. Μη φύγετε, μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Έρας Πόρου. Έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Άγγελος Τίμος με την τελευταία σελίδα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 10. Φιλιά κουρατές, καλό βράδυ. Δύο από τα τρία προγραμματισμένα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής για τα play-out της Super League έγιναν σήμερα, καθώς ο αγώνας Πανσεραϊκός-Πανετολικός αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη της Μακεδονίας. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 τα σημερινά αποτελέσματα, με την ΑΕΛ παρά τη νίκη της να αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία. Όσο για τον Αστέρα, έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από σήμερα την παραμονή του. Πλέον η δεύτερη θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό θα κριθεί μεταξύ του Αστέρα που έχει 33 βαθμούς και του Πανσεραϊκού που έχει 28, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Αρκάδες. Στην έλευση αρένα, ο Μασόν και ο Τούπτα έβαλαν με 2 γκολ μπροστά τους Βυσσινοί, με τον Μπάκου στην εκπνοή του μάτς να μειώνει για τους περιστεριώτες. Η αναβληθής αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός θα διεξαχθεί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Για 20.000 θεατών έγινε το απόγευμα η τελευταία προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Οι οπαδοί της Ένωσης αποθέωσαν Νίκολιτς, ομάδα και Ηλιόπουλο, με τον 46χρονο Σέρβο τεχνικό να δηλώνει: «Ό,τι συμβαίνει αυτές τις ημέρες γύρω μας είναι η αρχή ενός κύκλου και όχι το τέλος του». 5 παιχνίδια για την Super League θα γίνουν αύριο, ξεκίνημα στις 3 με τον αναβληθέντα αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα μάτς Όφι Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, ενώ στις 7.30 θα γίνουν τα μεγάλα παιχνίδια της αγωνιστικής ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με το ενδιαφέρον πλέον να περιορίζεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Στο μπάσκετ, τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά της Greek Basket League έδωσαν σήμερα στη Ρόδο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, με τους Ερυθρόλευκους να επικρατούν με 97-58 και να περνούν στα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Άρης ΑΕΚ, οι οποίοι δίνουν αύριο στην Θεσσαλονίκη στις 5.30 τον δεύτερο αγώνα τους, με την Ένωση να έχει πάρει προβάδισμα στις νίκες. Νωρίτερα, αύριο στις 3 και 4, Μύκονος Παναθηναϊκός επίσης δίνουν το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Στο Πόλο, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18 στο Παπαστράτιο για την γυναική ομάδα του Ολυμπιακού, η οποία εξασφάλισε για 12η φορά την συμμετοχή της στο Final Four του Champions League, που θα γίνει στη Μάλτα από τις 10 έως τις 12 Ιουνίου, και βουλιαγμένη Ολυμπιακός 13-14 στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό για την Water Polo League των ανδρών. Στο Στίβο, χαμηλή πτήση στο Diamond League της Σανγκάης για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος με άλμα στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά κατετάγει 7ος. Και σε άλλα νέα από το εξωτερικό, η Manchester City με ένα εκπληκτικό γκολ του Σεμένιο νίκησε την Chelsea με 1-0 στο Wembley και κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας, σπάζοντας το σερί των 2 χαμένων τελικών, το 24 και το 25. Όσο για την Chelsea, και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο 44χρονος Ισπανός Τσάμπι Αλόνσο θα αναλάβει από τη νέα χρονιά τις τύχες της, επιστρέφοντας τους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από αυτόν της Real Madrid's. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος αναλαμβάνει την ενημέρωσή σας για τις ερχόμενες 2 ώρες.
0: Era Sport 101,8.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Για να δούμε τώρα το Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ. Ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ακούτε Ερασπόρ.

Καλησπέρα σας, 14 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε στην τελευταία σελίδα της ERASPOR. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12 με δύο παιχνίδια. Συνεχίστηκε σήμερα η προτελευταία αγωνιστική των play-out. ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1, Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0. Στη βαθμολογία ο Ατρόμητος είναι πρώτος με 43, δεύτερη Κηφισιά με 38, τρίτος ο Πανετολικός 35, τέταρτος ο Αστέρας Τρίπολης με 33, η ΑΕΛ με 30 βαθμούς και ο Πανσεραϊκός με 28 βαθμούς. Είναι οι ομάδες που, όπως όλα δείχνουν, θα αποχαιρετήσουν την κατηγορία. Αύριο έχουμε την τελευταία αγωνιστική, την έκτη των play-off για τις θέσεις 1 έως 4 και για τις θέσεις 5 έως 8. Στις 7.30 ΑΕΚ Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ θα κάνει τη φιέστα ως πρωταθλήτρια. Ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει τέταρτος την ίδια ώρα 7.30. Ενώ ο ΠΑΟΚ θέλει το τρίποδο της νίκης προκειμένου σε απώλεια του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια να είναι αυτός που θα καταλάβει τη δεύτερη προνομιούχο θέση. Στις 5. Άρης Λεβαδιακός και Όφι Βόλος. Η 10η αγωνιστική των play-out θα διεξαχθεί την 5η 21 του μήνα με κοινή ώρα έναρξης στις 7. Ατρόμητος Πανσεραϊκός, Κηφισιά ΑΕΛ Νόβιμπετ και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Να πω πως στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στην επιμέλεια της εκπομπής είναι Έλλη Ζαφυροπούλου.

Έχει αρχίσει και ο διαγωνισμός για την Eurovision με τον Ακύλα να κάνει την εμφάνισή του στην έκτη θέση. Άρα λοιπόν ο Έλληνας τραγουδιστής που έχει πολλές πιθανότητες για κάτι καλό θα τραγουδήσει έκτος.

0: Όπως είπαμε και νωρίτερα, πικρή νίκη για την ΑΕΛ Novibet που αποχαιρετά την κατηγορία, ενώ στο πόλο ο Ολυμπιακός νίκησε ξανά τη Σαμπατέλ και προκρίθηκε πανηγυρικά στο Final Four του Champions League. Μιλάω για το γυναικείο, για τις γυναίκες. Λοιπόν, περισσότερα θα δούμε κατά τη συνέχεια της εκπομπής, όπου θα έχουμε ρεπορτάζ. Ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις, όπου και αν είχαμε στα δύο παιχνίδια, καθώς το τρίτο αναβλήθηκε λόγω κακοκαιρίας, με τον Κώστα Ακρίδα. Έλα, Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Να έχουμε καλή επιτυχία στο Eurovision, να πανηγυρίσουμε την πρώτη θέση και να πάμε για στα παιχνίδια μας. Λοιπόν, ξεκινάμε από το παιχνίδι Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, διαιτητής ο Τσακαλίδης. Το 67 ο Αστέρας ζητά πέναλτι, διαιτητής και βαρ δεν διαπίστωσαν κάτι τέτοιο και άφησαν το παιχνίδι να συνεχιστεί.
0: Ωραία.
1: Εδώ δεν είχαμε άλλη φάση, ήταν πολύ καλή η διαιτησία του Τσακαλίδη. Και φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο ΑΕΛ Ατρόμητος. Διαιτητής εδώ ήταν ο Ζαμπαλάς, στο 47 διαιτητής δίνει πέναλτι. Προσγενική κατέπληξη μπορώ να πω. Το ΒΑΡ φυσικά τον δεν συμφώνησε με την απόφαση και τον έστειλε στο μόνιτορ και αφού το είδε το πήρε πίσω και καλά έκανε γιατί θα είχαμε πολύ μεγάλες αντιδράσεις. Και εδώ δεν είχαμε κάποια άλλη φάση. Κατά τα άλλα ήταν καλή η διαιτησία του κ. Ζαμπαλά. Και να πούμε και δύο λόγια για το παιχνίδι που αναβλήθηκε. Ο διαιτητής ο Φιλαγόνος έγραψε αυτό που έπρεπε να γράψει λόγω της έντονης βροχής. Ο αγωνιστικός χώρος είχε πλημμυρίσει από νερά σε πολλά σημεία της του γηπέδου, του αγωνιστικού χώρου και κινδύνευε για σωματική ακεραιότητα των παικτών. Και τον έβαλε...
0: Ναι, για αύριο.
1: Για αύριο.
0: Σωστά, αυτά έπρεπε να γράψει, αφού από τη στιγμή που το γήπεδο...
1: Ναι, τα λέμε, Άγγελα, για να τα γνωρίζει και ο κόσμος.
0: Καλά κάνεις και τα είπες, Κώστα, τι πρέπει να γράψει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα, σε περίπτωση που ο αγώνας αναβληθεί, το παιχνίδι αναβληθεί.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, αύριο
1: δεν
0: τα περισσότερα.
1: Τίποτα, αύριο έχουμε δύο παιχνίδια. Φυσικά δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την πρώτη θέση.
0: Για την πρώτη θέση δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον και για την τέταρτη. Για τη δεύτερη και την τρίτη.
1: Για τη δεύτερη και για την τρίτη υπάρχει ενδιαφέρον. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Θα και εγώ έτσι νομίζω. Άλλωστε σε γενικές γραμμές τα play-off, τα play-out έχουμε πάει καλά. Όταν λέω play-off βάζω και τις θέσεις 5 ως 8. Σε γενικές γραμμές καλά έχουμε πάει νομίζω.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Είπαμε ότι η τεχνολογία βοηθάει πάρα πολύ και αν γίνει και κάποιο λάθος από έναν διαιτητή διορθώνεται από το VAR και οπότε όλα καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, περισσότερα αύριο, Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή...
1: Αν γίνει και κάποιο λάθος από έναν διαιτητή διορθώνεται από το VAR και οπότε... Όλα καλά.
0: Όλα καλά. Λοιπόν, περισσότερο...

Ο Μακάμπι Μπεϊτάρι Ιερουσαλήμ 1-2, Αλ Νάστρα Γκάμπα Οσάκα 0-1, Μποκέλι Άρσεναλ Τιβάντ 1-0 εδώ, γκολ έχουμε στο Γέζερο Μπλάντνοστ 1-2, στο Γιαβόρ Μπλάντνοστ Λουτσάνι είμαστε στο 2-2, Σπάρτα Ξουμπότισα Βελιγράδι Ιμπτ Βελιγραδίου 0-1, Μπατσκατόπολα Ραντίνσκι Νίτς 1-1, Μέλγαρ Σπορτ Χουανκάγιο 1-0, Ζάμα Λεκαλγέρι 1-0, Λοσάντες Γοδόι Κρούζ 1-0, Γιουβεστάμπια Μόντσα 1-0, Βαλερέγκα Σάρσμπροργκ 2-2, Βίλε Μαλμίρε Σίτι 1-0, Γιουβενδούτ Προγκρέσο 2-0. Αλ Αχλή Αλ Κολόντ 3-0. Ημίχρονο Ραντόμια Κράντομ Λεχ Πόσναν 1-2. Ημίχρονο Λογκρονιές Χετάφε Β 0-0. Ημίχρονο και στον Τεφενσούρε Σουνίτο η Τουζαίνγκο 1-1. Ντοκ Σαντ Φλάντρια ημίχρονο 0-0 στις καθυστερήσεις του ημίχρονου. Ντεπορτίβο Λίνερς Άρσεναλ Σαραντί 0-0. Ρεάλ Πίλαρ Εξουρσιονίστας 0-0. Δεν έχει ολοκληρωθεί το ημίχρονο. Σαν Μάρτιν, Μπουρτζάκο, Ταγέρες, Ρεμέδιο 0-1. Ουρκουίθα, Βίγια, Νταλμίν 0-0. Όλα αυτά που λέω είναι ημίχρονα. Βίγια, Σαν Κάρλος, Αρχεντίνο, Ντεμέρλο 0-0. Χυμνάσια, Ντεφενσόρ, Μπελγκράνο 2-0. Μπράιτον, United κάτω των 21 0-0. Εστουδιάντες, Κολόν, Σανταφέ 1-1. Λόγκφορντ Τάουν, Κόρκ Σίτι 0-0. Τόρες Μπρά 1-0. Βιτσέντζα, Μπενεβέντο 0-2. Σλίγκο Γκάλουεϊ United 1-2 στην εξέλιξη. Ουνιβερσιτάριο Ντεβίντο Μπολιβάρ 0-2. Είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Γκολ και για την Οπεράριο κόντρα στην Αούτικο 1-0. Σάο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 0-1. Αλγεσίρας Χέρκουλες 0-1. Αλκονκόν Μαρμπέγια 2-0. Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 1-0. Ήμπιζα Καρταχένα 2-0. Κλάμπ Ελντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Β 0-1. Μπέτις Ταραζόνα 1-0. Ταραγώνα Europa 1-0. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ.

0: Έτσι διαμορφώνονται τα παιχνίδια στο κουπόνι του στοιχήματος. Εμείς όμως έχουμε το τρίτο ημίχρονο από την αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης. 0-0 ολοκληρώθηκε το παιχνίδι. Εκεί ήταν ο Βασίλης Κούβαλης, ο οποίος είναι κοντά μας για το τρίτο ημίχρονο του παιχνιδιού. Έλα, Βασίλη, και φυσικά το σχόλιο έτσι για το 90 λεπτό.
1: Ναι, καλησπέρα,
0: καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές. Παράταση στην αγωνία για τον Αστέρα Άκτορ. Δεν κατάφερε να τελειώσει με νίκη τη δουλειά, όπως λέμε, δηλαδή να κερδίσει το παιχνίδι και να μείνει. Να παραμείνει και μαθηματικά στην κατηγορία. Τώρα θέλει κάτι ακόμα. Δεν ήταν καλή η εμφάνιση του Αστέρα Άκτορ, κυρίως το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ανέβηκε περισσότερο στις γραμμές του, πίεσε, έκανε και ευκαιρίες. Όμως θα περίμεναν όλοι κάτι περισσότερο από την ομάδα σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο και παιχνίδι. Όταν λέω σημείο, εννοώ αγωνιστική, έτσι, γιατί είναι η προτελευταία αγωνιστική για τα play-out και είχε την ευκαιρία ο Αστέρας, κερδίζοντας, να εξασφαλίσει την παραμονή του. Δεν το κατάφερε. Βάζουμε όμως και την παράμετρο ότι έχουν γίνει πολλά μάτς μέσα σε κοντινές μέρες και οι παίκτες είναι κουρασμένοι, η ενέργεια δεν υπήρχε. Όμως δεν μπορεί να το θεωρήσει και δικαιολογία αυτό. Όταν έχει κάνει μια τόσο καλή πορεία στα play-out και φτάνει στην πηγή, πρέπει να πιεις και νερό και να μην περιμένεις τώρα πλέον και να θέλεις πάλι, βέβαια, κρατάς την τύχη στα χέρια σου. Γιατί ο Αστέρας, αν κερδίσει τον Πανετολικό στην τελευταία αγωνιστική, ό,τι και να γίνει, πάλι παραμένει στην κατηγορία. Υπάρχει βέβαια και το αυριανό παιχνίδι που, αν ο Πανσεραϊκός δεν κερδίσει τον Πανετολικό, ο Αστέρας και μαθηματικά παραμένει στην κατηγορία. Όμως αυτά είναι σενάρια και είναι υποθετικά όλα. Στην πραγματικότητα, ο Αστέρας πλήρωσε, θα πω εγώ, αν θέλετε, τη δική μου άποψη και όχι τη γενική έτσι, της αναμέτρησης, την απουσία του Μακέντα. Ο Μακέντα που είναι ένας...
0: Είναι καθοριστικός στα play-out, ο Μακέντα.
1: Όχι απλά καθοριστικός για τα γκολ που έχει βάλει. Είναι καθοριστικός και με τον τρόπο παιχνιδιού που έχει ο Μακέντα.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: δεν υπάρχει στην εντεκάδα του Αστέρα Άκτορ, κυρίως στα play-out, γιατί σε αυτή την περίοδο φορμαρίστηκε ο Φεντερίκο Μακέντα, φαίνεται ξεκάθαρα η απουσία του και κόβεται στα δύο όλη η ομάδα. Άρα με την απουσία του Μακέντα δεν κατάφερε ο Αστέρας να πετύχει γκολ και φάνηκε ξεκάθαρα αυτό.

0: Όμως δεν τελείωσε και η ιστορία της παραμονής. Έδειξε και ένα άγχος και ένα φόβο και μια πίεση ο Αστέρας από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Οι παίκτες ήταν σφιγμένοι, δεν φαίνονταν απελευθερωμένοι, παρότι είχαν κάνει τη μεγάλη νίκη με τον Πανσεραϊκό την Τρίτη και ίσως και τα πανηγύρια μετά τη λήξη του αγώνα με τον Πανσεραϊκό, δική μου άποψη είναι και αυτή, παρέστηκε στο μυαλό τους παίκτες και πίστεψαν ότι όλα έχουν τελειώσει. Και μια Κηφισιά που ήρθε εδώ και έπαιξε με πολλούς νεαρούς παίκτες που έκαναν τον τεμπούτο τους. Τέσσερις παίκτες, όπως είπε και ο Σεμπάστιαν Λέτο, έκαναν τεμπούτο σήμερα στην πρώτη κατηγορία. Παρόλα αυτά στάθηκε πάρα πολύ καλά, είχε συνοχή, η ομάδα έπαιξε το στυλ της ομάδας που έπαιζε και στα προηγούμενα παιχνίδια με τους βασικούς. Άρα φαίνεται ότι είναι δουλεμένη η ομάδα από τον Σεμπάστιαν Λέτο και μάλιστα το δήλωσε και ο ίδιος ότι το πιο ευχάριστο, πέρα από ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι σήμερα για εμάς για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα που πήραμε, δώσαμε το 100% από τις δυνάμεις μας, έτσι είπε ο Σεμπάστιαν Λέτο, και παρότι είχαμε πολλά νεαρά παιδιά, είναι και ήταν πολύ ευχαριστημένος από την εμφάνιση των νεαρών παιδιών και κοιτάει μπροστά για το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν και έχει παρακαταθήκη, είναι παρακαταθήκη αυτά τα νέα παιδιά για την ομάδα της Κηφισιάς, είπε ο Σεμπάστιαν Λέτο. Από την πλευρά του ο Γιώργος Αντωνόπουλος σίγουρα ήταν απογοητευμένος, γιατί θα περίμενε σήμερα να πανηγυρίσει μαζί με τους παίκτες του την παραμονή στην κατηγορία με την ομάδα του Αστέρα Άκτορ. Είπε ότι δυστυχώς δεν τελειώσαμε σήμερα τη δουλειά, φάνηκε ότι ήμασταν κουρασμένοι, δεν είχαμε ενέργεια και αποφασιστικότητα. Δεν μπορώ να πω βέβαια ότι τα παιδιά δεν προσπάθησαν, το έκαναν, αλλά αυτό δεν έφτανε. Πρέπει να πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά στο τελευταίο παιχνίδι και πρέπει όμως να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στις ευκαιρίες που κάνουμε να πετύχουμε γκολ. Βέβαια στο παιχνίδι με τον Πανετολικό την Πέμπτη θα έχει και τον Μακέντα που επιστρέφει λόγω ότι είχε κάρτες και άρα θα έχει ένα όπλο ακόμα. Σίγουρα ήταν σφιγμένοι όλοι.
1: Εντάξει, το πάντως ο Αστέρας μπορώ να πω κρατάει την τύχη στα χέρια του, όπως είπες και εσύ.
0: Από πολλές περιπτώσεις.
1: Γιατί ήδη η Λάρισα δεν είναι η πρώτη ομάδα που χάνει την κατηγορία.
0: Ναι, μια ομάδα υποβιβάστηκε, είναι η ΑΕΛ.
1: Ο Πανσεραϊκός, να δούμε και το αυριανό τι θα βγάλει.
0: Αν αύριο δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός, έρθει ισοπαλία, ο Αστέρας και μαθηματικά παραμένει και αυτός και υποβιβάζεται.
1: Ο Πανσεραϊκός θέλει αύριο, θέλει τρίποντο. Για να παραμείνει ανοιχτή η θέση.
0: Ναι, ο Πανσεραϊκός θέλει να κερδίσει και τα δύο τελευταία παιχνίδια και ο Αστέρας να μην κερδίσει τον Πανετολικό. Πρόσεξε τι λέω, να μην κερδίσει τον Πανετολικό. Ναι. Γιατί αν κερδίσει και τα δύο παιχνίδια ο Πανσεραϊκός και έρθει ισόπαλο το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ, ισοβαθμεί ο Πανσεραϊκός με τον Αστέρα Άκτορ και υποβιβάζεται ο Αστέρας Άκτορ.
1: Έχει την ισοβαθμία δηλαδή ο Πανσεραϊκός.
0: Ναι. Έτσι λέει η βαθμολογία. Ο Αστέρας τώρα πρέπει να ξεκουραστεί αρχικά, υπάρχουν μέρες μέχρι και την Πέμπτη, και μετά να μπει δυνατά για την τελευταία αγωνιστική μέσα στο Αγρίνιο, και είναι ρυθμιστής της κατηγορίας ο Πανετολικός από ό,τι φαίνεται, γιατί παίζει αύριο με τον Πανσεραϊκό και υποδέχεται και τον Αστέρα Άκτορ την Πέμπτη. Άρα είναι ρυθμιστής για
1: τις
0: ομάδες. Ναι, τώρα αυτό το λέμε έτσι γιατί είναι οι αγωνιστικές, όχι γιατί θα παίξει κάποιο ρόλο. Κάθε ομάδα παίζει για την ιστορία της και για την ομάδα.
1: Εννοείται.
0: Και για τον εαυτό τους οι παίκτες.
1: Σαφώς, και για τα καλύτερα συμβόλαια.
0: Τα συμβόλαιά τους και όλα αυτά. Έτσι έχει ιστορία. Ο κόσμος ήταν στο γήπεδο. Βέβαια, επειδή δεν ήταν πάρα πολύ καλές καιρικές συνθήκες, σήμερα έρχεται και κάποια βροχή κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, είχε βρέξει και από το πρωί και κάποιοι δίστασαν να βρεθούν και να πάρουν αυτό το ρίσκο μήπως έπιανε δυνατή βροχή. Τελικά γύρω στις 3.000 κόσμος βρέθηκε.
1: Καλό νούμερο είναι όμως, δεν είναι κακό, δεν μπορεί να το λες και κακό.
0: Καλό είναι, πολύ
1: το
0: καλό.
1: Νούμερο. Βέβαια προχθές ήταν πολύ περισσότερο.
0: Ήταν πολύ περισσότερο και είχε περισσότερο ενθουσιασμό έτσι ο κόσμος. Παρέσυρε και την ομάδα, ήρθε και η νίκη και ήταν όλα καλά. Ήταν όμως και το τελευταίο παιχνίδι, γι' αυτό θέλω να το σημειώσω. Mm-hmm. Τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι που κατά συνθήκη ή κατά τα λεγόμενα πολλών και τη σκέψη ο Αστέρας αν κέρδιζε θα σφράγιζε και την παραμονή του να το πανηγυρίσει μαζί με τον κόσμο. Γι' αυτό περιμέναμε να δούμε και περισσότερο κόσμο. Όμως νομίζω ότι απέτρεψε το να έρθει πολλοί κόσμος και οι καιρικές συνθήκες, και αυτό ήταν το σημείο, γιατί είχαν δοθεί και πολλά εισιτήρια σε παιδάκια και ο γονιός δεν φαίνει τώρα το παιδί.
1: Μα έχει άσχημες καιρικές συνθήκες, όχι βέβαια.
0: Ακριβώς, και μάλλον αυτό έπαιξε τον ρόλο του. Όμως ο Αστέρας έδειξε ότι και ο κόσμος είναι δίπλα του και περιμένει να τελειώσει την ιστορία αυτή που τον έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ, όπως όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο ο Αστέρας που ταλαιπωρείται, όλες οι ομάδες που παραλέβουν για την παραμονή τους περνούν μια δύσκολη περίοδο και μια κατάσταση που πρέπει να βρεις δυνάμεις και να βρεις ψυχικά αποθέματα για να ανταπεξέλθεις. Έτσι λοιπόν τώρα έχει το παιχνίδι με τον Πανετολικό την Πέμπτη, αλλά βέβαια θα περιμένει και αύριο μήπως δεν κερδίσει ο Πανσεραϊκός τον Πανετολικό στην εξαναβολή της αναμέτρησης που θα γίνει 3 ώρα το μεσημέρι αύριο Κυριακή.
1: Πολύ σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο έχουμε να πούμε, Βασίλη?
0: Δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Ωραία, νομίζω όλα καλά.
0: Ναι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Άγγελε.

στο σεντόνι του ουρανού και το φως του δίληνου φεγγεί αρρωστιά ρηχού. Φέρνει εικόνες σου γυμνές, ίσου είναι αυτό το χτες, πάντα μαρτυριά ρηχού. Πίνω μια γουλιά καφέ, ρίχνω στα χρώμα εφέ και φαντασιώνομαι. Μια θλιμμένη μουσική και μια κρύπτη μυστική που μαζί σου ενώνω.

σκιές που περπατάς, με μισείς και μ' αγαπάς, και τα δυο ταυτόχρονα. Και θύλια μου στο λαιμό, ως εντονιτό διπλό, που για σένα το

Λοιπόν, θυμίζω σήμερα Αστέρας Άκτορ και Φυσιά 0-0 είναι η ένατη αγωνιστική των play-out και ΑΕΛ Νόβι Μετατρόμητος 2-1. Αύριο Κυριακή στις 7.30 play-off 1-4. ΑΕΚ Ολυμπιακός, η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, ο Ολυμπιακός θέλει θετικό αποτέλεσμα προκειμένου να παραμείνει στη δεύτερη θέση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος. Ο ΠΑΟΚ θέλει θετικό αποτέλεσμα και να εκμεταλλευτεί στραβοπάτημα του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια προκειμένου να πάρει αυτός το εισιτήριο για τη δεύτερη θέση. Play-off 5-8, στις 5 Άρης Λεβαδιακός, Όφι Βόλος. Και αύριο μην ξεχνάμε και στις 3 Πανσεραϊκός Πανετολικός. Είναι το εξαναβολής παιχνίδι που δεν έγινε σήμερα λόγω των κακών καιρικών συνθήκων. Στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ, Αλ Νάσρ Γκάμπα Οσάκα 0-1, Μποκέλι Άρσεναλ Τιβάτ 1-0, Γέζερο OFK 1-2, γκολ έχουμε στο Σουτιέτσκα Ντέζιτς Τούζι 3-0, Γιαβόρ Μπλάνος Λουτσάνι 2-3, Σπαρτάκ Σουμπότης ΑΕΜΤ Βελιγραδίου 0-1, Μπάτσκα Τόπολα Ραντίνσκι 1-2, Μέλγαρ Σπορ Χουανκάγιο 4-0, Ζάμα Λεκαλιέρι 1-0, Λος Άντες Γοδόι Κρούζε 1-0, Γιούβε Στάμπια Μόντσα 2-0, Βαλερέγκα Σάρσμπορκ 2-2, Βίλεμ Αλμίρε Σίτι 1-0, Γιουβεντούτ Προγκρέσο 2-0, Αλ Αχλί Τζέντα Αλ Κολόντ 3-0, Ραντόμια Κράντομ Λεχ Πόσναν 1-3, Λογκρονιέ Χετάφε Βίτα 0-1, Ντεφενσόρε Σουνίτο Ιτουζιάγκο 1-1, ημίχρονα. Ντοκ Σαντ Φλάντρια 0-0, Ντεπορτίβο Λίνερ Άρσεναλ Σαραντί 0-0, Ρεάλ Πίλαρ Εξουρσιονίστα 0-0, Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο Ταγέρε Ρεμέδιο 0-1, ημίχρονο Χυμνάσια Μπελγράνο 2-0, 1-1 είναι η αναμέτρηση Στουδιάντε Κάσερε Κολόν Σανταφέ, ημίχρονο Αλμιράντε Μπράουν Σαντέλμο 0-0, Λόγκφορντ Τάουν Κορκ Σίτι 0-1 με 10 γηπεδούχοι εδώ. Τόρες Μπρά 1-0, Βιτσέτζα Μπενεβέντο 0-2, Συντρούιτεν Γάνδη ημίχρονο 0-1, ημίχρονο Σλίγκο Γκάλουεϊ United 1-2, Γιουβεντούτ Ρεάλ Μούρθια 0-1, Ουνιβερσιτάριο Ντεβίνο Μπολιβάρ 1-1, γκολ έχουμε στην αναμέτρηση Κολεγιάλες Ατλέτικο Γκέμες 1-0, Οπεράριο Ναούτικο 1-1, Σάο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 0-1, Αλγεσίρας Χέρκουλες 0-1, Αλκονκόρ Μαρμπέγια που παίζει με παίκτη λιγότερο 2-0, Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 2-0, Ήμπιζα Καρταχένα 2-1, Κλάμπελ Ντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα 0-1, Μπέτις Βίτα Ταραζόνα 2-0, Ταραγώνα Europa 1-1 είναι τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Στους αγώνες που δεν είπα είναι όλοι ισόπαλοι χωρίς τέρματα μέχρι και αυτή την ώρα. Ήμπιζα Εβίσα Καρταχένα, το σκορ γίνεται 2-1, είμαστε μόλις στο 38ο λεπτό και έχουμε δει 3 γκολ. Longford Town Cork City όπως είπα 0-1 με 10 θυμίζω ή γηπεδούχοι. Να πω απλά ότι να θυμίσω και το Melgar Sport Huancayo γίνεται 4-1, 2-3 το Γιαβόρ Μλάντοστ. Είναι οι τελευταίες εξελίξεις που είχαμε στο κουπόνι. Να θυμίσω απλά ότι η Manchester City με το τακουνάκι του Σεμένιο είναι η κυπελούχος Αγγλίας καθώς επιβλήθηκε στον τελικό της Chelsea με 1-0. Βεβαίως συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα στη City και την Arsenal, την πρωτοπόρο Arsenal, για την κατάκτηση της Premier League με 2 αγωνιστικές να απομένουν. Χθες πάντως η νίκη της Aston Villa κόντρα στη Liverpool με 4-2 θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό εφόσον οι Ερυθρόλευκοι καταφέρουν και πάρουν το εισιτήριο, έρθουν δεύτεροι και πάνε στα προκριματικά του Champions League. Βέβαια έχει ακόμα μια παράμετρο, η Aston Villa πρέπει να κερδίσει τη Freiburg στον τελικό του Europa League. Έτσι οι Ερυθρόλευκοι θα ξεκινήσουν από τον τρίτο προκριματικό γύρο.

0: Λοιπόν, η ώρα της Ελλάδας έφτασε, φέρτο με τον Ακύλα.
1: Η ευαλωτότητα, η ανεμελιά και η αθωότητα. Και έρχεται στη θέση τους ο αγώνας για το κάτι περισσότερο, το παραπάνω, η ματαιοδοξία, η ανάγκη για το ένα φέρτο μετά το άλλο. 77 φορές θα ακουστεί η λέξη φέρτο που όλοι τραγουδούν γύρω μας, δημιουργώντας ένα νέο ρεκόρ και στη Eurovision. Στα επόμενα 3 λεπτά, οι πίστες της ζωής θα ξεδιπλωθούν, χωρίς όμως πισωγυρίσματα και game over. Αυτό τον κόσμο έφτιαξε ο Ακύλας και οι φίλοι του, σε ένα τραγούδι που έχει κατακτήσει τους πάντες. Και ο Φωκάς Ευαγγελινός αναδεικνύει την κομική θεατρικότητα, την νεανική ορμητικότητα, αλλά και τη συγκίνηση, θυμίζοντάς μας τι πραγματικά είναι σημαντικό στη ζωή. Καλή επιτυχία, Ελλάδα!

0: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα στέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσέξε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Δεν τα μολά, όλα, πάλι δεν θα κοντάσω. Real estate, φερτώ, σαν σημειτού να φερτώ. Μισό ρολόγια, designer σου λέω, φερτώ. Leather παλτό, φερτώ, και escargot, φερτώ. Rally cars, got me stars, σου είπα φερτώ.
1: Ακόμη πολλά δεν είναι αρκετά.

χορεύω όσο πάω ψηλά. Φέρτο, φέρτο. Θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο, φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.

0: τέτοια μάτια και εξωγικά. Βέβαια, αν κερδίσω, whatever, κατάλαβες.
1: Μπράβο του, μπράβο, μπράβο.
2: Μαζί με τον Ακύλα μας στη σκηνή, το χαίρετε.
3: Λοιπόν, αυτή ήταν η ελληνική συμμετοχή, το Φέρτο με τον Ακύλα που μόλις ακούσαμε.

0: για Βορμπλάντνος, τι γίνεται 2-4 στο 86ο λεπτό. Γκολ έχουμε και στο Βίλε Μαλμίρε Σίτι, 2-0 και με 10 οι φιλοξενούμενοι. Γκολ έχουμε στο Λογκρονιές και Τάφε Β 1-1. Γκολ έχουμε στο Μπράιτον κάτω των 21 Manchester United 1-0. Γκολ έχουμε στο Παρί, Παρί Σεν Ζερμέν για τις γυναίκες 0-1. Είμαστε στο 45 εδώ. Δεν βλέπω κάποια άλλη διαφοροποίηση στα σκορ σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα. Εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσιαν, τον οποίο καλησπερίζουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα. Παρά το γεγονός ότι η ΑΕΛ κατάφερε να πάρει το τρίποντο απέναντι στον Ατρόμητο, αυτό δεν φτάνει. Η ΑΕΛ αποχαιρετά την κατηγορία. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές Ερασπόρ. Έτσι είναι, Άγγελε, όπως το είπες. Ήταν μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, θα την λέγαμε. Και μια νίκη, βέβαια, που ήρθε λίγο πριν το φινάλε αυτού του πρωταθλήματος, που είναι μια χρονιά πολύ δύσκολη και δυσάρεστη για την ΑΕΛ, από τη στιγμή που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της στην κατηγορία, ένα χρόνο μετά την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια. Και η ΑΕΛ, η οποία έχασε, θα έλεγα, αυτή την κατηγορία στους αγώνες των play-out, γιατί στην κανονική διάρκεια ήταν 6 βαθμούς μπροστά, όμως δεν μπόρεσε αυτή τη διαφορά που είχε να την κρατήσει, αλλά ούτε να πάρει τους βαθμούς στα παιχνίδια που έδωσε το προηγούμενο διάστημα. Η σημερινή νίκη, θα έλεγα, ήταν μια προσπάθεια και αν θέλεις μια αποζημίωση, κυρίως για τον κόσμο, για την συμπαράσταση που πρόσφερε στην ομάδα όλη αυτή τη χρονιά. Αλλά δυστυχώς όμως και ο κόσμος έφυγε πικραμένος και δεσταριστεμένος, και αυτό που περιμένει τώρα την επόμενη μέρα, γιατί εκεί στρέφονται πλέον τα βλέμματα των φιλάθλων της ΑΕΛ, περιμένοντας να δουν τι θα γίνει αν θα αλλάξει το δεξιακό καθεστώς. Η αλήθεια είναι ότι επιρρύπτουν ευθύνες στη διοίκηση της ομάδας, ότι δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή της κατηγορίας, κάνοντας πολλά λάθη κατά τη διάρκεια της χρονιάς, και αυτά τα λάθη είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει δηλαδή την κατηγορία. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι η ΑΕΛ, αυτή η νίκη που πέτυχε σήμερα, την πέτυχε μετά από 3 μήνες και 16 ημέρες, γιατί είχε να κερδίσει από τις 31 Ιανουαρίου, όταν είχε κερδίσει στο Πανσελικό Στάδιο το Βόλο με 2-0, από τότε είχε να γευτεί τη χαρά της νίκης. Και να πούμε επίσης ότι αύριο συμπληρώνει, έχει γενέθλια, γίνεται 62 ετών, 17 Μαΐου του 1964 ήταν η μέρα της ίδρυσης, και αύριο συμπληρώνονται 62 χρόνια. Δυστυχώς όμως αυτά τα γενέθλια θα τα γιορτάσει, έτσι θα λέγαμε, με το χειρότερο τρόπο, από τη στιγμή που δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παραμονή στην κατηγορία. Τώρα στο παιχνίδι θα πρέπει να πούμε ότι σήμερα ήταν καλή, και κυρίως το πρώτο ημίχρονο, απέναντι σε ένα Ατρόμητο που στο δεύτερο είχε και αυτό τις ευκαιρίες, όπως και η ΑΕΛ να πετύχει ένα τρίτο γκολ, αλλά και ο Ατρόμητος να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ. Δεν το πέτυχε ούτε μία ούτε άλλη πλευρά, είτε γιατί οι παίκτες που βρέθηκαν σε πλειονεκτική θέση δεν ήταν εύστοχοι, και από την άλλη οι τερματοφύλακες πραγματοποίησαν καλές εμφανίσεις, Σωτήρης και ο Γκεσασβίλη, αλλά και ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης. Τώρα οι δύο προπονητές, ο προπονητής της ομάδας του Ατρομήτου, ο Ντούσαν Κέρκες, είπε ότι στο σημερινό παιχνίδι, είπε η ομάδα του ότι προσπάθησε και οι αλλαγές, ότι ήταν δεδομένο. Όταν ρωτήθηκε βέβαια μια ερώτηση σχετικά ότι αν ευχήθηκε στην ΑΕΛ παραμονή, είπε ότι δεν ευθύνεται ο Ατρόμητος για το αν η ΑΕΛ υποβιβάζεται, και είπε ότι τέτοιες ομάδες δεν πρέπει να υποβιβάζονται, γιατί έχουν και κόσμο και γήπεδο και καλή ομάδα, αλλά το τι έφταξε και έχασε η ομάδα της ΑΕΛ την κατηγορία, αυτό είπε δεν αφορά ούτε τον ίδιο ούτε την ομάδα του, αλλά αφορά τους ανθρώπους της ΑΕΛ, αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τι δεν έγινε σωστά. Από την άλλη πλευρά τώρα ο προπονητής της ΑΕΛ, ο Τζαντούκα Φέστα, τόνισε ότι είναι πολύ στενοχωρημένος, καθώς είπε ότι σήμερα και μαθηματικά η ομάδα έχασε την κατηγορία. Στα 6 παιχνίδια που ήταν κοντά στην ομάδα, είπε ότι προσπάθησε να αλλάξει, αλλά ήταν πολύ δύσκολο όμως να αλλάξει κάποια πράγματα. Βέβαια έγινε προσπάθεια όπως είπε, αλλά δυστυχώς όμως δεν τα κατάφερε και αυτό είναι που τον ίδιο τον στεναχώρησε και όσους είναι κοντά στην ομάδα. Είπε ότι η χρονιά χάθηκε νωρίτερα και μάλιστα είπε ότι αυτό που μπορούσε να αλλάξει ήταν μόνο η τακτική σε κάποια παιχνίδια, γιατί η ομάδα φαίνεται ότι δεν είχε φυσική κατάσταση και αυτό έπαιξε τον ρόλο του κατά την άποψή του στα παιχνίδια που έδωσε όπου δεν μπόρεσε να πάρει την νίκη. Ρωτήθηκε βέβαια αν υπάρχει θέμα συζήτησης για να παραμείνει και για την επόμενη χρονιά και είπε ότι δεν έχει γίνει καμία τέτοια συζήτηση, ούτε θα μπορούσε να γίνει κάτω από αυτές τις συνθήκες έτσι όπως είναι, που η ομάδα έψαχνε την παραμονή της, και θα δούνε και εύχεται όπως είπε η ομάδα να ξαναβρει το δρόμο της, γιατί έχει κόσμο και είναι κρίμα μια ομάδα με ένα τέτοιο κόσμο να μην αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, αυτά έτσι σε γενικές γραμμές, σε ένα παιχνίδι όπου η ΑΕΛ, να πούμε ότι τα δύο γκολ τα πέτυχε στο πρώτο ημίχρονο και ο Ατρόμητος στο 90, να θυμίσω, Μασόν το 1-0, το δεύτερο Τούμτα το 2-0 και ο Μπακού για την ομάδα του Ατρόμητου, ενώ είχαμε και ένα πέναλτι που έδωσε ο διαιτητής αναμέτρησης σε μια φάση του Μασόν με τον Τζοβάρα, το πήρε όμως πίσω μετά από υπόδειξη από το ΒΑΡ. Αυτά έγιναν στο LFC Arena σήμερα στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής των play-out για το Super League.
0: Ένα χρόνο μετά την αίτητη άνοδο, γιατί η ΑΕΛ ανέβηκε αίτητη πέρυσι τέτοια εποχή, θυμάσαι και εσύ, υποβιβάζεται κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στα 62 χρόνια της ιστορίας της, έτσι.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Να σε καλά, Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης, που το τρίποντο δεν έφτανε προκειμένου η ΑΕΛ να σώσει την κατηγορία. Ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα στη Ματαρό στον ημιτελικό του Champions League στην Μάλτα. Μιλάω για τη γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού.

0: με κρατάς.
1: Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Πριν από αυτό όμως να δούμε το κουπόνι, τις νεότερες εξελίξεις όπου έχουμε Μποκέλι Άρσεναλ Τιβάτ 3-0, Γιαβόρ Βλάνος 2-4, Ζάμαλε Καλγέρι 1-0, Ατλέντικο Μπράουν Ντε Αντρόγκε 1-0, Λοσάντες Γοδόη Κρούζ 1-0, Γιουβεστάμπια Μόντσα 2-2, Βαλερέγκα Σάρσμπορκ 3-2, Ραντόμια Κράντομ Λεχ Πόσναν 1-3, Λογκρονιές Χετάφε Βίτα 1-1, Ντεφενσόρε Ουνίτο η Τουζιάνγκο 1-1, Ρεάλ Πίλαρ Εξουρσιονίστας 0-1, Σαν Μάρτιν Ντεμπουρτζάκο Ταγέρες Ρεμέδιο 0-1, Χυμνάσια Ντεφενσόρ Μπελγράνο 2-0, Μπράιτον κάτω των 21 United 1-0, Εστουδιάντες Κάσερος Κολόν Σανταφέ 1-1, Longford Town που παίζει με 10 Cork City 0-1, Τόρες Μπρά 2-0, Βιτσέτζα Μπενεβέντο 0-2, Συντρούιτεν Γάνδη 0-1, Σλίγκο Γκαλουέι United 1-2, ημίχρονα. Γιουβεντούτ Ρεάλ Μούρθια 0-2, Ουνιβερσιτάριο Ντεβίντο Μπολιβάρ 2-1, Ουνιόν Ρεάλ Μαδρίτης Γάμα 1-0, Παρί Σε Ζερμέν 0-0, Ντε Μπολιβάρα Κασούσο 0-0, Κολεγιάλες Ατλέτικο Γκέμες που παίζει με 10 1-0, Οπεράριο Ναούτικο 1-2, Σαο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 0-1, Μακαράι Ντε Πετιέντε Ντελβάγε 0-1, Αλγκεσίρας Χέρκουλες 0-1, Αλκονκόν Μπαρμπέγια 3-0, Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 2-0, Ήμπιζα Καρταχένα 2-1, Κλάμπελ Ντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα 1-1, Μπέτις Βίτα Ταραζόνα 2-0, Σαμπατέλα Ντε Κουέρα 0-0, Ταραγώνα Europa 1-1, Teruel Atlético 0-0. Όλα αυτά ήταν ημίχρονα. Estoril Benfica 0-3 μόλις το 25ο λεπτό εδώ. Πολύ μεγάλο το προβάδισμα που έχει πάρει η Benfica. Γκολ έχουμε στο Sporting Gil Vicente 1-0. Εδώ είναι η μάχη για τη δεύτερη θέση, καθώς η Porto είναι πρωταθλήτρια με τη Sporting να έχει το πλεονέκτημα. Η ώρα πλησιάζει 11 και εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Δύο από τα τρία προγραμματισμένα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής για τα play-out της Super League έγιναν σήμερα, καθώς ο αγώνας Πανσεραϊκός-Πανετολικός αναβλήθηκε λόγω χαλαζόπτωσης που έπληξε την πόλη της Μακεδονίας. Αστέρας Τρίπολης Κηφισιά 0-0 και ΑΕΛ Ατρόμητος 2-1 τα σημερινά αποτελέσματα, με την ΑΕΛ παρά την νίκη της να αποχαιρετά τη μεγάλη κατηγορία. Όσο για τον Αστέρα, έχασε την ευκαιρία να εξασφαλίσει από σήμερα την παραμονή του. Πλέον η τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό θα κριθεί μεταξύ του Αστέρα που έχει 33 βαθμούς και του Πανσεραϊκού που έχει 28, αλλά και ένα παιχνίδι λιγότερο από τους Άρκαθες. Στην ΑΕΛΕΦΣ Αρένα, ο Μασόν και ο Τούπτα έβαλαν με 2 γκολ μπροστά του Βυσσινή, με τον Μπάκου στην εκπνοή του μάτς να μειώνει για τους Περιστεριώτες. Η αναβληθή σε αναμέτρηση Πανσεραϊκός Πανετολικός θα διεξαχθεί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Παρουσία 20.000 θεατών έγινε το απόγευμα η τελευταία προπόνηση της πρωταθλήτριας ΑΕΚ, παραμονή του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, αλλά και της φιέστας για την κατάκτηση του τίτλου. Οι οπαδοί της Ένωσης αποθέωσαν Νίκολιτς, ομάδα και Ηλιόπουλο, με τον 46χρονο Σέρβο τεχνικό να δηλώνει ότι συμβαίνει αυτές τις ημέρες γύρω μας είναι η αρχή και όχι το τέλος ενός κύκλου. 5 παιχνίδια για την Super League θα γίνουν αύριο. Ξεκίνημα στις 3 με τον αναβληθέντα αγώνα Πανσεραϊκός Πανετολικός. Θα ακολουθήσουν στις 5 τα μάτς Όφη Βόλος και Άρης Λεβαδιακός, ενώ στις 7.30 θα γίνουν τα μεγάλα παιχνίδια της αγωνιστικής ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, με το ενδιαφέρον πλέον να εστιάζεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Στο μπάσκετ, τον δεύτερο μεταξύ τους αγώνα για τα προημιτελικά της Greek Basket League έδωσαν σήμερα στη Ρόδο Ολυμπιακός με τον Κολοσσό, με τους Ερυθρόλευκους, με πρώτους σκόρερς τον Χολ με 21 και τον Πίτερς με 18 πόντους, να επικρατούν με 97-58 και να περνούν στα ημιτελικά, όπου θα αναμετρηθούν με τον νικητή του ζευγαριού Άρης ΑΕΚ. Άρης και ΑΕΚ δίνουν αύριο στη Θεσσαλονίκη στις 5.30 τον δεύτερο αγώνα τους, με την Ένωση να έχει προβάδισμα στις νίκες. Νωρίτερα στις 3 και 4 το μεσημέρι, Μύκονος Παναθηναϊκός επίσης δίνουν το δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι. Ξανά στο ποδόσφαιρο, ΠΑΟΚ νίκησε με 6-0 τον Βόλο στην Τούμπα, στην αυλαία της Women's Football League, και μετά το τέλος του μάτς έγινε στις Θεσσαλονικές η απονομή του τροπαίου. Στο πόλο, Ολυμπιακός Σαμπαντέλ 18 στο Παπαστράτιο, με τις Ερυθρόλευκες να εξασφαλίζουν για 12η φορά τη συμμετοχή τους στο Final Four του Champions League που θα γίνει στη Μάλτα τον Ιούνιο, και βουλιαγμένοι Ολυμπιακός 13-14 για την Water Polo League των Ανδρών στον σημερινό δεύτερο ημιτελικό μεταξύ των δύο ομάδων. Στον Στίβο Χαμηλή πτίζει στο Diamond League της Αγκάης για τον Εμμανουήλ Καραλή, ο οποίος με άλμα στα 5 μέτρα και 70 εκατοστά κατετάγει 7ος, ενώ αύριο η κοντίστριά μας Λίνα Τζέγκο θα αγωνιστεί στο meeting της σειράς Continental. Πολύ καλό ξεκίνημα σήμερα στον ανοιχτό Στίβο για τον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος με επίδοση 8 μέτρα και 21 εκατοστά κατέλαβε στα Βεργότια την πρώτη θέση. Και στα νέα από το εξωτερικό, με τον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη να πετυχαίνει το πρώτο της γκολ, η Wolfsburg νίκησε με 3-1 της Ζανκτ Πάουλη στην τελευταία αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος και θα διεκδικήσει την παραμονή της στην κατηγορία σε αγώνα μπαράζ. Απίστευτες σκηνές εκτελήθηκαν στο πρωτάθλημα μπάσκετ του Ισραήλ, με την αναμέτρηση της Χάπολ Τελαβίβ με την Μπνέι Ερτζλίγια να διακόπτεται, καθώς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έμεινε με έναν παίκτη στο παρκέ λόγω της απεργίας των Ισραηλινών καλαθοσφαιριστών. Η Ρεάλ Μαδρίτης ενέταξε στο ρόστερ της τον Ομέρ Γιούρτσεβεν μέχρι το τέλος της σεζόν. Τέλος, η Μάντσεστερ Σίτι με ένα εκπληκτικό γκολ του Σεμένιο νίκησε την Τσέλσι με 1-0 στο Γουέμπλεϊ και κατέκτησε το κύπελο Αγγλίας, σπάζοντας το σερί των δύο χαμένων τελικών το 24 και το 25. Όσο για την Τσέλσι, και σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic, ο 44χρονος Ισπανός Τσάμπι Αλόνσο θα αναλάβει από τη νέα χρονιά τις τύχες της, επιστρέφοντας στους πάγκους μετά την απομάκρυνσή του από αυτόν της Ρεάλ Μαδρίτης. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος συνεχίζει την ενημέρωσή σας για μία ακόμα ώρα.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Κυριακή 17 Μαΐου. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Οδείο Αθηνών. Eco Maggio, ένα φωνητικό ανθολόγιο από την Αναγέννηση έως το Ρομαντισμό. Τα πολλαπλά πρόσωπα της Άνοιξης, η Αναγέννηση της Φύσης, ο Έρωτας, το Παιχνίδι, η Γιορτή, αλλά και η Μνήμη και η Συγκίνηση ξεδιπλώνονται μέσα από διάφορες μορφές φωνητικής μουσικής. Θα ακουστεί και σε πρώτη εκτέλεση το In Luce Veris του Παναγιώτη Φίνα, γραμμένο ειδικά για την περίσταση. Χοροδία της ΕΡΤ. Πιάνο Θάνος Μαργέτης. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. Οδείο Αθηνών. Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος. Κυριακή 17 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Πληροφορίες athensconservatoire.gr.
4: Για να δούμε τώρα τον Σαγκάλ που βγάζει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί προσπαθεί τώρα ο Μασόν, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Θα κάνει το σουτ και η μπάλα στα δίκτυα. Η ΑΕΛ ανοίγει το σκορ στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης και προηγείται του Ατρόμητου με 1-0. 2-0 για την ΑΕΛ. Είναι ο Τούμπτα, ο οποίος από το γύρισμα από τη σέντρα που βγήκε από τα αριστερά από τον Σαγκάλ, ο Τούμπτα δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να τη στείλει στα δίχτυα και να κάνει το 2-0 στο 34ο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον Ατρόμητο με τον Μπακού, ο οποίος αυτή τη φορά εκμεταλλεύτηκε εκεί το λάθος που έγινε ανάμεσα στον Βενετικίδη αλλά και στον Ρόσιτς και έτσι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, 11 λεπτά μετά τις 11, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων και την Έλλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Αφήνουμε για λίγο τα του ποδοσφαίρου και στρεφόμαστε στο μπάσκετ, εκεί όπου σήμερα είχαμε την επικράτηση, την άνετη επικράτηση του Ολυμπιακού στη Ρόδο, κάνοντας το 2-0 στη σειρά με τον Κολοσσό, και προκρίθηκαν οι Ερυθρόλευκοι στα ημιτελικά. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η εβδομάδα που έρχεται είναι η σπουδαία εβδομάδα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την Ευρωλίγκα. Για όλα αυτά και πολλά άλλα, κοντά μας ο Βαγγέλης Ιωάννου. Έλα, Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Δεν θα συνδεθείς με Eurovision ή.
0: Πάει, έπαιξε ο Ακύλας. Ο Ακύλας τελείωσε τώρα. Τον βγάλαμε.
1: Το έπαιξες,
0: βέβαια.
1: Πάντα μέσα στην επικαιρότητα. Λοιπόν, Ολυμπιακός 2-0.
0: Για κάνει προγνωστικά για Ακύλα τώρα, μια και το έφερες.
1: Νομίζω ψηλά, αλλά όχι πρώτος.
0: Τριάδα ή πεντάδα.
1: Πεντάδα. Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Εντάξει.
1: Μακάρι να το πάρει και να φέρει και τη διοργάνωση στην Αθήνα. Πάντως, ο Ολυμπιακός σήμερα κάνει το 2-0 όπως περιμέναμε, εύκολα. Mm-hmm. Ξεκούρασε πάλι τους βασικούς. Ο Γιώργος Μπατζόκας πάει πολύ safe, όπως λέμε, με ασφάλεια. Στον ημιτελικό της Παρασκευής με τη Φενέρ. Δεν έχει καμιά χρειά, ας πούμε, ούτε καν προπόνηση στο σημερινό παιχνίδι.
0: Ναι, 40 πόντους πήγε κοντά.
1: Πάλι στους 40, όπως και το πρώτο. Δεν έπαιξε ο Βεζένκο. Είχαν μείνει στην Αθήνα ο Φουρνιέ, ο Γκόκαπ και ο Μιλουτίνοφ. Και ο Τζόζεφ. Mm-hmm. Το μόνο, έτσι, πώς να το πω, αρνητικό, άσχημο, είναι το τεφορμάτισμα του Μόρις. Δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει στη δωδεκάδα για το Final Four. Ο Τζόζεφ και ο Νιλικίνα θα διεκδικήσουν θέση. Ο Τζόζεφ είναι πιο μπροστά βεβαίως με το Γκόκαπ. Και νομίζω ότι θα μπει ο Μαχίσικ. Και ο Ολυμπιακός θα πάει, όπως έχουμε πει, με δύο παίκτες σε κάθε θέση. Γκόκαπ, Τζόζεφ. Mm-hmm. Ντόρσεϊ Φουρνιέ. Γουόρντ Παπα-Νικολάου. Βεζένκοφ. Πίτερς. Τους τρεις ψηλούς, Μιλουτίνοφ, Χολ που έκανε φοβερό παιχνίδι, Τάιρικ Τζόουνς και Μπαλαντέρ, το Μακίσικ. Αυτή ήταν η δωδεκάδα του
0: Ολυμπιακού. Αυτή ήταν η δωδεκάδα για τελειώδη.
1: Την Παρασκευή, ναι. Και βεβαίως εναλλακτικές πάντα θα υπάρχουν, ανάλογα και με το αν θα προκληθεί ο Ολυμπιακός και ποιον θα έχει αντίπαλο την Κυριακή. Θυμίζουμε παίζει σε 6 ο Ολυμπιακός με τη Φενέρ, παίζει σε 9 η Ρεάλ με τη Βαλένθια.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Μάχη γίνεται για τα εισιτήρια.
0: Αυτό πήγα να σε ρωτήσω με τα εισιτήρια.
1: Έχουν ανοίξει οι πλατφόρμες. Μέχρι από το βράδυ τα φθηνά, μέχρι την τρίτη το βράδυ τα πολύ ακριβά. Η πλατφόρμα μεταβίβασης από την Ευρωλίγκα, με τα πόλεις μεταβίβασης. Δεν είναι τόσο εύκολη η διαδικασία. Υπάρχει βεβαίως παροξισμός, αλλά υπάρχει και μαύρη αγορά από ό,τι μαθαίνω. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο κόσμος, μην πληρώσει το Google Αιδόνι και ακυρωθεί και το εισιτήριό του.
0: Εντάξει, τώρα τα εισιτήρια εδώ πέρα θα είναι σε ακριβές τιμές, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, όσοι δεν τα πουλάνε μέσω των πλατφορμών των επίσημων, τα πουλάνε σε διπλή και τριπλή τιμή. Αλλά και πάλι, ξαναλέω, να είναι προσεκτικός ο κόσμος, γιατί μπορεί να πληρώσει διπλάσια και τριπλάσια τιμή και εν τέλει να μην δει τον αγώνα. Ή τους αγώνες. Για να το πω καλύτερα, ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, τα play-off θα συνεχιστούν. Ο Ολυμπιακός θα περιμένει να μάθει τον αντιπαλό του. Θα βγει από το ζευγάρι της ΑΕΚ με τον Άρη. Αύριο παίζουν το δεύτερο παιχνίδι τους στη Θεσσαλονίκη δύο ομάδες. Προηγείται η ΑΕΚ 1-0 στη σειρά. Ο ΠΑΟΚ έχει προκληθεί και περιμένει να τελειώσει ο Παναθηναϊκός με την Μύκονο. Παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός.
0: Λογικά θα τελειώσει.
1: Για να παίξουν την ημιτελική σειρά μετά
0: το Final Four. Που η λογική λέει ότι θα είναι Παναθηναϊκός με ΠΑΟΚ και μάλλον ΑΕΚ με σωστά Ολυμπιακό.
1: Και ο Ολυμπιακός μάλλον με την ΑΕΚ. Πολύ σωστά το είπες. Μάλλον.
0: Ναι, μάλλον.
1: Θα δούμε, γιατί ο Άρης ήταν σκληρό καρύβι στο πρώτο μάτς, έχασε με 6 πόντους διαφορά. Δεν έχει σημασία η διαφορά. Είναι 5, 6, 7, 10 πόντους.
0: Όχι, η νίκη μετράει.
1: Πώς θα παίξουν οι ομάδες. Η νίκη μετράει, ναι. Ναι, βεβαίως. Οι μεταγραφές συνεχίζονται από όλες τις πλευρές. Και έχουμε ανακατατάξεις σε κάποια δεδομένα που θεωρούσαμε για την Ευρωλίγκα. Διότι ο Πασκουάλ φεύγει από την Μπαρσελόνα κατά τα φαινόμενα,
0: ναι,
1: και πηγαίνει στο Ντουμπάι.
0: Ντουμπάι.
1: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να επηρεαστούν μια-δύο μεταγραφές του Ντιαλό και του Μάικ Τζέιμς. Δεν ξέρω αν θα χαλάσει κάτι, αλλά για το Μάικ Τζέιμς για παράδειγμα.
0: Ναι, γιατί ακουγόταν ότι είναι κοντά στην Μπαρσελόνα.
1: είχε προσυμφωνήσει, δεν ήταν κοντά απλώς. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν θα χαλάσει αυτή η μεταγραφή, αλλά του Διαλό που επίσης είχε συμφωνήσει με την Βαρσελόνα, μπορεί να χαλάσει και να κατευθυνθεί ο Διαλό στο Ντουμπάι.
0: Στο Ντουμπάι.
1: Καλή ο Καλάθης, όπως το λέγαμε,
0: στον ΠΑΟΚ.
1: Θα υπογράψει ναι, εντός των επομένων ωρών στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κλείνει μια περιφερειακή γραμμή ικανή, αν υπογράψει και ο Ταϊρή, και φτιάχνει μια ομάδα, όπως φαίνεται, για να παίξει EuroCup, όχι Ευρωλίγκα.
0: EuroCup.
1: Ναι, ναι, ο προσανατολισμός. Τώρα, επειδή γράφεται, το έχουμε πει και εμείς, αλλά και γράφεται πολύ τις τελευταίες ώρες το όνομα του Παπαγιάννη, τίποτα δεν είναι σίγουρο στην περίπτωση του Παπαγιάννη. Ο παίκτης ανήκει στην ΕΦΕΔ, δεν υπάρχει αποδέσμευση του Παπαγιάννη ακόμα. Οπότε αυτό που διάβασα κάπου ότι έκλεισε και τον Παπαγιάννη ο ΠΑΟΚ δεν ισχύει αυτή τη στιγμή, άλλο αν τον θέλει. Ο Παπαγιάννης ανήκει στην ΕΦΕΣ και η προτεραιότητά του επίσης είναι, όπως έμαθα από το περιβάλλον του και από τον εκπρόσωπό του, να ξαναπαίξει σε ομάδα Ευρωλίγκας.
0: Να ξαναπαίξει σε Ευρωλίγκα.
1: Αλλά αν δεν βρει και αν μείνει ελεύθερος από την ΕΦΕΣ, mm-hmm. θα τα δούμε όλα αυτά. Πρέπει να δούμε και ποιος θα είναι ο προπονητής της ΕΦΕΣ.
0: Mm-hmm. Μια και λέμε για μεταγραφές, υπάρχουν δύο ονόματα πολύ καυτά. Είναι ο Μοντέρο της Βαλένθια και ο Φραντζίσκο.
1: Είναι δύο ονόματα για τα οποία δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη, διότι όλη η Ευρώπη είναι στα πόδια τους. Για τον Μοντέρο και από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού υπάρχουν προτάσεις, κυρίως από τα κολέγια, όχι ακόμα από ομάδες του NBA. Mm-hmm. Ο Φρανσίσκο δεν μπορεί να βρει στο NBA και θα πρέπει να αποφασίσει πού θα πάει. Θα πάει στη Βαρκελόνη, θα πάει στο Ντουμπάι, θα κοιτάξει προς Ελλάδα μεριά. Πρέπει να αποφασίσει το NBA που θέλει, δεν είναι ανοιχτό για αυτόν.
0: Δεν είναι
1: η αγορά του NBA, όχι, όχι, δεν είναι εύκολη για τον Φρανσίσκο.
0: Για τον Μοντέρο είναι ανοιχτή.
1: Αντιθέτως μπορεί να γίνει, ναι. Ο Μοντέρο όμως έχει προτάσεις από πολύ μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες και μιλάμε για πολλά λεφτά. Πέρα από τον buyout που το πληρώνουν όλοι, γίνεται μια μάχη αν δεν πάει στο NBA και ως θα δώσει τα περισσότερα για να τον αποκτήσει. Σέρνει το χορό πρώτη, η Χάπολ Τελαβίβ και θα δούμε τι θα γίνει. Δεν βγάζω απ' έξω τις ελληνικές ομάδες, να ξέρεις, Αγγελέ.
0: Και τις δύο, και Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή δεν τις βγάζω απ' έξω. Uh-huh. Παρότι τους καίνε άλλα ζητήματα, τον Ολυμπιακό, το Φαϊναλ Φορ, τον Παναθηναϊκό, τι θα κάνει με τον Αταμάν. Αλλά δεν τους βγάζω απ' έξω. Εν τω μεταξύ, είδες τι έγινε με τον Αταμάν, με τις δηλώσεις, με την επίθεση στην επίθεση
0: ναι.
1: του Οφέρ Γιαννάη. Αυτό το γαϊτανάκι συνεχίζεται. Ο Παναθηναϊκός πάντως πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια του και να κοιτάξει τον τελευταίο στόχο που είναι το πρωτάθλημα.
0: Πολύ ωραία. Περισσότερα, Βαγγέλη, όπως καταλαβαίνεις, θα πούμε και τις επόμενες ημέρες, καθώς το ενδιαφέρον θα κορυφωθεί την Παρασκευή από ελληνικής πλευράς και ελπίζουμε και την Κυριακή ο Ολυμπιακός να έχει καταφέρει.
1: Απλώς επειδή ήμασταν και στη Ρόδο για τη μετάδοση τηλεοπτική, ο Κολοσσός είναι βέβαιο ότι θέλει να παίξει τον BCL.
0: Ναι, την είδα, επειδή το είδα, θα διπλασιάσει τον μπάτζετ.
1: Θα διπλασιάσει τον προϋπολογισμό, του μας το δήλωσε
0: ναι.
1: Στην ΕΡΤ 2 στο ημίχρονο του αγώνα ο ένας εκ των δύο ιδιοκτητών, mm-hmm. ο Γιάννης Χατζηλαζάρ.
0: Το είδα και μου έκανε εντύπωση αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί το είπε ανοιχτά.
1: Ότι έχουν βλέψεις.
0: Έχουν βλέψεις για Ευρώπη. Και πολύ καλά κάνουν.
1: Και πολύ καλά κάνουν. Συνεχίζει ο Λυκογιάννης, έχουν γίνει οι πρώτες μεταγραφές. Μέχρι στιγμής δηλαδή κινούνται σε πολύ καλά μονοπάτια. Έχουν πάρει το Τζιακμά, έχουν κλείσει δύο-τρεις ακόμα παίκτες, δεν λένε ονόματα. Προχωράνε δηλαδή για έναν μεγάλο σχεδιασμό που περιλαμβάνει και την ευρωπαϊκή συμμετοχή σε αυτή τη διοργάνωση. Ενώ η Μύκονος θα δηλώσει FIBA Europe Cup εκεί που έπαιζε φέτος το ΠΑΟΚ.
0: Πολύ ωραία. Να έχουν βλέψεις οι ομάδες μας και ευρωπαϊκές. Σε ευχαριστώ πολύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ και με τη νίκη του Άκυλα. Εγώ λέω δούμε. Πεντάδα, αλλά μακάρι να πάρει και την πρώτη θέση.
0: Για να δούμε.
1: Καλό βράδυ, Άγγελε. Θα τα ξαναπούμε.
0: Καλό βράδυ, βεβαίως. Καλό βράδυ.

Βέβαια, όπως γνωρίζετε, με ανάρτηση στα social media, ο Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε την Μπαρτσελόνα μετά από 4 χρόνια επιτυχημένη συνεργασία. Παράλληλα, και ο Λαπόρτα αποχαιρέτησε τον Γκολτζή, τον Μπλαουγκράνα, μέχρι πρότινος, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

0: Λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι αύριο στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η ΑΕΚ θέλει να γιορτάσει το πρωτάθλημα, την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός όμως με τη σειρά του θέλει να πάρει τέτοιο αποτέλεσμα, αν είναι δυνατόν τη νίκη που να του εξασφαλίζει, χωρίς να τον ενδιαφέρει τι θα γίνει στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ, είναι και κλεισμένο το θυρών, θυμίζω, για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του στο δεύτερο ή με προϋποθέσεις στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον Γιάννη Ράνιο. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα και από μένα και στους ακροατές. Ψήφισες, τι έκανες?
0: Όχι, δεν ψήφισα ακόμα, σε λίγο. Κάτσε.
1: Δεν ψήφισες. Τι ψηφίζεις?
0: Θα δούμε.
1: Έχεις δει κάτι, έχεις.
0: Κάτι έχω να προτείνω.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να προτείνουμε είναι αύριο την τελευταία αγωνιστική, όπου σίγουρα αξίζει να δούμε ποιος θα πάρει τελικά την πολυπόθετη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός, εάν νικήσει στην All-Win Arena, δεν τον ενδιαφέρει τι θα κάνει ο ΠΑΟ ξυλοφόρο. Mm-hmm. Διαφορετικά, εάν δεν νικήσει, θέλει να έχει καλύτερο αποτέλεσμα από τον δικέφαλο του Βορρά. Διότι θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση ισοβαθμίας είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Οπότε το εισιτήριο που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League χάνεται για τους ερυθρόλευκους και θα κοιτάξουν τι μπορούν να κάνουν στα προκριματικά του Europa. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος...
0: Πάντως η Αστον Βίλα, μια και λέμε για τα προκριματικά, έκανε ένα πρώτο δώρο εχθές το 4-2 κόντρα στη Λίβερπουλ στον Ολυμπιακό. Σε περίπτωση που...
1: Κοίταξε, για να μην είναι δώρο να δώρο, πρέπει ο ίδιος ο Ολυμπιακός να κάνει
0: δώρο στον εαυτό του. Πρέπει ο Ολυμπιακός να κάνει δώρο στον εαυτό του αύριο και να περιμένει και τον τελικό του Europa.
1: Πραγματικά ήταν εντυπωσιακή, αν και είμαι φαν της Λίβερπουλ, πραγματικά θαύμασα την Αστον Βίλα για τον τρόπο με τον οποίο έπαιξε και νομίζω ότι όποιος παρακολουθεί τον Unai Emery, το τι ακριβώς έχει κάνει από το 22 και μετά, πώς πήρε μια ομάδα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας και που την έχει φτάσει, είναι ένα δίδαγμα για όλους πώς πρέπει με μεθοδική δουλειά και εμπιστοσύνη στον προπονητή και το υλικό να δεις μέχρι που μπορείς να φτάσεις. Παρεπτόντως να πούμε ότι η Aston Villa που έφτασε στον τελικό της διοργάνωσης έχει να χάσει ούτε υπεδούχο στην Ευρώπη από το προπρέστο παιχνίδι που ήταν στον Μπέρμιχαν με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, μόνο τον Ολυμπιακό έχει χάσει.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα ο Ολυμπιακός για το αυριανό παιχνίδι θα έχει την αποστολή όλους τους παίκτες πριν του Γιαζίτζη, ο οποίος χειρουργήθηκε χθες από τον κύριο Θεό, και ο Ποντένσε και ο Έσε, αλλά δεν αναμένονται σύμφωνα με ενδείξεις περισσότερο να βρεθούν στο αρχικό σχήμα γιατί δεν είναι 100% έτοιμοι. Τώρα, προφανώς ο Μεντιλίμπα σταθμίζει και ξέρει πολύ καλύτερα κάποια πράγματα από αυτά που γνωρίζουμε εμείς, μαθαίνοντας κόρκες και κάποιες πληροφορίες έξω από την προπόνηση. Οπότε να κρατήσουμε ότι ως αντιέσε προορίζεται ο Σιπιόνι και ενδεχομένως, αν δεν παίξει ο Ποντένσε, να δούμε πάλι δεξιά τον Ροντινέ και αριστερά τον Ζέλσον. Στην κορυφή έχει ένα ερωτηματικό, δηλαδή αν θα διατηρήσει τον Ταρέμι ή αν θα επιστρέψει ο Λεκαμπή μετά το τελευταίο παιχνίδι. Και εδώ με μια πιθανότητα 60-40, εγώ θα έλεγα Ταρέμι, γιατί μπορεί να μην σκοράρει, αλλά έδειξε φρεσκάδα, κινητικότητα και κάποια πράγματα που είχαν λείψει με τον Ελκαμπή στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Αλλά το θέμα είναι να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Και αυτό γιατί το νούμερο 99 του Ολυμπιακού, σύμφωνα με τη φανέλα, έχει 99 μέρες να σκοράρει. Και δεν το λέω εγώ, το λέει ένα ιρανικό μέσο, το Φαραρού, το οποίο κάνει ένα ειδικό αφιέρωμα για παίχτες που προορίζονται για το παγκόσμιο κύπελο. Και με δεδομένο ότι οι Ιρανοί περιμένουν πάρα πολλά από τον Ταρέμι για το επερχόμενο Μουντιάλ, στάθηκαν στα στατιστικά του ότι έχει αγωνιστεί σε 12 αγώνες ο Ολυμπιακός με τον Ταρέμι να βρίσκεται εκτός ενδεκάδας, σε κάποια άλλα παιχνίδια που πέρασε αλλαγή, σε κάποια άλλα που ήταν βασικός και το τι έχει κάνει. Αλλά σκέφτονται περισσότερο σε αυτή την αφλογιστία 99 ημερών που έχει το νούμερο 99 της φανέλας του, και να δούμε αν θα σπάσει αυτή η κακοδαιμονία. Από εκεί πέρα, ο Τζολάκη λογικά θα είναι στο τέρμα. Δεξιά θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τον Κοστίνια. Και λέω, μήπως και τυχόν υπάρξει έκπληξη με τον Μπιανκόν, αλλά φαίνεται ότι αυτούς ξέρει, αυτούς εμπιστεύεται. Και γι' αυτό υπήρξε και το χθεσινό ρεπό στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς, να πάει με αυτούς που ξέρει καλύτερα, όπως και τον Πιρόλα και τον Ρέτσο. Ο Μπρούνο έχει προβάδισμα για την αριστερή πτέρυγα της άμυνας. Ο Σιπιόνι, όπως ανέφερα μαζί με τον Γκαρθία.

0: στα χαφ, μπροστά του στο Τσικίνιο. Και εφόσον δεν παίξει ο Ποντένσε, θα είναι, επαναλαμβάνω, Ζέλσον Ροντινέ και στην κορυφή ο Ταρέμι. Θα δούμε αν υπάρχει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, εάν κρίνει ότι ο Ποντένσε μπορεί να βγάλει 90 λεπτό ή ένα ωφέλιμο χρονικό σημείο να βοηθήσει, ή αν ο Ελκαμπή μπορεί να επιστρέψει, που είναι πολύ πιο αποτελεσματικός, όπως και οι περισσότεροι επιθετικοί του Ολυμπιακού. Απόδειξε ότι ο Ζέλσον έχει ένα σκοράρι σε αγώνα από το αθλήματος στο Καραϊσκάκη 1 χρόνο. Ενώ εκτός είναι πολύ πιο παραγωγικός. Και το λέω γιατί είναι από τους πλέον επιδραστικούς και πολύτιμους παίκτες του Ολυμπιακού σε πολλά παιχνίδια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Και για τον Ποντένσε που θα ασχοληθούμε από τον Ιούνιο και μετά, θα δούμε τι γίνεται και με την ομάδα του. Γιατί είναι ο μοναδικός παίκτης από το ρόστερ του Ολυμπιακού που παίζει ως δανεικός. Γιατί είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσει ο Ολυμπιακός για να τον κάνει δικό του. Περίπου στα 5-5,5 εκατομμύρια, νομίζω και λίγο περισσότερο. Πρέπει να δαπανίσει ένα παίκτη που κατά γενική ομολογία φέτος
1: δεν γοήτευσε.
0: Το αντίθετο.
1: Με το 2024. Ακριβώς το αντίθετο.
0: Θα πούμε από την ερχόμενη εβδομάδα και για τρεις μήνες έχουμε να λέμε για τα μεταγραφικά. Οπότε κρατάμε αυτά για το αυριανό παιχνίδι. Επίσης, ξεχωρίζω μια δήλωση του Ροντινέ χθες, βραζιλιάνικο μέσο, για το πώς απολαμβάνει τη ζωή του στη χώρα μας και να βοηθά τον Ολυμπιακό. Και είπε επίσης ότι προσπαθώ να βλέπω και την αστεία πλευρά της ζωής, γιατί ξέρω και τις δυσκολίες. Δεν μεγάλωσα πλούσιος μέσα από τη δουλειά. Και μου αρέσει που έχω μια οικογένεια με τις τρεις κόρες μου. Περνάω υπέροχα στην Ελλάδα, αλλά το χιούμορ και γενικότερα η εύθυμη τυχή της ζωής είναι αυτή η οποία πρέπει να την λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη μας. Ο Ολυμπιακός έχει σύμμαχο την παράδοση στην All Win Arena. Θυμίζω ότι από τότε που έπαιξε για πρώτη φορά στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ έχει τρεις νίκες, τρεις σοπαλίες, μόλις μία ήττα. Στα παιχνίδια αυτά ήταν την περίοδο 23-24 όταν είχε χάσει με 1-0. Οπότε το θέμα είναι τι καλύτερο μπορεί να κάνει ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του προκειμένου να μπορέσουν να πάρουν την πολυπόθητη δεύτερη θέση που είπαμε που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Περισσότερα αύριο.

0: Λοιπόν, ο διαγωνισμός της Eurovision συνεχίζεται. Ακούσαμε την ελληνική συμμετοχή με τον Ακύλα και το Φέρτο. Η ώρα πλησιάζει 11.30. Να δούμε στο κουπόνι αν έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στα σκορ σε σχέση με αυτά που είπαμε νωρίτερα. Το Alcorcón Marbella έχει γίνει 4-0. Από εκεί και πέρα 1-4 Sligo Galway United, San Martin de Burzaco Ταγέρες Ρεμέδιο 0-2, Συντρούιτεν Γάνδη 1-1, Juventud Real Murcia 0-2, Μπολιβάρα Κασούσο 1-0, Κολεγιάλες Ατλέτικο Γκέμες 1-1, Οπεράριο Ναούτικο 1-3, Σάο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 1-0, Μακαρά Ιντεπετιέντε Ντελβάγε 0-3, Αλγκεσίρας Χέρκουλες 0-1, Αλκονκόρ Μαρμπέγια το είπαμε 4-0, Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 2-0, Ήμπιζα Καρταχένα 2-1, Ελντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα 2-1 και εδώ Μπέτις Βίτα Ταραζόνα 2-0, Σαμπαντέλα Ντεκουέρα 0-1. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ. Ημίχρονα στην Πορτογαλία, στο Ριλ Μπενφίκα 0-3, Sporting Ζιλ Βιθέντε 2-0, Φαμαλικάο Αλβέρκα 0-0, Ιπιράγκα Μαριγκά 1-1, Σάντα Κρούζ Ρεσίφε Βόλτα Ρεντόντα 1-0, Χουάν Πάμπλο Αλιάνσα Ατλέτικο 0-1, είναι τα νεότερα που έχουμε από το κουπόνι του στοιχήματος. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο επέστρεψε δυναμικά, πιο δυναμικά από ποτέ, το Μεσσηνία Challenge, 8 με 10 Μαΐου, προσφέροντας ένα μοναδικό τριήμερο αθλητισμού, διασκέδασης και κοινωνικής προσφοράς. Με επίκεντρο το Κώστα Ναβαρίνο και τη Μεσσηνία, η φετινή διοργάνωση ένωσε τις δυνάμεις της με κορυφαία brands, τοπικούς φορείς, υποσχόμενοι αξέχαστες εμπειρίες για συνοδούς, αθλητές και επισκέπτες. Κοντά μας είναι ο κύριος Παναγιώτης Καρβέλας, ο δήμαρχος Πύλου. Κύριε Καρβέλα, καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατάς σας, δήμαρχος Πύλου Νέστορος.
0: Πολύ ωραία λοιπόν. Το Μεσσηνία Challenge στην Πύλο και στο Κώστα Ναβαρίνο. Είναι σημαντικό αυτή, σημαντικότατη διοργάνωση, έτσι, για την περιοχή.
1: Πάρα πολύ σημαντική και μπορώ να πω εξαιρετική και μοναδική. Διότι συνδυάζει αθλητισμό, πολιτισμό και φυσικό περιβάλλον μοναδικό.
0: Ο αθλητικός τουρισμός, τη στηρίζεται τη διοργάνωση μία δεκαετία τουλάχιστον, έτσι, πάνω από μία δεκαετία. Ο αθλητικός τουρισμός φαντάζομαι είναι πολύ σημαντικός που έχετε για την ανάπτυξη του τουρισμού σε μία περιοχή, έτσι όπως είναι η Πύλος.
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ανάπτυξη του τουρισμού εδώ στο Δήμο μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Σαφέστατα η ξενοδοχειακή μονάδα η Κώστα Ναβαρίνο έχει δώσει μας έχει βάλει σε έναν τελείως διαφορετικό τουριστικό χάρτη. Επίσης η Πύλο με τις φυσικές ομορφιές, η Βοηδεκυλιά, αλλά και η Μεθόνη, η Φοινικούντα, η Κορώνη, τα οποία δικά μας μέρη αυτά, του Δήμου μας δηλαδή. Όλα μαζί συνθέτουν αυτό το μοναδικό προορισμό, τον οποίο όποιος έρθει εδώ καταλαβαίνει γιατί είμαστε κάτι το ξεχωριστό, το μοναδικό, γιατί έχουμε αυτούς τους ρυθμούς ανάπτυξης που έχουμε στην περιοχή μας.
0: Για πόσο κόσμο μιλάμε ότι παρακολούθησε το event?
1: Δεν μπορώ να πω με ακρίβεια, πάντως ο κόσμος...
0: Στο περίπου, υπάρχει. Εντάξει. Είχε πάντως κόσμο, αυτό θέλω να πω.
1: Είχε πάρα πολύ κόσμο, για να καταλάβετε θύμιζε Σαββατοκύριακο της έντονης περίοδου του καλοκαιριού. Πραγματικά ο κόσμος ήταν πάρα πολύ, ήταν εξαιρετικός. Ήταν όλες οι ηλικίες και αν θέλετε όσοι συμμετείχαν σε αυτό το αθλητικό γεγονός, πραγματικά ένιωσαν μια ξεχωριστή εμπειρία, μια μοναδική εμπειρία. Είχαν το πλεονέκτημα όχι μόνο να συμμετάσχουν στον αθλητικό αυτό γεγονός, αλλά ταυτόχρονα να γνωρίσουν και τον πολιτισμό της περιοχής, αλλά και τη διατροφική αξία της και τα προϊόντα της περιοχής, τα οποία και αυτά είναι μοναδικά.
0: Συμφωνώ. Στο Δήμο σας, εκτός από αυτά που είπατε, ο Δήμος Πύλου Νέστορος, έτσι, αυτή είναι η ακριβής ονομασία. Τι μπορεί να δει κάποιος που θα έρθει? Ας πούμε, έρχομαι εγώ, πού θα με προτρέπατε να πάω και τι θα με προτρέπετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω εγώ τους βασικούς προορισμούς που υπάρχουν. Ας ξεκινήσουμε από το βόρειο μέρος, το οποίο είναι το ανάκτορο του Νέστορα, του σοφού βασιλιά των Ελλήνων, το οποίο είναι ένα μοναδικό. Είναι οι εξαιρετικές παραλίες. Βοηδοκυλιά και Διβάρη. Συνεχίζουμε, φτάνουμε στην Πύλο. Η Πύλο πραγματικά όρμος Ναβαρίνου, είναι ιστορικό μέρος. Η Πύλο είναι ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική κομμόπολη. Έχει την πλατεία Τιόντα Βάφων με τα μεγάλα πλατάνια και την αφιθεατρική τοποθεσία την οποία έχει, καθώς και ένα πολύ καλά συντηρημένο κάστρο. Συνεχίζοντας νοτιότερα θα συναντήσετε τη Μεθόνη, η οποία διαθέτει το πιο μεγάλο κάστρο της Μεσογείου Θαλάθης, περίπου 100 στρέμματα, και καταλαβαίνετε και η παραλία της είναι εξαιρετική. Απέναντι από, μετά προχωράμε για την Φινικούντα, η οποία έχει μοναδικές παραλίες, και ακριβώς απέναντι υπάρχουν τα νησά, όπως είναι η Φινικούντα, η Αγία Μαρίνα, η Σαπιέντζα, που πολλοίς κόσμος επισκέπτεται για να δει εκεί τις φυσικές ομορφιές. Και επίσης κλείνουμε με την Κορώνη, η οποία Κορώνη είναι πραγματικά ένα μαγευτικό μέρος, μια μοναδική κωμόπολη με πλούσια ιστορία, με εξαιρετική, ας πω, με εξαιρετικά κτίρια, τα οποία πραγματικά θυμίζουν μια πόλη η οποία είναι ιδιαίτερου φυσικού κάλους, και φυσικά έχει το κάστρο της και έχει και την Παναγία την Ελεήστρια σε ένα σημείο μοναδικό, δηλαδή είναι πραγματικός εν πηγή παράδεισος.
0: Έχετε και μουσείο Τσικλητήρα.
1: Έχουμε και την οικία Τσικλητήρα.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Την οικία Τσικλητήρα, να ξέρετε, η οικία Τσικλητήρα είναι δίπλα ακριβώς από το Δημαρχείο του Δήμου μας, στην Πύλο, η οποία και η οικία Τσικλητήρα έχει ανακαινιστεί πλήρως, είναι προσβάσιμη, και εκεί υπάρχει και την ψηφιακή αναπαράσταση της Ναυαρχίας του Ναυαρίνου, η οποία πραγματικά είναι ένα κτίριο που δεσπόζει στο παραλιακό μέτωπο της Πύλου, που αξίζει κάθε επισκέπτης να έρθει εκεί για να δει και την ψηφιακή αναπαράσταση, αλλά πάνω απ' όλα να δει και την ιστορία του ίδιου του αθλητή, του Κωστή Τσικλητήρα, που ήταν η οικία του. Και φυσικά με όλη αυτή την ιστορία που φέρει αυτό το μεγάλο όνομα για τον ελληνικό αθλητισμό και όχι μόνο.
0: Η Πύλο στηρίζεται σίγουρα στον τουρισμό. Έχετε άλλες οικονομικές δραστηριότητες στην περιοχή?
1: Υπάρχουν και άλλες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες δραστηριότητες αφενός έχουν σχέση με τον αγροτικό τομέα. Όπως ξέρετε, έχουμε μοναδικό ελαιόλαδο και σε πολύ μεγάλη παραγωγή. Έχουμε τη μαύρη κορινθιακή σταφίδα. Έχουμε τους αμπελώνες μας. Και επίσης έχουμε εξαιρετικά αλλιεύματα, διότι είμαστε ένας μοναδικός ψαρότοπος. Όλο αυτό το γάμα, όλες αυτές οι παραλίες που τυλίγουν ουσιαστικά το Δήμο Πύλου Νέστορος.
0: Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μας και μας δώσατε αυτά τα σημαντικές πληροφορίες.
1: Καλό βράδυ
0: και σε εσάς και εσείς να είστε πάντα καλά.
1: Πολύ σύντομα να είστε κοντά μας, να σας φιλοξενήσουμε για να
0: τα... Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να γνωρίσετε από κοντά τις ομορφιές της περιοχής μας.
0: Καλή συνέχεια και σε εσάς.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 15 λεπτά πριν από τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος παραμένει στη ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια της εκπομπής. Στο κουπόνι του στοιχήματος να επιστρέψουμε να δούμε Γιουβεντούτ Μούρθια 0-2, Ουνιβερσιτάριο Ντεβίνο Μπολιβάρ 2-2, Ουνιόν Ρεάλ Μαδρίτης 3-1. Ντε Μπολιβάρα Κασούσο 1-0, Κολεγιάλες Ατλέτικο Γκέμες 3-1, Φεροβιάριο Ναούτικο 2-5, Σάο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 0-1, Μακαράι Ντε Πετιέντε Ντελβάγε 0-3, Αλγεσίρας Χέρκουλες 0-2, Αλκονκόρ Μαρμπέγια 5-1 με 10 οι φιλοξενούμενοι, Βιγιαρεάλ Βίτα Σεβίγια Ατλέτικο 2-0, Ήμπιζα Καρταχένα 2-1, Κλάμπελ Ντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα 2-1, Μπέτις Ταραζόνα 2-0, Σαμπατέλα Ντε Κουέρα 0-1. Ταραγώνα Europa 1-1, Εστορίλ Μπενφίκα 0-3, Sporting Gil Vicente 2-0, Ιπιράγκα Μαριγκά 1-2, Santa Cruz Recife Volta Redonda 1-0, Juan Pablo Alianza Atlético 0-1, τα παιχνίδια όπου έχουμε γκολ. Οι αγώνες που δεν είπαν, ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Με τα αποτελέσματα αυτά υποδέχομαι τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα γήπεδα του πλανήτη. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Θα ξεκινήσουμε από την Αγγλία και συγκεκριμένα το τελικό του FA Cup που έγινε σήμερα στο Wembley. Η Manchester City κέρδισε την Chelsea με 1-0, το ξέρουμε αυτό. Αυτό που οι λιγότεροι ξέρουν είναι ότι είναι ο αρχαιότερος θεσμός του ποδοσφαίρου παγκοσμίως σε επίπεδο διασυλλογικό και σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Ξεκίνησε το 1871. Τότε έγινε για πρώτη φορά αυτός ο τελικός. Στους τέσσερις τελευταίους τελικούς η Manchester City μετράει 2 ήττες και 2 νίκες. Πέρσι, 2025, ιτήθηκε από την Crystal Palace με 1-0. Τους περισσότερους τίτλους, πώς τα φέρνει καμιά φορά η ζωή, Άγγελε, τους έχει κατακτήσει η Arsenal.
0: Πάει και για το πρωτάθλημα φέτος. Πάει για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, το λέμε αυτό γιατί ναι, μιλάμε για τη Manchester City, αλλά η Manchester City.
0: Πάντως το γκολ του Σεμένιο ήταν καταπληκτικό σήμερα με το τραπέζι.
1: Ναι. Λοιπόν, τώρα σου έχω, θα μείνουμε ακόμη λίγο στην Chelsea, καθώς έχουμε νέο προπονητή, Άγγελε. Απομένει μόνο η ανακοίνωσή του.
0: Άντε, πες το να.
1: Τσάβι Αλόνσο.
0: Είναι πολύ προχωρημένες οι επαφές, έτσι.
1: Συμφώνησαν ήδη για 4 χρόνια. Θεωρείται δεδομένο πλέον.
0: Θεωρείται δεδομένο.
1: Την ίδια στιγμή που τελειώνει, πρόσεξε πώς το λέω, το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία και πολύ πιθανόν να ξεκινήσουν οι επαφές τώρα πλέον με τον Μουρίνιο και την Ρεάλ. Και το λέω αυτό διότι ο εκπρόσωπος του number one, ο Χόρχε Μέντες, έχει κάνει μια πρώτη κουβέντα με την Ρεάλ και στην πραγματικότητα λένε πληροφορίες ότι είπε ότι εμείς είμαστε ανοιχτοί για οποιαδήποτε πρόταση μας κάνει η Βασίλισσα της Ισπανίας. Να μείνουμε ακόμα λίγο όμως στην Αγγλία, καθώς Arsenal και Manchester City μάχονται όπως λίγο πολύ όλοι ξέρουμε για την Premier League, για το πρωτάθλημα, για τον τίτλο. Η Arsenal έχει 79 βαθμούς, η Manchester City έχει 77, απομένουν 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε.
0: Η Manchester έδωσε και τον εξαναβολής με την Crystal Palace 3-0, οπότε είμαστε στους 36 αγώνες οι δύο αντίπαλοι.
1: Η Arsenal λοιπόν θα παίξει πρώτο παιχνίδι εντός έδρας τελευταίο στο Λονδίνο απέναντι στην Burnley και εκτός έδρας θα αγωνιστεί με την Crystal Palace. Απ' την άλλη πλευρά η Manchester City το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της περίοδου θα το δώσει εκτός έδρας απέναντι στην Bournemouth, ενώ στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς εντός έδρας θα παίξει και θα φιλοξενήσει την Aston Villa.
0: Δύσκολο πρόγραμμα έχει, πιο δύσκολο έχει η Manchester City.
1: Πιο δύσκολο το κάνεις μόνος σου, Άγγελε, ή πιο εύκολο αν θέλεις, ανάλογα την απόδοσή σου.
0: Να πούμε μια και είμαστε στη Βρετανία ότι η Celtic με δραματικό τρόπο σήμερα κατέκτησε τον τίτλο, ναι. 3-1 στο 87 και στις καθυστερήσεις.
1: Με ανατροπή.
0: Ναι.
1: Από 0-1. Το άκουγα.
0: 0-1.
1: Τώρα από 0, πρόσεξε. Από 0-1 χάνεις 0-1 να πετύχεις 3 γκολ και να κατακτήσεις.
0: Πρόσεξε,
1: το
0: τρόπο. Πρόσεξε, βάζει γκολ η Χάρτ στο 43. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ισοφαρίζει με πέναλτι στο 87, ναι. Το 2-1 και στις προχωρημένες καθυστερήσεις το 3ο γκολ.
1: Και τον τίτλο.
0: Και τον τίτλο, ναι, φυσικά.
1: Θα πήρε ένα πακέτο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, κάτι ακόμη για την Τσέλσι, σαν μια παρένθεση εν ώψη Μουντιάλ. Ο Ζωάο Πέδρο, που εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν ποδοσφαιριστής της Chelsea.
0: Λοιπόν, έχουμε πρωταθλήτρια Πολωνίας αυτή την ώρα.
1: Πάμε.
0: Λεχ Πόζναν κέρδισε εκτός έδρας τη Ραντόμιακ με 3-1 και είναι πρωταθλήτρια Πολωνίας, είναι στους 59 βαθμούς και αναγωνίζεται ο Λουίς Πάλμα. Και είναι στο συν 6 από την Κόρνικ που είναι δεύτερη και μένει μια αγωνιστική.
1: Τελειώνει.
0: Έχουμε πρωταθλήτρια.
1: Λοιπόν, έλεγε για τον Ζωάο Πέδρο, της Τσέλσι, είναι 24 ετών. Επιθετικός, μου αρέσει πολύ σαν παίχτης, κινδυνεύει να μείνει εκτός εθνικής Βραζιλίας και εκτός Μουντιάλ. Και αυτό γιατί, εάν σε περίπτωση ο Αντζελότη καλέσει, που μάλλον είναι το πιθανότερο, τον Νεϊμάρ Τζούνιορ, το πιθανότερο να μείνει εκτός ο Ζωάο Πέδρο. Αυτό θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να το μάθουμε και επίσημα. 18 του μηνός έχουμε Δευτέρα, 18 του μηνός θα ανακοινώσει επίσημα ο Αντζελότη την 25η, 26η των ποδοσφαιριστών που θα ταξιδέψουν.
0: Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον εδώ.
1: Ναι, εντάξει, και δεν θα ήθελα να λείπει ο Ζωάο Πέδρο από την εθνική ομάδα αυτή, αλλά δεν κάνω κουμάντο εγώ. 25 μέρες θέλουμε πριν το Μουντιάλ, αν κλείσουμε τις Πολιτείες Αμερικής, στο Μεξικό και στον Καναδά.
0: Ναι, σιγά σιγά πλησιάζουμε όλο και πιο πολύ.
1: Ναι, αλλά προς το παρόν μένουμε στην Αργεντινή, όπου βρισκόμαστε στην ημιτελική φάση του Απερτούρα 2026. Ο πρώτος ημιτελικός θα γίνει τώρα μία μισή τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος. River Plate, Rosario Central.
0: Ωραίο.
1: Ο πρώτος ημιτελικός. Ο δεύτερος ημιτελικός αύριο σε 11 το βράδυ. Αργεντίνος Junior, Μπέλγρανο. Οι νικητές θα περάσουν στο τελικό, όπου και θα διεκδικήσουν τον τρόπο. Στη Βραζιλία βρισκόμαστε ακόμα στην πορεία του πρωταθλήματος, το οποίο σαφώς και θα σταματήσει λόγω του Μουντιάλ. Εδώ όμως οι ομάδες δεν υπολογίζουν τίποτα, δείχνουν πάρα πολύ σοβαρές κατά τη διάρκεια των αγώνων, με την Παλμέιρας να έχει πάντοτε τον πρώτο λόγο μετά από 15 αγωνιστικές. Είναι στην πρώτη θέση με 34 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση την Φλαμέγκο με 30 και την Φλουμινέν στην τρίτη θέση με 27 βαθμούς. Η Παλμέιρας υποδέχεται τα ξημερώματα στις 3 την Κρουζέιρο, Σάο Πάολο. Η Φλουμινέν στο Μαρακανά τη Σάο Πάολο, στη 1 τα ξημερώματα. Ενώ στο Νότο, στο Πορτολέγρι Ιντερνασιονάλ, θα φιλοξενήσει την Βάσκο Νταγκάμα, ένα παιχνίδι το οποίο θα ξεκινήσει στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Άγγελε.
0: Ωραία, Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, αυτά και σε ό,τι αφορά την ενημέρωσή μας για τα γήπεδα όπου έχουμε ενδιαφέρον. Στο κουπόνι, Juventud Murcia 0-2, Universitario De Vino Bolivar 3-2, Union Real Madrid 3-1, Paris Paris Saint-Germain παραμένει το 1-0, De Bolivar Acassuso 1-0, Colegiales Atlético Gemes 4-1, Operario Nautico 2-5, Mineiro Macará, εδώ είμαστε, Σαο Μπερνάρντο Αμέρικα Μινέιρο 1-1, Μακαρά Ιντεπετιέντε Ντελβάγε 0-3, Αλγεσίρας Χέρκουλες 0-2, Αλκορκόν Μαρμπέγια 5-2, Βιγιαρεάλ Β' Σεβίγια Ατλέτικο 2-0, Ήμπιζα Καρταχένα 2-1, Ελντένσε Ατλέτικο Μαδρίτης Β' 2-1, Μπέτις Β' Ταραζόνα 2-0, Σαμπατέλα Ντεκουέρα 0-1, Ταραγώνα Γιουρόπα 1-1, Εστορίλ Μπενφίκα 0-3, Σπόρτινγκ Ζιλβιθέντε 2-0, ημίχρονα Ιπιράγκα Μαριγκά 1-2, Σάντα Κρούζ Ρεσίφε Βόλτα Ρεντόντα 1-0, Χουάν Πάμπλο Αλιάνσα Ατλέντικο, εδώ είμαστε ακόμα στο 0-1, Κλαμπ Γουαράνι Σπορτίβο 1-0. Είναι τα παιχνίδια που έχουμε γκολ αυτή την ώρα στο κουπόνι του στοιχήματος.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Σούκαλος. Καταχειροκροτήθηκε ο Ακύλες και η ελληνική αποστολή στο Κατάμ, στο Stad Hall στη Βιέννη. Το κοινό υποδέχτηκε με επεφημίες το φέρτο στο μεγάλο τελικό του 70ου διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision και ο Ακύλες εντυπωσίασε την Ευρώπη με την ενέργεια και τη σκηνική του εμφάνιση που επιμελήθηκε ο Φωκάς Ευαγγελινός. Εντυπωσίασε και η Αντιγόνη με το Χάλα που διαγωνίστηκε για την Κύπρο κερδίζοντας εντυπώσεις. Ανοιχτές οι γραμμές για την ψήφο του κοινού. Ο μεγάλος τελικός της Eurovision μεταδίδεται από τη Βιέννη απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το νέο διεθνές κανάλι ΕΡΤ Κόσμος από τη Φωνή της Ελλάδας αλλά και μέσω του Eurovision Channel του ΕΡΤΦΛΙΞ. Το δίλημα της κάλπης έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη δεύτερη μέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας και αυτή τη φορά το συνέδεσε με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης και προσωπικά στον Πρωθυπουργό από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Αφορμή στάθηκε ανάρτηση του πρώην Υπουργού μέσω της οποίας εγκαλεί τον Πρόεδρο του κόμματος για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλίας και αναποφασιστικότητα. Άμεση ήταν η αντίδραση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική και επιθετική την ανάρτηση του κυρίου Πολάκη. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή, τονίσε νέα ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης. 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε ανάρτηση στο ΕΞΠ. Νέα προειδοποίηση απίθυνε στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, λέγοντας πως αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με τη Τεχεράνη για τη διέλευση πλοίων από το στενό του Ορμούς, χωρίς ωστόσο να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες χώρες. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από τη Europol. Οι απατεώνες για να πείσουν τα θύματα τους χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες και ονόματα γνωστών προσώπων αλλά και ανύπαρκτων γιατρών. Ο τζίρος της εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε από το 2019 υπολογίζεται στα 240 εκατομμύρια. Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Φαλήρου στο Κουκάκι, επιτόπου 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης καθώς και 27 κιλά ινδικής κάναβης αξίας περίπου 400.000 ευρώ βρέθηκαν στην κατοχή δύο αλλοδαπών και ενός Έλληνα στην Αθήνα οι οποίοι και συνελήφθησαν. Όλοι τους είχαν απασχολήσει στις αρχές και στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Αύριο αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμη δυτική βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η Ελπίδα Γιώργη Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.

12 και 8 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής, 17 του Μαΐου. Νομίζω μπαίνει αυτή η ημέρα αισίως, διότι μετά τον Ακύλα, ο οποίος, το τι γίνεται στο διαδίκτυο δεν υπάρχει, παιδιά, με τα σχόλια και τις αναφορές, και έχουν ξετρελαθεί τα social media, τι να σας πω. Η αλήθεια είναι ότι αποθεώθηκε στη σκηνή του Eurovision. Έχω να σας πω επίσης ότι η εκρηκτική Αντιγόνη σήκωσε το κοινό της Eurovision, παρουσιάζοντας μία από τις πιο δυναμικές και γεμάτες ενέργεια εμφανίσεις της βραδιάς, διότι υπάρχει το μεσογειακό ταμπεραμέντο και εφόσον υπάρχει δεν το συζητώ. Εντυπωσιακή σκηνική παρουσία, ασταμάτητος ρυθμός, παρουσίασε το τζάλα, ένα μεγάλο πάρτι έγινε η σκηνή. Μα τι συζητάμε τώρα. Θερμό χειροκρότημα από την αρένα. Ο τίτλος του τραγουδιού, να θυμίσω ότι αποτελεί η κυπριακή παραφορά της φράσης «και άλλα» και σημαίνει περισσότερο, με την Αντιγόνη να προτείνει την ενσωμάτωση της κυπριακής διαλέκτου στους στίχους, δίνοντας το κομμάτι έντονη κυπριακή ταυτότητα και αυθεντικότητα. Και είχε πει και η ίδια ότι και εκφράζει το κυπριακό πνεύμα για ενέργεια, πάθος και προσπάθεια για περισσότερη ζωή. Και όλα αυτά τα στοιχεία είναι η αλήθεια, ότι αποτυπώθηκαν ξεκάθαρα και πάνω στη σκηνή του μεγάλου τελικού. Μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα τραγουδάει η Νορβηγία, η Ρουμανία έμεινε, παιδιά. Ναι. Εντάξει, λοιπόν, θα δούμε, είναι ανοιχτές οι γραμμές για να ψηφίσετε το καλλιτέχνη που σας αρέσει. Δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την ελληνική συμμετοχή, μπορούμε όμως να ψηφίσουμε άλλες συμμετοχές οι οποίες μας έχουν κάνει εντύπωση αυτό το βράδυ. Άντε να μας το. Παναγιώτης Σταυρούλιας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζή και στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Έχουμε Viber, έχουμε Facebook, μέσω του οποίου μπορούμε να επικοινωνούμε. Νάξος, αχ, τι κάνετε. Ωραία ακρόαση με Big Panther. Να σας πω κάτι, ο Ροζ Πάνθυρας είναι η, πώς να το πω τώρα, το στοιχείο της εκπομπής, το οποίο θέλει να δείξει μία ηρεμία και μία ενοχελικότητα γενικά. Αυτό είναι καλό. Αλλά όταν περιμένουμε ένα αποτελέσματα, τι να κάνω τώρα εγώ. Να έχουμε την ησυχία, την Ιρβάνα. Δεν γίνεται. Είμαστε λίγο όχι ανησυχία ακριβώς, σε μια αγωνία να το πω, σε μια αναστάτωση να το πω, ας το πω έτσι. Γεια σου Ευαγγελία μου, καλά είμαστε. Ναι, τα βλέπω τα μηνύματα εδώ στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει. Να σας πω κάτι, ό,τι μας ευχαριστεί και ό,τι μας εφραίνει την ψυχούλα μας και ό,τι μας κάνει να αισθανόμαστε όμορφα, ωραίο είναι, καλό είναι να υπάρχει μία, πώς το πω, και μία ομορφιά στη ζωή μας γενικά. Τι κάνει ο καθένας ειδικά, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά η Ρουμανία, μάλιστα. Είναι η τελευταία χώρα η Ρουμανία που διαγωνίζεται και μετά περιμένουμε τα αποτελέσματα. Ξέρετε, για να τα λέμε τώρα όλα, ένα σημαντικό σημείο της βραδιάς ήταν πριν πόση ώρα τραγούδησε η εκπρόσωπος της Ουκρανίας, ήταν μια από τις πιο συναισθηματικές στιγμές. Η Λελέκα κατάφεραν να δημιουργήσουν μία από τις πιο ιδιαίτερες στιγμές του τελικού, συνδυάζοντας μουσική παράδοση και σύγχρονη αισθητική με έντονο καλλιτεχνικό χαρακτήρα, και ξεχωριστό σημείο της εμφάνισης αποτέλεσε η παρουσία της μπαντούρα του παραδοσιακού ουκρανικού μουσικού οργάνου, το οποίο ακούστηκε ζωντανά στη σκηνή της Eurovision. Και καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο το αυθεντικό προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση και βεβαίως το κοινό υποδέχθηκε θερμά την ουκρανική συμμετοχή. Θα μου πεις τώρα γιατί σας το χαλάσω και να σας πω, υπάρχει και γιατί ακούμε Ουκρανία,
Όταν ακούμε Ουκρανία, τι μας έρχεται στο νου? Πόλεμος μας έρχεται στο νου. Στα τέλη Απριλίου, στο περιθώριο του Φόρουμ Ασφαλείας του Κιέβου, ειδικοί δυτικών χωρών και στρατιωτικοί, μιλώντας στη Deutsche Welle, εκτίμησαν ένα de facto τέλος του πολέμου στην Ουκρανία και αποδίδουν την εκτίμηση αυτή και στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ που έχουν τον Νοέμβριο. Λόγω της στασιμότητας στο μέτωπο του πολέμου, οι ειδικοί εικάζουν εδώ και εβδομάδες ότι ο Πούτιν ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα επιστράτευση, όπως έκανε το φθινόπωρο του 2022. Και παρόμοιες είναι οι εκτιμήσεις και Ουκρανών στρατιωτικών αξιωματούχων, τους οποίους επικαλέστηκε πρόσφατα ο Ζελένσκι. Η επικεφαλής του Ινστιτούτου Μακέιν στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα είπε ότι δεν πιστεύει σε μια επιστράτευση ευρείας κλίμακας στη Ρωσία, διότι υπάρχουν προβλήματα στη ρωσική οικονομία, τα οποία, λέει, ενδεχομένως να αποτρέψουν τον Πούτιν από μια τέτοια απόφαση. Υπάρχουν και άλλοι ειδικοί, ας πούμε ο πρώην ειδικός εντεταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, που πιστεύει ότι η θέση της είναι ισχυρότερη σήμερα από την παλιότερα, και κατά την άποψή του το Κίεβο έχει περιορίσει σημαντικά την εξάρτησή του από τα δυτικά όπλα, καλύπτοντας χωρίς ξένη βοήθεια το σχεδόν 60-70% των αναγκών του, και θεωρεί μάλιστα ότι η Ουκρανία είναι σε θέση να συνεχίσει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας, ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σταματήσουν τις παραδόσεις όπλων μέσω των Ευρωπαίων, τις Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Τώρα, ο Ζελένσκι είπε ότι πρόσφατα ότι αναμένει μέχρι το φθινόπωρο αυξανόμενη πίεση από την Ουάσιγκτον. Ο Τραμπ θέλει να αποδεχθεί η Ουκρανία τους ρωσικούς όρους για κατάπαυση του πυρός και ειδικότερα να αποχωρήσει. Να απαχωρήσουν τα ουκρανικά στρατεύματα από το ελεγχόμενο από το Κίεβο τμήμα του Ντομπάς. Και λένε ότι ολοκληρώθηκε και η εμφάνιση της Ρουμανίας, μάλιστα. Και λένε ότι η Ουκρανία, το Κίεβο μπορεί να αντέξει και με επιτυχία αυτή την πίεση την Αμερικανική. Όλα αυτά μένει να τα δούμε, έτσι, στο πεδίο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και επίσης, θα μου πεις τώρα, είναι εικασίες, είναι, πώς το λένε, κάποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, κάποιος έχει πληροφόρηση εκ των έσω, ας πούμε, δεν ξέρω, αλλά λένε οι ειδικοί ότι ο Πούτιν μυρίζεται συνωμοσίες και φοβάται εσωτερική προδοσία και κρύβεται σε καταφύγια και περιορίζει τις δημόσιες εμφανίσεις και τις μετακινήσεις του, και επίσης ότι το Κρεμλίνο βρίσκεται σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής με αυστηρούς ελέγχους και περιορισμούς για το προσωπικό του Προέδρου. Και πριν από περίπου 2 εβδομάδες, οι κάτοικοι της Μόσχας ξύπνησαν χωρίς Wi-Fi στα κινητά τους. Είχε διακοπεί η πρόσβαση σε όλη, από άκρη σ' άκρη, σε όλη τη ρωσική πρωτεύουσα. 13 εκατομμύρια ζουν στη Μόσχα. Τα 4 αεροδρόμια της είχαν αναστείλει προσωρινά τις δραστηριότητές τους, διότι υπήρχε αδιευκρίνηστες ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Και επειδή υπάρχει και υπάρχουν επιμήνες κυλιόμενες διακοπές ρεύματος που αποδιοργανώνουν τελείως την καθημερινότητα των κατοίκων της Μόσχας, καταλαβαίνετε τι αναστάτωση υπήρξε. Αλλά ήταν που έγινε και στρατιωτική παρέλαση στις 9 Μαΐου για την ημέρα της νίκης. Και καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση ήταν έτσι ασφυκτική. Τέλος πάντων, όλα αυτά είναι, πώς να το πω, στοιχεία ενός μεγαλύτερου παζλ,
το οποίο puzzle αυτό είναι πολεμικό, και επειδή έχουν μπει από το Φλεβάρι, συμβαίνει το χρόνο του πολέμου, καλές οι αναλύσεις και καλά όλα αυτά, αλλά επί του πρακτέου τι γίνεται, έτσι, αυτό είναι το διατάφτα, παιδιά. Πότε θα λήξει ο πόλεμος και πώς θα λήξει και όλα τα σχετικά. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, τι έχω ένα τραγούδι, να το ακούσω, παρακαλώ.

Λοιπόν, τελείωσαν τα τραγούδια του διαγωνισμού τραγουδιού της Eurovision στην Βιέννη. Αυτή την ώρα παίζουν βίντεο ανασκόπησης των τραγουδιών για να ξαναακούσει το κοινό και να αποφασίσει, διότι είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία, παρακαλώ. Θα ήθελα να πω ότι ο κωδικός της Ελλάδας, εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε Ελλάδα, το έχουμε μπεδώσει. Ο κωδικός λοιπόν της χώρας μας είναι ο 06. Όσοι λοιπόν είναι στο εξωτερικό, όσοι έχουν τη διάθεση να ψηφίσουν τη χώρα μας, ξαναλέω, ο κωδικός είναι 06. Φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, αγαπημένοι, ξέρω εγώ, οικοί κτλ. Θα το ξέρουν βέβαια, με παρακολουθούν, αλλά να τους το υπενθυμίσουμε για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε την ψηφοφορία, μάλλον το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, και ελπίζουμε να είναι το πιο καλό που θα έχουμε δει μέχρι τώρα. Έχουμε και πρωτιά στην Eurovision, μην το συζητώ. Αλλά γιατί αυτή την περίπτωση θέλουμε να εκτιμήσει η κοινότητα των Eurovision fans αυτή την παρουσία, την εκρηκτική του Αγγίλα και την ασταμάτητη ενέργειά του. Και βεβαίως να πούμε ξανά ότι όλο αυτό, όλη αυτή η εμφάνιση από τις δυναμικότερες της βραδιάς έγινε μπροστά σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε ολόκληρη την Ευρώπη και την Αυστραλία, έχω να πω. Διότι δεν χρειάστηκε να προχωρήσει η εμφάνιση. Με το που ενεμφανίστη στη σκηνή, παιδιά, τέλος πάντων, τραγούδια...

ο χορός, τραγούδαγαν μαζί με τον Ακύλα, χόρευαν στο ρυθμό και τα λοιπά. Και είμαστε, έχουμε πολλές πιθανότητες για μια υψηλή θέση στον φετινό τελικό. Για να είμαστε ειλικρινείς, αρκετά τραγούδια μας άρεσαν, αρκετά τραγούδια είχαν καλή παρουσίαση, πολύ καλή και τα λοιπά, και τα παιδιά που συμμετέχουν, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, άστο παιδιά, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν έχουν κάνει το όνειρό τους πραγματικότητα, αλλά τι να πω τώρα, ότι δεν ήταν καλή ελληνική συμμετοχή, γιατί να το πω. Υπάρχει εικόνα. Εικόνα. Και επίσης έχω εδώ, μάλιστα, πάμε πολύ καλά. Γεια σου Ιωάννα μου. Σου άρεσε και εσύ, θα πω από εδώ τι θα ψηφίσεις. Η ψήφος είναι μυστική, δεν τη λέμε. Λοιπόν, καλά θα κάνεις όμως και να το ψηφίσεις αυτό το τραγούδι. Είναι, πώς θα το πω, θα έλεγα ότι πρέπει να ψηφίσουμε, ναι, τέτοια τραγούδια. Τώρα δεν μπορώ να το πω και στον αέρα αυτό το πράγμα. Και γεια σου Ελένη, σου άρεσε εσένα αυτό, ψήφισε αυτό. Γιατί όχι, δεν κατάλαβα, πολύ ωραίο. Παιδιά, δεν θα λέτε τι ψηφίζετε. Δεν υπάρχει λόγος. Κάντε αυτό που νομίζετε και το αποτέλεσμα θα δείξει. Έτσι. Γιατί μετά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και τα στοιχεία που θα έρθουν, ποιος, μάλλον ποια χώρα ψήφισε τι και τα λοιπά, έτσι. Για να τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, πάμε. Τι βλέπω, παιδιά, έχει το... Είναι η, πώς το λένε, η εικόνα που είναι δύο παρουσιαστές της Eurovision και τα λοιπά. Και είναι, όπως μιλάνε οι παρουσιαστές και τώρα έχει και έτσι μια διάδραση με μια κυρία η οποία υποτίθεται ότι διαβάζει τα ονόματα των συμμετεχόντων. Από τη μία πλευρά είναι η αριστερή πλευρά η Κύπρος, τη δεξιά πλευρά η Ελλάδα, οι συμμετοχές και τα λοιπά και τα παιδιά εκεί που βρίσκονται. Και μετά βλέπω, φεύγει η Κύπρος, πηγαίνει κοντά στην Ελλάδα και στο... Να το... Έχουν πάει και εμφανίζεται και δειλά-δειλά στην αριστερή πλευρά μια φιλανδική σημαία. Δεν ξέρω τι σημαίνει όλο αυτό. Ελπίζω να σημαίνει τα καλύτερα. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε, επειδή περιμένουμε μια αγωνία να δούμε τι γίνεται μετά τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Κύπρος, ναι, Ελλάδα, Φιλανδία, με τις σημαίες, έτσι, τις συμμετοχές λέω, δεν έχουν βγει ακόμα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τραγούδια της Eurovisionικά, βέβαια, μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα που θα με γκρίσει. Πάμε, παρακαλώ.

Αυτή την ώρα λοιπόν είναι σε εξέλιξη η ψηφοφορία στο μεγάλο τελικό της Eurovision. Οι θεατές καλούνται να ψηφίσουν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Εσείς είστε οι θεατές, εσείς ψηφίζετε. Μπορούν να υποβληθούν μέσω ψήφιμο, μέσω τηλεφώνου, SMS, της επίσημης εφαρμογής της Eurovision. Μέχρι 10 φορές μπορείτε να ψηφίσετε, αλλά, ξαναλέω, βάσει των κανονισμών δεν υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει τη χώρα από την οποία προβάλλεται η εκπομπή του διαγωνισμού. Τι γίνεται τώρα? Οι ψήφοι του κοινού αντιπροσωπεύουν το 50% του συνολικού αποτελέσματος. Το υπόλοιπο 50% καθορίζεται από μια επαγγελματική κριτική επιτροπή σε κάθε χώρα. Και η βαθμολογία των επιτροπών βασίζεται στις εμφανίσεις των καλλιτεχνών στο πλαίσιο της Jury Final, οι οποίες δεν μεταδίδονται τηλεοπτικά, έχω να σας πω. Τώρα λοιπόν είναι στη σκηνή, έχουν επιστρέψει οι παλιότεροι εκπρόσωποι της Eurovision. Οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις κλασικές συμμετοχές στο διαγωνισμό τραγουδιού. Άλλοι φωνές είναι ηχογραφημένες, αλλά βλέπω εδώ τώρα το Ρίμπακ. Ναι, με το βιολί το φοβερό, τους Λόρντι. Ηχογραφημένες και τα λοιπά, ώσπου να ολοκληρωθεί η ψηφοφορία και να ξεκινήσει η μέτρηση και η καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Για να μην το ξεχνάμε, παρακαλώ, 06 είναι ο κωδικός της χώρας μας, δεν τον χρησιμοποιούμε εμείς χρησιμοποιούμε άλλους κωδικούς με τους οποίους μπορούμε να ψηφίσουμε τη χώρα, το τραγούδι που μας αρέσει. Το 06 είναι για όσους βρίσκονται στο εξωτερικό. Μου έχετε στείλει εδώ τα βιντεάκια. Ευχαριστώ. Σας παρακαλώ. Τα έχουμε. Τα βιντεάκια. Πρώτη τα έχουμε εδώ. earthnews.gr. Και βέβαια θα πανηγυρίσουν. Παιδιά, είναι μουσική γιορτή. Αυτό είναι το διατάφτα. Μουσική γιορτή. Αφήστε τα υπόλοιπα. Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι είναι σε εξέλιξη γεγονότα σοβαρά. Δεν ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι υπάρχουν χίλιες ειδήσεις, χίλιες την ώρα που μας απασχολούν και θα πρέπει να μας απασχολούν. Αλλά γιατί κάθε φορά που είναι λίγο να διασκεδάσουμε πρέπει να είμαστε κατηφείς και καταγγελτικοί και τα λοιπά? Έλα, είναι μία. Δηλαδή ότι έχουμε, σου άρεσε και σένα. Γιατί να μην σου αρέσει? Γιατί να μην σου αρέσει? Σου αρέσει, πες μου. Όποια θέση και να πάρει είναι νικητής. Βέβαια, εννοείται, παιδιά. Τι άλλο? Παιδιά, εγώ είδα vibes νικητή. Η καλύτερη εμφάνιση που είχε η Ελλάδα σε Eurovision ever. Μοναδικός νικητής από τώρα. Έγινε χαμός. Μόνο και μόνο η ενέργεια τα έσπασε. Εσύ τώρα το στάδιο, καλή επιτυχία Ακύλα. Το νιώθει λίγο όμως ο Ακύλας. Μπράβο. Αδιαφυσβήτητα είναι μεγάλη προσωπική επιτυχία. Όποια θέση είχε να πάρει είναι νικητής. Και ακόμα και στην αίθουσα τύπου γινότανε πανικός όση ώρα τραγουδούσε το φέρτο ο Ακύλας. Διότι, δηλαδή, εντάξει. Α, δημοσιογράφος, ναι, καλύπτει το γεγονός, ναι. Αλλά να μην το τραγουδήσεις, να μην χορέψεις, να μην το κραυγάσεις. Γιατί? Και επίσης να πούμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το εξής, παιδιά. Πέραν το αν η κάμερα είναι πολύ κοντά, είναι πολύ μακριά, αν είναι πολύ το έντονο το χρώμα, δεν είναι. Η εμφάνιση αυτή, η παρουσίαση αυτή του Ακύλα είναι μία, πώς να το πω τώρα, βρύφη, θα το πω, μπορεί να μην είναι η κατάλληλη λέξη, συμβολισμών και μηνυμάτων. Ο τρόπος ερμηνείας και ο τρόπος που περνάει στο κοινό έχει τη σημασία του, βεβαίως, για να μπορέσει ο άλλος να καταλάβει περί τίνος πρόκειται.
αλλά να δούμε λίγο και πίσω από τις λέξεις και πίσω από τις μουσικές. Και επίσης να μην ξεχνάμε τα τρία κεφάλαια που συνδέονται με τους στίχους του Φέρτο. Θέλω δόξα, αιωνιότητα και λεφτά. Και διαβάστηκε όσον αφορά στη δόξα και στην αιωνιότητα, στην πολιτιστική κληρονομιά, στη μνήμη και στην ανάγκη να μείνει κάτι πίσω στο χρόνο. Έτσι. Και επίσης κάτι άλλο. Καλό θα είναι, καλώς τον, γεια σου Γρηγόρη. Μακάρι, το συζητείς. Να πούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε. Θα πεις τώρα, τόσο καιρό, τώρα. Πρέπει να αφήσει κάτι, ένα μήνυμα. Κάθε τραγούδι αφήνει ένα μήνυμα. Αν είναι τραγούδι που αξίζει, έτσι. Προσπάθησε ο Ακύλας και νομίζω το κατάφερε να μεταφέρει στη σκηνή τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία για αναγνώριση, τη διάρκεια και στην επιβίωση. Διότι το Φέρτο αφορά στην απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη μας να θέλουμε όλο και περισσότερα, όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει κενά που άφησαν η στέρηση και τα αποθυμένα της παιδικής ηλικίας. Νομίζω θα εκτιμηθεί. Λες, του χρόνου, από εδώ. Εγώ είμαι με την άποψη του ανθρώπου που έγραψε ότι ό,τι θέση και να πάρει θα είναι νικητής. Έτσι, αυτό. Παρακαλώ, για πάμε να δούμε τι γίνεται. Συνεχίζεται η ψηφοφορία. Έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Πάμε.

Θα το ξαναπώ και πάρα πολύ μου αρέσει. Διότι όση ώρα ψηφίζουμε, ψηφίζετε, ψηφίζουν όλοι όσοι θέλουν κτλ. Δείχνει η εικόνα, έχει από τη Βιέννη, από την αρένα εκεί. Έχει λοιπόν τους δύο παρουσιαστές οι οποίοι κάνουν οι άνθρωποι τις γέφυρες και τα λοιπά, λένε πως ψηφίζει ο κόσμος και είναι, δεν υπάρχει η ελληνική συμμετοχή ακριβώς πίσω τους όμως καθ' όλη τη διάρκεια της κουβέντας αυτής με τον Ακύλα να κρατάει την ελληνική σημαία. Πήγε και η Αντιγόνη τώρα, έτσι, συμμετοχή της Κύπρου. Δεν το συζητώ. Στην καλύτερη θέση, παιδιά, έχουν καθίσει. Βέβαια, εννοείται, εννοείται. Πού να το πω, γιατί να μην το πω, τι είναι, δηλαδή εμείς από εδώ δεν θα το πούμε, δεν θα συμβεί ή δεν βλέπει ο κόσμος. Και βέβαια είναι η Φιλανδία από τα φαβορί. Ποιος διαφωνεί σε αυτό. Θα μου πεις κάποιους, σε κάποιους μπορεί να μην αρέσει το τραγούδι αυτό, η παρουσίαση αυτή, άλλο αυτό. Αλλά γιατί να μην το πούμε. Και επίσης το δεύτερο interval act που είναι σε εξέλιξη ώσπου να τελειώσει η διαδικασία της ψηφοφορίας είναι αφιερωμένο στον Baruch Stellar, έναν από τους πρωτοπόρους της electro-swing μουσικής σκηνής της Αυστρίας, με συνδυασμό jazz, swing και ηλεκτρονικών στοιχείων. Ωραία, ωραία. Πρέπει ο κόσμος μπορεί να μην άκουσε, μπορεί να θέλει να θυμηθεί. Παίξαμε και ψηλά ψηλά, εμείς βγήκαμε. Okay. Ως ελληνική συμμετοχή εννοώ. Να θυμηθεί για να ψηφίσει. Μάλιστα. Είναι ο φίλος μου, δεν τους θυμάμαι όμως το όνομα, δεν τα θυμάμαι. Εκείνος ο φίλος μου, Ζήμπεν Ζήμπεν Άιλελου, με τα λουμινόχαρτα, πάρα πολύ μου αρέσει. Κάθε φορά που το ακούω, χαίρομαι πάρα πολύ που τους ακούω εκεί τους, και τους βλέπω τους ανθρώπους αυτούς, μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά και άλλοι καλλιτέχνες μας αρέσουν, γιατί κακό είναι δηλαδή. Όχι όλοι, αλλά κάποιοι. Και μην ξεχνάτε, παρακαλώ, ότι αν είναι ένα τραγούδι να μείνει στο αυτάκι μας και στην ψυχούλα μας, θα μείνει ό,τι θέση και να πάρει. Ό,τι θέση και να πάρει. Έτσι. Και καλό είναι να το σκεφτόμαστε γι' αυτό. Είναι και 47, πέρασε η ώρα. Τώρα εγώ τι να σας πω. Τι να σας πω. Έχω... Αυτό εδώ τι είναι. Επίσης θα το δω στην αίθουσα σύνταξης. Δεν μπορώ τώρα. Αλλά πού να... Ναι, μας ενδιαφέρει αυτό εμάς. Καθόλου δεν μας απασχολεί. Ακούστε να δείτε. Κάποιες χώρες αποφάσισαν να απόσχουν λόγω Ισραήλ. Είναι δικό τους θέμα, έχουν επιχειρήματά τους, είναι σεβαστά. Δεν μπήκαν στη διαδικασία του διαγωνισμού αυτού, λόγω του Ισραήλ. Το οποίο όμως Ισραήλ, από ό,τι δείχνουν εδώ τα στοιχεία, φαίνεται ότι κέρδισε καλές εντυπώσεις. Το τραγούδι κέρδισε καλές εντυπώσεις. Έτσι. Τα υπόλοιπα και γίνονται και συμβαίνουν και δεν κλείνουμε τα μάτια μας. Για να μην παρεξηγούμαστε. Έτσι. Είναι και 48. Για πάμε να ακούσουμε μία Βίκη Λέανδρος, η οποία στον πρώτο ημιτελικό βγήκε. Τι φωνή αυτή η γυναίκα, παιδί μου. Θα μου πεις, γι' αυτό είναι και τόσα χρόνια στις κορυφές. Παρακαλώ, για πάμε.

0: Παιδιά, είναι καθίσμα στις Σέρες. Είναι ο κόσμος, διότι ο Σεραίος είναι ο Ακύλας και στηρίζουμε Σεραίους όπως και να έχει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, θα ήθελα. Λοιπόν, έχουν βάλει μια γιγαντοθόνη στην πλατεία των Σερών. Ψιλοβρέχει η αλήθεια. Κάτι μπουφάν βλέπω και κάτι, πώς το λένε, τις ζακετούλες. Όμως, παιδιά, ησυχία έχουνε. Περιμένουν με αγωνία. Σου λέει τι θα γίνει. Βεβαίως. Και πώς το λένε, τόσο ήρεμη κατάσταση σε πλατεία. Δεν έχω ξαναδεί, η αλήθεια. Όλοι αναμένουν. Υπάρχει μια αγωνία, η αλήθεια είναι. Να μου πεις γιατί. Γιατί ρε παιδιά, όταν πηγαίνει ένας άνθρωπος, πώς το πω, δικό σου, σε κάτι διεθνές. Δεν έχετε, δεν υπάρχει αυτό που λέμε τι θα γίνει. Έστω από περιέργεια, έστω από περιέργεια. Πριν το μεγάλο τελικό, το τι ησυχία έχει στις Σέρες δεν υπάρχει. Πριν το μεγάλο τελικό μίλησε στο BBC ο Ακύλας και είπε ότι όλη αυτή η εμπειρία είναι τρελή για εκείνον, διότι πριν από λίγους μήνες τραγουδούσε στους δρόμους της Αθήνας με τον Γκαλίλη, προσπαθώντας, λέει, να ζήσω, να πληρώσω τον νίκη, τους λογαριασμούς μου, και τώρα είμαι εδώ. Φανταστείτε πόσο τρελό είναι αυτό για μένα. Και μίλησε και για το τραγούδι και εξήγησε το νόημά του. Είπε ότι το Φέρτο μοιάζει ένα αστείο τραγούδι, αλλά έχει κάτι γλυκό πικρό, όπως είναι η ζωή και η φωνή της γενιάς μου. Για τους Έλληνες που αντιμετώπισαν μια μεγάλη οικονομική κρίση. Το Φέρτο είναι για όλους τους γονείς που παλεύουν για τα παιδιά τους ακόμα και αν δεν έχουν πολλά. Έτσι. Και για την νίκη, ναι, εντάξει, το ενδεχόμενο να νικήσει, η Ελλάδα, λέει, δεν έχει κερδίσει από τη συμμετοχή της Έλενας Παπαρίζου. Και ναι, θα σήμαινε πολλά η νίκη. Γιατί να μιζεριάζουμε, αγαπημένα μου Βαγγέλη, πώς είσαι, για ποιο λόγο, για ποιο, δεν υπάρχει διάθεση, πώς να το πω, κακίας μου λες, αλλά εντάξει, αυτό το κρίνεις εσύ. Και ο καθένας κρίνει για παιδί για τον εαυτό του πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να αποδέχεται απολύτως, δεν είναι κανείς υποχρεωμένος να του αρέσει κάτι, να το συμφωνεί και τα λοιπά. Αλλά ένα νέο παιδί, νέα παιδιά είναι οι περισσότεροι που έχουν πάει εκεί. Νέοι καλλιτέχνες. Κάνουν μια προσπάθεια, να σηκώνουν τον κόσμο, είναι ωραίο. Είπε κανείς ότι είναι κάτι άλλο. Eurovision. Χρόνια, δεκαετίες τώρα. Για να κρατάει ένας μουσικός θεσμός όπως είναι αυτός, κάτι δίνει στον κόσμο. Βρε, τι έχουμε πάθει με την αγωνία. Λοιπόν, πάνω, ξέρεις τι θέλω τώρα. Εγώ θέλω, το επιθυμώ πάρα πολύ, δηλαδή αλήθεια στο λέω, να ακούσω ένα Φέρτο. Το επιθυμώ. Διότι πώς το λέμε, τώρα στη τηλεόραση δείχνει τις συμμετοχές, τις παλιές και τα λοιπά από την Eurovision και τα λοιπά μέχρι να τελειώσει η ψηφοφορία. Έλα, το έχουμε.
1: Πρέπει να παίξω, δεν
0: μπράβο.
1: Θα πάω.
0: Μα τώρα τι να κάνω. Θέλω να ακούσω αυτό, ρε παιδί μου. Φέρτο. Χαμός γίνεται παντού. Πού είναι, καμπάλα, κέρκυρα, σέρες.
2: Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ από πίταγον και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρτα μου όλα, πάλι δεν θα χορτάσω.

Λοιπόν, φέρτο, οι κάλπες έκλεισαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα. Οι επιτροπές έχουν ψηφίσει από χθες. Είμαστε ολίγα λεπτά πριν από την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή της Eurovision. Ό,τι ψηφίσατε, ψηφίσατε. Περιμένουμε τώρα τα αποτελέσματα. Και η αλήθεια είναι ότι μία αγωνία υπάρχει. Κέρκυρα, Κοζάνη, Σέρες, που τι άλλο έχω, Κοζάνη, πώς το λέμε, Δράμα, στη Καβάλα επίσης, όλοι έχουμε εικόνα, έτσι, σπίτια, μαγαζιά κτλ. Όλοι βλέπουν Eurovision. Θα δούμε τα αποτελέσματα, το, πώς το λέμε, τα νούμερα που λέει, τηλεθέασεις και τα λοιπά, αυτό λίγο μας νοιάζει, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το αποτέλεσμα. Και επίσης κάτι άλλο, τώρα αν μπορούσαμε να κάνουμε μία βόλτα εδώ τριγύρω και πιο κάτω και πιο πάνω και τα λοιπά, όλη Eurovision θα βλέπετε, είμαστε σίγουροι, σιγουρότατοι. Θα πάμε θα συνεχίσουμε δελτίο ειδήσεων, εσείς είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της 17ης του Μαΐου που αναμένουμε το αποτέλεσμα της Eurovision, παιδιά, μεταξύ άλλων.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Ο Ακύλας εντυπωσίασε το ευρωπαϊκό κοινό με την ενέργεια και την σκηνική του παρουσία στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στο κατάμεστο Stand Hall της Βιέννης. Τη σκηνική επιμέλεια υπέγραψε ο Φωκάς Ευαγγελινός, ενώ το κοινό αποθέωσε το τραγούδι «Φέρτο». Θετικές εντυπώσεις άφησε και η Αντιγόνη εκπροσωπώντας την Κύπρο με τον Τζάλα. Ο τελικός μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ 1, το δεύτερο πρόγραμμα, το ΕΡΤ Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας και την πλατφόρμα ΕΡΤΦΛΙΞ. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντάς το με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολυλάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Αφορμή αποτέλεσε ανάρτηση του πρώην Υπουργού με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Ο κ. Φάμελος χαρακτήρισε την παρέμβαση προσβλητική και επιθετική. Σε νέα ανάρτησή του, ο Παύλος Πολυλάκης ανέφερε «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι». Θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή. 100 στόχους της Χεζμπολάχ σε διάφορες περιοχές στο Νότιο Λίβανο ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις σε ανάρτηση στο ΕΚΣ. Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν, απίθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, χωρίς να κατονομάσει τις εμπλεκόμενες χώρες. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας στο πλαίσιο του Europe Golf Forum και σε συνέχεια της συνάντησής τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί μια νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες γνωστών προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών για να εξαπατούν τα θύματα τους. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2019 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ινδικής κάναβης, αξίας περίπου 400.000 ευρώ, εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή 2 Ολλοδαπών και ενός Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις αρχές. Και οι τρεις είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Ελπίδα Γεωργή Τζίκη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 1 και 7 πρώτα λεπτά. Αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής, 17 του Μαΐου, με τον Παναγιώτη Σταυρούλια να ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας. Εκτάκτο σήμερα, λόγω βεβαίως και της Eurovision. Είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η... πώς να το πω, η απόδοση των βαθμολογιών από τις χώρες στις 25 χώρες που λαμβάνουν μέρος σε αυτόν τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, πραγματοποιείται στην Βιέννη. Λοιπόν, ελπίζουμε τα καλύτερα. Άρχισε η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νικητή. Εγώ θα πω, άρχισε η ψηφοφορία για την ανάδειξη των νικητών. Έτσι θα το πω εγώ. Δεν μπορώ, δεν έχω δικαίωμα να το πω αυτό. Λοιπόν, όσο είναι σε εξέλιξη λοιπόν αυτή η καταμέτρηση, μάλλον ανακοίνωση των βαθμολογιών και τα λοιπά, γίνονται πολλά και διάφορα στο πλανήτη μας, γιατί όσο και να θέλουμε να μην δούμε τα δυσάρεστα, τα βλέπουμε, είναι μπροστά στα μάτια μας, δεν το συζητώ. Η ζωή δεν είναι μόνο δυσάρεστα, επίσης δεν είναι μόνο ευχάριστα. Οπότε πρέπει να τα καλύπτουμε όλα, να τα έχουμε κατά νου όλα. Η αλήθεια είναι μία αγωνία την έχουμε, αλλά εντάξει. Ελπίζουμε πάντα στο καλύτερο. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, θα πω κάτι ανάλαφρο. Κάτι που λίγο να μας πάρει το νου από την Αυστρία. Αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, περιορισμένη μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Διότι έχουμε και τα βαρομετρικά χαμηλά και τις αέριες μάζες από την Αφρική. Είχαμε και λασποβροχές, είχαμε και τα λοιπά, τα σχετικά. Και καταιγίδες και στην Ήπειρο και στη Δυτική Στερεά. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας θα συνεχιστεί, παιδιά, αυτό, αλλά από σήμερα το κύμα κάκο κυρίας αναμένεται να απομακρυνθεί και ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση. Κάτι εφτάρια βγάζει στα πελάγι, να προσέχετε. Και επίσης αυτό όλο θα συμβάλλει και στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας από τη σκόνη. Και σου λέει, η σημερινή ημέρα, που θα είναι μια ημέρα νίκης, θα κυλήσει με πιο ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες και καλύτερη ποιότητα αέρα σε ολόκληρη τη χώρα. Για να ανασάνουμε καθαρό αέρα. Όποιος μπορεί να απομακρυνθεί από τα μεγάλα αστικά κέντρα για να περάσει λίγο όμορφα και να ανανεώσει τη σκέψη του και να ανανεώσει τον αέρα του, καλό είναι. Καλό είναι. Επίσης, ενώ γίνονται όλα αυτά που είναι σε εξέλιξη, ξαναλέω, τώρα ψηφίζει το Λουξεμβούργο, όλα αυτά λοιπόν στην Αυστρία, στη Ρουμανία το έδωσε το χτάρι, ναι, καλά, ακόμα είναι νωρίς, δεν αγχωνόμαστε, ψυχραιμία, ακόμα είναι, έχουμε μέλλον μπροστά μας αρκετή ώρα. Θα σας πούμε το αποτέλεσμα. Ξέρετε, γίνονται διάφορα, είναι σε εξέλιξη, υποτίθεται, η κυχηρία στη Μέση Ανατολή. Υποτίθεται στο θέμα του Λιβάνου, έτσι, γιατί συνεχίζονται οι επιθέσεις και τα λοιπά. Έχει βγει ο Τραμπ, έχει πει, γιατί ο καθένας έχει τα θέματα του, το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν υπάρξει συμφωνία. Και επίσης, δεν σας λέγαμε χθες ότι βομβαρδίσαν οι Ισραηλοί τη Γάζα για να σκοτώσουν τον επικεφαλή στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, τον σκότωσαν, τον Αλ Χαντάντ. Και κάτι άλλο, το είπαμε και νωρίτερα, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να είστε συντονισμένοι από την αρχή, η Τεχεράνη θα ανακοινώσει μηχανισμό διέλευσης στα στενά του Ορμούς, μήπως και ξεμπλοκάρει αυτή η ιστορία, λένε οι Ιρανοί, όμως είπαν ότι θα υποφεληθούν μόνο όσοι συνεργάζονται με το Ιράν και θα πληρώνουν και διόδια. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρουν τι θα γίνει.
Τι άλλο έχουμε, συνεχίζονται. Α, τι έχουμε, άλλο καινούριο, μάλιστα. Δύο νεκροί στη Γάζα, τι άλλο, νεκροί στο Λίβανο, έτσι, κατά τα άλλα, χαρές. Ο Τραμπ που είπε ότι το Ιράν θα περάσει πολύ δύσκολα αν δεν επιτευχθεί σύντομα ειρηνευτική συμφωνία, είπε ότι έχουν συμφέρον να συμφωνήσουν και τέλος πάντων το έχει ξαναπεί και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα το πολύ δύσκολα τι είναι δεν το ξέρω. Οι αναλυτές λένε ότι έχει εμπλακεί σε αυτήν την ιστορία και προσπαθεί να απεμπλακεί. Να σας πω. Τι να σας πω. Επίσης είναι στο Πακιστάν ο υπουργός εσωτερικών του Ιράν και επίσης ο υπουργός εξωτερικών είπε ότι η κυβέρνηση Τραμπ δείχνει ότι είναι ανοιχτή σε νέες συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, αν και παραμένει αδιέξοδο όσον αφορά στο εμπλουτισμένο υλικό, για τον εμπλουτισμένο ουράνιο λένε. Έτσι. Οπότε είμαστε τώρα σε αυτή την κατάσταση. Τι κάνανε, ψηφίσανε στη Χαμάς. Καθόλου δεν με νοιάζει. Επίσης, έχουμε στο... Α, ωραία. Δίνουν απολογισμό. Μάλιστα, για το Λίβανο. 2.969 οι νεκροί από το Μάρτιο, παιδιά. Και οι εκτοπισμένοι και τα λοιπά. Γιατί η Ευρώπη μιλάει για το μεταναστευτικό ξανά και... Έχουμε και το ζήτημα που είναι τεράστιο, γιατί είμαστε στις χώρες υποδοχής, χώρες εισόδου, μάλλον πύλες εισόδου της Ευρώπης. Και κάτι άλλο που είναι στην άλλη άκρη του Ατλαντικού που συμβαίνει αυτήν την ώρα που μιλάμε. Λέγαμε χθες ότι εξετάζεται την Τετάρτη να απαγγελθούν κατηγορίες στον Ραούλ Κάστρο, τον πρώην πρόεδρο της Κούβας, ο οποίος είναι 94 χρονών, για ένα συμβάν του 96, για κατάρρευση αεροσκάφους και τα λοιπά κουβανών μεταναστών. Και οι αναλυτές εκτίμησαν ότι όλο αυτό θα πάει πίσω αν δεν καταστρέψει την τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Και χθες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας δημοσίευσε έναν οικογενειακό οδηγό για την προστασία από τη στρατιωτική επιθετικότητα, διότι αυξάνονται οι εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης να θυμίσουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό στο νησί αυτό της Κούβας, που είναι 150 χιλιόμετρα από τις ακτές της. Έτσι. Επικαλούμενα στην εξαιρετική απειλή που θέτει η Κούβα για την εθνική τους ασφάλεια. Είχε πάει την Πέμπτη ο διευθυντής της CIA για μια έκτακτη συνάντηση με υψηλόβαθμους κουβανούς αξιωματούχους. Μήνες κρατάνε αυτές οι συνομιλίες. Μήνες. Και τέλος πάντων, είπαν ότι πρέπει να μετέφερε το μήνυμα ότι πρέπει να αλλάξει το καθεστώς για να προχωρήσουν οι οικονομικές και οι υπόλοιπες συμφωνίες. Τέλος πάντων, αυτό το έγγραφο που συνέταξε χθες η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Κούβας απευθύνεται σε όλες τις οικογένειες και δίνει πρακτικές πληροφορίες για την προστασία της ζωής από πιθανές επιθέσεις του εχθρού. Και με τίτλο «Προστατευτείτε, αντισταθείτε, επιβιώστε και νικήστε» περιέχει μία σειρά από συστάσεις που αρχίζουν από την προετοιμασία ενός ακιδίου πλάτης για την οικογένεια με πόσιμο νερό, τρόφιμα, φάρμακα και προϊόντα ατομικής υγιεινής και καταλήγουν στην προσοχή που πρέπει να δίνεται στο συναγερμό για αεροπορικές επιδρομές. Και επίσης, με το έγγραφο αυτό ενθαρρύνονται οι πολίτες να μάθουν πρώτες βοήθειες. Και επίσης τονίζεται η σημασία της ενημέρωσης μέσω των τοπικών συμβουλίων πολιτικής προστασίας. 9.600.000 είναι στην Κούβα, φανταστείτε ότι είναι πολύ. Αυτό το νησί λοιπόν μαστίζεται από μια άνευ προηγουμένου κοινωνικο-οικονομική κρίση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι δεν υπάρχει πρόσβαση σε προϊόντα πρώτης ανάγκης.
Και επίσης είναι κρίσιμη η κατάσταση του δικτύου ηλεκτροδότησης. Δεν έχει καύσιμα, από θέματα καύσιμα. Και διακοπές ρεύματος είναι επαναλαμβανόμενες. Διαδηλώνουν στην Αβάνα. Και που διαδηλώνουν, τι γίνεται? Το ζήτημα παραμένει. Και τώρα έχετε το κερασάκι στην τούρτα και αυτό το φυλάδιο που τους λέει πώς θα προστατευτείτε. Καταλαβαίνετε τι γίνεται, παιδιά. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Α, έχω να σας πω επίσης ότι ο Πούτιν, ο οποίος κόπτεται πάρα πολύ για την ειρήνη στην Μέση Ανατολή, μίλησε χθες με τον ηγέτη των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα μεταξύ άλλων τον ευχαρίστησε κιόλας για την ανθρωπιστικό ενδιαφέρον που δείχνει στην Ουκρανία και μιλήσανε για το πώς θα ολοκληρωθεί, θα τελειώσει ο πόλεμος κτλ. Τι να σας πω. Ενώ είναι σε εξέλιξη ένας άλλος πόλεμος που έχει ξεπολύσει ο ίδιος στην Ουκρανία. Τι να σας πω. Και μετά μου λέτε γιατί δεν έχουμε ακόμη αποτρελαθεί, τέλος πάντων, με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλα αυτά που ακούμε. Όλα αυτά γίνονται και συμβαίνουν και θα συμβαίνουν, έχω την αίσθηση, για πολύ καιρό, ενώ είμαστε σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη στην Αυστρία η ανακοίνωση των, πώς να το πω έτσι, των αποτελεσμάτων, να το πω, των βαθμολογιών, να το πω, για τις χώρες που παίρνουν μέρος στο διαγωνισμό της Eurovision, για το οποίο διαγωνισμό, παρακαλώ, έχει βγάλει ανακοίνωση η Ισπανία και λέει στην ανακοίνωση αυτή, γιατί ο Ισπανικός Δημόσιος Ραδιοτηλεοπτικός Φορέας, που είναι παραδοσιακά ένας από τους σημαντικότερους υποστηριχτές της Eurovision, μποϊκόταρε και δεν προέβαλε το show και είπε ότι ο διαγωνισμός του τραγουδιού της Eurovision είναι ένας διαγωνισμός, αλλά τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι. Δεν υπάρχει χώρος για αδιαφορία, αναφερόμενος στην Παλαιστίνη. Λοιπόν, και επειδή έγιναν και τα χθες η διαδήλωση και η αντιδιαδήλωση ακροδεξιών εθνικιστών και φιλοπαλαιστινίων και ακτιβιστών υπέρ της ειρήνης και της, πώς το λέμε, της ειρήνης και της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και. Δάσκαλος από τη Βρετανία, ο οποίος πήγε, ήταν μεταξύ των ανθρώπων που παρακολούθησαν το Eurovision και τα λοιπά, είπε ότι ο ενθουσιασμός μου μέσα μου είναι τόσο πέρα από λόγια που είμαι εδώ στο ζωντανό μεγάλο τελικό, την ώρα που εκατοντάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές παρέλασαν με πανό έξω από την αρένα που πραγματοποιεί το Eurovision και φώναξαν «Μποϊκοτάζ, μην γιορτάζετε την γενοκτονία». Η Eurovision είναι ένα μουσικό γεγονός. Ο καθένας αναλαμβάνει την ευθύνη του για το πώς λειτουργεί. Και επειδή πολύ λίγες πια είναι οι τόσο μεγάλες εκδηλώσεις τις οποίες μπορούμε να στραφούμε και να λίγο να περάσουμε όμορφα και να δούμε πράγματα και να ακούσουμε πράγματα, κανείς δεν λέει ότι είναι και δεν είναι κάτι που φέρει την ευθύνη της πολιτικής, έτσι να τα λέμε αυτά. Ότι πιστεύει ο καθένας είναι δικό του θέμα και καλά κάνει και το πιστεύει. Είπαμε, δεν κλείνουμε τα μάτια, αλλά δεν θέλουμε να τα λέμε αυτά. Ότι πιστεύει ο καθένας είναι δικό του θέμα και καλά κάνει και το πιστεύει. Είπαμε, δεν κλείνουμε τα μάτια, αλλά

Εδώ είμαστε και εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής. Γεια σου Κωνσταντίνε μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ. Ναι, είμαστε αυτή την ώρα. Έχουμε ακόμα μέλλον, μην βιάζεστε. Τι αγωνία. Μην βιάζεστε. Να έχετε αγωνία, μην τη λέτε. Από μέσα σας να το λέτε. Λοιπόν, αυτή την ώρα που είναι σε εξέλιξη τα αποτελέσματα, είναι πρώτη η Βουλγαρία, μετά είναι η Ιταλία, εμείς είμαστε 12η. Όμως θέλω να περιμένουμε λίγο. Θέλω να περιμένουμε. Γεια σας. Αυτό τι είναι. Εγώ ξαναλέω, για να μην παρεξηγούμαστε, κανείς δεν κλείνει τα μάτια σε οτιδήποτε. Όποιος το κάνει, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Δεν μπορείς να λες δεν με νοιάζει, αν έχεις συνείδηση και αν είσαι άνθρωπος με ευαισθησίες. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που σου λέει ότι με ενδιαφέρει εμένα. Εδώ άλλοι τα αφήνουν τα παιδιά τους και πεθαίνουν από την πείνα. Και μου λες εσύ τώρα, να σκεφτώ τώρα τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά τι γίνεται. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάποιος να πει, εδώ από εμάς τουλάχιστον, να πει ότι αδιαφορώ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην τα μπερδεύουμε παρακαλώ, καθόλου. Όσον αφορά στις συμμετοχές, τώρα όσον αφορά στη συμμετοχή της συγκεκριμένη, τι να σου πω. Αυτό έπρεπε να το σκεφτούν αυτοί που αποφασίζουν. Εμείς εδώ δεν αποφασίζουμε. Λοιπόν, αυτή την ώρα λοιπόν που ομιλούμε και περιμένουμε τι θα γίνει με τα σχετικά, τα της Αυστρίας, τα της Βιέννης, στρατόπεδο, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι έπληξε στρατόπεδο στο βόρειο Ισραήλ. Έλα, ευτυχώς που έχουν και χειρία, δεν λες? Ευτυχώς, κάτι είναι και αυτό, από το τίποτα.

Και επίσης υπάρχει με συγχωρείτε και ένα άλλο θέμα, αλλά είναι και εκείνο μακριά. Τώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, Λατινική Αμερική, τρέχα γύρευε. Λες από μέσα σου, είμαι σίγουρη. Αλλά υπάρχει μια αυξανόμενη ένταση και μια αυξανόμενη κρίση, για παράδειγμα θα σας πω εγώ, στη Βολιβία. Διότι οι άνθρωποι εκεί έχουν βγει στους δρόμους και έχουν αποκλείσει δρόμους που οδηγούν στην πρωτεύουσα Λαπάς, διότι ζητούν, τι ζητούν, μεταξύ άλλων αυξήσεις μισθών. Και βγήκαν λοιπόν οι διαδηλωτές και να διατρανώσουν τα αιτήματά τους και βγήκε και η αστυνομία, συγκρούστηκε μαζί τους, έκανε και 57 συλλήψεις. Χρήση δακρυγόνων. Εδώ και εβδομάδες βγαίνουν στον δρόμο αυτοί οι άνθρωποι. Εμποδίζοντας, λέει, τον εφοδιασμό της πρωτεύουσας με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα αγαθά. Και για να φανταστείτε τώρα τι καταστολή γίνεται, συμμετείχαν στην επιχείρηση αυτή εναντίον των διαδηλωτών 3.500 αστυνομικοί. Και προσπαθούσαν, λέει, η επιχείρηση είχε ως στόχο να ανοίξει διάδρομος για να φτάσουν στη Λαπάς τρόφιμα, φάρμακα και φιάλες οξυγόνου που πρέπει να πάνε στα νοσοκομεία. Αυτό το λέει εκπρόσωπος τύπου της Βολιβιανής Προεδρίας. Και να πούμε, γιατί τι γίνεται συνήθως στην Ευρώπη ασχολούμαστε, όπως η γειτονιά μας είναι, η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων 4 δεκαετιών. Τα τελευταία 40 χρόνια τέτοια κρίση δεν είχε. Και ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο μετά από 20 χρόνια διακυβέρνησης από σοσιαλιστικές κυβερνήσεις υπό τον Μοράλες και τον Άρσε. Και προεκλογικά τι είχε υποσχεθεί, να βγάλει τη χώρα από τη δίνη της οικονομικής κρίσης. Κατάργησε τις επιδοτήσεις καυσίμων που ίσχυαν εδώ και 20 χρόνια και οι τιμές ορισμένων τροφίμων εκτοξεύτηκαν στα ύψη. Με τι θα πληρώσουν, με τι λεφτά. Ζητάνε αυξήσεις μισθών οι άνθρωποι και απαιτούν επίσης οικονομική σταθερότητα. Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων και να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Βολιβίας. Έτσι. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Ένα αναμονή των αποτελεσμάτων μέσα σε όλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε για το είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Κυριακής. Είναι σε εξέλιξη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Η Βουλγαρία προηγείται και υπάρχουν αλλαγές, εναλλαγές στην κορυφή. Τώρα υπάρχει μια αγωνία για εμάς, για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Για να δούμε, παιδιά. Για να δούμε. Ας περιμένουμε, λέω εγώ. Ας περιμένουμε, λέω εγώ. Καλώς είναι. Έχεις μία απογοήτευση. Καθίστε, μη βιάζεστε, ρε παιδιά, τόσο πολύ. Μη βιάζεστε. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου, καλά είμαστε, ευχαριστώ εσύ. Μα ήτανε, λέει, το... Μα δεν ήτανε, είναι τόσο ωραίο τραγούδι. Είναι ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω πώς ψηφίζει ο καθένας. Επίσης, θέλω να σας πω για κάτι τώρα. Μεταξύ μας, μην κοροϊδευόμαστε. Ακούμε τόσα χρόνια για συμμαχίες και συμμαχίες και συμμαχίες. Ξέρετε τι μεγάλο ρόλο παίζουν. Έλα, παιδιά, τώρα. Εντάξει. Ποιος μας έδωσε το δεκάρι. Ποιος μας έδωσε το δεκάρι, βρε, πάνω που δεν είδα. Τέλος πάντων. Το δεκάρι. Μόλις πήραμε άλλο ένα δωδεκάρι. Οπότε μην είμαστε και έτσι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να σας χαλάσω και το. Και όλη τη, έτσι, τη διαδικασία στην οποία έχετε μπει. Αλλά. Εντάξει. Ας αναμενόμενο. Ας αναμενόμενο. Το είπα και από την αρχή. Και στην αρχή θα το πω και τώρα. Η συμμετοχή του παιδιού αυτού που κατά το νερό του πραγματικότητα είναι το σημαντικότερο. Θέλει να έρθει η πολύ καλή θέση. Καλώς να ορίσει. Έλα, είναι μία. Πάμε, παρακαλώ.

Νομίζω ότι είστε λίγο υπερβολικοί, έτσι νομίζω κάποιοι. Συγγνώμη. Γεια σου Παναγιώτη μου, καλά είμαστε εσύ. Θεωρώ ότι είσαι λίγο υπερβολικός. Λίγο όμως. Εντάξει, δεν είναι κακό να υπερβάλλουμε που και που. Στη χαρά πρέπει να υπερβάλλουμε. Ναι. Κάποιοι λένε όχι, αλλά εμείς λέμε ναι. Και να αποδεχόμεθα ότι έρχεται με εγκατέρηση και υπομονή. Αυτό. Καλώς την ναι. Γεια σου Ευαγγελία, καλά είμαστε. Λες, λέω. Αλλά το τι λέω εγώ δεν έχει σημασία. Τι λένε τα αποτελέσματα, εγώ θα πω. Και επίσης να πω και στο Δημήτρη ένα γεια. Λέει δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι θέση θα πάρουμε για μένα. Είναι αυτό που λέμε νικητής στις καρδιές μας. Αυτό ακριβώς. Και βέβαια λέει δεν κλείνουμε τα μάτια στα όσα συμβαίνουν στον κόσμο. Και βέβαια καταδικάζουμε τη γενοκτονία. Και βέβαια είμαστε υπέρ των αδυνάτων και των ανθρώπων που δεν έχουν δική τους φωνή. Εννοείται. Αυτό δεν το συζητούμε. Γεια σου Στράτο. Δεν ήθελες εσύ. Ναι, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι ψηφίσανε οι χώρες. Α, το 12 το άλλο που πήραμε ήταν από τη Σερβία, να σας πω. Έτσι, μην το ξεχάσω. Είπαμε, παιδιά, παίζουν ρόλο πάρα πολύ. Οι συμμαχίες, έτσι είναι. Έτσι, μην εντυπωσιαζόμαστε. Να πεις άλλα, περιμένεις, άλλα γίνονται. Και λοιπόν, so what. Προχωράμε παρακάτω. Είναι παρατέταρτο, πήγε. Secret combination, μια καλομήρα τι θα ήθελα να την ακούσω. Πάμε παρακαλώ.

Αυτή την ώρα, 2 παρα 10 τα ξημερώματα της Κυριακής, είναι σε εξέλιξη τα αποτελέσματα της τηλεψηφοφορίας για τις χώρες που λαμβάνουν μέρος στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Και περιμένουμε και εμείς τα δικά μας τα αποτελέσματα. Να δούμε τι πήραμε από το τηλεψηφοφορία, πόσους βαθμούς παρακαλώ θα ήθελα. Αυτή την ώρα είναι η ανακοίνωση. Έλα παιδιά μου, πώς πήραμε, τι λες τώρα, μπράβο μας. Και ανεβαίνουμε στην τέταρτη θέση είμαστε αυτή την ώρα. Αυτή την ώρα είναι Ρουμανία, Μολδαβία, Ουκρανία και εμείς είμαστε στην τέταρτη θέση. Μην νομίζετε με την Ουκρανία, έχουμε ένα βαθμό διαφορά. 221 έχει και εμείς έχουμε 220 ψήφους. Μην νομίζετε ότι είναι μεγάλες οι διαφορές δηλαδή. 226 ας πούμε έχουν οι δεύτεροι που είναι οι Μολδαβοί. Μάλιστα. Εδώ είμαστε λοιπόν αυτή την ώρα την προχωρημένη στο ξημερώματα της Κυριακής. Δεν θέλω να είστε λυπημένοι, είπαμε. Θέλουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θέλουμε να περάσουμε καλά. Πέρασε καλά το παλικαράκι. Τέλος και η ομάδα του κτλ. Και δεν θα αφήσουμε τώρα να στεναχωρηθούμε, παρακαλώ. Δεν υπάρχει λόγος. Πιστέψτε με. Πιστέψτε με. Νομίζω ότι είναι αυτό που λες ότι δεν ισχύει. Αλλά πάλι τώρα εγώ κάτι να πω στη διαδικασία να τσακωθούμε τέτοια ώρα. Για πες μου. Για πες μου. Αυτό που λέει, γιατί να μην το ξεχνάμε, λέει, να μην το ξεχνάμε, γι' αυτό και το αναφέραμε. Αυτό που λέει λοιπόν είναι το πώς θα μπορέσουν οι άνθρωποι εκεί στη Κούβα που περνάνε και αυτοί οι στιγμές εφιαλτικές, θα ανταπεξέλθουν σε περίπτωση πώς το λένε, εισβολής αμερικανικής. Οπότε τώρα μήπως και όταν και πώς, εμείς δεν έχουμε τέτοιο ρεπορτάζ. Τώρα τι σκέφτεται ο Τραμπ, τι να σας πω παιδιά, πού να το ξέρω. Ποιος το ξέρει άραγε. Λοιπόν, πες το μου και αυτό, θα τα έχουμε δει όλα, έτσι και το δούμε και αυτό, αλλά εντάξει. Ναι, ακόμα είναι, έχουμε μέλλον βέβαια, γιατί είναι σε εξέλιξη, είπαμε, η τηλεψηφοφορία. Πρώτο το Ισραήλ. Βάλε ένα τραγούδι γιατί, έλα.

Τώρα καταλαβαίνετε τι γίνεται, γιατί είμαστε 4 λεπτά και ούτε 4, πολύ λιγότερα, 3,5 λεπτά πριν από τις 2 και ακόμα δεν έχει δοθεί το τελικό αποτέλεσμα. Βέβαια η χώρα μας πήγε πολύ καλά στις ψήφους του κοινού και άλλα τραγούδια, ας πούμε, που λέγανε Φιλανδία, Φαβορή και τα λοιπά, το κοινό δεν ξέρω για πώς ψήφισαν και οι επιτροπές. Όλα αυτά θα γίνουν γνωστά βέβαια σήμερα και καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, υποθέτω, γιατί θα γίνει μεγάλη κουβέντα. Και επίσης θα μάθουμε πώς κάποια Φαβορή δεν τα πήγαν καλά, πώς κάποιες χώρες οι οποίες τέλος πάντων δεν περιμέναμε κάτι, τα πήγαν πολύ καλύτερα. Και μπορώ πάνω να έχω λίγο στα αυτιά μου τη τηλεόραση, σε παρακαλώ πολύ. Είναι εύκολο. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται δείχνει, όχι από ό,τι φαίνεται, δείχνει τα αποτελέσματα ότι πρώτο έρχεται το Ισραήλ. Βέβαια, ακόμα μένουν να μετρηθούν οι ψήφοι του κοινού για την Αυστραλία και τη Βουλγαρία. Άντε παιδιά, διώστε το, γιατί τελειώνουν και οι εκπομπή και πρέπει να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. 122 πήρε η Αυστραλία τώρα, είναι στην τρίτη θέση και μας μένει και η Βουλγαρία, να δούμε πόσες ψήφους έχει πάρει από το κοινό, έτσι, πόσους πόντους. Και είναι το Ισραήλ και βεβαίως ακούσαμε και πανηγυρισμούς από το Ισραήλ, την Ισραηλινή Αποστολή για τα γιουχαΐσματα από τους υπόλοιπους που είναι μέσα στην αίθουσα. Λοιπόν, εμείς είμαστε, σε ποια θέση είμαστε? Ένατη. Μάλιστα, για να δούμε και τι ψήφους θα πάρει, τι ψήφους λέω, πόσους βαθμούς θα πάρει η Βουλγαρία από το κοινό, μισό λεπτό. Για να το κλείσουμε, θέλαμε να το κλείσουμε πανηγυρικά, η αλήθεια είναι αυτή. Όμως θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τον τρόπο που έγιναν οι ψηφοφορίες, πώς ψήφισαν οι επιτροπές και όλα τα σχετικά, έτσι. Όχι για μας, όχι επειδή εμείς δεν βγήκαμε στην πρώτη πεντάδα, καμία σχέση. Γενικά θα έχει το ενδιαφέρον αυτό. Άντε βρε παιδιά, και είναι και 59, έχουμε και δελτίο. Τι γίνεται, περιμένουμε τώρα. 345 βαθμούς έχει το Ισραήλ, 204 βαθμούς έχει η Βουλγαρία. Θα το προλάβουμε, λες, πάνω. Έλα, 140, όχι, λες. Χρειάζεται 140 βαθμούς λοιπόν και για να περάσει πρώτη. Και ναι, δεν θα το προλάβουμε παιδιά. Λυπάμαι, ανεβαίνει. Δεν βλέπω τώρα εκεί πέρα. Ναι, 340, πόσες είναι? Η Βουλγαρία πρώτη. Μα τώρα, πραγματικά. Εντάξει. Εμείς σε ποια θέση είμαστε, προλαβαίνουμε? Πάνω. Δέκατη. Ακύλα μου, με πολύ αγάπη. Πολύ αγάπη όμως και θετική ενέργεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας και ευχαριστούμε και την Αντιγόνη από την Κύπρο. Παιδιά, η Βουλγαρία πρώτη. Το Ισραήλ το γλιτώσαμε, εντάξει. Λοιπόν, σας φιλώ. Καλή Κυριακή.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η Βουλγαρία με το Μπαγκαράγκα κέρδισε τελικά την πρώτη θέση στον τελικό της Eurovision 2006 στο κατάμεστο Stand Hall της Βιέννης. Η ψηφοφορία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο με μεγάλη ανατροπή. Ο Ακύλας με το Φέρτο εντυπωσίασε με την ενέργεια και τη σκηνική του παρουσία, ωστόσο δεν κατάφερε να πλασαριστεί στις πρώτες θέσεις. Εντυπωσιακή και η Αντιγόνη που εκπροσώπησε την Κύπρο με το Τζάλα. Ο τελικός μεταδίδεται απευθείας από την ΕΡΤ1, το δεύτερο πρόγραμμα, το ΕΡΤ Κόσμος, τη Φωνή της Ελλάδας και την πλατφόρμα Earthflix. Το δίλημα των επόμενων εκλογών έθεσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, συνδέοντάς το με την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους. Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης άσκησαν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Εκτός της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τέθηκε ο Παύλος Πολάκης με απόφαση του Προέδρου του κόμματος Σωκράτη Φάμελου. Αφορμή η ανάρτηση του πρώην Υπουργού με την οποία κατηγορούσε τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για αφωνία, έλλειψη πρωτοβουλειών και αναποφασιστικότητα. Σε νέα ανάρτησή του ο κ. Πολάκης ανέφερε «Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και θα είμαι, θα τα πούμε στην Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή». Νέα προειδοποίηση προς το Ιράν απίφθινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι αν δεν υπογράψουν συμφωνία θα περάσουν πολύ δύσκολες στιγμές. Την ίδια ώρα η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ευρωπαϊκές χώρες διαπραγματεύονται με την Τεχεράνη για την διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ. Η κουβανική κυβέρνηση διένει με στους πολίτες οδηγό προστασία σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης εν μέσω κλιμακούμενης έντασης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει εδώ και μήνες ενεργειακό αποκλεισμό στην Κούβα, χαρακτηρίζοντας το νησί εξαιρετική απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Σε κοινή δήλωσή τους, οι ηγέτες Ελλάδας, Κύπρου, Ιταλίας και Μάλτας στο πλαίσιο του Europe Golf Forum και σε συνέχεια της συνάντησής τους στην Αγία Νάπα της Κύπρου υπογράμμισαν την ανάγκη να αποτραπεί μια νέα μεταναστευτική κρίση αντίστοιχη με εκείνη του 2015. Καναδός που ήταν επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο που ξέσπασε ο Χανταϊός βρέθηκε μετά από αρκετές ημέρες θετικό στον ιό. Πανευρωπαϊκό κύκλωμα που υποσχόταν μέσω διαδικτύου θεραπείες για σοβαρές και ανίατες ασθένειες εξαρθρώθηκε από την Europol. Οι δράστες χρησιμοποιούσαν φωτογραφίες γνωστών προσώπων και ανύπαρκτων γιατρών για να εξαπατούν θύματα. Η εγκληματική οργάνωση δρούσε από το 2019 με εκτιμόμενο τζίρο περίπου 240 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, 11,5 κιλά κοκαίνης και 27 κιλά ινδικής κάναβης, αξίας περίπου 400.000 ευρώ, εντοπίστηκαν στην Αθήνα στην κατοχή 2 Ελλοδοπών και ενός Έλληνα, οι οποίοι συνελήφθησαν και οι τρεις, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για σοβαρές υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.
0: Ο καιρός.
1: Σήμερα αναμένονται στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή με μονωμένες καταιγίδες κατά διαστήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Άνεμοι δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 μποφόρ. Από 15 έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωση στις 3. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: στην είδηση.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Earth News Radio 105,8.